0: σαν το μπάσκετ, θα ξεκινάει Παρασκευή και θα τελειώνει Κυριακή το παιχνίδι. Πού είναι ο Τζίτζης? Ο Τζίτζης, παιδιά, έχει κατασπαράξει μια κρέπα σοκολάτα. Έχει γίνει χάλια. Ρε κύριε Τζίτζη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Την έβαξε όλη την κρέπα. Άσε να φάει κανένας άλλος. Είδες στις Τζίτζης έγινες και εσύ Χάτζημαν και Μπέλος. Αρπακτικό και Στρατάκης. Δεν αφήνεις τίποτα.
1: Το ένα κομματάκι έφαγα.
0: Τι κομματάκι ρε φίλε, ένα κουτί έφαγες. Λοιπόν, το πιάσαμε τα παιχνίδια. Δεπορτίβο, η Τεπαιδιά είναι Ριβαντάβια, 2-4. Ακαδέμια,
1: γκολ και όβερ.
0: 1-1.
1: Γκολ, γκολ.
0: Ατλέτικο Μινέρο Σερσιάνο, 2-0.
1: Πιάσαμε τα 2-3 γκολ.
0: Κερασί Κλουμπ Καράκας, γρήγορα γρήγορα θα γίνεται 1-1 φίλε, στο 5ο λεπτό.
1: Ναι, αυτό είναι στο άλλο παιχνίδι. Στο άλλο μαζί με το Πενιαρόλ Κορίθια.
0: Να έχει παίξει γκολ γκολ αυτό που θα δίνει πάνω από 2-50 το γκολ γκολ γιατί. Ο Άσος είναι ένα 15, άρα outsider Καράκας προηγήθηκε ένα 0 στο πρώτο λεπτό, στο 5 σοφαρίστηκε ένα 1. Με αυτό γκολ.
1: Είναι ο Άσος ένα 15, το διπλό 15 και το γκολ 2-55.
0: Ορίστε, 2-55 στο 5 λεπτό.
1: Το βάλε η Καράκας.
0: Η Καράκας με αυτό γκολ το βάλε, οι άλλοι το βάλανε δηλαδή. Η Καράκας σοφαρίστηκε στο 5 λεπτό. 1-1.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι παιχνίδια να πιάσει. Τζίτζι μου.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό.
0: 2-50 απόδοση.
1: Μισό λεπτό. Γιατί τώρα εγώ έπιασα το ένα κουπόνι. 2-3 γκολ. Γκολ, γκολ και γκολ over. Ναι. Πάει αυτό. Κλείδωσε το
0: πάει,
1: κουπόνι.
0: Κλείδωσε.
1: Θα πήραμε τα 80 ευρουδάκια. Με 4 ευρώ.
0: Ναι.
1: 80 ευρουδάκια. Και τώρα παίζουμε το Καράκας γκολ, γκολ over.
0: 2-50.
1: Όχι. Γκολ, γκολ over.
0: Ναι, ένα γκολ θα πήρε.
1: Ναι, 2-90. Το γκολ γκολ είναι 2-55. Over είναι 1-50.
0: Ναι.
1: 2-90 λοιπόν, το έχω εδώ το κουπόνι μου. Παίζω και Πενιαρόλ Κορίθιας over σκέτο 2-87. Θα ξεκινήσει ένα τεταρτάκι. Δηλαδή, αν μου περάσει και αυτό το κουπόνι, αυτό το έχω παίξει 5 ευρώ, παίρνω 67.
0: 80-147. 150.
1: Φόρο σουβλάκι.
0: Με ροκάματο. Με ροκαματάκι φορο... που λέει και ο Χάτζημαν. Με ροκαματάκι.
1: Φόρο σουβλάκι και το άλλο. Πώς το λένε, και κρέπα φορο... και σουβλάκι.
0: Ναι, φόρο κρεπάκι.
1: Και μπορούμε να πάμε να βρούμε μετά από εβδομάδα την ωραία Ειρήνη. Η κορεύτρια. Γιατί ήταν πολύ ωραίο ο χορό του Ρεϊντάλ.
0: Ο Ρεϊντάλ χορεύει. Ε.
1: Τη κοιλιά. Ναι. Χορεύα. Η δικιά μου κοιλιά εντάξει ήταν μια χαρά.
0: Του Χάτζημαν, η κοιλιά μια χαρά είναι.
1: Χορεύει μαζί με τα μπακαλιαράκια και τα άλλα που είχε φάει τα.
0: Μπακαλιαράκια. Τι μπακαλιαράκια.
1: Τι μπριζολάκια.
0: Μπριζολάκια, τι μπακαλιαράκια.
1: Μπριζολάκια είναι του κλείψε το λουκάνικο.
0: Καλημέρα στο φίλο μα τον Δημήτρη που μα έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλο ο Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλ Αεκάρα. Λέω φίλο ο Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Καπανδρίτη. Γεια σου, φίλε Κώστα μου.
1: Καπανδρίτη,
0: χρόνια πολλά για χτε.
1: Και το Καπανδρίτη είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι το Καπανδρίτη, ξέρει.
1: Ναι, από εκεί που είναι το Κρυονέρι.
0: Κρυονέρι Καπανδρίτη.
1: Άνοιξη. Με τα ωραία πνελή.
0: Σταμάτα.
1: Σταμάτα.
0: Με σωρέ ταβέρνε.
1: Με σωρέ ταβέρνε και άνοιξη με τα ωραία πνελή. Πενγκυμάκια αυτά. Μην ξεχνάμε, η Σταμάτα έχει ένα γήπεδο μέσα στο δάσος. Πας και νομίζεις ότι είναι 0 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι είχα πάει Μάιο να παίξω με την Ιεράπολη και τρέμανε τα πόδια μου.
0: 0 βαθμούς. Δάσος.
1: Πολύ κρύο, ναι, δάσος, Σταμάτα.
0: Λοιπόν, είπαμε μπουκαλάκι για το μπιστρό. Το φίλο μας τον Παναγιώτη σας περιμένει. Σήμερα Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή Σάββατο με χάους βραδιά. Είπαμε το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Λοιπόν... ή σήμερα ή αύριο. Πήγαινε σήμερα, εσύ.
1: Όχι στην άλλη οδό.
0: Μην πας στην Κνωσό.
1: Μην
0: πας στο Δήμο Κνωσού. Κνωσού εδώ στη Δεάκη.
1: Ναι.
0: Σε περιμένει ο Παναγιώτης από ό,τι θες να πας, λέει. Η Παρασκευή Σάββατο θα σου έχει και ωραίες παρέες εκεί.
1: Το Σάββατο τι μουσική έχει?
0: Χάους, πιο ερωτική.
1: Αύριο?
0: Αύριο έχει ελληνική. Σήμερα το βράδυ ελληνική βραδιά. Πολύ
1: είναι...
0: χορευτικά.
1: Με τραπέζια πάνω.
0: Έτσι, έτσι. Όχι τραπέζια πάνω, κορίτσια πάνω στα τραπέζια. Όχι τραπέζια πάνω στα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια.
0: Τα ανάποδα.
1: Δεν είναι πάνω στα τραπέζια και κουνιούνται.
0: Ναι. Και από κάτω εσύ και βλέπεις. Πού νοιάζει κι εσύ, Οριεντάλ.
1: Κρατάω πρώτα το τραπέζι να μην φύγει, ναι, και τα κορίτσια να μην πέσει.
0: Είναι αστερωμένα καλά.
1: Α, εντάξει.
0: Πού είναι ο Παναγιώτης όμως, δεν είναι, εξαφανιστεί.
1: Περιμένουμε τον Παναγιώτη.
0: Έστειλε νωρίτερα μήνυμα, τώρα λογικά θα στείλει σε λίγο.
1: Για λίγο. Περιμένουμε και την Ελένη από το Επιτάλιο.
0: Επιτάλιο, Ελένη, πήρε χτες.
1: Ναι, και όπως πάντα περιμένω το φίλο μου από τον Καναδά.
0: Θα μας πει για την κοπέλα, την Άτζη.
1: Την Άτζη και για τα αγκουράκια, το ματούλες που φυτεύει εκεί τα ωραία. Και
0: άμα βγήκανε.
1: Τέτοια ώρα.
0: Τέτοια λόγια. Νάτος, ο Δημητράκης, εδώ είναι. Εδώ είμαι, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, παιδιά, θα περάσουμε όμορφα, σας περιμένω.
1: Ωραία.
0: Έχει σήμερα ωραίο κόλπο. Σήμερα είναι.
1: Ενώ αύριο έχουμε πιο.
0: Χάους, πιο ερωτικά, ρε παιδί μου. Για
1: δηλαδή σένα, αύριο μπορώ να χορέψω ζευγαράκια.
0: Όχι να χορέψεις άμεσα ζευγάρι για εσύ.
1: Όχι να.
0: Να πας ζευγάρι. Να μην μπλέξεις σε
1: ζευγάρι. Άμα δεν έχω και εκεί καμία.
0: Άμα καμία με άντρα και πας εσύ να χορέψεις, μα φας ξύλο.
1: Όχι, να είναι ελεύθερη.
0: Θα πας να δει πλευρώσεις από δίπλα, σπισχορεύεται.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Ένα χορό, ασχολείται.
1: Και αυτό είναι ωραίο. Και
0: σε ένα καλαματιανό. Παλάμπαινα. Ασχολεύει αυτή η χάουζ.
1: Ναι.
0: Αν τα βρείτε.
1: Αν τα βρούμε. Αλλά καλύτερα είναι το χάουζ πιο ήρεμο.
0: Ναι, είναι πιο ήρεμο. Το άλλο είναι πιο ερωτικό. Και το άλλο όμως έχει ωραίο. Έχει πιο κοντά με το άλλο. Να χορεύει πάνω σου και αυτά. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό.
1: Το ελληνικό, ναι.
0: Ξημερώματα. Νιώθω πώς το λένε. Ξημερώματα. Δίνει δικαιώματα, είναι άλλο πράγμα. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το μωρό.
1: Αυτό. Ναι. Ή το άλλο που λέει τώρα είναι ωραία, είναι ή και τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό ωραίο.
0: Ναι. Αυτό είναι παλιό βέβαια.
1: Παλιό βέβαια γιατί χαλάς τα παπούτσια και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Από το γύρω-γύρω όλοι μέσα Μανώλη.
0: Μπράβο. Στο σούσορο θα γίνει, ας πούμε. Τα λάβες.
1: Το χάος είναι.
0: Το χάος είναι πιο ξένο.
1: Και
0: ξένο.
1: Είναι και μπλουζ.
0: Ναι, έτσι, χορεύεις μπλούζες.
1: Ναι, όταν ήμουν λοιπόν.
0: Με μπλούζα εννοεί, με παλτό.
1: Ναι, όταν ήμουν 16 χρονών.
0: Πάνε 40 χρόνια, 50.
1: Ναι, γιατί είμαι τώρα 55. Ναι. Πριν 39 χρόνια ακριβώς, λοιπόν, ήμουνα, πήγα σε. Τότε πηγαίναμε στα σπίτια. Στα σπίτια μαζευόμασταν. Ναι. Για τίποτα.
0: Μπαλαμούδια.
1: Ναι, μωρέ, όχι μωρέ, μπαλαμούδια.
0: Α, όχι, μπαλαμούδια.
1: Για αυτό που γινόταν η γενέθλια και τέτοια.
0: Χωρίς.
1: Και μετά βάζαμε ωραία τραγούδια, blues.
0: Ναι, blues. Ναι, ναι.
1: Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Και τέτοια, τα θυμάσαι, ναι, τα ωραία. Ναι. Σκόρπισε τα ωραία τα.
0: Καλημέρα, μιλά σε ένα και ακόμα στο εξαιρετικό πρόεδρο και μελλοντικό δήμαρχο, μεγάλο τζίτ, αγαπάμε Νίκο Στέλλα.
1: Α, Νίκο Στέλλα, ο φίλο μα. Καλημέρα, Νικόλα Στέλλα. Και αν έχει κάποιον που να γιορτάζει, χρόνια πολλά. Και που λε.
0: Ναι,
1: ήτανε πέντε ζευγαράκια.
0: Ακούστηκε στρατάκι, ακούστηκε τι έκανε ο Ζήτη στα νιάτα του.
1: 7-8 ζευγαράκια.
0: Μέσα ζευγαράκια χωνόταν.
1: Ζήτη, ήταν 7-8 ζευγαράκια και ήταν και μία ξεκάρφωτη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε άντρα.
0: Ναι.
1: Και πήγα εγώ. Αλλά ήταν λίγο ξύδι.
0: Ήταν,
1: δηλαδή ήμουνα εγώ, όχι, ήμουνα εγώ. Πόσο ήμουν, είπαμε. Ήμουνα πριν 39 χρόνια, 16 χρόνια, 17.
0: Ήταν 50.
1: Όχι, ήταν αυτή 10 τόσο κι αυτή. Ναι. Αλλά εγώ ήμουνα 50 κιλά, ήταν 100.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, βαρών, τι πειράζει, δεν κατάλαβα. Αν κάνει, είσαι.
1: Κοπελίτσι.
0: Μπούλινγκ, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, καλή κοπελίτσα όμω. Τώρα που την είδα μετά από.
0: Παπάχη μου, τα κάλλη μου.
1: Ναι, μετά από πόσα χρόνια που την έχω δει, τώρα είναι το αντίθετο. Είμαι εγώ πιο
0: κοντά,
1: γιατί πιο αδύνατη.
0: Καλά να πάθεις.
1: Αλλά τώρα δεν έχουμε χορέψει με μπλουζ. Θα έμεινα ανύπαντρη κι αυτή, ε.
0: Και σε ανύπαντο. Τότε ο ερώτα χάλασε.
1: Χάλασε.
0: Για μερικά κιλά παραπάνω χάλασε ένα ερώτα.
1: Ναι, και χόρευα.
0: Και
1: χόρευα το ωραίο τραγούδι, το Special Olympic. Το σπάντα του Ολύμπια και από το παλιό του Πασκάλι.
0: Ναι.
1: Σε ένα μπαράκι μικρό σε συνάντησα. Μόνη και σκεφτική.
0: Α, μαν, ήταν και μόνη και σκεφτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 3, σε πάντα συντονισμένη, 9.43, Intervet & Spot. Φίλε Τάσος, έβαλα στην κλήρωση και σε ένα Μαρίνο. Είσαι κομπλέ, ο Τάσος για Σάββατο, ο Μαρίνος για την Παρασκευή, για σήμερα. Ο Τζίτης θα πάει, να πάμε και εμείς για τα κορίτσια. Η ναι. Μαρία και η Κατερίνα.
1: Εγώ θα πάω, ναι.
0: Πες τα κορίτσια, πότε θα πας για να πάνε. Μην παραμυθιάσεις, το λέω άλλη μια φορά τα κορίτσια.
1: Την Κυριακή είπαμε, α όχι περίμενε, γιατί αύριο έχουμε τον ημιτελικό. Οπότε θα πάω το Σάββατο.
0: Ο ημιτελικός τι ώρα είναι.
1: 6.
0: Και το μαγαζί είναι σε 10.
1: Άρα θα πάω αύριο.
0: Αύριο τη μέρα είναι. Σήμερα Παρασκευή, όχι αύριο.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Κορίτσια Παρασκευή σήμερα θα είναι.
1: Την Κυριακή, γιατί την Κυριακή θέλαμε το τελικό.
0: Ποια Κυριακή είναι. Παρασκευή ή Σάββατο σου λέω.
1: Ναι, εντάξει. Το σε Παρασκευή.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κορίτσια, θα φάρει σήμερα ο Τζίτζι στο μπιστρό. Θα πάτε εκεί να το δείτε από κοντά. Φάνε σε ειδικό τραπέζι. Θα κάθε σε ειδικό τραπέζι πάνω να τον έχουν για να φαίνεται από μακριά. Ήσουν απίθασο νιάτο Τζιτζάκο. Όλα τα κορίτσια στα πόδια σου τα είχες. Ούτε ο Μπάρκουλης.
1: Ναι, δύο ήμασταν τότε.
0: Κορίτσια ο Μπάρκουλης, κορίτσια ο Τζίτζης.
1: Ναι, ο Μπάρκουλης ο Γόης και ο Τζίτζης ο Γόης. Ναι, αλλά να σκάλω μια έτσι. Ο Κούρκουλης δεν ήταν ωραίος. Γιατί λέγανε τον Μπάρκουλη.
0: Κορίτσια ο Μπάρκουλης. Έχει βγει, ναι, ήταν πιο ωραίος, λέγανε. Ναι. Τα κορίτσια της εποχής λέγανε ότι ήταν ο Μπάρκουλης πιο ωραίος.
1: Ναι.
0: Τα κοριτσόπλατό τη εποχή. Και ο Κούρκουλο ήταν όμω δυνατό.
1: Τη λάσκα ρίχνει γυναίκα.
0: Ποιο?
1: Ο Κούρκουλο.
0: Δεν ξέρω.

0: Νομίζω και τη δάσκαλη.
1: Άρα κορίτσια ο Τζίτζης.
0: Ναι, κορίτσια ο Τζίτζης. Ή κορίτσια ο Στρατάκης. Και αυτό πάει.
1: Και αυτό πάει, ναι, γιατί μπορεί να λέμε κορίτσια ο Στρατάκης.
0: Μπράβο, ναι. Ατλέτικο, το είπαμε αυτό. Ρασί Κλουμπ 1-1 στο 15. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αργότερα ξεκινάνε και τα υπόλοιπα μάτς.
1: Και το δικό μας μάτς που αν γίνει.
0: Πενιαρόλ Κορίθιανς.
1: Ναι, άμα γίνει η Ρασί Κλουμπ, θα πηγαίνουμε για το Πενιαρόλ Κορίθιανς στο over. 2,87 έργα μου. Μου κάνει εντύπωση μεγάλο. Αυτή η Κορίθιανς που να βρίσκεται εκεί στην βαθμολογία.
0: Εντάξει, και οι δύο μάτς καλές. Ναι, καλές ομάδες και οι δύο.
1: Ουρουγουάη με Βραζιλία, ε.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη θέση λοιπόν είναι η Κορίθιανς. Τι λέει, έχει 10 βαθμούς και η Πενιαρόλ έχει 2. Με δύο, α, εντάξει.
0: Το
1: με
0: θέλει το μάτσο όμως, ε.
1: Το θέλει. Ναι. Ρόλ,
0: για να έχει ελπίδε, να περάσει. Είναι οπότε κόπα Σουδαμερικάνα, αυτό ή κόπα Λιμπερταδόρε.
1: Αυτό το ματσάκι είναι λοιπόν είναι στο κόπα Λιμπερταδόρε.
0: Μπράβο.
1: Και είναι στον πέμπτο όμιλο.
0: Για να τα ξέρει όλα αυτά, θα ασχολείται με αυτά.
1: Πέμπτο όμιλο, η ομίλη εκεί λοιπόν στο κόπα Λιμπερταδόρε είναι 6. Από 4 ομάδε περνάνε οι 2.
0: Ορίστε, δηλαδή.
1: Τι άλλο θέλετε. Ένα φίλο εδώ με ρωτάει, λέει ο μπασκετικό Άρη. Ποιος πέρασε, η Άκη ή ο Άρης?
0: 1-1 σειρά.
1: Γίνει μάχη.
0: Νομίζω παίζουν την Κυριακή σήμερα.
1: Μπασκετικός Άρης λέει παίζει με την Άκη. Ναι,
0: ναι, σήμερα παίζουν, είναι η σειρά 1-1. Σήμερα ή αύριο παίζουν, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, οπότε έχουμε και την Άκη να παίζει στο χάλμπο και στο μπάσκετ.
0: Ναι, χάλμπο παίζει Δευτέρα, μας είπε ο κ. Στατάκης.
1: Με τον Ολυμπιακό και το μπάσκετ είναι σήμερα νομίζω.

0: Ο Μπιλάς ρωτάει το Τζίτζι αν αυτή η Κορίνθιας είναι από την Κόρινθο.
1: Όχι, ο ΠΑΣ Κόρινθος είναι άλλη ομάδα.
0: Δεν είναι αυτή η Κορίνθιας.
1: Όχι.
0: Δεν παίζει την Περταδόρηση η Κόρινθος.
1: Όχι, είναι όχι. Η Κορίνθιας.
0: Είναι στον αισμό δηλαδή.
1: Βραζιλάνικη, η Κόρινθος είναι στον αισμό. Που περνάει το καράβι, ένα καράβι μόνο περνάει από εκεί, χωράει στενό.
0: Τα άλλα δεν χωράνε.
1: Τα άλλα όχι, είναι μεγάλα, δεν περνάνε.
0: Το Τζίτζι. Μεγάλη μορφή, λέει ο Τζίτζις, λέει η φίλη μας η Γεωργία Μπιλάρα. Ξέρω καλύτερα το Τζίτζι από όλους σας. Είναι πολύ τρυφερός, ειδικά όταν είμαστε μόνοι μας στο κρεβάτι. Δεν θέλω τέτοια.
1: Αμά Γεωργία,
0: δεν τα λες
1: όλα γιατί.
0: Κατάλληλα.
1: Πρέπει
0: να βάλουμε το σηματάκι πάνω.
1: Άνω των 18.
0: Μπράβο, ναι.
1: Παρακαλείτε να δουν όλοι κάτω από το 18 σπορμπίλι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά Βασίλη, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι,
1: από τα παλιά μην κοιμάωστε. Να πάρουμε, ναι. Γιατί και έχει προλάβει, είμαστε κοντά, είσαι λίγο πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Λοιπόν, ποιο σου άρεσε. Θα σου πω 4 ωραία παλιά μην κοιμάωστε. Θα μου πει την αλήθεια. Σου άρεσε ο Δον Κιχώτη, σου άρεσε ο Σπορ Μπίλη.
0: Όχι.
1: Ο Βασιλιά Αθ.
0: Δεν είναι καθόλου. Αρθούρο καθόλου.
1: Σπορ Μπίλη.
0: Ναι.
1: Μαγικό τσαντάκι.
0: Ναι.
1: Η Χάιντι.
0: Χάιντι, το λέω. Χάιντι, ναι.
1: Χάιντι. Με το σκυλάκι και με το ξυλουγό. Ναι, ναι, και μετά υπήρχε και ο Πινόκιο με τη μεγάλη μύτη. Το ξυλουγό έτσι.
0: Πινόκιο, ναι, Πινόκιο. Τα λέω. Αυτά βλέπα. Με τα άλλα δύο δεν τα βλέπα που λες.
1: Ο Κιχώτη δεν έπεσε με το κοπρόσκυλο.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Ένα σκύλο που πήγαινε πιο γρήγορα από το άλογο.
0: Όχι. Μάγια μέλισσα βλέπα.
1: Μάγια μέλισσα έβλεπα κι εγώ. Δεν Κιχώτη έβλεπα και μετά βέβαια έβλεπα και τον φοβερό ανεπανάληπτο για την τηλεόραση εκείνη την εποχή τον Ναυάγιο. Αστυνόμο Σαΐνι.
0: Και το μικρό σπίτι Ολιβάδη.
1: Ναι. Βγάλε λέει την ομπρέλα.
0: Και το Λουνα Πάρκ.
1: Α, το Λουνα Πάρκ, ναι.
0: Α, το Λουνα Πάρκ, Παγιανόπουλο με την κυρία. Πώ τη λέγανε την άλλη κυρία.
1: Ναι.
0: Το Λουνα Πάρκ, δεν χάναμε επεισόδιο, φίλε. Όλη η γειτονιά μαζευότανε.
1: Όλη η γειτονιά.
0: Να δούμε το Λουνα Πάρκ.
1: Λουνα Πάρκ.
0: Τα πρώτα έτσι σύριαλ στην ΕΡΤ ήταν τότε.
1: Το Λουνα Πάρκ, ναι.
0: Που έκλεινε το βράδυ τηλεόραση 12 ώρα με το εθνικό ύμνο.
1: Ναι.
0: Δεν είχε τίποτα πρόγραμμα μετά, τελειώναμε.
1: Σημαία ελληνική, εθνικό ύμνο.
0: Ναι, αυτό είχε. Μετά τις 12 δεν είχε πρόγραμμα.
1: 12 και 1 είχε κλείσει.
0: Ναι, έβαζε εθνικό ύμνο. Αργότερα με τα γεωργικά κανάλια.
1: Ναι, και
0: το,
1: μετά πάλι.
0: Είχαμε και το ΙΤΑ 8, το θυμάστε το ΙΤΑ 8.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεπες, ΙΤΑ 8 έλεπες συνέχεια.
1: Δεν ήταν λίγο.
0: Σαν το ΙΤΑ 8,
1: ήτανε, παίζανε καλές κουθοποιούς.
0: Έλεπες τα 8.
1: Σαν τα ΙΤΑ. Αλλά μένα να σου πω κάτι
0: του
1: μετά.
0: Την Λεωνίδα του φίλου μου.
1: Ναι, 5 η ώρα το πρωί ξανάβγαινε η σημαία.
0: Ναι, τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα. 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
1: 5 και 4, ναι, η ΕΤΗ. Αλλά να πούμε επίσης ότι εκείνη την εποχή είχε και παλιά, είχε εντάξει, πιο μετά όμως το φίλο μου που έβλεπα το Μιλωνά.
0: Ήταν μετά,
1: με
0: αυτά,
1: την
0: άγισανε,
1: Έλενα.
0: Άγισανε
1: και έλεπα και το φίλο μου που φίλε έπεφτα τα γέλια κάτω χωρίς παρεξήγηση, το Λοτσάκο.
0: Το Λοτσάκο.
1: Ναι.
0: Το ερωτοδικείο.
1: Άλλο Πέπι, άλλο δεν Πέπι. Με την Πέπι.
0: Το δικείο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Μίστερ Μπούτια και αυτούς.
1: Ναι, έπεσε τα ναι. Τσάκο,
0: ναι.
1: Βάλαγε με το Σουί.
0: Ο Σταρ.
1: Ναι, και αργά το βράδυ έβγαινε ο φιλαράκι μας. Ο Λεβέτζη με το φραπέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απίστευτος,
0: Λοιπόν, πάμε μάλλον να πάρουμε μια ανάσα για τον Τζίτζι. Πήρε φόρα τώρα, φόρα κάθε φορά και ο Θεός ο ίδιος δεν το σταματά.
1: Πώς όμως εσύ σου ξέφυγε ο Δον Κιχώτη.
0: Δεν έλεπα τον Κιχώτη, όχι. Δεν έλεπα.
1: Ναι, αλλά θα βλέπεις Ποπάι.
0: Ποπάι, το σπανάκι. Με την Όλιβ και τον Μπρούνο. Βρούτος.
1: Μόλις έτρεγε το σπανάκι, του ρίχνει κάτι πουνίδια.
0: Το ποντίκι, φούσκο το ποντίκι.
1: Για το ποντίκι.
0: Να μας στείλει κανένα ντοκουμέντο η φίλη από το ρομαντικό Τζίτζι στο κρεβάτι. Α, λέω Σωτήρης. Δεν είμαστε ταινία να γυρίσουμε ταινία, δεν είμαστε Σιρνάκης.
1: Σιρνάκης. Αλλά.
0: Κάτι θα σου δείξει.
1: Κάτι θα σου δείξουμε από κοντά. Έχουμε κάτι ωραίες μαυροβάφνες και σαμπάνιες.
0: Την εξώπορτα.
1: Την εξώπορτα.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και δίκη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ, 31 λεπτά μετά τις 3, εδώ παρέα σήμερα με τον μεγάλο Τζίτζι, τον μεγάλο πρόεδρο, λίγο μπερδεμένο σήμερα, εντάξει, η γεωργία τον κούρασε.
1: Ναι. Παρόλο που ήπια ένα χυμό με 9 φρούτα, 7 βιταμίνες.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα δύο φρούτα που δεν έχουν βιταμίνες?
0: Πού τα βάλες όλα αυτά, ρε. 9 φρούτα. Πού τα βάλες?
1: 9 φρούτα μέσα χυμό στην αμύτα, τιμόσιο.
0: Αμάν, αμάν.
1: Δεν είχε βιταμίνες το καλπούζι, λες.
0: Δεν ξέρω ποιες είναι οι βιταμίνες.
1: Αλλά είναι 9 φρούτα.
0: 9 φρούτα. Ωραία.
1: Και Σωτηράκη Μπέλιο, πιστεύω να σταμάτησε το προπάτημα τώρα.
0: Τώρα πάει για ξεκούραση ο κ. Μπέλος. Έφαγε τη σαλατούλα του.
1: Α, σαλάτα τρώει τώρα.
0: Ναι, ναι, κάνει δίαιτα.
1: Μαζί με το Χατζημάν.
0: Ναι, μαζί με τον Χάτσιμαν.
1: Α, ναι, πολύ ωραία. Και ήρθε η ώρα όλοι που περιμένατε. Σε λίγο, Βασιλάκη, σε μη συνδέσει με το R2.
0: Συνδέσω, ναι, με την R2 κανονικά.
1: Για να μπορέσω να μεταδώσω και τον μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα του Λιμπερταδόρε.
0: Ξεκινήστε τα παιχνίδια.
1: Ανάμεσα στην Πενιαρόλ και την Κορίθιας, όχι την Κόρυθος.
0: Την
1: Κορίθιας.
0: Ναι.
1: Στο Βασιλάκη να μου φτιάξει εδώ καμιά τηλεόραση, δεν βλέπω τίποτα.
0: Θα σου φτιάξω την αργαλία να τα βλέπει όλα.
1: Για να κάνω και την αναμετάδοση
0: ναι,
1: του αγώνα.
0: Ναι, περιγραφή κανονικά του αγώνα. Live.
1: Μπορεί να μην ξέρουμε καλά του παίκτε. Να
0: πει το 9, το 8, το 7 και δίνει το 4 και το 4 στο 9, ο 7 σου τάρι γκολ.
1: Ναι. Ενώ στο Μουντιάλ θα ξέρω.
0: Θα ξέρει και θα τα διαβάσει.
1: Βέβαια και θα πάει στο πλοίο. Παρακαλώ με όλε τι ευρωπαϊκέ ομάδε, τι παγκόσμιε ομάδε, εκτό από το Καρακάκα. Πώ το είπε.
0: Ποιο, Κουρασάου.
1: Κουρασάου. Αυτή δεν την ξέρω γιατί αυτή θα είναι απίστευτη ομάδα. Μόνο ο Βασίλης λέει επιτελικό με την ΑΕΤ.
0: 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα. Τζίτζι, ευχαριστώ για το βραδινό της Κυριακής. Σα υπέροχα.
1: Εντάξει, Εμμανουέλα, ευχαριστούμε και εγώ επίσης.
0: Πού πήγες? Για να στο Μπούρικο.
1: Για να στο Μπούρικο με μέλι. Επίσης, Βασίλη, στον αγώνα Ρασί Κλούζ εξετάζεται η περίπτωση πέναλτι για τη Ρασί. Άμα γίνει 2-1 θα είμαστε και κοντά στο goal over και ξεκινήσανε και τα υπόλοιπα ματσάκια.
0: Και να σου βάλω τηλεόραση, περίμενε.
1: Ε, βέβαια.
0: Να βλέπεις.
1: Και να μεταδίδω κιόλας.
0: Ναι, περίμενε.

0: Έχει δώσει Βασιλάκη πέναλτι για τη Ρασίκλους.
1: Το βάλε κιόλας, το βάλε. 2-1 είναι.
0: 2-1.
1: Το πιάσει αυτό, ε.
0: Αυτό goal over πιάστηκε. Τώρα περιμένουμε. Ένα over goal στην Πενιαρόλ, στο ντέρμπι.
1: Ξεκίνησε τώρα, το έχω βάλει τηλεόραση. Πέρα να κάνεις περιγραφή.
0: Ναι, και παίζουμε και το goal goal, το Ολβιέδο.
1: Ποιος ήρθε. Ναι. Ποιο έχει παίξει, δε.
0: Έχουμε παίξει, περίμενε.
1: Το καραμπομπό.
0: Όχι, περίμενε, κάτσε ένα λεπτό.
1: Μακαρά. Δώσουμε.
0: Τώρα αμέσως. Δώσουμε ένα λεπτό για να δούμε και το κουμπί.
1: Κατόλικα Μπαρσελόνα, Γουαγιακίλ.
0: 2-1 λοιπόν. Έχουμε παίξει επίσης το 9-51.
1: Πενιαρόλ, αυτό είναι.
0: Goal over.
1: Ναι.
0: Και έχουμε παίξει και το, έχουμε παίξει και το άλλο μάτς του Λιμπερταδόρε. Ο Ορκίδη.
1: Ο Ορκίδες. Ποιος είναι ο Ορκίδες?
0: Μπαρσελόνα.
1: Α, Κατόλικα με την Μπαρσελόνα, Γουαγιακίλ.
0: Ναι.
1: Τι ναυάγια.
0: Αυτό το παίζω over. Η μία ομάδα είναι από τη Χιλή και η άλλη είναι η Μπαρσελόνα. Πού είναι?
1: Στην Ισπανία.
0: Όχι, η μία είναι από τη Χιλή, είναι η άλλη η Μπαρσελόνα. Και η άλλη είναι. Όπω τον εσημερινό. Μάχη.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα τη πιάνει και πολύ το οξυγόνο. Τελικά, Βασίλη, δεν μάθαμε τι έγινε εκεί.
1: Είναι υψόμετρο.
0: Είναι εκεί όταν πηγαίνει. Άμα παρατήρησε, εχθέ ξέρει με πίσα.
1: Ποιο?
0: Πέρα την Κρέμιο. Με το αυτό του που έπεσε, που δεν μπορούσε να ανασάνε. Χάσανε 2-0 οι Λανούς.
1: Α, πάω στα υψόμετρα.
0: Τη θυμάσαι που τη λέγαμε ένα βράδυ με την Κορίθια εδώ
1: ναι,
0: ζητανά.
1: Ναι.
0: Περίμενα να στην πω. Τώρα στην πω, χτες με αυτό το κουπόνι έκλεισα. Με αυτή την ομάδα, στην πω τώρα αμέσως, μέσα με ένα λεπτό μόνο. 2-0 η Λίκα Κιάτο.
1: Κοίτα, και όχι Κιάτο, όχι αυτό Κιάτο.
0: Όχι,
1: δεν παίζει Κιάτο Κορίνθος. Λίγκα Κίτο.
0: Λίγκα Ντέλε Κίτο.
1: Ναι,
0: έπαιξε με τη Λανούς. Είναι αυτή από το Κουαδόρ,
1: ναι,
0: με το 11.000 υψόμετρο.
1: Όχι 10.000, ναι.
0: Πόσο?
1: 2.500.
0: 2.500.
1: 10.000 είναι στον ουρανό.
0: Είναι όπως τις πάνηθες, επάνω που φτάνεις. Ναι. Είναι λοιπόν αυτή.
1: Έχει οξυγόνο εκεί, δεν μπορώ να αντέξω.
0: Ναι, αυτή λοιπόν η ομάδα είχε κερδίσει πέρσι που το λέγαμε ζωντανά, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λέγαμε ζωντανά την Κορίθια.
1: Όχι, το Κιάτο με την Κόρινθο.
0: Όχι, τι.
1: Τοπικό αυτό. Καλημέρα, Άκη, μόνο από Ταύρο. Ο φίλος μας ο Γιάννης πέστειλε μήνυμα. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Περιμένουμε σήμερα τον Ολυμπιακό να κάνει το πρώτο βήμα και την Κυριακή το δεύτερο και την κούπα στον Πειραιά. Λέει ο φίλος μας. Είπαμε σήμερα, παιδιά, 6 ώρα. Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα. Το παιχνίδι Ατλέτικο Βαλένθια με την Ρεάλ. Τώρα με ρωτάει ο φίλος γιατί μπήκαν οι ώρες έτσι. Γιατί έτσι έχει βγει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας από την αρχή της χρονιά.

0: θα έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Α πούμε, ναι, και η ώρα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά είναι, πολλά, είναι εργάσιμη κιόλα.
0: Θα δουλεύουν τα κινητά όλα τώρα, ρε φίλε.
1: Ναι, μωρέ, και τα καφέ. Όλοι, και τα καφέ.
0: Τα καφέ τα μπαίνουν όλοι στα κινητά τώρα και να δουλεύει ο άλλο να το δει τον αγώνα. Ναι. Δεν θα το δει ολόκληρο γιατί θα είναι στη δουλειά, αλλά θα κλεφτιέ ματιέ θα ρίξει.
1: Στι 9 λε δεν το βλέπαν όλοι, ε. Θα είχαν κλείσει και τα μαγαζιά, ε.
0: Όχι όλα, εντάξει, να πηγαίνουν σπίτι του.
1: Ναι, και θα έχει.
0: Αλλά θα το βλέπαν,
1: και οι καφετέρε πάλι θα είχαν κόσμο.
0: Ναι, και τώρα θα έχει μεγάλη τηλεθέαση.
1: Θα έχει μεγάλη τηλεθέαση. Εντάξει, δεν παίζουμε οι ώρε. Η ελληνική ομάδα να κερδίσει, ε. Και ναι, όλα καλά. Επίσης έγινε 2-1 η Ρασίκλους.
0: Το πάμε.
1: Και ο Γκολόπε το πιάσαμε. Περιμένουμε τώρα το πολύ.
0: Τα ίδια παιδιά, αυτό είναι επανάληψη.
1: Ρόβερ.
0: Τα έλεγε πριν.
1: Και
0: αυτά.
1: Περιμένουμε.
0: Τα έλεγε πριν, επανάληψη. Πάμε την κασέτα.
1: Λοιπόν, σε λιγάκι θα σας δώσω και τις ωραίες θέσεις των ομάδων.
0: Ναι.
1: Από τον αγώνα τη Πενιαρόλ με την Κορίθια.
0: Ακούω συνθέσεις. Πάμε.
1: Σε ένα λεπτό όμως, βέβαια μου.
0: Βγάζει λάθος, συνθέσεις το λέω.
1: Όχι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένοι αυτοί. Παίζουν. Λοιπόν. Η φιλοξενούμενη ομάδα και όχι η Κόρυθος.
0: Ναι, όχι
1: η
0: Κόρυθος.
1: Ούτε το Κιάτο η άλλη. Έχει ξεκινήσει με τους Γιώκο Σούζαρ.
0: Ποιος?
1: Θερματοφύλακα.
0: Σέζαρ, ναι, εγώ θα διορθώνω. Σούζαρ είναι Κινέζους. Σέζαρ.
1: Μετά Γκάμπριελ Γαλίτσα.
0: Γαλίτσας.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Γαλίτσα.
1: Πέδρο Μάλτινς.
0: Από το Ολυμπιακό αυτός, ε. Πέδρο Μάλτινς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Παίζει μπάλα εδώ.
1: Άντερ Λουίς Σάντος.
0: Ποιο είναι αυτό, τρεις παίκτες είναι αυτοί ή ένας?
1: Ένας, Άντρε Λουίς Σάντος.
0: Ναι, ο Σάντος, ναι.
1: Είναι το εφτάρι αυτός,
0: ναι.
1: Το 8 παίζει ο Ζαρακάνας.
0: Ποιος, ο Γερακίνας γιος? Ο Ζαρακάνας, ναι.
1: Όχι, έτσι δεν
0: είναι. Ζαρακάνας, ωραίος, ναι. Πάω παρακάτω.
1: Ο Ζαρακάνα, όχι, ο Ζακάρα.
0: Κοντά σου λέω.
1: Ο Ζακάρα Λίπερ. Πολύ ωραίος αυτός ο παίκτης. Επίσης μετά παίζει ο Κούλμπερ Σόζαρ.
0: Ποιος?
1: Κούλμπερ Σόζαρ.
0: Κούλμπερ, ναι.
1: Ναι. Μετά επίσης ο Πέτρο. Α, Ραούλ.
0: Αυτό είναι εύκολος. Ραούλ.
1: Πέτρο Ραούλ. Ναι. Τι είναι αυτός το Ιτριάλ.
0: Παλιός Ιτριάλ, παίζει εκεί.
1: Παίζει εκεί.
0: 5 χρόνια, 50.
1: Και ο Ροντίνιες Άλβες.
0: Ωραία, αυτός είναι εύκολος, Άλβες.
1: Η άλλη ομάδα θα την πω γιατί.
0: Γιατί όχι, πες την.
1: Δεν είναι λίγο δύσκολο.
0: Πες την, θα
1: διορθώ. Η Πενιαρόλ θα ξεκινήσει με τους Εμίλιο Γκολτσέα. Θερματοφύλακα, ναι, κάτω τα καράβια.
0: Καράβια. Ποια καράβια, ρε. Κάτω τα δοκάρια, ρε. Ποια καράβια.
1: Δεν βγήκε κανένα αστείο.
0: Ναυάγιο. Βρε ναυάγιο.
1: Να το γράψει, να το γράψει ο. Παρακαλώ.
0: Ο Άλεξ.
1: Ο Άλεξ και ο Άλεξ είναι που, για σποντάκι που πετάτε, ναι, στα σποντάκια.
0: Για πε.
1: Και εδώ τα καράβια.
0: Ναι, για πε.
1: Πού θα κάνει μετά, με στέλνω κάτω τα καράβια.
0: Ναυτικός, έλα.
1: Του διάλειμμα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κάτσε και τους παρακάτω γιατί. Ξέχασε το καράβι να έχεις την άγκυρα. Τώρα όμως τι πιέτε ένα κόρνε.
0: Πιάσαμε λιμάνι, για πες.
1: Μετά είναι. Είναι ο Φράγκο. Όχι ο Φράγκο Τζεφιρέλη. Είναι ο Φράγκο Εσπέζιτο.
0: Ο Εσπέζιτο, ναι.
1: Ναι, έχει λίγο δύσκολα. Είναι ο Κάστον Τόνικ.
0: Ο Τόνικ αυτός είναι καλός.
1: Ο Σέζαρ. Τιριλτάνα.
0: Ναι, ο Κλετάνας.
1: Ναι. Ο Ντιάγκο Άλεξ.
0: Και αυτό εύκολο.
1: Ναι. Ο Μάρτινς Αραούζο.
0: Αραούζο. Αραούζο.
1: Ναι,
0: με ζήτα είναι.
1: Ναι, ζήτα και όμικρο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι λοιπόν η ομάδα.
0: Ναι, 7 παίχτε δεν έχει άλλου αυτή. 7 παίζουν. Οι άλλοι 4 λείπουν. 7-4 παίζουν. 7-11.
1: Οι άλλοι είναι ο Φρενάντο Εσπόζιτο.
0: Το είπα αυτό. Δύο φορέ αδερφό έχει.
1: Έχει κι άλλου. Ναι, δύο πέτρε έχει εδώ. Και ο άλλος είναι ο Μαριτσίνο Λέμος. Λέμος.
0: Λέμος, το λεμό.
1: 11 παίχτες. Λοιπόν. Απλωματικούς δεν λέμε γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα μπουν και θα
0: μπουν. Ρούμιξα τα φούκαρα, μπόμπο 0-1.
1: Α, το παίζω.
0: Δεν ξέρω, σήμερα. Όχι, δεν το παίζεις αυτό. Το παίζεις, ξέρω, όχι, δεν το παίζεις.
1: 9-52. Για να δούμε.
0: 9-52, 0-1. Και στο 9-50 παίζει με αυτό το Μπαρσελόνα παίζει. Το έχεις παίξει αυτό.
1: Το παίζω, αυτό το έχω παίξει γκολ-γκολ.
0: Με 10 παίχτες στην Μπαρσελόνα. Έφαγε κόκκινη.
1: Αυτό το έχω παίξει γκολ-γκολ, ναι. 10 παίξει στην Μπαρσελόνα, έφαγε γκολ, έφαγε κόκκινη. Αλλά όμως εγώ φίλο μπορεί να βάλει γκολ γιατί είναι καλή η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί η Μπαρσελόνα. Μέση παλιά έπαιζε εκεί.
1: Εκεί πέρα. Αυτός, η αιθμολογία, ναι, είναι 7 με 6. Τα καράβια.
0: Το καράβι έφτασε.
1: Κάτω από το καράβι.
0: Το καράβι έφτασε.
1: Πώς το είπες, κάτω από το καράβι. Κάτω από τα καβοκάρια ήθελα να πω, ρε φίλε, και πήγα κάτω από τα καράβια. Δεν πειράζει.
0: Ναι, το καράβι έφτασε, λέω.
1: Έφτασε. Πάει τελάθηκε ο.
0: Ποιο?
1: Ο Σπύρος.

0: Σάμπλο. Θα έχει πλάση πλάκα με αυτό. Ρε Τζίτζι λέει, μας έχεις ρίξει. Λέει.
1: Από την καρέκλα γελάμε πέντε άτομα, λέει. Άντρο δεν μας έμεινε ρομπίνιο με τα καράβια.
0: Εντάξει, δεν από τα δοκάρια.
1: Να βάλω και έναν συνάδελφό σου που τα λέει και αυτός από ποδοσφαιρικά, ωραία.
0: Ναι, για πεστά.
1: Πάμε να τον ακούσουμε γι' αυτόν. Και αυτός στις ομάδες.
2: Now.
1: Τώρα.
2: Football.
1: Football, ποδόσφαιρο.
2: English Premier League.
1: English Premier League.
2: Everton.
1: Everton.
2: One. Manchester United. Three.
0: Nice.
2: Crystal Palace. Four. Leeds United. One.
0: Κάτι λέει ο Εγγλίζος.
1: Έτσι λες εσύ.
2: Chelsea. Four.
0: Ναι.
2: The Reserve United. One.
1: Ζήτης παιδιά. Σαν γλυκό.
2: West Ham. One.
0: West Ham. One.
2: Fulham.
0: Fulham. Fulham την ξέρω καλή.
2: Sunday.
0: Sunday.
2: West Bromwich. Which? Nil. Tottenham Hotspur. One.
0: Αυτός είναι αδερφάκι.
2: Αδερφάκι.
0: Αλλά είναι στα αγγλικά ο Τζίτζης.
2: One.
0: Έτσι θα σας κάνω να μετάβωση στο...
2: Where's the reporting? Nil.
0: Φλέει,
1: τα καράβια.
2: Manchester City. One. Liverpool. One.
1: Liverpool.
0: One.
2: Arsenal.
0: Ένα λέει.
2: Νέο, a strong village.
0: Μάλιστα.
2: Τρε. Σύρια Α.
1: Ιταλία τώρα. Σύρια Α.
2: Κρίκη.
1: Του.
2: Σαμπούρια. Νέο.
0: Το σαμπούρι, σαμπάνι.
1: Σαμπτόρια.
0: Σαμπτόρια λέει.
2: Μπρίζα με αυτό.
0: Αδερφάκι του Τζίζι, ναι.
2: Νέο. Σπίζια.
1: Αυτός είναι δικό σου άνθρωπος στο αγγλικό όμως.
0: Στο αγγλικό, ακούσατε αγγλικό. Και μια περιγραφή του Τζίτζι στο αγγλικό.
1: Καράβια.
0: Καράβια, κάτω από τα δοκάρια θέλω
1: να καράβια αρμενίζουνε.
0: Κάτω από τα δοκάρια, είπε κατά τα καράβια.
1: Ναι.
0: Και η κόρυφος έγινε όλος κορίθιας.
1: Και κιάτο.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Το βλέπουμε ζωντανά. Την πρωτοβουλία, την μπάλα την έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Πενιαρών. Έχει κάνει 23 αντί 12, 13 επικέντρωση 1-8, 4 σούτ στο τέρμα, κανένα η άλλη, 47-53 η κατοχή όμως.
1: Α, παίζει καλύτερα η άλλη.
0: Ναι, 47 κατοχή. Τώρα θα δούμε γιατί το παίζουμε over αυτό. Και ο φίλος μας που μας τα έλεγε και ωραία πριν, ο Εγγλέζο Γάλλο Ιταλός, όλα μαζί τα πήρε. Τα είπε ωραία όμως, ε. Καλά, πρέπει να πέσε ο Βασίλης, πάει κι αυτός. Πες και αυτός κάτι καρέκλα. Τι άλλο. Φαντάζομαι στο παγκόσμιο τώρα που θα μπαίνει ο Νεϊμάρ. Θα παίζει ο Νεϊμάρ, δεν θα είναι 40 χρονών.
1: Το πήρε.
0: Δεν μπορεί να πάρει το Νεϊμάρ. Δεν νομίζω. Ο Νεϊμάρ Σάντο, δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Έβαλε γκολ χτες, το ξέρεις. Ο Νεϊμάρ. Σάντο ήρθε 2-2 χτες. Η Σάντο.
1: Από 2-0.
0: Δεν κέρδισε τη Σαλορέτζο.
1: Από 2-0.
0: Και ξέρεις ποια είναι όλη η φάση. Ποια είναι όλη η φάση.
1: Ποια?
0: Ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαν έρθει 1-1.
1: Ναι.
0: Είχε προηγηθεί η Σαλορέτζο και σοφάρισε Σάντο. Και Σάντο. Και σε φάρισε σε άλλο ρέτζο. Και η φάση είναι ότι οι 2-2 έβαλε γκολ ο Νεϊμάρ όμως χθες. Ένα. Το μπήκα και
1: τώρα. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τζίτζης, λέει η Μαρία, τη σύνθεση στο παιχνίδι Blooming με την Καραμπόμπο. Το 1952, μπορεί να μας πει τις συνθέσεις.
0: Έτσι να πούμε εκεί.
1: Γιατί έχω παίξει λέει σκόρερ. Για κοίτα.
0: Blooming με την Καραμπόμπο.
1: Να σε καλά, Δημητράκη μου, Όστα Μπρικ. Να σε καλά, φιλαράκο μου, να σε καλά, τίποτα. Για πάμε. Τα έχουμε αυτά.
0: Θέλαμε συνθέσεις των ομάδων. Ναι, εδώ τα έχουμε. Η Μπλούμικ και η Καραμπούμπο. Τι είναι, αυτές από ποιο κράτος ήταν.
1: Για πες στις δύο παίκτες, μας ενδιαφέρει από παίκτες.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη φιλοξενούμενη ομάδα, την Καραμπούμπο.
1: Καραμπούμπο. Τι λύκος, Χαϊδαρίων.
0: Λύκος.
1: Λύκος Χαϊδαρίων, τι
0: είναι. Λύκος,
1: λέει. Λύκος, λύκος.
0: Λύκος. Λύκος.
1: Όχι λύκος.
0: Αλεξάνδρ Γκοζάλες.
1: Ναι.
0: Έρικ Ντόραν.
1: Ντόραν, ναι.
0: Α, δεν τους ξέρω αυτούς πάντως, Ζαν Φερτέν.
1: Ζαν Βαντάμ.
0: Ο καταθέτης σας πάλεψε με τον Τζάκι Σαν. Με τον άλλον. Αυτός και αν είναι όνομα. Μάρτιν Νόριτς. Δύο ονοματάκια αυτός που είναι από την Αγγλία. Μάρτιν και Νόριτς. Δηλαδή σε μια Αγγλία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Έρικ Μονοσβέλας.
1: Τι. Τι Μονοσβέλας. Τι Μονοσβέλας.
0: Μονοσβέλας. Μαριζέλας.
1: Μαριζέλας, ναι, ωραία.
0: Χάντι Πέτρικ.

0: Αυτή είναι η έξι.
1: Οι άλλοι πέντε δεν έχουμε άλλοι πέντε. Δεν παίζουν άλλοι.
0: Και αυτή τη στιγμή κάνει επίθεση να πούμε 1-0.
1: Ποιος το έβαλε?
0: Το έβαλε ο παίκτης που έβαλε της Πενιαρόλο, Πεχταράς, είναι το 15. Παρακαλώ, ναι. Αυτή τη στιγμή με ωραίο σουτ και με κεφαλιά ψαράκι, ο μεγάλος παίκτης αυτός στο 19 κάνει το 1-0.
1: Ποιος
0: το
1: παίκτης αυτός?
0: Το πέτυχε ο Μαξελόν Ολιβάρες. Ολιβάρα.
1: Ολιβάρες.
0: Όλοι όχι. Μαξελόν Ολιβάρα.
1: Ναι, Ολιβέρα.
0: Ολιβέρα.
1: Ναι.
0: Έκανε το 1-0.
1: Δεύτερο κεφαλικό Τζίτζης λέει.
0: Ναι, το 1-0 λοιπόν προηγείται η Πενιαρό σε ζωντανή σύνδεση, ενώ παρακολουθήσαμε εμείς live από το άλλο κανάλι του Καραμπούτ.
1: Δεν είπες στις θέσεις όμως.
0: Είπα μόνο ότι είσαι.
1: Έπαιξε την άλλη.
0: Ομάδα. Έτσι, γιατί μας έβαλε ένα γκολ η Πενιαρό. Το παίζουμε εδώ. Γκολ over. Όπου κέρδινε ο Άσος 2-40. Διάλει, λέει, να πούμε και τις άλλες θέσεις.
1: Όχι, το εξπέκτες στους 11. Τι παίζουν, 5-5 παίζουν.
0: Άρχισε να πάω πάλι. Να βρούμε αυτή την ωραία ομάδα που μου την είπες. Που προηγείται και 0-1. Τώρα πάμε στην άλλη ομάδα. Ε?
1: Ναι.
0: Στην Μπελ Μικρέλ.
1: Μπλούμινγκ Σανταφέ. Τι πρέπει.
0: Μπλούμινγκ Σανταφέ. Δεν
1: είναι Μικρέλ. Μπλούμινγκ Σανταφέ. Σάντα Κρούζ.
0: Κάτω από τα δοκάρια.
1: Κάτω από, να προ, πιο μπροστά μου πέσουν τα δοκάρια πάνω στο κεφάλι του.
0: Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν είναι ο Μεριλάν Ορζεράν.
1: Ορζεράν, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Τσαλάν.
0: Μετά είναι ο Μάρκο Έρικ.
1: Ναι, εύκολο αυτό.
0: Εύκολο. Μετά είναι ο Χούλια Βίλα.
1: Χούλια Βίλα, ναι.
0: Χούλια Βίλα. Μετά είναι ο Ασίλ Λιβάρες. Μετά είναι.
1: Του άλλου είναι φίλοι σου. Του ξέρει του άλλου.
0: Έχει το όνομα του, κάτι δεν μου λέει τίποτα αυτό. Μετά είναι ο Τζόνσον Τέρα. Αλλά αυτό είναι καλό. Μετά είναι ο Άντωνι Βισκάν. Και τελευταίο είναι.
1: Τι πάει, 7
0: παίχτε. Μακαδόν.
1: Δεν τι αλλαγέ διαβάζει.
0: Όχι.
1: 7 παίχτε είπε. Οι άλλοι που είναι, 4.
0: Ναι, το κόλτο. Ναι, τώρα σου πω για του άλλου που έχω μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι 5. Είναι ο Έρικ Ριμπερτζέν που πέτυχε και τον κόλτο στα 10. Είναι ο Χουν Περθίφ.
1: Περθίθ.
0: Ναι. Αυτό κάπου του. Κάπου θα έχει πει κανένα ελληνική ομάδα παλιά.
1: Μαξιμιλιάνο Ολιβέρα έβαλε τον γκολ. Γιατί Μπενιαρόλ.
0: Ναι, Μαξιμιλιάνο Ολιβέρα, παιχταράς, ε.
1: Ναι. Και αυτό είναι ο Ραμίρες, Έρικ Ραμίρες έβαλε τον γκολ για την Καραμπόμπο.
0: Για την Καραμπόμπο.
1: Άλλο παίχτη πέρσι.
0: Εγώ είπα τον από κάτω. Δεν πειράζει. Και από πάνω είναι.
1: Έχω πάνω, ναι. Από πάνω για από κάτω. Πρώτο ορόφο, δεύτερο.
0: Κατά και εδώ μιλάμε για μετάδοση σοβαρή. Άλλο το παγκόσμιο όμω. Παγκόσμιο. Αυτό του Ιάτου και το παγκόσμιο του έχω γραμμένο κανονικά σε κατάλογο. 24 ομάδε ευρωπαϊκέ θα έχω πλήρη όλα. Το χάλαρι δεν χρειάζεται να το σημειώσω γιατί το ξέρω. Φαίνεται υψηλό. Ναι, μα τη Νορβηγία.
1: Ναι, το Καρασάο, Αϊτή, Ιορδανία.
0: Αυτού θα του σημειώσω.
1: Σε Σαουδική Αραβία που έχουν
0: κάνει τα
1: Αμπτούλα, αυτά.
0: Τη Γαλλία, τεμπελέ και αυτού του ξέρω.
1: Ναι, τεμπελέ, του άλλου του ξέρω.
0: Όχι, αυτού δεν του έχω σημειώσει. Τώρα το χάλαρι δεν χρειάζεται να το σημειώσει κάτι.
1: Την Σαουδική Αραβία που έχει αλλού Μαχλή, Βαλάν.
0: Πάντω αυτού θα του σημειώσω.
1: Αλαχλή, του Κινέζου που είναι Τσιντσόν Τσάντσιν.
0: Οι Κινέζοι θα κατέβουν με Τσιντσόν.
1: Για πε και του άλλου πέθεσε.
0: Ποια είναι η ομάδα?
1: Αυτού που έλεγε τόση ώρα. Δεν του είπε
0: όλου.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άλλου, από δύο έχουν μείνει ακόμα.
1: Για παίζουν.
0: Όχι, θα πρέπει να σου πω και του άλλου δύο. Α, περίμενε γιατί πήγαμε σε άλλο αγώνα. Μπαρσελόνα φάγε κόκκινη.
1: Πες όλου το ίδιο πράγμα είναι.
0: Απ' τη σειρά.
1: Όλου πέθε πέσα από όποιον πετύχει.
0: Όχι, τώρα θα πω του δύο από εδώ
1: δεν
0: και του δύο από εκεί.
1: Ούτε με βαλέω σήμερα ο πρόεδρο, λέει ο Σωτήρης ο Μπέλος.
0: Με?
1: Ούτε με βαλέ δεν κόβει.
0: Το βαλέ.
1: Ναι, βαλέ, ναι.
0: Εντάξει, μωρέ αφού
1: για τώρα. Για πε τώρα του υπόλοιπου.
0: Τι λέει, είσαι κάτω από το.
1: Άσε κάτω από τα δοκάρια και πιάσε κάτω. Από την μπάρα.
0: Την μπάρα, ναι. Οι επόμενοι δύο παίκτες που έχουν μείνει λοιπόν είναι.
1: Κάνω την Πανσέλινο με τη Βανδί.
0: Ναι.
1: Σεβαστείτε ρε παιδιά, οδηγάω.
0: Α
1: μου φύγει το τιμόνι. Δεν όχι, ρίξτε.
0: Μισό λεπτό, τώρα έχουν μείνει δύο.
1: Άσε το τιμόνι, κύριε Παναγιώτη.
0: Μισό λεπτό, έχουν μείνει δύο και δύο.
1: Κάνε δεξιά, ναι.
0: Δύο έχουν μείνει δεξιά, δύο αριστερή.
1: Ναι, για πέσει στου παίκτες.
0: Α πούμε λοιπόν τι. Περίμενε, άλλο μα μπήκα. Άλλο.
1: Δεν πειράζει, δεν πράγμα είναι.
0: Είπα σε αυτή που
1: είχα πετύχει παίχτη. Πετύχει την ομάδα τώρα.
0: Την καράξα, βάζε.
1: Βάλε την καράξα, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Α, ναι. Κάτσε να πάμε τώρα. Εκεί τελειώσαμε, του είπαμε του παίχτε.
1: Ναι, άσου άλλου του δύο.
0: Τώρα έχουν καταρχήν time out που έχουν.
1: Time out.
0: Ναι, μωρέ, αυτό το ποδοσφαιρικό time out που πίνει νερό.
1: Ναι, πίνει νερό. Α το νερό, πάμε στου παίχτε.
0: Η Πενιαρόλ μαζί με την Κόρινθο που
1: πάμε στου άλλου και την Κόρινθο.
0: Α πάμε τώρα στη Ρίζα Κλου.
1: Ποιο την είπαμε?
0: Ρίζα Κλου.
1: Κλουμπ. Ρασί κλουμπ.
0: Ρασί κλουμπ. Ε, ρίζα, ρασί.
1: Ε, ρίζα, έχει πιάσει ρίζες.

0: Αυτή είναι η ομάδα Αργεντινή, είπαμε.
1: Ναι, Αργεντινή.
0: Αργεντινή είναι.
1: Για πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Να
0: Φρανσέσκο Περτάνο.
1: Ο Περτάνο, ναι.
0: Αυτό πέτυχε τον γκολ, λέγεται Γκαρστόν Μάρσε. Ο άλλο πέτυχε το άλλο γκολ από την ίδια ομάδα, τη Δασί, λέγεται Αντριάνο Μπερτέ. Ναι. Και ο άλλο από εκεί που πέτυχε τον γκολ. Α, αυτό γκολ είναι. Α, τρία βαράνε από εδώ, κανένα από εκεί. Το έβαλε ο Γκέρφερ Ράιχ.
1: Ο Ράιχ.
0: Τρία γκολ πετύχαν οι ίδιοι.
1: Τρίτο Ράιχ, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχει άλλου.
1: Τι πέτρε παίζουν όλοι.
0: Όχι, τα είπαμε του κόρε, δεν του λέμε όλου. Δεν θα χάσουμε χρόνο έτσι.
1: Ωραία, μετά το διάλειμμα.
0: Α, το γκολ ήταν τελικά με κεφαλιά και ακούμπησε λίγο το πόδι του. Μπορεί να ήταν όμω και λίγο ψάιτε. Αγιά. Όχι, εντάξει.
1: Μα πέθανε σήμερα ρε Μπιλάκο, να είσαι καλά, κάτω ένα βιντεάκι να το έχουμε, λέει ο Ρομπίνιο.
0: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το κάνει.
1: Ναι, ναι, τα καράβια.
0: Τον έφαγα το όχι, τα καράβια είπα. Κάτω από τα καράβια.
1: Μια κάτω από τον Μπανσέλινο.
0: Κάτω από τα καράβια. Αλλά να το κάνει, γιατί ο άλλο ο φίλο μου που είναι από την Αγγλία δεν φτωράει τίποτα μπροστά μου, ε.
1: Ναι, δεν λέει τίποτα ο Άγγλο. Λοιπόν, και να μα πει και τι συνθέσει στο Κρούζα Ζουλ που μα. Μετά το διάλειμμα όμω.
0: Κρούζα Ζουλ που μα
1: πέντε ώρα παίζουν.

943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα

0: Της λέει Μπιλάρα, θα γίνει ο Γιώργος, θα γίνει speaker.
1: Speaker, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι κατά τα καράβια.
0: Βρήκε το παιχνίδι που σου είπα.
1: Ποιο?
0: Κρούζα σου που μα.
1: Ναι, το βρήκα.
0: Πάμε τις εντεκάδες.
1: Για να δούμε τις εντεκάδες λοιπόν. Κρατηθείτε
0: για να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, και να κρατηθούν και στα τιμόνια ορισμένοι.
0: Ο Μπέλος τι λέει, τον Μπέλος. Την καλημέρα μου και για θεσμό. Πάμε για ύπνο δύσκολη μέρα αύριο, λέει ο κύριος Μπέλος. Γιατί έχει το τελικό, θα έχει το μαγαζί κόσμο. Λογικό είναι. Σωτηριάκι μου, καλή ξεκούραση, καλή δουλειά για αύριο. Για πάμε κύριε Τζίτζι, καλημέρα στο Θοδωρή, το φίλο μας που έστειλε μήνυμα την Πετρούπολη. Για πάμε, για ρίξε κύριε Τζίτζι.
1: Λοιπόν, να βρούμε τώρα την ομάδα που είπες, ε.
0: Ναι, είναι μεγάλος παίχτης ο Αμπατζάκης ο Μιχάλης και στόπερ μεγάλο ο Ανδρέας, παίζει και είναι και προπονητής ο Αμπατζάκης. Ο Μιχαλάκης, προπονητής, προπονεί εκεί τον Κιανό, τον Βαλάντη, τον Στεφανίδη και τα άλλα παιδιά στον Μπουρνάζι. Για πάμε κύριε Τζίτζι, ξεκινά.
1: Κάτσε να την βρω, γιατί δεν την βρίσκω κιόλα.
0: Δεν βρίσκει πιο το καράβι, είτε το σταθμό, το λιμάνι.
1: Τι ομάδα αυτή.
0: Κρούζα Ζουλ, πού μα σου είπα.
1: Ναι, αυτά που πρέπει να πάω, εσύ θα έχει.
0: Πού να πα, στη θέση που θα πα.
1: Ναι, κάτσε. Δεν μπορεί να δούμε. Τι είναι,
0: τι είναι εκεί. Όχι. Μεξικό.
1: Μεξικό, λέω, πρωτάθλημα.
0: Όχι. Μεξικό, πού μα, δεν πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα Μεξικό. Περίμενε,
0: ωραία, πε μου, αν δεν μπορεί, πε μου τη μακαρά με την Αλιάνσα Ατλέτικο. Πέντε ώρα, Κόπα Λιμπερτέ, στον Αμερικάνα.
1: Μια πυραμίδα μου είχε εδώ.
0: Τι πυραμίδα? Όχι το Μεξικό, ρε. Μακαρά. Πήγαινε στο παιχνίδι, στο στοίχημα. Μακαρά, Αλιάνσα Ατλέτικο. Πέντε ώρα το παιχνίδι. Μας πει συνθέσεις, θα παίξουμε σκόρερ.
1: Δεν ξέρω που είναι συνθέσεις, πού τις βλέπεις. Σε σχολεία.
0: Τι άλλε που τις είδες.
1: Ήταν ζωντανά γι' αυτό.
0: Α, ωραία, πάμε σε ένα ζωντανό παιχνίδι. Πάμε στο Ατλέτικο Μινάριο, όχι τελείωσε.
1: Πάμε στο.
0: Μπες εκεί δυο μάνες και πέσεις όπως είναι.
1: Εντάξει, έχουμε πει τις ιδέες. Τα κοιτάμε τον αγώνα, περιμένουμε να δούμε.
0: Και άμα φτάσει το λιμάνι, το καράβι.
1: Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ωραίο παιχνιδάκι που είναι συνασπαστικό. 34 επιθέσεις η Πενιαρόλ, 44 πέρασε μπροστά, 6 επικίνδυνες 16, 3-0, 5-1, 37-63 κατοχή.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Έχουμε και κάτι αλλαγές στο στοίχημα. Ωραία. Θα κάνει μια αλλαγή, θα βάλει μέσα τον Αντρέι. Θα κάνει αλλαγή σε λίγο η Κορίθιας και θα βάλει μέσα τον Άντρεϊ Μαρολιόν.
0: Ποιος? Μαρολιός. Και Μανολιό, ρε. Την Κρήτη παίζουνε Μαρολιός.
1: Μαρολιόν. Πρέπει να είναι κριτικός μαζί με...
0: Ο Μαρούλιας.
1: Βρασιλιάνος. Κριτικός με Βρασιλιάνος πρέπει να είναι. Μαρολιός.
0: Βρασιλιοκριτικός.
1: Ναι, έτσι λέει. Κάτσε πρέπει να σου πω. Αντρέ Ραμαλιό.
0: Ραμαλιός.
1: Ραμαλιός. Μαρολιός.
0: Μαρούλης,
1: όπως και να γίνει, κάπως έτσι. Γι' αυτό ναι. Πρέπει να είναι κριτικό ναι. Βραζιλιάνος. Θα μπει σε λίγο αλλαγή. Γιατί θέλει να ενισχύσει λίγο την επίθεση η ομάδα της Κορίθιας. Μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι έχει έρθει 1-1. Αλλά η Πενιαρόλ με αυτό το σκορ πιάνει η κορυφή. Όχι, κορυφή δεν πιάνει.
0: Όχι.
1: 2 και 3, 5 για να έχει φτάσει.
0: Πλησιάζει λιμάνι.
1: Πλησιάζει όμως και μένει οι δύο αγωνιστικές. Πλησιάζει το καράβι, το λιμάνι. Είναι στην επίθεση τώρα η Κορίθιας. Παίζει καλύτερα η Κορίθιας τώρα, ε.
0: Παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπω εγώ, εσύ ξέρεις.
1: Είσαι
0: εκεί live.
1: Είναι σε καλή φόρμα τώρα. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Παίζει μπροστά. Α, δούμε τι θα γίνει. Το ματσάκι να πούμε επίσης τώρα.
0: Πες τον Παναγιώτη να τον πιστώ να ξεκινήσει, να σταμάτησε γιατί οδηγάει είναι από τα γέλια. Να ξεκινήσει πάλι, πες του.
1: Ξεκινά, Παναγιώτη.
0: Μόνιμα.
1: Μην μείνεις εκεί και σε πιάσει τα φανάρια όλα. Τώρα πει απ' άλλο.
0: Προχώρα, Παναγιώτη, προχώρα.
1: Προχώρα, έτσι κι αλλιώς έχει σκοράρει. Σε λίγο μπαίνει ο Αντρέ Μαρολιός.
0: Ο Μαρολιός, ναι.
1: Κάτσε να δούμε ποιος είναι. Κάτσε γιατί τώρα να σου πω και πώς τον λένε. Λοιπόν, Αντρέ. Ραμαλιός.
0: Ραμαλιός, αυτός. Ραμαλιός.
1: Τίποτα, Έλληνας πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι Έλληνος Βραζιλιάνος.
0: Ο Αντρέας Μαραλιός.
1: Μαρολιός.
0: Τη Σπάρτη είναι αυτός.
1: Μαρολιός. Πρέπει να είναι ανάμεσα.
0: Σπαρτιάτης.
1: Ναι. Τα η επόμενη αλλαγή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όλοι έτσι λέγονται εκεί. Αντρέα Καρίγο. Καρίγο. Καρίγο. Αντρέα Καρίγο. Ποια είναι.
0: Τι Γαρίγο.
1: Όχι Γαρίδο, όχι Γαρίδα.
0: Αντρέας, ο Αντρέας, ο φίλος μας, ναι, που έχει έστειλε και μήνυμα. Αντρέας ο Καρίγος. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Άντρε, μαρολιώσει ο ένας. Και ο άλλος λέγεται άντρε, καρυγός.
0: Καρυγός, ωραία.
1: Αυτά που είναι Έλληνες, φίλοι.
0: Ναι, έχουν πάει μικρά παιδιά, μεγαλώσαν.
1: Και παίζουν, κύριε.

0: Ας δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί εχθές έπαιζε ο Σάμαρη, ε.
1: Ο Σάμαρης.
0: Πού έπαιζε στο Ολυμπιακό παλιά, στη Λουμινέτσι παίζει.
1: Μάρι.
0: Ναι φίλε, ακόμα σαν 35 χρόνια πέσε, ναι. Εδώ μπήκε ο χοντρός αλλαγή, το ξέρεις. Και είναι το 2-0.
1: Ποιο 2-0.
0: 2-0 η Πενιαρόλ.
1: Ναι.
0: Ο γκολ γράφει το ταμπλό, ο γκολ φωνάζει ο Τζίτζης. Ένας φοβερός ούτε έξω την περιοχή. Κεραυνός ήταν αυτός. Ο τερματοφύλακας καλά, οι άλλοι πάνε κοιτάνε τον επόπτη. Σου πω, κάτσε, περίμενε να το δούμε και σε βίντεο. Να δούμε και το, αυτό που βγήκε το VAR. Όχι, στην αρχή τη φάση είναι offside, αλλά δεν πειράζει. Μετά εξελίχθηκε η φάση. Καλά, εντάξει. Ο τερματοφύλακας έκανε ένα μακροβούτι, αλλά δεν το πιάσε. Και η μπάλα στα δίχτυα. Αλλά, όπα, ο Βιετής πήγε VAR. Καλά, τα κύρωσε. Στην αρχή τη φάση ήταν offside.
1: Στην αρχή,
0: την μπάλα.
1: Offside, τι στην αρχή τη φάση.
0: Ναι. Ο Βιετής άφησε τη φάση όμως, δεν ήξερε παπά η μπάλα και ξαπέλασε όλο σε ένα κεραυνό και το παδάκι έκανε μακροβουτί. Και φάγει τον κολ. Αλλά τώρα είναι ένα 1-0. Τελικά το ακύρωσε τον κολ. Εντάξει. Εμείς το παίζουμε και όβελ, Βασίλη. Το θέλουμε κολ. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε, θα σκοράρει ο Μανολιός.
1: Ο Μανολιός.
0: Αυτό θα μπει σε λίγο, ε.
1: Μπήκε.
0: Όχι, σε λίγο. Αλλαγή είναι. Τώρα είχαμε ένα ωραίο σουτ, η μπάλα έκλειψε το δοκάρι και έξω. Γιατί η Κορίθιας. Αμάν. Καλά, εντάξει, θα πήγαινε μέσα, δεν το έπιανε αυτός. Να πούμε, Βασίλη, ότι εχθές που παρακολουθούσε τη Φλουμινέτσα έπαιζε ο Σάμαρη και μετά μπήκε ο χοντρός, ο δικό μας, που ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος?
0: Ο Μαρσέλο.
1: Παίζει εκεί ο Μαρσέλο.
0: Ναι, 40 χρονών. Μπήκε αλλαγή. Εκεί, όπως το ξέρεις, με την κυλίτσα.
1: Ναι.
0: Τον έβαλε στο 93 φεύγα. Μάλλον τον έβαλε για να πάρει μεροκάματο, γιατί το έντελετα καθυστέρηση είχε δείξει. Παίζει ακόμα, ρε φίλε, ο Μαρσέλο, ναι.
1: Παίζει.
0: Και ο Σάμαρη. Σάμαρη παιχταράς, έκανε και τη σέντα, βάλε τον κόλλο άλλος. Ο Στρατάκης πρέπει να τα ξέρει καλά αυτά.
1: Κοιμήθηκε ο Στρατάκης τώρα.
0: Κοιμήθηκε.
1: Λογικά έχει πέσει ύπνο. Βασίλη, κάλεσα το 166 να σώσουμε τον άνθρωπο που πρέπει να περνάει εγκεφαλικό, λέει.
0: Από τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έφαγε πολύ το βράδυ.
1: Μπορεί.
0: Δεν μου λες, εμείς φάγαμε πολύ και τα σουβλάκια μας και τις σκέπες μας.
1: Έφαγαμε. Φάει. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Δημητράκη, ο Σνάμπουρ. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, ανακατεύω λάχανο μόλις το ανακάτεψε και τώρα έπιασε λίγο το μπουζουκάκι στα χέρια.
1: Μια χαρά, καλά ξηγέσαι.
2: Και θέλω να αφιερώσω ένα ταξιμάκι στο Γιώργο που μιλήσαμε πάνω από μισή ώρα και. Χαίρομαι πάρα πολύ που το γνώρισα και του στέλνω τα χαιρετίσματα με το ταξιμάκι.
1: Ωραία.
2: Να ξέρεις ότι όμως δεν είπαμε τίποτα ούτε για Ολυμπιακό ούτε για τέτοια.
1: Μπράβο.
2: Τέτοια πράγματα. Ήταν τόσο ενδιαφέρον η συζήτησή μας που ξεχάσαμε ότι αυτά δεν είναι ενδιαφέροντα για Ολυμπιακό και
1: τέτοια,
2: ξέρεις. Λοιπόν, βαράω το μπουζούκι μου, περίμενε.
1: Ακούς? Ναι, τραγούδα ζήτηση, ακούω.
0: Ναι.
2: Θέλω να το βάλω στον αέρα να ακούω κι εγώ.
0: Ακούς και εσύ, ακούμε και εμείς. Δεν ακούει και ο λαός.
2: Λοιπόν.
1: Τραγούδα, ζήτησε τραγούδα.
0: Τι άλλο.
1: Παπαλάπρενα.
2: Χαρισμένο.
0: Όχι, αφού τραγουδήσει λέει.
1: Ναι, εσύ τραγουδήσει.
0: Ο Μητάκης παίζει μόνο.
1: Ξεκίνα.
0: Πιάστε τα τιμόνια παρακαλώ.
1: Πάμε, καράβια βγήκαν στη στεριά.
0: Ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο.
2: Γεια σου,
0: Γιώργα. Γεια σου. Καράβια βγήκαν στη στεριά και ανταμώσανε τον ήλιο. Αντικότανε. Αλλά έπιασε συννεφιά και φύγαν τα καράβια πάλι από τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτά είναι. Ναι, παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Παπαλάπρεντα.
0: Όχι, δεν άλλο.
2: Τέλος πάντων, να το παρακάτω.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ξυμάκια.
2: Αρκετό ήταν και αυτό. Ακούει ο Χάτζημαν.
1: Όχι, κοιμάται.
2: Κοιμάται.
1: Ναι.
2: Κακός. Λοιπόν, εσείς κατά τα άλλα όλα καλά.
1: Όλα καλά, Νητράκη μου, όλα καλά, φιλαράκο, όλα καλά.
2: Ακόμα έχετε 3/4, εγώ μια ώρα ακόμα δουλειά.
1: Και μια
2: όπως ξέρεις, δουλεύω τις νύχτες. Και γίνονται και πιο σωστές τις νύχτες. Κι άσοι που λένε τα έργα της νύχτας.
1: Μπράβο.
2: Τα και γελάει, ανάλογα άστε. Τι κάνεις.
1: Ναι, σωστό κι αυτό.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Δημητράκη μου, καλημέρα.
2: Ο Γιώργος να άκουσε το αφιέρωμά μου. Και όπως είπε, αν δεν ξέρεις καμιά φορά που να πεταχτώ και στη Γερμανία, θα έρθει από εδώ να φάμε κανένα μπιφτέκι, να το πάρει και λίγο μπουζούκι. Γιατί αυτά θα μείνουν, φίλε.
1: Έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έφερε.
1: Σόπανε, τίποτα, μην το λες.
2: Και τον ευχαριστώ και εγώ που ο άνθρωπος

0: Έχασε και τον ζάλισα λίγο κι εγώ με τα δικά μου.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Τα στοιχήματα βασικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είστε καλά.
1: Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα μίλησε με τον Γιώργο, δεν βλέπω να πιάνεις ούτε το λίγοντα. Έπεσε τώρα στην κέντα. Γεια σου Γιωργάρα μου. Εδώ παρέα με τον Τζίτζι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή.
2: Παρασκευή ξημερώνει.
1: Ναι, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
2: Και
1: εκπομπών. Τελευταία μέρα εκπομπών.
2: Ναι, και σε λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνιδάκι.
1: Καραμπόμπο.
2: Μεξικάνικο. Να πούμε επίσης ότι ξεκινάει και μεγάλη μέρα που θα είναι ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα.
1: Για πες αυτά.
2: Γιατί είναι ένα μάτς που πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι οι Έλληνες και όλη η Ελλάδα. Πρέπει να κατακτήσουμε ένα ευρωπαϊκό ακόμα στη συλλογή μας. Έχουμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω με 11 ποιος είναι η Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ
2: είναι με 11 λοιπόν.
1: Όχι, είναι πολύ πίσω, ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχει πάρει κανένα ευρωπαϊκό, αν έχει πάρει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν θυμάμαι.
1: Παρτιζάν έχει πάρει.
2: Έχει πάρει Παρτιζάν, έχει πάρει από ό,τι άκουσε και η Λιμόζε.
1: Τότε με τον Μάρκοβιτς.
2: Μάρκοβιτς. Έχει πάρει και εκείνες ο Χοντρούλης που σούταρα τη Σέντα η Μπαταλώνα.
1: Ο Τόμσον.
2: Ναι, το βαλέ από το μακριά. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να η ομάδα να περάσει, να βρεθεί στο τελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Εγώ νομίζω θα είναι, επειδή είναι λίγο αργή η άλλη Ρεάλ, θα είναι η Βαλένθια. Αλλά η Ρεάλ έχει την πείρα, είναι καλή ομάδα. Και να πω επίσης μετά, έχουμε κάτι άλλο Βασίλη το Σαββατοκύριακο.
1: Πρωταθλήματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά όχι.
2: Η Γερμανία ελληνικό. Έχει ακόμα, παίζει ακόμα.
1: Όχι, η Γερμανία δεν παίζει, τελείωσε.
2: Τελείωσε.
1: Βέβαια, έπαιζε σήμερα Βόλσμπουργκ, έπαιζε Βόλσμπουργκ Πάντερμπον για τα play-off. Τελείωσε.
2: Ανόδου.
1: Όποιος άμα κερδίσει Βόλσμπουργκ μένει, άμα χάσει πέφτει.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε και η Αγγλία, έχουμε πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον για την Ολυμπιακό θα κάνει στον Βίλα. Και στο τέλος βαθμολογία που έστειχα με την Τότεναμ. Η Μπέρνη και οι Γούλφς έχουν πέσει ήδη.
2: Και η West Ham είναι δύσκολα τώρα. Να σωθεί, έτσι είναι.
1: Θέλει να κερδίσει και να μην κερδίσει Τότεναμ.
2: Εντάξει, να δούμε και την αλήθεια. Τότε είναι πιο ιστορική ομάδα, ε. Βέβαια, έχασε προχτές, ε. Μες στην Τσέλσι.
1: Εντάξει, West Ham καλή είναι. Ιστορική ομάδα είναι.
2: Γιατί τότε δεν έχασε προχτές μες στην Τσέλσι.
1: 2-1.
2: Και δεν τη στήγησε όμως, γιατί και άλλοι νομίζω δεν κέρδισε.
1: Ναι, αυτό λέμε. Θέλει μια σοπαλία η Τότεναμ και ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, σώθηκε η Τότεναμ. Άλλο, λέγε Τζίτζι, άλλα.
2: Να πούμε επίσης ότι.
1: Τι έπαθες, γιατί νύσταξες.
2: Όχι, εντάξει με. Να πούμε ότι έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Πιστεύω να μην έχουμε βροχές και τέτοια. Γιατί κάτι έλεγε σε ένα μετεωρολόγο ότι μπορεί να κάνει λίγες βροχούλες. Να πούμε επίσης ότι. Την καλημέρα μας στο Σωτηράκι που πάει για ύπνο, λέει. Γιατί έχει άλλη δύσκολη ημέρα αύριο. Α, λόγω του Ευρωπαϊκού, λες.
1: Εντάξει, το μαγαζί κόσμο αύριο, λογικό είναι.
2: Έχετε τηλεόραση.
1: Αν έχει τηλεόραση,
2: ναι.
1: Τώρα θα αγοράσει μία. Έχει, ρε, μεγάλη, δεν γίνεται στο μαγαζί που πήγαμε.
2: Ήταν κλειστή μάλλον, δεν την είδα.
1: Ολόκληρη τηλεόραση δεν την είδες.
2: Είχε τελειώσει το μάτς του Παναθηναϊκού με τη.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Ολόκληρη τηλεόραση δεν την είδες.
2: Οπότε μπορεί να πεταχτούμε.
1: Σήμερα έχει νεφιά και βροχούλα δείχνει.
2: Ναι.
1: Και σήμερα και αύριο.
2: Όχι.
1: Από Κυριακή φτιάχνει πάλι. Κύριε Τζίτζι.
2: Ναι. Έχουμε όμως και Λαντς. Με ποια είναι τελικό στην
1: Γαλλία. Με την Νις. Λαντς Νις τελικός.
2: Η Λαντς είναι τελικά τερμάτισε δεύτερη.
1: Δεύτερη.
2: Πήρε το πρωτάθλημα η Παρί.
1: Ναι. Μπιλάκο επιβάλλεται να είναι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σταθερά ο Τζίτζι στην εκπομπή. Ρεστάλ δίνει ο πρόεδρος Ρομπίνιο. Ναι, αλλά δεν έχετε. Πάντα μας την κάνει.
2: Εντάξει.
1: Χθες την Κυριακή δεν ήρθε.
2: Ναι, γιατί είχα πάει στο πάνω στο. Πώς το λένε. Είχα πάει. Όχι στον Κολονό.
1: Κολονάκι.
2: Και είχα πάει στα φιλαράκια του Αεξίβες εκεί ένα στα όρθια. Yeah. Στην πόλια. Πάμε κάτι σουβλακάκι. Αλλά πρέπει να φάμε, Βασίλη, και καμιά πίτσα.
1: Ναι, και πίτσα.
2: Ναι, δηλαδή. Έχουμε καιρό να φάμε πίτσα. Απλά η πίτσα πρέπει να τη φάσει εκείνη την ώρα που τη φαίνει, ζεστή.
1: Και κρύα τρώγεται.
2: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Μάριος έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Γεια σου φιλαράκο.
2: Περιμένοντας την Ελένη το επιτάλιο. Δεν βγήκε σήμερα.
1: Όχι, δεν βγήκε επιτάλιο. Επιτάλιο, αλλά... που είσαι.
2: Επιτάλιο, πού είσαι, για βγες λίγο να σε ακούσουμε και επίσης να δούμε και το φίλο μας από το Καναδά.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε, είναι η ώρα 6 και 4 και τέτοια ώρα μας παίρνει.
1: Μπράβο, ναι.
2: Να δούμε το Καναδά τι κάνει και η Δεσποινίδα εκεί, η κυρία Άτζη. Και καλή. Να μας μάθει και ο φίλο μας από το Καναδά εκεί τι φύτεψε σήμερα. Άντε, Καναδάς, να σε ακούσουμε. Έχουμε και την καλημέρα μας από τον Τάσο από τη Μελβούνη. Έχουμε και την καλημέρα από τον Νίκο από το Ιγάλαιο. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά για τα ωραία σου λόγια. Έχουμε και μια καλημέρα τη Σοφία που περιμένει ακόμα, λέει, τη Βέρα. Αφού δεν την έφερε.
1: Ποια Βέρα?
2: Όχι τη Χαρά. Τη Βέρα που ήταν να μου φέρει για να με παντρευτεί.
1: Α, ναι, χάσαμε το γάμο.
2: Που ήρθε.
1: Δεν ήρθε.
2: Και έχουμε και την καλημέρα μας, μου είπε να σου πω εχθές, με πήρε τηλέφωνο ο Κρητικός.
1: Ποιος Κρητικός?
2: Το στρατάκι στην Καλυθέα.
1: Ο Κρητικός, ποιος?
2: Με το που έχει το τατουάζ.
1: Ποιος Κρητικός?
2: Καφόταν εκεί.
1: Α, ο φίλος μας, ναι. Ο Κρητικός, ο Καπετάνιος.
2: Ο Καπετάνιος. Καλό, δουλεύει στη ΔΕΗ.
1: Ναι, μας αλλάζει τα φώτα δηλαδή.
2: Ναι, ο Κρητικός είναι καλός αυτός. Είναι office αυτός. Στο playoff δεν σταύρωσε νίκη.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Πήρε το Κύπρο μας.
1: Κέρδισε όμως, ποτέ κέρδισε. Μια παιχνίδι. Δεν κέρδισε 3-2.
2: Όχι, έχασε 3-2. Από τη Λιβαδιά και έβαγε 0-2. Και έχασε 3-2 και μετά και έχασε.
1: Αυτό έγινε στη Λιβαδιά, ρε. Στην Κρήτη πόσο ήρθε.
2: Δεν ξέρω, αλλά έχασε και στον Άρη 3-1.
1: Ναι.
2: Έχασε και από τον Άρη 1-3. Μήπως πήρε κανέναν αγώνα, κάνει καμία έπληξη.
1: Στη Λιβαδιά δεν κέρδισε.
2: Νομίζω όχι, έφυγε με ήττες.
1: Με στο Ηράκλειο.
2: Κι όμως, φίλε, έφυγε με ήττες, δεν έκανε νική.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, μεγάλε δήμαρχε, μεγάλε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, Βαγγελάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Πες στη Ζήση το πρωί να μπει από την πίσω πόρτα γιατί έχω ξεχάσει τα κλειδιά.
2: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα από το Μαρούσι.
2: Μαρούσι.
1: Ποια είναι η Μαρουσία, η πόρτα αυτή?
2: Μαρουσία.
1: Με τι πάλι πόρτα εννοεί, από πίσω πόρτα?
2: Ξεχάσει ένα κλειδί και μου τη έκανα το κλειδαρά.
1: Αφού δεν άνοιξε η πόρτα.
2: Γι' αυτό θα πάω να την ανοίξω.
1: Αν την πίσω πόρτα να μπει όμω.
2: Αν την πίσω πόρτα για να. Μα την πίσω το πω για να πάω στην προστά να ανοίξω. Καλώ.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Σωστό. Καλημέρα επίση και στο Θανάση από το φίλο μα από την Κύπρο. Πρωταλτή, Θανασάκη. Η Ομόνια. Δεν ξέρω αν είχε πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
1: Είχε πολλά, ο Ρισβάνη λε.
2: Ναι. Ακόμα πανηγυρίζει αυτό.
1: Να κάνει, ρε φίλε. Καλά κάνει άνθρωπο.
2: Πολύ ωραίο. Άμα έρθει, λέει, στην Αθήνα θα μα επισκεφτεί. Ο φίλο μα ω. Θα έρθει από τη Σουγκάδη και θα κάτσει 4 μήνες. Αυτό δεν είναι διακοπή.
1: Αυτό είναι άδεια κανονική.
2: Άδεια κανονική.
1: Λοιπόν, Βασίλη, τώρα που μίλησα με τον Γιώργο, το αντίθετο θα γίνει. Λέει, τι εννοείς το αντίθετο θα γίνει? Θα σταματήσει η γκίνια που ένα παιχνίδι πάντα χάνουμε και να έρθει το μεγάλο. Μακάρι, αλλά δεν είναι και ότι πιο γουρλής τόσο μαυρόγατας. Μακάρι, λες να πω, καμιά φορά από μαύρη γάτα μπορεί να δεις προκοπή. Μπορεί καμιά φορά να αλλάξει το γούρι και αυτή η μαυρόγατα ο Γιώργος από το Λονδίνο να σε πηγαίνει ταμείο. Να είναι τυχερός δηλαδή. Που δύσκολο είναι, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί μία στο εκατομμύριο να σπάσει κίνια και από μαύρη γάτα να δεις προκοπή. Δημητράκη από το Όσταμπρουκ. Η Τρίπολη τελικά πέρασε τον πανετολικό στη βαθμολογία, το ξέρεις. Και πήγε να σωθεί η Τρίπολη, τώρα πέρασε, βγήκε τρίτη η Τρίπολη. Πανετολικός τέταρτος.
2: Το κέρδισε 1-2.
1: Ναι, 36 βαθμούς έχει ο Αστέρας, 36 πανετολικός, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Έχει τρίτη θέση ο Αστέρας. Πανετολικός τέταρτος.
2: Πρώτος τερμάτισε
1: ο Ατρόμητος. Και μετά Λάρισα και Πανσεραϊκός.
2: Πρώτος τερμάτισε ο Ατρόμητος,
1: Με 46 βαθμούς, μακράν. Ναι, κατάλαβες κύριε Τζίτζη. Κατάλαβα να λες.
2: Ναι, αλλά μένα μου κάνει μια άλλη εντύπωση.
1: Τι έχει κάνει εντύπωση, ένα.
2: Πως η Τρίπολη.
1: Ναι.
2: Που πέρασε και το Πανατολικό και ο Πανατολικό σώθηκε όμως,
1: Ναι, σώθηκε ο Πανατολικό. Για πάμε γραμμούλα λίγο πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
3: Πρώτα απ' όλα. Το ταξίμι που έβαλε και ο Δημήτρης και την καλημέρα μου, του πήρα στο τηλέφωνο, ήταν εγώ με ένα παλιό παιδό, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν ήταν.
1: Εσύ ήσουν ένα καντεμόπεδο. Έπρεπε να γράψει.
3: Ναι, λοιπόν, έλα να σου πω. Δεν λες μαύρη γάτα. Να ξέρεις το Λονδίνο τις μαύρες γάτες τις έχουν για γούρι.
1: Γι' αυτό είπα εγώ ότι κανένα φορά μπορεί να είναι γούρικη.
3: Όχι, σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ. Γι' αυτό το είπα και εγώ.
3: Αλλά όταν μιλάς για μαύρη γάτα,
1: ναι.
3: Κάνε μια έτσι και πήγαινε σε έναν καθρέφτη και κοιτάξου. Όταν μιλάς για καθρέφτη.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος της τύχης.
4: Ρε Κατσίκη, έριξε στη West Ham, ρε. Σ' ακυρώσαν κανονικό.
1: Όχι εγώ. Εγώ είχα πει ότι...
4: Τι την έριξες ρε, για να πάρει η Άρσεναλ το πρωτάθλημα, έριξες στη West Ham ρε. Έριξες στη West Ham. Λοιπόν, αυτή η Κυριακή, για την Tottenham,
1: θα σωθεί, θα
4: σας πω κάτι, θα σας πω κάτι, εγώ δεν βλέπω η Tottenham να κερδίζει.
1: Ισοπαλία της κάνει, λέει, Γιώργο.
4: Γιατί, α, έχει την ισοπαθμία.
1: Ναι ρε, ισοπαλία της κάνει, μια ισοπαλία θέλει. Δύσκολα να
4: πεις. Εντάξει, η Everton είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα.
4: Και επειδή στην Αγγλία τώρα 26 χρόνια μου, εγώ τα ξέρω και καλά, να ξέρεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ βορρά και νότου, έτσι.
1: Ναι. Και οι άλλοι, παίζουν με τη Λίντς, η West Ham.
4: Ναι, μπράβο.
1: Και αυτό δεν είναι εύκολο.
4: Την έχει μέσα στο Olympic Stadium, την έχει μέσα στο Λονδίνο.
1: Ναι.
4: Ενώ η άλλη, τότε να παίζει γηπεδούχος.
1: Ναι, ναι, να σκεπαιώτης μέσα.
4: Α, δεν βλέπω να χάνει. Δύσκολα
1: να φτάσει. Αυτό να χάνει, λέει, ισοπαλία, λέω, να φέρει, δεν φέρει μια ισοπαλία.
4: Να πω κάτι όμως, και αυτό να το κρατήσεις.
1: Ναι.
4: Ενώ υπάρχει κόντρα οι βόρειοι με τους νότιους και ενώ ανάποδα από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, οι πολύ μεγάλες ομάδες της Αγγλίας είναι στο βορρά, Manchester United, Liverpool, Manchester City τώρα, ναι, τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι, Newcastle.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτό που έχει πετύχει μια ομάδα που στην Αγγλία λέμε Team with no history στην ιστορία, που είναι η Chelsea, δεν το έχει πετύχει καμία από όλες τις υπόλοιπες.
1: Έχει πάρει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Άκου λοιπόν όμως θα σου πω, ποτέ δεν έχω ακούσει Άγγλο, ποτέ, να βγει σε ραδιόφωνο, ραδιοφωνικό, σε σπορτ, όπως είσαι εσύ δηλαδή, το τέτοιο σταθμό, και να κάνει παράπονα γιατί παίζουν στο Γουέμπλε τον τελικό κυπέλλου.
1: Α, ναι, καλά, το παίρνει ελληνικό φαινόμενο.
4: Ενώ στην Ελλάδα.
1: Α, καλά, χρόνο.
4: Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα.
1: Ειδικά άμα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, Κακομοίρης ο Άρης μια φορά έπαιξε τον Παναθηναϊκό, δεν μίλησανε καθόλου.
4: Το χειρότερο που είναι ο ΠΑΟΚ, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι έπαιξε τον Όφη στο Βόλο, όχι στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Και έχασε.
4: Δηλαδή, και έχασε. Έπαιξε με μια υποδιέστερη ομάδα. Την έφερε να παίξει σχεδόν στην έδρα του, γιατί δύο ώρες
1: ήταν
4: με το Βόλο. Έτσι δεν είναι. Και άλλοι ταξιδέψαν να πούμε 15 ώρες για να έρθουν.
1: Με καράβι και αυτά κιόλας.
4: Μπράβο. Αυτό είναι που τους πονάει. Κώστα, ακούς. Κώστα Παοξή, ακούς. Αυτό είναι.
1: Για να σου πω λίγο τώρα, εκεί στην Αγγλία, τώρα που το έφερε κουβέντα, μια που σε έχω εδώ, έχουν εκπομπές έτσι λόγου με οπαδούς και αυτά εκεί στην Αγγλία ή όχι?
4: Μόνο... Έχουνε, αλλά πολύ, πολύ.
1: Έχουν
4: αλλά
1: εκεί,
4: έχουν, αλλά άκου τι έχουνε, φίλε. Εγώ, φίλε, ψέματα δεν θα σου πω. Επειδή εγώ βγαίνω σε 2-3 αγγλικούς σταθμούς, με αυτούς που μιλάς,
1: ναι,
4: είναι δημοσιογράφοι, όχι της ΟΚΑΣ. Δηλαδή, όταν λέμε της ΟΚΑΣ, ξέρεις ότι είναι δημοσιογράφος της Λίβερπουλ, έτσι.
1: Ναι.
4: Και δεν έχει παίξει καλά η ομάδα του. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, Βασίλη, και ας την έχει αδικήσει στη Λίβερπουλ. Στο παιχνίδι. Πρόσεξε τι λέω, να την έχει αδικήσει καταβαλέστατα.
1: Εκεί κάνουν εκπομπές δημοσιογράφοι, κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές τέτοια πράγματα και το ένα και το άλλο.
4: Τους έχουν προσκεκλημένους πρώτα απ' όλα, τους έχουν στο κάθε Σαββάτο που είναι τα παιχνίδια 3 το μεσημέρι.
1: Ναι.
4: Στην Αγγλία, 3 η ώρα Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Είναι στο ημίχρονο, στο BBC, το οποίο είναι το κρατικό κανάλι της Αγγλίας, η Έρτερνα.
1: Ναι.
4: Το οποίο δείχνει όλες τις κατηγορίες, τρέχουν από κάτω τα αποτελέσματα όλα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή η πρώτη Premier League, η Champions League, η League 1, η League 2, των νέων, όλες οι κατηγορίες.
1: Ναι,
4: όλες.
1: Ναι,
4: ό,τι
1: ναι
4: παίζει εκείνη τη στιγμή τα δείχνει. Και έχει συνδέσει σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες μιλάω τώρα, να παίζει Leyton Orient που είναι το League 2. Με Bromley.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Κατάλαβες.
1: Ναι.
4: Με League One,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Που είναι τρίτη εθνική. Και να υπάρχει μέσα από το γήπεδο σύνδεση κατευθείαν.
1: Ναι.
4: Ναι, κατευθείαν σύνδεση. Και υπάρχει δημοσιογράφος ο οποίος γίνεται στον αέρα. Και είναι ο Ανρί. Έχουν φέρει πολλές φορές. Δηλαδή διάφορους
1: καλεσμένους. Ναι, διάφορους καλεσμένους με μεγάλα ονόματα. Ναι.
4: Πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία κάνουν αναλύσεις και κάνουν ποδοσφαιρικές αναλύσεις.
1: Ναι, ναι,
4: και
1: ναι
4: λένε γιατί χάνεται το παιχνίδι. Θα σου πω ότι το είδα, το έχω δει σε δύο κανάλια ελληνικά. Το είδα μια φορά στο Μέγα, πολλές φορές στο Μέγα. Το οποίο, αλλά βγάζει πολύ λίγες φάσεις. Δηλαδή βγάζει 2-3 φάσεις εκεί ο Χελάκης, θα το πεις τώρα που είσαι και στο σταθμό. Δηλαδή βγάζει και κάνει ανάλυση και δείχνει, ας πούμε, έχουν διαλέξει μια φάση που κάνει ο Ολυμπιακός, μια επίθεση.
1: Α, λες αυτά που με τα σχεδιάματα, που κάνει τα σχεδιαγράμματα.
4: Ενώ στην Αγγλία είναι πολύ πιο,
1: ναι, ναι,
4: πολύ
1: ναι
4: πιο αναλυτικά. Καταλάβετε, δηλαδή θα του δείξει 15 φάσεις το κάθε παιχνίδι. Η διαφορά, φίλε, όμως, αυτή είναι και η κουλτούρα, το ξαναλέω, η διαφορά

0: είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία, φίλε καμία, να καλύψουν και να φταίει ο διαιτητής. Ακόμα και όταν είναι 100-0. Θα το πούνε πολύ γρήγορα, πώς να σου πω. Ναι. Έγινε και αυτό, αλλά πάμε για εκείνο και για εκείνο. Ναι, γίνεται ποδοσφαιρική ανάλυση.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Ενώ στην Ελλάδα...
1: Ναι, Ελλάδα μόνο ανάλυση. Ναι.
0: Δεν σου παρευγήκε ο άλλος και μας είπε ότι φταίει το κράτο. Άμα δεν πάει ο Παναθηναϊκός, λέει, το glass floor έχει πρόβλημα. Και βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και το διαψεύει. Και δεν το καλά ένα στα κεφάλια.
1: Ναι, μωρέ, ναι, τα άκουσα εγώ. Δηλαδή, ντροπή είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Δηλαδή, τι κάνεσαι και λες, ρε, εσύ στον αέρα.
1: Ντροπή είναι αυτό.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αυτό είναι. Δεν είναι ντροπή, ρε, φίλε, είναι έσχος.
1: Ξεφύλα, ναι, αυτό, ναι.
0: Δημιουργεί τοξικότητα.
1: Αυτό.
0: Πριν το παιχνίδι, πριν τελειώσει με τη Βαλένθια, βγαίνει και κάνει δήλωση κάποιο δημοσιογράφο και ο πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που εγώ τον Γιαννακόπουλο δεν τον πάω, αλλά προ τιμή του, βγαίνει και τον διαψεύδει.
1: Έπρεπε
0: να του είχαν πάρει το δίπλωμα. Και να τον είχα να πελάσει, ρε φίλε. Πώς το εξηγήσω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Και αυτοί κρατάνε μικρόφωνο. Και παίρνουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Έχουν site που πληρώνονται από μεγαλοπροέδρους, να μην λέω ποιους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Του κανάλι δικό του έλα εδώ να μας δει τις βλακίες σου, να δημιουργείς τοξικότητα. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι, εσύ πάλι μας καλά, εσύ και κατσίκες, εσύ μπορεί να πας ένα σταθμό, ρε
1: φίλε, πρώτος. Όμως, ρε φίλε, τους, πώς το λένε, ξέρω αυτά που λες, όμως τους, ο κόσμος τους ακούει, τους διαβάζει, τους κάνει κλικ.
0: Ποιος, ρε φίλε, πρόσεξε.
1: Τους ακούει, φίλε μου,
0: τους ακούει. Ακούει και τους διαβάζει, γιατί δεν υπάρχουν, γιατί έχουν εξαφανίσει, δηλαδή το στρατάκι τον έχουν εξαφανίσει, εσύ είσαι εξαφανισμένος. Οι σοβαροί έχουν εξαφανιστεί, δεν το βλέπεις, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ θα σου πω κάτι. Βγαίνουν στο σταθμό, τώρα είναι εκεί και ο Μίγος, εκόμπης. Βγαίνουν και βλέπεις ότι βγαίνουν 10 να επιτεθούν στον Νικολακόπουλο, ρε φίλε. Δηλαδή, βγαίνεις ρε και πέστε μας 15 πράγματα σοβαρά που να ισχύουνε. Μη μας λέτε βλακίες στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ακούνε και άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Σας βλέπουμε, ρε. Σας βλέπουμε τις ώρες, βλέπουμε τις εκφράσεις σας. Την ώρα που μιλάει ένας δημοσιογράφος, βλέπουμε πώς αντιδράτε από κάτω, ρε.
1: Εντάξει, πιο πολύ.
0: Μην καλύπτε καταστάσεις.
1: Οι πιο πολλοί είναι, σου λέω και πάλι, είναι κάτω από τη σκέπη μεγαλοπαραγόντων.
0: Αυτό
1: είναι το άσχημο.
0: Το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα οι παράγοντες, ενώ στην Αγγλία δεν υπάρχουν παράγοντες. Θα σου πω κάτι, ο μοναδικός παράγοντας της που ήταν στην Αγγλία, θα σου πω,
1: για
0: που
1: πες.
0: Δεν είναι πια, ο Αμπράμοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Αμπράμοβιτς. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ ποιος είναι, ξέρεις ποιος είναι ο διοκτήτης της Manchester United, γνωρίζεις ποιος είναι ο διοκτήτης της Νότιχαμ, ξέρεις το Μαρινάκι.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε τώρα, πριν δεν ξέραμε ποιος ήταν ο διοκτήτης της Νότιχαμ.
0: Ξέρεις ότι δεν είναι ο Μαρινάκης όμως.
1: Όχι, λέω και το Μαρινάκι.
0: Ο Μίλτος με γενικό διευθυντή έναν άλλον Άγγλο.
1: Λέω και το Μαρινάκι, τώρα τον ξέρουμε. Αν δεν ήταν ο Μαρινάκης, δεν ξέραμε ποιος ήταν στην Νότιχα.
0: Τη Τότεναμ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Τη Άρσεναμ, ξέρει ποιος είναι.
1: Και τη Λέω που λένε ότι είναι κάποιοι Αμερικάνοι, α πούμε, τη Άρσεναμ. Αϊ, βε τώρα.
0: Όλοι, όλοι. Ο Αλαφούζο, ο Καρυπίδη.
1: Πέρα ξέρει το μικρό ομάδο. Το μικρό ομάδο, ξέρει.
0: Ναι, είπα ο Πρίτσα, δεν σου πάω. Οι Καημενάκηδε.
1: Ναι, ναι.
0: Αφήστε πια αυτούς, ρε την ομάδα μας πείτε τι βλέπετε εδώ. Το πρόβλημα, φίλε, άκουσε με κάτι. Το πρόβλημά σου, το ξαναλέω, είναι όπως δεν υπάρχει παιδεία οδική να περπατάνε στον δρόμο. Ξέρεις κάτι, το ξαναλέω και στο έχω πει. Ξέρεις, είναι να βλέπεις 5 χρονών παιδάκια δημιουργαγωγείου, κάθε μέρα βρέχει, χιονίζει, ήλιος και τα λοιπά, να βγαίνουν να τα κάνουν μία ώρα περίπατο στον δρόμο, να μάθουν να περπατάνε με τους δασκάλους τους με τα βουφανάκια τους, αυτά τα φωσφοριζέ που φοράει η αστυνομία, τα μικρά, τα πράσινα, τα κίτρινα.
1: Ναι.
0: Καλά, τους λέει πώς σταματάς τη διάβαση, πώς περνάνε, μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο, τα βάζουν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να πληρώνουν εισιτήρια. Σταματάει το λεωφορείο και τα βάζει μέσα. Να μάθουν να περπατάνε.
1: Να μάθουν πώς είναι, σωστό.
0: Και είναι 5 χρονών. Και βλέπεις την Ελλάδα να πούμε που ζούσαμε, δηλαδή ξέρεις πόσο μειονεκτικά αισθάνομαι σαν Έλληνα, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν έχουμε μια σχέση. Ο Παναγιώτης από το Βραχάτι, ο φίλος μας, λέει, έχει δίκιο ο Γιώργος, δες τον Μήνο, το έκανε προχθές, η λέξη Μέθυσος τα λέει όλα και πληρώνεται από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, το Μήνος προχθές έδωσε ρεστά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει. Μπράβο.
0: Και πρόσεξε,
1: και
0: είναι κρατικό κανάλι, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι, ποια είναι η ενημέρωση, ρε φίλε, του κρατικού του καναλιού όταν παίζετε πρωτάθλημα?
1: Καμία. Εγώ θυμάμαι φίλε την ΕΡΤ στην εποχή την καλή, με την Αθλητική Κυριακή, την καλή Αθλητική Κυριακή. Εντάξει, καθόμαστε όλοι σπίτι να δούμε Αθλητική Κυριακή.
0: Εντάξει,
1: έτσι δεν είναι κάποτε. Δεν
0: επιτρέπεται να μην υπάρχει αυτή η έννοια στο BBC.
1: Μα δεν υπάρχει, μα δεν επιτρέπεται για μένα η κρατική τηλεόραση.

0: να μην κάνει προσφορά να πάρει τη Super League.
1: Βρε, ξέρεις
0: ελληνικό πρωτάθλημα. Η ΕΡΤ, ένα δόξα τω Θεώ, τα λεφτά η ΕΡΤ τα παίρνει από εμάς. Τα λεφτά η ΕΡΤ τα παίρνει από εμάς, από τους φόρους που πληρώνουμε για την ΕΡΤ. Μπορούσε λοιπόν να βγάλει ένα ποσό και να δείξει τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων της Super League. Δεν κατάλαβα γιατί να υπάρχει.
1: Όχι, φίλε, άκου κάτι που κάνουν στην Αγγλία. Ενώ παίρνουν τα λεφτά οι ομάδες με 200 εκατομμύρια, όχι με 5 που πληρώνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με 200, πρόσεξε τι θα σου πω. Υπάρχουν τα συνδρομητικά, το Sky, το BT,
0: ναι,
1: τα
0: εντάξει,
1: οποία δείχνουν τα παιχνίδια live. Άκου. Ξέρεις πόσο είναι σε μια καφετέρια, πόσο πληρώνει το Sky για να δώσεις, γνωρίζεις.
0: Πόσο.
1: Πόσο, 16.000 λίρες το χρόνο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή 20.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σου επιτρέπει να δείξει το κανάλι. Σου λέει, φίλε, πολλοί τα κόψανε από καφετέρια.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Πηγαίνουν να δουν τα παιχνίδια, ξέρεις, σε καφετέρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ σε συνδρομητικά. Και άκου όμως τι κάνει. Είναι ανοιχτό, όπως είναι η Αθλητική Κυριακή, να σου δώσω να το καταλάβει, σε ένα στούντιο, το οποίο έχει τους καλεσμένους και είναι ο δημοσιογράφος, και ξαφνικά λέει, γκολ στην Άρσεναλ. Συνδεόμαστε με την Άρσεναλ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει, και δεν δείχνει τον γκολ.
0: Δείχνει απλά, λέει τη φάση, ας πούμε, ναι, ναι,
1: λέει τη φάση. Λέει τη φάση, έγινε τον γκολ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Από κάτω όμως, στα αγγλικά, περνάνε σε γραμμή, με ροή, όλα τα παιχνίδια και σου λέει, Arsenal, ξέρω εγώ, Manchester United 1-0, Chelsea εκείνο 2-0. Και κάθε γκολ, ας πούμε, η μπέναλτι, οτιδήποτε, συνδέεται από δύο. Και υπάρχουν, να πούμε, 200 παιχνίδια, 100 παιχνίδια, και υπάρχουν 100 δημοσιογράφοι, που είναι, πρόσεξε, δημοσιογράφοι σχολής. Δεν είναι δημοσιογράφοι όπως εσύ με 30 χρόνια εμπειρία.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Και αυτούς. Καταλάβες. Αυτά, ρε φίλες, δεν πρέπει κάποια στιγμή.
0: Πρέπει και...
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και θέλουμε εμείς να πούμε τώρα, ας πούμε, ότι έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο για Αγγλία, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μακράν.
1: Εντάξει, και φέτος, ας πω και κάτι, θα τα πάρει όλα.
0: Μακράν.
1: Γιατί στα πάρα. Επειδή είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, στο ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ρε, ξέρεις τι κόσμο έχει και στα μπάλα. Κόσμο.
0: Θα το πάρει το κύπελο, θα το πάρει, θα το πάρει.
1: Μιλάμε ότι φέρνει 25.000 στο Καλπάτρε.
0: Θα το πάρει.
1: Μιλάμε τώρα Καραϊσκάκι. Έχει πολύ κόσμο εκεί στα Πάλας.
0: Ναι, θα το πάρει το κύπελο, θα το πάρει.
1: Και ξέρεις γιατί θα το πάρει και να σου πω και κάτι. Και εγώ έσκαμε δεν θα πέσει. Και ξέρεις γιατί δεν θα πέσει. Γιατί δεν ανέβει και Μίλγουλ.
0: Και πώς θα γίνει, φίλε, δηλαδή τότε θα σου πέσει τότε να. Δεν θα πάρει καν ισοπαλία.
1: Πιστεύω ότι δεν θα πέσει γιατί θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οι Μίλγουλ, φίλε, είναι ρατσιστές.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και έτσι και βρεθούν στην ίδια κατηγορία Μίλγουλ, West Ham, θα γυρίσουμε σε εποχές ζούγκλας πάλι,
0: ναι,
1: για την Αγγλία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν να γίνει. Το καταλάβες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύω εγώ. Αν χρειαστεί να δώσουν κανένα γκολ, κανένα μπέναλτι στην Everton, μια αποβολή υπέρ της κτλ. Για να ρίξουν την Tottenham, γιατί τώρα ήταν να ανέβει Μίλγουλ. Η Μίλγουλ δεν ανέβηκε, έχασε τη. Στα finals,
0: ναι.
1: Στα final four, τα χάσε. Εάν πέσει η West Ham, πάει να παίξει με τη Millwall, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Οκ, okay, Γιώργα μου, άντε ρε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, ναι, κατσίκι μου,
0: να είσαι μαυρόγατα.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, μαυρόγατάκι μου, γεια. Δεν έχουμε κανένα γκολ, τίποτα ενημέρωση ή αποκοιμήθηκες.
2: Όχι, είμαι μια χαρά. Άκουγα το φιλό μου στην γραμμή.
0: Είναι ηθικό σου, Ολυμπιακό ο Γιώργο. Το ξέρει.
2: Ναι.
0: Και φεύγει το μεσημέρι στο Θέμη και γίνεται χαμό, χαλασμό κυρίου. Γίνεται εκεί, τον ακούγα. Ωραία περνάνε το μεσημέρι. Άλλε φορέ τσακώνονται, άλλε φορέ κάνουν χαβαλέ. Ωραία είναι.
2: Με
0: τον Παλιούρα του έχει γίνει ο Παλιούρα.
2: Έχει γίνει 2-2 η Ρασίκλου.
0: Η Ρασίκλου με τα καράβια εννοεί.
2: Με τα καράβια. Η Καραμπούκα είναι 0-1.
0: Ναι.
2: Όπω ήταν. Και το άλλο είναι 0-0. Αυτή που περιμένω εγώ.
0: Ναι, δεν πειράζει, έχει πιάσει δελτίο, δεν έχει ανάγκη.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλε, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Θα κάνουμε σε λίγο την κλήρωση για τον πιστρό. Θα την κάνουμε τώρα, μάλλον. Παίζουμε ένα νούμεράκι, κύριε Τζίτζι. Κάτσε να βρω τα νούμερα. Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα είναι 26 νούμεράκια. Παίζουμε ένα νούμερο από το 1 έως το 26, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
2: Από το 1 μέχρι το 26. Θα πω το 12.
0: 12. Κάτσε να βρω.
2: Τι πετύχαμε. Γυναίκα, άντρα ή ουδέτερο.
0: Τι είναι ουδέτερο, τι είναι γάτα. Τα
2: κακά.
0: Λοιπόν, το βρήκα.

0: Το κλείρω.
1: Το κλείνω.
0: Το κλείρω που τράβηξα.
1: Το κλείρω.
0: Που είπα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως να πούμε ότι θα είμαι και εγώ εκεί.
1: Θα είναι και ο Τζίτης.
0: Ή την Παρασκευή.
1: Στο λεπτό σε λεπτό στην Ελλάδα, όταν αλλάζει το γήπεδο, δεν καταλαβαίνεις αν βλέπεις άλλο παιχνίδι. Λέω φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.

0: Τι λέει ο φίλος Σάκης, ο τρελάρας από τον Ισθμό. Καλημέρα, μορφόπεδα. Δεν πρόλαβα για την κλήρωση. Να βγάλω τη γυναίκα βόλτα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε τραπεζάκι. Μάλλον μπουκαλάκι. Φίλε Σάκη, να βγάλει τη γυναίκα. Α, στείλει την άλλη εβδομάδα. Από Δευτέρα ξεκινάμε και πάλι διαδικασία της κλήρωσης. Φίλε Παναγιώτη. Από το μπιστρό Γεωργίου Νίκος το όνομα. Σημείωσέ το, Γεωργίου Νίκος, ή σήμερα ή αύριο. 15 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5 εδώ παρέα με το φίλο μας τον Τζίτζι, ο οποίος θα κάνει μια περίληψη της σημερινής βραδιάς. Για να φύγουμε και ο Τζίτζι, μην το πας μέχρι τις 6. 5 λεπτάκια έχεις στη διάθεσή σου να πεις ό,τι θες να πεις, προεδρικά και μη προεδρικά, εκπλήξεις ή μη εκπλήξεις, ανακοινώσεις ή μη ανακοινώσεις, ό,τι θέλεις, το μικρόφωνο είναι δικό σου για 5 λοιπόν, λεπτά.
1: Να πούμε λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι σήμερα που ξημερώνει είναι μια μεγάλη μέρα και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, σε αυτή την ελληνική ομάδα. Επίσης να πούμε ότι την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, να μην ξεχνάμε πάντα να βοηθάμε όσο μπορούμε τους συνάνθρωπούς μας. Να πούμε επίσης ότι να έχουμε υγεία πάντα και να είμαστε καλά και να αγαπάμε τους γύρω μας. Ναι. Να πούμε ότι ο μεγάλος Τζίτζης αυτή την εβδομάδα θα ανακοινώσει και στον αέρα, ίσως την Κυριακή ή ίσως την Τετάρτη, Βασίλη, σε ποια ομάδα θα βρίσκομαι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Μετά από μέρες ήρθε η μεγάλη στιγμή να μάθετε όλοι.
0: Αθήνα ή επαρχία.
1: Δεν λέμε.
0: Ούτε αυτό.
1: Η ομάδα που θα είναι ο Τζίτζης είναι πάρα πολύ καλή. Η ομάδα αγωνίζεται σε καλό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Κάπου πάει το μυαλό σου. Να πούμε επίσης.
0: Μια ομάδα που δεν είναι στην Αθήνα, αλλά.

0: Παίρνει στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και φοράει μαύρο άσπρα.
1: Κάπως έτσι. Να πούμε επίσης. Καλά, δεν τα λέμε κιόλα.
0: Όχι όλα.
1: Να πούμε ότι την Κυριακή, ο πρώτο Θεός, αν πάνε όλα καλά και ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, θα έρθω να κάνω μετά
0: στις 10
1: με το Στρατάκι την ωραία εκπομπή ζωντανά. Θα συνδεθούμε, αν έχει πάρει και το τρόπο, στο Πειραιά και παντού. Επίσης να πούμε ότι το ματσάκι, τα ματσάκια μάλλον σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες που παίζουν είναι 0-0 η Μπαρτσελονέτα, 1-0 η Πενιαρόλ την Κορίνθιας, 0-2 έγινε η Κουραμπούκ, 2-2 έπληξη πάει να γίνει εδώ με το 1-15 ο Άσος, το 7 το Χ, 15 το διπλό, η Καράκας που είναι και από τη Χιλία αυτή νομίζω. Επίσης να πούμε ότι Βασιλάκη, ότι ο Τζίτζης είναι εδώ, ο Τζίτζης είναι για όλο τον κόσμο. Την Κυριακή θα κάνεις εκπομπή.
0: Ναι, κανονικά.
1: Θα κάνεις εκπομπή, θα σε πετύχω και εδώ, σωστά, ε.
0: Βέβαια, άμα έρθει 10 η ώρα.
1: Άμα έρθει το 10, 10 και μισή θα είμαι εδώ. Ό,τι και να γίνει στον αγώνα του Ολυμπιακού θα είμαι εδώ για να είμαι το φίλο μας στο Στρατάκι.
0: Στο Ζαχάκι.
1: Ναι, και το Ζαχαρακάκι που είναι ο φίλος του Στρατάκι και του δίνει πληροφορίες για τον πύργο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι στην πρώτη δίκη, νομίζω έτσι πως σαν δίκη είναι στην ΕΠΟ, ο πύργος έχει δικαιωθεί προσωρινά.
0: Όχι, δεν έχει δικαιωθεί, δεν θέρα θα γίνει.
1: Ναι, πήρε όμως αναβολή. Κάτι
0: δεν αναβολή, ναι, αναβολή, εντάξει. Τι αναβολή, όμως οι παράγοντες του πύργου, οι δικηγόροι, ζήτησαν αναβολή μέχρι τη Δευτέρα. Αλλά πρέπει να το μάθουμε γιατί να δούμε ποια ομάδα θα ανέβει τελικά, εντάξει.
1: Ανέβει, ναι. Ανέβει τώρα ο πύργος που έκανε και νίκες μεγάλες, ε.
0: Δεν πάω να πει ανέβει ο πύργος, έκανε φασαρίες.
1: 2-0 επί του Εθνικού, 1-2 μέσα στο. Α δούμε. Και η ομάδα της, η ομάδα της Πετρούπολης είναι πολύ καλή. Να το θυμίσουμε αυτό, ο Άρης Πετρούπολης είναι πάρα πολύ καλός και αυτός έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όποιος ανέβει θα γίνει χαμός. Το χρόνο φάνε συναφατικά τα πρωταθλήματα. Θα γίνουν καλές μεταγραφές και από τις κορυφαίες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕ, Κάρης, όλες, και ο Ηρακλής θα μπει δυνατά. Η Καλαμάτα σίγουρα θα, και αυτή θα ενισχυθεί. Επίσης να πούμε ότι και η Super League 2 θα έχει πολύ δυνατές ομάδες, έτσι
0: ναι. Ναι.
1: Άμα μείνουν έτσι οι ομάδες, θα έχει του χρόνου και Πασεραϊκό, θα έχει Λάρισα.
0: Λοιπόν, τέλος.
1: Ανιώνιος.
0: Αυτά.
1: Να δώσουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο.
0: Μια καλημέρα στον Κώστα που μας ακούει Εθέλ, Λεωνίδας Λαμία, τα αλικάρια από το φούρνο στο Αγρίνιο. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο φίλο μας τον Νίκο, και αυτός οδηγός Εθέλ. Προλάβαμε τα μηνυματάκια, τα διαβάσαμε όλα. Η χαρά, η φίλη μας δεν βγήκε σήμερα. Έχει πάει στο Παναγιώτη και ετοιμάζει το μενού του Σαββατοκύριακο. Τρέχουν όλη μέρα. Βατραχοπόδαρα καπνιστά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού Σάββατο πρωί στις 12 μεσημεράκι. 12 με 2 με την εκπομπή Το Βλέπες Το Παίξεις. Για τους βραδινούς φίλους, ραντεβού την Κυριακή το βράδυ που τα ξημερώνει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς, καλή συνέχεια στους πρωινούς, τα λέμε το βράδυ, το πρωί του Σαββάτου. Γεια σας.
1: Γεια σας και καλό ξημέρωμα και καλή να έχετε ωραία μέρα Παρασκευή.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Έφτασε λοιπόν η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, θα το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά δεν ακούγαμε. Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα λοιπόν ξεκινά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ευχαριστώ και όλους όσοι ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, διότι γνωρίζω ότι είναι δίπλα μας, με τη σκέψη και την ψυχή τους. Σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι από σήμερα δημόσια αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιους από τους βασικούς στόχους μας και θέλω να σας πω ότι πραγματικά δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι πάρα πολλές ώρες για αυτό που θα διαβάσω.

Ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών

0: Όχι, δεν έχετε. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Η κυρία Καραγεωργοπούλου!
1: Πολύ δυναμική είσαστε σήμερα.
2: Σε λίγο.
1: Πολύ δυναμική είσαστε σήμερα. Η τροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη.

0: πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη, υπουργοποιήθηκαν. Τι να κάνω άλλο, το διασκεδάζω, μη φωνάζετε. Κύριε Κοκαλή, χαίρομαι για την παρέμβασή σας όμως, γιατί μου δίνετε ένα εργαλείο σημαντικό. Βλέπω ότι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε εσάς, διαρκώς γίνονται ερωτήσεις με βάση το τι έπαιξαν τα κανάλια και τα δημοσιεύματα. Εγώ λοιπόν από εδώ και πέρα θα διακόπτω και δεν θα τις επιτρέπω αυτές τις ερωτήσεις.
1: Τρία χρόνια και βάλε μετά το δυστύχημα των Τεμπών, μετά από μια εξεταστική επιτροπή φιάσκο, με μια δίκη η οποία τελικά ξεκίνησε, σταμάτησε με διάφορα παρατράγουδα, με μια δικαιοσύνη η οποία στην διερεύνηση αυτής της κατάφερε να συγκεντρώνει εντυπωσιακά ποσοστά δυσπιστίας προς τον θεσμό. Ήρθε και η επιτομή της πολιτικής διαχείρισης από δρά της κυβερνήσεως του δυστυχήματος. Μετά από μία συνέντευξη, ένα μήνα μετά το δυστύχημα, αλίστου μνήμη συνέντευξη, την οποία είχε δώσει ο Πρωθυπουργός σε μια τηλεοπτική υπερπαραγωγή στον καλό συνάδελφο τον κύριο Θοδωράκη.
2: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη Hellenic Train. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, και έχω μια συζήτηση επ' αυτού με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία είναι δρομολογημένη για τις επόμενες μέρες, είναι να ξαναμιλήσουμε ανοιχτά με τη Hellenic Train και να δούμε ένα νέο πλαίσιο όπου και οι δύο και τα δύο μέρη θα επενδύσουν στο σιδηρόδρομο αυτά που του αξίζουν.

0: Hellenic Train θα πάμε τώρα, καθώς από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρός της είναι ένα λουλούδι από την Σικελία. Έλενα Παπαδημητρίου.
1: Μαρά, ο Ντάριο Λομπόσκο, ο ισχυρός άντρας των μεταφορών, όπως περιγράφεται από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, καθηγητής αλλά και μηχανικός, συνελήφθη το 2015, όπως βλέπουμε και στο δημοσίευμα από τη Λα Ρεπούμπλικα, για όσο ήταν πρόεδρος των ιταλικών δικτύων του τρένου.

0: Η επιτομή λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, η πολιτική επιτομή λοιπόν, το συμπέρασμα, η συνέπεια, το αποτέλεσμα, όπως θέλετε πείτε το, έλαβε χώρα χθες στην Θεσσαλονίκη σε μία όντως εντυπωσιακή εκδήλωση κατά την ανακοινώθηκε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της Μαρίας των Τεμπών.
1: Δίπλα μου στέκονται που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε

Ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παραίτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν σοπάσαμε. Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξει της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα. Με αυτό το όραμα καλούμε όλους εσάς να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς τοποθούμε. Μια καινούργια Ελλάδα που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της. Γιατί σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του ποιητή μας, Κωστή Παλαμά. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Ευχαριστώ.

πετύχει ένα τίποτα. Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και πάμε στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από την κυρία Καριστιανού, η οποία ανακοίνωσε ότι θα το ανακοινώσει. Έχει κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση ένα βήμα μπροστά σε σχέση με εκεί που το αφήσαμε στην προηγούμενη έρευνά μας. Και εδώ υπάρχει μια στασιμότητα. Μοιάζει να έχει παγιωθεί η εικόνα γύρω από αυτά τα κόμματα. Θα μας τα πεις τώρα, Γιώργο. 13% το βλέπουν θετικά.

θεωρείτε ότι η πολιτεία έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης? Και βλέπουμε ότι τον όχι λέει το 64,7%.

0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του περασμένου μήνα του Απριλίου.
1: Πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6, μάλλον θα το ψηφίσω 18,5, σύνολο 25,1.

να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε 21%.

Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.

0: και ντροπιαστικές λίστες αναμονής. Σε ένα εθνικό σύστημα υγείας με δημόσιο, δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα. Για το κίνημά μας, οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη...
1: Η χθεσινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη,
0: να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον.
1: Όσοι την παρακολούθησαν διαδικτυακώς, βεβαίως ανεμετεδόθη
0: στόχος είναι το κίνημά
1: κομμάτια της, αποσπάσματά της, σε ζωντανές συνδέσεις όλων των τηλεοπτικών δικτύων, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν στον τηλεοπτικό αέρα και μετέδιδαν τα δελτία των ειδήσεων.
0: Και να ασκούν τα δικαιώματά τους και τη διαμορφή.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
0: όπως αυτό προβλέπεται από το σύστημα.
1: Σχεδόν εντυπωσιακή. Η αίθουσα γέμισε.
0: Έβδομο.
1: Έξω πολλοί Θεσσαλονικείς παρακολουθούσαν
0: με νόμους σαφείς
1: τα εις την αίθουσα δρόμενα.
0: Υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
1: Η οργάνωση για έναν νεοσύστατο φορέα θα έλεγε κανείς ότι ήταν με βαθμό το άριστα στον Ιαν Καλός.
0: Οι βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διαδικασία.
1: Παρουσιάστηκαν βίντεο όπου διάφοροι πολίτες, τα πρώτα στελέχη του κόμματος, έκαναν μία μικρή παρουσίαση της υποψηφιότητάς τους, με αναφορά βεβαίως στη Μαρία Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος και ο καλός φίλος, θα έλεγε κανείς ότι ανταποκρίθηκε στο ρόλο του, και η ίδια η Καριστιανού, ενώ στην αρχή θα έλεγε κανείς ότι ήταν ελαφρώς τρακαρισμένη, δεν είναι και μικρό πράγμα ξαφνικά να βρίσκεσαι σε ένα τόσο ευρύ ακροατήριο και να ανακοινώνεις την ίδρυση ενός κόμματος του οποίου είσαι επικεφαλής.
0: Η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στους θεσμούς και η χώρα μας να αναδείξει αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικεί

0: παίξει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε. Που μας έχουν κάνει ρεζίλοι.
1: Στη συνέχεια της ομιλίας της, εκεί προς το τέλος, βελτιώθηκε σημαντικότατα. Και έδινε την εντύπωση σε κάποιο έμπειρο δημοσιογραφικό ή πολιτικό μάτι. Ότι η κυρία ήταν διαβασμένη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και προπονημένη και κατάλληλα δασκαλεμένη, το λέμε με την καλή έννοια, δηλαδή το είχε δουλέψει το πράγμα. Φαινόταν δηλαδή ότι είχε υπάρξει προεργασία πριν από αυτή στην ουσία πρώτη εμφάνισή της ως αρχηγού κόμματος.
0: Που οφείλουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ και εξ αρχής παρατάσεις των ρυθμίσεων των δανείων τους. Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά. Έλεγχος.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η κίνηση Καριστιανού αλλάζει σε σημαντικό βαθμό
0: και παροχή προστασίας
1: τα δεδομένα του πολιτικού χάρτη στη συγκεκριμένη βεβαίως χρονική συγκυρία. Είναι αρχή ακόμα, αλλά εάν δεν υπάρξουν εσωτερικές αναταράξεις σε αυτό το κίνημα, εάν δηλαδή υπάρξει μία σχετικώς καλή οργάνωση, εάν δεν υπάρξουν παρατράγουδα που φαίνεται ότι έχουν αρχίσει πια να τα βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά, τότε μην εκπλαγείτε αν η Καριστιανού καταγάγει διψήφια νούμερα στις εκλογές και βάλε.
0: Να τους αφανίσει. Ενώ ιστορικά αποτελούσαν πάντα τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.
1: Κοντολογής, όσοι την υποτίμησαν, όσοι θέλησαν να την πάρουν λίγο κάπως, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος, γιατί η Καριστιανού φαίνεται τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα να δούλεψε μεθοδικά, αφανώς, και να διδάχτηκε από τα παιδικά λάθη. Από τα λάθη δηλαδή στην αρχή της δημόσιας εμφάνισής της με την προοπτική του πολιτικού φορέα. Ξεπέρασε με άλλα λόγια και ως παιδίατρος τις παιδικές ασθένειες. Διαλυματάκι στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. SenecaMD.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Internet and Sports. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνικε επιτελεί ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Ποια είναι η Σάνικε? Είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις, σαν και μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για κάτι άλλο. Για να παράγονται με την συνδρομή της ΣΑΝ και από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά κάνει σαν και προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνικε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, και θα καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνικε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε μαζί με τη Σάνικε και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνικε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, θα το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά...
1: Λίγο ξεκινήσει την ομιλία της η Μαρία Καρεστιανού, ο καλός συνάδελφος, ο Θανάης Αυγερινός, ο οποίος συντόνιζε την συζήτηση, την εκδήλωση για να είμαστε ακριβέστεροι. Ο Αυγερινός λοιπόν, ο οποίος ήταν ο συντονιστής της πολιτικής αυτής εκδηλώσεως, εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι το οποίο αρχικώς προκάλεσε ερωτηματικά.
2: Ερχόμενος με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Marx Engels Lenin. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και τη Μωρία. Και αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
1: Αυτά έλεγε λοιπόν ο καλός συνάδελφος και φίλος από τα παλιά, ο Θανάσης. Την ίδια περίπου ώρα στον αέρα ήταν τα δελτία ειδήσεων, μεταξύ των οποίων και το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.

0: κομμάτι. Ο συνάδελφος ο Βιερινός που είναι εκεί, είπε ότι έχει τους τρεις συγγραφείς Ρώσους, Τολστόι, Τσέχοφ και Ντοστογεύσκη. Και θύμισε τον Ντοστογεύσκη. Έχουμε και ένα άλλο δίγημα του Τσέχοφ τη φορά που λέγεται «Η κυρία με το σκυλάκι». Δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Ένα άλλο δίγημα του Τσέχοφ τη φορά που λέγεται «Η κυρία με το σκυλάκι». Δεν το ξεχνάμε κι αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Αντώνη, θα επιστρέψουμε σε σένα μόλις η κυρία Καριστιανού ανέβει. Truth in steel,
2: forged in flame. We were... Αυτό έγκλημα και τιμωρία στην κυρία με το σκυλάκι. Η Καριστιανού θα αντιμετωπίσει διάφορα. Εξαρτάται βεβαίως από την ίδια κυρίως και πρωταρχικός, γιατί κακά τα ψέματα αυτά τα κόμματα είναι προσωποπαγή σε σημαντικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι προσλαμβάνουν τον χαρακτήρα ενός πολιτικού κινήματος. We've seen it all, cracks in stone. Still we carved a path. Τώρα, τι θα γίνει, μένει να φανεί, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ειδικό στη Βόρεια Ελλάδα θα πετσοκόψει τη νίκη. Καλά, αυτοί δύσκολα θα επιβιώσουν, έτσι κι αλλιώς και οι μετρήσεις τώρα τους δείχνουν κάτω από 3%. Πολύ δύσκολο να ανακάμψουν αυτούς εκλογικός, πολιτικός, ψηφολεκτικός θα τους λέει λατήσει. Η Λατινοπούλου θα αντιμετωπίσει μεγάλη πίεση, γιατί η Καριστιανού, όσο και αν είναι προσωποπαγές, το κόμμα έχει τον χαρακτήρα ενός κινήματος. Μάζεψε κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Η Λατινοπούλου είναι one woman show και εξαρτάται αποκλειστικώς, από ό,τι φαίνεται, αν με και λάθος, από την καλοσύνη των καναλιών. Εντό εισαγωγικών βεβαίως το καλοσύνη. Αν σταματήσουν να την φωνάζουν τα συστημικά κανάλια, στα οποία συχνά έχει την τιμητική της, αν σταματήσουν λοιπόν να την καλούν, δύσκολα θα καταφέρει να επιβιώσει. Ο Βελόπουλος θα φάει μεγάλη πίεση κι αυτός. Εξαρτάται πως θα την αντιμετωπίσει την Καριστιανού. Αν την αντιμετωπίσει συγκρουσιακά, όπως έκανε με την Λατινοπούλου, δεν θα βγει κερδισμένος. Αλλά επειδή είναι έξυπνος, ίσως δεν το πάει αλλά Αφροδίτη με τη Μαρία. Μένει να φανεί τι θα κάνει, αλλά και ο ίδιος θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι ο δρόμος προς την εκλογική αναμέτρηση είναι μακρύς και για ορισμένους απανδόχευτος. Δηλαδή, δεν θα είναι τόσο εύκολος. Από ό,τι φαίνεται ο Μητσοτάκης πάει για να τους ξελιγώσει.

Εμείς θεωρούμε ότι τους πάει για το 27. Έτσι κι αλλιώς, πριν από το συνέδριο, στην ουσία από Απρίλη, είχε αφήσει να διαραίουν οι πληροφορίες περί του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών μέσα στο 26. Πράγμα όμως που δεν φαίνεται πιθανόν, μάλλον ήταν ένα είδος μπλόφας για να βγάλει στο ξέφωτο και τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Γιατί σου λένε και αυτοί, παιδιά, έτσι και μας την κάνει κατά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μεριά, εμείς πότε θα ανακοινώσουμε τα κόμματα? Μες στο καλοκαίρι, στα μπάνια του λαού? Τους έβγαλε λοιπόν στη σέντρα, στο ξέφωτο, μπροστά, να ξεκινήσουν την κούρσα. Και επειδή η πολιτική είναι μαραθώνιος, σου λέει πόσο θα αντέξουν. Λεφτά δεν έχουν, τα μίντια τους παίζουν, αλλά ας ξελιγώσω. Απ' την άλλη μεριά βλέπει και ο ίδιος ότι οι μετρήσεις τον έχουν κάτω από το ψυχολογικό όριο, όχι του 30 αλλά του 25. Και βέβαια, κανείς πρωθυπουργός δεν κάνει πρόωρες εκλογές όταν δεν είναι απολύτως βέβαιος ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ βέβαιος ότι θα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι θα καταγάγει ένα ποσοστό 30% και βάλε, για να μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός σε οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη, γιατί αυτό είναι που τον νοιάζει, όλα τα άλλα να. Οπότε θα το πάει μέχρι τέλους και ό,τι βγει, και για τον ίδιον αλλά και για τους άλλους.

9.43 Ιντερνετ Sports. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Την επαύριο της μεγάλης εορτής της Χριστιανοσύνης, Κωνσταντίνου και Ελένης, που φέτος συνέπεσε με την γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου. Πέρασαν ήδη 40 μέρες μετά το Πάσχα, τέρμα το Χριστός Ανέστη. Ξαναπάμε στο διευχόν. Παρασκευή λοιπόν και εντός ολίγων ωρών στο βουλευτήριο θα έχουμε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, που για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση θα την κάνει αυτό που λέμε και στη δημοσιογραφική αλλά και στην κοινή γλώσσα αβαβά. Θα ισχυριστεί δηλαδή ότι για τη σύστασή της δεν αρκούν οι 120 βουλευτές που προβλέπει το τροποποιημένο σύνταγμα, αλλά επειδή πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας θέλει 151, άρα άντε γεια.

0: συγκρότηση ή όχι της εξεταστικής για τις υποκλοπές.
1: Ναι, και πριν σου πω ότι τα βλέμματα είναι στραγμένα στην αυριανή ημέρα, στην πρόταση εξεταστικής που κατέθεσε το Πασόκ για το ζήτημα των υποκλοπών, και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει καραμπόλα με τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Να πούμε ότι πριν από λίγο στο Βήμα ήταν το δεύτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και φώτη είναι η κυρία Ραμπατζή. Ήταν στη γραμμή του κυρίου Λιβανού που τον ακούσαμε νωρίτερα. Είπε ότι καμία ζημιά δεν έχει προκαλέσει σε εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, ενώ για τον παραγωγό...
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θα τα δούμε σε λίγο αυτά, θα δούμε...

0: ό,τι υποστηρίζουν λοιπόν οι πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης. Να σταθούμε στο θέμα των υποκλοπών, διότι το ερώτημα είναι τώρα, το κομβικό ερώτημα, αν η κυβέρνηση θα επικαλεστεί τελικά λόγους εθνικού συμφέροντος.
1: Ναι, πώς έχουν τα πράγματα. Είναι μια πρόταση για εξεταστική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση απαιτούνται 120 ψήφοι. Τώρα, οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να επικαλείται παρεπίπτον ζήτημα. Αυτό ενδεχομένως να είναι λόγοι εθνικής ασφαλείας. Δεν φαίνεται κάτι άλλο, δεν προβλέπεται κάτι άλλο από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Η μόνη διάταξη που απαιτεί παραπάνω ψήφους, δηλαδή με 151 ψήφους, είναι η συγκεκριμένη διάταξη που σας περιέγραψα. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται να αποχωρήσει η αντιπολίτευση ως μια κίνηση διαμαρτυρίας, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχουν ενημερώσει τις βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων, αν είναι πολύ από νωρίς το πρωί εδώ στην Ολομέλεια, να βρίσκονται στην αίθουσα της Ολομέλειας, και μάλιστα κάποιοι προαναγγέλουν πως πρόκειται να γίνει μια διαδικασία πολύ σύντομη, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι, να έχουν ξεμπερδέψει με το ζήτημα της εξεταστικής.
0: Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για το ενδεχόμενο, αν γίνει αυτό, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία, να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας. Βεβαίως, για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, χρειάζονται 50 υπογραφές, 50 βουλευτές δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32, άρα χρειάζονται ακόμα 18 ανεξάρτητοι για να ξεκινήσει η κουβέντα.
1: 18 ανεξάρτητοι, αυτοί μπορεί να είναι βέβαια και να είναι ομάδες όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Πλεύση Ελευθερία.
0: Ακριβώς, και άλλο κόμμα, σωστά
1: όμως,
0: το λες.
1: Μια τέτοια. Όμως δεν φαίνεται εδώ τουλάχιστον στη Βουλή να υπάρχει αυτό το διάστημα μια τέτοια ζύμωση μεταξύ των κομμάτων. Δηλαδή το έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις πως όταν ένα κόμμα θέλει να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία, την κορυφαία κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, δηλαδή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, συνήθως υπάρχουν διαπραγματεύσεις, συνήθως υπάρχουν ζυμώσεις, κάτι ακούγεται ακόμα και από τα κόμματα που προσεγγίζουν το ένα το άλλο. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη Βουλή δεν έχουμε μια τέτοια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν γίνονται μυστικές διαπραγματεύσεις και διεργασίες.
2: Ακούσατε την καλή συνάδελφο, την κυρία Ντούσκα, στο δελτίο ειδήσεων του Open χθες με την κυρία Αντωνόπουλου. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα στο βουλευτήριο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις ενδείξεις, η κυβέρνηση θα το κάνει αβαβά, δηλαδή θα πει παιδιά, εδώ εθνικό θέμα, εκείνο το άλλο το παράλληλο, χρειάζονται 151, θα γίνει μια σύντομη διαδικασία και μετά Παρασκευή θα σηκωθούν να φύγουν όλοι να πάνε να μαζέψουν σταυρούς στις εκλογικές τους περιφέρειες.

0: Και μετά την Μαρία των Τεμπών έρχεται ο Αλέξης του Θησίου. Στο Θησίο την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λίγες ημέρες απομένουν. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο την παρουσίαση και τι ετοιμάζεται από την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Βέβαια καμιά λεπτομέρεια τυχαία, ακόμα και η φανέλα η σημερινή για άλλη μια φορά με τον αριθμό 26 δεν ήταν τυχαία.
2: Όχι, δεν είναι τυχαία. Η Μπαρτσελόνα είναι από τις αγαπημένες ομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ή μαθαίνουμε ότι αγαπημένα από εδώ και πέρα θα είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε και το κόκκινο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνονται στο νέο σήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σαφώς πιο πολύ θα συζητηθεί η επιλογή του μπλε. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν διάφορες εκπλήξεις για την Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρχει μια μουσική επένδυση από το γνωστό μουσικοσυνθέτη τον Σταμάτη Κραουνάκη. Από την Τρίτη το βράδυ θα μπορεί όποιος θέλει, όποιος πολίτης επιθυμεί να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος διαδικτυακά. Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα. Βεβαίως, Χριστίνα, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα είναι έκπληξη αν την Τρίτη στο Θησίο δεν θα δούμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση. Τα γεννητούρια του νέου κόμματος.
1: Πράγμα το οποίο επίσης δεν γνωρίζουμε ακόμα. Περιμένουμε την Τρίτη να γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Και όπως και στην περίπτωση της κυρίας Καραστιανού, έτσι και εδώ, και όπως είπε

9.43 Interwet & Sports. Γεννητούρια λέει την Τρίτη. Τους έβγαλε, όπαμε, στο ξέφατο, στο ξέφωτο ο Κυριάκος μια ώρα αρχίτερα. Με το παιδιά μπορεί να γίνουν εκλογές και το 26, θα άφησε να διαρρέει. Να δούμε πόσο θα αντέξουν. Ο έμπειρος, η γάτα, η Αλεπού, ο μπαρουτοκαπνισμένος, ο Αντώνης Σαμαράς δεν τσίμπησε. Ας τους άλλους να βγαίνουν από τώρα και να έχουν μπροστά τους ένα χρόνο τρέξιμο. Κάτι ξέρει ο Αντώνης. 9.43 λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα στα FM, στα RGNA. Πάμε τώρα για το διαλυματάκι μας στον 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στην Ελλάδα...

0: Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονέων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος back του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στην τελευταία αγωνιστική των play, άλλο πρωταγωνιστή τον Steven Τσούμπερ, που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην ΑΕθνική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με φαντικό 6-0. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα των play out, η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαϊκή σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπαστιάν Λέτου. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει η σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague έχει ανακοινώσει η Ελλάς. Οι φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ρατζιό. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσέ. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν τα καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Ριγκίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος του σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Ριγκίνα Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δίπλο που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απήντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκο.

0: Μοχαμέντ Οσντοεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το Τριφύλλ, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νασρ μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Σενταμάκ με 4-1. Για τον πρωταγώνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο Βόλιο Ανδρών, Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Internet and Sports, 8 και 26 πρώτα λεπτά. Διαβάζω από την ειδησιογραφία. Είναι και πρώτο χτύπημα, είναι και χτύπημα μάλλον στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Η Ελλάδα το 2025 ήταν η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων Λιανικής, με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, και τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Την ίδια στιγμή τα ακριβότερα πράσινα τιμολόγια συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά παρά τις υψηλές τιμές τους, ενώ η αυξημένη χρήση ορυκτού αερίου διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τόσο τις τιμές της χονδρικής όσο και της λιανικής. Και αμέσως μετά η νέα έκθεση του Green Tank με τίτλο «Τάσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα» αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή που αφορά τις τσέπες σας, συμπληρώνουμε εμείς, κατά την διετία 2025 από την εισαγωγή των

Είμαστε λοιπόν και εδώ οι ακριβότεροι. Γι' αυτό επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, διότι τα ακούσατε, τι λένε τα στατιστικά στοιχεία. Κάντε λοιπόν μια έξυπνη κίνηση και σήμερα πάρτε ένα τηλεφωνάκι 210-92-47-250 ή μπείτε κατευθείαν στο site της Calpac. Η Calpac είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975, δηλαδή πάνω από μισό αιώνα. Ξεκίνησε μάλιστα την πορεία της στην παραγωγή ηλεκτρικών θερμοσυφώνων, ηλιακών θερμοσυφώνων, συγγνώμη. Ξεκίνησε λοιπόν την πορεία της στους ηλιακούς θερμοσύφωνες ως τη γατρική της θρηλυκής BP, η οποία BP, αν και πετρελαϊκός κολοσσός, είχε προβλέψει την τεράστια σημασία και την προοπτική της ηλιακής ενέργειας εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Τότε λοιπόν οι της BP τι είπαν, με μια χώρα με ηλιοφάνεια, και αυτή ήταν η Ελλάδα, και να βρούμε και μια σοβαρή εταιρεία να συνεργαστούμε, και αυτή ήταν η Calpac. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια τεράστια τεχνογνωσία στην Calpac. Να θυμάστε επίσης ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας που κάποιοι ακόμη μπορεί να έχετε στο σπίτι σας είναι ενεργοβόρος, με άλλα λόγια τι κάνει, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ η Calpac με τους ηλιακούς της θερμοσύφωνες τι κάνει, παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή εσείς τώρα τι θέλετε, να καταναλώνετε ή να παράγετε ηλιακή ενέργεια? Εφόσον λοιπόν θα παράγετε, θα έχετε ζεστό νερό στο σπίτι σας, τσάμπα. Και επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας σε ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει περίπου το 30% της συνολικής ενέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι τα τιμολόγια τα οποία θα σας έρχονται, ό,τι χρώμα και αν έχουν, θα είναι κατά το εντρίτον φτηνότερα, χαμηλότερα, γιατί εσείς θα παράγετε ηλιακή ενέργεια και θα έχετε το ζεστό νερό στο σπίτι σας δωρεάν. Calpac 210-9247-250 και το site calpac.gr. Θα λοιπόν μια επενδυσούλα εκεί λίγο παραπάνω από ένα χιλιάρικο. Μπείτε στο site, θα δείτε μια μεγάλη ποικιλία ηλιακών θερμοσυφώνων. Και για τα επόμενα 20 χρόνια, δηλαδή έχουμε τώρα 22, μέχρι το 44 και βάλε 45, το σπίτι σας το ζεστό νερό θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν θα κάνετε αμέσως και πολύ γρήγορα μάλλον την απόσβεση της όποιας επενδυσούλας των 1.000 ευρώ και κάτι. Και είπαμε δωρεάν ζεστό νερό στο σπίτι με ηλιακούς θερμοσύφωνες της Calpac.

0: αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Mm. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.
1: Αυτά από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αλφα.

0: Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Εσύ πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές μέρες δηλαδή, έβγαζες αυτά τα διαγγέλματα. Όλα πάνε καλά.
0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.
2: Αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Mm. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.

0: again.
1: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πέφτωσυννεφάκι, εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.
2: Εγώ δεν γνωρίζω.
3: Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για τις υποκλοπές που συζητείτε σήμερα στη Βουλή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα καλύτερα έρχονται. Πήγαμε καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.
4: Θα ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία και χαρές σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Ελστάτ καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.
3: Τα πήγαμε καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται. Πάμε για ακόμα καλύτερες ημέρες.
5: Και ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες ημέρες είναι ακόμα μπροστά μας.
6: Το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 εισάγει τον κόσμο της πολιτικής στον κόσμο της διαφήμισης. Σταθμός, οι καλύτερες μέρες του 1985 και η αφήσαμε το μικρό κοριτσάκι, την Ανούλα.
1: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
3: Αλλά ΠΑΣΟΚ, ως άλλωστε είναι και αναμενόμενο, αφού έχεις πάρει όλο το σημειτάριο, τα καλύτερα έρχονται. Και την ίδια ώρα βγαίνουν οι στατιστικές υπηρεσίες, βγαίνουν οι επιστήμονες και τι λένε, ο πληθωρισμός.

0: Ποιος ξέφυγε.
1: Αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα στο 3,7% και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.
2: Θα ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ ως Ανέστη χρόνια πολλά, υγεία και χαρές.
0: Αυτά έλεγες. Το Πάσχα πέρασε, το Πάσχα χθες της Ανάληψης, πέρασαν 40 μέρες, πάει το Χριστός Ανέστη. Και αυτό το καλύτερα, ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε, μετατράπηκε σε έναν πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει.
2: Δεν είστε βέβαιοι, τα καλύτερα έρχονται. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
3: Γι' αυτό και αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε, κύριε Μητσοτάκη, προσωπικά σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων. Μα καλά σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή εδώ τη χώρα.

0: Αυτός ο πολιτικός γίγαντας, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τίτλος, που από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει μαντάρα στην απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να δούμε τι λέει τώρα στην ΕΡΤ.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχώς γίνονται συμβάσεις, αγοράζονται σπίτια. Μάλιστα, αν δείτε, κυρία Δούκα, στην περιφέρεια έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ότι αν νίκιαζαν ένα σπίτι, επομένως είναι σε εξέλιξη. Πάνω από 14.000 έχουν λάβει την έγκριση υπαγωγής και πάνω από 12.000 περίπου έχουν υπογράψει και τις συμβάσεις.
2: Έχουν πάρει σπίτι δηλαδή, έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ακριβώς. Το πρόγραμμα κλείνει 30 Αυγούστου, όπως είπαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι τώρα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που, προσέξτε, δεν ενισχύει κατ' ουσίαν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση έως 20%, είναι κάτι πολύ ελαφρύ, θα έλεγα. Και από εκεί πέρα μπορεί κάποιος, συμπολίτες μας, να ανακαινήσει την κουζίνα, το λουτρό, το σαλόνι.
2: Να κάνει αισθητική, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Θα είναι για σπίτια τα οποία είναι έως το 1990, παλαιότερα σπίτια. Ναι,
3: κατασκευής, κλειστά. Τι είναι κλειστά.
1: Κατασκευής ως το 1990, ναι. Διαμερίσματα λοιπόν έως τότε και να είναι και κλειστά. Σε πρώτη φάση θα επιδοτήσουμε. Τα κλειστά πρέπει να είναι για 2 χρόνια.
3: 2 χρόνια κλειστά, μάλιστα.
1: 2 χρόνια κλειστά.
3: Κλειστά σημαίνει ούτε ιδιοκατοίκηση, ούτε Airbnb,
1: ναι,
3: ούτε
1: κοιτάξτε, αυτό θα το ελέγξουμε, ναι. Αυτό θα το ελέγξουμε από την κατανάλωση ρεύματος.
0: Σήμερα η εφημερίδα Deal News έχει πρώτο θέμα. Ερωτήματα φωτιά για το μεγάλο φιάσκο, μια φωτογραφιάρα του Παπαθανάση, και από κάτω γιατί τελικά έφαγαν πόρτα τουλάχιστον 250 αιτήσεις δανειοδότησης, αν και κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυβέρνηση και τράπεζες κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες μεταξύ τους μετά την κωμικοτραγική εξέλιξη. Βαριά εκτεθειμένος, ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, που ανακοίνωσε σε θριαμβευτικό τόνο ότι τα χρήματα δόθηκαν μέχρι το τελευταίο ευρώ.

0: Και από κάτω, τι εννοεί ο CEO της Eurobank Δίας όταν λέει ότι ο συντονισμός δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Την ώρα που φαίνεται ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία αξιοποίησης πόρων για την οικονομία, το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού πλησιάζει. Όλα αυτά για τον Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος τώρα αγορεύει στην ΕΡΤ, διαβάλλε.
1: Άρα και θα βλέπετε αν είστε επιλέξιμοι. Και από εκεί και πέρα έχετε το περιθώριο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου να αλλάξει.
2: Τέλος Μαΐου είναι η επόμενη Παρασκευή, 20, έχω τα ημερολόγια. 29 Μαΐου.
1: Εκεί, εκεί λοιπόν θα γραμματίζουμε, ναι, να ανοίξουμε, έτσι ώστε να παίρνετε την επιλεξιμότητα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Χρειάζονται δύο κατ' ουσίαν πιστοποιητικά. Το
0: πιστοποιητικό. Άρα Νίκο, σε έβγαλαν και βουλευτή στο βόρειο τομέα. Τώρα βέβαια από ό,τι φαίνεται θα σε φάει μαρμάγκα, γιατί και το 23 σε έβγαλε ο Άδωνης. Τώρα σφίγγουν τα πράγματα, αν και δεν νομίζω ότι σε ιδιαίτερα ό,τι πει ο Κυριάκος είσαι. Τέλος πάντων, βάλε και λίγο Ρένα Δούρου.
3: Του Καρέκλα, και αν δει ότι κινδυνεύει θα την πάρει και θα την πάει βόλτα αλλού. Και ξέρετε, θέλω να σας πω, η ιστορία και η πρόσφατη ιστορία, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, λέει το εξής, ότι όταν απέχουν της πολιτικής και της ενεργού τους δράσης, έρχεται η ακροδεξιά. Δεν έρχεται κάτι άλλο.
4: Ερώτημα. Η στάση που κρατάει ο κύριος Φάμενος, εμπροκειμένο, και με τον τρόπο με τον οποίο διέγραψε τον κύριο Πολάκη, βοηθάει στην επόμενη μέρα.
3: Υπάρχουν δύο πράγματα. Η στάση του Σοκράτη Φάμελου εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος μακριά από τους μικρομεγαλισμούς άλλων κατακαιρματισμένων αυτοπροσδιοριζόμενων ως αριστερών παρατάξεων, μακριά από μικρομεγαλισμούς, λέει ελάτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπερδεύουμε τον Μπόι με τον Ίσκιο, γιατί κάτι άλλοι ψάχνουν με μία ψήφο διαφορά να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, έτσι μην λέμε τώρα, μην κάνουμε όπως λέμε και στο εργαλείο. Και λέει ελάτε εδώ, ο δε Νίκος Κοντζιάς έχει φτιάξει έναν οδικό χάρτη έμπρακτο για την προοδευτική συμμαχία, αφού δεν μας βγαίνει.
0: Πέρασαν οι εποχές. Διάλειμμα στις 8.30, εδώ που τα λέμε, πάντοτε έχει έναν οξύ αλλά και δομημένο πολιτικό λόγο. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας, το σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 μέρη, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπαρ, Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλευτεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε χθες από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Η κυρία Καριστιανού, κατά την χθεσινή παρουσίαση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους 20 στόχους του κινήματος, τα οποία επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και στα εθνικά ζητήματα. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου έχει τεθεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτής από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών, καταργεί το δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βύρονα, όπου είναι ο τόπος κατοικίας του, και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγωγές.

0: Γόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Στον καιρό άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Internet and Sports. Η μεταμόσχευση μαλλιών, για όσους τα έχετε δει λίγο να αραιώνουν, η μεταμόσχευση λοιπόν δεν είναι μόνο για την εμφάνισή σας. Είναι πάνω απ' όλα μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο, τι άλλο, ένα φυσικό και μόνιμο

Αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνον ημέρα. Χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Σένεκα, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε. Η διαδικασία γίνεται δηλαδή αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεκάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το

0: την περιοχή και έτσι είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε το Φεβράριο του 20. Οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η πολιτική προστασία, οι πάντες έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι απειλές και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο προχωρημένος εξοπλισμός σε τεχνολογικά μέσα παρατήρησης, επιτήρησης που έχει ο ελληνικός στρατός και η αστυνομία στο σύνορό μας, στα σύνορά μας. Είπατε πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι
1: θα επανέλθουμε σε όσα λέει αυτή την ώρα, έλεγε μάλλον συγγνώμη, δύο μέρες ο Τασούλας στη συνάντηση που είχε με το Μητσοτάκη, σε αυτά τα σκετσάκια που παίζουν. Αλλά για βάλε λίγο Βελόπουλο τώρα να δούμε τι λέει.
2: Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ τι ατζέντα έχουν.
3: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού,
2: αλλά δεν
3: ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
2: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τα νομήματά της η κυβέρνηση.
1: Κυριάκο, με για την Καριστιανού σε
2: ρωτάει,
1: για το Μητσοτάκη απαντάς.
2: Με τον κύριο Βορύδη χθες εδώ, εντάξει, με έπεισε και εμένα, ότι το μαύρο είναι άσπρο. Με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
1: Ονόματα καθαρά εμπλεκομένων.
2: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, τα γίνανε τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γι' αυτό σας λέω, όταν δεν μπορείς να, δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορείς να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα.

0: ακόμα.
1: Welcome,
0: λέω. Δεν θα συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Άμα να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με, θα να μιλήσω μια μισή ώρα.
2: Όχι,
0: θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στο Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
2: Ωραία.
0: Έτσι.
2: Πέστε μου για αυτό
0: το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
2: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
0: Και επειδή δηλαδή... το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
2: Ωραία.
0: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
2: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για συγκυβερνήσει μετά ένα Βελόπουλο.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασόκ ψηφίζει το 50 και πλέον τις 100 νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, η ελληνική ψηφίζει το 5 με 6, σημαίνει ότι συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω. Δεν γίνεται, δεν σε εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, πώς το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι,
2: ποιο light σας ακούω σε σχέση με
0: άλλες εμπιστοσύνη...
2: για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
0: Μα δεν θα συγκυβερνήσω, δεν χρειάζεται. Ακούστε το, να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω δεν θα συγκυβερνήσω. Με λογομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Παροχή υπηρεσίας είναι. Όχι. Ακούστε. Υπάρχουν στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Τις μικρομεσαίες επιχείρησης, βιοτεχνίας, το αγρό, το κτηνοτρόφου, αλληλεία, μελτσοκόμματα.
3: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4 από 4,6 χάνει 1,2 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,2 κερδίζει 0,2 από την προηγούμενη μέτρηση. Επίσης 0,2 κερδίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,6 και είναι στο 8 τώρα.
4: Όταν ρε Κυριάκο είσαι στο 8%, πώς να κυβερνήσεις. Για να κυβερνήσεις θες τουλάχιστον 35. Από το 8 μέχρι το 35 πώς να πας. Για βάλε λίγο Βελόπουλο πάλι.
0: Εισοδημάτων.
2: Εισόδημα. Καταθέσεις.
0: Περίμενε. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά. Καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης. 389.000, 2.031.000. Κιάρας, 6.
2: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει επωλήσει ακινήτων.
0: Σε ένα ανάμιση. Όχι, παιδιά.
2: Ο Θεοδωρικάκος είχε πει ότι
0: γιατί δεν με αφήνει να πω τα ονόματα.
2: Όχι, να τα πείτε.
0: Γιατί δεν με αφήνει. Όχι, εγώ αφήστε με να τα πω. Εδώ δεν θα κάνω να τα πω.
2: Θα πείτε και τον άλλον.
0: Θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Εγώ γιατί για μένα τι λέω.
3: Ότι δεν είναι φτωχότερο.
0: Εγώ
2: δεν είμαι καθόλου φτωχό. Πλούσιο είμαι.
0: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύω. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου ζητάνε εκατομμύρια. Λοιπόν, και κυρία Μαρίνου, Γεωργία, πώς λέτε, Μαρτίνου, αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος, 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, αυτή Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
2: Τι σημαίνει αυτό.
0: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξοπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε πόσα, 4-5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα κινητά του. Από πέρσι μέχρι φέτος. Μισό λεπτό. Αφήστε να από τα ονόματα να μάθετε.
2: Δεν θα τα πείτε.
0: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Από 17-29. Καπάντος Παναγής. Από 36-46 ακίνητα. Σε ένα χρόνο. Σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Και είναι κι άλλοι. Στεφανάδης. Από 19-65 ακίνητα.

0: Δεν τα κλέψανε.
1: Μα ναι, γιατί.
0: Λέω, πείστε μου, πώς γίνεται ο ελληνικός λαός, και έχω εδώ τη λίστα εδώ, να σας τη δώσω, αλλά να την κάνετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
2: Είναι θέμα πολιτική.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη του. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία.
3: Αυτά ο Βελόπουλος στον Αντένα, στο Sky, λέει για την Καριστιανού, για βάλε.
4: Και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφείου, την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
5: Δεν σ' ανεβάζει και τόνους.
6: Εντάξει τώρα, θέλει πολύ δουλειά.
5: Είχε και κάποια ένταση.
6: Κάθε...
5: Η Καριστιανού δεν είναι πολιτικός, παιδιά.
6: Κάθε...
5: Δεν λαθούμε.
6: Έτσι...
5: Πρέπει να έχουμε μια επιοίκεια σε αυτό. Γιάννης Καντέλης, Αντώνης Ατζολέτος, καλώς τα παιδιά.
7: Καλημέρα.
5: Λέω, μην την κρίνουμε σαν πολιτικό αρχηγό αμέσως. Προφανώς η φιλοδοξία της αυτή είναι, αλλά και εμένα ο λόγος της δεν είναι πολιτικός αμυγός λόγος.
6: Θέλει δουλειά από πλέον έχει κόμμα επίσημα, άρα πρέπει να την
5: κρίνουμε σαν πολιτικό αρχηγό. Λέω, εντάξει.
3: Με πέρεξαν. Εντάξει, μπορεί να έρκατσε κιόλας, μην είμαστε κι εμείς. Κάποια κομμάτια από την ομιλία της Καριστιανού που και εμείς σας λέγαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ήταν λίγο η γυναίκα. Πρώτη φορά μιλούσε σαν αρχηγός κόμματος. Εντάξει, μπορεί στην αρχή και μερικά πράγματα να μην τα είπε με μεγάλη άνεση. Αυτά τα κομμάτια διαλέγεις. Ακούστε τώρα το φινάλε της Καριστιανού και βγάλτε συμπέρασμα αν ο λόγος της είναι πολιτικός ή δεν είναι. Και τολμούμε να πούμε αν είναι μπαλκονάτος ή αν δεν είναι.
4: Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου. Αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν.
3: Και τώρα όλοι μιλάνε για την Καριστιανού στο Άξιον 24, για βάλε το Ζαχαριάδη.
8: Σε αναδιάταξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπηρετώ το κόμμα στο οποίο είμαι από 18 χρονών και τις αξίες
0: που πάμε στο κόμμα.
8: Τα κόμματα δεν είναι.
0: Πριν πάμε στο κόμμα, ένα σχολείο δικό σας.
8: Είναι ευθείως κάτι άλλο.
0: Για το πώς είδατε την κυρία Καριστιανού και θα απαντήσετε και στον κύριο Κατρένη.
8: Κοιτάξτε, νομίζω απάντησα στον κύριο Κατρίνη ότι είναι λίγο άδικο αυτό. Δεν έχουμε κάποια αντιδικία με τον Μιχάλη.
0: Ποτέ με ειδικά με τον κύριο Ζαχαριάδη, σπανίως θα διαφορά.
8: Προφανώς.
3: Τα κείμενα.
8: Το κρίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ακόμα στην αρχή. Έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις η κυρία Καριστιανού. Έχει περιγράψει ένα πλέγμα θέσεων. Να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία την οποία έχει επιλέξει για να στηρίξει και τους άξονες που θα αναπτύξει. Και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε.
0: Γιατί να μην πάρει την αντισυστημική ψήφο ή την ψήφο οργής αυτή που λέμε, ας πούμε.
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λίγο πλέον οι όροι. Λέμε ψήφο οργής, αντισυστημική ψήφο. Είναι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Πολύ γενικό.
3: Με εκείνο και μετά άλλο. Όλοι με την Καριστιανού ασχολούνται. Και ο Βελόπουλος τρεχοπετούμενος σήμερα στα κανάλια. Λέει, το σχολιάζω. Ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα. Μα εν πάση περιπτώσει την ιδρυτική διακήρυξη έβγαλε. Γιατί δεν σχολιάζεις?

0: και κλείσε με Ρώσους κλασικούς.
1: Ερχόμενος με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές στην μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώς όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες, πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν, είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και Τιμωρία.
0: Αυτά λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
0: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών.

0: Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μείστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θέσσαρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κοστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Steven Τσούμπερ που σκόρερε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε την μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Αλβεθνική επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκφαντικό 6-0. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα των play-out, η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαγική σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπαστιάν Λέτο. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψει του Final Four της EuroLeague έχει ανακοινώσει η Ελλάς. Οι φίλες του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενερμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ραντζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν τα καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Αργίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος. Να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Αργίνα Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δίπλο που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νέτ, στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφύλλη, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νασρ μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Σενταμάκ με 4-1. Για τον πρώτο αγώνα τον παράζει υποβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2 συν 1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της

0: Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sports 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

και μίσου. Τσεχόφ. Αμάν. Ρε Τσεχόφ, πού είσαι ρε?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Υπομονή στους δρόμους, παιδιά.
1: Ναι, αγωνιστική χαιρετισμή, έχει κινησούλα σήμερα.
0: Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, γιατί τον Τζέχοφ, κύριε Πουρναρά, και όχι τον Ντοστογεύσκη που ήταν από πάνω. Και είχε και το έγκλημα και τη μορία.
1: Το Ντοστογεύσκη τον είχε σε μπλούζα, τον φορούσε στην πλούζα του. Ο κύριο Αυγερινός
0: χθες. Από κάτω Τσέχοφ.
1: Τι Τσέχοφ από κάτω.
0: Ντοστογεύσκη.
1: Α, και Τσέχοφ. Ναι. Και,
0: λοιπόν.
1: Ναι,
0: γιατί όχι τον Ντοστογεύσκη που το είπε έγκλημα και τιμωρία.
1: Το είπε κιόλα έγκλημα και τιμωρία, λέει το 1866.
0: Και απαγορευμένες λέξεις.
1: Ναι, έχει κι άλλα. Έχει το 1869 ο Ηλίθιος, οι δαιμονισμένοι το 1872.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα αναλύσουμε τώρα.
1: Ναι. Όχι, λοιπόν, νόμιζα να αναλύσουμε λίγο τον Ντοστογεύσκη.
0: Ναι, αλλά μου βάλε Τσέχοφ.
1: Εντάξει, Τσέχοφ είχαμε στο Κωνσταντίνο Κελένης λόγω κατακουζινού. Λόγω του δημοσιογράφου κατακουζινού. Του κατακουζίνου του γνωστού δημοσιογράφου.
0: Δεν έχει απαντήσει ο Χαριδρόμας.
1: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
0: Δεν έχει απαντήσει ο Χαριδρόμας, αλλά η Κατερίνα που ψάχναμε και το έμαθα στις 11 και 10, ποια θα ήταν η γνωστή ηθοποιός, ήταν εκεί.
1: Ναι, η Μουτσάτσου,
0: Ναι, ναι.
1: Έψαχνα, λες, ποια γνωστή.
0: Τον Κραουνάκη τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από μεγάλη συμμετοχή και η Δέσποινα Κραουνάκη. Στο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Στο λέω εγώ.
1: Έχει συμβάλει δηλαδή στιχουργικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει, δηλαδή είναι και η Δέσποινα μέσα στο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά την Κατερίνα δεν την ξέραμε, την έμαθα 10 και 5, 10
1: ναι,
0: και 10.
1: Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Ψωμιάδης.
1: Και ο Ψωμιάδης στηρίζει η Μάρια Καριστιανού.
0: Ψωμιάδης, δηλαδή και εκεί. Ψωμιάδης και με δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο να θυμηθούμε το όνομα. Μπορεί να μας το θυμίσεις λίγο.
1: Ναι, ναι, είναι. Περίμενα να σου πω ποιο είναι.
0: Όχι, να μου το πεις.
2: Γύλος. Πώς? Γύλος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
2: Δώσε αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάγγελο Βαν...

0: Σπάνο Βάγγελο Νικολόπουλος Δημήτριος.
1: Όχι, όχι, ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπάνο Βάγγελο.
1: Ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπάνο Βάγγελο.
1: Σπάνο Βάγγελο.
0: Σπάνο Βάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα.
2: Για πες το.
3: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Μάστα.
3: Παύλα.
2: Μάστα.
3: Κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού.
2: Μάστα. Απολύεσαι.
3: Γιατί δεν είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
3: Για πες ποιο είναι.
2: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Παύλα. Μαρία Καριστιανού.
3: Όχι, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού.
2: Μαρία Καριστιανού, κίνημα πολιτών.
3: Μα πρώτα είναι το κίνημα πολιτών και μετά είναι η Μαρία Καριστιανού.
2: Πρώτα είναι το Μαρία Καριστιανού.
3: Γιατί θα βάλουμε πρώτο όνομα.
2: Βέβαια, πρώτο το όνομα. Ξέρεις το αστείο.
3: Για πες μου.
2: Σπάνο Βάγγελο. Όχι, ναι. Λοιπόν, το αστείο. Βγαίνουν λοιπόν σε πάνελ τα τρία. Τα δύο συν το ένα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
3: Τα δύο συν ένα.
2: Εκπρόσωποι σε πάνελ.
3: Ναι, τι εννοεί τα δύο συν ένα που υπάρχουν.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, είπα, ναι. Τα δύο συν ένα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και λένε.
3: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Με ποιου.
3: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα πάμε και σε αυτό.
3: Και μην σου κάνει εντύπωση και αν έχουμε επικεφαλή πρόσωπο.
2: Ναι, εντάξει.
3: Που θα είναι.
2: Εντάξει.
3: Που δεν έχει ακουστεί με αυτό.
2: Θα πάμε και σε αυτό.
3: Πάμε, ναι.
2: Λοιπόν, και λένε, μα αν είναι δυνατόν, λέει, να βάζει το όνομά τη. Δηλαδή, αυτό το κόμμα θα είναι Μαρία Καριστιανού. Και κάθομαι και το βλέπω εγώ.
3: Εντάξει, δεν είναι Μαρία Καριστιανού, είναι Ελπίδα, Ελπίδα λέγεται το κόμμα τώρα. Δεν το είπε Μαρία Καριστιανού.
2: Μέσα στον τίτλο έχει το Μαρία Καριστιανού.
3: Από κάτω, μικρά γράμματα. Μαρία Καριστιανού.
2: Μέσα στον τίτλο. Και αν τώρα κάθομαι εγώ και το βλέπω, εγώ το ακούω από τους εκπροσώπους εκεί στο πάνελ.
3: Ναι.
2: Που μετά μας εξηγούν, το βάζει για να το ξεχωρίσει, μην τον μπερδέψει ο ψηφοφόρος.
3: Ναι, μήπως μπερδευτεί με την ελπίδα του. Η ελπίδα έρχεται του Τσίπρα.
2: Μην μπερδευτούν και ξαφνικά ξέρει. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζει. Και λέω τώρα, πάμε. Ποιος είπες, ο κύριος?
3: Τι ο κύριος, δεν είπα τίποτα εγώ.
2: Ο κύριος Τσίπρας, δεν είπες, είναι ελπίδα.
3: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή κάνει κόμμα το οποίο δεν είναι αυτός.
3: Ναι, αλλά μπορεί να μην το βάλει από κάτω.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Ένα κόμμα. Μα όλοι, όποιος κάνει κόμμα, είναι αυτός. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα Σαμαρά θα
2: είναι. Ένα κόμμα λοιπόν που θα είναι αυτός. Επίσης, έχουμε Νέα Δημοκρατία.
3: Έχουμε, γιατί να μην έχουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, έχουμε το κόμμα του Μητσοτάκη.
3: Εντάξει.
2: Αφού η μισή Νέα Δημοκρατία είναι πρώην αρχηγή, πρώην πρωθυπουργή, πρώην. Δεν απόξω.
3: Εντάξει, μα.
2: Επίσης,
3: ο επικεφαλής παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το κόμμα.
2: Αυτό είναι το κόμμα.
3: Εντάξει, ωραία.
2: Το κόμμα είναι ο Μητσοτάκης.
3: Ναι.
2: Ακόμα για να ανακοινώσει καλά μέτρα δεν γίνει ο υπουργός, γίνει ο Μητσοτάκης.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Ακόμα να μιλήσει για το χιόνι και να πει ότι δεν βρέχει, δεν χιονίζει το πρωί συνήθως, ο Μητσοτάκης το είπε.
3: Εντάξει, okay.
2: Ακόμα και για να λύσει προβλήματα των αγροτών, πήγε ο Μητσοτάκης για να το λύσει.
3: Τα κόμματα όμως έχουν από πίσω έναν μηχανισμό. Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν υπάρχει μηχανισμός ακόμα και τι στελέχη έχει, αλλά τα κόμματα, τα παραδοσιακά αυτά που ξέρουν. Σήμερα έχουν από πίσω μηχανισμούς και επιτελεία, ναι, και συνεργάτες.
2: Ναι,
3: φαίνεται ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά από πίσω έχουν και άλλους.
2: Ο Μητσοτάκης είναι το κόμμα του Στάκη. Και αν να το πάω πιο light, είναι η Νέα, ναι, Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Okay. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Έχεις γίνει καραμαλικός τώρα, ναι.
2: Λοιπόν.
3: Σαμαρικός.
2: Μάλιστα. Και συνεχίζω και λέω. Μόνο το κουκουέ δεν είναι.
3: Το κόμμα είναι σύντροφοι. Το κόμμα
2: είναι.
3: Το κουκουέ είναι σύντροφοι.
2: Και βεβαίως.
3: Και έχουν γραμματέα, δεν έχουν πρόεδρο.
2: Βεβαίως.
3: Γενικό γραμματέα.
2: Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης που είναι γραμματέας και δεν είναι πρόεδρος, δεν είναι το κόμμα του Βαρουφάκη. Η Ζωή δεν είναι το κόμμα της Ζωής.
3: Καλά, γιατί. Η πλεύση αν είναι Ζωή.
2: Γιατί μιλάνε για. Αυτός που προσπαθεί να γίνει σαν και αυτός είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Σαν ποιους. Α, ναι, θέλει να κάνει ένα δουλακικό Πασόκ.
2: Προσπαθεί να. Αλλά ναι, δεν, ναι, τα έχει καταφέρει ακόμα.
3: Το έχει καταφέρει γιατί το Πασόκ ανδρουλακικό είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σε ένα βαθμό το έχει καταφέρει.
2: Δεν έχει διώξει.
3: Όλος ο μηχανισμός ανδρουλακικός είναι.
2: Δεν έχει διώξει ούτε το Γερουλάνο κόμμα, ούτε το Δούκα κόμμα, ούτε το Διαμαντοπούλο.
3: Το Γερουλάνο
2: δεν τα έχει κάνει αυτά.
3: Το Γερουλάνο γιατί.
2: Από τη Βελόνα και μετά. Από τη Βελόνα και μετά.
3: Και τη δήλωση τώρα που έκανε, ναι. Και η Διαμαντοπούλου που λέει ότι μέχρι.
2: Η Διαμαντοπούλου που δεν την έχει διώξει ακόμα.
3: Και ο Δούκα που είναι ο αντιρρησία.
2: Γι' αυτό προσπαθεί να γίνει Μητσοτάκη.
3: Μάλιστα.
2: Καταλαβες, ακόμα δεν τα έχει καταφέρει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας εδώ να τα συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε την πρώτη μέρα των μεγάλων ημερών που ακολουθούν. Από χθες.

0: ξεκίνησε,
1: ναι,
0: και θα προχωρήσουμε γιατί έχετε και τρίτη, μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα και τρίτη. Μεγάλη θέλω να πω κάτι, τρίτη. Θέλω να σταθούμε
0: στο
1: λίγο.
0: 9:39, 9:43, 9:43 να πείτε σειρά και καήκαμε μετά.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχουν αρχίσει τα σχόλια, όχι από χθες που το ανακοίνωσε, από το προηγούμενο διάστημα, ότι και γιατί να κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού και από πού και πού ξέρει ο πολιτική και γιατί τώρα εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Δικαίωμα για να πολιτευτεί και για να κάνει κόμμα έχει οποιοδήποτε πολίτης σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αυτό είναι de facto. Για τους λόγους για τους οποίους κάνει είναι δικαίωμά του.
0: Ναι.
1: Κρίνεται ο καθένας που θα κατέβει στο στίβο της πολιτικής, που θα είναι αρχηγός κόμματος, κρίνεται από τους πολίτες. Δεν θα κριθεί από πολιτικό αντίπαλο ή από απέναντι συμμετοχή.
0: Δεν είπε κανένας πολιτικός αντίπαλος ότι δεν έχει δικαίωμα να κριθεί.
1: Έχουν ακουστεί τα, και γιατί να κατέβει.
0: Επίσημα δεν έχει, δεν το έχει πει κανένας επίσημα. Αν επίσημα το συζητάνε, ναι, αλλά επίσημα λένε όλοι, όταν εμφανίζονται όλοι οι βουλευτές, όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων, λένε ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική σκηνή και να ξεκινήσει το έργο
1: και,
0: της.
1: Και γιατί το λέω αυτό, η πολιτική σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας δεν είναι κλαμπ κλειστό για λίγους. Δεν είναι το προνόμιο κάποιων λίγων να κατεβαίνουν και να γίνονται πολιτικοί αρχηγοί ή υποψήφιοι πρωθυπουργοί.
0: Δεν
1: ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Αυτό
1: δεν μπορεί, να αποτύχει.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά δεν είναι κλαμπ των λίγων η πολιτική.
0: Αυτό δεν το είπε στον πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν το είπα.
0: Εσύ, γιατί τι να του πει τον πρωθυπουργό, ότι δεν είναι κλαμπ το Μητσοτακέικο.
1: Είναι κλαμπ. Λέω δεν είναι όμως μόνο για τους λίγους.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν το είπε στον πρωθυπουργό.
1: Έχει δικαίωμα η κάθε Μαρία Καριστιανού να κατεβαίνει και να λέει θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Άσχετα πώς θα το κρίνουν. Μπορεί να το κρίνουν οι πολίτες και να είναι εκτός βουλής να πάρει 1%.
0: Εντάξει.
1: Έχει δικαίωμα όμως να το κάνει.
0: Εδώ όμως δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο πλέον ως πολιτικός αρχηγός. Πια δεν εξετάζουμε άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, τώρα είναι πολιτικό πρόσωπο.
0: Λοιπόν, και ως πολιτικό πρόσωπο, πάρα πολύ ωραία τα ευχολόγια που τα λέω κι εγώ.
1: Ναι, ήταν η χθεσινή παρουσίαση. Επειδή τα παρακολούθησα.
0: Και το ΕΣΥ θα φτιάξουμε, είπε, και τα σχολεία θα φτιάξουμε, και τη δικαιοσύνη θα φτιάξουμε, και λεφτά θα σας δώσουμε, και ποτάμια θα σας κάνουμε, και σχολεία, και το είπα πριν. Άμα πείτε δεν έχουμε παιδιά, και παιδιά θα σας κάνουμε. Ένα ωραίο ευχολόγιο.
1: Ανέφερε τους 20 στόχους του κινήματός της η κυρία Καριστιανού. Ναι, δεν ήταν πολιτικός ιδιαίτερα ο λόγος. Ήταν περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένος. Ναι, λόγια τα οποία ναι, μεν ακούγονται πολύ ώρα στα αυτιά, αλλά εντάξει, οκ, okay, να το δούμε πώς θα πάει.
0: Εδώ τώρα όμως πάμε και μπαίνει πολιτικό παιχνίδι στο πολιτικό πεδίο με την ίδια τοξικότητα που ήδη υπάρχει. Με την ίδια.
1: Τι εννοείς?
0: Να φύγει η μαφία. Να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει με την ίδια τοξικότητα που ήδη υπάρχει.
1: Καλά, αυτά τα λέει και ο Ανδρουλάκης βέβαια.
0: Ναι, με την ίδια τοξικότητα.
1: Που είναι θεωρητικά θεσμικός.
0: Με την ίδια. Γιατί η τοξικότητα από τη Νέα Γεωργιάδης που μίλησε για τον Ανδρουλάκη και μίλησε για το ακίνητο του Ανδρουλάκη που νοικιάζει. Ενώ το ακίνητο του Σπανάκη που νοικιάζει, επειδή είναι νεοδημοκράτης, δεν πειράζει. Ο Γεωργιάδης δεν έχει τοξικότητα. Τοξικότητα
1: έχει,
0: την ίδια που υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Την τοξικότητα που υπάρχει πάει και τη συνεχίζει χθες η κυρία Καριστιανού. Με φύγει η μαφία, να φύγει από κάτω. Εντάξει, με την ίδια τοξικότητα. Αρχίσαμε και πάμε τώρα σιγά σιγά στην αναμονή μέχρι την Τρίτη που θα ξανασυζητήσουμε για τα νέα πολιτικά κόμματα, περιμένοντας και τον κύριο Σαμαρά. Αλλά το πιο σταθερό κόμμα
1: είναι το ΚΚΕ.
0: Όχι.
1: Ποιο?
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Σταθερός προς τι?
0: 151 είμαστε.
1: Ναι.
0: Δίκιο ξεδίκιο. Εμείς κρίνουμε.
1: 156 είμαστε.
0: Ναι, 151 χρειάζεται.
1: Ναι, χρειάζεται. Δίκιο. Είχαμε διαρρώσιμο χθες. 152 τελικά χρειάζεται.
0: Δίκιο και δίκιο. Για τίποτα δεν λέω τυχαία. 151 είμαστε. Δίκιο και άδικο. Δεν πάει να κατηγορείτε όποιον θέλετε. Δικός μας άνθρωπος δεν θα ελεχθεί ποτέ.
1: Λοιπόν.
0: Όχι κατηγορηθεί.
1: Ελεχθεί,
0: όχι, πάει
1: ναι.
0: Σε δικαστήριο. Δεν θα ελεγχθεί
1: χθες,
0: ποτέ.
1: Χθες λοιπόν είχαμε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δύο προτάσεις είχαμε για προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν για το Σπύλιο Λιβανό, πρώην υπουργός, και η Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Υπήρξαν όμως και κυβερνητικές απώλειες. Τα όχι δηλαδή ήταν 152 σε σύνολο 156 που αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα
1: δηλαδή υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι
0: τώρα
1: απήχαν...
0: καταλαβαίνεις γιατί ναι. Ο Πρωθυπουργός τους βάζει για ύπνο, τους στέλνει σπίτι
1: ναι.
0: Και δεν ξέρανε τι ψηφίσαν και αν ψήφισαν.
1: Με επιστολική. Για να...

0: υπάρχουν μερικοί που δεν είναι μητσοτακικοί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
0: Για να έχει το, γι' αυτό ναι. τους λέει, παιδιά, πάντε σπίτι, αϊ, κοιμηθείτε. Θα σας πω εγώ και θα στείλω εγώ ότι θα ψηφίσετε.
1: Σήμερα πάντως περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για να απολογηθούν οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο να θυμίσω ότι η ασυλία τους ήρθε. Υπάρχουν 50 εμπλεκόμενοι. Χθες ξεκίνησαν, κανονικά θα έπρεπε να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας μη πολιτικά πρόσωπα. Πάντως δεν πήγε κανένας. Και έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Σήμερα να δούμε τα 11 γαλάζια στελέχη, λοιπόν, τους βουλευτές.
0: Δεν εξετάζουμε κανέναν δικό μας. Αποφασίζουμε και κρίνουμε ότι δεν θα εξεταστούν. Εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτή τη μητσοτακική Νέα Δημοκρατία είναι ότι θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, γιατί να μην κάνει.
0: Και αυτό που φωνάζει ο Πρωθυπουργός είναι το άρθρο 86.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως τσι.
1: Το είπε και η Καριστιανού χθες, νομίζω.
0: Το οποίο το έχουμε τώρα.
1: Δεν ανέφερε άρθρο 86, το ανέφερε περιφραστικά.
0: Έχουμε φύγει από εκεί, από την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, απλά λοιπόν, το αναφέρω εγώ.
0: Το οποίο το έχουμε τώρα και το εκμεταλλευόμαστε. Και δεν θα πειράξετε κανένα δικό μας.
1: Είσαι σίγουρος ότι θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση ο Μητσοτάκης?
0: Μα έτσι λέει.
1: Έτσι λέει, θέλει να κάνει. Ή θέλει απλά να ανοίξει την κουβέντα για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση, αυτό είναι δεδομένο. Αναθεώρηση, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά το άρθρο 86 που φωνάζει ότι πρέπει να αλλάξει, τώρα που το έχει, το χρησιμοποιεί μέχρι τελευταία δρανίδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι έλεος. Πώς να εμπιστευτείς κάποιον ο οποίος λέει αυτό το άρθρο θέλω να τα αλλάξω, αλλά τώρα που το έχω, το χρησιμοποιώ γιατί με βολεύει. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό που θέλω να αλλάξω και θα αλλάξω δεν θα το κάνω πάλι να με βολεύει.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, αυτή είναι η ερώτησή μου. Τώρα.
1: Να απαντήσουν, ακροατές.
0: Τώρα. Η κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Η υφυπουργός. Η οποία είπε: θέλω να ξεκαθαρίσει το όνομά μου και θέλω να.
1: Η Αρμπατζή.
0: Ναι, και θέλω να. Αυτό και θέλω και θέλω και θέλω. Και μετά να γυρνάει, γιατί πήρε εντολή, γύρισε τα.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα πας εσύ, θα πρέπει να πάει κι ο άλλος. Και μην τρέχουμε κι άλλος, με άλλος μετά. Γύρισε τα. Μου θυμίζει Τσίπρα.
1: Άντε πάλι με τον Τσίπρα.
0: Κολοτούμπα.
1: Δεν είσαι τη κυβερνώση αριστερά. Έχω μια τέτοια βαθιά υποψία.
0: Ούτε τη κυβερνητική παράταξη σήμερα έτσι με κατηγορεί, ούτε τη κυβερνώση αριστερά με δεχτώ, ούτε ανδρολαγικό Πασόκ δεν λοιπόν, είμαι, κάτι δεν είμαι. Τελικά
1: σήμερα
0: θα μου πει τι είμαι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Σήμερα έχουμε σκληρό ροκ στην Βουλή. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για την συζήτηση και ψήφιση επί της προτάσεως του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Τι αναμένουμε να δούμε? Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφου. Ερώτημα τώρα παραμένει, και εδώ θα υπάρχει μεγάλος καυγάς μέχρι τις 10 που θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση θα βάλει τελικά θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όπως προβλέπεται.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε 156. Χρειαζόμαστε.
0: Πώς είμαστε? Πώς χρειαζόμαστε?
1: 151 χρειαζόμαστε.
0: Τους έχουμε.
1: Τους έχουμε.
0: Ναι. Τόσους θα βάλουμε.
1: Τόσους θα βάλουμε.
0: Εντάξει, δεν θα βάλουμε.
1: Γιατί πού να τρέχουμε τώρα?
0: Δεν θα βάλουμε 156, βρε παιδί μου. 151 λέει το Σύνταγμα.
1: Το Σύνταγμα 151 λέει.
0: Εμείς το Σύνταγμα κατά το δοκούν. Γιατί υπάρχει εθνική ασφάλεια, θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Και η κατηγορία σε αυτό είναι ότι το 2022, όταν υπήρξε ξανά.
0: Για το ίδιο θέμα.
1: Για το ίδιο θέμα, εξεταστική για τις υποκλοπές, δεν υπήρχε η εθνική ασφάλεια.
0: Όχι.
1: Πήγαμε με 120.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει από την αντιπολίτευση, σου λέει ο Ανδρουλάκης, γιατί τώρα να πάμε με τους 151, επειδή δεν συμφέρει την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Η απάντηση ναι είναι. Απλά
0: ναι είναι.
1: Το
0: έχει πει ο Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Τι λέει το Σύνταγμα?
1: 151 λέει.
0: Πόσοι είμαστε?
1: 156.
0: Τελεία.
1: Το έχουμε.
0: Τελεία. Ναι. Τελεία. Μην περιμένετε από αυτή την κυβέρνηση, αλλά και από την επόμενη και από την μεθεπόμενη και την προηγούμενη. Μην περιμένετε.
1: Η προηγούμενη ήταν.
0: Ναι, και την πιο προηγούμενη. Α, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Μην περιμένετε να κάνει κάτι που δεν θα του συμφέρει. Πιστεύετε ότι θα γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία δεν θα συμφέρει τους υπουργούς που θα τις ψηφίσουν και τους βουλευτές που θα την ψηφίσουν? 69-39-943-943. Πάρα πολύ απλά. Πρέπει να πούμε όμως ότι τον έχουμε κατηγορήσει τον άνθρωπο για πάρα πολλά πράγματα. Τα περισσότερα μπορεί να μην είναι και καλός.
1: Τον Κυριάκο.
0: Κάποια, τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Α, τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Αλλά ήταν απόλυτα ειλικρινής. Κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει γι' αυτό.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό που έχει πει.
0: Είναι απόλυτη αλήθεια. Και κανένας δεν τολμούσε να το πει. Και μπράβο του κύριου Γεωργιάδη που είπε την αλήθεια. Είπε την αλήθεια. Με ό,τι θέλουμε. Γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα.

0: Και εμείς εκμεταλλευόμαστε το Σύνταγμα. Λειτουργούμε σε σχέση με το Σύνταγμα. Δεν υπερεκμεταλλευόμαστε. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κάτι άλλο, αλλάξτε το Σύνταγμα.
1: Την καλημέρα μας στην Μαρία, την καλημέρα μας στην Νικολέτα, στον Νίκο, στον Γιώργο. Ο Γιώργος για σένα λέει.
0: Τι λέει πάλι για μένα, δεν βλέπω, κάτσε να ανοίξω. Περίμενε.
1: Λέει το πολιτικό δίδυμο, το καλύτερο πολιτικό δίδυμο του σταθμού.
0: Αφού είπα το πολιτικό μέρος της εκπομπής είναι το Πουρνάρα, δεν το λέμε πάντα. Τελειώνει το δικό μου το κοινωνικό και πάμε στο δικό του το πολιτικό. Τι θα έχουμε σήμερα, by the way.
1: Θα μιλήσουμε μετά με τον κύριο Μάστο.
0: Θεού θέλοντας 100.
1: Θεού θέλοντας 100.
0: Τρέποντας Νετανιάχου.
1: Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντας.
0: Ποιος Τραμπ τώρα. Ποιος Τραμπ τώρα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης. Στέλνει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία στέλνει ο Τραμπ.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο Νετανιάχου τι στέλνει.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μίλησε, δεν έκανε, ούτε πανηγύρισε το τραγούδι του Τραμπ που δεν υπήρχε, ούτε λέει για τα έργα του Τραμπ.
1: Για το τραγούδι του Τραμπ.
0: Δεν υπήρχε, λέω. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για τους Ισραηλινούς με τα καλύτερα λόγια. Δεν είπε ότι αυτός ο λαός είναι ότι δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν όταν το λέει και ο.
1: Και του άρεσε που βγήκαν και δεύτερη στη Eurovision.
0: Όταν. Ναι, και μίλησε τώρα και για τους πολέμους που έχουν και για το πώς νιώθουν και για το τι λένε και για το πόσο ωραία περνάνε.
1: Και ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κατσούφιδες ενώ εκεί περνάνε οι πύραυλοι και είναι χαρούμενοι. Ενώ εδώ εμείς έχουμε ήλιο και είμαστε κατσουφιασμένοι.
0: Όταν λοιπόν ο υπουργός που λέει την αλήθεια σου λέει την αλήθεια το Ισραήλ, εσύ κάθε και μου. Ναι, το λέει ο υπουργός.
1: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο όμως. Δεν κάνουν τα νιάχου.
0: Ο υπουργός έχει λέει άλλα.
1: Εντάξει. Έχω άλλη άποψη. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις τώρα μια σχήμα για τον Τραμπ ότι είναι στον αέρα η επίσκεψή του για την διάσκεψη του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία.
0: Αφού δεν το θέλει τον ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί και να μην γίνει. Να αλλά μην γίνει. Προσπαθεί να πιστεί να έρθει τουλάχιστον στην Ελλάδα, ρε παιδάκι. Με ένα πέρασμα εκεί να κάνει ένα χαιρετισμό.
0: Συγγνώμη, να έρθει στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, εκεί μέρα μου φαίνεται παράξενο.
0: Δηλαδή θα κόβει χιλιόμετρα και για να έρθει στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, και μέρα μου φαίνεται παράξενο αυτό.
0: Μακάρι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, έχουμε και σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε σημαντικές αλλαγές. Μία από αυτές τις σημαντικές αλλαγές, Γιώργο, είναι κάτι το οποίο, αν θυμάμαι καλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είχε αναφερθεί πριν αρκετούς μήνες ότι θα καταργηθεί ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Από Δευτέρα θα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο εκεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αν τα πάρουμε ένα θέματα αυτά που αλλάζουν. Αυτά που αλλάζουν, να δούμε όλα αυτά που αλλάζουν θα αλλάξει το βασικό, θα τους πούνε να αλλάξουν το βασικό ένα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουν τους αρμοδιότητες.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάγιο αίτημα.
0: Ποιες είναι και ποιες δεν είναι. Δεύτερον, να ξεχωρίσουν τις αρμοδιότητες μέσα στην τοπική. Μόνο ποιες είναι της περιφέρειας. Τρίτον, να ξεκαθαρίσουν τι χρήματα έχουν για να λειτουργήσουν σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουν και τις αρμοδιότητες που έχουν.
1: Ναι.
0: Αυτά μπορούν να ξεκινήσουν και να γίνουν ξεκάθαρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι και αυτοί οι μικρομεσαίοι που θέλουμε να τους κλείσουμε. Μικρομεσαίοι, αγρότες θέλουμε να κλείσουν. Είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτούς τους μικρομεσαίους. Άρα λοιπόν θα το αναλύσουμε με τους ανθρώπους που το ξέρουν. Ωραία. Και θα μας δώσουν απαντήσεις για το θέμα. Το τι γίνεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ή υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, που δίνει λεφτά στους δήμους και σε κάποιους όχι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι.
0: Γιατί? Τελειώσε κιόλας.
1: Ήρθε η ώρα, ναι. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, επιστρέφουμε εδώ. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Survive.
2: 943 Intervention Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι, συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα

0: Από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλες και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Interveten Sports.
0: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Εμμανουέλα, στο Θανάση, στον Μπάνφωτο, στο Γιώργο, στον Νίκο. Τα διαβάζουμε σε λίγο, παιδιά, τα μηνύματα. Εγώ με τον Γιώργο είμαι. Καλημέρα στο καλύτερο πολιτικό δίδυμο του σταθμού.
1: Για σένα, λέει.
0: Αφού είναι δική σου το πολιτικό κομμάτι, ναι, εγώ είμαι του κοινωνικού.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και άλλο πολιτικό δίδυμο. Οπότε...
0: Ο σταθμός.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε πρώτοι. Ελείψη δεύτερη.
1: Είναι σαν να λέμε στην πολυκατοικία μου είμαι ο πιο ωραίος.
0: Δεν έχει άλλον σε μονοκατοικία μου.
1: Είναι με γυναίκες, έλε.
0: Α, εντάξει. Πού μένεις να περάσω? Λοιπόν, έχουμε και εξώδικα.
1: Ρε μηνύς που
0: θα πέσουν. Η ΑΔΑΕ έστειλε εξώδικο.
1: Ναι. Η ΑΔΑΕ έστειλε εξώδικο.
0: Ναι, βεβαίως, έστειλε εξώδικο σε βουλευτή.
1: Ναι, σε βουλευτή, αλλά όχι η ΑΔΑΕ.
0: Ποιος το
1: στείλει? Ο κύριος Πετσιλής.
0: Ο αρχηγός δεν είναι.
1: Που είναι ο διοικητής.
0: Ωραία, τον boss.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι συνολικά, είναι ο Πετσιλής.
0: Α, είναι, ναι, συγκεκριμένα.
1: Ναι, ο κύριος Γιώργος Πετσιλής.
0: Ναι, γιατί.
1: Έστειλε εξώδικο, λέει... εξώδικο στον κύριο.
0: Νάσο Ηλιόπουλο.
1: Νάσο Ηλιόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς.
0: Γιατί λέει.
1: Έκανε μια ανάρτηση στις 14 του μήνα. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος.
0: Σε σχέση με τη συνέντευξη του κ. Κουβαρά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σε σχέση με τη συνέντευξη του κ. Κουβαρά. Και ο κύριος Πιτσιλής λέει ότι αυτά που υπόθηκαν από το στόμα του κυρίου Ηλιόπουλου είναι ψευδή, παραπλανητικά, συκοφαντικά.
0: Ένα από τα βασικά είναι το ότι ο κύριος αρχηγός, ο κύριος Μπός,
1: κύριος Πιτσιλής.
0: Εντάξει, αυτός, ο αρχηγός δεν είναι, το ίδιο δεν κάνει.
1: Ναι, διοικητής, τι Μπός και αρχηγός. Αρχηγός και Μπός και...
0: το ίδιο δεν κάνει.
1: Πάμε,
0: ο διοικητής δεν είναι αφεντικό εκεί του μαγαζιού.
1: Πάμε συνέχεια να δούμε τα
0: πράγματα. Καλά, δεν είναι γιατί η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι αφεντικό. Αφεντικό γιατί δεν δίνει. Δίνει όξω από εδώ δίνει αναφορές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε, λέει, ότι σε αυτή τη συνέντευξη είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τη δικογραφία.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο αφεντικός είπαμε.
1: Ναι,
0: δεν γνωρίζω, λέει, τη δικογραφία. Καλά, εμένα αυτό, έτσι όπως το ακούω. Άτσι, μου φάω ένα εξώδικο και εγώ τώρα.
1: Είπε στην ουσία ο κύριος Ηλιόπουλος ότι.
0: Δεν ξέρει τη δικογραφία, δεν ξέρει την Ελλάδα.
1: Και έθεσε το ερώτημα, δεν είναι απαταιώνας ο κύριος Πιτσιλής.
0: Ναι, αντί
1: λέξει. Και αυτό λέει εξώδικο, ότι είσαι συγχωφάτη.
0: Ναι, αλλά το ότι δεν γνωρίζω ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Το συζητάνε όλα τα μέσα. Το συζητάμε μεταξύ μας. Το έχουμε πει ονόματα. Παραβεβαιωτό. Και ο συγκεκριμένος δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει η δικογραφία τώρα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, όπως μου φαίνεται λίγο περίεργο και το εξώδικο. Θα το ακολουθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια. Πάμε τώρα.

0: Στα σπουδαία.
1: Τα σπουδαία, ποια είναι τα σπουδαία.
0: Και τα φανταχτερά που έρχονται.
1: Τι έρχεται, τι, το Final Four. Σήμερα, 6 ώρα Ολυμπιακός.
0: Ναι, πάμε στα σπουδαία, πάμε. Και τα φανταχτερά.
1: Ναι, ναι. Τελικός, Κυριακή, πάλι Ολυμπιακός.
0: Πού το ξέρεις.
1: Εντάξει, το.
0: Μακάρι.
1: Το εικάζω.
0: Μακάρι να ήταν και οι δύο ομάδες από τη στιγμή που είναι η μία, μακάρι να το σηκώσει και να το πάρει. Ναι. Θα σου πω μετά γι' αυτό, γιατί έχω και γι' αυτό.
1: Έχεις ρεπορτάζ και Final Four.
0: Και γι' αυτό.
1: Ρε παιδάκι μου, τι είσαι εσύ.
0: Έχω και γι' αυτό.
1: Για πάμε, τα φανταχτερά. Μη μου πει τρίτη πλατεία Θησίου.
0: Εκεί είναι τα φανταχτερά.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ βάλαμε ολόκληρο κανονάκι και δέσπινα να ετοιμάσει τραγούδια πάρτι μα.
1: Έχει γραφτεί τραγουδάρα τώρα.
0: Ναι, για πάρτι μα. Εσύ που το ξέρει, το έχει ακούσει.
1: Εντάξει, είναι ωραίο τραγουδάκι.
0: Πού το ξέρεις.
1: Έχω ακούσει κάτι.
0: Έχεις ακούσει κάτι. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε πρόβλημα.
1: Για πες.
0: Εδώ υπάρχουν διαρροές.
1: Υπάρχουν διαρροές.
0: Βέβαια.
1: Σαν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Εδώ υπάρχουν διαρροές. Δηλαδή, εγώ τώρα θα κατηγορήσω εσένα ότι εκμεταλλεύεσαι διαρροές ή κάνεις διαρροές. Όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, διαρροές. Δηλαδή, οι διαρροές στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας τις είδαμε πρώτη φορά.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης δεν λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαρροή. Η διαρροή είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η απόκρυψη. Η προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας. Έτσι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει το πολύ απλό.
1: Για πες.
0: Ότι δεν γίνεται να λειτουργήσει μια υπηρεσία, όποια υπηρεσία, χωρίς ένα φάκελο. Δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω.
1: Ναι, στην ουσία ότι τον ενημερώσαν, η εντολή δόθηκε προφορικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Και ότι δεν υπήρχε γραπτά κάπου.
0: Οπότε και εμείς θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Άρα δεν θα κατηγορηθούμε γι' αυτό. Θα ενημερώσουμε προφορικά τον κύριο Τεμπονέρα ότι είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα, σας ενημερώνουμε προφορικά ότι είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενοχλήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβέρνηση για τις διαρροές στην αρμόδια επιτροπή. Αλλά δεν έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα που κρατικά μυστικά μέσω του Predator βρίσκονται σε άγνωστα χέρια και είναι προϊόν εκμετάλλευσης, συναλλαγής, απειλής, εκβιασμών και γι' αυτό το έγκλημα δηλαδή θα κατασκοπεί.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα σας διακόψω, θα διαφωνήσω μαζί σας, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι βρίσκονται σε άγνωστα χέρια.
2: Ακόμα χειρότερα αν είναι σε γνωστά χέρια και μάλιστα εντός Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την σημερινή μας συζήτηση και να σας ρωτήσω την άποψή σας για την αποφυλάκηση του κ. Ιωτόπουλου.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Η αριστερά δεν έχει καμία σχέση ποτέ ούτε είχε ούτε με κουκούλες, ούτε με 45άρια, ούτε με εγκληματικές ενέργειες. Σέβεται απεριόριστα την ανθρώπινη ζωή. Άρα υπό την έννοια αυτή δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται ο συσχετισμός του ερωτήματος σε σχέση με ένα πολιτικό χώρο ο οποίος δρά στο φως, με τα πρόσωπά του καθαρά και έχει ως όπλο τον αγώνα και τη φωνή του. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, καταδικασμένες δολοφονίες αμετάκλητα με αποφάσεις δικαστηρίων μέχρι
0: αυτό σήμερα, τον ανθρώπινο παράγοντα ρώτησα και έναν βεβαίως πολιτικό.
2: Μισό λεπτό. Καταδικασμένες δολοφονίες που σχετίζονται με πολιτικές παρατάξεις στη μεταπολίτευση είχαμε δύο. Η μία ήταν της Χρυσής Αυγής και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα το 2013 και η δεύτερη ήταν η δολοφονία από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα το 1991. Αυτά έχουν πει τα δικαστήρια μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Είπατε κάτι?
0: Όχι,
1: ακούμε.
0: Εμείς ακούμε και δεν σχολιάζουμε αυτά που λέτε σε αυτό το βαθμό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Το λέω γιατί ανείχνευσα μια συσχέτιση.
0: Όχι, δεν υπήρξε καμία. Όλους τους πολιτικούς θα τους ρωτήσουμε. Έναν άνθρωπο, ο οποίος εμείς που τον θυμόμαστε, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ζήσαμε αυτή την αγωνία κάποιων χρόνων. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει από τη φυλακή που έχει σκοτώσει κόσμο, θα ρωτήσουμε όλους τους πολιτικούς αυτή την εβδομάδα, όπως σήμερα και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, ποια είναι η θέση τους για αυτό το σύστημα που βγαίνει αυτός ο άνθρωπος εκτός φυλακής. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με Νέα Δημοκρατία. Ρωτήσαμε τον άνθρωπο πολιτικό σε σχέση με τη δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άνθρωπος καταδικασμένος πόσες φορές σόβια βγαίνει.
2: Καλό είναι λοιπόν και εγώ, απλά αυτό που έκανα ήταν να φρεσκάρω την πρόσφατη μνήμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται η Τρίτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για να συναντηθούν και να βρεθείτε τον Ιούνιο. Θα υπάρχει κανένας τον Ιούνιο στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μια απόφαση τις επόμενες μέρες, συνεδριάσουν τα συλλογικά του όργανα, η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία. Η εκτίμησή μου είναι

0: θα πάρει τη σωστή πολιτική απόφαση, να δώσει δηλαδή πολιτική στήριξη στο Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου αυτό το εγχείρημα της κυβερνώσας αριστεράς να μπορεί να έχει σάρκα και οστά και πολιτική υπόσταση. Όλα τα υπόλοιπα περί αυτοδιάλυσης ή ζητήματα άλλα τα οποία συζητούνται, κατά την άποψή μου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα λύνει η ζωή και είναι ζητήματα διαδικασίας όπου τα συλλογικά όργανα μπορούν να τα αποφασίσουν στον επόμενο χρόνο.
1: Η ερώτησή μου είναι πώς θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την Τρίτη.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και έχει αποφάσεις συλλογικές για να αποφασίσει ποια είναι η μετέπειτα πορεία του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα, και σε αυτή θα πρέπει να συνδράμει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός οργανισμός, είναι να υπάρξει συγκροτημένος εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος που να δίνει διέξοδο. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Ότι έχουμε στα δεξιά του πολιτικού φάσματος μια φαινομενικά ισχυρή Νέα Δημοκρατία, η οποία παρά τη φθορά κρατάει, ας πούμε, τα ενία σε επίπεδο πολιτικής ηγεμονίας, και από εκεί και πέρα έχουμε μια κατακαιρματισμένη και πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση. Επειδή η συνεργασία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης δεν προχώρησε, είναι η ώρα να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Τι συνιστά σήμερα λοιπόν πολιτική υπέρβαση? Ακριβώς επειδή τα υφιστάμενα κόμματα δεν κατάφεραν να πείσουν τους πολίτες, να προκύψει και να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προδεσπολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση και ένα νέο πολιτικό σχέδιο που, κατά την άποψή μου, μπορεί να εκφράσει εκείνος ο οποίος το έχει πράξει και στο παρελθόν. Και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Πόσοι χωρούν μέσα σε αυτόν τον το σχεδιασμό?
0: Χωρούν όλοι όσοι έχουν ένα αντιδεξιό, αντινεοφιλελεύθερο προσανατολισμό και αντιλαμβάνονται ότι πρέπει η χώρα να γυρίσει σελίδα και να κινηθεί σε προοδευτική κατεύθυνση. Και αυτό να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Και για το πώς οι πλούσιοι θα πληρώνουν περισσότερα και τα φτωχά και μεσαία στρώματα θα πληρώνουν λιγότερα, και για το πώς θα ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος και πώς θα πέσουν οι τιμές στα ράκια του σούπερ μάρκετ και στα ενίκια, και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πώς θα αποκαταστήσουμε τους δημόσιους θεσμούς. Αυτά είναι τα επίδικα τα οποία αφορούν τους πολίτες, και πάνω σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να κινηθεί και να απαντήσει μια μεγάλη δημοκρατική, αριστερή και προοδευτική παράταξη.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο πολύ τα ίδια ακούσαμε χθες και από την κυρία Καριστιανού, το νέο κόμμα που ιδρύθηκε, και θέλω και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Γιατί αυτά είπε, τα ευχολόγιο, γιατί έχω εγώ την κυρία Καριστιανού μιλάω τώρα ως ευχολόγιο, τα άκουσα χθες και όχι ως πολιτική πρόταση. Αλλά είπε τα ίδια.
0: Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και μπαίνουν από την καθημερινότητα. Ερώτημα πρώτο, θα συνεχίσουμε να έχουμε 13ωρο? Αυτό απευθύνεται προς όλα τα κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ερώτημα δεύτερο, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι βάσεις της Σούδας, για παράδειγμα, προκειμένου να γίνεται ο βομβαρδισμός είτε του Λιβάνου είτε του Ιράν? Ερώτημα τρίτο, ποιες είναι οι απαντήσεις οι οποίες δίνουν τα κόμματα αυτά σε πρόσφατα νομοθετήματα, για παράδειγμα, στο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε, το γάμο των ομοφύλων? Όλοι λοιπόν θα κληθούν να απαντήσουν επί του συγκεκριμένου και όχι με αόριστες και γενικόλογες διατυπώσεις. Δεν υπάρχει πια το κόμμα των καλών ανθρώπων. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και οι απαντήσεις του είναι πρόσημο. Άρα υπό την έννοια αυτή όλοι, πέρα από τις διακηρύξεις, θα απαντήσουν με λόγια αλλά και με έργα πολύ περισσότερο στα καθημερινά προβλήματα.
2: Θέλω να σας πάω σήμερα στα της Βουλής. Τι εκτιμάτε, θα πάμε με 151 ή θα περάσει η πρόταση της αντιπολίτευσης για τους 120?
0: Αυτό πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση και κυρίως η κυβερνητική πλειοψηφία, που θα πρέπει να μας εξηγήσει αν το 2023, όταν συζητήθηκε το ίδιο θέμα τα πλαίσια της Εργασιακής Επιτροπής, για ποιο λόγο τον 20 και τώρα χρειάζεται ενδεχομένως, από ό,τι ακούγεται, θα το δούμε, εύχομαι να μην γίνει γιατί θα είναι το απίστευτο κάζο και φιάσκο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους 150 βουλευτές. Αυτή είναι μια
1: τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει.
0: Αν γίνει, θα πρέπει να συνοδευτεί και από μια αιτιολογία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο πολιτικό κενό. Τι άλλαξε, για παράδειγμα, από το 2023 και την Εθνική Ασφάλεια, όταν τότε δέχτηκε η παρούσα κυβέρνηση μια πλειοψηφία 120 βουλευτών?
1: Μάλιστα. Κύριε Μονέρα, άκουσα προηγουμένως και σημείωσα που είπατε ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν βοηθούν σε αυτό που πρέπει να, για να, να προχωρήσουμε πιο μπροστά και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σωστά?
0: Η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων

0: το οποίο θα είναι με κάποιους ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, πολλούς ανθρώπους της Νέας Αριστεράς και με τον πρώην Πρωθυπουργό και τον πρώην Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αλλάξει σε αυτό?
1: Πρώτον, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ένα ιστορικό κύκλο, όχι τώρα, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, ήδη από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα του 2023. Εκεί έπρεπε να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα, να γίνει μια αυτοκριτική, να μπορέσει να μεταβεί ο χώρος και να μπορέσει να διαπιστώσει για ποιο λόγο από το 32 πήγε στο 17% και το καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα καινούριο κόσμο με νέα προβλήματα. Ο κόσμος κυρίως μετά την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τους δύο πολέμους, βολές, έχει αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν νέα ερωτήματα και χρειάζονται νέες απαντήσεις. Οι υφιστάμενες δομές, οι παραδοσιακές δομές, οι πολίτες τουλάχιστον απαντούν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις δομές, τις απαντήσεις αυτές. Άρα θα πρέπει να και εμείς όσοι έχουμε την αγωνία προκειμένου να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτές τις απαντήσεις και τα ερωτήματα, θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα, νέες προγραμματικές επεξεργασίες, νέα μοντέλα κόμματος που μπορούν να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση, νέα επαφή με τους πολίτες, ενδεχομένως και νέο λόγο και νέα επιχειρήματα, αλλά και να δούμε και θέσεις, αξίες και αρχές που πρέπει να επικαιροποιήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή. Αυτή είναι η μεγάλη μας αγωνία και γι' αυτό θεωρώ και εκτιμώ ότι χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση που δεν περιμένετε, είναι σίγουρο αυτό, γιατί γίνεται από όλους τους συναδέλφους και συνέχεια. Okay, με ποιον συνεργάζεται ο κύριος Τσίπρας για να γίνει κυβέρνηση? Γιατί η αυτοδυναμία δεν νομίζω ότι ούτε δημοσκοπικά θα βγει, ούτε προβλέπεται να υπάρξει από κάποιο κόμμα. Με ποιον συνεργάζεται, με ποιον θα κάνει κυβέρνηση?
1: Ένα νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται καταρχήν σε όλους τους πολίτες, όχι μόνο στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, απευθύνεται ακόμα και στους δεξιούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, απεγκλωβίζονται και ψάχνουν μια εναλλακτική. Άρα από την έννοια αυτή θα υπάρξει κατά την άποψή μου μια τελείως διαφορετική εκλογική καταγραφή, αλλά και δημοσκοπική απεικόνηση σε λίγες εβδομάδες, όταν θα έχουμε τις πρόσφατες μετρήσεις των δημοτικών εταιριών. Άρα αυτό το πώς θα κινηθεί κάποιος ή όχι θα το αποφασίσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός με το αποτέλεσμα της κάλπης.
0: Μάλιστα. Okay. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
0: Και καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Και θέλω να σταθώ λίγο τώρα στο τέλος, Γιώργο, αυτά που ακούσαμε. Στις τελευταίες εκλογές, να σου πω ότι ψήφισαν περίπου 4 εκατομμύρια κόσμος. Υπήρχαν 2 με 3 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, ήταν η λεγόμενη αποχή. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε
2: και
0: αυτό.
2: Και το ερώτημα, περίμενα να ολοκληρώσω. Και το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει κάποιο από τα κόμματα, τα καινούργια, να σηκώσει νέο κόσμο. Γιατί παράδειγμα φαντάζομαι αυτοί που θα σηκωθούν τώρα να ψηφίσουν από τα 2-3 εκατομμύρια που δεν ψηφίζουν, δεν θα πάνε να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκα. Θα τον ψήφισε έτσι κι αλλιώς. Αν μπορεί δηλαδή η Καριστιανού, που είναι πιο πιθανό, γιατί ο Τσίπρας είναι και λίγο πιο παλιό υλικό, αν μπορεί να σηκώσουν τον κόσμο τον καναπέ και να φέρουν νέο κόσμο στην κάλπη.
0: Μπορώ να κάνω την απλή ερώτηση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η απλή ερώτηση είναι, στις τελευταίες εκλογές ο κ. Τσίπρας ήτανε?
2: Ήτανε. Ωραία.
0: Σήκωσε τον κόσμο από τον καναπέ.
2: Γι' αυτό είπα.
0: Περίμενε,
2: είπα κυρίως η κυρία Καριστιανού.
0: Σήκωσε τον κόσμο από τον καναπέ ο κύριος Τσίπρας?
2: Όχι.
0: Είπα, γιατί κυρίως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μπορεί να σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ?
2: Είπα και η Καριστιανού. Δεν μίλησα εγώ για τον Τσίπρα. Η Καριστιανού είπα κυρίως. Και μετά είπα αν και ο Τσίπρας, εφόσον έχει.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει το νέο κόμμα. Μπορεί να υποδεί κάτι καινούριο. Κυρίως η κυρία Καριστιανού είπα.
0: Νέος Πανιώνιος.
2: Η Μαρία Καριστιανού.
0: Ο
2: είναι πολύ πιθανό,
0: κόμμα.
2: Είναι πολύ πιθανό να σηκώσει τον κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει να ψηφίσει, γιατί έχει κάτι πιο απολιτικ μέσα του.
0: Συγγνώμη, αν λοιπόν αυτοί που δεν πήγαν πάνε για την κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού καλά το επεκτάσει, πάει για πρωθυπουργός.
2: Μα εκεί βασίζεται η κυρία Καριστιανού. Δεν βασίζεται στους 4 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.
0: Εδώ βοηθήστε μας. Γιατί αυτό θα είναι και το θέμα.
2: Η δεξαμενή της θα είναι αναποφάσιστη.
0: Αυτό θα είναι και το θέμα της Δευτέρας. Πιστεύετε ότι μαζί με τα νέα κόμματα και τα παλιά αυτά έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ? Τι νομίζετε εσείς? Δηλαδή να βαφτίσουμε τον κύριο Τσίπρα καινούριο. Μάστα. Okay, να τον βαφτίσουμε. Η κυρία Καριστιανού να πούμε ότι είναι καινούρια.
2: Καλά, είναι καινούρια. Τι να πούμε.
0: Με τον κύριο Ψωμιάδη μαζί όμως.
2: Εντάξει τώρα, με τον κύριο Ψωμιάδη.
0: Με βουλευτές άλλων κομμάτων.
2: Ποιους βουλευτές? Καινούργια είναι η Μαρία. Δηλαδή θα πούμε μέχρι και την Καριστιανού ότι είναι παλιό υλικό.
0: Παλιό υλικό. Έχει μέσα και παλιό υλικό.
2: Ποιον έχει δηλαδή που είναι παλιό υλικό?
0: Έχει μέσα και παλιό υλικό.
2: Ποιος έχει? Τη γνωστή ηθοποιό που ήταν χθες στην παρουσίαση.
0: Η Κατερίνα Μουτσάτσου.
2: Είναι τη Μουτσάτσου.
0: Όχι, Κατερίνα.

0: Είναι νέο υλικό. Λοιπόν, έχει μέσα και βουλευτές άλλων κομμάτων. Ήταν τουλάχιστον εκεί εχθές.
1: Έτσι. Οκ, εντάξει. Εντάξει, πρωτοκλασσάτα στελέχη δεν έχει τώρα. Τι βουλευτές τώρα.
0: Όπως και κάποια, όπως και η ανανέωση του Πασόκ. Θα πάμε για το νέο Πασόκ, έτσι. Με μέρα ναι. 25, με ποτάμι.
1: Χθες, λοιπόν, σε αυτό αναφέρεσαι, είχαμε 29 άτομα. Ήταν η διεύρυνση, η τρίτη συνεχόμενη διεύρυνση, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη, τέταρτη, πώς έχει κάνει.
0: Και θα συνεχίσουμε, έχουν χρόνο.
1: 29 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία προσθέθηκαν στο Πασόκ, στο πλαίσιο της λεγόμενης αυτής της διεύρυνσης. Ήρθαν άτομα από το μέρα 25.
0: Το ποτάμι και τα λοιπά.
1: Ποτάμι,
0: και,
1: ναι.
0: Και γυρνάω, λοιπόν, εγώ σε αυτό που λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή για να πάω εγώ και να κάνω κάτι στη ζωή μου, στην πολιτική ζωή, πρέπει να είμαι κάτι πριν. Δηλαδή να έρχομαι από το Μέρα 25, να έρχομαι από το ποτάμι, να έρχομαι από τη Νίκη.
1: Δεν, όχι, από την όχι, όχι, όχι, δεν απαραίτητο.
0: Μα και η διεύρυνση του Πασόκ είναι μέσω αυτών.
1: Είναι εντάξει.
0: Και κυρία Καριστιανού, έχει και παλιό υλικό. Ο κύριος Τσίπρας, ενώ δεν του άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον το όνομα δεν του άρεσε, αλλάζει. Παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει τη Νέα Αριστερά για να κάνει ένα καινούριο κόμμα. Με τον ίδιο αρχηγό που το μόνο που θα έχει αλλάξει θα είναι το όνομα.
1: Θέλω να σου πω την απάντηση.
0: Ναι, περιμένω.
1: Στο ότι πολλοί λένε, όπως και ο Τσίπρας τα πει, ότι θέλω νέα πρόσωπα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είναι διατεθειμένα αυτά τα νέα πρόσωπα να κατέβουν στο στίβο της πολιτικής. Όταν δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, για παράδειγμα, πώς θα τους φέρεις. Τα πρόσωπα πολλές φορές είναι δεδομένα, γι' αυτό ανακυκλώνονται. Είναι αυτή. Είναι πολύ δύσκολη η ανανέωση.
0: Θυμάσαι τι έλεγε ο Μπακάλης του Ζήκου. Τα προσώπατα είναι προσώπατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος.
1: Η διάθεση
0: λέει...
1: υπάρχει. Τα πρόσωπα δεν υπάρχουν που να θέλουν να ασχοληθούν.
0: Ο Γιώργος λέει: νομίζω ότι κάποια κόμματα δεν θέλουν να σηκωθεί ο κόσμος. Ο Πάμφωτο, το δεις εσύ γιατί δεν το βλέπω, κάτι δεν μου κάνει.
1: Τι σου κάνει, τα μάτια σου κάνουν. Και φοράς και γυαλιά, φαντάζομαι μην φοράει γυαλιά.
0: Αν δεν φοράει γυαλιά, θα βλέπω χαριστό.
1: Ο Πάφο το λέει. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να φοράει γυαλιά και να μην βλέπει. Καλημέρα στους υπότες της ενημέρωσης. Όλοι μας μοιάζουμε σήμερα να έχουμε διαπράξει ένα έγκλημα, πιθανά αυτό της ανοησίας, αλλά μας έχει επιβληθεί ποινή θανάτου σε εισαγωγικά. Ποιος είναι άραγε ο ανθρώπινος τρόπος να σκοτώσεις κάποιον, διερωτάται ο Πάμφωτο, ο οποίος πάντα στέλνει έτσι πιο φιλοσοφικά και για σκέψη μηνύματα. Και για τον Γιώργο το διάβασες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είπα ότι κάποια κόμματα δεν θέλουν να σηκωθεί ο κόσμος.
1: Ναι. Καλά, αυτό είναι δεδομένο, γιατί τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, που είναι πρώτο κόμμα, την συμφέρει 100% η αποχή. Όσο περισσότερη η αποχή στις εκλογές, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι επί του συνολικού εκλογικού σώματος, είναι επί των ανθρώπων που ψήφισαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πάμε.
0: Final Four, ρεπορτάζ.
1: Αν έχεις και ρεπορτάζ για Final Four, για πες.
0: Αλλιώς θα πάνε οι Ολυμπιακοί. Αλλιώς θα πάνε οι αντίπαλοι φίλοι μας του
1: καλά,
0: Ολυμπιακού.
1: Ναι. Μα έχουν βγει από την Ελλάδα μέτρα.
0: Ενώ η Βαλένθια με τη Ρεάλ.
1: Θα πάνε με λεωφορεία.
0: Θα πάνε μαζί.
1: Θα πάνε μαζί με λεωφορεία, ναι. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι θα πάνε με ηλεκτρικό.
0: Ναι, αλλά από αλλού. Μεν. Ναι. Από αλλού η ΔΕ, η Ρεάλ και η Βαλένθια θα πάνε μαζί από το ίδιο μέρος.
1: Φαντάζεσαι παράδειγμα να γινόταν Final Four κάπου σε άλλη χώρα και να πηγαίνανε οι φίλοι του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ μαζί. Γινόταν αυτό.
0: Γιατί η φίλη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, γιατί να βάλει την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, γιατί βάζω για τη Βαλένθια, δεν είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν είναι Ρεάλ Μπαρσελόνα.
0: Ωραία.
1: Είναι.
0: Ναι. Okay. Πάνε μαζί.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ και η Βαλένθια πάνε μαζί.
1: Πρωτοπορία.
0: Ο Ολυμπιακό και η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ. Όχι, δεν θα πηγαίνανε μαζί.
1: Δεν θα πηγαίνανε μαζί.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακό αλλιώ, ο αντίπαλό του αλλιώ και οι άλλοι δύο μαζί. Ναι. Αυτό κάτι δηλώνει.
1: Ότι έχουμε λίγα λεωφορεία και ότι δεν έχουμε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Έχουμε πολλά
1: δεν έχουμε πάρει πολλά τα λεωφορεία ακόμα. Και
0: μήπως δεν έχουμε οδηγούς και γι' αυτό κάποιοι οδηγοί έχουν αυτόν τον ασάκι πάνω πάει. Σε τουριστικά γραφεία που είπε ο υπουργός.
1: Γι' αυτό υπέγραψε τη σύμβαση προχθές στο Μαξουστάσιο στη Σεπόλια ο Μητσοτάκης για νέα λεωφορεία και για οδηγούς. Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Τώρα εξηγούνται όλα για να μπορούμε να μεταφέρουμε τη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
1: Ναι, σου λέει όταν ξαναγίνει το Final Four θα έχουμε τους οδηγούς εδώ.
0: Είδες λοιπόν το ρεπορτάζ που έχω καθαρά για το Final Four.
1: Όλα εξηγούνται. Μπράβο Γιώργο.

0: Και όλες οι ελπίδες μας πάντως για να αλλάξει λίγο το κομμάτι της ακρίβειας, δηλαδή μπας και σταματήσει ο πόλεμος, ξέρεις που τις έχουμε να αποθέσει, έτσι.
1: Ναι, στον κύριο Θοδωρικάκο που είναι υπουργός.
0: Όχι, ρε.
1: Ανάπτυξης.
0: Να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Α, και εντάξει, εμένα πήγε.
0: Στον Ασίμ.
1: Ναι.
0: Τον Πακιστανό. Πάλι αυτός εκεί
1: είναι. Ναι, γιατί το Πακιστάν είναι ο διαμεσολαβητής.
0: Ο Ασίμ, ο φίλος μου.
1: Τον διαπραγματεύσει.
0: Ο Ασίμ με το ωραίο όνομα. Ναι, δηλαδή, ναι. Πραγματικά έχουμε όλες. Τις ελπίδες μας.
1: Πάντως λένε όλες τις εδώ και αρκετές μέρες λένε ότι πάνε διαπραγματεύσεις καλά και είμαστε κοντά, αλλά λευκός καπνός δεν υπάρχει.
0: Εγώ είμαι μαζί σου, κύριε Πουρναρά. Είμαστε πολύ καλά. Και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Εγώ είμαι σύμφωνος. Δηλαδή, εγώ θέλω.
1: Εγώ θέλω, ναι.
0: Ναι, αυτό. Εγώ θέλω.
1: Δεν έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε.
0: Το 50%
1: ναι.
0: Έχουμε καταλήξει.
1: Ο Γιώργος Πουρναρά για την Καλαμάτα δεν θα πείτε τίποτα.
0: Σαν πας στην Καλαμάτα, κερδίζεις με το καλό.
1: Λοιπόν, και ο Τζόρνταν, ο Μητσοτάκης, θα επιδιώξει να γίνουν οι εκλογές τον επόμενο Ιούνιο. Τον επόμενο Ιούνιο, με σκοπό να υπάρχει αποχή λόγω των νέων που θα λείπουν για δουλειά στα νησιά για σεζόν, ακριβώς το όπως το 2023. Τον επόμενο Ιούνιο, δύσκολο. Εκτός αν εννοεί τον ερχόμενο, αν εννοεί ένα μήνα.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Αυτό, γι' αυτό είναι δύσκολο.
0: Πάμε για αρχηγία.
1: Τον επόμενο έχουμε το μεθ επόμενο, άρα εννοεί του χρόνου. Δύσκολο, όχι τον Ιούνιο, γιατί έχουμε την προεδρία της.
0: Ναι, και εκεί πρέπει να έχουμε κυβέρνηση.
1: Ναι, και εκεί. Οπότε, τον Ιούνιο πρέπει να έχουμε σίγουρα κυβέρνηση.
0: Αποκλείεται αυτό. Ναι. Αποκλείεται.
1: Θα είναι νωρίτερα, θα είναι Γενάρη-Μάρτη το αργότερο.
0: Γενάρη-Μάρτη το αργότερο.
1: Το αργότερο.
0: Από Σεπτέμβρη και μετά, ναι. Είπε ο υπουργός που είναι ειλικρινής και λέει την αλήθεια, δεν θεωρούνται πρόωρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό. Ο πρωθυπουργός στις προηγούμενες λειτουργίες έχει
1: να βρεθεί,
0: αποδείξει ότι το κράτησε μέχρι τέλος.
1: Αυτό λέω. Όπου και να βρεθεί ο Μητσοτάκης, λέει, θα γίνουν το 2027. Για να φανεί αξιόπιστος για το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις προεκλογικά, θα είναι ότι αυτά που είπαμε προεκλογικά τα κάναμε πράξη. Και θα πούνε 1, 2, 3. Τι λέγαμε, τι κάναμε πράξη. Και για να φανεί ότι είναι συνεπής, θα κάνει τις εκλογές το 2027.
0: Και σου έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Θα προσέξεις πώς τα λέει. Όταν είπε δεν είναι στις προθέσεις μας να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, αν τον αλλάξει ποτέ, δεν θα πει ότι δεν ήμουν συνεπής. Θα πει ότι ήθελε για την πολίτευση. Θα πει ότι κάτι συνέβη για το καλό της Ελλάδας.
1: Okay, εγώ επιμένω ότι θα είναι το 27 όπως λέει.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά λέω.
1: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν
1: έχουμε ένα σημαντικό. Τον Γιώργο λέει και εγώ κατά 50% είχα σχέση με την Σκλιναρίκοβα. Εγώ ήθελα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κατά το ίμιση τελειωμένη υπόθεση.
0: Και κατά το ίμιση τελειωμένη και σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ολοκληρώνουμε, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά για σήμερα.
0: Ο κύριος Μίχος μετά, θα φάει έναν φόβο.
1: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς σας έκανε παρέα μέχρι τώρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο. Η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα.
0: Θεού θέλοντος και Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Και Τραμπ.
0: Έλα, αυτό τώρα.
1: Εγώ είμαι Τραμπ. Ναι.
0: Εσύ είσαι τραμπίκος.
1: Θα στείλει, λέει, 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Ο Νετανιάχου μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Για να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Α. Ή θα στείλει αυτούς που θα πάνε από τη Γερμανία.
1: Δεν ξέρω ποιο θα στείλει τώρα.
0: Α, να βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να είστε καλά, υπομονή και να προσέχετε στους δρόμους. Δύσκολη μέρα και σήμερα, αλλά έρχεται ένα Σαββατοκύριακο.
1: Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να πούμε σήμερα, λόγω του Final Four, έτσι.
0: Και με λίγες βροχούλες.
1: Ναι. Το Σαββατοκύριακο. Και βροχούλες, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
2: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Που τρέχω.

0: αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
0: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ Sports. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κοστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League με μεγάλο πρωταγωνιστή το Steven Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά. Ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Αλφαεθνική επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα των play-out η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαγική σεζόν, φανταστική δουλειά ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτ. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει η σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Αύστηρα μέτρα ασφαλείας εν ώψη Final Four της EuroLeague, οι φίλες του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Φυσίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσέ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος είναι ο τίτλος πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Ρεγκίνα Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το δείπνο που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωση ο Μαγκομέτ Οσντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με τη δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με ο Τριφίλη, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νασρ μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Νταμάκ με 4-1. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο Βόλιο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζιουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Το ραδιόφωνο

0: που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη 142 γράφει το κοντέρ του 2026. Γιορτάζουν ο Εμίλιος, ο φίλος μου Ντρέκος, στη Χαλάνδρη, τρία αδέρφια, και η Εμιλία,

Αγαπημένη μου γεύση και μυρωδιά, η βανίλια, φίλε. Είναι εθνική ημέρα βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, φίλε. Πουρναρά, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, έχουμε πει, πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Πιο κλισέ πεθαίνεις πλέον. Αυτό.

0: ήξερες ότι υπάρχει και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin? Δεν το ήξερες, μεγάλε. Μαΐου. Στους 22 Μαΐου του 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το τότε νέο στην αγορά κρυπτονόμισμα bitcoin, φίλε. Στις 17 Μαΐου του 2010 ο προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς είχε παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάσταση της Ντόμινος στη Φλόριδα, τον είπα, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σαν μηχανία. Έγινε Τζόρτζης για το μέσο πληρωμής. Τζόρτζη, καλημέρα. Είναι και ο Τζόρτζης μαζί μας. Χρειάστηκαν 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας, πουρναρά. Τελικά στις 22 Μαΐου ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες του, πληρώνοντας τον ποσό τότε των 10.000 bitcoin που ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια. Από τότε 22 Μαΐου έτσι, καθιερώθηκε ως διεθνής μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Μεγάλη βραδιά η απόψινή για τον Ολυμπιακό και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε ημιτελικά του Final Four που γίνεται στο πανέμορφο αυτό γήπεδο, το Telecom Center της Αθήνας. Για την ακρίβεια, αργά το απόγευμα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. 6 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν είναι βράδυ. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φαβορεί στις στοιχηματικές ξεκάθαρο Ολυμπιακός. 1.46 πληρώνει η νίκη του. 2.75 η νίκη της Φενέρμπαξε. Για να ακολουθήσει στις 9 ο Ισπανικός Ελφίλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ και στα δύο μάτς είμαι με τα φαβορεί. Δηλαδή και στο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης ελαφρύ φαβορή είναι η Βαλένθια. 1.83 πληρώνει, ενώ η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης 1.98. Εγώ θέλω και πιστεύω ότι θα περάσουν, κύριε Πουρναρά, Ολυμπιακός και Βαλένθια. Εσύ τι πιστεύετε, που είστε και ο τύψτερ αυτής εδώ της εκπομπής?
1: Ολυμπιακός θα πάρει.
0: Θα πάρει την Παραφέρα. Α, οπότε θα κερδίσει και τη Φενέρμπαξε και τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσει η Σταχτοπούτα μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα έφτασε μέχρι το Final Four, αν φτάσει και μέχρι το τελικό. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν παίζεται εύκολα, ή μια ομάδα που θα έχει άγνοια κινδύνου αν φτάσει στο τελικό, μια ομάδα που ξέρει πως μπορεί να τους κερδίσει όλους και τους έχει κερδίσει όλους. Anyway, ας φτάσουμε στο τελικό της Κυριακής και βλέπουμε. Γενικότερα υπάρχει η αντίληψη από ό,τι ακούω πως το ζευγάρι του νικητή, μάλλον από το ζευγάρι του ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρμπαξε θα προκύψει και ο νικητής της φετινής Ευρωλίγκα. Οι 8 στους 10 που ξέρουν και από μπάσκετ, όπως και εσύ, λένε αυτό το πράγμα. Α δούμε. Είναι μια ευκαιρία για αυτή τη σπουδαία ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μπαρτζόκας. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός με τη Σπυριάρα. Εντάξει, μόνο κάποια σχόλια κάνω εδώ πέρα λόγω εκπομπής. Βλέπω κάποια πράγματα. Θα δω το Final Four, εννοείται. Μπορεί όχι όλους εγώ, εγώ βλέπω συνήθως το τελευταίο δεκάλεπτο. Και την παράταση, αν έχει παράταση. Λοιπόν, πάντως αντικειμενικά ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα, δημιούργημα του Μπατζόκα, η πιο σταθερή, η πιο σοβαρή ομάδα, η πιο οργανωμένη ομάδα, θεωρώ εγώ. Φέτος σε σχέση με πέρυσι έχει βάλει και περισσότερη ατομική ποιότητα, περισσότερη προσωπικότητα σε ατομικό επίπεδο. Απλά πρέπει να αποδείξει ότι είναι ομάδα και του τελικού και της κούπας της Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο, δεν είναι να μην το επισημαίνεις ότι είναι εκεί στα Final Four, πηγαίνει στα Final Four, αλλά πρέπει να και τα κερδίσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Είναι η ευκαιρία της. Και το κίνητρο είναι διπλό, είναι τεράστιο, φαντάσου, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η παραδοσιακή κόντρα μεταξύ των δύο αιωνίων, των δύο κορυφαίων συλλόγων στην Ελλάδα, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, τον Αγγελοπουλέο, να καταφέρει ό,τι είχε καταφέρει πριν από λίγα χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφια, στη δική της αρένα, στην Αγία Σοφιά, Ολυμπιακός ποδοσφαίρου του Μαρινάκη, που σήκωσε την κούπα εκεί. Και πόνεσε, τρέλανε, στεναχώρησε πολλούς αεκτζίδες. Φαντάσου τι θα γίνει αν σε αυτό το σούπερ γήπεδο, το υπερσύγχρονο γήπεδο, το παρνέμορφο γήπεδο στο ΆΚΑ, έτσι όπως το έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στο Telecom Center, πάει ο Ολυμπιακός και σηκώσει την Ευρωκούπα. Ένα γήπεδο πάντως, πρέπει να το πούμε, που το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός και είναι και φιλόξενο για τον Ολυμπιακό, όπως φιλόξενη ήταν και η Φιλαδέλφια. Ορίστε.
1: Ολοκερδίζει.
0: Ολοκερδίζει, το επισήμανε και ο Μπαρτζόκας, έτσι ότι είναι ένα φιλόξενο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά.

Πιστεύεις, γιατί είσαι εκτός από tipster, εκτός από δημοσιογραφάρα, είσαι και μπασκετμπολίστας, παίζει, είσαι ενεργός, κύριε Πουρνά. Αυτό που κουβαλάει ο Ολυμπιακός, την πίεση του φαβορί, το άγχος να το πάρουμε γιατί είμαστε το φαβορί, είμαστε η καλύτερη ομάδα, που το γεγονός ότι την παθαίνει στα Final Four, θα το σκέφτονται σήμερα. Πώς είσαι το σίγουρο?

0: Γιατί λέτε τέτοια σιγουριά?
1: Να πω.
0: Ναι, βεβαίως. Μα αυτό σε ρωτάω.
1: Θα λειτουργήσει, έχω την εντύπωση, αντίστροφα.
0: Αυτή τη φορά.
1: Ναι, θα λειτουργήσει, θα βγει η εμπειρία.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι ότι έχουμε το άγχος, ότι έχουμε πάει 4 φορές. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία πλέον και νομίζω ότι θα το κατακτήσει.
0: Μάλιστα. Το άγχος του πρέπει, έτσι, που πάντα το είχε ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε ότι η Φενέρμπαξε είναι η πρωταθλήτρια. Αυτή που το κατέκτησε πέρυσι και το χάρηκε, έτσι. Είναι επίσης ένας τεράστιος σύλλογος, όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Με εκατομμύρια οπαδούς, περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Είναι η τουρκική ομάδα με τους περισσότερους οπαδούς. Έχει περισσότερους οπαδούς από τον Ολυμπιακό σε όλο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός για μένα θα πρέπει να μην έχει, και αυτό είναι, ξέρεις, και θέμα προπονητή και θέμα πνευματικό, την πίεση του φαβορή, να μην κάνει αρνητικέψεις. Πάλι φτάσαμε εδώ, θα τα καταφέρουμε, λες να μην τα καταφέρουμε, θα είναι κάζο κτλ. Οπότε, ναι, αλλά εγώ δεν θεωρώ, επειδή το ακούω συνέχεια και επειδή είδα τη Βαλένθια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, δεν θεωρώ ότι, γιατί πιστεύω ότι η Βαλένθια θα πάει, εκεί μπορεί να μετρήσει τη Βαλένθια, επειδή είναι Ρεάλ, είναι από την ίδια χώρα, είναι πολύ μεγαλύτερο, έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος ως φανέλα, ως σύλλογος η Ρεάλ. Βαλένθια, το άγχος. Αν περάσει τον τελικό, είτε είναι ο Ολυμπιακός που πιστεύω και ελπίζω να είναι Ολυμπιακός, η Βαλένθια θα βάλει πολύ δύσκολα. Γιατί σου έχω ξαναπεί, με έχει εντυπωσία. Εγώ δεν την ήξερα, δεν την είχα παρακολουθήσει την Βαλένθια. Με εντυπωσίαση. Είναι αυτό που λέμε ομάδα. Έτσι. Και το απέδειξε και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, αλλά και στα play-off με τις 3 σερί νίκες επί του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο. Και όταν έχει χάσει τα 2 στην έδρα. Εντάξει, είναι αντικειμενικά το πιο δίκαιο Final Four, δηλαδή με τις ομάδες που φτάσανε σε αυτό, όσο και αν πικραίνει τους Παναθηναϊκούς. Εντάξει, και η Ρεάλ είναι πολυτροπεούχος, έτσι, δεν είναι κάποια, είναι η Ρεάλ. Δέκα, 12.000 Ολυμπιακούς θα έχει, μέσα παραπάνω, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού και τα προηγούμενα χρόνια έδινε το παρόν στις εξέδρες, δεν έχανε τις μάχες στις εξέδρες στα Final Four, δεν ήταν εκεί
1: το πρόβλημα. Και στο Βελιγράδι ειδικά.
0: Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, έτσι. Επίσης, επειδή πολλοί λένε ότι παίζει στην Ελλάδα, θα πρέπει να το κερδίσει και θα το κερδίσει επειδή παίζει στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν τόσο απλά θα το είχε κερδίσει και ποια ομάδα ήταν, ο ΠΑΟΚ, που είχε γίνει Final Four Ευρωλίγκα στην Ελλάδα. Για μένα ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει, θα προκριθεί αν επικεντρωθεί, αν μπορέσει και επικεντρωθεί στο αγωνιστικό, πνευματικά και αθλητικά επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, όσο και αν είναι, έτσι, Αλεπού ο Γιασκεβίτσιους, okay, Περιστάνο Σπανούλης, θυμίζω. Δύο προπονητές που τον έχουν παίξει και στην, τον γνωρίζουν πάρα πολύ κατά τον Ολυμπιακό και τι εστί ο Ολυμπιακός, έτσι, όχι τον τωρινό, γενικότερα.

0: Πώς είδες την κυρία Καριστιανού, φίλε μου? Ωραία, έχω σχόλια. Πώς είδες την κυρία Καριστιανού? Μια χαρά. Σε λίγο θα μας πεις, όπως όλοι οι άλλοι, ότι θα εστιάσει το πουκάμισό της, ότι σηκώσει 400 ευρώ και...
1: 300.
0: Ναι, 300, πώς είπα. 300 ευρώ. Άμεσα για το πουκάμισό της, δηλαδή.
1: Όχι, δεν λέω για το πουκάμισό.
0: Πάλι καλά. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Δηλαδή,
1: ήταν συναισθηματικά φορτισμένη η ομιλία, δεν ήταν άκρος πολιτική, ήταν περισσότερο επίκλειστο συνέστημα. Ναι. Αλλά εγώ είμαι υπέρ όλων των ανθρώπων που θέλουν να μπουν στο στίβο της πολιτικής. Δηλαδή το σχόλιο το τι θέλει και κατεβαίνει και γιατί να ασχοληθεί και δεν ξέρω πολιτική, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν θα γίνει μότο της, αλλά επιτέλους στην Ελλάδα πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο έχουμε, ένα λεπτό?
1: Όχι, 10 δεύτερα.
0: Ναι, θα πρέπει, ότι δεν είναι κανονικότητα οι ισχυροί, όποιοι και να είναι ισχυροί, να μην μπορούν να τους ακουμπήσεις, να είναι στο απειρόβλητο. Αυτό είπε και αυτό Μάρι.
2: 943 Interveten Sports.
3: 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητφορά. Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε TR. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713 και 699-7711-150. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών από

0: ειδικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
1: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
0: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Διεξάγεται στην Ολομέλεια τη και ψήφιση επί τη πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστική Επιτροπή αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ζήτημα εθνική άμυνα έθεσε με το καλημέρα η κυβέρνηση, δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε χθες από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση. Υπήρξαν όμως κυβερνητικές απώλειες, καθώς τα όχι ήταν 152, δηλαδή κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αριθμεί 156 βουλευτές. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Η κυρία Καριστιανού, κατά τη χθεσινή παρουσίαση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους 20 στόχους του κινήματος, τα οποία επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης, της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, αλλά και τα εθνικά ζητήματα. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών, καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενόρκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για το αίτημα αποφυλάξης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στο Βύρονα, που είναι ο τόπος κατοικίας του και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο αναίρεσης της αποφυλάξης του εξετάζει ο Άριος Πάγος. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν της Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα υπηρετικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν και βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11:30.
4: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Παρασκευής, να θυμίσω ότι λίγο πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ για απόψε στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, στα τερτύπια, στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Εκεί που τα βρίσκεις όλα, καλούς μεζέδες, έτσι, καλά ποτά, live μουσική, χορό, διασκέδαση, ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, γι' αυτό στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάτε με την παρέα σας απόψε. Εκεί να περάσετε καλά, πολύ καλά, να ξεχαστείτε. Ξέρεις τι διαβάζω, Πουρναρά, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα εισιτήρια, μεγάλο πρόβλημα. Στο Final Four και για σήμερα αλλά και για τον τελικό και εκφράζονται φόβοι μήπως λόγω του προβλήματος καθυστερήσει η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρ. Παρότι μετράμε αντίστροφα, επαναλαμβάνω, 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος στις 9 στο Telecom Center. Υπάρχει μέχρι πριν από λίγο, μέχρι πριν από μια ώρα, υπήρχε σοβαρό θέμα με τα εισιτήρια. Ενώ οι τέσσερις ομάδες έχουν στείλει τα email στον κατόχων των 550 εισιτηρίων που δικαιούνται στους διοργανωτές για να τους τα στείλει η Ευρωλίγκα, ούτε οι μισοί από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει. Υπάρχουν επίσης οπαδοί, φίλαθλοι, πέστε τους όπως θέλετε, που δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο ημιτελικών, ενώ υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα παράπονα στις ομάδες έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας και υπάρχει ο φόβος ότι λόγω του προβλήματος του συγκεκριμένου μπορεί ακόμα και να καθυστερήσει η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού του Ολυμπιακού, δηλαδή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ροή του προγράμματος.

Κώστας ο Χατζής που μας στέλνει τις καλημέρες του και λέει: ο δικός μου ο φίλος, ο Εμίλιος, γιορτάζει στις 18 Ιουλίου που είναι του Αγίου Εμιλιανού. Η Έμιλη πότε γιορτάζει, σήμερα ή στις 18 Ιουλίου? Ενημερώθηκα, φίλε Κώστα, και ευτυχώς, και ευτυχώς γιορτάζει και αυτή όπως ο δικός σου φίλος ο Εμίλιος 18 Ιουλίου του Αγίου Εμιλιανού.

Λοιπόν, φίλε, αν ο Βάσκος αυτός τεχνικός, ο Έμερι, έχει γίνει ο Mr. Europa League, δεν μπορείς να πεις και τον Μπαρτζόκα με 5 κατακτήσεις του Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες, δεν μπορείς να πεις και τον Μπαρτζόκα Mr. Final Four της Ευρωλίγκα κατά κάποιο τρόπο. 7, τώρα διαβάζω, 7 παρουσίες έχει ο Έλληνας coach και ο παδός του Ολυμπιακού, να τα λέμε όλα, εκτός από προβλήματα της Ευρωλίγκα. 7. Τώρα στον αιώνιο αντίπαλο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκρατήθηκε παρά τα οποιαδήποτε παράπανά του και από ό,τι φαίνεται θα αφήσει τον Αταμάν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, δηλαδή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Αταμάν που έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2000, όλα δείχνουν ότι περισσότερο σεβάστηκε ο Γιαννακόπουλος το γεγονός ότι αυτός ο προπονητής του είχε δώσει, τον επανέφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό στις κατακτήσεις της Ευρωλίγκα, στην πρώτη κιόλα σεζόν, έτσι, πριν από 2 χρόνια. Α, δούμε, είναι η τρίτη χρονιά, το τέλος βεβαίως. Δεν μπορεί να, ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα από ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη σεζόν από τη στιγμή που ο πρώτος του στόχος ήταν η Ευρωλίγκα, που γινόταν

είναι στην έδρα του. Αυτός ήταν ο στόχος, ο μεγάλος, και μετά το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον δεν θα θεωρηθεί, αν πάρει πρωτάθλημα ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, και αποτυχημένος. Ούτε επιτυχημένος, ούτε αποτυχημένος. Αυτό. Λογικά σήμερα θα τελειώσει η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, στους γλάρους της Αγγλίας. Ομολογώ, όταν μου είχα μήνυμα πριν 2-3 μέρες, ήμουνα τελείως αδιάβαστος. Έλεγα ότι με οκταψήφιο ποσό για transfer fee στον Ολυμπιακό, πληρωμένο που ο Ολυμπιακός τον κοστολογούσε 15 εκατομμύρια, έτσι. Μόνο από καμιά Ρωσία ανερχότανε. Ήμουν ανενημέρωτος. Όταν δεν έχεις και ενημέρωση, δεν πρέπει να μιλάς, δεν πρέπει να κονιορδίζεις. Το πήρα το μαθημά μου. Χθες έψαξα λίγο παρασκηνιακά, μανατζερικά την υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι δουλευόταν ο Κωστίνια σε 3 Premier League-άτες ομάδες, εκτός από την Brighton, στη Sunderland και στην Sunderland, όπως λέει και ένας φίλος, και στην Brentford. Λοιπόν, τελικά το αποκλειστικό που είχε χθες στον καζέτα ή στο σελίδα ότι είναι στην Αγγλία από τις αρχές της εβδομάδας είχε βάση, έτσι ήτανε, βρισκόταν στην Αγγλία ο Κωστίνια. Ο Κωστίνια επίσης το έχασα, πλέον έχει μεταγραφεί, πέστε το όπως θέλετε, στο μανατζερικό γραφείο τη Noise. Όλοι οι καλοί παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν και μεταπολιτική αξία, είτε πιτσιρικάδες είτε Κωστίνια, Τσικίνιο, έχουν πάει στην Όις. Η Όις μπορεί να φαίνεται και να είναι ιδιοκτησίας του Πάνου, που είναι ο ατζέντης του Αντετοκούμπο, μπασκετικός ατζέντης, και έχει φτιάξει αυτό το γραφείο που ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, αλλά έχει 2 συνεταίρους, έναν από την Πορτογαλία και τον Ογκούν Ερντέμ από την Τουρκία, Τούρκος, έτσι, συνεταίρη τι είναι, και επίσης έχει τρομερή σχέση και με την οικογένεια Μαρινάκη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι εκεί πήγε ο Χάβο Μποσκοστούλας, εκεί πήγε ο Μουζακίτης, εκεί πήγε ο Τσικίνιο, εκεί πήγε ο Κωστίνια, στην Όις εννοώ, και εσχάτως, και αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι, άλλαξε μανατζερικό γραφείο, έφυγε από το γερμανικό στο οποίο άνοικε, και εκεί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, παίκτες που είναι στη βιτρίνα για να πουληθούν, δεν ξέρω τώρα ή αργότερα, δηλαδή τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό.

του Κοστούλα στην Brighton. Έρχει ο Τούρκος στα δικά του κανάλια με την Brighton. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Τώρα το ποσό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θα είναι 11, 12 εκατομμύρια συν μπόνους, 10, 11, 12 συν μπόνους. Απλά επειδή ξέρω ότι ο Ολυμπιακός φροντίζει να δημιουργεί υπεραξίες που άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να τις δημιουργεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και επίσης πουλάει ακριβά και για το πρεστής του, για το στάτους, θέλει να μπαίνουν και συγκρίσεις και να βγαίνει στις συγκρίσεις αυτός ο νικητής. Γιατί το λέω, το περασμένο καλοκαίρι ένα άλλο δεξί μπακ τη Super League, ο Βαγιανίδης, πουλήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Sporting Λισαβόνας, σε πορτογαλική ομάδα, ότι είχε καν Premier League. Γιατί λέω Premier League, γιατί

ήταν εφικτό. Γενικότερα εκτιμάται ότι συνολικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει τα 15 εκατομμύρια, παρότι το transfer fee ήταν 12, γιατί τα bonus, για καλά να είναι ο Βαγιανίδης, θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θέλει, έτσι, ο δικός του δεξιός back να μην πουληθεί λιγότερα, αν όχι κάτι τις περισσότερο από ότι ο Βαγιανίδης. Θα δούμε, γιατί εκεί λίγο με τον στον Ολυμπιακό τα ποσά που διαραίουν δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις και τα ποσά που διαραίουν είναι πάντα τσιμπημένα. Θυμίζω ότι λέγανε ότι του Κοστούλα έφτασε στα 45 εκατομμύρια για να αποδειχθεί, στα 40 εκατομμύρια συγγνώμη, 40, για να αποδειχθεί μετά στο δικαστήριο που είχε πάει η ομάδα από την Αγία Άννα που είχε βγάλει τον Κοστούλα και ζητούσε 1 εκατομμύριο από τον Ολυμπιακό. Το τελικό transfer fee που είχε πληρωθεί, δεν λέω τα bonus, από την Brighton στον Ολυμπιακό για τον Κοστούλα ήταν 35 εκατομμύρια και όχι 40. Λοιπόν, στις αρχές της εβδομάδας σας είχα πει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανόν να κινηθεί για 2 δεξιούς back. Λινέη υπολογίζεται πλέον ως δεξί εξτρέμ και ο Κωστίνια ήταν στη βιτρίνα. Σας είχα πει ότι είναι στη βιτρίνα και ο Κωστίνια και ο Ορτέγκα και μάλιστα μπορούν να φύγουν, αυτοί να πουληθούν νωρίτερα από τους πρωτοκλασσάτους. Ο Κωστίνια φεύγει, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει τώρα σειρά και ο Ορτέγκα, όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση να αποκτηθούν εκτός από δύο μπακ, να αποκτηθούν και δεξιοί μπακ, εκτός από δύο δεξιοί μπακ, στο τέλος να αποκτηθούν και δύο αριστεροί μπακ, παρότι θα υπάρχει ο Μπρούνο ακόμα και αν πουληθεί ο Ορτέγκα. Εντάξει, σας μπέρδεψε ενδεχομένως. Ακούγονται από χθες τα ονόματα του Σάλιακα, ο οποίος μπορεί να μείνει ελεύθερος, έπεσε η Σαν Πάολη στα 29 του χρόνια, έχει ξεκινήσει και από τον Ολυμπιακό. Τα πήγε καλά στην Bundesliga και στην πρώτη και στη δεύτερη, Bundesliga 1 και Bundesliga 2 με τη Σαν Πάολη. Παίζει πολύ δυνατά του Τσάπρα, έτσι, για δεξιμπακ. Δεδομένα ο Ολυμπιακός θα πάρει, είτε αποκτήσει τον Τσάπρα είτε το Σάλιακα, θα πάρει βασικό, για βασικό δεξιμπακ θα είναι ξένος. Έχει γίνει προεργασία, έτσι. Λίγο πολύ γνωρίζανε το ενδιαφέρον από αγγλικές ομάδες για τον Κωστίνια στον Ολυμπιακό και έχουν προετοιμαστεί. Τώρα για τον Τσάπρα, επειδή μου στέλνετε μηνύματα και το ένα και το άλλο, ναι, έχω πει, επέμενα ότι ο Τσάπρας θα πάει στον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρχε συμφωνία από το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, έτσι, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, σε επίπεδο Κομπότη, Αλαφούζου, Αλαφούζου Κομπότη, όταν ο Αλαφούζος πήρε τον Κομπότη και του είπε και τελειώσανε, συμφωνήσανε προφορικά. Άλλο όμως η προφορική συμφωνία, άλλο ακόμα και οι υπογραφές που μπορούν να έχουν πέσει, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουν κατατεθεί και δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές. Ας σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Γούτας είχε υπογράψει στην ΑΕΚ, ποτέ δεν ήρθε στην ΑΕΚ, παρότι ότι είχε συμφωνήσει, γιατί δεν τον ήθελαν μετά όταν ανέλαβε ο Αλμέιδα. Είχε υπογράψει όμως, τον είχε υπογράψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε υπογράψει στην Αθήνα με την Μπενφίκα συμβόλαια κτλ, αλλά δεν είχαν κατατεθεί και του είχαν πει ότι επειδή πρέπει να πιστεί ο τότε προπονητής ο Γερμανός στην Μπενφίκα, η διοίκηση τον είχε υπογράψει, τον Γιαννούλη. Αυτά που έχουμε υπογράψει ισχύει μέχρι αρχές Ιουλίου του 2024 τότε. Ο οποίος έκανε διακοπές, συζητούσε και με άλλες ομάδες, ο μάτζαντζέρ του, όχι ο Γιαννούλης, ελληνικές ομάδες, αλλά το παιδί είχε υπογράψει την Μπενφίκα και λειτουργούσε ότι θα πήγαινε στην Μπενφίκα. Η Μπενφίκα 10 Ιουλίου τον αποδέσμευσε αυτή τη συμφωνία που είχαν κάνει και τέτοια. Η σχέση Κομπότη Αλαφούζου ήταν τέτοια που έχει φέρει παίκτες. Είχε πάει παίκτες στον Παναθηναϊκό Ιωαννίδης και πήρε και πολύ καλά λεφτά μετά ο Κομπότης από τον Αλαφούζου για τον Ιωαννίδη, κοντά στα 6 εκατομμύρια. Έτσι, για το 50%. Ο Νίκας, στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η συμφωνία με τον Τσάπρα. Εγώ σας έχω μεταφέρει πηγή που δεν μπορώ να την αφισβητήσω, ήταν 110% καραντί, μέχρι και πρόγραμμα είχε δοθεί κάποια στιγμή στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας ποτέ δεν το επιβεβαίωσε, πάντα έλεγε ότι δεν έχει

συμφωνήσει με κανέναν. Και από τον Λεβαδιακό έβγαινε αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα το ανανέωσαν για το συμβόλαιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι λειτουργεί όχι μόνο για τον Λεβαδιακό, ως ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις, αλλά και ως άτυπος μάνατζερ του Τσάπρα. Ο Τσάπρας δεν έχει μάνατζερ. Ο Κομπότης μιλάει και για τον Τσάπρα, δείγμα ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο της υπόθεσης. Έτσι, αυτό το πράγμα. Ο Κομπότης αυτή τη στιγμή έχει αποστασιοποιηθεί, έχει απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό. Με τον Αλαφούζο έχει ανθρώπινες σχέσεις. Γενικότερα ο Πρίτσας λειτουργεί, ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα νέος ιδιοκτήτης και του Πανετολικού. Θα σας πω για τον Πρίτσα και την αλλαγή που πάει να γίνει στην ιδιοκτησία της Αγρινιώτικης ΠΑΕ. Ο Πρίτσας πλέον είναι κοντά στο Παναθηναϊκό. Πρίτσας που δεν έχει καλή σχέση με τον Κομπότη. Κάποιοι λένε ότι ο Κομπότη πηγαίνει προς τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν είχε χαλάσει τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, ακόμα και όταν ήταν σύμβουλος του Αλαφούζου ο Κομπότης. Και ξέρει μπάλα και είναι και παράγοντας παλαιάς σκοπής που ξέρει πως είναι διατηρεί τις ισορροπίες. Λοιπόν, εγώ αυτά που λένε ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει 2,5 εκατομμύρια και ο Κομπότης το ξανασκέφτεται και θέλει να χαλάσει την συμφωνία που έχει κάνει με τον Αλαφούζο, δεν τα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε να πληρώσει 2,5 εκατομμύρια. Ποτέ μη λες ποτέ. Αυτά πλέον είναι και θέμα του νέου προπονητή. Ο Μπενίτες, για παράδειγμα, δεν τον ήθελε τον Τσάπρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νέστρουπ ή Νίστρουπ, πώς τον προφέρουνε. Και εδώ υπάρχει rumors ότι, επειδή ο Νίστρουπ, σας το ξαναείπα, δεν έχει επιβεβαιωθεί, έχει έρθει στην Αθήνα, έχει μιλήσει, έχει περάσει casting από όλους και έχει μιλήσει με τον Αλαφούζο. Έχουν μιλήσει και για το υλικό και για το roster και για τις μεταγραφές που μπορούν να γίνουν και για την προεργασία που γίνουν. Λένε κάποιοι λοιπόν ότι τον έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές και μπορεί να πάρει είτε τον Τσάπρα είτε τον Καρέτσι. Να δω πώς τον λένε. Τον δεξί μπακ που παίζει στην δεξί μπακ χαφ που παίζει στην σε αυτόν αναφέρομαι. Όλο μπερδεύω το όνομά του. Κατσέρι. Ότι προτιμάει τον Κατσέρι από τον Τζαπ Ραουνίστρο, δεν ξέρω αυτό είναι rumors ή είναι πραγματικότητα. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Απλά θα σας πω εγώ, επειδή θα κονιορδίσουν πολλοί, ότι άλλοι συνάδελφοι έχουν πει ότι μέχρι και υπογραφές έχει υπογράψει εγώ δεν το είπα ποτέ, ο Τσάπρας με τον Παναθηναϊκό, και επειδή έπαιζε πολύ το θέμα του Τσάπρα, θα μπορούσε να είχε βγει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για υπογραφές, όταν έχει ακουστεί ή γραφτεί για υπογραφές, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βγει και να το αποδομήσει, να το διαψεύσει κτλ. Κτλ. Δεν το έκανε ποτέ αυτό ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Τσάπρα για την ΑΕΚ. Δεν θα μπορούσε, σας το έχω ξαναπεί, λόγω Ριμπάλντα. Ένα, όπως δεν υπάρχει και θέμα Γιαννούλη για την ΑΕΚ, παρότι το transfer feed έγραψε ότι η ΑΕΚ έκανε κίνηση, ότι είναι διατεθειμένη να δώσει περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ στην Augsburg κτλ. Προύδες είναι αυτά για τον Γιαννούλη και την ΑΕΚ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση και θα σας πω και γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι δύο διαφορετικοί λόγοι, μεταξύ τους δύο διαφορετικές αιτίες που δεν. Η μία είναι ότι έχει αποφασιστεί στον προγραμματισμό τον αρχικό για τη νέα σεζόν να μην αποκτηθεί αριστερός μπακ. Η ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι και τα play-off του Champions League θα πάει με το τωρινό δίδυμο τον αριστερό μπακ, δηλαδή Πύλο και Ben Rice, με αυτούς. Στον προγραμματισμό, όταν λέει δηλαδή ότι θα πάρουμε 3 ή 4 παίκτες βασικούς ή ενδυνάμει βασικούς, ο Νίκολιτς δεν συμπεριλαμβάνει αριστερό μπακ. Γενικότερα ο Ριμπάλντα με όσους ατζέντες έχει μιλήσει, τουλάχιστον Έλληνες και κάποιους ξένους, και τους έχει πει, έχει δώσει τα report για τι θέση, για πού ψάχνει παίκτες, για τι θέση ψάχνει παίκτες, δεν υπάρχει η θέση του αριστερού μπακ. Τώρα, αν στην πορεία προκύψει μέσα στο καλοκαίρι που λυθεί ο Πεν Ράις ή ο Πύλος,

0: αποφασιστεί μετά και τα play-off ότι θα πρέπει να γίνει ενίσχυση, έχει λίστα με υποψήφιους αριστερούς μπακ. Αλλά δεν γεννάται θέμα αυτή τη στιγμή αριστερού μπακ, απόκτηση αριστερού μπακ αυτό το καλοκαίρι από την ΑΕΚ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σας έχω ξαναπεί, πουλής εδώ και ένα μήνα έχει συμφωνήσει προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟ. Ο ίδιος για συμβόλαιο με τήσεις αποδοχές καθαρές 1,1 εκατομμύριο ευρώ συν τα μπόνους, και επίσης η πλευρά του Γιαννούλη έχει αναλάβει να έρθει σε συμφωνία και με την Augsburg για το transfer fee που θα πρέπει να πληρωθεί, και είναι, έχουν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ στα 3 εκατομμύρια. Ο Γιαννούλης εκεί να το πάει στα 3 εκατομμύρια. Θεωρείται δεδομένο ότι θα ενεργοποιηθεί αυτή η συμφωνία, αλλά θα πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα και να περάσουν δηλαδή από το προφορικό να γίνει πράξη. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να δώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια και το συμβόλαιο να υπογραφεί. Έτσι. Και υπάρχει και ένα deadline εδώ μέχρι 10-15 Ιουλίου. Αλλά ο ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για να επιστρέψει. Και επίσης, επειδή έχει πολύ καλή σχέση με την Augsburg και υπάρχει και στη συμφωνία που έγινε πριν 2 χρόνια, γιατί πήγε με λιγότερα λεφτά, υπέγραψε στην Augsburg, που τον περίμενε η Augsburg. Ο Γιαννούλης υπέγραψε με λιγότερα λεφτά, με 750 χιλιάρικα το χρόνο. Όταν ελληνικές ομάδες του δίνανε μέχρι και 1,5 εκατομμύρια, είχε φτάσει να του δίνει κάποια ομάδα το 2024 αυτά, έτσι. Λοιπόν, έχει τέτοια σχέση που έχει εξασφαλίσει ότι αν είναι επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού συμπληρωθεί η πρώτη διετία της συνεργασίας τους, θα γίνει με λογικά ποσά. Μπορεί λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι η Augsburg στις οκλήσεις που δέχτηκε να ζητούσε 5 εκατομμύρια τώρα όμως για τον Γιαννούλη, τώρα όμως θα συμβαστεί με τα 3 εκατομμύρια. Αν ο ΠΑΟ κάνει πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο που δεν θα κάνει πίσω, τότε ενδεχομένως να ανοίξει το θέμα Γιαννούλη και για άλλη ελληνική ομάδα, σίγουρα όχι την ΑΕΚ ούτε τον Παναθηναϊκό. Αυτά και με την υπόθεση Γιαννούλη. Τι θες να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον? Τι έχουμε? Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτά και για τον Γιαννούλη. Σίγουρα ο Ολυμπιακός. Α, πάμε να πούμε δύο πράγματα και για τον Παναθηναϊκό. Αλλά δείχνουν ότι ο Νίστρουπ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι ο εκλεκτός. Αν, εκτός και αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν το τέλος της συνεργασίας με τον Μπενίτεθ και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αποζημίωση, γιατί κυκλοφορεί ένα ρούμορ ότι αν ο Μπενίτεθ θα απολυθεί 1η Ιουνίου και όχι το Μάιο, ο Παναθηναϊκός θα γλιτώσει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια, γλιτώνει. Να δούμε αν ισχύει αυτό. Κυκλοφορούν πολλά φίδια. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι θέμα ημερών, ωρών, ημερών το τέλος του Μπενίτεθ και ανακοίνωση, και τότε θα πάει στον Νίστρουπ, ένας 38χρονος προπονητής. Υπάρχει γκρίνια. Δεν ψήνονται για τον Νίστρουπ. Υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού που γκρινιάζουν. Απλά θα πρέπει να σκεφτούν ότι έχουν πετύχει στον Παναθηναϊκό όχι μεγάλα ονόματα, και εκεί κοντά στην ηλικία του Νέστρουπ, είτε ο Νιόμπλιας με το τελευταίο πρωτάθλημα, είτε ο Λάκης Πετρόπουλος τη δεκαετία του 60, πάω πολύ, είτε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα τη δεκαετία του 90, είτε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας, δεν ήταν ονόματα. Ο Γιάννης ο Αναστασίου 40 χρόνων ήταν όταν ανέλαβε. Αντιθέτως, βαριά χαρτιά μεγάλα ονόματα δεν τα καταφέρανε. Λοιπόν, δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο η ηλικία του και το γεγονός ότι έχει δουλέψει στην Ακαδημία της Κοπεχάγης, στη Βίμπορ, και τα 3,5 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Κοπεχάγης πήρε και 2 double και 2 προκρίσεις στους 16 της League Face με τον Έστρομ η Κοπεχάγη. Έτσι. Το γεγονός ότι δεν έχει ξαναβγεί από τη Σκανδιναβία είναι ένα θέμα, οκ. Okay. Από την άλλη όμως είναι ένας σύγχρονος προπονητής με όλα τα σύγχρονα στοιχεία που πρέπει να έχει το ποδόσφαιρο, ευέλικτος στις διατάξεις, στα συστήματα. Δεν είναι κολλημένος σε ένα σύστημα, και ο οποίος έχει μάθει να δουλεύει με νέα παιδιά και να αναδεικνύει παιδιά από την Ακαδημία. Το προβάλλεται αυτό στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι έχει έσοδα 92 εκατομμύριων από πωλήσεις. Αυτά και για τον Νίστρουμ, θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στις Μοιχείες. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και

0: online στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα. Παν για το ποδόσφαιρο.
4: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Σήμερα είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρόεδρος των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Δίλημα ανάμεσα σε Μακίση και Νιλικίνα έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του σημερινού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε. Χάος επικρατεί στην EuroLeague με τα εισιτήρια του Final Four, καθώς μεγάλος αριθμός φιλάθλων δεν έχει προμηθευτεί το εισιτήριό του. Υπάρχει καθυστέρηση του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Ο Γιάκομπ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τον πάγκο, όμως σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο, στο κόλπο έχει μπει και η Άντρανκ Φραγκφούρτης. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμα δρόμος για συμφωνία με τον Τριφύλλη. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Παλί, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι βασικός στόχος της Μπεσίκτας, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Άστο Sports 943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκουή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδασπορτς.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Πουρναρά μας. Λοιπόν, 7-8 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον 943 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, μαζί με Πουρναρά και Τζόρτζι. Λοιπόν, θα απολαύσετε Τζόρτζι μετά τις 12.30, μόνο αυτό σας λέω, μετά τις 12.30, Τζόρτζις, εδώ, σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα, μη γελάς Πουρναρά. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα μας πει, Τζόρτζι, άμα στο πει ο ίδιος τώρα, άμα πάρουμε ένα ορτβέρ, έλα λίγο Τζόρτζι. Χαλασμένο τον βλέπω τον Τζόρτζι. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, Ευάγγελος Μίχος με το βουστάρισμα και την παρουσία, τη φυσική εδώ μέσα στο στούντιο του Τζόρτζι. Προγνωστικά για απόψε, γρήγορα. Άσε τα κλισέ τώρα.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ θα πω και νίκη Ολυμπιακού στον τελικό.
0: Κάτσε ρε φίλε, να δούμε μέχρι την Κυριακή. Μην βιάσεις, μην γίνεσαι φουρναράς κι εσύ. Ολυμπιακός Ρεάλ, εντάξει. Και νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό. Okay. Πάντως δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί κανένας. Δεν είσαι και πουρναράς. Αρχικά έλεγες 3-2 ο Παναθηναϊκός με το τελευταίο break στη Βαλέν. Μετά το 2-0 έλεγες Παναθηναϊκός. 3-0 δεν ήρθε ποτέ. 3-1 δεν ήρθε ποτέ.
1: 1-4 έπιασα στην οκτάδα.
0: Ναι, φαντάσου. Οπότε μην βάζεις τα λεπτά σας.
1: Έπεσα μέσα μόνο στη Ρεάλ στην οκτάδα.
0: Ναι.
1: Που είχαμε 3-1.
0: Λοιπόν,

0: Ερώτηση πρώτη. Συνολικά πάνω κάτω θέλω να μου πεις πόσοι πρώην NBAers βρίσκονται στα roster των τεσσάρων του Final Four.
1: Πω. Δυνατό. Δυνατή ερώτηση.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί.
1: Λοιπόν, yeah. Έχουμε Μάριο Χεζόνια.
0: Α, τώρα μην το πας. Συνολικά από μέσα σου, γρήγορα, αν το έχεις, αν έχεις απάντηση. Ο Ολυμπιακός πόσους έχει. Από πού εκεί ξεκινάς.
1: Νομίζω 5.
0: Οκ. Okay. Φενέρμπαξε
1: έχει το Χόρτον Τάκερ.
0: Ναι.
1: Δεν μου έρχεται κάποιος άλλος.
0: Πουρναρά, τα βλέπεις, Πουρναρά. Τα βλέπεις όταν στα λέω. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
1: Ο πρώην Ερυθρόλευκος Μπίρτς.
0: Δεν μας ενδιαφέρει ο πρώην. Πρώην NBAer σε ρώτησα, ρε φίλε. Πρώην NBAer. Ναι, άλλο. Η Βαλένθια.
1: Η Βαλένθια. Νομίζω δεν έχει κάποιον. Εκτός αν έχει περάσει από το NBA ο Ντάριος Τόμψον.
0: Ναι.
1: Και η Ρεάλ έχει.
0: Η Βαλένθια δεν έχει κανένα πρώην NBAer.
1: Τρεις.
0: Η Βαλένθια πες δεν έχει κανένα πρώην NBAer.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιτάς, κλέβεις. Κοιτάω πάνω εδώ. Γιατί κλέβεις. Τρομερό. Φίλε, ρίχνει ματιές. Τι έχεις πει. Ολυμπιακό, έχεις πει ποιοι ήταν οι πρώην NBAer.
1: Εγώ έχω σκεφτεί Φουρνιέ, Μόρις, Τζόσεφ.
0: Ναι.
1: Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Χολ.
0: Ναι. Πέντε.
1: Α, έχει και άλλους. Έχει και τον Ντόρσεϊ.
0: Έξι.
1: Κι άλλο έναν σίγουρα πρέπει να έχει.
0: Λοιπόν, είναι Βεζέκοφ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, ναι. Τζόζεφ, Νικηλίν, Νιλική. Α, γιατί γελάς. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και γελάς. Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Νιλική, Ναμόρις, Πίτερς και Χολ. Πώς είναι αυτοί? Εννιά. Φενέρ, πώς...
1: Είπα δύο.
0: Αλλά, εντάξει. Αδιάβαστος. Baldwin, Horton Tucker, Boston, Hall, Melly, B-Team, Colson, Birch και Silva. Η Βαλένθια είπε κανένα. Key. Ο Key δεν έχει παίξει NBA. Και η Real Madrid, Καμπάτζο, Μαλετών, Lyles, Χεζόνια, Ντέκε, Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν. 9. Και η Real, 9 Ολυμπιακός, 9 η Real, 18, ένας η Βαλένθια πρώην NBAer, 19 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η Φενέρ.
1: Άρα 28.
0: Λοιπόν. Αχ, φιλέ, στην τάξη, ούτε καν πλησίασε, Πουρναρά.
2: Ήταν δύσκολο.
0: Ναι, okay. Χαρτιά παίζεις?
1: Όχι, έχω παίξει αλλά...
0: Την τράπουλα την ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ναι. Ξέρεις ριγάδες?
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι συμβολίζουν ο καθένας από τους τέσσερις ριγάδες?
1: Αυτό όχι.
0: Το ξέρεις, κύριε? Λοιπόν, έναν μεγάλο στρατηγό, κατακτητή, Μεγαλέξανδρο, Καρλομάγνο, Ιούλιο 4. Άντε να δω μήπως βρεις ποιος είναι ο τέταρτος. Αυτά. Λοιπόν, 0 στα 2, μένεις στην τάξη, φίλε. Δεν δίνεις ούτε, πώς το λένε, το Σεπτέμβρη που δίνανε.
1: Το Σεπτέμβρη μεταξιταστέως.
0: Λοιπόν, έλα, άδεια σε μας τη γωνιά, γιατί τώρα έχω να πω μια είδηση. Βάλ το και στο δελτίο των ειδήσεων. Εκεί τα τρομερά δελτία που φτιάχνεις. Βάλ την είδηση. Stars above like woven thread. Λοιπόν, η ΑΕΚ σχεδόν ολοκλήρωσε, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια μεταγραφή. Δεν ξέρω αν η πρώτη της ή η δεύτερη, γιατί ακούγεται πως έχει κλείσει και τον ΧΑΦ. Έτσι, αυτό δεν το ξέρω αν τον έχει κλείσει. Πάντως η μεταγραφή που λέω εγώ ότι ολοκλήρωσε χθες η ΑΕΚ αφορά στόπερ, δεν ξέρω όνομα, αλλά και αν ήξερα δεν θα μπορούσα να σας το πω. Λοιπόν, να δώσω δύο στοιχεία. Τρία. 1,92 ύψος. Λευκός. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέει λευκός. Λευκός. 1,92 ύψος, λευκός και ευρωπαίος. Έτσι, τα τρία αυτά στοιχεία. Αν σας πω και, και τη χώρα που έπαιζε, εντάξει, Γεροπολί, δεν μπορούμε. Λοιπόν, αυτή δεν ξέρω αν η πρώτη ή η δεύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ, υπό τη συνθήκη αν έχει κλείσει.

Αυτό τώρα το μήνυμα του Κωνσταντίνου, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σου εορτή χθες, Κωνσταντίνε, θέλω να μου το πώς θα το πάρω, ρε φίλε. Μου λέει, καλημέρα σας κύριε Μίχο. Πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, ότι ο άνδρας πριν βγει έξω, ανεξάρτητη τη δουλειά κάνει, σκέφτεται πώς πρέπει να συμπεριφερθώ και η γυναίκα τι θα πρέπει να φορέσω. Εσείς επειδή είστε μια κατηγορία που κανένας δεν μπορεί να σας κατατάξει κατά την άποψη, τι σκέφτεστε πριν βγείτε έξω? Μήπως, και δεν το ερωτηματικό και το συμπληρώνει, μήπως τι παπάντζα θα πείτε στον κόσμο? Αυτό ακριβώς. Με έπιασες. Πόσο με ξέρεις, βρε Κωνσταντίνε μου, πόσο με ξέρεις.

και στα καπάκια δεύτερο μήνυμα. Άρα μπορώ να σας λέω και δεν θα με κόβετε. Μίχος ο Παπατζής. Ναι, αγόρι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Ας σου χαλάσω εγώ. Εγώ ξέρεις, μπορεί να με λες και Μίχος ο Απορροφητήρας. Με όλα αυτά που ακούω, με αυτά που διαβάζω και τα λέω, θα μπορούσε να είμαι και Μίχος ο Απορροφητήρας. Μην γελάς, ρε Πουρναρά. Κοινωνικό έργο επιτελώ. Ο Δημήτρης με λέει ψεύτη. Γιατί είχα μεταφέρει ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έχει καμία σχέση, καμία πρόθεση να φτιάξει κόμμα, να πολιτευθεί, να στηρίξει κόμμα κτλ. Κτλ. Μου λέει, ενημερώσου αν δεν το ξέρεις και δεν το κρύβεις, ότι πίσω, ότι είναι ο μεγάλος χορηγός, ο μεγάλος υποστηρίξης της Καριστιανού ο Μάριος Ηλιόπουλος, σε όλα τα επίπεδα, και επικοινωνιακά και οικονομικά και στελεχειακά, αυτό στηρίζει. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά, έτσι. Δεν θα είχα πρόβλημα να το πω, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω για άλλους που στηρίζουν το κόμμα που. Μην γελάζε, Πουρναρά, που θέλει να τα λέμε όλα. Για άλλους. Και πρώην και νυν ιδιοκτήτες που στηρίζουν το κόμμα που θα ανακοινώσει ο Τσίπρας την Τρίτη ή Τετάρτη. Πότε θα το ανακοινώσει. Την Τρίτη. Να ξέρετε ότι ανεξάρτητα τι ιδεολογία είναι ο καθενός από όλους αυτούς, μπορεί να πατάνε σε δύο βάρκες. Μεγαλοϊδιοκτήτες ομάδων, επιχειρηματίες, και είναι λογικό και σε τρεις βάρκες. Έτσι είναι. Έτσι είναι το σύστημα. Έτσι λειτουργεί το κεφάλαιο. Τι σας είπα προηγουμένως, μάλλον στο ξεκίνημα, για αυτά που είπε η Καριστιανού, ότι γιατί γελάζεις, στέλνουν μηνύματα. Μου άρεσε αυτό που είπε η Καριστιανού πάνω, ότι δεν πρέπει να θεωρείται κανονικότητα στην Ελλάδα ότι δεν ακουμπάμε τους ισχυρούς. Αυτό το γουστάρω!

0: Λοιπόν, Hopis Not a Strategy. Ναι, αυτός είναι μεγάλος τρολάκιας. Είναι από αυτά τα τρολ που συγκεκριμένοι ΠΑΕ βάλουν σε site, σε ραδιόφωνα κτλ. Έτσι τον κόβω, να είσαι καλά. Χρήστο μου, τα είπα τα προγνωστικά μου για το Final Four. Εγώ βλέπω τελικό, μάλλον τελικό νικητή δεν θα σου πω. Θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός. Αν πάει όμως η Βαλένθια στον τελικό, δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Αν πάει η Ρεάλ στον τελικό μαζί με τον Ολυμπιακό, νομίζω θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακός Ρεάλ θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν το συζητώ. Σβιστάλι. Και σβιστάλι ο Πουρναρά. Στο Ολυμπιακός Βαλένθια. Ορίστε.
1: Πιο δύσκολο το Βαλένθια.
0: Φίλε, με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή η Βαλένθια ενδεχομένως επειδή την είδα έτσι όπως παίζει, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι η πιο σοβαρή ομάδα. Και επίσης πρέπει να τελειώσει.

0: κάποια στιγμή, βρε Μπαρτζόκα, δεν θα πω το επιτέλους που είπε ο Γιανακόπουλος, πώς τα γυρίζει ο Γιανακόπουλος, έτσι είπε, ας είναι να το πάρει, θα σκάσω κιόλας, επιτέλους λέει, δεν έβαλε ένα επιτέλους για να δείξει. Εγώ δεν θα πω επιτέλους να το πάρει. Επιτέλους να σταματήσει αυτό που λένε, η ομάδα που τελειώνει η πρώτη στην κανονική διάρκεια στη regular season της Ευρωλίγκα δεν το κερδίζει. Πέρυσι πρώτος δεν ήταν πάλι ο Ολυμπιακός. Ναι. Καλημέρα Ευάγγελη, ο Νάθαν Γκασάμα είναι ο στόπερ Αχιλλέας. Είπα δεν θα πω ρε παιδιά. Ο Σπύρος, αυτά μου αρέσουν. Ο Μάγνουσον, έλα βρε Σπύρο μου. Ο Μάγνουσον είχε προταθεί πέρυσι στην ΑΕΚ και ο ίδιος ο Μάγνουσον μέσω του αναπληρωτή του Ριμπάλντα, του Κώστα του Σταυραθανασόπουλου, προσπάθησε να περάσει, έτσι, προταθεί μέσω του Σταυραθανασόπουλου στο στυλ ότι θα πληρώνομαι με τα παιχνίδια, με τις συμμετοχές και τα λοιπά. Πήγε στο Λεβαδιακό και ήταν σούπερ ο Μάγνουσον, έτσι. Πού σε μωρεί παιχτούρα Ευάγγελε, πες τίποτα νεότερο. Είμαστε, μπήκαμε στην εποχή σου, υστερόγραφο, μεταγραφική περίοδο γάρ. Ευχαριστώ Σπύρο μου, πολύ ωραίο, αυτό με άρεσε με τον Μάγνουσον. Λοιπόν Ευάγγελε καλημέρα, κάπου διάβασα ότι ο Νίστρουπ έκλεισε στην Άιντρακ. Πολύ καλός προπονητής, μακάρι να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Ξέρετε, πώς το λένε αυτό με τα καρπούζια ρε φίλε? Όχι, ναι. Όχι, με τα καρπούζια που δεν ξέρεις ότι το παίρνεις το καρπούζι και δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Είναι μια κλισέ έκφραση, μια παροιμία κτλ. Έτσι είναι και με τους προπονητές, ότι με τα καρπούζια δεν ξέρεις όταν το έτσι. Και μην περιμένουμε θαύματα. Στο Παναθηναϊκό περιμένουν από την πρώτη χρονιά να πάρουν το πρωτάθλημα οποιοδήποτε νέο προπονητή. Οκ. Ο Νέστρουμ θεωρώ ότι έχει ένα προφίλ που θέλει στήριξη, που ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό έτσι όπως πάει να δημιουργηθεί και με τους ανθρώπους γύρω, κοτσόλιδες και λοιπούς, με νέα παιδιά, αρκεί να τον αφήσουν να δουλέψουν, να στηριχθεί και να μην έρθουν στις αποτυχίες αν μείνει πάλι νωρίς εκτός διεκδίκηση του πρωταθλήματος, να αρχίσει αυτό το πράγμα που διαλύει τις περισσότερες φορές τον κάθε προπονητή στο Παναθηναϊκό. Θέλω από τη Δανία. Γενικότερα είναι πιο σκληρός, ως προσωπικότητα, ως προπονητής στα αποδυτήρια μέσα στην ομάδα από ότι ήταν ο Βιτόρια, ο Μπενίτεθ, ο Τσάμπι Αλόνσο για την Άιντρακτ. Είχε παίξει ο Νίστρουπ μαζί με τον Ριέρα, αλλά προτιμήσαν να πάνε στο Ριέρα και το μετανιώσανε στην Άιντρακτ αφού τον απολύσανε. Δεν ξέρω, έχει ακουστεί ότι τον κοιτάει και η Άιντρα τον Νέστρουπ. Δεν ξέρω αν έκλεισε όμως, όπως μου γράφεις. Καλημέρα Ευάγγελε, ο συμπαίκτης σου στο Open Νικολογιάννης άρχισε την αποδόμηση του Τσάπρα. Εντάξει, ο Τάσος Νικολογιάννης ποτέ δεν έλεγε, όπως και το Κώστας Νικολακόπουλος, κόντρα σε αυτό που είχε πει ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό, υπάρχει προφορική συμφωνία, ποτέ δεν το επιβεβαίωνε από τότε ο Νικολογιάννης, όπως και ο Νικολακόπουλος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ σας εξήγησα όλο το πώς έχει όλο το πλάνο. Ο Βασίλης λέει καλημέρα Ευάγγελε, εξομολογήσεις και ψυχοθεραπείες κάνεις? Γεια σου ρε Βασιλάρα. Θέλω εγώ και καμιά πενταριά που ξέρω, εκτός αυτών που στέλνουν απευθείας μηνύματα σε σένα. Ο Λάμπης λέει Καριστιανού και Θρύλος μέχρι να καεί ο ήλιος. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Ωραία η Κύθνος, δεν έχω έρθει ποτέ, έχω ακούσει τα καλύτερα. Λάμπη μου, να είσαι καλά. Πολλούς Ολυμπιακούς η Κύθνος, αυτό το ξέρω. Δεν έχω...
1: Και πολλούς
0: περιστεριώτες. Ναι, πάνε στην Κύθνο. Δεν έχω πάει.
1: Μαγαζιά.
0: Ναι, μαγαζιά. Έχεις πάει. Ωραία. Να βάλω μέσω δηλαδή, γιατί ήταν δύσκολα, θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια, δεν είχε πολλά καταλήμματα ή κάνω λάθος? Ναι, από στο φίλο μου το Λάμπι εδώ πέρα να μου βρει. Ευάγγελε καλημέρα, βγάλε κανένα όνομα για Ολυμπιακό που θα παίξει το καλοκαίρι. Λοιπόν, Ολυμπιακό που θα παίξει το καλοκαίρι δεδομένα, γιατί το έψαξα, έχει γραφτεί στα ψηλά ή και στα πιο πάνω. Νάτι, η Έμιλη άκουσε τι δώρο θα μου πάρεις, έτσι. Ούτε χρόνια πολλά δεν μου πες. Αφού του Αγίου Εμιλιανού γιορτάζεις, βρε Έμιλη μου, τι δώρο να σου πάρω. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου. Νάτος, ο Γκρέγκο Λακιώτης από την Κύπρο. Σήμερα ξέρω πως θα ασχοληθείτε με τη Σπουργιάρα που με αφήνει παγερά διάφορο. Οπότε.

Μόνο μότο για την νεότερη μέρα του Σαββατοκύριακου. Ας πλένουμε τα χέρια μας και όταν αγγίζουμε ανθρώπινα συναισθήματα. Αυτά κι αν είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα στις ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Εσύ και ο Κομπότης τα λέτε τόσο ωραία, γιατί είσαστε και κοντοχωριανοί, έτσι, Γκρέγκ.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεδομένα θα πάρει center forward και ας έχει τέσσερις αυτή τη στιγμή, γιατί επιστρέφει και ο Γιάρεμτσουκ. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι ξένοι. Ελκαμπή, Ταρέμι, Κλέιτον. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Κλέιτον να παραχωρηθεί δανεικό, ακόμα και για την Ελλάδα να παραχωρηθεί δανεικό, η ομάδα που θα παίζει στην Ευρώπη σε ομίλο, και αναφέρομαι στον Όφη, μπορεί να δοθεί δανεικό. Υπάρχει αυτή η περίπτωση για τον Κλέιτον. Ο Ταρέμι που λένε κυκλοφορεί περισσότερο, δεν ξέρω αν είναι επιθυμία του Ολυμπιακού, σίγουρα πάντως δεν είναι επιθυμία του παίκτη, ότι μπορεί να αποχωρήσει συμβόλαιο, γιατί μπορεί να έρθουν προτάσεις. Ο Ταρέμ είναι μια χαρά στην Ελλάδα. Περνάει μια χαρά στον Ολυμπιακό. Δεν έχει τέτοια πρόθεση. Σίγουρα πάντως θα έχει προτάσεις. Θα κάνει και Μουντιάλ. Θα παίξει και μέσα στο Μουντιάλ. Πιστεύω θα έρθουν προτάσεις. Ο ίδιος τι θα πει. Anyway, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει τρεις ξένους στη νέα σεζόν, να είναι τρεις φόρο, ούτε όπως είχε δύο ξένους αριστερά μπακ. Τώρα αν θα μείνουν δύο, αλλά ο Ολυμπιακός ασχολείται με center four, θα πάρει center four. Ένα από αυτούς με τον οποίο ασχολείται ο Ολυμπιακός, θα σας τον πω, που είναι ξένος όμως και αυτός, και εδώ είναι το μείον, θα σας τον πω στο δεύτερο μέρος του δεύτερου μηχρόνου στις Μιχίες. Ήταν ένας παίκτης ο συγκεκριμένος που θα σας πω, που άρεσε πολύ στο ριμ και ασχολήθηκε μαζί το Ριμπάλντα, αλλά ο Νίκολιτς ήθελε το Βάργα το Γενάρη. Περιμένετε να τον ακούσετε όταν επιστρέψουμε από το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων του κ. Πουρναρά.

0: 943 Intervention Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. 210-5761-620.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απεχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό δεν θα νομοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης. Νωρίτερα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε με το καλημέρα. Η κυβέρνηση δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Το ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση. Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε. Ελπίδα για τη δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καρεστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καρεστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου έχει τεθεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργεί το δεύτερο γύρο διοικητικές εκλογές. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Στον καιρό, άστατος ο καιρός σήμερα, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα επιρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμ με εντάσεις ως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις σήμερα, που από το μεσημέρι και μετά πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Λοιπόν, δεν αφήνω μουσική, παρότι θα πάμε σήμερα μέχρι τις 12.30, δεν θα φύγω στις 12, οπότε μπορείτε να στέλνετε και μετά τις 12 για τα τερτύπια, τραπεζάκι, ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα τερτύπια, μεταμόρφωση είναι το μαγαζί, σούπερ μαγαζί, συνώνυμος διασκέδασης, τηλεοφέρου τα τοΐ 56 μεταμόρφωση, καλή μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, χορός, τραγούδι, ωραία ατμόσφαιρα, περνάνε καλά όσοι πάνε. Λοιπόν, μπείτε σε αυτό τη διαδικασία, στείλτε μήνυμα στο τη λέξη, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Ένα. Δεύτερο, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, χαίρομαι και πάρα πολύ θέλετε να μου την πείτε για τον Τσάπρα και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, Ευάγγελε παίζεται σαν αλεύρι, ο Τσάπρα σε γυρεύει, λες ο Μαρμάκης να κάνει το κόλπο γκρόσο, σιγά το κόλπο γκρόσο. Δηλαδή, για να πάρεις το Τσάπρα χρειάζεται κόλπο γκρόσο. Παίρνεις τον κομπό, πιάνεις τον κομπότη, φέρνεις με το μέρος τον κομπότη και τελείωσες. Δεν κατάλαβα τι κόλπο γκρόσο. Ή θα χρειαστεί να πληρώσεις καμιά περιουσία. 11-12 θα πάρεις για τον Κωστίνια. Και 2,5 να δώσεις για τον Τσάπρα, όσα είχες δώσει και για τον Τσάπρα της Ρίο Άβε, Πορτογάλο Τσάπρα, γιατί κάτι τέτοιο ήταν και ο Κωστίνια, όταν τον έφερε ο Ολυμπιακός από την Ρίο Άβε, 2,5 εκατομμύρια είχε δώσει τότε για την άβα του. Δεν έχει μεγάλη διαφορά ο ένας από τον άλλον, θεωρώ εγώ. Λοιπόν, θα σου πω και για τον Τσάπρα, να τα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Τελικά τι έγινε με τον Κωστίνια, πήρε μεταγραφή ο Κώστας. Ο Δημήτρης λέει, Ευάγγελε, τι έγινε με τον Τσάπρα, πώς και έγινε, πώς θα πάει στον Ολυμπιακό, θα απολογηθείς, μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να τα διαβάσω συνολικά αυτά τα μηνύματα. Δώσε λίγο τα φώτα σου. Έλεγε ότι είναι κλεισμένο, καπαρωμένο και χθε βγήκε φήμη από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Δώσε λίγο τα φώτα σου για τον Τσάπρα.

Ο Πάνος λέει καλημέρα. Αντικειμενικά στον Ολυμπιακό λένε ψέματα με τα νούμερα για το παράδειγμα Στρεφέτσα. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι αποκλείται να δώσει 8 εκατομμύρια για αυτόν τον παίκτη. Με αφισβητούσε στην αρχή, ώσπου το έψαξε και είχε βρει 4 εκατομμύρια τον πήρε. Δεν είπα 4. Είπα εκεί στα 5 εκατομμύρια. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν το ξέρω. Και τα υπόλοιπα ήταν μπόνου και τα λοιπά. Ήταν 4,5, μπορεί να ήταν 5,200. Δεν ήταν όμω 8 εκατομμύρια, ήταν μαζί με τα μπόνου. Είναι τελείω διαφορετικό, παιδιά. Ένα ποσό fix transfer και άλλο να λέμε πόσο θα φτάσει με τα bonus, έτσι. Και του Κοστούλα με τα bonus θα μπορούσε να φτάσει 40 εκατομμύρια, ήταν 35 εκατομμύρια. Λοιπόν, να δω. Ευάγγελε καλημέρα, βγάλει κανένα όνομα για τον Ολυμπιακό που θα παίξει το καλοκαίρι. Καλημέρα Βαγγέλη, ο Γιάννη. Καλημέρα Βαγγέλη, με τον Ολυμπιακό φέτος δεν έχεις πιάσει τίποτα. Τσάπρας έρχεται, με τη Λίμπαρ έμεινε, Κωστίνια Μπράιτον πήγε. Τι έγινε, δεν σε πάει. Γιαννάρας 10. Κάπου είσαι ο Γιάννη κατά βάθος. Λοιπόν, να τα μαζέψω το Τσάπρα. Λοιπόν, να δω τι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντήσω συνολικά. Τσάπρας. Ο Τσάπρας, καταρχήν να εκτιμάτε τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα χωρίς να φοβούνται ότι μπορεί να εκτεθούν και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί το λέω. Εγώ σας βγήκα και σας είπα για τη συμφωνία, την προφορική συμφωνία, το καπάρωμα κατά κάποιο τρόπο του Τσάπρα από τον Αλαφούζο. Σας είπα για το τηλέφωνο που σήκωσε ο Αλαφούζος και μίλησε με τον Κομπότη και συμφωνήσανε ο Τσάπρας το καλοκαίρι να έρθει στον Παναθηναϊκό, να πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μέχρι και για ποσά σας έλεγα. Έτσι. Μετά από πηγή που δεν την αφισβητώ, έμαθα που δεν μπορούσα ούτε εγώ ίδιος να την αφισβητήσω τόσο κοντά, ότι μέχρι και πρόγραμμα κάποια στιγμή είχε δοθεί μέσα στην άνοιξη στο Τσάπρα για το καλοκαίρι, έξτρα πρόγραμμα επειδή θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό. Συμφωνείτε και να έχουν πέσει σε συμβόλαια που δεν έχουν κατατεθεί, έτσι, αυτά μπορούν να αλλάξουν και να μην ισχύσουν, έτσι. Εξαρτάται, γιατί πάντα οι μεταγραφές έχουν τη δική τους δυναμική και μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Ποια μπορεί να ήταν τα δεδομένα? Το γεγονός να έρθει ένας προπονητής, να έρθει ένας προπονητής στο Παναθηναϊκό που να μην θέλει τον Τσάπρα, να μην του κάνει ο Τσάπρας. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, ο Κομπότης από εκεί που ήταν χρόνια στο μπλοκ του Παναθηναϊκού πλέον να πάει στο μπλοκ του Ολυμπιακού και να συνεργάσετε με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο δεδομένο. Τρίτο δεδομένο, τους δικούς τους λόγους να κάνει μια προσφορά τέτοια στον Κομπότη που θα τον βάλει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις και θα επηρεάσει την όποια συμφωνία έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό προφορική, για να πει στον Αλαφούζο να δώσει παραπάνω χρήματα και ο Αλαφούζο να μην τα δώσει. Τρίτο. Πολλά μπορούν να συμβούν. Επίσης, όλο αυτό το διάστημα σας έχω πει ότι ο Τσάπρας δεν ασχολείται ατζέντης με τον Τσάπρα, ασχολείται ο Κομπότης. Ο Κομπότης μιλάει για λογαριασμό και του Λεβαδιακού και του ίδιου του παίχτη, του Τσάπρα. Το έχει πει και ο Τσάπρας αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ ότι έχουν πέσει υπογραφές, γιατί ξέρω και υπογραφές να είχαν πέσει, δεσμευτικό θα μπορούσε να ήταν το δελτίο να είχε υπογράψει, που όμως δεν έχει βγει, δεν έχει κατατεθεί, γιατί μιλάμε για την μεταγραφική, μιλάμε για αγωνιστική περίοδο που δεν είχε ολοκληρωθεί. Έτσι. Ο Τσάπρας έφτασε πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό και το περασμένο καλοκαίρι. Όταν μια νυχτή τελείωσε τον Κότσιρα ο Κομπότης, θα μου πείτε τώρα τι ήταν ο Κομπότης. Για όσους δεν θέλουν να το παραδεχτούν, δεν ήταν τίποτα, απλά ένας φίλος. Για όσους ξέρουν και θέλουν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι Παπαδημητρίου. Ήταν μαζί με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, λειτουργούσε και ως άτυπος τεχνικός διευθύντης. Πολλά πράγματα είναι με τον Κομπότη. Δηλαδή ο Κομπότης είχε προτείνει τον Γιωβάνοβιτς, τον

Λαφούζο. Ο Κομπότης έβαλε ατζέντιδες, ατζέντι Έλληνα ατζέντι να πάει να δει με τον Σάρι. Έτσι. Ο Κομπότης μαζί με τον Γιάννη Παπαδημητρίου του λέγε να μην συνεχίσει ο Βιτόρια στο τέλος της περασμένης σεζόν. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν με την δυναμική. Σας έχω πει ότι στον Παναθηναϊκό από ένα σημείο και μετά έγινε αποκομποτοποίηση πλήρως στα στελέχη. Δηλαδή και ο Μπουτσικάρης και ο Κοτσόλης για παράδειγμα δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον Κομπότη. Ο Κομπότης είναι πλέον στην απέξω. Και επειδή στο νέο πρωτάθλημα δημιουργούνται μπλοκ, ξεκάθαρα, δεν είναι τυχαίο τέτοιες κινήσεις που για μένα κινήσεις ντροπιαστικές να ζητάμε ενώ τελείωσε η περίοδος να γίνει αναδιάρθρωση τώρα, ας γίνει από του χρόνου η αναδιάρθρωση. Έτσι, ξαφνικά κάποιους δεν τους συμφέρουν τα play-off και τα play-out, θέλουν να επιστρέψουν παλιά. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται τέτοιες κινήσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να χαλάσει μια προφορική συμφωνία και ένα καπάρωμα. Άλλωστε, αυτά που έχουν συμβεί μεταξύ Κομπότη και Αλαφούζου δικαιολογεί πλήρως αυτό που σας έλεγα. Πώς πήγε ο Ιωαννίδης και πώς πληρώθηκε, εξοφλήθηκε μετά ο Ιωαννίδης, πόσο ήταν το ποσοστό του Κομπότη στον Ιωαννίδη που στην αρχή κανείς δεν το έλεγε και κανείς δεν ήξερε αν ήταν 20, 25, 30%. Έτσι. Τι είχε γίνει με τον. Τι έγινε με τον Βίχο που ποτέ όμως δεν ήρθε στον Παναθηναϊκό, παρότι ήταν κλεισμένος και υπήρχε προφορική συμφωνία. Ε, ποιος τον έκοψε. Γιατί κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να πει περίπτωση Τσάπρα ήταν και ο Βίχος, αν ο Τσάπρας καταλήξει στον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Ο Ολυμπιακός εδώ και δύο μήνες έχει ρωτήσει, έχει κινηθεί. Προφανώς ο Κομπότης του έχει πει ότι είναι μια συμφωνία, του είχε πει που μπορεί να αλλάξει, είναι προφορική. Δεν ξέρει και ο Παναθηναϊκός αν θα την ενεργοποιούσε. Όλα αυτά. Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα, για τον Κωστινία απολογήθηκα. Σας είπα για τον Κωστινία, ήμουν αδιάβαστο, δεν το περίμενα και έκανα τον Κονιόρδο προχθές όταν μου στείλε κάποιος το μήνυμα. Όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ, δεν είπα ποτέ ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Είπα ότι είναι υπό αμφισβήτηση. Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θα γίνει αν θα τερματίσει δεύτερος ή τρίτος. Υπάρχουν άνθρωποι στον Ολυμπιακό που ο Μαρινάκης κατά βάθος δεν θέλει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν άλλοι που λέγανε ότι έχει. Δεν είπα ποτέ ότι ο Μεντιλίμπαρ φεύγει. Για το μήνυμα αυτό που μου έστειλε ένας φίλος. Αυτά. Ελπίζω να έδωσα τις σωστές απαντήσεις. Τώρα, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει τον Τσάπρα, νομίζω ότι για δεύτερος θα πάει ο Τσάπρας, γιατί θα αποκτήσει και βασικό δεξιμπακ. Τώρα, αν με ρωτάτε σε ποια ομάδα θα μπορούσε να παίξει ο Τσάπρας βασικός, σίγουρα στην ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να βγάλει τον περσινό Ρώτα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτό το ψιλοχάος με τους προπονητές που αλλάζουν κάθε χρόνο ή και μεσούσεις στη σεζόν. Κανείς δεν είναι ασίγουρος. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Καλάμπρια που είναι μια χαρά, αλλά έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο. Δεν ξέρω και ο ίδιος αν θελήσει να φύγει το καλοκαίρι, παρότι έχει συμβόλαιο, θα ήταν πίσω από τον Καλάμπρια. Στον Ολυμπιακό, ο Ροντινέ είναι εξτρέμ. Ο Κωστίνια φεύγει. Έχει την ευκαιρία μπροστά του ο Τσάπρας. Εγώ λέω ότι θα έρθει και ξένος δεξιός μπακ στον Ολυμπιακό, αλλά γενικότερα στον Ολυμπιακό κάθε Έλληνας παίκτης σκέφτεται ότι πήγανε και παίξαν εκεί παίκτες που δεν ήταν ονόματα, όπως ο Μασούρας, όπως ο Μανιάτης, έτσι, όπως ο Σιώβας. Έτσι. Έχουν καταφέρει και έχουν ανταπεξέλθει. Αυτά. Ο Τζορτζίο γράφει ένα μήνυμα και το διαβάζω, όχι γιατί θέλω συνήγορο. Πάντα διαβάζω τα μηνύματα του Τζορτζίο. Συμφωνώ.

ίδιο τσουβάλι με ανθρώπους που όντως είναι άστοχοι, χωρίς να είναι και καμία συγγνώμη για τις μόνιμες αστοχίες τους. Ας πει ο καθένας ότι είμαι στημένος. Βρείτε έναν δημοσιογράφο, έναν που να έχει απολογηθεί δημοσίως για αυτά που πετάει και φυσικά πάει κουβά. Εγώ μόνο το μίχο έχω ακούσει να παραδέχεται αστοχίες και όχι μία και δύο φορές, αλλά αρκετές παραπάνω. Απλά ο καθένας να κοιτάξει, να παρακολουθεί κάποιον σε σταθερή βάση, ώστε να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Σίγουρα γίνεται σπέκουλα κατά καιρού σε όποια ομάδα είναι στα κάτω της, αλλά θα πρέπει επίσης οι κρίσεις πάνω σε αυτή να έχουν και κάποια βάση. Ο Τζόρτζιο, είναι το μήνυμα του, φίλος του Παναθηναϊκού. Ένας άλλος φίλος του Ολυμπιακού, ο Παύλος, λέει: καλημέρα Τζέισον, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, όπως το κάνεις, όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν ότι ξεχωρίζεις από το σωρό.

0: πρόβλημα στα αυτιά, όπως ο Τόλης 7, έτσι. Ή δεν μπορούν να βγάλουν τα γυαλιά τους, έχουν γίνει ένα και δεν καταλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται καν να διαβάσω μήνυμα, γιατί από το μήνυμα που μου έχει στείλει, προφανώς έχεις πρόβλημα. Ή πρόβλημα στο μυαλό, ή πρόβλημα στην ακοή. Δεν ακούς. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι θα φύγει και ότι είναι πιθανή διάδοχη ο Μεντιλίμπαρ. Είναι πιθανέος διάδοχος ο Δόνης με τον Αλμέιδα. Έτσι. Το ότι προτάθηκε ο Αλμέιδα, μπορεί να έχει προταθεί στον Ολυμπιακό ή θέλει κάποιους από κάποιους κύκλους του Ολυμπιακού, βλέπει να θέλανε να περάσει τον Αλμέιδα, αν έμπαινε θέμα με τη Λίμπαρ αποχώρησης, έτσι. Το ότι μπορεί κάποιοι να ακούσει και το όνομα του Δόνη. Εγώ εδώ έχω πει, έτσι, ότι ο Μαρινάκης κατά βάθος δεν θέλει, δεν θα ήθελε να αποχωρήσει το με τη Λίμπαρ, ότι πολλά θα εξαρτιόντουσαν από το πώς θα τελείωνε η σεζόν Ολυμπιακός, θα ήταν δεύτερος ή τρίτος. Εδώ και 2 εβδομάδες έχω πει γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό και εν ώψη των προκριματικών του καλοκαιριού. Λοιπόν, τι να βάλω να ακούσω ρε το λίφτα, άσε μας ρε φίλε. Έχουμε Λάμπρο Καραγκάνη, έλα Λάμπρο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εδώ απολογούμε. Γιατί τι έγινε, τι κάνεις? Επειδή όταν ανοίγεις φάμπρικα με μηνύματα και διαβάζεις, τότε θα πρέπει να τα διαβάζεις όλες τις μέρες. Δεν μπορεί κάποιες μέρες επειδή διαφωνείς ή επειδή μπορεί να μην δεν σε συμφέρουν και το ένα και το άλλο, για κάποιο λόγο να κάνεις την πιάπα και να κάνεις κοκοκό. Αλλά επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ και χρόνια συμμετέχεις και εσύ σε αυτό το πράγμα, υπάρχουν και μηνύματα που είναι και τρολ. Δηλαδή υπάρχουν λογαριασμοί που είναι τρολ, που σου στέλνουν, μηνύματα. Δεν ξέρω αν είναι από όλες τις ομάδες, τουλάχιστον με 2 ομάδες από 2 συγκεκριμένες. Το πράγμα ότι έχουν τέτοιους λογαριασμούς. Και όχι μόνο από μόνοι τους, οπότε υπάρχουν και τα τρόλ αυτά στη ζωή μας, κατάλαβες. Αυτό λέω.
1: Οκ, εντάξει, υπομονή. Λοιπόν, στα δικά μας. Πρωτίστως περιμένουμε, Ευάγγελε, για να μπορέσει να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, το επίσημο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ.
0: Θα βγει άμεσα, πιστεύεις?
1: Κοιτάξτε να δεις. Το σημείο δεν μπορώ να προσδιορίσω χρονικά, γιατί μέχρι τώρα οι εκτιμήσεις που είχα κάνει και νομίζω που γίνονταν συνολικότερα δεν έχουν πέσει μέσα. Δηλαδή, εγώ περίμενα μέχρι σήμερα ο Μπενίτεθ να έχει αποτελέσει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Υπάρχει ένα σημείο τριβής, το οποίο έχει να κάνει με το, με το δοσολόγιο της αποζημίωσης του. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε 2 από τις 4 δόσεις να τις περάσει την επόμενη οικονομική χρήση. Να τις περάσει δηλαδή στη χρήση του 27-28. Δηλαδή να καταβληθούν, με λίγα λόγια για να μην μπερδεύω τον κόσμο, από την 1η Ιουνίου του 27 και μετά. Αυτό ότι το δέχεται η πλευρά του Μπενίτεθ, που θέλει άμεση εξόφληση έτσι ώστε να μπορέσει και ο άνθρωπος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μην χρειάζεται να μείνει 10-12 μήνες εκτός πάγκων. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο έχει μια λογική να καθυστερεί τα πράγματα. Η απόφαση είναι ηλυμένη. Νομίζω ότι γενικά γίνονται σε πολύ πολιτισμένο κλίμα οι διαπραγματεύσεις, αλλά ή στις 3 ή στις 4 ή στις 5 δόσεις εκεί θα κλείσει η αποζημίωση πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει, χώρια τα δεδουλευμένα φυσικά, ο Ιβρας Κόγκ, και ο Παναθηναϊκός θα περάσει στην επόμενη πίστα. Η επόμενη πίστα...
0: Μου επιτρέπεις μόνο να...

0: κάτι, πριν πας στην επόμενη πίστα, κάτι που έχω ακούσει, δεν το έχω επιβεβαιώσει. Είναι δύσκολο, παιδιά. Μιλάμε για συμβόλαιο που δεν το ξέρουμε. Ένα περίπλοκο συμβόλαιο με όρους και ξέρεις διάφορα πράγματα. Εμένα μου είπανε, Λάμπρο μου, ότι παίζει ρόλο ακόμα και το πότε θα λυθεί, πότε θα ανακοινωθεί. Γιατί ανακοίνωση...
1: Είναι το επόμενο που θα σου έλεγε ακριβώς, και μην παραξενευτείτε αν τραβήξει λίγο ακόμα, γιατί εγώ έχω ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουνίου.
0: Έτσι μου έχουν πει, και ενδεχομένως, αν δεν έρθει, δηλαδή τι εννοώ, αν υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιο ότι αν απολυθεί μετά την 1η Ιουνίου θα γλιτώσει 1,5 εκατομμύρια, ενώ αν απολυθεί το Μάιο θα είναι επιπλέον αυτά τα λεφτά, αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές ότι δεν θα ισχύσει αυτό που λένε στο συμβόλαιο, δηλαδή okay, μπορεί να λέει αυτό το συμβόλαιο, ο Μπενίτε θα πει okay, αφού έτσι θα φύγω και το ένα και το άλλο, δεν θέλω, θα είναι περάνω, πήρα και τόσα λεφτά, okay, διαφορετικά μπορεί να πάει μετά την 1η Ιουνίου, έτσι μου έχουν πει.
1: Λοιπόν, εδώ να πω ότι ένας από τους παράγοντες που κράτησε τον Μπενίτεθ μέχρι το τέλος της σεζόν ήταν η απαλυσή του συνένα. Δηλαδή, αν ο Μπενίτεθ απομακρυνόταν από τον Παναθηναϊκό εντός της σεζόν, ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι, σύμφωνα με αυτό που ξέρω τουλάχιστον, δεν είμαστε και στα συμβόλαια, τώρα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι μεταφέρουμε πληροφορίες, ότι θα έπαιρνε και το συνένα της αποζημίωσης του. Ωστόσο, και εγώ έχω καταληκτική ημερομηνία αυτή, να πω την αλήθεια. Οπότε ίσως χρειαστεί να περιμένουμε λίγο παραπάνω. Θα δούμε, όλα αυτά όμως είναι προϊόντα διαπραγμάτευσης. Αυτό να πούμε στον κόσμο. Δηλαδή όλα αυτά συζητώνται και νομίζω ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φύγει με πολύ πολύ άσχημο τρόπο από την ομάδα. Επομένως θεωρώ ότι η χρυσή τομή θα βρεθεί μόλις καθοριστεί και το δοσολόγιο αποπληρωμής της αποζημίωσης του Μπενίτε. Λοιπόν, στον Γιάκοπ Νίστρουμ. Είναι ένα όνομα που έχουμε πει εδώ και καιρό στον 943 Inter Veteran Sports ότι είναι τακτική τότε, τον Απριλίο όταν το ανέφερα. Τώρα είναι ο πρώτος στόχος. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, θεωρώ, για να περάσουμε σε επίπεδο συμφωνίας.
0: Έχει προκύψει κάτι για Άιντραχτ Φραγκφούρτη, γιατί μου στείλαν δύο μηνύματα ότι πάει Άιντραχτ Φραγκφούρτη σήμερα. Έχει προκύψει. Ούτε κι εγώ. Ωραία, πάμε.
1: Έχει πρόταση. Η Άιντραχτ θέλει προπονητή μετά τον Τριέρα, ο οποίος να έχει ξαναδουλέψει την πλήρη την προϋπόθεση αυτή. Ο Νίστρουμ
0: είχε παίξει πριν πάρει το Ριέρα, ήταν υποψήφιος από ό,τι ήξερα εγώ.
1: Το καλοκαίρι, Ευάγγελε, Λιψία, Βολφσμπουργκ, Άιντραχτ και η βελγική Άντερλεχτ. Ήταν τέσσερις ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί. Εδώ, εγώ δεν επισέρχομαι, όπως λέω, σε όποια δημόσια τοποθέτησή μου σε ραδιόφωνο YouTube για το ζήτημα που υπάρχει και αφορά την οικογενειακή, ένα οικογενειακό θέμα του Νίστρουμ, που πρόσφατα σε ένα πολυτελέστατο προάστιο της Κοπενχάγης αγόρασε μια έπαυλη για τον ίδιο και τη σύζυγό του και το παιδάκι τους.
0: Υιοθετημένο είναι το παιδάκι και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, επειδή όταν χρειάστηκε πήρε την άδεια, την έχουν πει αυτήν την ιστορία, είναι ωραία ιστορία, άφησε τη Βίμπορκ που την ανέβαζε, πήγαινε τρένο για να επιστρέψει την πρώτη ομάδα ουσιαστικά ως head coach, έτσι, την άφησε γιατί έπρεπε να είναι στην Κοπενχάγη και γι' αυτό το λόγο πήγε ως βοηθός.
1: Τα έχεις προλάβει όλα. Εγώ, επειδή είναι λεπτό το ζήτημα, δεν το
0: ναι, καλά κάνεις, αλλά το λέω αυτό το πράγμα και δεν ξέρω. Και είπε ότι αυτό το παιδί έχει πει στη συνέντευξή του, τον άλλαξε και ως προπονητή, εκτός από ότι ως άνθρωπο. Και δεν το μετά ποτέ που έβαλε μπροστά αυτό και άφησε πίσω την προπονητική. Γιατί να πας από πρώτος, όταν είσαι ο νεότερος προπονητής σε ομάδα στην ιστορία του δανεικού πρωταθλήματος, είσαι πρώτος, πας μια χαρά, να πας ως δεύτερος στην Κοπενχάγη, βοηθός, συνεργάτης του Θόρουπ, επειδή ακριβώς έτσι απαιτούσε, αν ήθελες να σου δω, να υιοθετήσει το συγκεκριμένο παιδί, δεν είναι και μικρό πράγμα, έτσι, για κάποιον. Δείχνει και χαρακτήρα του.
1: Σίγουρα είναι μια σπουδαία κίνηση που έχει κάνει, εννοείται αυτό. Η διαδικασία αυτή έγινε το 2000, όταν το κόρη του ήταν δύο...
0: Όχι, 2020, βρε.
1: Ναι, το 2000, το 2020, όταν η κόρη του ήταν 2 ετών. Έτσι, τώρα είναι στα 8. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να επιληθούν στο συγκεκριμένο θέμα, όπως έχεις αναφέρει. Επομένως, νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Και γενικά και ο Παναθηναϊκός θα το αντιμετωπίσει, που δείξει επανειλημμένα την ευαισθησία του σε ζητήματα οικογενειακής κατάστασης κτλ. Και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση και για τα σχολεία και για τα πάντα. Επομένως, απλά να επιληθεί αυτό, κυρίως στο μυαλό του Νίστρουπ είναι να επιληθεί αυτό, γιατί ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που δεν έχει βγει ποτέ από τη Δανία να δουλέψει και αυτό παίζει το ρόλο του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αφού τώρα, Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Είναι το θέμα των ημερών λόγω του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού. Εγώ προσωπικά έλεγα μέχρι τον Μάρτιο, επειδή τώρα το πρωί ξεσκόνιζα λίγο τι έχω γράψει, τι έχω πει. Φεβρουάριο και Μάρτιο έλεγα ότι ο παίκτης είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, διότι ο Ολυμπιακός

0: έχει κάνει πολύ γερό. Είναι ένας παίκτης που αρέσει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό. Πέρσι τον 16 Ιουνίου, θυμάμαι, ήταν κλεισμένος σχεδόν από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δεν έγινε για λόγους που έχουμε εξηγήσει. Από εκεί και πέρα είναι ένα όνομα που πρέπει να το κρατήσουμε, όπως, και κλείνω με αυτό, Ευάγγελε, του Ελμίν Ράστοντερ. Το έχουν γράψει.
1: Ναι, τα έχουμε πει. Το σεντερφόρ είναι υπαρκτό, υπαρκτότατο. Υπαρκτότατο, ναι,
0: είναι υπαρκτότατο ο σεντερφόρ
1: της πρωταθλήτριας Τούλ.
0: Ακριβώς. Και μόλις αναλάβει ο Νίστρουπη, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι από τα πρώτα ονόματα που θα τεθούν επιτάπητος.
1: Απλά εγώ για τον Τζάπρα να συμπληρώσω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο Κομπότης πλέον δεν είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εδώ και μήνες δεν είναι, αλλά είναι και κοντά προς τον, περισσότερο πλέον προς τον Ολυμπιακό, γιατί διαμορφώνονται και τέτοιες ισορροπίες στο πρωτάθλημα. Έτσι, τα λεγόμενα μπλοκ.
0: Ναι, εξ όσων γνωρίζω πάντως η διαπροσωπική του σχέση με τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Όχι, δεν έχει χαλάσει.
0: Τώρα και τα παραγωγικά, τα ποδοσφαιρικά δεν τα γνωρίζω.
1: Εντάξει, Λάμπρο μου. Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και μετά τις 12 ακούσετε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι νιάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και κομπές να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιό και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη και των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζει, ενίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και βλήμα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια σε πρώτο πλάνο. Για τους Ερυθρόλευκους, η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρόεδρος των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαν. Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Δίλημα ανάμεσα σε Ματίσικ και Νελικίνα έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 6 ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφικά από Nova Sports Prime. Τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Intervention Sports και τηλεοπτικά. Χάος επικρατεί στην EuroLeague με τα εισιτήρια του Final Four, καθώς μεγάλος αριθμός φιλάθλων δεν έχει προμηθευτεί το εισιτήριό του. Υπαρκτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ, όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Γιάκομ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για το φόνα με την Δανέσκη Κάμπο. Το κόλπο έχει μπει και η Άντρανκ Φραγκφούρτης. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμα δρόμος για συμφωνία με τον Τριφύλλη. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Μια ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Me.

Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 12. Εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Σελάκης, δεν ταιριάζουν άλλωστες οι φωνές μας. Ούτε ο Τζόρτζης είμαι, ούτε ο Γιώργος Κουγκαλίδης είπε. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Μέχρι τις 12.30 θα είμαστε εδώ μαζί. Θα συνεχίσουμε για ακόμα μισή ώρα οι ραδιοφωνικές μοιχείες. Αν κρίνω και από τα μηνύματα και από. Μέσα γίνεται ένας μικρός χαμούλης, χαίρομαι. Ξέχασα να πω ότι και εγώ συγκινήθηκα χθες με τον, γιατί είμαι love του, δεν είμαι hater. Λοιπόν, δεν είμαι hater, είμαι lover. Πώς σου λένε, είναι οι haters και οι lover? Οι fans. Είμαι fans, τρομερός fan του Cristiano Ronaldo. Συγκινήθηκα χθες. Πολλές φορές δάκρυσε, πέτυχε 2 γκολ στη νίκη τίτλος με το οποίο μετά από 7-8 χρόνια η Al Nassr πήρε το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Ο Ρονάλντο, όλο το γήπεδο του επανειλημμένα φώναζε το όνομά του και στην διάρκεια της αλλαγής στο τέλος και όταν κάθισε στον πάγκο και μετά. Τρομερός αθλητής, στα 41 του χρόνια πήρε πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία σε ένα πολύ πλέον αναβαθμισμένο πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Είναι τεράστιο επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το χάρηκα, το άξιζε. Λοιπόν, είχε και άξιους συμπαίκτες. Ο Κομάν, για παράδειγμα, ο πρώην της Μπάγερ, συνέχισε αυτό το σερίο που πηγαίνει να παίρνει τίτλο. Πήρε και με την Al Nassr. Λοιπόν, σας έλεγα, κυκλοφορεί όχι μόνο στο Αγρίνιο, γενικότερα στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, γιατί και πριν από ένα χρόνο και πέρυσι, δηλαδή όταν έβηκε η Φυσιά, έπαιζε στην Super League 2, είχε φτάσει πολύ κοντά στο να πάρει τον Πανετολικό ο κύριος Πρίτσας. Τώρα λένε ότι έχει

συμφωνήσει και θα αντικαταστήσει τον κύριο Κοστούλα. Έτσι το θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΗ Πανετολικός. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Κηφισιά. Δεν είναι εύκολο να έχεις, δεν γίνεται να έχεις δύο ομάδες στην ίδια κατηγορία, στην προκατηγορία. Λένε εκεί ότι θα μεταβιβαστεί η Κηφισιά σε Έλληνα επιχειρηματία που ασχολείται με το χώρο του επίπλου. Αυτές λένε οι ιδέες μου για την Κηφισιά, που σίγουρα, σίγουρα. Εγώ ξέρω ότι δεν θα συνεχίσει ο Λέτος στην Κηφισιά. Ακόμα και αν έμενε ο Πρίτσας, δεν θα συνέχιζε. Έχουν κοντραριστεί γερά. Ο Πρίτσας λέει, λοιπόν, λέει, αναλαμβάνει τον, παίρνει τις, τον Πανετολικό. Έτσι λένε οι προφορίες. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός. Αλληλούια.

Λοιπόν, θέλω να σας πω για τον Ταφίκ Μπενταγιέμπ. Ταφίκ Μπενταγιέμπ είναι συμπατριώτης και του Ελκαμπή και του Ελεραμπή, 24 χρονών, αριστεροπόδαρος επιθετικός. Έπαιξαν φύγει κοντά στις 300.000 ευρώ από την Ουνιόν του Αργά του Μαρόκου στην Τρουά και τάσπασε στη Λίγκ 2. Σε 28 μάτς πρωταθλήματος σκόραρε 18 γκολ 3 ασίστ, ενώ είχε άλλα 2 γκολ 20 συνολικά σε 3 μάτς κυπέλου, άρα μαζί με το πρωταθλήματος 20 γκολ σε 31 μάτς. Είναι ένας γρήγορος, aggressive center for, πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής, ένας ελαφρύς finisher που φέρνει πολύ σε LKB, Μαροκινή και οι δύο. Πέρυσι έπαιζε δανεικός στη γαλλική Ροντέζ. Πέρυσι η χρηματιστηριακή του αξία ήταν 600.000. Με το που πήγε στην Τρουά ανέβηκε στο 1 εκατομμύριο. Τώρα πλέον ο Μπενταγιέμπ, με μόλις μία σούπερ σεζόν 24 χρονών, έχει εκτοξεύσει τη μετοχή του στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που τον παρακολουθούν και έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, του Μπενταγιέμπ. Σάλκε, Λανς, Βιαρεάλ, Τρουά, Αλαβές, Τραμζοσπορ και Ολυμπιακός. Και σύμφωνα με ελληνογαλλικές μανατζερικές πηγές, φέρεται και ο Έλε Ραμπίν να του έχει πει να έρθει με κλειστά μάτια στον Ολυμπιακό του Μπενταγιέμπ, αλλά να έχει δώσει και τις καλύτερες συστάσεις Ολυμπιακό για τον Μπενταγιέμπ. Και εδώ έρχεται ένα ωραίο ιντριγκαδόρικο

Έρχεται ένα ωραίο ιντριγκαδόρικο παρασκήνιο. Ο Ριμπάλντα τον είχε ψάξει πάρα πολύ. Όχι ακόμα. Ρε Πουρναρά, λέω κι εγώ αφού και τέταρτο μου έχει πει. Μέα κούλπα. Οκ.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε θέση για το θέμα του ΟΣΔΟΕΦ, γιατί μέχρι εκεί που παρουσιαζόταν δεδομένο ότι θα ανανέωνε, χθες λένε ότι υπάρχει διαφορά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιβάν Καρπόφ στο Telegram, εμφανίστηκε ο ΟΣΔΟΕΦ πως αρνήθηκε την πρόταση, την προσφορά ανανέωση του ΠΑΟΚ, και ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλη ελληνική ομάδα για τον ΟΣΔΟΕΦ. Ο ΠΑΟΚ πήρε θέση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι πως η ομάδα και ο παίκτης συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του μεταξύ τους συμβολαίου. Προσέξτε να δείτε, μιλάνε για επέκταση γιατί υπάρχει οψιόν. Στο συμβόλαιο ότι μπορεί να ανανεωθεί για άλλο ένα χρόνο με βάση τις συμμετοχές. Αλλά δεν το θέλουν αυτό στον ΠΑΟΚ και θέλουν να κάνουν ένα

Λοιπόν, λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: Ευάγγελε, δεν μας είπατε πόσο μαρθιακός έπεσε κατηγορία. Το έχω πει, ρε φίλε. Και ανέβηκε η κατηγορία Όλυμπος Γυμνού. Ναι, Όλυμπος. Το Γυμνό είναι ένα χωριό πάνω από τη Βάθια, στον ίδιο Δήμο, Δήμο Ερετρίας, με τρομερές ταβέρνες και τηγανοψώματα και γαρδούμπες. Έχει όμως και τον θρηλυκό Όλυμπο που ήταν στη δεύτερη κατηγορία και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Αν μπορείς να επανάλαβε το φόρο που κοιτάει ο Ολυμπιακός, γιατί ξεφόρτωνα και δεν σε άκουσα. Μπενταγέμ, ο Μαροκινός της Τρουά. Ιστερόγραφο, χαρή μου είναι η συνοπαδή μου και ξενερωμένη όλη η Παναθηναϊκή, λόγω Τσάπρα. Παιδιά, χαλάρα, δεν είναι ο καφέ. Πολύ καλή σεζόν, αλλά για την ώρα και στις δύο ομάδες, όπου και αν πάει, θα είναι αλλαγή. Δεν χρειάζεται τόση τρέλα, γνώμη μου, Αποστόλης Μουρνιακός. Συμφωνώ μαζί σου, έχει κάνει μεγάλη άνοδο τις δύο χρονιές στον Λεβαδιακό, αλλά αυτό ακριβώς που είπες. Και στην Άκη δεν μπορούσε, ακόμα και αν πήγαινε, που ο Ριμπάλντα. Δεν ασχολήθηκε με τον. Ρώτησε, έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις, αλλά από εκεί και πέρα ποτέ δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τον Τζάπρα. Δεν θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Ρώτα, αναπληρωματικός θα ήταν. Αλλά ένας πολύ καλός παίχτης, έτσι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, δεύτερος σε assist πίσω από τον Ζιβκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτάθλημα. Εξαρτάται και την ομάδα και πώς θα παίζει και στον προπονητή που θα πέσει. Είναι πολλά τα θέματα. Ο Χάρης λέει: Καλημέρα, καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Διατηρώ τα δικαιώματα για τον απορροφητήρα, καθώς το καθιέρωσε εδώ και μήνες όταν το ανέφερες πρώτη φορά. Επειδή πριν λίγο συντονίστηκα, έκανες update στην υπόθεση Τσάπρα, είχες πει για Παναθηναϊκό και σίγουρα θα σε δικάσουν. Εγώ πάντως αυτό εκτιμώ σε σένα, ότι λες ότι ξέρεις, αφιλτράζεις το, ξέροντας ότι μπορεί να εκθεθείς και να δικαστείς μετά. Μην ξεχάσεις να πεις τον παίχτη για το θρύλο. Τον είπα τον παίχτη για το θρύλο. Λοιπόν. Χαίρομαι, ο It's Me μου γράφει: Ρε δημοσιογράφε του 20 ευρώ, γιατί είσαι ακόμα εκεί τέτοια ώρα? Και του απαντάω: Για να ρωτάει ο κάθε λακαμάς, το κάθε τρόλ κουλουπούρ κουλουπού. Και μου στέλνει και χαμογελάει, μου στέλνει γελάκια. Είδες τι ωραία συνεννοούμαστε. Μπράβο, φίλε μου, το εκτιμώ. Λοιπόν. Τι έχουμε? Τερτύπια καλά, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 12.30. Εντάξει. Για τα τερτύπια μπορείτε να στέλνετε για ακόμα λίγο το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Ο Πάνος πανηγυρίζει, γίνεται να έχει μίχο όλη την ημέρα. Χαχα, άρε τεράστιε. Μήνυμα του Τζόρτζιο: Τι συγγνώμη να ζητήσουν? Ο Τσάρλι εδώ και 3 χρόνια δεν πετυχαίνει είδηση και πουλάει και πνεύμα, δεν παραδέχεται ποτέ, και παρόλα αυτά τον βλέπουν κάποιοι και τον πιστεύουν ακόμα. Εγώ έχω πολύ καλή άποψη για τον Τσάρλι, φίλε Πάνο. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Πρέπει να καταλαβαίνετε ότι προτιμώ ανθρώπους που να λένε πράγματα και να μην πέφτουν μέσα. Έτσι είναι. Παρά άλλους που, γιατί έχει και επιτυχίες, δεν είναι ότι δεν έχει και επιτυχίες, παρά άλλους που ποτέ δεν έχουν πετύχει τίποτα και ποτέ δεν απολογούνται. Ρε Ευάγγελε, όλοι οι εργαζόμενοι την Παρασκευή είναι χαρούμενοι γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, και πολύ σωστά. Εγώ ο συνταξίουχος, γιατί να χαίρομαι? Σε ένδειξη παράσταση της χαράς σας, ή μου έμεινε κατάλοιπο από πριν που για 37 χρόνια δούλευα? Ακόμα δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Εσύ σαν ψυχολόγος τι λες? Η συνήθεια είναι, φίλε μου, η συνήθεια. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω άλλα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τώρα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Α, του Γιώργου θα διαβάσω. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Πόσο κοντά στο ρόστερ του Ολυμπιακού θα είναι το εξής που θα αναφέρω? Τζολάκης, Χουτεσιώτης. Να έρθει ο Χουτεσιώτης ως πίσω από τον Τζολάκη. Ακούγεται πολύ για Σάνα, ξέρετε. Το Σάτι Γούλφ, στον πρώην του Ολυμπιακού, έτσι. Σάλιακας, Τσάπρας, Μπρούνο, Αθανασίου. Με τρεις Έλληνες από τους 4 στον μπακ, δεν νομίζω. Η Αμουζακίτη, Σιπιώνη, Μίγια είναι ένα ακόμα χαφ. Εκεί είσαι μέσα. Ζέλσον, Φορτού.

0: Κούνης, Ροντινέ, Αντρέ Λουίς και δύο εξτρέμ. Έλκα, Αμπί, Γιάρεμτσου, Μπετανκόρ, ο Γιώργος. Όχι, φίλε μου. Αυτό είναι στόπ, είναι ρόστερ υποβαθμισμένο για μένα, για Ολυμπιακό. Όχι. Ολυμπιακός θα γίνουν αλλαγές μεγάλες, το έχει αποφασίσει ο Μαρινάκης, είναι αποφασισμένος και θα γίνουν και αλλαγές και σε διάφορα επίπεδα. Αυτό θα πω εγώ. Έτσι. Οπότε ας περιμένουμε. Ο Σύφης λέει καλημέρα Ευάγγελε. Έχουμε Γιώργο. Όχι, διαβάζω αυτό το μήνυμα και μετά θα ακούσουμε τον Γιώργο Τοχελάκη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Το Μεντιλίμπαρ τον έσωσε ότι ξεκινάει νωρίς η προετοιμασία. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για δραστικές αλλαγές. Συν ότι φέρνει φράγκα στο ταμείο. Μόνο αυτό ενδιαφέρει τη διοίκηση. Υπό νορμάλες συνθήκες έπρεπε να φύγει. Απέτυχε σε όλα εκτός από τα λεφτά του Champions League. Ρε φίλε, προκρίθηκε. Ήταν και η εικόνα στο Champions League, αλλά και η πρόκριση στα Μονά μετά ήταν επιτυχία. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρωτάθλημα τα τελευταία 4 χρόνια, οπότε κάτι δεν πάει καλά. Το conference δεν πιάνεται, γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Αυτοί που κάνουν τους προγραμματισμούς και τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό, απορώ πώς συνεχίζουν και οργανώνουν και τη νέα σεζόν εφόσον έχουν απκατό. Καλό είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού να μην περιμένουν μεταγραφές πριν το τέλος του Αυγούστου. Ο Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει το ίδιο τροπάριο και θα πάει και με τους ίδιους και τους ίδιους. Μην πω για το ανανεωθεί ο Γκαρσία. Θα χορτάσουμε πάλι ρεκόρ σε γιόμεση νέα χρόνια. Δεν έφταναν για φέτος. Ένας εκ των Ταρεμή ή LKB θα φύγει. Δεν βγαίνουν τα κουκιά με τους ξένους. Το ότι παραμένουν τα διαρκεία στο Θεό όπως πέρσι με μη σίγουρη την παρουσία στο Champions League και μετά από μια τραγική σεζόν είναι πολύ άσχημη εξέλιξη. Ρε φίλε Σύφη, όλα μαύρα τα βλέπεις. Όλα μαύρα τα βλέπεις, δεν είναι έτσι. Παίζουν και οι άλλοι, δεν είναι δηλαδή, okay, όλα, αλλά όλα μαύρα τα βλέπεις. Ο Βασίλης λέει καλημέρα κύριε Βαγγέλη, κράτα ένα όνομα, Μπιτέλο, Δυναμό Μόσχας για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Το κρατάμε. Μήπως αντί του Πράτ Τσάπρα έρθει ο Κατσέρης, αναρωτιέται ο Θανάσης. Αυτό. Το είπα και εγώ πρώτη κυκλοφορία. Έχουμε Γιώργο Χελάκη. Έλα Γιώργο. Σε ζητάει ο λαός σου εδώ πέρα.
1: Ευχαριστώ. Δυστυχώς είμαι στην άλλη μου δουλειά στο Μέγκα.
0: Ναι,
1: ναι. Για το δελτίο.
0: Υπάρχουν και άλλοι που λένε τι σε θέλουν εκεί οι δημοσιογράφοι του 20 ευρώ. Έφαγες και το χελάκι. Το χελάκι δεν μπορώ να το φάω. Ο χελάκι μπορεί να με φάει εμένα. Εγώ το χελάκι δεν πάω.
1: Δεν βαριέσαι, Ευαγγελέ. Έχουμε ακούσει τόσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για λέγε. Τι θες να μιλήσουμε για μπάσκετ. Έχεις και μπάσκετ.
1: Άκου να δεις, το μπάσκετ τώρα είναι στην επικαιρότητα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο βράδυ, απόγευμα, ξέρω όπως θες πες, για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και θυμίζω στα τελευταία Final Four, ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε ούτε καν στο τελικό. Το καθαρίσαν ότι είναι τελικό.
0: Ναι.
1: Και έγινε πέρσι με τη Μονακό.
0: Ναι.
1: Τώρα αντιμετωπίζει την ομάδα που το πήρε.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς εμένα, εννοώ ότι ήταν Ερμπακτζέ.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς εμένα, από τις άλλες τρεις αφού είναι τον Ολυμπιακό απ' έξω, η Φενερμπαχτσέ είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί από τη Βαλένθια, ρε φίλε. Χωρίς και εγώ δεν είμαι ειδικό σπίτι. Ναι, επειδή είδα τα μάτς με τον Παναθηναϊκό, μου άρεσε πολύ. Θεωρώ ότι αν πάει.
1: Ένα πολύ ωραίο μπάσκετ έξω από τα συνηθισμένα, με επιθέσεις που εκδηλώνονται στα 8-10 δευτερόλεπτα, με παίχτες που ξεμαρκάρονται για να σουτάρουν. Δεν έχει σημασία αν παίζει τον Άι στο 5, πηδάνε όλοι για τα rebound. Είναι μια κατάσταση που δεν.
0: Τους έχει νικήσει όλους. Τερμάτισε δεύτερη, ναι. Αν και στακτοπούτα στην κανονική διάρκεια. Θεωρώ πάντως ότι αν προκριθεί ο Ολυμπιακός που πιστεύω θα πέρασει, καλύτερα να έχει τη Ρεάλ. Έτσι, παρά τη Βαλένθια.
1: Πολύ το λένε αυτό με δεδομένο ότι παίζει χωρίς τους δύο βασικούς ψηλούς της, τον Λένς και τον Ταβάρες. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: το καμπιάσω με τον Γκιούλ, μπορεί να σου τώρα να το σπίτι τους, να τα βάζουν.
0: Ακόμα ο Γκιούλ θα τα βάζει, μου.
1: Του την έκαψε τη βούνα του Ολυμπιακού μια φορά. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να την κάψει μια ακόμα.
0: Να σε ρωτήσω, έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα. Βασικά ήταν για τον Μπουρναρά, αλλά το θέτω και στους δύο σας. Νωρίτερα έχει έρθει. Ότι αν χρειαζόταν, αν ήσουν προπονητής του Ολυμπιακού και έπρεπε να δώσει το τελευταίο σουτ που θα έκρινε είτε την πρόκριση στο τελικό είτε την κούπα. Σε ποιον θα το έδινε το τελευταίο σουτ, Πιελάκι, σε ποιον θα το έδινε το τελευταίο σουτ, σουτ Μπουρναρά. Έλα, Γιώργο, λέει.
1: Βεζέκοφ,
0: εσύ στο Φουρνιέ. Ο Πουρναράς που παίζει και μπάσκετ και το ξέρεις και Γιώργο Χελάκη, λέει Φουρνιέ. Φουρνιέ.
1: Για να το λέω πάνω σε κάτι παρουσία.
0: Και ο Τζόρτζης πετάγεται απ' έξω. Ο Τζόρτζης. Φουρνιέ λέει ο Τζόρτζης. Φουρνιέ λέει και ο Τζόρτζης.
1: Ο Τζόρτζης τώρα έχει άλλα πράγματα σου.
0: Ναι. Ναι.
1: Πλησιάζει πολύ κοντά στην ξέρεις αυτή του. Να βγούλησε και την Κύπρο.
0: Ναι. Πολύ δυνατή η Αντιγόνη. Θα τον κάνει να κάνει κοιλιακούς όμως και τον. Γιατί έχει τρομερούς κοιλιακούς η Αντιγόνη. Οπότε θα βάλει και τον.
1: Ναι, αλλά και ο Τζόρτζης δεν πάει πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι. Okay. Το σκέφτομαι του Ολυμπιακού θα πάνε πέρα. Αν τα καταφέρουν να περάσουν από τα μέτρα ασφαλείας και αν τα καταφέρουν να τσεκάρουν και τα εισιτήρια.
0: Κάτσε να φτάσουν και τα εισιτήρια γιατί είναι ένας χαμός. Πολλοί δεν έχουν πάρει εισιτήρια.

0: από το πρωί.
1: Έχουν κλείσει και δεν μπορούν να κάνουν
0: ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί, διότι υπάρχει και ένα θέμα τώρα, έτσι, και από Αυστραλίας και από πλευρά της γενικότερης οργάνωσης, με έναν τρόπο δίνουμε εξετάσεις.
0: Σωστό.
1: Τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον αυτές τις εξετάσεις θα τις περάσουμε. Μην μείνουμε
0: μεταξύ αστεί. Εντάξει, Ελλάδα είσαι, δεν θα είναι η πρώτη. Εδώ, ρε φίλε, βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Θυμηθήκαν μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος να πάνε να ζητήσουν αναδιάρθρωση στο πρωτάθλημα. Ντροπιαστικά πράγματα τώρα αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά είναι, δεν είναι ωραία πράγματα. Ελπίζω ο κύριος Βρούτσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην σκεφτεί πολιτικά την κάρτα. Διότι πλησιάζουν εκλογές. Το μεγάλο ατού όλων αυτών.
0: Αυτό είναι.
1: Και να κάνει πίσω κυβέρνηση για λόγους σκοπιμότητας. Οι βουλευτές της Λάρισας ετοιμάζουν να κάνουν ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα.
0: Φταίνε και οι τοπικοί στις κάθε, δηλαδή, που ψήφισαν.
1: Αυτούς θα βάλουν για να το...
0: Ναι. Ναι, αλλά πλέον είναι πασιφανές ότι δεν ψηφίζουν το 90% στην Ελλάδα, δεν ψηφίζουν ανάλογα με τι τους λένε οι ομάδες τους ή με οπαδικά κριτήρια. Τουλάχιστον σε αυτό είναι καλό. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος πάει και ψηφίζει με βάση είμαι Ολυμπιακός, μου λέει Ολυμπιακός κόντρα στο Μητσοτάκη, είμαι ΑΕΚ, μου λέει Ηλιόπουλος κόντρα στη σημική κυβέρνηση, τράπεζες κτλ. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται ο οπαδός. Οι 9 στους 10 δεν επηρεάζονται από το τι θα τους πούνε ή από το συμφέρον της ομάδος. Δεν ξέρω την άποψή σου πάνω σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι σε γενικές γραμμές δεν επηρεάζονται. Δημιουργείται όμως ένα κλίμα.
0: Κλίμα, ναι, σωστό. Ναι.
1: Όταν βλέπεις, ας πούμε, τον διοικητικό ηγέτη μιας ομάδας να τα βάζει με την κυβέρνηση, δημιουργείται ένα κλίμα. Ειδικά άμα τα βάζει λέγοντας ότι η κυβέρνηση αδίκησε την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί δημιουργείται. Γιατί εκεί πάει το. Η συνήθις κατηγορία είναι ότι αυτό.
0: Okay.
1: Και τα έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν πολλές φορές αυτά, Ευάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να σας ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει. Θα το έλεγα και για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως, αν είχε. Καλό να μαζεύουμε και κανένα τρόπο. Δεν είναι κακό.
0: Έδισε. Ο Τούρκογλου είπε: καλή επιτυχία στην Φενέρμπαξε. Εύχομαι να φέρει την Ευρωλίκα ξανά στην Τουρκία.
1: Βέβαια. Ο
0: Τούρκογλου είδε. Πολιτική. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας, έτσι.
1: Ο Τούρκογλου είπε αυτό. Εμείς οι άλλοι λέμε τώρα κάτι άλλο. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει είναι πέμπτη φορά που πάει. Αν πάει πέμπτη φορά και γυρίσει όπως πήγε, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Συνιστά αποτυχία τώρα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από τα φιλό μας. Και δεν περιμένουν να το ακούσουν από εμάς αυτό οι φίλοι του Ολυμπιακού και Μπαρτζόκα για να γεμίσουν άγχος. Το έχουν από μόνοι τους όσο πρέπει. Ας ελπίσουμε ότι θα το διαχειριστούν. Και κατά τις 8 ώρα το βράδυ θα πανηγυρίζουμε τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στον τελικό.
0: Τι βλέπεις, πώς τη βλέπεις την μεταγραφή του Κωστίνια?
1: Πολύ καλό deal.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό deal για τον Ολυμπιακό, γιατί φέρει στα μέτρα πάνω από 10 εκατομμύρια. Κωστίνια ήταν και δεν ήταν βασικός. Βεβαίως τώρα που ο Ροντινέη είχε προωθηθεί ως δεξιός εξτρέμ. Ήταν βασικός, θα χρειαστεί δύο μπακ Ολυμπιακός, αλλά με αυτά τα λεφτά που θα πάρει από τη Κωστίνια μπορεί να βγει στην αγορά και να τα βρει.
0: Ναι. Έχουμε και το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο οποίο θα είναι.
1: Από εκεί θα προκύψει το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα παρουσίας του Μεντιλίμπαρ στον μπακ του Ολυμπιακού.
0: Πλέον, ναι.
1: Όχι. Το τι θα ζητηθεί όμως και το τι θα θυμηθεί ότι θα επιδιωχθεί να έρθει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι θα είναι και ο Ινιάκη, ο ατζέντης του ατζέντης και του Βαλβέρδε κτλ. Έτσι, όπως λένε ότι θα είναι και ο Καρεμπέ με τον Κοβάσεβιτς. Αυτή. Θα τα δούμε αυτά. Εμένα θέμα, επειδή γράφεται για Σάλιακα, δεν μου προκύπτει θέμα Σάλιακα στον Ολυμπιακό και ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον Τσάπρα, δηλαδή να πάει στον Ολυμπιακό Τσάπρα, θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί, θα πάρει ξένο βασικό δεξιμπακ μαζί με τον Τσάπρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ροντινέη με Μεντιλίμπαρ υπολογίζεται δεξί εξτρέμ για τη νέα σεζόν. Έτσι.
1: Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν ξένο μπακ.
0: Εννοείται ότι θα πάει. Μα έχει κάνει την προεργασία. Για τον Κωστίνια υπήρχε προεργασία από τους ατζέντιδες και το ένα και το άλλο εδώ και 2-3 μήνες για να πάει στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις ομάδες, η Σάντερλαντ, την Μπρέτφορντ και η Μπράιτον, στην οποία θα καταλήξει, είχαν ασχοληθεί. Άρα ο Ολυμπιακός σε αυτά ξέρει να δουλεύει. Έχει κάνει και τη σχετική του προεργασία σε αυτό, έτσι.
1: Στις πωλήσεις είναι πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός.
0: Ορίστε, στις πωλήσεις ναι και πουλάει με υπεραξία. Έτσι. Τώρα πήρε, έδωσε 2,5 εκατομμύρια και τον πουλάει 10 εκατομμύρια πάνω. Δηλαδή μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει και 13 εκατομμύρια. Πολύ σημαντικό. Τον Κωστίνια που εντάξει, καλός παίκτης είναι.
1: Αλλά όχι κάτι φοβερό.
0: Άμπρα. Ωραία.
1: Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην Αγγλία.
0: Εντάξει, εντάξει Γιώργο μου. Λοιπόν.
1: Ευαγγελέ μου, να είσαι καλά.
0: Ναι, να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσατε τον Γιώργο Χελάκη. Οι υποχρεώσεις στο Μέγκα δεν το επιτρέπουν να είναι εδώ. Εγώ θα ακολουθήσω ο Τζόρτζι, θα παραδώσω μικρόφωνο στο Τζόρτζι, το γνωστό Τζόρτζι. Αλλά ένα νούμερο από το 1 έως το 99. Το 9, okay, θα μάθετε ο Τζόρτζ, θα σας πει ποιος είναι ο τυχερός για τα τερτύπια απόψε, τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στο μαγαζί που είναι συνόμενο της διασκέδασης, στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56, τα τερτύπια, ποιος το κέρδισε. Γεια σας από μένα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας.

0: Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, όσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα live μεσάνυχτα, με τον Γιώργο Τσουράκη, στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απεχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ζήτησε με το καλημέρα η κυβέρνηση, δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάκησης Ανδρουγιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του για αποφυλάκηση. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο ήρθε η ασυλία τους. Ελπίδα για την Τία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια. Ενώπιον του εισαγγελέα Ερακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για δύο.

0: επαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαΐνης και κάναβης. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επιποδός 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Συνεχίζονται οι MSS συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελειωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν και πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
1: .943 Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Γιώργος Ιωάννου, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας. Η ώρα είναι 12.30 για την ακριβία, 1:26, 1:25. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ και πούμε και τα δικά μας, να ανακοινώσουμε λίγο τον νικητή για τα τερτύπια από τις Μεχίες. Ο νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Τσουράκης. Ο Κωνσταντίνος Τσουράκης λοιπόν είναι ο νικητής. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 474. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί του άμεσα, προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες. Καλή διασκέδαση να το ευχηθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό μπάσκετ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας, στο Telecom Center Athens, 6 ώρα το τζάμπολ. Ας βάλουμε και ένα αστερίσκο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια τα εισιτήρια του event, της εκδήλωσης, να το πούμε και έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει υπάρξει πρόβλημα, δεν έχουν πάει τα εισιτήρια στους κατόχους, έχουν υπάρξει πολλά παράπονα προς τις ομάδες και τη διοργάνωση και υπάρχει αρκετά πιθανό, είναι υπαρκτό για την ακρίβεια το σενάριο καθυστέρησης της έναρξης του αγώνα. Και αναφερόμαστε στον αγώνα του Ολυμπιακού.

Να πούμε για το αγωνιστικό κομμάτι τώρα του Ολυμπιακού ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αντιμετωπίζει δίλημα για το ποιον θα πάρει στη δωδεκάδα. Έχει αποφασίσει για τους 11 από τους 12. Είναι ανάμεσα σε Νιλικίνα και Μακίση και ένα προβάδισμα έχει ο Σακίλ Μακίση. Ωστόσο θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Coach B.

Παράλληλα, να πούμε πως στο γήπεδο αναμένονται αρκετές μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως έγινε και πέρσι, αλήθεια είναι, στο Αμπουντάμπι. Τους είδαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου του Final Four. Είδαμε πως είχε η συνέντευξη από τους τέσσερις προπονητές και από έναν παίκτη. Τον Ολυμπιακό εκπροσώπησαν ο Γιώργος Μπαρτζόγας και ο Κώστας Παπανικολάου. Τη Φενέρ ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους και ο Νάντο Ντεκολό. Τη Βαλένθια ο Πέδρο Μαρτίνες και ο Ζαν Μοντέρο. Ενώ τη Ρεάλ Μαδρίτης εκπροσώπησαν ο Σέρχιος Καριόλο και ο Φακούντο Καμπάτσο.

Να πούμε πως το πρόβλημα με τα εισιτήρια ισχύει για τους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο φυσικά για τους Έλληνες. Μιλάμε τώρα και για την ομάδα του Ολυμπιακού και για την ομάδα της Φενέρ.

και για τη Ρεάλ και για τη Βαλένθια. Η Ρεάλ, η οποία νομίζω θα έχει και τον λιγότερο κόσμο στο γήπεδο, μόλις 500 άτομα, γύρισαν και 50 εισιτήρια πίσω από αυτά που τους έδωσε η EuroLeague. Η EuroLeague, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχει 250 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. Τώρα και τα ουδέτερα εντός αγωγικών εισιτήρια έχουν καταληφθεί από παδούς των τεσσάρων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, περίπου 8 με 10.000 οπαδούς θα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει τη μερίδα του Λέοντος στην Κερκίδα. Αν ισχύουν αυτά που έχουμε μάθει, γύρω στους 5.000 θα έχει η Φενέρμπαχτσε, 2.000 περίπου θα έχει η Βαλένθια και μόλις 500 η Ρεάλ Μαδρίτης.

Να πούμε πως όσον αφορά στο κομμάτι με τα εισιτήρια, η EuroLeague έχει ήδη αρχίσει την διαδικασία εξομάλυνσης, λίγο να το μαζέψει το θέμα. Έχουν ξεκινήσει κάποια εισιτήρια να στέλνονται στους κατόχους τους. Μακάρι το πρόβλημα να ρυθμιστεί άμεσα, έτσι ώστε να μην υπάρξει και καθυστέρηση έναρξης του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα σε όλα τα μέσα τα οποία θα καλύψουν συγκεκριμένο γεγονός.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με σχόλια, με ρεπορτάζ. Θα πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, ακούω ένα βόμβο στο τηλέφωνο. Αν μπορούμε... Α, τώρα μια χαρά.
0: Τέλεια. Έχουμε Έχετε. Σήμερα ημιτελικούς.
1: Έχετε.
0: Έχουμε πολύ δυνατό. Έχουμε το Final Four. Νομίζω ήρθε η ώρα που περίμενε όλη η μπασκετική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει. Είναι η Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Φιλοξενείται στην Αθήνα. Πολλοί περίμεναν να είναι πράσινο-κόκκινο ή πράσινο το ΆΚΑ. Είναι κόκκινο. Ενώ από θέμα κόσμου, θυμίζω φέτος δεν έχει μικρό τελικό, οπότε οι ιτημένοι σήμερα θα αποχωρήσουν, άρα ανοίγουν το δρόμο για να πάρουν κάποιοι άτυχοι που δεν έχουν πάρει για τα ημιτελικά, όπως πάρουν ιστορία για τελικό. Αν φυσικά περάσει ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ισχύει. Να δούμε και λίγο πόσους θα έχει ο Ολυμπιακός. Νομίζω τον Ολυμπιακό τον συμφέρει κατά κάποιο τρόπο να περάσει η Ρεάλ. Κατά τέτοια περίπτωση, έτσι.
1: Κοίταξε, και η Ρεάλ και η Βαλένθια έχουν πολύ κόσμο. Φενέρω νομίζω θα κάνει 4 και Ολυμπιακός 10, κάτι τέτοιο. Μπορεί να φτάσει μέχρι 10. Οπότε θα το δούμε. Δηλαδή, άμα αποκλειστεί η Φενέρω, διέλυσε πολλές θέσεις. Ένα από τις Κυριακές, έτσι, που σίγουρα καταλήξουν κατά πλειονότητα σε ερυθρόλεπτα χέρια.
0: Το λέω γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόλις 500 άτομα στο γήπεδο. Και η Βαλένθια θα έχει 2.000. Οπότε κατά κάποιο τρόπο με απλή αριθμητική τον βολεύει τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί η Βαλένθια, γιατί θα βγουν περισσότερα εισιτήρια πιθανότητα προς πώληση.
1: Εντάξει, κάτι να σου πω κατευθείαν το τελευταίο, το σημαντικό είναι και για το ελληνικό μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό ειδικότερα, να περάσει. Αλλιώς όλα τα άλλα που λέμε είναι εξαίρεση.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι μηντιακό στο κομμάτι, καταρχάς πριν πάμε στο μηντιακό λίγο. Τι θεώρησε ότι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ώστε να περάσει τη Φενέρμπαχτσε, ώστε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο?
1: Κοιτάξτε, είναι η πιο δύσκολη ομάδα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σε ένα κάτω παιχνίδι. Ο τρόπος που παίζει η Φενέρ θα του βάλει δύσκολα. Θα πρέπει να είναι ψύχρεμος στα δύσκολα και να μην ξεφύγει το σκορ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έτσι πάτε παίζεις, ας πούμε, με τη Ρεάλ και έτρεχε και δεν ήταν. Θυμάσαι. Οπότε πρέπει να είναι ψύχρεμος στα δύσκολα. Εγώ δίνω ένα ότι είναι και φαβορείς αποδόσεις. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός και για την πρόκληση σήμερα και για το τρόπαιο. Αλλά έχουμε δει πολλά φαβορεί που δεν επιβεβαιώνουν. Έχει και μια ανασφάλεια σαν σύλλογο, σαν οργανισμό, Final Four το βλέπουμε. Είναι πέμπτος σε Final Four. Πλέον το πρέπει είναι τεράστιο. Δεν γίνεται τώρα αυτή η γενιά του Ολυμπιακού 5 χρόνια και να μην έχει πάρει έναν τρόπο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι 4-4 χρονιές και ειδικά νομίζω με το Κάουνας που το έχασε κυρίως μέσα από τα χέρια.
1: Και πέρυσι. Και πέρυσι είχε πολύ καλή
0: και ομάδα. Και πέρυσι είχε το υλικό για να το κατακτήσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή μπορούσε. Ωστόσο, εντάξει, γίνανε πολλά σε αυτά τα 4 χρόνια.
1: Αν είναι ψύχρεμος, έχουμε δει αρκετό Ολυμπιακό φέτος. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αδιαφυσβήτητα. Το θέμα είναι πώς ήταν να προκριθεί. Δηλαδή είναι πέμπτο σε Final Four, είμαστε επιτυχημένος σύλλογος. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν ακούγεται και πάρα πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι μόνο τα Final Four. Και ο Άρης έχει πάει σε 3 Final Four κάποτε σε ρίγα. Δεν είχατε γεννηθεί τότε μερικοί, σαν τέλη δεκαετία του 80 και πήρε τίποτα. Όχι.
0: Το θέμα είναι ότι, εντάξει, okay, το να είναι κάθε χρόνο μια ομάδα στο Final Four δείχνει σίγουρα μια συνέπεια ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο. Αναμφισβήτητα.
1: Δεν λέω. Τι να το κάνεις όμως, Πατρίστα.
0: Βιάστηκε, θα πρέπει να έρχονται και οι κούπες.
1: Ακριβώς.
0: Και το λέμε γιατί αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που πηγαίνουν κάθε χρόνο στο Final Four.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν φτάσει μια ομάδα, ας πούμε, να κάνει 10 συνεχόμενες παρουσίες χωρίς να φέρει την κούπα, θα αρχίσει να μπαίνει και μια ρετσινιά τη σιτοπάθεια, ως να το πούμε, ως ένα βαθμό.
1: Κοίταξε, θεωρητικά είναι όλα. Κοιτάς όμως το legacy, κοιτάς τι μένει μετά. Ξαναλέω, ο Άρης έμεινε στην ιστορία ως μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δεν πήρε τίποτα. Η Ολλανδία της δεκαετίας του 70, για να το πάμε ποδοσφαιρικά, πήγε σε 2 τελικούς μουντιάλ, δεν πήγε τίποτα, πήρε και το 2010 πάρει. Είναι η χώρα που δεν έχει πάει περισσότερες φορές τελικό και δεν πήρε ποτέ το τρόπαιο. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν μειώνει την πολύ καλή ομάδα που είχε εκείνες χρόνες η Ολλανδία. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε ποτέ το τρόπαιο. Κοιτάς τη λίστα και δεν βλέπεις Ολλανδία. Αυτή η γενιά του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια προφανώς και αξίζει ένα τρόπαιο. Δεν το συζητάει κανείς.

0: Αν όμως δεν το πάρει, μιλάμε πολύ διαφορετικά. Γιατί φέτος ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Σίγουρα γιατί τερμάτισε πρώτος στην regular season και αυτό είναι αναμφίβολο ότι μια ομάδα είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα το οποίο προορίζεται για σένα. Από τον φίλο μου τον Θανάση εδώ, τον Θανάση τον Αναστασόπουλο, ο οποίος γράφει πως αν κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, έστω ότι κερδίζει, ποιον θα διάλεγες για αντίπαλο την Κυριακή?
0: Ρεάλ. Για να το πάρει ο Ολυμπιακός, Ρεάλ. Μόνο η Φανέλα δεν παίζει.
1: Να το τεκμηριώσουμε γι' αυτό.
0: Η Βαλένθια έχει έρθει φέτος 4 φορές στην Αττική, στην Ελλάδα. Σωστά. Πόσες νίκες έκανε?
1: Έχει έρθει 4 φορές, 4 νίκες.
0: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή το έκανε μια φορά, ιδίως συγκυριακά το έκανε και το έκανε και με μεγάλο σκορ, το έκανε και με εμφατικό τρόπο και στο ΣΕΦ και 3 φορές στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Ειδικά στο ΆΚΑ τις τελευταίες δύο που εργότερα το 0-2 της σειράς με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Οπότε πώς καταλαβαίνεις, η χ ομάδα δεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ειδικά η ταχύτητα με την οποία λάθη μέχρι να κοιτάξει πίσω έχουν πάει δύο της Βαλένθια και σουτάρουν και σου βάζουν καλά τις 8-9 δευτερόλεπτα. Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, το είδαμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ δηλαδή, δεν έλεγα επίσης ότι είναι και πολύ δύσκολο να την περιορίσει αυτή την ομάδα.
0: Ο Ολυμπιακός Ρεάλ το έχει σηκώσει ήδη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι με τη Βαλένθια είναι και πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή η ομάδα. Γιατί δεν γίνεται επί 40 λεπτά να περιορίσει ένα τέτοιο ρυθμό που η Βαλένθια ψάχνει όλη την ώρα την ευκαιρία να τρέξει.
0: Δεν την αντιμετώπισε καλά ούτε ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
1: Ισχύει αυτό. Και είναι, αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις στον ρυθμό αυτόν. Και είναι και δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτόν τον ρυθμό, να τον σταματήσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις σε 40 λεπτά.
0: Ακριβώς. Μα είδαμε τον Παναθηναϊκό, δεν άντεξε να το κάνει πάρα πολύ. Θα δούμε. Όλα είναι στη θεωρία. Πραγματικά με τις ευχές μας στον Ολυμπιακό να καταφέρει. Γιατί το εννοώ και ας μην είμαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν κρύβω ότι δεν αξίζει ο Ολυμπιακός αυτή την πενταετία κάτι. Δεν γίνεται να κλείσει αυτός ο κύκλος αυτής της ομάδας, δεν μην υπάρχει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Έχουμε κάτι σε μηντιακό. Πάμε λίγο στα μηντιακά. Έχουμε κάποια είδηση, κάτι.
0: Κάτι που εκκρεμεί είναι που θα κλείσουν οι δύο νεοπροβιβαστήσεις ομάδες. η Καλαμάτα και η Ηρακλής. Και οι δύο πάνε μέσω Περκάπιτα, που είναι η εταιρεία που ουσιαστικά υπογράφει τις ομάδες και μετά τις εκχωρήσει η Κοσμοτέ και Νόβα. Από ό,τι μου λένε, ο Ηρακλής πάει προς Κοσμοτέ, άρα η Καλαμάτα θα πάει στην Νόβα.
1: Η Καλαμάτα η οποία θα αγωνίζεται στην IKEA, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η ποια, συγγνώμη.
1: Δεν θα αγωνίζεται και στην IKEA, να το πούμε αυτό.
0: Δεν είναι ακόμα στην ΑΕΚ, θα δούμε αν είναι τίποτα μέχρι τότε, γιατί έχουμε περιθώρια.
1: Οκ. Το λέω γιατί είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα, ωστόσο από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ακόμα ερωτηματικό εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Νίκο.
0: Κοίταξε ιδιαίτερα. Στο μόνο νιούζα, αν θέλετε, έχω ανεβάσει ένα θεματάκι που εξηγώ, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε τελικό Champions League, γιατί Arsenal Paris. Μην ανοίξετε τηλεόραση 10 η ώρα, μπορεί να έχει λήξει το μάτι. Ξεκινάει 7 φέτος επλέον. 7 ώρα η Ελλάδος, όπως καταλαβαίνουμε, για τηλεοπτικούς και εμπορικούς λόγους. Mm-hmm. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο.
0: Και μακάρι να απολαύσουμε μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Και μακάρι να δούμε τη γιορτή του μπάσκετ όπως σας αρμόζει.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ακούσαμε. Ο φίλος μας εδώ, ο Αντώνης, λέει καλή τύχη στο θρύλο μας. Φυσικά, Αντώνη, καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Πρέπει, δεν είναι ευτυχής να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Τουλάχιστον αυτή η μία που έχουμε ήδη να το σηκώσει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μαζί μετά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Με τον 943 Intervetten Sports, το Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ελαστικά, λεκαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλαγής ώρας των ημιτελικών του Final Four, καθώς το πρόβλημα με τα εισιτήρια λύνεται σταδιακά. Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague.

0: Λίμα ανάμεσα σε μακίση και ενηλικίνα έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports, σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράρεται με την Real Madrid για τον δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική Intervention Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρει ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρόεδρος των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ όπως ο Γιάκομπ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τον Πάγκο, όμως σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο, στο κόλπο έχει μπει και η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμα δρόμος για συμφωνία με τον Τριφύλλη. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Go!
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο. Εντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι, η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε, δεν χάνουμε χρόνο γιατί θα προχωρήσουμε και στα ρεπορτάζ. Στείλτε τις συμμετοχές για τα τερτύπια γιατί θα έχουμε και την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν χάνουμε χρόνο γιατί έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό?
1: Γεια σου Γιωργάκη, γεια. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Εντάξει, καλύτερα, ας πούμε. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Κοίταξε, καταρχάς τώρα για να τα πάρουμε εξ αρχής τα πράγματα, είναι ένα τρίμερο καθαρά μπασκετικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό υπάρχει αδράνεια, έτσι. Και κυρίως το λέω αυτό γιατί επέστρεψε ο Βαγγέλης ο Μαρινέξ από την Αμερική, οπότε αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν περιμένουν βέβαια αυτή τη συνάντηση για να προχωρήσουν τα μεταγραφικά θέματα, γιατί ήδη νομίζω έχουμε τις πρόθεσεις με επιστροφές και ανατροπές αν θέλεις, γιατί στην προετοιμασία του καλοκαιριού θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ο Φορτούνης, ο Γιάρεμτσουκ και λογικά όπως γίνονται τα πράγματα θα προσθεθεί και ο Τσάπρας, δηλαδή τρεις νέες προσθήκες ήδη είναι μπροστά μας. Φαίνεται το μια με έναν τον καλύτερο Έλληνα δεξίο μπακ του πρωταθλήματος, με πολύ καλές εμφανίσεις Λεβαδιακού, 24 χρονών. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι στον Ολυμπιακό αρχίζει και σκέφτεται ο Γιώργος σοβαρά την ενίσχυση

0: ελληνικού στοιχείου. Την ελληνοποίηση που είναι απαραίτητη, αν θέλεις, αν λάβουμε υπόψη μας, ας πούμε, ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει κάποια πρόταση για τον Μουσακίτη, για τον Τζολάκη. Οπότε στον Ολυμπιακό τα σκέφτονται όλα αυτά. Και εδώ να προσθέσω μια είδηση, η οποία νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός και στο αριστερό άκρο της άμυνας να έχει Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χωρίς να μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστερό μπακ Έλληνα.
1: Θα είναι ως δεύτερη επιλογή ή ως βασικός?
0: Νομίζω βασικός θα είναι, αλλά ότι θα αποκτηθεί και άλλος μπακ νομίζω ότι είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που με τη Λίμπερ Γιώργο έχρισε τον Ροντινέι Εξτρέμ, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να πας έτσι, ούτε να περιμένεις, ας πούμε, κάποια άλλη λύση με τον Μπιανκόν, ας πούμε, που παίζει δεξί μπακ ή εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά μερικές φορές ο Μεντιλίμπαρ το χρησιμοποιήσει σε αυτή τη θέση. Μην ξεχνάμε και ότι ο Μπιανκόν, ας πούμε, στην Ότιχα, η πλήρη στον Ολυμπιακό έπαιζε για δεξί μπακ. Δεν είναι άγνωστη θέση, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός θα ψάξει και άλλη εναλλακτική λύση στα δεξιά. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και στο αριστερό άκρο της άμυνας Έλληνα αμυντικό, και αυτό γιατί οι πληροφορίες που σε συνδυασμό με αυτό που σου λέω είναι ότι έχει δοθεί εντολή στον μάνατζερ του Ορτέγκα να βρεθεί ομάδα για τον Αργεντινό, αν και έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη έχουμε πολλές αλλαγές και θα έχουμε πολύ περισσότερες μετά τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπερ. Ο κ. Μαρινάκη, όπως είναι γνωστό, απόψε θα είναι στον ημιτελικό του Final Four μαζί με τους συνεργάτες του, με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, τον Κώστα Καραπαπαδόν, κοντά στην προσπάθεια του μπασκετικού Ολυμπιακού. Η άλλη είδηση είναι, ενώ περιμένουμε, αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μια καλή είδηση ήρθε την περασμένη Τετάρτη με την κατάκτηση της Άστον Βίλα του Europa. Περιμένουμε και την Κυριακή το απόγευμα στις 8 η ώρα θα ξέρουμε αν ο Άστον Βίλα θα είναι τέταρτη, θα τερματίσει τέταρτη, Γιώργο, στην Premier League. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει οριστικά ένα γύρο. Ξεκινήσει δηλαδή τα παιχνίδια του 3 με 4 Αυγούστου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Θα είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Όπως και σημαντική ήταν η εξέλιξη ότι εχθές η Μπρίζης κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Χρήστο τον Τζόλι. Έτσι η Ουνιόν Σεν Ζιλουάς θα είναι στη δεύτερη θέση και στο δρόμο Ολυμπιακού στα καλοκαιρινά προκριματικά. Γιατί είναι χαμηλότερος συντελεστής των Βέλγων έναντι του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξασφάλισε στον Ολυμπιακό την παρουσία του στους ισχυρούς, αν φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει τώρα τους.
0: Να περιμένει
1: σίγουρα τους αντιπάλους του, να περιμένει να δει τι θα κάνει η Άστον Βίλα.
0: Και πιθανότατα θα έχει βρεθεί αντίπαλος με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, τη Σπάρτα Πράγας ή την ΑΕΚ Μέγκη. Μια αρκετά καλή κλήρωση, θα λέγαμε. Ολυμπιακό.
1: Που νομίζω ότι αν κερδίσει, ανεξαρτήτως αν θα πάει στον τρίτο προκριματικό, αν ας πούμε πάει στο δεύτερο προκριματικό ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αν κερδίσει, δεν σιγουρεύει την παρουσία του στο Europa.
0: Στο Europa, βέβαια, σωστά το λες. Ναι.
1: Να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, γιατί εκεί πέρα εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία ο Ολυμπιακός.
0: Δική μου παράληψη. Αλλά συγχωρέστε με, γιατί αυτές τις μέρες δεν είναι τα καλύτερα μου.
1: Δεν τίθεται θέμα σιγά το πράγμα, εντάξει. Σιγά την παράληψη.
0: Να σου πω ότι θέμα, επειδή ακούστηκε και το όνομα του Σάλιακα, δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό, γιατί ακούστηκε για τον Έλληνα δεξιό μπακ που παίζει στη Γερμανία. Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για την απόκριση του Τσάπρα, όπως όλα δείχνουν, και φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία καταρχήν ανάμεσα στη διοίκηση Ολυμπιακού και την διοίκηση Λεβαδιακού. Ανάμεσα στη διοίκηση Ολυμπιακού και την διοίκηση Λεβαδιακού. Οπότε γίνεται ήδη μια πολύ καλή προσθήκη σε συνδυασμό, όπως σου είπα. Βέβαια και το deal με τον Κωστίνα είναι πολύ καλό. 11 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός είχε δώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει τον Κωστίνια, σαν κορυφαίο, μάλιστα δεξιό μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος όταν τον πήρε, όταν τον απέκτησε, συγγνώμη. Αλλά δυστυχώς, ενώ την πρώτη χρονιά τα πήγε καλά, φέτος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και νομίζω ότι σωστά σαν Ολυμπιακός σκέφτονται ότι πρέπει να πάνε σε κάτι πιο εξελίξιμο, κάτι πιο καλό, και μάλιστα πόσο μάλλον αν αυτός θα είναι Έλληνας, γιατί όπως είπα η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου είναι απαραίτητη και για την ευρωπαϊκή λίστα. Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, το εξηγώ αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, καταλήγει στην περίπτωση Τσάπρα, γι' αυτό το λέω. Αυτό εννοώ.
1: Τέλεια. Τέλεια.
0: Αυτά, παίζουμε. Νομίζω ότι ο Κλέιτον με τον Ασημέντο θα δοθούν με τη μορφή δανεισμού στην Ρίο Άβε. Έτσι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι στην προετοιμασία θα είναι με Γιάρεμτσου, Ελκαμπή. Θα δούμε τι θα γίνει, Γιώργο, με τον Ταρέμι, αν θα έρθει κάποια πρόταση, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Αν ο Ολυμπιακός δεχτεί κάποια πρόταση για τον Ταρέμι, είναι πιθανό να ψάξει και μια άλλη περίπτωση center for. Έχουμε πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, τα οποία σιγά σιγά θα μπουν στην τελική ευθεία. Όμως το καλό είναι, Γιώργο, για τον Ολυμπιακό, ότι αν η Άστο Βίλα μας κάνει το χατήρι την Κυριακή, θα κερδίσει πολύ χρόνο και χώρο για να μπορέσει να διαχειριστεί τα μεταγραφικά του θέματα και την προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα, Γιώργο, εκεί γύρω στις 22 με 25 Ιουνίου, ίσως και λίγο αργότερα, αν τελικά ο Ολυμπιακός περάσει για τα προκριματικά, απευθείας για το δεύτερο προκριματικό. Οπότε θα υπάρχει χρόνος σωστά όλα τα πράγματα, για να το πω πιο κομψά και πιο ωραία, πιο σωστά και πιο οργανωμένα από ό,τι το πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, Γεωργάκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη, ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Είδατε ότι έχουμε πράγματα. Προφανώς υπάρχει η συνάντηση που αναμένεται να γίνει ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλή. Ωστόσο, η απόφαση για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού μπορούμε να πούμε ότι είναι ηλυμένη ούτως ή άλλως. Και θα έχουμε σίγουρα μεταγραφικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Θυμίζω ότι όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα μήνα για προετοιμασία, που σημαίνει ότι θέλει να έχει, να βρίσκεται μάλλον, συγγνώμη, η ομάδα στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Λοιπόν, είπαμε για τα ποδοσφαιρικά, πάμε γρήγορα στο ψητό, πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Ώρα Final Four.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον είμαστε στο, στο σημαντικότερο, σε σημαντικότερη στιγμή της φετινής σεζόν για τον ελληνικό αθλητισμό. Αφενός γιατί το Final Four είναι η τελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφεντέρου γιατί γίνεται στη χώρα μας, έτσι. Άρα και τα δύο, συν την παρουσία του Ολυμπιακού, διαμορφώνουν το πλαίσιο ώστε να συζητάμε για ό,τι πιο σημαντικό γίνεται φέτος σε επίπεδο αθλητισμού στην χώρα.
0: Και μιλάμε τώρα για μια διοργάνωση, όπως την έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ.
1: Χθες είχαμε πρώτο πιάτο που λένε. Καταρχήν είχαμε τις προπονήσεις των ομάδων στο ΟΑΚΑ, τις οποίες στο διάστημα που μας επιτρέπεται, γιατί στα μίσοδος κατά τη διάρκεια της προπονήσης υπάρχει ένα τέταρτο πριν που μπορούν να πάρουν τις συνεντεύξεις, να μιλήσουν με τους πρωταγωνιστές, να τραβήξουν τα πλάνα, οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, και μετά οι ομάδες απομονώνονται για το ξεμούδιασμα, δεν θα το έλεγα προπόνηση. Είδαμε και το κέντρο τύπου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Telecom Center. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο εγκαταστάσεων έχουν μείνει άφωνοι και οι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθανε. Έτσι, μετά την πρωινή συνέντευξη τύπου, για να τα βάλουμε σε μια χρονική σειρά, η οποία ήταν σε μια πολύ ωραία αίθουσα με πολλά μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, ήταν τόσο όσο γεμάτη αίθουσα, με πολύ κόσμο, με πολύ καλό τεχνικό

0: τεχνική υποστήριξη χωρίς να κάνει κοιλιά το πρόγραμμα, χωρίς να γίνει κανένα λάθος. Μετά πήγαμε στις προμονές και το απογευματάκι, παράλληλα με όσο βρισκόμαστε στο Telecom Center, έγινε το welcome dinner για τους VVIP, για τους υπερεπίσημους, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό drone show, το που ξεκινούσε από τον Δισκοβόλο και κατέληγε στην Ευρωλίγκα περιφέρεια που έτρεξε όλη τη διοργάνωση. Ένα πραγματικά όμορφο drone show, το οποίο ο καθένας μπορεί να δει. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι δείξαμε ότι οργανωτικά είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν. Τώρα πάμε στο κυρίως πιάτο. Σήμερα έχουμε αγώνες και όλα τα άλλα είναι δευτερευούς σημασίας. Ήδη αν κάποιοι κινούνται προς το στάδιο ειρήνης και φιλίας, εκεί όπου 2 η ώρα είναι το ραντεβού των οργανωμένων για να ανέβουν προς τα πάνω, θα δουν ότι υπάρχει ήδη πολλοί, έχουν παρκάρει πολλά αυτοκίνητα, προφανώς κάποιοι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και θα μετακινηθούν με τον ηλεκτρικό, γιατί δεν υπάρχει και εύκολη πρόσβαση στο ΆΚΑ, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Γενικώς οι συστάσεις είναι ότι ελάτε γρήγορα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί υπάρχουν και αγώνες όπου στο Final Four, όπου ο κόσμος μπαίνει μετά την έναρξη του. Η Αθήνα είναι με ένα σχέδιο αστυνομίας, πώς να σου το πω, αν όχι σε κατάσταση πολιορκίας, σε πολύ υψηλό ποσοστό, έτσι, επαγρύπνησης. 5.000 αστυνομικοί θα φροντίσουν, φαντάζομαι, να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Είναι και αυτό ένα στοίχημα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και υπ' αυτήν την έννοια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πρέπει να είναι ο μόνος που πανηγύριζε, ο μόνος από τους λίγους πανηγύριζαν που δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι έχει ένα πονοκέφαλο λιγότερο, όχι με το οπαδικό στοιχείο. Και τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μόνο που μας μένει είναι να συζητήσουμε για το κυρίαρχο θέμα που είναι το αγωνιστικό. Έτσι, όπου πάμε σε έναν αγώνα 40 λεπτών. Είναι κλισέ, αλλά είναι και πραγματικό, ότι τι προγνωστικά να κάνεις. Πού να ξέρεις ποιος θα είναι σε καλή κατάσταση και ποιος δεν θα είναι. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι καλύτερο στη front line. Εν κάποιες περιόδους μπορεί να λύνει πολλά και τίποτα, να έχει τον αέρα της Φενέρ. Αλλά όλα αυτά, Γιώργο μου, στο παρκέ. Ό,τι και να πούμε τώρα, είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει έναν στόχο. Να εμφανιστεί την Κυριακή στο Telecom Center. Γιατί θυμίζω δεν υπάρχει μικρός τελικός. Άρα η ομάδα που σήμερα θα αποκλειστεί από αυτόν τον ημιτελικό και τον ημιτελικό ανάμεσα στη Real και τη Φενέρμπαξε, ουσιαστικά θα κλείσουν και τα νητέρεσα τους. Δεν έχουν δηλαδή μετά την Κυριακή, θα το δουν ως θεατές το παιχνίδι. Άρα το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι να είναι και την Κυριακή στο Telecom Center και μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Τώρα προέχει να δώσει 2 αγώνες και όχι έναν.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Όχι. Στο κομμάτι των εισιτηρίων, επειδή είδα ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα από το πρωί.
0: Όχι από το πρωί, υπάρχει εδώ και μέρες.
1: Εδώ και μέρες υπάρχει. Όλο και καλύτερο γίνεται. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξομάλυνσης του θέματος αυτού. Καταρχάς, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα Final Four.
0: Μόνο η Ευρωλίγκα. Δεν διαχειρίζεται κανείς τίποτα άλλο. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, ναι, δική μας χώρα, αλλά συνολικά οι συμβάσεις που υπογράφουν, έχουν ένα αποικιοκρατικό στυλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. θα μου πεις ότι μεγάλε, ναι, αλλά εδώ είναι, έπρεπε να έχουμε φροντίσει. Εντάξει, okay, θα μπορώ να σου πω κι εγώ πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα κάνει ό,τι γουστάρει και δεν δίνει και λογαριασμό σε κανέναν, οπότε ό,τι και να συζητάμε εσύ και εγώ, νομίζω ότι πέφτει λίγο στο κενό.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι καθαρά θέμα Ευρωλίγκας. Και τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο είναι, σου ξαναλέω, να είχαμε να λέμε. Και βεβαίως είναι μεγάλη ταλαιπώρια για όλους και για όλα. Στην ουσία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν κόσμο ολόκληρο που θέλει να ανταλλάξει τα εισιτήρια, θέλει να τα πάρει στα χέρια του και δεν ξέρει κανείς αν αυτό θα μπορέσει να εξομαλυνθεί μέχρι την ώρα

0: αγώνα, γιατί μετά τι να το κάνει. Mm-hmm. Μετά δεν έχει αξία. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Που σου ξαναλέω, δεν έχω λύση, γιατί δεν υπάρχει λύση.
1: Mm-hmm. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση, με την οποία να κλείσουμε κιόλας με αυτή την ερώτηση. Θα στην κάνω, επειδή την έκανε ο Θανάσης στον Νίκο τον Ποζιονέλο. Mm-hmm. Θα στην κάνω και σένα, έστω ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε ως δεδομένο ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ποιον διαλέγεις για αντίπαλο την Κυριακή?
0: Αυτά είναι ανέκδοτα.
1: Είναι λίγο. Στο Final Four πηγαίνουν στα σκουπίδια οποιασδήποτε προβλέψεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Πρώτα απ' όλα, τι να διαλέξεις, που ξέρεις ποιος είναι σε καλή κατάσταση, πώς μπορείς να το πεις αυτό, με ποια λογική, με ποιο τέτοιο, τίποτα. Αυτά είναι, σου ξαναλέω, δεν τα βλέπω καν. Έτσι, δεν τα ακούω. Το ακούω, πώς να το πω, ως ανέκδοτο. Και δεν εννοώ την ερώτηση του Θανάση, εννοώ ότι δεν θα μπω ποτέ σε αυτή τη λογική, γιατί, τι να σου πω τώρα, τι να διαλέξει ο Ολυμπιακός, καταρχήν δεν ξέρω αν θα είναι και δεύτερον, όχι διαλέγει, γιατί μπορεί είναι στο χέρι του. Έτσι, μην τρελαθούμε, να είμαστε σοβαροί. Ο Ολυμπιακός πάει για ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι κρίνει τα πάντα. Εντάξει, την επόμενη μέρα, αφού τελειώσει το πρώτο σκηνικό, θα πάμε στο επόμενο. Σήμερα όμως που συζητάμε, υπάρχει μόνο ένα πράγμα. Εντάξει.
1: Υπάρχει μόνο ο ημιτελικός.
0: Και τίποτα άλλο. Αν δεν περάσει από τον ημιτελικό, δεν πάει πουθενά.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το ανέφερες, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το ανέφερες και εσύ, δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, οπότε οι παίχτες στο γήπεδο θα μπουν ως θεατές την Κυριακή.
0: Και αν θα μπουν.
1: Οι παίχτες των δύο ηττημένων ομάδων, έτσι, για να είμαστε απόλυτοι.
0: Σου απαντώ, γιατί μπορεί να μην θέλουν να πάνε καν στο γήπεδο.
1: Πιθανό και αυτό.
0: Ναι, σου απαντώ ότι δεν είχε ποτέ αξία ο μικρός τελικός, απλά τώρα δεν υπάρχει. Κανείς παίκτης δεν ενδιαφέρονται να παίξει στο μικρό τελικό. Και φαινόταν αυτό και από τον τρόπο που αγωνίζονταν. Και είναι και απολύτως λογικό τώρα, έτσι, τι να συζητήσουμε. Στο μυαλό όλων είναι το μάτς το συνατόπιψινο. Και στους τέσσερις είναι ένα και κανένα. Αφού τελειώσει αυτό, θα συζητήσουμε όλα τα άλλα. Και επίσης θέλω να σου πω ένα πράγμα. Σε επίπεδο Final Four, επειδή έχω ζήσει από το 92 και μετά σχεδόν όλα διαζώσεις, δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτά που είχαν ελληνικές ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να πεις «Α, πολύ ωραία, αυτή δεν παίζεται, αυτή παίζεται, αυτήν την έχω». Το παράδειγμα του Ολυμπιακός Μπανταλώνα στο Τελαβίβ και του Τσεσεκά Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη είναι αρκετό για να μας δείξει ότι σε τελικό Final Four δεν υπάρχουν ούτε φαβοροί, ούτε θέλω αυτόν, δεν θέλω τον άλλον.
1: Γιατί όποιος μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει, την πατάει συνήθως.
0: Μα δεν είναι και ένα. Καταρχήν δεν έχεις τη διαδικασία, γιατί δεν σου δίνεται η δυνατότητα να πεις ότι θα διαλέξω. Τι να διαλέξω. Ό,τι κάνουν αυτοί είναι. Εσύ τι να διαλέξεις, για πες μου.
1: Πραγματικά είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και οι δύο, έχουν η καθεμία το λόγο της για να θεωρούνται επικίνδυνες.
0: Βεβαίως. Και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο νου του μόνο το τι θα κάνει με την Φενέρ. Όταν τελειώσει με τη Φενέρ, με το καλό να πάνε όλα καλά, θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι με τη Φενέρ δεν υπάρχει ούτε ούτε Ρεάλ, ούτε Βαλένθια, ούτε αυτό, ούτε εκείνο, ούτε άλλο.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.

0: πρόγραμμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου μπορεί και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της Τριλικνίας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίμερες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα.
7: CBV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: lanisadv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψωνεύρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονεύρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονεύρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέιξης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφουν. Δεν παραβιάζονται.
11: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Κύριε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε η κυβέρνηση στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την πρόταση του Πασόκ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Απαιτούνται δηλαδή 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Απεχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Για κακοποίηση της δημοκρατίας έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συζήτηση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Πόσο πια θα εξεταστούν οι θεσμοί, είπε μεταξύ άλλων. Το ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκησής του. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που

0: περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο η ασυλία ήρθε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και κάναβης. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επιποδός 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες Ηνωμένων Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στον καιρό άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξάνονται και πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές ή και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση.
1: 9.43 Intermittent Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Θυμίζω ότι στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή που θα κερδίσει το τραπέζι για 4 άτομα στα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα ακούτε μαζί με τον coach Χελάκη τον Νίκο τον Συρίγο. Δεν θα διαφοροποιηθούμε. Νίκο Συρίγος λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής. Καλησπέρα. Έρχεται η ώρα, ήρθε η ώρα που περιμένει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Ήρθε, είναι αυτή η ώρα. Σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ. Και εν συνεχεία θα πάμε στο δεύτερο πιάτο που είναι ο Ισπανικός εμφύλιος Real Valencia. Εντάξει, είναι αμφίροπες πολλοί αναμετρήσεις. Το είπαμε και χθες, το λέγαμε και τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο.

0: το κουκαλίδι και το λιφόρ έχει φαβορεί, είναι ξεκάθαρο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Από όλες τις απόψεις, όλες τις συνθήκες, όλες, και όταν λέω όλες εννοώ όλες, είναι υπέρ του. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί αυτό στο γήπεδο.
1: Θα θέλαμε, η αλήθεια είναι, να έχουμε διπλή ελληνική παρουσία, αλλά δυστυχώς έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα θα έχουμε μία παρουσία.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα θα θέλαμε να έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ναι, να υπάρχει, να έχουμε πλήρη παρουσία και στις κερκίδες,
0: ναι.
1: Έτσι, να είναι κοκκινοπράσινες κερκίδες, αλλά
0: δεν είμαι σίγουρος, να ξέρεις, ότι το ήθελαν όλοι αυτό, και τελικά αυτοί που δεν το ήθελαν κατάφερε να μην είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το θέμα είναι, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω τι θεωρείς ότι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ώστε να μπορέσει να περάσει το επόδειο της Φενέρ, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει τον τίτλο της κατόχου του τροπέου. Έτσι. Ναι. Είναι η κάτοχος της περσινής EuroLeague.
0: Ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει είναι αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν μπόρεσε. Και κυρίως ο coach και το μετέδωσε αυτός ο παίχτες να διαχειριστεί την πίεση τέτοιων αγώνων. Νομίζω ότι η επιθυμία του Μπαρτζόκα και γενικότερα του όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού να πάρουν το τρόπαιο είναι τόσο μεγάλη που μεταφράζεται, εξελίσσεται σε μεγάλη πίεση, σε τεράστια πίεση, η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Αν καταφέρει πρώτος από όλους ο coach Μπαρτζόκας και εν συνεχεία οι παίχτες του να μεταφράσουν αυτή την επιθυμία σε κίνητρο και απλά και μόνο κίνητρο και όχι πίεση, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα και θα φτάσει στο τελικό και θα πάρει το τρόπαιο. Σε αυτό δηλαδή δεν μπορεί, είναι μια διοργάνωση έτσι όπως εξελίσσεται σε όλες τις συνθήκες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου που ο Ολυμπιακός πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να αποτύχει.
1: Να δούμε βέβαια, γιατί καλός και κακός είναι ένα μάτς. Δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρο φαβορί. Ναι, λέμε ότι είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά έτσι οποιαδήποτε πρόβλεψη μέσα σε 40 λεπτά μπορεί να ανατραπεί στον απόλυτο βαθμό, έτσι.
0: Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, ότι μπορεί να ανατραπεί. Σου ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός... Ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι η Φενέρ, ο μεγάλος του αντίπαλος είναι η πίεση που βάζει ο ίδιος ο οργανισμός στον προπονητή και στους παίκτες. Αν καταφέρουν αυτό το πράγμα και το αλλάξουν, νομίζω ότι δεν θα έχει αντίπαλο ο Ολυμπιακός στο φετινό Final Four, για πολλούς λόγους. Θα είχε αν ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα λίγο τα μπασκετικά, να σε πάω λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Έχουμε κάποιο γεγονός, κάτι το οποίο θα ήθελες να σχολιάσεις?
0: Κοίταξε, επειδή έγινε χθες η παρουσίαση του κινήματος Παύλα Κόμματος της Μαρίας Καρυφιανού, βλέπω από χθες το βράδυ και ειδικά σήμερα, ας πούμε, από τις πρωινές εκπομπές και κυρίως από παρουσιαστές πρώτης γραμμής και δημοσιογράφους πρώτης γραμμής, ο κύριος Λέκας και ο κύριος Πρωτοσάλτε, μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική στο πώς έγιναν τα πράγματα, στο τι είπε η Μαρία Καρυφιανού, στο τι δεν είπε. Εγώ θέλω απλά να θυμίσω σε αυτή τη χώρα δύο πράγματα. Ότι αν οι ίδιοι άνθρωποι ασκούσαν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σφοδρότητα κριτική στον Μητσό, 57 άνθρωποι να ζούσαν σήμερα. Επίσης θέλω να πω ότι είναι εύκολο να αποδεχόμαστε ότι στην πολιτική ζωή του τόπου μπορούν να είναι ηθική αυτουργή της δολοφονίας 57 ανθρώπων, αλλά όχι, ας πούμε, η Μαρία Καρυφιανού, γιατί μπορεί δίπλα της να είναι κάποιοι γραφικοί ψεκασμένοι, όπως τους λέμε. Όσο συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα κλαίμε πάνω από θύματα εγκλημάτων και τεράστιων και σε τεράστιες τραγωδίες, είτε αυτές είναι στις γραμμές ενός τρένου, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι και στον αέρα. Γιατί θέλω να σου πω ότι ακόμα το γεγονός ότι δεν έχουμε θρηνήσει θύματα από άλλα μεταφορικά μέσα είναι κατά τύχη, αποτύχει. Δηλαδή υπάρχουν οι ελεκτές εναέρης κυκλοφορίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποιεί όπως προειδοποιούσαν κάποτε οι μηχανοδηγοί στα τρένα. Συνεχίζουμε να κάνουμε υπόψη μας τις προειδοποιήσεις των ανθρώπων που ζουν το πρόβλημα από μέσα. Συνεχίζουμε να μοιράζουμε.

0: βάζουμε λεφτά σε ανθρώπους που είναι πολιτοί μας για να τύπεις ότι γίνονται κάποια έργα ενώ δεν γίνονται ποτέ, και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και δυστυχώς η δημοσιογραφία έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό που γίνεται, γιατί καταπίνουμε καμήλες και διηλίζουμε κουνούπια εκεί που μας συμφέρει, τόσο όλοι μας θα είμαστε σε κίνδυνο, και εμείς και τα παιδιά μας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι να εξυπηρετούμε δικούς μας σκοπούς και όχι το κοινό καλό, και θεωρώ ότι τι κρίμα που έγινε αυτό, τι κρίμα που έγινε το άλλο, τι κρίμα που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη και όλα αυτά. Ας αφήσουμε λοιπόν τον καθένα να προσπαθεί να δικαιωθεί, να δικαιώσει τη μνήμη των ανθρώπων που έχασε με τον τρόπο του, και να κάνουμε κριτική εκεί που πραγματικά πρέπει να κάνουμε κριτική. Γιατί αλλιώς αυτή η χώρα δεν θα αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Μέχρι που το κακό θα χτυπήσει και στη δική μας πόρτα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, Νίκο. Βέβαια, κάτι άλλο να προσθέσουμε?
0: Όχι, έτσι. Νομίζω ότι να περιμένουμε να δούμε τα μάτς και να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε και ποιο θα είναι το ζευγάρι τελικού της Κυριακής.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε με αθλητικά, να τελειώσουμε με αθλητικά.
1: Ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ακούσαμε. Συνεχίστε να στέλνετε, γιατί σε λίγο θα ανακοινωθεί ο νικητής.

Όπως το ανέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Κουγκαλίδης, θα το αναφέρω και εγώ τώρα γιατί το βλέπω σε ειδήσεις γενικότερα. Ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχίζει και συγκεντρώνεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όταν λέω στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι, αναφέρομαι τώρα στο σταθμό του ΙΣΑΠ, στο σταθμό του Φαλήρου. Προφανώς για να πάρει τον ηλεκτρικό, να πάρει τον σειρμό που θα γίνει διαθέσιμος, τους σειρμούς μάλλον που θα γίνουν διαθέσιμοι, και να βρεθεί στο ΆΚΑ και στο ΤΕΡΙΣ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την να ανακοινώσουμε λίγο τον νικητή. Πάνω, ναι. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 80.
1: Το
0: 24. Το 24. Πάρα πολύ ωραία, να δούμε λίγο ποιος είναι φίλος μας με το... Θα κερδίσει μάλλον τα... το τραπέζι στα τερτύπια. Φίλ, 24. Σαν τα δευτερόλεπτα επίθεση στο μπάσκετ. Λοιπόν, Στέφανος Γαλάνης, ο φίλος μας που κερδίζει, το κινητό του τελειώνει σε 7.78. Να το ευχηθούμε καλή διασκέδαση.

Στο μεταξύ να πούμε ότι γίνεται ο χαμός αυτή τη στιγμή στο Θησίο, στο σταθμό του Θησίου, και αυτό συμβαίνει γιατί η ελληνική αστυνομία ζητάει από Τούρκους, από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, να επιβιβαστούν στους σειρμούς προκειμένου να πάνε στο Telekom Center Athens. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι οι οπαδοί της Φενέρ δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήριά τους. Αυτό που τους λένε ότι, παιδιά, δεν έχουμε ακόμα εισιτήρια. Πώς θα μπούμε στους σειρμούς για να πάμε? Προσπαθούν οι άνθρωποι και όλες και από την τουρκική ομοσπονδία να βρεθούν, να βρεθεί μια λύση. Και υπάρχει αυτή η αναστάτωση 4,5 ώρες πριν το τζάμπολ.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα, μια ανακοίνωση που έβγαλε η Κηφισιά. Η ίδια ανακοίνωσε λοιπόν την λύση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως αθλητικός διευθυντής στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Δημοσθένη Καρμύρη για το σχόλιο του εν ώψη του Final Four. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροάτες μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν, μέρα Final Four. Ξεκινάμε.
1: Ήγηκεν, αυτό το λέμε απλώς, ήγηκεν η ώρα. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν στο Glass Floor του Telecom Center. Τα πάντα είναι έτοιμα και από οργανωτικής πλευράς, και από την πλευρά της EuroLeague και από την οργανωτική πλευρά της διοργανωτική δηλαδή πλευρά, και από την πλευρά της περιφέρειας, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, της περιφέρειας Αττικής, που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς αυτής της μεγάλης μπασκετικής γιορτής που γίνεται στην Αθήνα και στην Αττική. Χθες το βράδυ υπήρχε το official dinner, όπως συνηθίζεται πριν από την έναρξη του, πριν από το πρώτο τζάμπολ του Final Four. Ο οικοδεσπότης Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στο Σταύρος Νιάρχος Foundation, σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο, μια απίθανη γιορτή, υποδέχθηκε όλους τους αξιωματούχους της EuroLeague, έφυγε τους εκπροσώπους και τους προέδρους των μεγάλων μπασκετικών φορέων, οργανισμών, συλλόγων, και πρώτα απ' όλα Final Four του Ολυμπιακού. Ήταν η κυρία Αγγελόπουλη, ήταν ο κ. Κιντήλιας, ήταν ο κ. Λεπενιώτης, όλο το ηγετικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν όλοι οι εκπρόσωποι, πρόεδροι, general managers από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν, της Φενερμπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Βαλένθια. Ήταν ο Ντέγιαν Μποντέγκα.

0: τη Ρόγκα ασφαλώς μια εξέχουσα προσωπικότητα, πρόεδρος της EuroLeague, ο Τσουσμπουένο ο εκτελεστικός διευθυντής, ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Αθήνας ο Δημήτρης Φραγκάκης, ήταν τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολλά σημαντικά πρόσωπα, οι θρύλοι του μπάσκετ, πολλοί από τους θρύλους του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, φυσικά ο Παναγιώτης Φασούλας, ήταν ο Σόφοκλης Χορτσανίτης, ήταν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ήταν πάρα πολλοί ξένοι που έχουν τιμήσει το μπάσκετ ευρωπαϊκά και διεθνώς γενικότερα. Μια βραδιά η οποία πραγματικά ήταν στο επίπεδο, στο υψηλότατο επίπεδο, και δεν το λέω ως Έλληνας αυτό ή αν θέλεις ως ένα μέλος όλης αυτής της ιστορίας, αλλά το λέω αντικειμενικά, δημοσιογραφικά, κριτικά, και ήταν αντάξιο της Ελλάδος, της οικοδεσποσύνης γενικότερα της Ελλάδος. Ήταν αντάξιο μιας σπουδαίας, κορυφαίας διοργάνωσης, όπως είναι αυτή που φιλοξενείται και έχουμε την τιμή να την έχουμε στην Αθήνα και την Αττική. Και ασφαλώς όλο το κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα, το επιστέγασμα της βραδιάς, ήταν ένα φαντασμαγωρίο που είχε ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής, με drone, τα οποία πέταξαν, εκατοντάδες drone που πέταξαν και σχημάτισαν καταπληκτικές εικόνες στον ουρανό του Φαλήρου, και που από τα τζάμια του εστιατορίου αλλά και έξω από τις ταράτσες μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι πραγματικά είχαν μείνει έξαμβοι. Στο λέω, ήταν ένα show το οποίο κράτησε, προσπαθώ να το περιγράψω χωρίς εικόνα, διότι είμαστε ραδιόφωνο, έτσι Γιώργο, γιατί το drone είναι show και αυτό έχει σημασία, εικόνα, μπορεί να το βρει ο κόσμος στο
1: βεβαίως.
0: Και των συναδέλφων, των πολλών συναδέλφων, και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που κάλυψαν με οποιοδήποτε τρόπο και από τα μεγάλα site, με βιντεόγραφερς και φωτογράφους, τα μεγάλα φωτορεπορτάζ, τα γραφεία, τα ελληνικά, τα ξένα, τα κανάλια, τα ελληνικά, τα ραδιόφωνα, τα ελληνικά, όλοι όσοι κάλυψαν αυτή τη βραδιά. Ακόμα περισσότεροι δίνουν το ραντεβού τους πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι, στο Telecom Center, για την τετράδα, την τελική τετράδα του Final Four και τους δύο ημιτελικούς στις 6, θυμίζω, ο Ολυμπιακός.
1: Δημοσθένη, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, αλλιώς θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε.
0: Όμως από χθες, μόνο αυτό να προσθέσω, Γιώργο, ότι στις Pan Zone που είναι εντυπωσιακοί με τα περίπτερα και με όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Ζάπιο, αξίζει να πηγαίνει ο κόσμος, είναι ελεύθερη είσοδος από χθες και θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Το πρόγραμμα κυκλοφορεί και διαδικτυακά για το τι συμβαίνει εκεί λεπτό προς λεπτό. Είναι ελεύθερη είσοδος δωρεάν, μπορεί να πάει ο κόσμος και να τα απολαύσει. Χθες έγινε πραγματικά κομφούζιο.
1: Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το ΆΚΑ το βράδυ.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια, Δημοσθένη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί το μαγαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα χνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 93 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γνιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.

0: ατομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Λογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

με ηρεμία, με γαλήνη, με ψυχραιμία, με υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα. Όλα θα τα κάνω έτσι σήμερα μέχρι την ώρα έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Οπότε καθυστέρησα και λίγο, είναι και ένα πρώτο λεπτό και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Μαζί μου στην παραγωγή εκπομπής, ανυπόμονη και αυτή, είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρτζης Ιωάννου. Στέλνετε στο 6939-943-943 τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας. Φανταζόμαι και εσείς περιμένετε πώς και πώς θα πάει. Μαζί μας και αυτή την κρίσιμη Παρασκευή φυσικά είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Ξεκινάμε παίρνοντας μια γεύση μέσω του αθλητισμού.

0: υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλαγής ώρας των ημιτελικών του Final Four, καθώς το πρόβλημα με τα εισιτήρια λύνεται σταδιακά. Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Θύλημα ανάμεσα σε Μακίση και Νιλικίνα έχει στην 12η ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Sports σε περιγραφή Γιώργο Γκαλίδη, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. 3 ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερβέτε Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους, η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Ελλάδα βρίσκεται των Πυριωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων το καλοκαίρι θα βρίσκονται Φουρτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση και Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Πλήρωσε μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Γιάκομπ Νέστρου παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Για τον Πάγκο, όμως, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο, στο κόλπο έχει μπει και η Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως υπάρχει ακόμη δρόμος για συμφωνία με το Τριφύλι. Στο ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δεκεφάλου του Βορρά με Μαγκομέντος Ντόεφ για την ανανέωση του συμβολαίου του. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Μια ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρο. Ο Βραζιλιάνος Μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Νέο συμβόλαιο με την Manchester United υπέγραψε ο Μάικ Κίνο σαν η κόκκινη διάβολη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, φτάσαμε στο διακύβευμα. Σήμερα είναι η μέρα, σήμερα είναι το βράδυ όπου θα ολοκληρωθούν όλα για τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια του ή κερδίζει και προχωράει στον τελικό ή χάνει και βγαίνει εντελώς. Όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Ήρθε η ώρα. Ραντεβού με την ιστορία για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε μια κάποια τελευταία δεδομένη.

0: Είναι επαναλάβουμε κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν από χθες. Αρχίζει γενομένης με το θέμα των εισιτηρίων. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήριά τους οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει για να παρακολουθήσουν το Final Four. Τι γίνεται τώρα?
1: Καλησπέρα, ζήτα, καλό μεσημέρι και αναγκές και τους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες, γιατί έχει κρασάρει το site της EuroLeague, το οποίο είναι αρμόδιο για τα εισιτήρια. Από εκεί προκύπτει όλο το πρόβλημα, όχι άλλες παραφιλολογίες που έχουμε ακούσει. Και αυτό το πρόβλημα υπάρχει τουλάχιστον τις τρεις, να μην πω και περισσότερο, τελευταίες ημέρες. Θεωρώ το ότι ίσως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα θα έχουν φτιάξει, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Φυσικά, οι άνθρωποι έχουν πληρώσει εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους.
1: Ναι, και φυσικά που βγαίνει και από την αστυνομία είναι το ότι αν δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους οι φιλαθλοί, οι οποίοι τα έχουν παραγγείλει, θα πω, γιατί μέχρι να το λάβουν δεν θα πούμε ότι τα έχουν, η αστυνομία δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο, όχι δεν αποκλείει, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, ναι, φυσικά δεν έχουν το δείξουν.
1: Όλοι,
0: ναι,
1: ότι είναι τεράστιο το θέμα της ασφάλειας όταν πρόκειται να βρεθούν τόσοι άνθρωποι, τόσοι φύλαθλοι και από διαφορετικές πλευρές, από διαφορετικές ομάδες, και η ασφάλεια και η καλή εξώθεν μαρτυρία και το να κυλήσει το Final Four σε πνεύμα ηρεμίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, αν προκύψει οτιδήποτε, μιλάμε για φιάσκο μετά, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ λέω καλά, λίγες ώρες πριν και δεν το έχουν...
1: Δεν θα κληρώσει αυτό εδώ σε εμάς την Ελλάδα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί παρασύρει...
1: Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι και ευθύνη. Ελληνική, έτσι, είναι, η οποία είναι απολύτως υπεύθυνη για όλα αυτά τα πράγματα, και για όλη, ουσιαστικά, για ό,τι συνεπάγεται αυτές οι δύο λεξούλες μαγικές Final Four, διότι δεν επιτρέπει σχεδόν σε κανέναν άλλον να ασχοληθεί και να λάβει την οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Αφήνει πολύ λίγα περιθώρια. Οπότε η αποκλειστική και η μόνη ευθύνη είναι της EuroLeague.
0: Είχαμε ένα μικρό πρώτο πιάτο, όχι βέβαια αγωνιστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει του κλίματος, της ατμόσφαιρας και τα λοιπά, με το χθεσινό δείπνο εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η VVIP, είδα τις φωτογραφίες, είδα πάρα πολύ κόσμο, έτσι, από πλευράς και πολιτικών. Ήταν και ο κύριος Χαρδαλιάς και η αδερφή Αγγελόπουλου, Κούβελος, είδα Φασούλα, Βρούτσι, Ανδρουλάκη, Μαυρωτά και από εκεί και πέρα Γιαννάκη, την Σοφία Ζαχαράκη, ο Σχορτσιανίτης, ο Παπαλουκάς. Φαντάζομαι αυτό ήταν πιο πολύ έτσι ένα χαλαρό, μια χαλαρή σύσφυξη σχέσεων, έτσι, η οποία στεύθηκε από επιτυχία πάντως.
1: Έτσι, και η Περιφέρεια Αττικής ως διοργανώτρια και ως η περιφέρεια που φιλοξενεί το Final Four θέλησε με αυτόν τον τρόπο να υποδεχθεί τους καλεσμένους και να τους παρέχει την ελληνική φιλοξενία. Να πούμε εδώ φυσικά ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς αντάλλαξαν κάποια αναμνηστικά δώρα, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και το πιο εντυπωσιακό show, το οποίο έγινε και μας πήγε από πολύ παλιά με το δισκοβόλιο του Βίρονα και σιγά σιγά στο σήμερα, με τα σήματα των ομάδων, με το μπάσκετ, με το τρόπαιο της EuroLeague, με ένα πολύ ωραίο γραφικό με τον Παλμό, το οποίο σχεδίαζε στην πορεία την Ακρόπολη. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και θα σχολιαστεί θετικά και θα μείνει, διότι τουλάχιστον στις τελευταίες πόλεις που έχει φιλοξενηθεί το Final Four δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Εσύ πού βρίσκεσαι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή σε λίγο από εδώ που βρίσκομαι λέω να ξεκινήσω για το Telecom Center, γιατί δεν ξέρω και η πρόσβαση πώς θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο εύκολη. Να φανταστείς ότι νωρίς το πρωί, μέσω της εφαρμογής που η EuroLeague τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί για να ενημερώνει και πιο άμεσα τους εκπροσώπους τύπου και όσους έχουν θέση για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια, φρόντισε να στείλει από πολύ νωρίς μήνυμα ότι έχετε στο νου σας πως θα υπάρχει πολύ έντονη κίνηση, άρα ρυθμίστε τους χρόνους σας έτσι ώστε να φτάσετε εγκαίρως, και κυρίως αυτό απευθυνόταν και σε αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει το ξενοδοχείο της διοργάνωσης για τη μετακίνησή τους και φυσικά τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, τα λεωφορεία δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει η EuroLeague για να μεταφέρει τους εκπροσώπους τύπου από εκεί που μένουν στο Telecom Center.
0: Κλειστή.

0: και τα μνημή του παλαιού Φαλήρου, νομίζω, και του Θησίου, δηλαδή και ο κόσμος,
1: ναι,
0: ο κανονικός.
1: Από το Θησίο επιβεβάζονται οι φύλαχοι της Φενέρ, από το ηλεκτρικό στο γήπεδο Καραϊσκάκη επιβάζονται οι φύλαχοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα σου πω εδώ ότι είχαν από νωρίς το πρωί, δηλαδή γύρω στις 12, επειδή έτυχε να περνά από τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, υπήρχε κίνηση. Εκτιμώ λοιπόν ότι φρόντισαν πολλοί να πάνε να παρκάρουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, να πιούν ίσως ένα καφέ στη γύρω περιοχή, για να είναι το ραντεβού των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ναι, τώρα δηλαδή πρέπει να έχει ξεκινήσει και η επιβίβασή τους και η μεταφορά τους προς το Telecom Center. Οπότε είχαν φροντίσει από νωρίς να βρουν τρόπο να παρκάρουν και να πάνε εκεί που είναι να πάνε.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις εκτός του Μπαρτζόκα, του Βεζένκοφ, του Τζόζεφ, του Λαρετζάκη, του Μακίσικ. Εσύ τώρα, κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί εν ώψη του απογευματινού αγώνα, υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνει τη μεγάλη διαφορά, κάτι το οποίο θα αποτελέσει ένα μεγάλο όπλο στη φαρέτρα του Ολυμπιακού?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μυστικά εδώ που είμαστε. Και οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, όλες, και με συγχωρείς μισό λεπτάκι, λοιπόν, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά γιατί έχουν αντιμετωπίσει μία την άλλη και εδώ και χρόνια, αλλά και φέτος κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και δεν μπορείς να βγάλεις χαρτιά και κρυμμένους άσους τελευταία στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε εκπλήξεις. Είναι περισσότερο την τακτική, είναι ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ποια ομάδα θα δείξει ότι είναι πιο συγκεντρωμένη και λιγότερο, αν θες, αγχωμένη, ή αυτή που θα προσπαθήσει να διαχειριστεί καλύτερα το άγχος τους.
0: Λοιπόν, σε χαιρετούμε τώρα. Να ετοιμαστείς, να φύγεις, να πας στο ΆΚΑ, να προετοιμαστείς ψυχολογικά, δημοσιογραφικά, οτιδήποτε. Εμείς δεν θα είμαστε αύριο μαζί, αλλά τη Δευτέρα θα ήθελα πολύ να κάνουμε μία νικηφόρα αποτίμηση γενική. Λένα, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάρα πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην φίλη, τι είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο coach του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η όλη διαδικασία μια συμμετοχή σε Final Four, είναι και για την ομάδα μας φυσικά, προφανώς, πρώτα απ' όλα. Κάθε Final Four έχει προφανώς δικές του ιδιαιτερότητες. Μιλάμε για διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Και ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα Final Four. Η πνευματική κατάσταση που θα βρεθεί ο καθένας, πόσο ήρεμος είναι, πόσο αυτοπεποίθηση έχει, πόσο χημεία έχει χτίσει με τους γύρω του. Πράγματα που αυτά έχουν συμβεί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και όχι τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή χρειάζεται απλώς λίγο υγεία, λίγο τύχη, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Προφανώς για να το κάνουν οι ομάδες, γιατί είναι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, ότι εμείς δεν είμαστε το φαβορί και είναι οι άλλοι, που συμβαίνει σε όλα τα σπορ, σε τελικές φάσεις, σε κρίσιμα παιχνίδια, σε Final Four, δείχνει ότι όλοι προσπαθούν να μειώσουν την πίεση που έχουν και να τη μεταφέρουν στον αντίπαλο. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι παρά ουσία. Γιατί μιλάμε για 40 λεπτά σε ένα παιχνίδι, οι ομάδες είναι πολύ πάνω κάτω ίδιες σε ποιότητα. Νομίζω ότι το τι βαφτίζει ο καθένας τον άλλον, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ ένα τρίκ παρά η ουσία.
0: Σάσα Βεζένκοφ τώρα.
3: Εντάξει, είναι διαφορετικό μόνο από αυτή την άποψη ότι είμαστε στην Αθήνα, ότι μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ότι ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Αν δεν ματσάρεις την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχει τύχει σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how, αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω ότι ο κότσα Καλαμάρας.

0: Έχει τρομερή τακτική, έχει playbook, έχει ιδέες και δεν το σκέφτομαι, θα το δω εκείνη την ώρα στο παιχνίδι.
1: Κόρη Τζόσεφ τώρα.
2: I think we're all ready to do whatever it takes to win. I think we want to win above all and we're going to do it together.
3: Ναι, απίστευτο, είναι μοναδικό. Θέλω να ζω τη στιγμή. Θέλω να απολαύσω αυτή την στιγμή και θα το βιώσω και είμαι πολύ ευτυχισμένος και ευλογημένος που θα συμβεί αυτό. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου σε όποιο κομμάτι το χρειαστεί, είτε να δημιουργήσω, είτε να σκοράρω. Οι ανάγκες μέσα σκούνται μέσα στο παιχνίδι και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσουν αυτοί οι αγώνες.
1: Για να ακούσουμε τις δηλώσεις τώρα του Σακίλ Μακίσικ.
4: Whoever gets the luckiest, you know, wins the championship, but I think we're prepared.
3: Είναι τρομερό το να παίζεις στην Αθήνα ένα Final Four. Ίσως μέχρι να οριστεί αυτή η έδρα για το Final Four, δεν το είχαμε σκεφτεί καν ότι μπορούμε να είμαστε στην πόλη μας, στην χώρα και να διεκδικήσουμε ένα Final Four. Νιώθω καλά τα πόδια μου, νιώθω καλά το κορμί μου. Όλη αυτή την εβδομάδα ο coach έχει φροντίσει να μας προετοιμάσει καλά. Βέβαια έχει και πολύ τακτική η προπόνηση, αλλά νιώθω καλά, είμαι σε καλή κατάσταση. Όσον αφορά την Φενέρμπαχτσε, είπε ότι το physicality, η αθλητικότητά της είναι αυτό το οποίο πρέπει να ματσάρουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να είμαστε και εμείς σε αυτό το επίπεδο ή παραπάνω για να κερδίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ακόμα και το Γιαννούλη Λαρετζάκη τώρα.
5: Εντάξει, σίγουρα ξέρουμε το περιβάλλον, είμαστε στην Αθήνα, νιώθουμε πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δει ότι είναι πολύ προσωπικότητες των παιχτών και οι φάσεις που θα βγάλουν εκτός πλάνων και με το αίσθημα των παιχτών. Πιστεύω άλλο ένα Final Four θα είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα και θα δούμε κλειστά παιχνίδια. Εμείς θέλουμε να είμαστε όπως έχουμε μάθει όλο το χρόνο, να έχουμε την ενέργεια και τη συγκέντρωσή μας στην άμυνα όπως έχουμε μάθει, δηλαδή να μην κάνουμε κάτι έξω από αυτό που δεν έχουμε μάθει και δεν έχουμε δουλέψει και πιστεύω ότι αν κάνουμε αυτό θα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είσαι ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 943 Interveten Sports.
1: Λοιπόν, προφανώς το 943 Ενερβέτερ Sports έχει μία υπερπαραγωγή από τις 6 το απόγευμα. 5 με 6 θα είναι μαζί μας ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος θα κάνει ένα ενίδη pre-game του αγώνα. Μετά Γιώργος Κογκαλίδης με πολλά σχόλια από τους συναδέλφους. Λοιπόν, δεν σταματάμε, ακούμε ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά, πάμε στον Ολυμπιακό να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Έρχεται σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όχι μόνο για την συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αλλά και για να παρακολουθήσει τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.
8: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, όλοι κινούνται σε ρυθμούς μπάσκετ και Final Four. Και φυσικά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το είχε προαναγγείλει και ο Κώστας Καραπαπάς, συνέντευξη τύπου, και είναι γνωστό πως έχει κλείσει και εκείνος τη θέση του στο Telecom Center για να παρακολουθήσει αυτό το πολύ σημαντικό μάτς για τον Ολυμπιακό και φυσικά είναι πολύ πιθανό και εντός της ημέρας να υπάρξει η συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ της νέας πορείας του Ολυμπιακού, της αντεπίθεσης όπως την χαρακτηρίσε με νόημα ο Κώστας Καραπαπάς γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για πολλούς λόγους και λόγω της συμμετοχής του Ολυμπιακού στην προκριματική φάση του Champions League αλλά και λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε ο μεταγραφικός σχεδιασμός και γενικά ο σχεδιασμός πρέπει να είναι πολύ στοχευμένος και πολύ συγκεκριμένος και φυσικά να υπάρχει σύμπλευση, οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν στην συνάντηση των δύο αντρών.
1: Πάμε να δούμε για

0: Στις εξελίξεις που ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται, καταρχάς είναι οριστικά παίκτης της Brighton ο Κωστίνια, έτσι δεν είναι? Τι χρήματα βάζει στο τόσο?
1: Λοιπόν, σίγουρα είναι ένα ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για την ώρα, διάφορες πληροφορίες. Άλλες λένε ότι φτάνει τα 13 εκατομμύρια, πιθανότατα μαζί με το ποσό που πρέπει να εισπράξει η Ρίο Άβε ως τροφία. Να θυμίσουμε πως ο παίκτης ήρθε τον Ιούνιο ως μέλος της καλύτερης

0: Οπότε μιλάμε για τον απόλυτο καθρέφτη σε ό,τι αφορά το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το Champions League. Εντάξει, πέρα από τα καλά μάτς που έκανε, είχε και ένα γκολ, που δεν είναι ζητούμενο για τη θέση του. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια πολύ σημαντική μεταγραφή και βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός τρέχει μεταγραφικά, παρά το ότι είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Και ποιος είναι ο λόγος? Το ξεκίνημα του Μουντιάλ σίγουρα δίνει τις μεταγραφικές διαπραγματεύσεις και τα deals. Οπότε ο Ολυμπιακός τι θέλει πριν το ξεκίνημα του Μουντιάλ να νοικοκυρευτεί σε όσο το δυνατόν πιο πολλές θέσεις. Σε θέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές, είναι ξεκάθαρα ανοιχτές, όπως η θέση του δεξιού πισωφύλακα, και λίγο θα πούμε εκεί για τον που κολλάει ο Τσάπρας εκεί, ώστε να μην τον βρει απροετοίμαστο αυτή η μακρά περίοδος, γιατί μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο παγκόσμιο κύπελο φέτος. Και φυσικά στη συνέχεια, ας μην ξεχνάμε ότι έρχεται το ξεκίνημα της προκριματικής φάσης, είτε 21-22 Ιουλίου, είτε την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με το πού θα βρεθεί ο Ολυμπιακός με το rebalancing και την πορεία της Aston Villa πλέον. Έχει μείνει ως τελικό ζητούμενο την Premier League.
1: Αν να δούμε τι θέση θα καταφέρει να πάρει, τέταρτη δηλαδή. Έτσι,
0: που αν μείνει στην τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός κερδίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα προβληματικό γύρο. Οπότε αυτό λειτουργεί ως θετικά, ως

0: Bουντεσλίγκα με την Σαν Πάουλη, η οποία υποβιβάστηκε. Και εκείνος έχει το δικαίωμα να φύγει με πιο ευνοϊκούς και πιο ευέλικτους όρους από την ομάδα του. Παράλληλα έχει διαχρονικούς δεσμούς με τον Ολυμπιακό, καθώς προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Mm-hmm. Και είναι μία για το δεξιάκρο της άμυνας, ένας παίχτης αρκετά ψημένος, mm-hmm. είτε ως πρώτη επιλογή είτε ως backup. Βέβαια, λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός κοιτάζει τέτοιες περιπτώσεις, θέλει να ενδυναμώσει το ελληνικό στοιχείο mm-hmm. και να τον ενδυναμώσει όχι τύπης, αλλά να τον ενδυναμώσει με παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε προφανώς και παρακολουθεί την υπόθεση του Σάλιακα, όχι βέβαια τόσο θερμά του Τσάπρα. Mm-hmm. Από την άλλη, υπάρχει και το σενάριο των Ροντινέη και το ενδιαφέρον από την Ατλέτικο Παρανάενσε. Mm-hmm. Να πούμε πως ο Ροντινέη είχε μιλήσει για πιθανή επιστροφή του στη Βραζιλία πριν από λίγες μέρες, mm-hmm. σε μέσο της χώρας του. Και είχε πει πως είναι κάτι που κάποια στιγμή θα γίνει και δεν ξέρω αν είναι τώρα η στιγμή, γιατί έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτό μας δείχνει ότι ο Ροντινέη το έχει στο μυαλό του και το άφησε αρκετά ανοιχτό. Οπότε όλα αυτά είναι στοιχεία που μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να ψάχνει πλέον για δύο δεξιούς οπισθοφύλακες, όχι μόνο για έναν τους αντικαταστάτη mm-hmm. Του Κωστίνια. Παράλληλα, να θυμίσουμε πως ο Ροντινέη λογίζεται πλέον ως εξτρέμ από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε ναι, εκεί χρειάζεται ισχυρή ένεση μεταγραφική mm-hmm. από τον Ολυμπιακό, γι' αυτό mm-hmm. και βλέπουμε αυτή την κινητικότητα.
1: Βασίλη Κωνσταντόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Μπράβο.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, το Τρόπαιο ταξιδεύει, ε?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ακόμα δεν ταξιδεύει, αλλά είναι προγραμματισμένο να ταξιδεύσει, να βρεθεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν είναι και γνωστό ακόμα το πρόγραμμα από την ΠΑΕΑΚ για το ΑΣΥ, το Τρόπαιο των Πρωταθλητών Ελλάδος, σε μια ανάλογη κίνηση όπως αυτή που είχε γίνει και την χρονιά που κατέκτησε τον ΤΑΠΛΙΑ και τότε είχε βρεθεί σε όλα, σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, προκειμένου οι φίλοι της ΑΕΚ να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.
0: Πριν συνεχίσουμε μία-δύο ειδησούλες, η ΑΕΚ μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες της Στοίχημαν Super League θα λάβουν μέρος σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο, αναφορικά με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έτσι δηλαδή γίνουν 16 οι ομάδες, εμείς υπάρχουν play-off και play-out και τα λοιπά. Η θέση της φαντάζομαι είναι αντίθετη, έτσι?
1: Ναι,
0: ο επικεφαλής αυτών των 5 ομάδων.
1: Αυτός που έχει ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, πολύ σωστά το αναφέρεις. Κοίταξε να δεις, ΑΕΚ, ναι, αντίθετη είναι, προφανώς και δεν θα ήθελε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Καθώς ο κύριος Ηλιόπουλος ούκο λίγες φορές έχει τονίσει την πίστη του στο εφαγωνίζεστε και αν έπρατε κάτι διαφορετικό θα ήταν τελείως αντίθετο με αυτά που πιστεύει. Αλλά επίσης αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, Ζέδα, και αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι η ΑΕΚ πήρε το 18 χωρίς play-off, πήρε το 23 πρωτάθλημα με 6 ομάδες στα play-off και πήρε πρωτάθλημα και το 2026 με 4 ομάδες στα play-off. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι που την απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όπως είπα και πριν, ναι, δεν θα υποστηρίξει νομίζω μια τέτοια κίνηση η πλευρά της Ένωσης.
0: Σχετικά δεν το άκουσα, αλλά μου το είπαν εδώ τα παιδιά και το βάλαμε και στο δελτίο. Υπάρχει ολοκλήρωση μεταγραφής Ευρωπαίου στόπερ? Τουλάχιστον ο Μίχος, ο Βάγγελος Μίχος, αυτό μετέδωσε.
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν υπάρχει, στο δικό μου ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σίγουρα έχει ξεχωρίσει κάποια περιπτώσεις η πλευρά του Ριμπάλτα, που είναι πάντα σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν θα το απέκλεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι μέσα στον Μάιο. Νομίζω ότι στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα περίμενα εγώ να ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και ο Ριμπάλτα

0: εννοείται ότι ξεσκονίζει καθημερινά όλες τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, αλλά και ο ίδιος προφανώς θα θέλει κάποιες μέρες ξεκούρασης. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε μεταγραφή θα πάει προς τα πίσω. Υπάρχουν κάποια σενάρια που θέλουν την ΑΕΚ όντως να έχει κοιτάξει έναν στόπερ από την Ευρώπη, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει δηλαδή κάτι παραπάνω, ούτε από πλευράς ονόματος, ούτε τίποτα παραπάνω. Και επίσης θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, τα ονόματα που τελικά εντάχθηκαν στο ρόστερ της ΑΕΚ βγήκαν σχεδόν την ημέρα που είχε κλείσει η κάθε μεταγραφή.
1: Σχεδόν συγκινήθηκα με την συνέντευξη του Βάργα, που αναφέρει εκτός των άλλων η δημοτικότητα του Λάγιος Ντέταρη ή του Μάρτον Εστερχάζη στην Ελλάδα ίσως να μην ξεπεραστεί ποτέ, ωστόσο ελπίζω και εγώ να προσθέσω κάτι στην ιστορία της ομάδας. Τα 3 χρόνια είναι μεγάλο διάστημα, μπορούν να σημούν τα πάντα. Και μίλησε βέβαια εγκομιαστικά για την ΑΕΚ, το πώς αισθάνεται και πόσο ενθουσιασμένος είναι.
0: Ναι, ο Μάρτον Εστερχάζη, ο οποίος ήταν παρόντας την περασμένη Κυριακή στην Φιλαδέλφεια, στην φιέστα της ΑΕΚ, ήταν επίσημος καλεσμένος της Ένωσης και απολαύσε από κοντά αυτή την γιορτή της Ένωσης. Κοίταξε, ο Μπάρναβας Βάργα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε μαζί του, γιατί τα αγγλικά του, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής που έχει έρθει στην ΑΕΚ με βλέψεις να πετύχει πράγματα, το δήλωσε και ο ίδιος, θέλει να αφήσει την δική του σφραγίδα στην Ένωση. Είπε ότι θέλω να πετύχω πάρα πολλά γκολ με την ΑΕΚ και έχω πολλούς τίτλους μεταξύ άλλων. Και φυσικά έκανε και αυτήν την αναφορά σε δύο σπουδαίους συμπατριώτες του, τον Αλέξανδρο Ντέταρη και τον Μάζη, ειδικά ο δεύτερος άφησε το αποτύπωμά του με τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Πήγε και 33, οπότε διακόπτουμε τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interveden, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τέλαμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball, την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το κήτον γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 20 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στο

0: υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με οριστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής από τις 10 το πρωί συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση. Η αντιπολίτευση επικαλέστηκε το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Τώρα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε με το καλημέρα η κυβέρνηση στην σημερινή συνεδρίαση, δηλαδή απαιτούνται 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση για εξεταστική. Απεχώρησαν από την αίθουσα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από την συζήτηση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το συνταγματικό. Το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσέθεσε ότι γι' αυτό δεν θα νομοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας. Ο Μάκης Βορύδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του απήντησε ότι το ΠΑΣΟΚ τελικά δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τη συζήτηση, αλλά μόνο για το αποτέλεσμα. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος παρενέβη στην Βουλή στην συζήτηση. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί, είπε ο Πρωθυπουργός. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο, να θυμίσω, ότι ήρθε η ασυλία τους χθες από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, χθες απορρίψεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν όμως κυβερνητικές απώλειες, καθώς τα όχι ήταν 152, δηλαδή κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αριθμεί 156 βουλευτές. Πάμε στην Μαρία Καραστιανού, η οποία πάσημα

χθες το νέο κίνημά της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί. Η κυρία Καριστιανού, κατά την χθεσινή παρουσίαση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους 20 στόχους του κινήματος, οι οποίοι στόχοι επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, αλλά και στα εθνικά αισθήματα. Μεταξύ άλλων, αυτό που τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού ήταν ότι πρέπει να φέρουμε φως ξανά εκεί όπου έχει κυριαρχήσει το σκοτάδι. Να πω επίσης ότι σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως και τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών σε σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών, καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις χρηστικές ειδήσεις, σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων αλλά και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επιποδός βρίσκονται 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο διοικητής έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Επίσης, θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Αφετών Πειραιά για το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βίρονα, εκεί όπου είναι ο τόπος κατοικίας του, αλλά και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Τώρα όμως το ενδεχόμενο ανέρεσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος, ο ανώτατος αγγελικός λειτουργός. Θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του για αποφυλάκηση. Και έχουμε και την υπόθεση της Κρήτης, το κύκλωμα της Κρήτης, καθώς ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτητες κατηγορίες θα βρεθούν οι 16 συλληφθελώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαίνης και κάναβης. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, στο Μεσανατολικό, εκεί όπου συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία. Ενώ την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να... Μάνο, μας ακούς?
1: Ναι, εγώ σε ακούω. Μ' ακούς, Ζέτα?
0: Εντάξει, σε ακούω, ναι, γιατί από το τηλεφωνικό κέντρο υπήρχε πρόβλημα. Δεν σε άκουγε ο Γιώργος Ιωάννου, αλλά εγώ σε ακούω μια χαρά, καμπάνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Με την Μπρίζ και τον φοβερό Τζόλι μας.
1: Ακριβώς, τον Χρήστο Τζόλι, 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ, μεγάλος πρωταγωνιστής. Αποθεώνεται για μια ακόμη φορά από τον βελγικό τύπο, οδήγησε την Club Brugge στην κατάξυση του πρωταθλήματος κατά το 5-2 της Union Saint-Gilloise. Και το θέμα είναι ότι τώρα με την νίκη αυτή βοηθάει και τον Ολυμπιακό, γιατί η Union Saint-Gilloise είναι στις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού ως αδύνατη, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς στην κύριση του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ο Τζόλις, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έχει ανανεώσει πρόσφατα. Το όνομά του κυκλοφορεί για πολλές ομάδες, και όταν ρωτήθηκε χθες το βράδυ, που πανηγύρισαν μόλις και το πρωτάθλημα, λέει: κοιτάξτε να δείτε, έχω συμβόλαιο ακόμα με την Μπρούγκε, θα δούμε. Να θυμίσουμε...
0: Εσύ το λες ωραία, Μπρούγκε το λες, την Μπρίζ, έτσι, για εμάς τους Έλληνες.
1: Σωστός. Πρέπει να πούμε ότι τον είχε πάρει με 11 εκατομμύρια η Νόρις από τον ΠΑΟΚ. Εκεί στάθηκε άτυχο στην αγγλική ομάδα. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Μετά πήγε δανεικό στην Τβέντε και μετά στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Η Φορτούνα Ντίσσελντορφ, που εκεί ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό, έδωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Νόρις και τον απέκτησε. Και μετά, επειδή τον είχε παρακολουθεί και η Μπρίζ, έδωσε 6 εκατομμύρια. Και τον πήρε αυτή. Και τώρα η τιμή του στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Και θα δούμε, βέβαια. Έχει πετύχει μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις 30 γκολ. Συγγνώμη, 21 γκολ σε 64 εμφανίσεις. Είναι ένας από τους πλέον πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της βελγικής ομάδας και αυτός που τον θέλουν όλοι. Παράλληλα, έρχεται σε επαφές με την τουρκική Μπεσίκτας ο Ελληνοαυστραλός προπονητής, που τελευταία εβδομάδα ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έφυγε μετά από 40 μέρες.
0: Υποτίθεται ότι η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται και για τον Λουτσέσκου, έτσι, νομίζω.
1: Ναι, σωστό. Θα δούμε, ναι. Ομάδα είναι, συζητάει με πολλούς. Πάμε και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, που ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής, αφήνει εκτός αποστολής τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ, τον δεξιό πιστοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Κολ Πάλμερ, τον επιτελικό χαφ της Τσέλσι, τον Φόντε της Μάντσεστερ Σίτι και τον Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εντάξει, και τον Μαγκουάιρ δεν έχει φέρει κανένας αντίρρηση, πάση περιπτώσει δεν είναι βασικός πλέον. Και καλεί μεταξύ άλλων τον Μόργαν Γκίμπς Γουάιτ της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Άνταμ Ουόρτον της Κρίσταλ Πάλας, που για μένα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή στο αγγλικό ποδόσφαιρο, και ο Λουκ Σο, που ξαναβρήκε τον καλό του αυτό χάρη στον Κάρικ, είναι ο αστέρος μπακ της Manchester United. Ο Κάρικ βεβαίως επισήμως είναι προπονητής United 28, οπότε το καλοκαίρι θα μπορεί αυτός να κινήσει τις διαδικασίες για το ποιους παίκτες πρέπει να πάρει United για να γίνει ακόμα πιο δυνατή, καθότι θα επανεμφανιστεί.

0: το Champions League. Mm-hmm. Σήμερα και πιστεύω λύθηκε η συνεργασία, έγινε γνωστό και από την διοίκηση της Manchester City ότι αποχωρεί με το τέλος της φετινής περίοδου ο Pep Guardiola με 10 χρόνια και 20 τίτλους mm-hmm. από προπονητής. Ωστόσο παραμένει στον όμιλο City mm-hmm. και θα είναι παγκόσμιος πρεσβευτής.
1: Α, δηλαδή δεν θα αναζητήσει νέα στέγη προπονητική?
0: Προς το παρόν όχι.
1: Μάλιστα.
0: Προς mm-hmm. το παρόν δεν αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο αφού δεν αναλάβει παγκόσμιο πρεσβευτής.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα mm-hmm. από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Guardiola, να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει έτσι τον Ιούλιο του 16 και πήρε 6 πρωταθλήματα. Ένα Champions League, 3 mm-hmm. κύπελα Αγγλίας, 5 Λίκα Αγγλίας, ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγο, 20 Super Cup, mm-hmm. 3 Community Shield. Εντάξει, mm-hmm. είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα των πολιτών.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε επίσης στο βράδυ. Ξενύχθησαν τα καλά ο Γκρίλις, ο μεσοεπιθετικός της Everton, και ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο τροφύλακας της Everton.
1: Mm.
0: Μέχρι το ξημέρωμα ήταν σε κάποιο καμπαρέ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Είδε πρωτάθλημα επιτέλους στην Σαουδική Αραβία, κέρδισε mm-hmm. 4-1 την Τάμακ, έτσι και 2 γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Έφτασε 73, πλησιάζει όταν πετύχει 145 στη Ρεάλ, όχι 452 στη Ρεάλ, 145 στη Manchester United,
1: mm-hmm.
0: 101 Ιουβέντους, 129 στην Αλνάσερ, mm-hmm. 143 στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Και αυτό ήταν το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του, έτσι, με όλες τις ομάδες που προανέφερες.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί έχει ξεκινήσει από τη Sporting, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τον είχε δει σε ηλικία 16 ετών ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον πήρε λίγο αργότερο στο United,
1: mm-hmm.
0: μετά πήγε Real Madrid's, όλες τις ομάδες που πήρε μόλις τίτλους.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα
1: mm-hmm.
0: πάμε και στην FIFA, όπου οι ζυμώσεις γύρω από πιθανή αύξηση των εθνικών ομάδων εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου του 30 που συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είχε διεξαχθεί στην Ουρουγουάη,
1: mm-hmm.
0: όλο και πληθαίνουν. Πάμε δηλαδή πιθανότητα για 64 ή 66 ομάδες για μία χρονιά όμως, λέει,
1: mm-hmm.
0: το 2030, αλλά στη ζωή όπως ξέρουμε ουδέν του προσωρινού.
1: Όπως τα λες.
0: Έτσι έχω δείξει. Τώρα, στην Ισπανία ο πρόεδρος της La Liga, ο Χαβιέρ Τέμπας, είπε ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο εμείς θα θέσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να αξιολογεί τους διαιτητές, γιατί γίνεται πολύ πιο εύκολο το πράγμα,
1: mm-hmm.
0: τους βοηθάει. Σήμερα έχουμε 30 αξιολογία και 20 διαιτητές. Τώρα θα είναι κατά 40% επιπλέον μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και αυτό μετράει για όλους.
1: Mm-hmm.
0: Αρχίζει και το πρόσφερο.
1: Ωραία, και ωραία. Ναι, πες το τελευταίο σου, ναι. Έχεις
0: και
1: κάτι.
0: Και βεβαίως ότι ο Κωστίνια, το νέο απόκτημα ουσιαστικά από της Brighton,
1: mm-hmm.
0: θα πρέπει να είναι συμμάχη με τον Γερμανό Mats Wiefer, που έχει παίξει πέτος σε 27 παιχνίδια
1: mm-hmm.
0: για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, γιατί ο Ολλανδός Φέλντμαν, που ήταν περισσότερο ως αλλαγή, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και πιθανότατα θα αποχωρήσει από τους Γκλάρους.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Αναφέραμε και στο δελτίο ότι υπάρχει στα ραντάρ του ΠΑΟΚ ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ο Καραμπαλή. Ποιες είναι οι δικές σου γνώσεις για το θέμα, το δικό σου ρεπορτάζ?
1: Ναι, αρχίζουν σιγά σιγά, Ζέτα, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Να...

0: διάφορα μεταγραφικά σενάρια, μεταξύ αυτών, όπως είπες και εσύ, και του Καραμπαλή, ο οποίος αγωνίζεται στο Ισραήλ. Θα δούμε πάρα πολλά τέτοια τώρα από εδώ και πέρα. Ήδη έχει πιάσει δουλειά στα γραφεία ο κύριος Παπαμιμίκος, από ό,τι πληροφορούμαστε. Και το πρώτο το οποίο έχει στο μυαλό του είναι να αλλάξει όλη τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πνεύμα που βγαίνει από την σημερινή ημέρα. Ο κύριος Παπαμιμίκος, ο οποίος είχε πει στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, πως είναι διατεθειμένος να τα αλλάξει όλα στην ΠΑΕ και ξεκινά από το διοικητικό κομμάτι. Θα μπουν τεχνοκράτες, γνώστες του κάθε τομέα που θα αναλάβουν, για να μπορούν να έχουν και αποτέλεσμα και να μην αναλώνεται η ΠΑΕ μόνο σε διάφορα ταξίδια και περιεχόμενο. Αναμένονται αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα θα έρθουν και πάρα πολύ γρήγορα, και ανακοινώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να αναμένουμε λίγο, ίσως και την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται το έργο του κυρίου Παπαμιμίκου. Τώρα σε μεταγραφικό επίπεδο...
1: Μιλάμε, συγγνώμη Παναγιώτη, για μια πλήρη αναδιάρθρωση, δηλαδή όλα τα ονόματα που αποτελούσαν το Δουσού και τις ηθήνουσες θέσεις αποδομείται πλέον.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε αυτό, ότι ο κύριος Παπαμιμίκος, αυτό που μας είχε πει στη συνέντευξη τύπου, ότι θα τα αλλάξει όλα, πάει να τα αλλάξει όλα. Mm-hmm. Θα μείνει άνθρωπος που λέμε παλιός mm-hmm. στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα βάλει ανθρώπους της απολύτου εμπιστοσύνης του mm-hmm. σε συνεννόηση πάντα με τον Ιβάν Σαββίδη mm-hmm. και θα ξεκινήσει από εκεί το lifting, αν μπορούμε να πούμε έτσι, mm-hmm. της ομάδας, διότι χρειάζεται να αλλάξει όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα. Και πάντα βέβαια mm-hmm. σε συνάρτηση με το τι θα γίνει με το Ρασμά Λουτσέσκου, το οποίο είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στον. Δεν έχουμε κανένα νεότερο. Το πότε δηλαδή επιτέλους θα γίνει αυτή η συνάντηση ναι. ανάμεσα στον μεγαλομέτοχο και τον προπονητή της ομάδας.
1: Mm-hmm. Ωραία, και πάλι έγινε μια αναφορά για την περίπτωση του Ρουμανού τεχνικού από την Μπεσίκτας. Εντάξει, μία από αυτά που λέγονται συχνά. Τώρα με τον Ροσντόεφ, τι θεωρείς ότι θα γίνει?
0: Για τον Ροσντόεφ λέγαμε και χθες, δεν ξέρω αν το λέγαμε μαζί με τον Τάκη, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον Ιβάν Καρπόφ, τον δημοσιογράφο από την Ρωσία, το γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρει ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο Ροσντόεφ από τις συνθήκες που συναντά στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, mm-hmm. ούτε οικονομικά είναι καλυμμένος, ούτε αγωνιστικά πολύ περισσότερο, και σκέφτεται να αλλάξει αγωνιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Πάντως από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι ο Λουτσέσκο τον θέλει τον Ροσντόεφ.
1: Mm-hmm.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε και σε αυτό το θέμα. Όλα όμως, γίνομαι κουραστικός, αλλά πρέπει να το πούμε, εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός. Πρώτα πρέπει να κλείσει το δικό του θέμα, να ξεκινά να χτίζεται σιγά σιγά η ομάδα και μεταγραφικά και οργανωτικά, διότι 20 Ιουνίου πρέπει να ξεκινήσει και η προετοιμασία.
1: Παναγιώτη, τι γίνεται με τον Άρη και την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών, τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επισήμως ο Άρης το διαψεύδει. Λέει ότι υπάρχουν κάποιες οφειλές, οι οποίες όμως είναι ρυθμισμένες και οι οποίες δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αυτή τη ζημιά στον Άρη. Υπήρξε και πριν από λίγο καιρό παρόμοια περίπτωση με κάποιες οφειλές σε ποδοσφαιριστές της ομάδας από παλαιότερα χρόνια. Mm-hmm. Δεν ανησυχούν στον Άρη και λένε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και πως οι μεταγραφές θα γίνουν κανονικά.
1: Και να κλείσουμε με τον Ηρακλή. Είχες αναφερθεί και έχει περάσει και αρκετός καιρός σχετικά με μια συνεργασία με τον Άγγελο Μπασινά. Τι έχει γίνει?
0: Περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα κλείσει αυτό το ζήτημα. Όντως υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του κύριου Μονεβασιώτη και του Άγγελου Μπασινά mm-hmm. για να αναλάβει το πόναδο. Mm-hmm. Έχει όλο το πακέτο ο Μπασινάς και το πρεστής και τις γνώσεις, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2004, mm-hmm. το ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Mm-hmm. Τον θέλει δίπλα του ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Δεν αποκλείεται αυτή η συμφωνία να κλείσει και να αναλάβει την οργάνωση του Ηρακλή σε αγωνιστικό επίπεδο ο κύριος Μπασινά.
1: Παραγωγή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή χαρά. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουζδουνή.

0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του προπονητή. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο Νέστρουπ τελικά θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Νέστρουπ, αλλά και σε ό,τι αφορά κάποιο άλλο όνομα.
1: Όχι, κοίτα, άλλο όνομα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σίγουρα έχει γίνει προεργασία, γιατί ξέρεις, χωρίς να πέσουν υπογραφές, καμία μεταγραφή δεν γίνεται και κανένας προπονητής δεν έρχεται, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είμαστε σε φάση αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή, να ολοκληρωθεί όλη η τυπική διαδικασία, να υπογράψει και μετά να ανακοινωθεί και να πιάσει δουλειά. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει αφού ολοκληρωθεί και η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Mm. Έτσι. Γιατί κανένας σύλλογος δεν έχει ποτέ ταυτόχρονα δύο προπονητές. Ναι. Έστω έναν τυπικά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν γραφτεί ένα σωρό ονόματα. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει, άσχετα αν έχει κάνει την προεργασία που σου είπα. Mm-hmm. Ο Νέστρουπ είναι αυτός που είναι ο εκλεκτός για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά. Mm-hmm. Άσχετα με τις επαφές που έχουν, ξαναλέω, που έχουν γίνει κατά καιρούς και με άλλους προπονητές για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πάντως, δανείοι δημοσιογράφοι λένε ότι είναι μια τεράστια επιτυχία αν ο Παναθηναϊκός υπογράψει με το συγκεκριμένο προπονητή. Γιατί είναι πολύ εξελίσσιμος, παρόλο που είναι 38 ετών. Mm-hmm. Έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία με την Κοπενχάγη στη Δανία. Έξω στο Champions League, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο. Mm-hmm. Και είναι ένας άνθρωπος που βγάζει το 100% από τον κάθε παίκτη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα λένε οι Δανείοι δημοσιογράφοι που τον έχουν ζήσει κιόλας από κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αναμονή πρέπει να είναι, υπομονή. Και το λέω αυτό, δεν το λέω μόνο εγώ, το είπε και ο Στέφανος Κοτσόλης σήμερα. Mm-hmm. Γιατί έγινε μια μεγάλη δράση και μπράβο να πω. Βρέθηκε καλεσμένος σε μια εκπομπή του Σατέργιος, αν δεν κάνω λάθος, στην τηλεόραση του Sky. Mm-hmm. Βγήκε ζωντανά από το γήπεδο της Λεωφόρου, γιατί υπήρχε μια δράση εθελοντικής συμμοδοσίας σήμερα εκεί, mm-hmm. Που διοργανώθηκε στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη σημασία της δράσης αυτής, έδωσε συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Μια ωραία στιγμή ήταν όταν οι παρουσιαστές, ο Γιάννης και ο Χρήστος, Κούτας και ο Γιάννης Τζούνος, mm-hmm. ναι, ρώτησαν και για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και ωστόσο έπραξαν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Εννοείται ότι ο κύριος Κοτσόλης δεν θα άνοιγε τα χαρτιά του στην τηλεόραση. Mm-hmm. Χαμογέλασε και είπε ότι και οι παρουσιαστές αλλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή και άφησε τα πάντα ανοιχτά mm-hmm. για τις όποιες εξελίξεις για την νέα σεζόν. Mm-hmm. Λογικό μου φαίνεται.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, δηλαδή όλη η προβολή είναι στραμμένη στο θέμα του προπονητή. Από αυτό θα εξαρτηθεί και τι μεταγραφές θα γίνουν και τι παίκτες θα πλαισιώσουν τους ήδη υπάρχοντες και ποιοι θα φύγουν.
1: Και για τυχόν έτσι. Αποχωρήσεις, εννοείται. Αυτό είναι το πιο λογικό σε μια ομάδα, μια ποδοσφαιρική λογική. Mm-hmm. Μπορεί, πιστεύω, να υπάρχει και εξέλιξη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα, πιστεύω, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω, γιατί mm-hmm. στα μέσα του Ιούνιου θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Mm-hmm. Εκεί 22-23 να φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει πολλής Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πρέπει, έχει δύσκολη δουλειά, δεν έχει μαξιλαράκι φέτος. Mm. Το καλό θα είναι στους ισχυρούς σε αυτές τις κληρώσεις mm. και αυτό το κέρδισε με τις δύο καλές σεζόν που έκανε τελευταία mm. και γενικά στην τελευταία πενταετία έκανε ένα τεράστιο μεγάλο άλμα στο ranking της UEFA. Οπότε δεν θα βλέπουμε, μάλλον δεν θα δούμε κλήρωση όπως τις προηγούμενες χρονιές με Λάντζ, δηλαδή mm. με Άγιαξ, ό,τι πιο δυνατό υπήρχε mm. έπεσε πάνω στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο ευρωπαϊκός συντελεστής πλέον ευνοεί τον Παναθηναϊκό για να έχουν πιο εύκολες κληρώσεις και δεν είναι και τόσο εύκολο γιατί αν θυμάμαι καλά αυτό που θα πω τώρα είναι, έχει σχέση με τις ελληνικές ομάδες mm-hmm. Όταν βρέθηκαν ελληνικές ομάδες να περάσουν τρεις γύρους mm-hmm. δεν το κατάφεραν και το λέω αυτό γιατί έγιναν 30 προσπάθειες ελληνικών ομάδων να περάσουν τρεις γύρους και μόνο 5 ήταν πετυχημένες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν είσαι στους ισχυρούς έχεις mm-hmm. πιο πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, αυτό και που είπες.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Σάκη μου, ωραία.
1: Έχουμε και κάτι.

0: έτσι να το αναφέρω και αυτό, ναι. Για τον Ζαρουρί ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Τυπικό ήταν αυτό, γιατί το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, για την επέκταση της συνεργασίας, γιατί ήταν δανεικός από τη Λανς από πέρυσι το καλοκαίρι, με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έβγαινε στην Ευρώπη. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στην γαλλική ομάδα για τον Ζαρουρί. Και σήμερα υπέγραψε το νέο συμβόλαιο και ανακοινώθηκε μέχρι το 2029.
1: Ωραία. Αυτά ωραία. Ναι, είδηση μισάωρου είναι αυτή. Καλά κάνεις και την είπες. Ευχαριστούμε, Σάκη. Καλό μεσημέρι. Υπερβάλαμε 3 και 7. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν, το μαγκαζίνο της Παρασκευής, όπου η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν ήταν μαζί μας, ήταν στο πλάι μας. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρτζης Ιωάννου. Δεν ξέρω τι θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα που θα σας ξαναακούσω, θα με ξανακούσετε, δεν ξέρω τι θα λέμε. Λοιπόν, πάντως απόψε είναι όλα τα λεφτά. Και βλέπουμε για την Κυριακή. Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα. 3 με 5 θα είναι μαζί σας όπως πάντα και εσείς θα είστε μαζί του όπως πάντα. Και 5 με 6 κάνει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον pre-game εν όψη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μακάρι να κατακτήσει το κύπελο, ελληνική ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σώσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω. Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο, τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι. Τα αυγά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική

0: ιστορική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακή κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Πιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intermittent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί για σήμερα μέχρι τις 6 παραλίγα λεπτά, λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague. Όπως σας ενημέρωσα και χθες, κανονικά μέχρι τις 5 θα έχουμε τη ροή της εκπομπής μας με γραμμές. Παίρνετε τηλέφωνα, ανοίγουν οι γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω 220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onair@gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου με τον Νίκο Κατσάτσο και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν 6 ώρα κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε.

για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Να θυμίσω πως 3 ώρες αργότερα στις 9 η Real Madrid της αντιμετωπίζει την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό από τους νικητές άλλου τελικού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή που μιλάμε πηγαίνουν προς το τέλικο με Center Athens. Σε λίγα λεπτά, σε λίγη ώρα θα φτάσουν στο γήπεδο ώστε να μπορέσουν να βρουν τις θέσεις τους. Υπάρχουν προβλήματα πάντως της τελευταίας στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν σε κάθε Final Four, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Το είδαμε το πρωί, είχαμε κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ίσως να άλλαζαν ακόμα και οι ώρες των ημιτελικών, να πήγαιναν πιο μετά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τα εισιτήρια. Αυτό το ζήτημα έχει αρχίσει και λύνεται σταδιακά. Βέβαια υπάρχουν ακόμα θέματα. Παράδειγμα, οι φύλλα της Φενέρμπαχτσε που βρίσκονται στο Θησίο ενημερώνουν την αστυνομία πως δεν έχουν εισιτήρια και μάλιστα η αστυνομία λέει πως δεν θα τους επιτρέψει στην είσοδο σε περίπτωση που δεν έχουν τα εισιτήρια στα χέρια τους. Καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί αλλαλούμ μιλάμε. Επίσης υπήρχε μια καθυστέρηση σε πτήση τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια που θα βρεθούν σήμερα στο τέλεκο με Center Athens. Οπότε αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι τα υπόλοιπα, αλλά υπάρχει και μια καθυστέρηση. Υπάρχει μηχανοκίνητη πορεία φιλών του Ολυμπιακού να πούμε προς το Telecom Center Athens. Άλλοι πηγαίνουν με τον ηλεκτρικό και άλλοι πηγαίνουν με μηχανοκίνητη πορεία η οποία ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα από τον Γεώργιος Καραϊσκάκης και κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το Telecom Center Athens.

Να δούμε και ποιον θα επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την 12η του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά το δίλημα είναι ένα: αν θα επιλέξει τον Μακίσικ ή τον Ηλικίνα, δύο παίκτες οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και που μπορεί να δώσουν και εντελώς διαφορετικά πράγματα στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Δεν μιλάμε. Και μιλάμε και όλα για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε διαφορετική θέση. Ο Ηλικίνα είναι άσος, ο Μακίσικ παίζει στο 3. Ο Ηλικίνα έχει το θετικό πως είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, ειδικά σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Άμα δει κάποιος τα νούμερα του, θα καταλάβει για το πόσο καλό αμυντικός πραγματικότητα μιλάμε. Τους αντίπαλους γκάρτ σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Απ' την άλλη, όμως, μιλάμε για τον Μακίσικ, ο οποίος έχει φάει τα Final Four με το κουτάλι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει την ροή παιχνιδιού. Είναι ένας game changer, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που αν κάτι στραβώσει, μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να τον βάλει στο παιχνίδι και αυτός με τις ατομικές ενέργειες που κάνει και με τις διεισδύσεις, είτε να δημιουργήσει χώρους, είτε να τελειώσει μόνος του τις φάσεις, δίνοντας αρκετά πράγματα επιθετικά στον Ολυμπιακό. Αυτό θα το δούμε σε λίγη ώρα. Θα έχουμε και μια πρώτη σύνδεση κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτήν την ώρα με τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Telecom Center Athens και θα μεταδώσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Fenerbahçe.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίσει με τη Φενέρμπαχτσέ την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έρχεται εδώ στην Αθήνα για να υπερασπιστεί το δικό της στέμα, τον δικό της τίτλο. Να θυμίσουμε πως πέρσι κέρδισε τη Μονακό στον τελικό, έχει κερδίσει τον ημιτελικό. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ακριβώς τα ίδια Final Four με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και οι δύο έχουν από 6 με μόλις ένα κερδισμένο και για τους δύο. Ο Γιασικεβίτσιους το περσινό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό το 2013. Δεν έχει κάποιες απουσίες η Φενέρμπαχτσέ. Σταθερά εκτός είναι τον τελευταίο καιρό ο Μπάνγκο, ένα από τα σέντερ της, όπου δεν είναι και ο πρωτοκλασσάτος σέντερ της Φενέρμπαχτσέ. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τα ξέρουμε, η μέρα που θα βρεθούν πάρα πολλοί παίχτες και από τον Ολυμπιακό και από την Φενέρ. Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να καταφέρει να κατεβάσει τους μέσους όρους του Χόρτον Τάκερ και να περιορίσει έξω την γραμμή των 6.75 τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος στην καλή του μέρα, άμα ξεκινήσει, δύσκολα σταματάει να βάζει τρίποντα.

0: Οπότε θα παίξει αυτό το μεγάλο ρόλο. Όπως επίσης θα παίξει μεγάλο ρόλο και το πώς θα μπουν οι δύο ομάδες στην αρχή του αγώνα. Καθώς καταλαβαίνουμε πως θα υπάρχει ένα παραπάνω άγχος. Το είδαμε και, και στα πλήρη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν αγώνα Final Four. Και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Είπαμε νωρίτερα για τους φιλάδους της Φενέρμπαχτσε, όπου είπα στην ελληνική αστυνομία πως δεν έχουν εισιτήρια. Να πούμε πως η ελληνική αστυνομία κατέγραψε τα ονόματά τους σε λίστα και τους άφησε να πάνε μες στους σειρμούς. Είναι δρακόντια τα μέτρα, είναι πάρα πολλοί αστυνομικοί στους δρόμους και πολύ καλά κάνουν για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ομαλότητα της διεξαγωγής του Final Four. Όταν μιλάμε για οπαδούς τεσσάρων ομάδων, καταλαβαίνετε πως είναι κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά οφείλουν να το κάνουν. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Σταύρος είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σταύρο, καλά εσύ, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα είναι η μέρα μας, είναι η μέρα που περιμέναμε το Final Four. Ακούω πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για το του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και ωραίες αναλύσεις, δηλαδή δεν το λέω με την κακή έννοια, με ηρωνία ή τέλος
0: πάντων. Ναι.
1: Περισσότερο απόψεις από ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ, δηλαδή όχι άσχετους. Τελικά όλες αυτές όμως οι αναλύσεις καταλήγουν στο εξής απλό. Εάν μπουν τα σουτάκια, θα κερδίσουν.
0: Το μπάσκετ έτσι είναι συνήθως, Σταύρο.
1: Έτσι είναι.
0: Μπορεί να παίξει την καλύτερη άμυνα για να φας ένα τρίποντο στο νεκρό χρόνο, παράδειγμα. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι τρεις πόντους.
1: Εννοείται. Και το μπάσκετ, εγώ το έχω πει πρώτος από όλους, είναι δίκαιο άθλημα. Με την έννοια ότι ο καλύτερος κερδίζει. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι όπως είναι δομημένο, δηλαδή που η μπάλα συνήθως θα περάσει από το ψηλό. Το Μιλουτίνο θα τη σπάσει σε κάποιο point guard για να βρει ελεύθερο ή τέλος πάντων υποπίεση σουτ, αλλά θα έχει σουτ Ολυμπιακό σήμερα. Θα έχει αρκετά σουτ. Οπότε αν ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ είναι σε καλή μέρα, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει σήμερα. Εάν δεν είναι, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Και είναι δύσκολα γιατί και η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Οπότε αυτό, ο Ντόρσεϊ για μένα θα είναι πολύ κομβικό σήμερα.
0: Και να θυμίσω πως μιλάμε και για την πρώην ομάδα, έτσι. Έχει ένα παραπάνω κίνητρο.
1: Σωστό. Και κάτι τελευταίο μεταξύ σοβαρού και αστείου θέλω να σου πω.
0: Πες μου για αυτό, Σταύρο, γρήγορα για να πάω σε διαφημίσεις, ναι.
1: Κάποιοι παλιοί φοιτητές, παλιά, πριν φύγουν από το ενοικιαζόμενο του δωμάτιο, αν δεν είχαν καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη, ψήνανε μια ρέγκα μέσα στο δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Αυτή η μυρωδιά έμενε για πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν έφευγε, έπρεπε να ξαναβάλει
0: ναι.
1: το σπίτι κτλ. Το ίδιο θα μείνει και η Γαβρίλα μέσα στο ΟΑΚΑ. Σήμερα, ναι. Από 10.000 Ολυμπιακούς, αυτή η μυρωδιά δεν πρόκειται να φύγει.
0: Να Σταύρο, πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Προυναρά. Και θα επιστρέψουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα.
2: 33 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις Alamisil? Θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές

0: Τρεις μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκκυλή αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Αν εκτός Τρίτης, για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα το ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκυριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Επί ποδός, 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones. Η πρόληψη για τις πιθανές φωτιές του φετινού καλοκαιριού βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε πως διαθέσιμοι θα είναι πάνω από 18.500 πυροσβέστες και τέσσιματα, ενώ παράλληλα δήλωσε πως υπάρχουν 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ζήτημα εθνικής ασφάλειας έθεσε η κυβέρνηση στη σημερινή συνεδρίαση. Απαιτήθηκαν δηλαδή 151 βουλευτές για να περάσει η πρόταση. Απεχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Για κακοποίηση της δημοκρατίας έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ τελικά δεν ενδιαφερόταν καθόλου, αλλά μόνο για το αποτέλεσμα, τόνισε αιχμηρά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο αναίρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο ανώτος εισαγγελικός λειτουργός θα μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του για αποφυλάκηση. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ερακλείου σήμερα αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την Ελλάς πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις

0: που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαΐνης και κάναβης. Μάχη με τη για την ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι στη μονάδα δυτικής θεραπείας στην Κρήτη, το οποίο έχει το κεφάλι του καθώς και μόλοπες σε όλο το σώμα. Η μητέρα συνελήφθη και οι συνθήκες τραυματισμού του παιδιού είναι υπό διερεύνηση. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τοπικά έντονα φαινόμενα, άνεμοι με εντάσεις ως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά αυξάνονται και πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι εκπομπή Μίλαμε για Μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρης. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα, είσαι καλά Θεμάκο?
0: Όλα καλά κύριε Διονύση, εσείς?
1: Ο κύριος του έχουμε βάλει αποσμητικό για τους γάβρους.
0: Βεβαίως, θα το μεταφέρω.
1: Έτσι, πώς θα γίνει. όσο για ένα κύριο που τον έβγαλε η ελληνική πολιτεία έξω, είναι λάθος ο Γιωτόπλος να κυκλοφοράει έξω. Με κατάλαβε?
0: Απολύτως κύριε Διονύση, και συμφωνώ μαζί σας.
1: Άκουνε, δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει, έχει σκοτώσει και τον αδερφά μου, η παρέα του. Η παρέα του, αυτοί που δεν μπορώ να τους βρω τόσα χρόνια, τους ψάχνω και δεν μπορώ να βρω έναν. Ο Γιωτόπλος και η παρέα του. Όταν σκοτώσανε τον Μπακογιάννη, εγώ ήμουν συστάσιο που έγραφε 36 Άγιος Αρτέμιος. Μέσα σε 5 λεπτά πάω στην κοπέλα που σκούπιζε το αίμα. Της λέω, κυρία, τι έγινε τώρα εδώ? Γιατί έτρεχα εγώ την Πανεπιστημίου να ανέβω πάνω στον Άγιο Αρτέμι, στο λεωφορείο, και κυρία, έχουν σκοτώσει τον κύριο Μπακογιάννη. Αμάν, λέω, κάνω αριστερά μου, ο Γιωτόπλος δίπλα από τη στάση. Εκείνο το σκατόπεδο, ο αδερφός του Ξυλού, ο Χοντρός, ερχόταν από την Πανεπιστημίου κάτω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το στενό αυτό που ενώνει τη Δώρου, δεν θυμάμαι, που ενώνει την Πανεπιστημίου με την Ακαδημία. Και έξω ακριβώς, παιδιά, ήμουνα έξω ακριβώς που σκούπιζε τα αίματα η καθαρίστρια η κακομήρα. Αυτά τα ρετάλια και ρεμάλια δεν πρέπει να είναι, να κυκλοφορούν απ' έξω. Το καταλάβανε αυτοί...
0: Κύριε Γιονύση, στην Ελλάδα 17 φορές η Σόβια είναι 24 χρόνια. Καταλαβαίνουμε πόσο Ελλάδα σπάει αυτό.
1: Ναι, αλλά όχι να κυκλοφορεί τώρα να είναι. Γιατί πρέπει να πω και τι κάνανε. Τον αδερφό μες στον Κορυδαλό, αυτά τα παλιό χαρακτήρες. Δεν το λέω για να με καλύψει το ελληνικό κράτος, έχει τελειώσει τώρα αυτή η δουλειά. Αλλά είναι το θέμα αλητεία, πρεζοκομεία, μαφιόζοι και τέτοια δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην Αθήνα. Έχουν μελαρώσει την Αθήνα αυτοί οι αλήτες.
0: Κύριε Διονύση, να είστε καλά και να ζήσετε να θυμάστε τον αδερφό σας. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σου Κώστα, χρόνια πολλά για χθες.
2: Γίνεται, ευχαριστώ.

0: Να σε καλά, Θεέ μου, ευχαριστώ. Α συνεχίσω αυτό το κύριο τώρα, έχει δίκιο. Να μου τώρα και ο Τόπουλος 25 ρε Θέμη, ισόβια και να βγαίνει έξω δεν γίνεται. Ρε.
1: Ναι, 17 φορές ισόβια είχε φάει και έμεινε 24
0: χρόνια. Εντάξει, να μα πει οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν ισόβια μέσα. Τι πάνε να πει 17 και βγαίνουν στα 25. Τέλος πάντων.
1: Ξαναλέω, 17 φορές ισόβια στην Ελλάδα σημαίνει 24 χρόνια. Ναι, πάμε.
0: Αν ήταν ο αδερφός μου ή αδερφός, θα το συνεχίσω παραπάνω. Λοιπόν, άκου Θέμη μου τώρα για την πείρα. Λοιπόν, είμαι σήμερα στην καφετέρια και πίνω το καφεδάκι μου. Εάν άκουγε σχολή. Θα τρελενώσουν. Ρε παιδιά, παίζουμε με την Τουρκία. Τους το είπα, δηλαδή δεν άντεχα αυτά που άκουσα. Δεν να είναι όλοι να μην κερδίσουν οι Τούρκοι.
1: Κώστα, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, δώσω μου λίγα δευτερόλεπτα. Βγήκε η 12η του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό. Εκτός ο Λιλικίνα, ο Μουσταφά Φάλ, ο Μόντε Μόρις και ο Λαρετζάκης έμειναν εκτός 12ης. Η 12η λοιπόν έμεινε ο Νιλικίνα. Ο Μόρις, ο Φαλ και ο Λαρετζάκης είναι εκτός 12ης. Στη 12η του Ολυμπιακού είναι η Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Μακίσικ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και τα Ερικ Τζόουνς. Αυτή είναι η 12η. Σε ακούω, Κώστα.
0: Μακίσικ, η συμπάθειά μου, Μακίσικ.
1: Στη 12η, Μακίσικ, ναι.
0: Η συμπάθειά μου και μεγάλωσε και θα φύγει, ήταν η συμπάθειά μου αυτά τα χρόνια που ήταν εδώ. Λοιπόν, Θέμη, άκου τώρα να δεις Έλληνες που είμαστε να είμαστε. Να στάζουν εγχωρίο όχι να χάσει το βράδυ από τους Τούρκους, Ολυμπιακός. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Θέμη, μ' ακούς.
1: Ακούω, Κώστα, ναι, σαν να ολοκληρώσω.
0: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χάζονται με αυτόν τον τρόπο να μην για μια ελληνική ομάδα, να μην... Εντάξει, μεταξύ μας εδώ μπορούμε να το κάνουμε και να φτιάξουμε. Αλλά τώρα παίζουμε με μια ξένια ομάδα και μια... Με τους οποίους έχουμε και...
1: Καλά, η αλήθεια είναι πάντως, Κώστα...
0: Δεν θέλω να πω παρακάτω. Τώρα Κώστα, θα πει ο κύριος Δημήτρης.
1: Είναι πάρα πολύ αυτοί που υποστηρίζουν τη Φενέρη, αλήθεια.
0: Θα βγει ο Δημήτρης τώρα, όπως ήταν τον κύριο
1: αυτό
0: που παίρνει και μας λέει για την Κωνσταντινούπολη.
1: Ο κύριος Γιώργος.
0: Ο κύριος Γιώργος.
1: Δεν ξέρω, θα βγει πολύ πιθανό.
0: Γεια σου ρε κύριε Γιώργο, μια χαρά τα λες εσύ, αλλά ποιος θα σε ακούσει.
1: Πάντως και αυτό φάνηκε, Κώστα, αυτό φάνηκε και στα εισιτήρια πάντως που είχαν βγάλει ολόκληρες ανακοινώσεις ορισμένοι και λέγανε ευχόντουσαν τα χειρότερα σε όποιους δώσουν, σε όποιους παναθηναϊκά τους φιλάω στο Ολυμπιακό. Δηλαδή να είμαι εγώ Παναθηναϊκός, Κώστα, να είμαι εγώ Παναθηναϊκός, να έχω εισιτήρια, να είσαι εσύ φίλος μου, κολλητός μου και να είσαι Ολυμπιακός και να λέω όχι, δεν θα δίνω σε σένα να πας να
0: δεις
1: την ομάδα σου, θα τα δώσω σε Τούρκους.
0: Ρε Θεμή, αυτοί που ήταν τώρα χωρίς εισιτήριο οι Τούρκοι, τι θα γίνουν αυτοί.
1: Αυτοί έχουν εισιτήριο, δεν είναι ότι δεν έχουν εισιτήριο. Δεν τους έχουν έρθει ακόμα τα εισιτήρια. Αυτό είναι θέμα της EuroLeague. Οι άνθρωποι έχουν εισιτήριο, αλλά δεν το έχουν πάρει ακόμα στα χέρια. Το έχουν πληρώσει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είναι αλήθεια αυτό.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία να έχει η ομάδα
1: μας. Έγινε Κώστα, να είσαι καλά.
0: Το κύπελο. Γιώργο, πού είναι Αμερική, είναι ο Γιώργος ή είναι ακόμα Λονδίνο.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, νομίζω Αμερική, επειδή μας έλεγε
0: πριν. Ακόμα. Τα χαιρετήματα μου στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Κιντανάση, από τον Κώστα από την Καλλιθέα. Ευχαριστώ Θέμη.
1: Να σε καλά Κώστα, καλή συνέχεια σου. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ο Δημήτρης λέει θρύλε μπορείς να προκριθείς, το φανάρι Καρδίτσας είναι μαζί σου. Γεια σου ρε Δημήτρη. Να σε καλά, φιλαράκι, πατριωτάκι κιόλας. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Θέμη, για αυτό το θέμα αναφέρω τελευταία φορά. Αλλά μου είπες χθες ότι ο Ρουμελιώτης αποκλείεται να μην είμαι ψεύτη. Αν το διαβάσεις, είναι δικό σου θέμα, γιατί δεν ενδιαφέρει για κανέναν. Χθες το βράδυ 10 με 12, άκουσα το σταθμό Ιντερνετικά. Ρώτησα τον Ρουμελιώτη, δεν έλαβα καμία απάντηση. Απλά θα βάλω τα μηνύματα που έλαβα από του σταθμού. Ο Αποστόλη, θα το ρωτήσω. Το διαβάζω, δεν έχω θέμα, αλλά σου ξαναλέω ότι το λέω πολύ δύσκολο. Θα ρωτήσω κιόλας, αλλά. Μου φαίνεται απίστευτο, σου μιλάω ειλικρινά. Ναι, πάμε στα άλλα μηνύματα. Ο Τάκης από την Κηφισιά λέει: Θέμη, καλησπέρα. Μεγάλη δήλωση του κυρίου που επάνω στην αποστροφή της κουβέντας του μας είπε ότι η ομάδα του μυρίζει ψαρίλα και ότι η μυρωδία δεν θα φύγει ποτέ. Να είσαι καλά, φίλε, με έκανες και γέλασα καμιά φορά. Η εμφαλοσκόπηση διευλάπτει. Καλή επιτυχία στη Φενέρ, λέει ο Τάκης από την Κηφισιά. Τάκη προφανώς αστειευόταν ο φίλος, χιούμορ έκανε. Ο Γιάννης 7 λέει: Τιμή και δόξα. Ναι. Οκ, κρατάμε το τελευταίο, λέει πάμε για το τέρατο μέσα στο σπίτι τους. Τώρα για το υπόλοιπο, Γιάννη, προφανώς επειδή είχαμε αυτή με το προηγουμένο το φίλο, δεν το διαβάζω το μήνυμα, το καταλαβαίνεις. Γιατί μιλάμε και για δικό του άνθρωπο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
1: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Πρώτη φορά παίρνω τρεις μέρες στη σειρά, αλλά παίρνω επειδή δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα και θέλω να πω μερικά πράγματα ζωντανά. θα είμαι πολύ σύντομα.

0: μας όπως πάντα. Λοιπόν, ξέχασα χθες να στείλω χρόνια πολλά στην Ελένη, να χαίρονται ό,τι αγαπάνε και ό,τι επιθυμούν να γίνει πραγματικότητα.
1: Να σε καλά.
0: Τώρα άκουσα το φίλο προηγουμένως και είπε ότι παρακαλάνε στην καυτέρια πήγε μερικοί να κερδίσουν οι Τούρκοι. Αυτοί που παρακαλάνε να κερδίσουν οι Τούρκοι είναι πιο Τούρκοι και από τους Τούρκους. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Εγώ εύχομαι ο Ολυμπιακός να το πάρει και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να έπαιζε, εγώ θα την υποστήριζα. Και εξάλλου στους σταθμούς που βγαίνω το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υποστηρίζω στις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν Ευρώπη. Από τίποτα άλλο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και να είμαστε χαρούμενοι έτσι και σηκώσει ο Ολυμπιακός στην κούπα. Θα γίνουν 11 οι κούπες.
1: Να σε καλά, νεοφίτε. Να σε...
0: καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και να είμαστε χαρούμενοι έτσι και σηκώσει ο Ολυμπιακός στην κούπα. Θα γίνουν 11 οι κούπες.
1: Να σε καλά, νεοφίτε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές.

Αποστόλη, τα βλέπω τα μηνύματά σου. Απλά ενημερώνω. Γιώργος λέει: ακούσαμε και τον προ-προ Έλληνα. Τι ωραία λόγια σήμερα είπε. Λέει ο Γιώργος. Ποιον εννοείς προ-προ Έλληνα, Γιώργο? Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκληρώνει και την μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Είναι ένα καλό ποσό στα ταμεία της ομάδας, γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ, και θα κρατήσει και ποσοστό μεταπόλησης. Από εκεί και πέρα κινείται και για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα ο Ολυμπιακός. Είναι γνωστό αυτό τις τελευταίες ημέρες, ενώ θα γίνει και επαφή ανάμεσα σε Μεντιλίμπαρ και Μαρινάκη.

Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, μάθαμε που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα. Θα πάει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία στις 22 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός μπαίνει στις 23 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Παίζει με την πλάτη στο τοίχο και θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase του Conference League, όπως έκανε πέρσι η ομάδα που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Να πούμε ότι φτάνουν στο ΆΚΑ φίλαθλοι του Ολυμπιακού, έχουν φτάσει ορισμένοι όπως και φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε. Υπήρχε μια πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους, στις δύο μερίδες φιλάθλων. Όλα καλά προφανώς, δεν υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει σχολιασμού. Και μακάρι να συνεχίσουν να είναι όλα έτσι σε κόσμιο επίπεδο και να έχουμε έναν δύο βασικά πολύ ωραίους ημιτελικούς.

0: 6-9-3-9-9-43-9-43 είναι το Viber και ο nerpapaki943.gr το email που μπορείτε να στείλετε. Σήμερα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε και την οψιόν αγορά. Δεν την ενεργοποίησε σήμερα ουσιαστικά. Σήμερα ήταν η ανακοίνωση. Ανακοίνωση τριετίας για τον Ανάζο Ζαρουρή, ο οποίος και επίσημα θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια. Η οψιόν αγορά είχε ενεργοποιηθεί αυτόματα μέσα στη σεζόν πριν από μερικούς μήνες, όταν έπιασε το όριο συμμετοχών το οποίο είχε θέσει ο Παναθηναϊκός με την Λανς. Σήμερα απλά έγινε και η επίσημη ανακοίνωση για τον Ανάζο Ζαρουρή. Μέχρι το 2029, λοιπόν. Να ξαναπούμε μια τη 12 του Ολυμπιακού, την άκουσαν προηγουμένως και συντονίστηκαν τώρα στον σταθμό μας. Εκτός, ξαναλέω, εκτός Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ και Λαρετζάκης. Εντός, η 12 απαρτίζεται από Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βόρτ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Λοιπόν, τρεις σέντερ στη διάθεσή του θα έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει αρκετές λύσεις και στο 3. Ο Βεζένκοφ αναμένεται να πάρει τον περισσότερο, αν όχι σχεδόν όλο τον χρόνο, στο 4. Ενώ στον Άσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιλέγει να πάει με Γουόκαπ και Τζόσεφ. Μας έλυσε λοιπόν το δίλημα ανάμεσα σε Νιλικίνα και Μακίσικ. Προτιμήθηκε ο δεύτερος, νομίζω, για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε και εμείς. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Ο Μακίσικ μπορεί να γράψει τη δικιά του ιστορία και εκεί που ήταν αποκλεισμένος μπορεί να φανεί και ήρωας, έτσι είναι. Μπορεί το μπάσκετ όπως και το ποδόσφαιρο να βγάλουν καινούριους ήρωες.
0: Ο Μακίσικ το έχει κάνει αρκετές φορές και σε κρίσιμο μάτς βγαίνει μπροστά εκεί που δεν τον περιμένει κανένας. Χρειάζονται τέτοιοι παίκτες στα Final Four και συνήθως πάντα υπάρχουν. Πέρσι, ας πούμε, που το πήρε η Φενέρ, ο Χολ, ο γκάρτ που έχει, ήταν μαζί με τον Χέις Ντέιβις στην 2 MVP. Αλλά τον Χολ δεν τον περίμενε κανένας και βγήκε. Συνηθίζεται αυτό να βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι δεν τους περιμένεις μπροστά.
1: Δεν θα το περιμένουν και αντίπαλοι προπονητές και προφανώς είναι ένα καλό χαρτί για τον προπονητή που τους βάζει μέσα. Λοιπόν, για πες μου κάτι ρε Θέμη, σε 20 μέρες έχουμε Μουντιάλ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Θα πειράσει τους μουντιαλικούς παίκτες του Ολυμπιακού η προετοιμασία, θα ξεκινήσουν πιο αργά, τι γίνεται?
0: Σίγουρα θα ξεκινήσουν πιο αργά αυτοί που θα πάνε Μουντιάλ, ναι.
1: Δηλαδή είναι η Δεταρεμή, η Αλταμπή.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πρόβλημα
0: αρχές,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτοί θα λείπουν, ναι. Αναλόγως πότε θα αποκλειστούν και οι ομάδες τους, θα επιστρέψουν και στην προετοιμασία. Και δεν επιστρέψουν κατευθείαν προφανώς. Θα ξεκουραστούν για μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά θα πάνε στην προετοιμασία. Αυτό ισχύει βέβαια για όλες τις ομάδες, Γιάννη.
1: Για όλες τις ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός δίνει προκριματικά.
0: Ναι, δίνει προκριματικά ο Ολυμπιακός, αλλά ναι, θα στερηθεί αυτούς τους παίκτες. Ο Γιάρεμτσουκ είναι σίγουρο ότι θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αν μπορώ να κάνω και μια εκτίμηση, θα έχει κερδίσει και πόντους για να παίξει και το πρώτο επίσημο μάτι σεζόν. Αν και πάμε πολύ μακριά τώρα την βαλίτσα, και το λέω αυτό γιατί θα είναι ουσιαστικά ο βασικός center forward της προετοιμασίας και ο Μεντιλίμπαρ δίνει βάση σε αυτά. Οπότε θα έχει μια λύση σίγουρα ο Ολυμπιακός και τον Κλέι τον νομίζω θα τον κρατήσει εκείνη την περίοδο που θα λείπουν οι δύο παίκτες που θα είναι στο Μουντιάλ. Οπότε θα το δούμε.
1: Χρειάζεται και τον και να έρθουν και οι 7-8 προσθήκες ώστε να, όποιοι έχουν δικαίωμα να βοηθήσουν. Για πες μου κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο τελειώνει τα play-off. Υπάρχει ικανότητα αναδιάθρωσης πρωταθλήματος εδώ και να τελειώσουν και εδώ τα play-off που δίνει το πρωταθλητή?
0: Συζητιέται τις τελευταίες μέρες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συζητιέται, Γιάννη, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Δηλαδή, τι να πω. Τι μας λένε ουσιαστικά η αναδιάρθρωση να γίνει με... Γιάννη, μόνο άμα είναι εύκολο χαμηλό στο ραδιόφωνο, γιατί...
1: Το κλείσα τελείωσε, δεν αυτό άκουγα.
0: Τώρα μια χαρά. Όχι, μια χαρά δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Να το φτιάξουμε λίγο, παρακαλώ, γιατί... Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, τι έλεγα τώρα, ξέχασα και τι έλεγα. Αν έγινε την αναδιάρθρωση. Να μείνει, ας πούμε, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία. Αυτά που είδαμε τώρα στα play-out θα είναι σαν να μην τα είδαμε ποτέ. Νομίζω ότι είναι τραγικό το λιγότερο. Δεν έχω κάτι άλλο να το χαρακτηρίσω. Κάνουμε μια πρόταση η ΑΕΛ με τον Πανσεραϊκό και μαζί του είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να αλλάξει το σύστημα με το οποίο παίζεται πρωτάθλημα. Για μένα πάντως το να γίνει ειδικά άμεσα να αδειάσει, δεν θα έπρεπε να υφίσταται ούτε καν σαν κουβέντα. Από εκεί και πέρα σε πολλούς δεν αρέσει τα play-off, αλλά έτσι όπως είναι δεδομένο το πρωτάθλημα μας, Γιάννη, τα play-off νομίζω ότι είναι καλύτερη λύση.
1: Κοίταξε να δεις.

0: Τα play-off γίνονται και βάσει οικονομικών συμφερόντων. Από τη στιγμή
1: και όμως, οικονομικά συμφερόντων, ναι.
0: Πάνε σε ένα άλλο μοντέλο και έχει μείνει, δεν ξέρω, μόνο η Σκωτία πλέον, γιατί και το Βέλγιο σου είπα τελειώνει. Για μένα τώρα, τι να σου πω, όποιος είναι καλύτερος στην κανονική περίοδο πρέπει να το παίρνει. Από εκεί και πέρα
1: πιστεύω... Βέβαια, Γιάννη, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα, άμα πάμε σε ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλές ομάδες, δηλαδή 18 ομάδες, όπως είχαμε παλιά, θα πάνε στα άρματα των μεγάλων ομάδων και θα έχουμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό είναι καλό όσο μπορούμε να το αποφύγουμε. Και να κρίνετε το πρωτάθλημα με αξιοκρατικά. Καταλαβαίνεις τι θέλω να το πω.
0: Εντάξει, όμως και στα play-out είδαμε ότι δεν ήταν πρωτάθλημα αυτό, όπως και στις τελευταίες αγωνιστικές τώρα που ο Όφη πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή. Παίζανε ο Σιπαρών, πήρε το κύπελο, συγγνώμη, παίζανε ο Σιπαρών.
1: Εντάξει, για τις θέσεις 5 ως 8 συμφωνώ στο που λες. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κιόλας ότι δεν είμαστε ούτε Γερμανία, ούτε Ισπανία, ούτε Αγγλία, ούτε Γαλλία. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσες πολλές ομάδες σε τόσο καλό επίπεδο και δεν έχουμε ούτε καν τον πληθυσμό για να έχουμε αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν πολλαπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με εμάς και δεν έχουμε και τη δυνατότητα ομάδες, δηλαδή ας πούμε θυμάμαι μια χρονιά η Καλονία ας πούμε ήταν σαν να μην έπαιζε. Η Νίκη Βόλου νομίζω ήταν, ναι, η Νίκη Βόλου κατέβηκε εδώ στο πρωτάθλημα, μιλάει για πρωτάθλημα με 18 ομάδες και αποχώρησε μετά από 10 αγωνιστικές. Αυτά δεν είναι πράγματα που πρέπει να συμβαίνουν σε σοβαρό.
0: Πιο λίγο ήταν γιατί δήλωσε πτώχευση.
1: Ναι, τέλος πάντων, αλλά σε ελάχιστες αγωνιστικές.
0: Τέλος πάντων, όπως και η Ευρωλίγκα τώρα το μικρό τελικό το κατέργησε.
1: Δηλαδή. Αυτό καλά έκανε.
0: Είναι ανούσιος.
1: Αυτός είναι ανούσιος, ναι.
0: Θέμη μου, εύχομαι στον Ολυμπιακό, τον Μπασκετικό, καλή επιτυχία να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα και όλα καλά θα πάνε. Καλό υπόλοιπο στην εκπομπή σου και σε όλα τα παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Γνωστή έγινε και η αποχώρηση του Pep Guardiola από τον πάγκο της Manchester City μετά από 10 χρόνια. Να δούμε ποιος θα είναι και ο επόμενος σταθμός του Ισπανού τεχνικού. Ο Αποστόλης λέει: ρε Διονύση, για το τρόλο για Άγιο Αρτέμιο δεν πήγαινε κανένας αστυνομικός. Να έχουμε πιάσει τη 17 Νοέμβρη, καμιά 15 μια νωρίτερα. Σ' άφησαν μόνο σου με το Γιωτόπουλο και το Ξηρό. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης και καταργεί τα τρόλο, λέει ο Αποστόλης. Ο Βετζίτο λέει: γεια σου Θέμη, σήμερα δεν έχει μαντινάδα. Καλή επιτυχία στο θρύλο μας. Είχε εξάδερφο συστήριο για ο Άκα. Του το ζήτησα γιατί δεν θα πάει επειδή είναι Παναθηναϊκός και δεν μου το πούλησε. Το έδωσε σε Τούρκο. Τι να πεις, αλήθεια. Τα φιλιά μου και τις ευχές μου στην Αποστολή από Σαλόνικα. Κοπελιά μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, λέει ο Βετζίτο. Έχω ακούσει κι άλλες. Κι άλλα περιστατικά που συνέβη αυτό και από άτομα γνωστούς μου ή γνωστούς γνωστών, όπου όντως είχαν εισιτήριο για Final Four, ήταν Παναθηναϊκοί και τα έδωσαν σε Τούρκους οι περισσότεροι. Εγώ το λέω τουλάχιστον τραγικό. Πόσο μάλλον τραγικό. Βγήκαν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν οπαδίδες και έλεγαν τα χειρότερα σε όποιον δώσουν το εισιτήριο σε φίλα του Ολυμπιακού και πάει λέγοντας. Αυτά είναι εντάξει, αστεία πράγματα, γελία. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Fire!
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικοί. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψε ρασί? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα.

0: βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική είναι τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φύγει καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήν ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, επεγγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Walk-up World, Βεζένκοφ, Πανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Τζόουνς, Μακίζικ και Φουρνιέ απαρτίζουν το 12 των Πειραιωτών. Εκτός έμειναν η Λικίνα, Μόρις, Φάλ και Λαρετζάκης. Τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρει ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων το καλοκαίρι θα βρίσκονται οι Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση και Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ, όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιόν του Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός Εξτρέμ θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βοράμετ για την ανανέωση του συμβολέου του. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Μία Ιντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Νέο συμβόλαιο με τη Manchester United υπέγραψε ο Μάικλ Κάρικ, όπως ανακοίνωσαν οι κόκκινοι διάβολοι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ειδική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
11: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. Χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε. 2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Να πούμε ότι οι πρώτοι φιλάθλοι του Ολυμπιακού έχουν μπει μέσα στο τελικό με Center Athens, κάτι λιγότερο πλέον από 2 ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού. Ενώ η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε από το ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα, με προορισμό φυσικά το γήπεδο εν ώψη του ημιτελικού. Λίγο πριν τις 3.30 αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού, οπότε αυτή την ώρα περίπου θα φτάνει στο ΑΚΑ. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη. Σε λίγο θα έχουμε συνδέσεις και τις πρώτες μας συνδέσεις. Θα το τέλει για λογαριασμό του 943 Intervention Sports. Βρίσκονται εκεί πέρα ο Γιώργος Χογκαλίδης που θα κάνει και τις μεταδόσεις των 2 ημιτελικών, η Λένα Καραλή, ο Δημοσθένης Καρμύρης και η Σοφία Οικονομού.

Πάμε να διαβάσουμε καλιά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Μπάμπης λέει: καλησπέρα Θέμης, ο ξάδερφος που το έκανε αυτό δεν πρέπει να ξαναμιλήσει ποτέ. Λέει ο Μπάμπης, βλέπω να τρώγονται τα σόγια έτσι όπως πάει το πράγμα. Μπάμπη, πάντως απαράδεκτος ο ξάδερφος αυτός. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Ο Αποστόλης λέει: για χθες, όταν διάβασε το πράγμα, τη μεγάλο μήνυμα που έστειλε, έκανε 30 δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά βγήκε ο κύριος Γιώργος και είπε ότι ακούσαμε τη βίβλο. Κύριε Γιώργο, εσείς μιλήσατε 6 λεπτά, βγαίνετε σχεδόν κάθε μέρα. Εμείς ακούμε βίβλο, Παλαιά και Καινή Διαθήκη και τα 12 Ευαγγέλια. Αν δεν είμαστε με τα μηνύματα, θα έβγαινε γραμμή κάθε εβδομάδα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Όπτα, Αποστόλη δεν είναι. Μπάλασα προφανώς. Απλά είπα ότι ήταν μεγάλο το μήνυμα έτσι όπως το είδα μπροστά μου. Ούτε είπα ότι μου φάγε τον χρόνο. Όπως βλέπετε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Φυσικά εκτός από αυτά από τα οποία υπάρχουν μέσα υβριστικές λέξεις. Ο Τάσος λέει: μακάρι ο έφηβος στον ένα χρόνο 101 να πάει καλά. Τάσος από Αργυρούπολη. Γεια σου, Τάσο. Πάμε ένα μήνυμα ακόμα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τάκης από την Κηφισιά είναι με νέο του μήνυμα. Λέει και πάλι καλησπέρα, επειδή ακούω ότι να κατηγορούν την Παναθηναϊκή που δεν πούλησαν τα εισιτήριά τους στους Φενέρ. Όχι που δεν πούλησαν τα εισιτήριά τους στους Φενέρ. Που πούλησαν τα εισιτήριά τους στη Φενέρ. Θέλω εδώ και με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε αν ήταν το αντίθετο, ποιοι από εδώ θα το έκαναν. Φτάνει η υποκρισία και να μην μπερδεύουμε τα της πατρίδας με τα αθλητικά ομαδικά. Επιτέλους, λίγη λυκάσαμε από υποκρισία και δήθεν άτομα. Εγώ αυτό που είπα πάντως, Τάκη, είναι όπως ας πούμε παράδειγμα η περίπτωση του φίλου.

0: Νωρίτερα του Βετζίτου, ο οποίο ανέφερε. Δηλαδή, αν είμαι εγώ Παναθηναϊκό και έχω έναν ξάδερφο ο οποίο είναι Ολυμπιακό και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάω στο ΆΚΑ, δώσε μου τα εισιτήρια. Φυσικά με το κατάλληλο αντίτιμο, έτσι. Για να πάω από τη στιγμή που δεν πήγε η δική σου ομάδα, τι θα του λέγα: όχι, δεν θα τα δώσω σε σένα, θα τα δώσω σε έναν άγνωστο οποιασδήποτε εθνικότητα. Μην λέμε για του Τούρκου. Οποιασδήποτε εθνικότητα. Όχι, δεν τα δίνω στον ξάδερφό μου επειδή υποστηρίζει άλλη ομάδα και θα τα δώσω σε έναν άλλον άγνωστο άνθρωπο οποιασδήποτε εθνικότητα. Εγώ δεν το βλέπω λογικό αυτό. Δηλαδή, άμα το βλέπει εσύ, τάκι λογικό. Τι να πω, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τον... άκουγα το Γιάννη, το ταξιτζή μάλλον, που έλεγε για την αναδιάρθρωση της Super League.
0: Ναι.
1: Εγώ συμφωνώ να μείνει όπως έχει τώρα το όλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ... καλύτερα δεν είναι να βλέπουμε έξι παιχνίδια, παράδειγμα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ.
0: Βασίλη, κοιτάξτε να δεις, το καθένα έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα κακά του σε αυτή την υπόθεση είναι πως πλέον είναι τόσα πολλά τα ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που οι φίλοι δεν έχουν την ίδια προσμονή. Απ' την άλλη όμως, έτσι όπως είναι δομημένο το πρωτάθλημά μας και έτσι όπως έχουμε δει και τις άλλες μορφές, δηλαδή της κανονικής διάρκειας με δύο γύρους, είναι αυτά τα οποία ανέφερα και πριν. Κακά τα ψέματα, άμα γίνουν 18 ομάδες και οι 18 ομάδες δεν θα είναι δυνατές. Θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ αδύναμες και θα αναγκάζονται για να σωθούν, σε εισαγωγικά το αναγκάζονται, να πιαστούν από κάπου αλλού. Αυτοί που θα πιάσουν τις περισσότερες ομάδες για να μπορέσουν να τις βοηθήσουν να σωθούν ή να κάνουν το καλύτερο που θα μπορούν, θα έχει και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι ένα πρωτάθλημα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες και θα το επαυξήσω λέγοντας το εξής. Καλύτερα δεν είναι να βλέπουμε έξι παιχνίδια, ας μην έχουν την προσμονή. Αλλά έξι ντέρμπι, όχι έξι ντέρμπι είναι, για όχι παραπάνω.
0: 12 ντέρμπι
1: ήταν. 12 ντέρμπι. Ναι, 12 ντέρμπι. Όπου σημαίνει αυτό ότι αναγκαστικά οι ομάδες, οι μεγάλες, θα πρέπει να είναι πολύ δυνατές.
0: Ναι, σωστά. Θα πρέπει να είναι πολύ δυνατές.
1: Αυτό θα τις βοηθήσει και τις βοηθάει και στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και στο θέαμα
0: επίσης,
1: και σε όλα.
0: Βλέπουμε ότι αυτά τα χρόνια, με αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής, δεν ξέρω αν έχει παίξει μεγάλο ή μικρό ρόλο. Η χώρα μας έχει ανέβει περίπου 10 θέσεις στη βαθμολογία της UEFA. Γιατί να πάμε πάλι στα προηγούμενα, γιατί να γυρίσουμε πάλι.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε και μερικά στοιχεία από το αγγλικό πρωτάθλημα, ξέρεις, που γίνεται χρηματοδοτήσεις μικρότερων ομάδων για να δυναμώσουν και αυτές. Ναι. Αλλά όχι με τον τρόπο αυτό που είπες με στυλ νίκη Βόλου. Ο οποίο ανήκει Βόλου, αν θυμάμαι τότε, πήρε την προκαταβολή από την Νόβα και το έκλεισε το μαγαζί.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι είχε γίνει με την προκαταβολή από την Νόβα, να σου πω την αλήθεια, αλλά το έκλεισε το μαγαζί.
1: Κάτι τέτοιο είχε ακουστεί τότε.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο είχε ακουστεί. Και ήταν, όπως το είπες, νομίζω και λιγότερο. Πέμπτη, έκτη αγωνιστική, κάτι τέτοιο, όχι δέκατη.
0: Ναι, πάρα πολύ νωρίς τέλος πάντων. Από φθινόπωρο ακόμα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ τώρα για να κλείσω με τον μπάσκετ. Συμφωνώ σε αυτό που λες για τα εισιτήρια, αλλά είναι αυτό που τρώει τους Έλληνες, ρε παιδί μου, να ψωβίζει κατσίκα του γείτονα. Είναι αυτό το θέμα. Γίνεται. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πάρει λάθος μονοπάτι ως προς τις αξίες, αλλά και ως προς τον τρόπο ζωής εδώ στην Ελλάδα. Δεν χαίρονται. Δηλαδή, δεν μπορούν να χαρούν, δηλαδή ακόμα και εμείς οι Ολυμπιακοί, ρε παιδί, να πάρουμε το... δεν μπορούμε να χαρούμε, πρέπει να πούμε «Α, Παναθηναϊκέ, τα είδες που...» Εγώ δεν έχω τέτοια φιλοσοφία, εγώ χαίρομαι, παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός πάρει το κύπελλο Ευρώπης τώρα, αυτό τη Euroliga, έτσι, τέλος, μέχρι εκεί. Ούτε «Να, Παναθηναϊκέ, δες εδώ και δες εσύ AXG και εγώ είμαι καλύτερος», δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ κοιτάζω προσωπικά και στη ζωή μου αυτό το έχω. Αλλά και ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, και στην Ευρώπη. Πήγε στο Champions League, πράγματι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δεν μία αντίρρηση. Στο ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι. Στο πρωτάθλημα, πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ δεν κάθομαι να κάνω σύγκριση, παράδειγμα, εάν ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ, για τα δικά μου μάτια, για τα γούστα μου, σαν Ολυμπιακός, δεν ήταν. Για τα μέτρα τα δικά μου.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Ακριβώς. Και με ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν ακούω τους αξίδες λένε πήραμε δίκαιο πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει κανένα πρωτάθλημα αδικό. Να μας το πούνε. Όχι αυτά βέβαια που λένε στα καφενεία Ολυμπιακός τα πέτσινα και τα χάρτινα. Τη στιγμή που το πρωτάθλημα καταγράφεται λοιπόν στα κατάστοιχα της ΕΠΟ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πέρσι Ολυμπιακός, πρόπερσι ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ και λοιπόν, τελείωσε. Δεν υπάρχει άδικο δίκαιο. Όπως και με τις διαιτησίες. Το είχα πει νομίζω την άλλη φορά.
0: Εντάξει, άδικο δίκαιο. Αυτό περισσότερο το λέμε όταν κάποιες ομάδες.

0: Είναι κοντά, ας πούμε, δύο ομάδες και πολλές φορές παίζει και ρόλο η τύχη, ρε παιδί μου. Παράδειγμα, ένα γκολ το οποίο μπορεί να δώσει μια νίκη και είναι πολύ κοντά η ομάδα.
1: Είμαστε πιο τυχεροί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Το πήραμε το πρωτάθλημα γιατί είμαστε πιο τυχεροί.
0: Ναι, αυτό. Όχι ότι δίκαιο. Όταν λέμε δίκαια, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Σε λέω τώρα. Όχι ότι τα άλλα είναι άδικα.
1: Τέλος πάντων. Και αυτό είναι μέτρο συγκρίσιμο. Έτσι, γιατί παράδειγμα μεταξύ μας παιχνίδια με την ΑΕΚ δεν ήταν. Άσχετα και σε παράδειγμα στον Καραϊσκάκη.
0: Εντάξει, το πρωτάθλημα έτσι είναι. Δεν είναι μόνο μεταξύ των δύο ομάδων ή των τριών ή των τεσσάρων. Είναι μεταξύ όλων των ομάδων. Ο Ολυμπιακός άρχισε από την ΑΕΚ φέτος. Πολύ λιγότερη σταθερότητα από ό,τι δίκαια το πήρε η ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Δεν διαφωνώ. Αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια, άσχετα αν στον Καραϊσκάκη ή όπως είπα κέρδισε η ΑΕΚ και εδώ πέρα και στο τελευταίο παιχνίδι φέραμε ισοπαλία. Και μια κουβέντα έτσι για το μπάσκετ.
0: Ναι, παίζουμε γι' αυτό να κλείσουμε.
1: Πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό το παιχνίδι. Δηλαδή θα παίξει πολύ ξύλο. Το σκόρ δεν θα πάει ψηλά. Και στο τέλος θέλω να ελπίζω ότι θα την Κυριακή στο τελικό θα είμαστε εμείς, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα τα δούμε σε λίγες ώρες. Δεν αργεί.
1: Ακριβώς. Πάντως εγώ δεν έχω έτσι... ιδιαίτερη αγωνία από να σου πω ξέρεις και άγχος και τέτοια πράγματα. Πιστεύω θα μπούμε μέσα και θα το καθαρίσουμε το παιχνίδι.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι να το πω. Λοιπόν.
0: Έγινε Βασίλη, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Ο Αλέξανδρος, ο Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι τα χρόνια που πολλά στον Κώστα Θαμμωθάκη, ο οποίος πέρα από ό,τι τον γνωρίζουμε, είναι και προσωπικός μου φίλος.
0: Να είναι καλά, Κώστα, στις χρόνια του πολύ. Και από εδώ.
2: Στις Κωνσταντίνες και τις Έλληνες που γιορτάζουν εχθές και δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή για να εκπληρώσω ανθρώπους. Και επίσης να δώσω και την συμπαράστασή μου στην κυρία Αποστολία. Θα της πω ότι θα πάνε όλα καλά, να μην φοβάται τίποτα. Και να πάτε χαμογελαστοί και δυνατοί και όλα φεύγουν.
0: Μακάρι.
2: Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Και επίσης να μιλήσω τώρα για το Final Four.
0: Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα συγκέντρωσης στα πλάνα του προπονητή μας, όπως ξέρουν οι παίκτες να το εφαρμόζουν, και πάνω απ' όλα πάθος για την νίκη. Αυτά τα τρία συστατικά είναι αυτά που θα δώσουν και την νίκη σε άμυνα και επίθεση. Εάν υπάρχει συγκέντρωση και πάθος και στα δύο μέρη του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση, ο Ολυμπιακός θα βγει νικητής. Αυτά θέλω να μην καθίσω και τέτοιες γραμμές.
0: Η Φενέρμπαχτσε πάντως είναι δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Θα έχουμε ένα σπουδαίο ημιτελικό.
2: Είναι δύσκολο κατάβλητη, αλλά Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα.
0: Ναι, το έχει δείξει και στην κανονική διάρκεια.
2: Και αλαζονία, χαμηλά η μπάλα, αλλά όλα τα τρία στατικά που θα πριν θα δώσουν την νίκη.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
2: Η αγόρι μου, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, σε έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, ξαναλέω, 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πριν από λίγη ώρα έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens. Ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός έχει στείλει και ένα μήνυμα στα social media της. Λέει: απόψε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telecom Center Athens. Ας υποστηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο με τη δύναμη της φωνής μας για να παλέψουν για μια θέση στον τελικό της EuroLeague. Σταθείτε στο πλευρό μας, παλέψτε μαζί μας, ας κάνουμε φασαρία. Είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πάμε στα μηνύματά σας. Ο Παναγιώτης λέει ότι αν δεν θέλουν play-off, τότε 10 ομάδες με 4 γύρους. Ναι, και αυτό είναι μια προοπτική, κάτι διαφορετικό. Ο Λευτέρης λέει πάνε για κατάργηση των play-off. Θα το δούμε. Δεν συμφωνώ, σου πω την αλήθεια, για τους λόγους που ανέφερα. Άμα μου λέγες να μπουν play-off, παράδειγμα στην La Liga, στην Premier League, θα λέγα κατηγορηματικά όχι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, έχεις απόλυτο δίκιο. Παλιότερα με τις 18 ομάδες υπήρχαν κυρίως στην επαρχία πολύ δυνατοί σύλλογοι, όπως η Λάρισα, η Παναχαϊκή, τα Γιάννα, που οι μεγάλες ομάδες έφτιαναν αίμα για να πάρουν ένα χ και υπήρχε ανταγωνισμός. Τώρα το χ θεωρείται γκέλα και ψάχνουμε την άλλη μέρα τον υπέτειο, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη είναι και έτσι. Συν ότι βλέπουμε και ότι οι επαρχιακές ομάδες κακά τα ψέματα. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει Παναχαϊκή, δεν υπάρχει ο Παζιάννενα, έχει πάει στη Γάμα Εθνική. Η ΑΕΛ ανέβηκε και ήταν η ομάδα από την επαρχία που δυσκόλευσε πολύ τους μεγάλους, καθώς φέτος από την έδρα της πέρασε μόνο ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ πέρασε, ούτε η ΑΕΚ πέρασε, ούτε ο Παναθηναϊκός πέρασε. Δυσκόλευσε πολύ τους μεγάλους, αλλά έπεσε με τίμια κατηγορία. Συν ότι από τις επαρχιακές ομάδες ο Αστέρας είναι η ομάδα που κρατιέται τα περισσότερα χρόνια τα τελευταία χρόνια και έχει

μια σταθερή παρουσία. Και ο Όφη φυσικά ότι είναι από την Κρήτη, ο οποίος είναι μόνιμος, πήρε και τον κύπελο, αλλά είναι λιγότερες σε σχέση με παλιά αυτές οι επαρχιακές ομάδες. Ο Τάκης από την Κηφισιά στέλνει ένα ακόμα μήνυμα, λέει: μιας και μου απάντησες, οφείλω να σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου στο θέμα συγγένειας, αλλά μέχρι εκεί. Επίσης δεν πήρα απάντηση για το αντίθετο, τι θα έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού που εδώ βγάζουν χολή για τον Παναθηναϊκό και τους Παναθηναϊκούς. Αυτά λέει ο Τάκης. Τάκη, πάντως, άμα θες την δική μου άποψη, ό,τι ισχύει για τον έναν ισχύει για τον άλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο Τάκη, δεν έχει να κάνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο καθένας.

Να πούμε, αναφέραμε νωρίτερα ότι ο Pep Guardiola αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Manchester City μετά από 10 χρόνια. Οι Citizens φαίνεται πως σκοπεύουν να φτιάξουν ένα άγαλμα στον καταλανό τεχνικό έξω από το Etihad. Θα είναι κάτι πολύ ωραίο και κάτι που το αξίζει. Ο Pep Guardiola άλλαξε όλη την σύγχρονη εποχή της Manchester City.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Επειδή δεν έχω μηνύματα εγώ, ούτε ξέρω, θέλω να ελπίζω ότι όλα πήγαν καλά με την φίλη μας.
0: Δευτέρα είπε, κύριε Γιώργο.
1: Τι είπε?
0: Τη Δευτέρα θα κάνει την επέμβαση.
1: Α, δεν την έχει κάνει, γιατί... Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, πήρα να μάθω, νόμιζα ότι θα δει σήμερα. Νόμιζα, δεν κατάλαβα καλά ότι θα... Α, δεν έχει κάνει την επέμβαση. Εντάξει, κουράγιο, όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός θα σε προστατεύσει, γιατί και εσύ προστατεύεις τους αδυνάμους, τους άτομα τα οποία... Είναι μοναχικά στη ζωή, πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά. Κουράγιο, κορίτσι μου, τι να κάνουμε. Όλα είναι μέσα στη ζωή, δεν υπάρχει μέσα στη ζωή. Κάποιος θα μπει σε ένα χειρουργείο, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μπλέξει με οτιδήποτε. Όσο ανώδυνο είναι και αν πρέπει να είναι. Λοιπόν, εντάξει μωρέ, να το κάνουμε. Πώς δεν play out, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Δηλαδή να παίζει μια ομάδα, να υδρώνει, να φτάνει πρώτη και μετά να ξαναπέζει για να ξαναβγει πρώτη. Ωραία.
0: Δεν ξαναπέζει. Ωραία. Ξέρει από την αρχή όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα ποιος είναι ο τρόπος εξαγωγής του πρωταθλήματος και παίζει. Έτσι γίνεται σε όλες τις λίγες.
1: Ναι, και τι είναι αυτό δηλαδή, είναι δίκαιο αυτό? Εγώ σαν να τι θα πει, ξέρει από την αρχή.
0: Γιατί είναι άδικο, ό,τι κάνει μία ομάδα κάνει και η άλλη.
1: Τι είναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς τώρα εσύ μια ομάδα, ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, όποιος είναι βασικός, να τερματίζει πρώτος και μετά να ξέρει ότι έχει να ξαναπαίξει για να βγει. Πού κατάλαβε δηλαδή. Αυτό δεν λες εσύ τώρα.
0: Δεν ξαναπαίζει, κύριε Γιώργο, σας είπα και πριν, ξέρει από πριν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, τον τρόπο διεξαγωγής και παίζει ανάλογα. Το 2023 πρωταθλητής στην κανονική διάρκεια είχε βγει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα στα play-off, 10 αγωνιστικές, το πήρε το πρωτάθλημα, ιστορία έγραψε ότι το πήρε. Δεν έγραψε Παναθηναϊκός. Κύριε Γιώργο, άμα θέλετε να μείνετε στη γραμμή, γιατί πρέπει να πάω να κάνω μια πρώτη σύνδεση με το ΑΚΑ για να συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Εντάξει, περιμένω σήμερα να τους πατήσουν αυτούς. Λοιπόν.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Άντε,
0: να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με ο ΑΚΑ. Πάμε να συνδεθούμε με Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Είμαστε
2: εξαιρετικά, δεν ξέρω πώς με ακούς.
0: Σε ακούω μια χαρά.
2: Υπέροχα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο T-Center, στο ΟΑΚΑ, σε ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο ειλικρινά, επειδή γνωρίζετε ότι έχω καλύψει. Αυτό είναι το 20ο Final Four που καλύπτω διαζώσεις. Ειλικρινά είναι από τα πιο όμορφα γήπεδα που έχουμε τελική φάση Final Four. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ήδη έχουν αρχίσει να γεμίζουν το γήπεδο. Θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία.

0: Σοφία. Είναι και στα δύο πέταλα ερυθρόλευκα και είναι προφανές ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πρώτο ημιτελικό και αυτόν που μας ενδιαφέρει με τη Φενέρμπαξε, θα έχουν τη μερίδα του Λέοντος. Υπάρχουν και κάποιοι σκόρπιοι φίλοι της Φενέρ, κάποιες κίτρινες μπλε φανέλες, αλλά το ερυθρόλευκο που έρχεται σε μια έτσι, αντιδιαστολή με το πράσινο της εξέδρας είναι που κάνει την διαφορά και που γεμίζει το χώρο. Έχουν έρθει και τα χρώματα της Ευρωλίγκας και οι θέσεις των court seat που λένε με το σηματάκι της Eurolink. Ο Κόρι Τζόζεφ και ο Σάσα Βεζέγκοφ κάνουν ζέσταμα. Από την άλλη μεριά έχουν μπει και παίκτες της Φενέρμπαξε. Έχουμε 90, όχι, έχουμε παραπάνω.
1: Έχουμε 96 λεπτά ακριβώς. Γιώργο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις επειδή θα μας κόψουν τον αέρα. Θα επιστρέψουμε, με το επιστρέψουμε τις διαφημίσεις, είμαστε και πάλι μαζί, εντάξει.
0: Όποτε θέλετε είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.
2: Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούρες και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. Μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαμαρή. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παρακαλέστε 210-5761-620.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-24-531.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη.

0: Καθητοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καθητοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καθητοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι, ώρα και να είμαι είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Την αναλόγια.
2: Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12, 43 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον ενοχλητικό.
0: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε λοιπόν για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Telecom Center Athens. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Θέμη. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους. Ολοένα και πυκνώνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ολοένα και γεμίζει το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι από τον κόσμο που ήθελε να προσεγγίσει. Έξω από το Telecom Center, έξω από το ΆΚΑ, πείτε το όπως θέλετε, υπήρχε αρκετός κόσμος γιατί η εισόδους είναι αυστηρή. Τώρα ανέβηκε και ένα σκοπτικό πανό. Καλώς ήρθες, θρύλε, στο Ερυθρόλευκο εξοχικό. Εντάξει, ζούρα, Θέμη, στο παιχνίδι.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτά. Πάντως ο κόσμος, οι φωνές του κόσμου περνάνε και στα ακουστικά μας, Γιώργο.
1: Πολύ ωραία. Και υπολόγισε ότι ακόμα μπαίνουν ως φίλοι του Ολυμπιακού κυρίως, οι οποίοι θα είναι και το 80% κατά πώς φαίνεται. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα με εισιτήρια, γιατί είχε κρασάρει το σύστημα της Ευρωλίγκας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταπολίσουν, να μην αντιλαμβάνεται, να μην γίνεται να πάρουν τα εισιτήριά τους. Δηλαδή έχουν πληρώσει οι άνθρωποι και δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Μάλιστα, το πρωί που μαζεύονταν οι φίλοι της Φενέρ, οι αστυνομικοί κρατούσαν τα ονόματα τους, τους άφηναν να πάνε προς το γήπεδο για να τους πούνε αν θα τους επιτραπεί τελικά είσοδος.
0: Γιώργο, έχουμε κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα? Βρέθηκε λύση, πήραν τα εισιτήρια οι άνθρωποι, γιατί είναι εισιτήρια τα οποία έχουν πληρώσει?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί μέχρι την ώρα που μπήκαμε μέσα, δηλαδή τώρα για ακόμα και άτομα τα οποία αφορούν στην Οργανωτική Επιτροπή και έπρεπε να ταυτοποιηθούν, ειδοποιήθηκαν στις 3 η ώρα το μεσημέρι ότι ελάτε 4 για να μπείτε στο γήπεδο. Άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, έτσι. Αυτά δεν μπορούσε να ταυτοποιηθείτε όλο το σύστημα. Παρεπιπτόντως, τώρα βλέπω τον Αντρέα Τρινκέρι που έχει μπει στο γήπεδο, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο, οι δύο ομάδες κάνουν ζέσταμα, έτσι. Έχουν βγει.
1: Ναι. Όχι όλοι μαζί, έτσι. Βγαίνουν διαδοχικά. Μάλιστα είναι και ο Μόντε Μόρις, ο Μπουρνελές, ο Λαρετζάκης, παιδιά που είναι στο team του Ολυμπιακού, αλλά είναι εκτός αποστολής. Ο Κίναν Εβανς βεβαίως. Θα είναι όλοι εδώ, το καταλαβαίνεις ποιος θέλει να λείψει από τη γιορτή, ακόμα και αν δεν παίζει. Υπάρχει και ένα deck στο κέντρο του γηπέδου, προφανώς θα υπάρχει ένα πρόγραμμα μουσικό πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Από παντού, κοίταξε να δεις, όπου και αν στρέψω το βλέμμα μου, υπάρχει και ένα διαφορετικό κομμάτι που δουλεύει ή που εν πάση περιπτώσει

0: αποτελεί όλο αυτό το μουσικό του Final Four. Σου είπα, από τη μία είδα τον Αντρέα Τρικέρι, στο γήπεδο οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να συγκεντρωθούν και να κάνουν το ζέσταμά τους. Είναι οι δημοσιογράφοι δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, κούψουν κάμερες, ξέρεις, να δουλέψουν, να κάνουν συνεντευξούλες. Είναι από την άλλη μεριά πολλής κόσμος που τραβάει με βίντεο και βεβαίως οι εργαζόμενοι, οι καμεραμάν της Ευρωλίγκας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας, οι οποίοι δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια μικρά, τα οποία είναι σημαντικά για να φτάσουμε στο παιχνίδι, στις τέσσερις γραμμές, τα οποία ενδεχομένως ελάχιστα ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά, έτσι, από τους security που πρέπει να ελέγξουν ποιος μπαίνει, που να διευκολύνουν όσο αυτό είναι δυνατό. Καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν και την ανεπιμονησία να μπουν στο γήπεδο. Ζητάμε τώρα ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού για πρώτη φορά έρχεται στο ανακαινισμένο Telecom Center.
1: Σωστά.
0: Και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά συμμετέχει σε Final Four, προηγούμενα ήταν εκτός. Δεν ήταν στην ενός στα Final Four. Και μιλάω για ένα που έγινε στο ΣΕΦ με την ιστορική λοιμόση του Μάλκοβιτς που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ένα στη Θεσσαλονίκη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τη Μακάπη στο τελικό, και ένα το 2007 εδώ στο ΟΑΚΑ, με ξύλινο παρκετό, το έχουμε κλάσει, στην περίφημη μονομαχία Διαμαντίδη Παπαλουκά, Παναθηναϊκού ΤΣΣΚΑ, ένα κόρα-κόρ, το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός τίες. Τώρα να σου πω ότι και στα τρία Final Four ήμουνα, απλά προδίδω το πόσο έχω γεράσει.
1: Υπάρχει διαφορά όμως με εκείνα τα Final Four, νομίζω πως η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι.
0: Τι εννοείς σαν διαφορά?
1: Όσον αφορά αυτά τα που ανέφερες πριν, τα μικρά μικρά πραγματάκια, πέρα από τις τέσσερις γραμμές.
0: Κοίταξε, είναι και μια, παρότι δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στην διοίκηση της Ευρωλίγκας, είτε αφορούσε τον Τζόρντι Μπερτομέου είτε τον Μποντήρο Κατοντέγιαν, ο οποίος μας εγκαταλείπει μετά το τέλος φετινής σεζόν κατά τα φαινόμενα, και ο Τσούς Μπουένο θα είναι αυτός που θα έχει στα χέρια του τη Λίγκα. Παρότι λοιπόν σαν οργανισμό λίος, και θα έλεγα ότι κάνει πολύ λίγα βήματα προοδού, συνολικά όμως εξελίσσεται το μπάσκετ και εξελίσσεται και όλο το έργο. Μάλιστα τώρα που σου έλεγα για τον Τσούς Μπουένο, είναι ακριβώς μπροστά μας ο CEO της Ευρωλίγκας, ο Τσούς Μπουένο, είναι ακριβώς μπροστά μας, κάτι κοιτάει στο κινητό. Και από πίσω θα είναι δίπλα η Ελένα η Καραλή, και δεν μπορώ να το πω έτσι ελεύθερα.
1: Πες το για κριτικά, Γιώργο, για κριτικά.
0: Μια θεσπέσια ύπαρξη που, από αυτές που σε κάνουν να ερωτεύεσαι ακόμα περισσότερο τον μπάσκετ και την Ευρωλίγκα.
1: Ελπίζω να μην ακούει η Ελένα μόνο.
0: Τώρα να σου πω, αν κοιμηθώ στο χαλάκι σημαίνει ότι άφησε. Μιλάει στο κινητό, μπορεί να το σώσουμε. Ελπίζω ότι κανείς δεν θα μας ρωτήσει κάτι. Α, μπήκε ο Φουρνιέ τώρα με ακουστικά σταθά δίπλα στον Ντάιρικ Τζόουνς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Άκου. Φαντάζομαι περνάει ο ήχος.
1: Πεντακάθαρα, Γιώργο, πεντακάθαρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πεντακάθαρα. Γιώργο, δύο πραγματάκια ακόμα. Πρώτον, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το κλειδί στη σημερινή αναμέτρηση?
0: Συγγνώμη, τώρα μπαίνει και ο Δήμος Στασινόπουλος, ο διοικητικός ηγέτης του Αμαρουσίου. Και αυτός, έτσι, είναι, ψάχνει τη θέση του εδώ στα επίσημα. Λοιπόν, πες μου το κλειδί.
1: Το κλειδί, ναι.
0: Ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα την κρίση που θα έχει μέσα στο παιχνίδι? Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μια ομάδα θα ξεκινήσει και θα έχει μόνο να πηγαίνει προς τα πάνω το διάγραμμά της. Θα έχει up and down. Σε αυτά τα up and down, όποιος το διαχειριστεί καλύτερα και πιο ψύχρεμα, θα είναι αυτός που θα κερδίσει. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο αντικρουόμενα στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει με το μέρος του τον κόσμο, μπορεί να του δώσει ενέργεια. Το άλλο είναι ότι έχει ο Ολυμπιακός με το μέρος του κόσμου που μπορεί να το δημιουργήσει έναν υπέρμετρο εκνευρισμό.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη μας σύνδεση, η συνέναρξη του πρώτου ημιτελικού. Νηλικίνα Μακίσικ ήταν το δίλημα πριν την επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα για την τελική δωδεκάδα. Τελικά επιλέχθηκε ο Μακίσικ, έπαιξε ρόλο η εμπειρία του, θεωρείς, ή τα στοιχεία, ναι, τα οποία έχει ο Μακίσικ σε σχέση με τον Νηλικίνα?
0: Κοίταξε, νομίζω ήταν εύκολο αυτό το πρόβλημα. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή και στις εκπομπές θα θυμούνται οι φίλοι ακροατές ότι είχα πει Μακίσικ. Ο Μακίσικ είναι πιο πολύ διάστατος, είναι πιο έμπειρος και κυρίως είναι πιο σταθερός στην απόδοση του. Ειλικρινά έχει κάτι πολύ καλά παιχνίδια και κάτι πολύ κακά παιχνίδια, δεν έχει μέτρια. Ο Μακίσικ ακόμα και στο μέτριο παιχνίδι του μπορεί να σου δώσει στοιχεία και κυρίως μπορεί να είναι

0: πιο σίγουρος σε αυτά που κάνει. Τώρα βεβαίως όλα αυτά ξέρεις σε αυτό το επίπεδο Θεμή έχουν και το στοιχείο της μαντεψιάς. Δηλαδή μπορεί να βάλει στο μακίσι και να σου βάλει το σούτ που θα αλλάξει τη ροή. Μπορεί να είναι να μασάς κουτέρι τώρα. Ναι. Η λογική πάντως έλεγε μακίσι.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Αν δεν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε μέχρι στιγμής, θα μιλήσουμε και πάλι τώρα... σε λίγη ώρα. Να σε καλά, Γιώργο. Yeah. Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης από το Telecom Athens. Μια πρώτη σύνδεση με το ΟΑΚΑ, όπου σε πίστα μιλήσουμε και πάλι σε λίγη ώρα. Να σε καλά, Γιώργο. Yeah. Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης από το Telecom Athens. Μια πρώτη σύνδεση με το ΟΑΚΑ, όπου σε περίπου. Σε 81 λεπτά ακριβώς, για να είμαστε και ακριβείς, θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Η δημοσιογραφική ομάδα του 943 Intervented Sports έχει πάρει τη θέση της. Θα είμαστε εδώ για όλες τις συνδέσεις. Εμείς επιστρέφουμε σε κανονική ροή εκπομπής με τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα λίγη ώρα πριν την έναρξη του ημιτελικού να μιλήσουμε φυσικά για το Final Four αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε και σας απασχολεί. Ξαναλέω 210-220-5943 και σας απασχολεί. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-5943 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μαζί τα λέμε σε Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onair.papaki943.gr. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο Τόλης 7 λέει «Γεια σου Θέμαρε, θρύλε γερά, η κούπα είναι κοντά, μόνο θρύλος» λέει ο Τόλης 7. Ο Αποστόλης λέει «Τα λεφτά δεν τα έφαγε Νίκη Βόλου, τα έφαγε κάποιος που έπαιρνε τα σπίτια του κόσμου, κάποιοι τον βγάλανε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κάποια τηλεοπτική εκπομπή τον έβγαζε και μας έλεγε για την κάθαρση του ποδοσφαίρου. Κάθε Δευτέρα είναι αυτή η εκπομπή και προσφέρει υπηρεσίες», λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Ο Bill by Tax μας έχει στείλει ένα βίντεο όπου φίλε της Φενέρμπαχτσε, το είδα και νωρίτερα αυτό το βίντεο πριν την εκπομπή, τραγουδούν το χόρτο μαγικό στο Θησείο. Αυτό το βίντεο μας έχει στείλει ο Bill by Tax.

0: Φυσικά πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει μπει ήδη μέσα στο Telecom Center Athens, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο έξω και περιμετρικά του γηπέδου και φιλάθλοι του Ολυμπιακού και φιλάθλοι τη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχουν και χαρακτηριστικέ φωτογραφίε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σα.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ, στην αναμονή για το παιχνίδι. Να δώσω καταρχήν τις ευχές μου στην Αποστολία. Τις έχουμε περαστικά σιδερένια και να βγει η γερή και δυνατή.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, μάχη. Γιώργο.
1: Ναι, από τη μάχη που θα δώσει. Για το παιχνίδι, θα πω, είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες, δεν ξέρω, νομίζω είναι πρώτη φορά που γίνει η τέσσερις πρώτη στο Final Hall. Πήγαν λογικά οι καλύτερες ομάδες. Τώρα είναι από 25%. Τώρα που βρεθεί στην πογή και διαχειριστεί το παιχνίδι καλύτερα και η Ρέτα φυσικά τα σουτ. Πάρει και το κούπα.
0: Ναι, είναι δύο ώρες ουσιαστικά. Γιώργο, που όποιος βρεθεί σε καλύτερη μέρα θα πάρει και το εισιτήριο αρχικά για τον τελικό. Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα. Εντάξει, θα πάρει και το κούπα μετά. Για σήμερα και πριν περάσει είναι και
0: και την Κυριακή το βράδυ, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Έχει ιδιαιτερότητες αυτό το σύστημα, τις γνωρίζουμε πλέον, τις αναφέρουμε και πάλι.
1: Εντάξει. Ναι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πιστεύω. Να παίξουμε στο τελικό την Κυριακή και να ψηκώσουμε την κούπα.
0: Θα τα δούμε, Γιώργο.
1: Και να χαρούν εκτός τους Ολυμπιακούς, να χαρούν και οι υγιείς φίλαθλοι.
0: Θα τα δούμε. Αρχικά να δούμε τους ημιτελικούς μας σήμερα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Πάμε δυνατά, Ολυμπιακή. Πάμε.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε φίλε Θέμη. Καλησπέρα.
0: Καλώς το, Γιώργο.
2: Τι τους έχουμε κάνει? Ο Μπιλ Μπαϊτάκς κάνει ρεπόρταζ στο.

0: Είναι και ρεπόρτερ ο Bill Bytax, πώς το κάνουμε.
1: Εκεί, τι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, θα κάνει το ρεπόρτερ. Τι κάνουν εκεί, τι τραγουδάνε, πώς περπατάνε, τι βοράνε. Ρε, τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιακάρα. Πάμε σήμερα γερά, πάμε να το πάρουμε με πίστη, πάθος και όλα τα υπόλοιπα, φίλε, μέσα στο παρκέ. Δεν μου λες, το γκλάς, εντάξει.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, για αυτές τις στιγμές γίναμε Ολυμπιακοί. Σήμερα, αν κερδίσει, όχι το σήμερα, άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, γράφεται ακόμα μια ιστορία θρυλική. Να το ξέρουν όλοι. Ας πάνε να πάρει 38 ευρωλίκες αυτέ. Σήμερα θα πάρει ο Ολυμπιακός και μετά θα περιμένω μόλις το πάρει να σου πω τι θα πρέπει να κάνει. Πρώτα σήμερα, όχι σήμερα, σήμερα να πάμε στο τελικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλή μετάδοση σε σένα, στον κύριο Κοκαλίδη και
0: στον Γιώργο Κοκαλίδη.
1: Να προσέχετε την κυρία Αρλένα, γιατί είναι λίγο κατά του Ολυμπιακού. Το γνωρίζετε καλύτερα εσείς εδώ από μένα. Ναι. Εδώ το έχουμε αντιληφθεί εμείς που σας ακούμε τη Σαββατοκύριακα. Πραγματικά είναι από τις κορυφές ο κύριος Κοκαλίδης. Τρομακτικός, και θα ήθελα να το πω, γιατί ξέρεις, φίλε Θεμή, όταν κάνεις κάτι σωστό στην εργασία σου, θα πρέπει να αναγνωρίζετε από τον κόσμο. Κάνετε ένα λειτουργήμα και εσύ που είσαι νέο παιδί και ο κύριος Κουγκαλέδης που δεν είναι νέο παιδί, είναι λίγο πιο μεγάλος από σένα, ναι, και κάποιοι άλλοι που τουλάχιστον τιμάτε το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, του αθλητικογράφου δημοσιογράφου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φελοί, δυστυχώς, οι οποίοι δεν ξέρω με τι connections, με τι διασυνδέσεις και με πώς βρίσκουν τις τρύπες, και είναι αυτό που λέμε τρούποσα. Κατάλαβες, θυμάσαι την ταινία που έλεγε τρούποσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τρουπώνουνε. Θα ήθελα να πω και κάτι στο φίλο το Παραγιώτη, τον, πώς είναι το επίθετο?
0: Το Βολάνιο.
1: Το Βολάνιο. Φίλε Βολάνιο, μη μασάς, γιατί εγώ έστειλα το μήνυμα στο Real, δεν το διαβάσανε. Λοιπόν, επειδή είδα ο κύριος Καλαμαράκης σε πορδέλα για τον Ολυμπιακό προχτές, θα ήθελα να σου πω, λοιπόν, επειδή βγαίνει και στο σταθμό σας, δεν βγαίνει?
0: Ναι, ναι, Σάββατο απόγευμα κάνει εκπομπή.
1: Μπράβο, μη μασάς, γερά ο Καλαμαράκης είναι παναθηναϊκός βαμμένος.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα πείραμα μεταξύ των δύο, να σου πω την αλήθεια, και δεν αφορά στο δικό μου ραδιόφωνο, οπότε μία πειράζει ο ένας τον ένα, μία πειράζει ο άλλος.
1: Εγώ πάει κάπως έτσι. Κατά γερά, που είστε, λοιπόν, έχουν γεμίσει την Αθήνα ρεπόρτερ παραθυλαϊκούς. Ο άλλος έφυγε από το Διμηνιό και πήγε να κάνει ρεπορτάζ στην πλάκα.
0: Δεν είναι δικό το βίντεο, είναι από site. Από site. Ναι, το έχει φύγει στο internet, δεν είναι δικό του.
1: Για να μας πει τώρα, ερώτηση, σήμερα ξέ.
0: Μας απαντήσει ο ίδιος ο Μπιλ.
1: Έτσι, αν πήγε ένα μήνα να μας πει με τη Φενέμπαξε, για να δούμε και ποιοι είναι πατριώτες δηλαδή. Για κάτι μας λένε και για πατριωτισμό. Θέλω σήμερα μήνυμα, αν δεν στείλει, εγώ θα το πάρω ότι είναι για την Φενέμπαξε.
0: Και γιατί μην το πάρεις ότι είναι για τον Ολυμπιακό?
1: Όλες οι πολιτικές υπόλοιπες ιστορίες που μας πουλάει και τον παπά στον αέρα, κατευθείαν μονογράφονται. Περιμένω από τον Καναρίνη λοιπόν σήμερα να μας πει αν είναι με την Φενέμπαξε, αν στηρίζει Ολυμπιακό ή στηρίζει Φενέμπαξε. Συγκεκριμένα, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Συγκεκριμένα.
0: Γιώργο, για να τον ακούσεις πρέπει να κλείσεις, γιατί όπως ενημερώνω την παραγωγή είναι η επόμενη γραμμή.
1: Άντε, περιμένω.
0: Και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια προηγουμένως.

0: μόνο την ιστορία. Και βέβαια, υπόψη μου, εγώ δεν είμαι από αυτούς που είσαστε όλοι με τη Βαλένθια και ξέρω εγώ και σούπα και μούμπες. Απόψε δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά, με ποια έννοια. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν μπορώ να διανοηθώ να στηρίξω εγώ Τούρκο. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Εντάξει, δεν είμαι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είμαι και με τη Φενέρ, φίλε. Ειλικρινά μιλάω. Υπάρχει, σου λέω και πάλι. Σας το λέω επισήμως και σας το υπογράφω. Λοιπόν, αλλά πάρτε και μια φορά, μας έχετε σπάσει τα νεύρα συνέχεια, όλο στο, πώς το λένε, στη στραβιά. Όλο στη στραβιά, όλο στραβιά, όλο στραβώνει, όλο στραβώνει. Πάμε να σας δω σήμερα.
1: Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι θα γίνει, Μπιλ.
0: Βέβαια, φίλε, χθες πάλι θα σταθώ πάλι σε ένα μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος ειλικρινά συγκλονίστηκα με την έννοια που είπε ότι έχω χάσει τη γυναίκα μου από ίδια περίπτωση με τη...
1: Ναι, με την Αποστολή. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε και δεν πρέπει να κατηγορούμε και δεν πρέπει να βρίζουμε. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια, εντάξει, θα με βρίζεις και θα σε βρίσω.
1: Εντάξει, καζούρα θα υπάρξει όπως τώρα υπάρχει μεταξύ σένα και στον Γιώργο, έτσι.
0: Με χίλια.
1: Δεν ξέρουμε τι σταυρό κουβαλάει καθένας. Είμαστε εδώ πέρα, ακούμε τον καθένα που λέει λόγος 5 λεπτά, δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας.
0: Όλο τραπούδια. Λοιπόν, συγγνώμη από τον Αποστόλη που τον έχω... δεν του έχω κάνει.
1: Νομίζω ότι είναι άλλος Αποστόλης πάντως αυτός από τον που εννοείς. Αν έκανα λάθος. Νομίζω ότι είναι άλλος Αποστόλης. Αλλά όπως και να έχει.
0: Ένα παιδί από το Αίγιο.
1: Όχι, δεν είναι από το Αίγιο Αποστόλης. Πήρα μήνυμα στο email. Ο Αποστόλης από το Αίγιο στέλνει συνήθως στο Viber. Γι' αυτό το λέω, για να μην έχουμε και.
0: Εντάξει. Μπερδέματα. Τώρα, άμα έχεις χάσει τον άνθρωπο τη ζωή σου, ας πούμε, τη γυναίκα σου, ας πούμε, κατάλαβες τώρα τι μου λες εμένα. Λαλακίες τώρα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκό και αυτό.
1: Εντάξει, αυτά είναι δευτερεύοντα, Μπίλ. Άλλο καζούρα και πλάκα που κάνουμε. Δεν το συζητάω, ναι, άστο. Μην το συζητάς καν.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα, Μπίλ.
0: Καλή καρδιά, πλακίτσα. Και εντάξει. Προχωράμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, Μπίλ.
0: Γιωργάκη, πάρ' το μια φορά, ρε, καημό το χωρέ.
1: Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα συζητάμε. Έλα, φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Έλα, εσείς.
2: Καλησπέρα, τι είναι, καλά είσαι.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Θέλω να πω μια γνώμη. Πήγε ο κύριος και είπε ότι πέθανε η γυναίκα του από την ίδια περίπτωση.
1: Ναι, χθες.
2: Αυτό είναι κακός που το λένε. Εύχομαι ο άνθρωπος να ανοιγείς και να περάσει καλά για να θυμάται η γυναίκα του. Καμία σχέση μία με την άλλη. Γιατί το κορίτσι θα πάει να κάνει μια εκκλησία.
1: Όχι, ο ίδιος είπε ο άνθρωπος ότι από κάτι παρόμοιο έχασα τη γυναίκα μου.
2: Δεν υπάρχει παρόμοιο, είναι πολλές περιπτώσεις. Καμία σχέση τώρα με το άλλο, γιατί το κορίτσι πάει να κάνει εκκλησία.
1: Εντάξει, όπως και να έχει.
2: Για τη γνώμη μου, το λάθος, ανθρωπομία και αυτά και με γιατρούς, καμία σχέση. Το κορίτσι αυτό που θα κάνει τώρα είναι σαν να βγάζει ένα δόντι, δεν είναι τίποτα. Εύχομαι να πάει τόσα καλά. Υγεία να έχει και να βγει και να μας τα λέει και καλά που μας τα λέει. Καμία έτσι, σχέση
1: υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να είμαστε εδώ να τα λέμε.
2: Καμία σχέση με μετάλλο. Καμία σχέση θα το κάνει. Είναι μέσα στους γιατρούς. Έχουν καλούς γιατρούς εδώ στην Ελλάδα και εκεί που είναι Θεσσαλονίκη, δεν είναι.
1: Θεσσαλονίκη είναι, ναι.
2: Να βγει δεν είναι τίποτα αυτό. Τίποτα δεν είναι. Για πλάκα. Λοιπόν. Δεν κανένα τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Βλέπεις έτσι.
1: Βλέπω. Βγήκες χθες ή προχθές βγήκες. Ναι. Και δεν είχα ένα μήνυμα για σένα, να σου την πούνε ρε παιδί μου. Έμεινα έκπληκτος, συμβαίνουν για αυτά.
2: Δεν
1: μου αρέσει, εντάξει, όλα καλά.
2: Αλλά να σου πω για κάτι άλλο τώρα, έτσι ξεφεύγω. Δεν υπάρχει πιθανότητα με τους Τούρκους εγώ, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ προσωπικά, παντελονάτα το λέω εγώ, δεν έχω χαμπάρει κανέναν και ούτε θέλω να μου πει, ούτε δικηγόρο θέλω να μου πούνε τι κάνω. Θέλω. Επειδή είμαι Έλληνας, να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αν ήταν με τον Παναθηναϊκό, θα πω εσύ μια άλλη ομάδα, μα ήταν ελληνική, θα ήμουν μια άλλη ομάδα. Πάλι να πάρει τον Ηρακλή, αν γινόταν. Τώρα θέλω να τον πάρει. Επίσημα και παντελονάτα. Το λέω, πάρω και οι φίλοι μου το ξέρουν ότι το έχω πει. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Θέλω να τον πάρει η ελληνική ομάδα. Και μακριά, όχι από Τούρκους, και από Ισπανούς, ρε φίλε. Και από Βέλγους, και από οτιδήποτε. Και από Γερμανούς. Θέλω να τον πάρει ελληνική. Εδώ στην Ελλάδα θέλω να χάνει άλλη περιοχή. Έχω δικαίωμα.
1: Καλά, εντάξει, προφανώς. Δεν περιμένουμε και Παναθηναϊκός να πει θέλω και στην Ελλάδα να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Παραξενεύονται, μιλάω παντελονάτα. Θέλω ο Ολυμπιακός να το πάρει. Και θα πάω τώρα μαζί με τα παιδιά να πούμε και να μπουκάλει ούση για να το γλεντήσουμε. Και θα περάσει σήμερα, θα περάσει και με όποια άλλη ομάδα είναι.
1: Να περάσει όμορφα, να περάσει.
2: Με 2-20 να το πάρει.
1: Να. Να δούμε αν θα πας τα

0: Μείω τη φορά.
1: Άμα δεν πάρει τώρα τα μείωση, να πει το κόβω. Να το πάρει το κόβω.
0: Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα δούμε. Να σε καλά, Ρεσάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Θα πάμε βέβαια σε διαφημίσεις σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο Μόργαν λέει: τώρα είστε και πατριώτες, ξεχάσατε τι λέγατε και τι κάνετε στο Βερολίνο. Ρε, δεν τρεπόσαστε λίγο, λέει ο Μόργαν. Μάλιστα. Και ο Γιάννης λέει: Σάκη, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Εντάξει, προφανώς θέλει να περάσει, να πειράξει τον το Σάκη. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε. Μία γραμμή ακόμα τελευταία. Και μετά με συνδέσεις συνεχώς από το Telecom Center Athens, καθώς μπαίνουμε στην τελευταία ώρα για την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
2: Intervetten Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξες
3: κανονική. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Pack για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPack. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής Χελμός, κλητορία Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν.

0: και κορεάτικη περιποίηση αφορά Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
0: Η ώρα είναι 5.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
4: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ραντεβού με την ιστορία το έχει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιώργο Κογκαλίδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Walk-up World, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, Μακκίσικ και Φουρνιέ απαρτίζουν τη 12η των Πειραιωτών. Εκτός έμειναν η Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ και Λαρετζάκης. Τρεις ώρες άρα κοντράτε με τη Real Madrid για το δεύτερο ημιτελικό. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή και αντιλεπτικά από Nova Sports Prime. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρει ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων το καλοκαίρι θα βρίσκονται Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση και Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μεταγραφή Ευρωπαίου στόπερ, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιών του Ανάζα Ρουρί. Ο Μαροκινός Εξτρέμ θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιν Καραμπαλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μαγκομέντος Μπντόεφ για την ανανέωση του συμβολέου του. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Ο Βραζιάνος Μέσος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο της Manchester City ο Pep Guardiola. Στα 10 του χρόνια στον πάγκο των πολιτών, ο Καταλανός τεχνικός κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 5 League Cup, 1 Champions League, 1 Super Cup και 1 παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Έγραψε ο Michael Carrick, όπως ανακοίνωσαν οι κόκκινοι διάβολοι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
5: Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino.

0: καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Υπεύθυνα.
1: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
2: Για πάμε λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα πριν ξεκινήσει ο μεγάλος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Πάμε σε δύο τελευταίες γραμμές και στα μηνύματά σας και μετά θα πάμε με μόνιμες συνδέσεις από το Telecom Center Athens. Πάμε σε μια ακόμη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου Θέμη, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου Μάκη.
3: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Λοιπόν, βλέπω εδώ μια χαρά. Βλέπω τώρα τις εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ. Ωραία εικόνα στο πράσινο να έχει επάνω τη φανέλα του Ολυμπιακού, πολύ ωραία ομορφιά, αισιόδοξη εννοείται ότι είμαστε όπως πάντα. Σήμερα το παιχνίδι είναι τρομερά δύσκολο, ίσως είναι πιο δύσκολο από το τελικού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Φενέρ όταν έκανε τη μεγάλη κοιλιά είχε πολλούς τραυματίες. Τώρα έχουν γυρίσει όλοι, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω. Βέβαια και εμείς είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Μακάρι η ατμόσφαιρα να σπρώξει τον Ολυμπιακό να αποκτήσει ένα ρυθμό που στα τελευταία παιχνίδια πάει με 1000. Κι αν μπουν τα τρίποντάκια μας, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και από την απέναντι πλευρά χρειάζεται τρομερά καλή άμυνα να παίξουμε, είτε στον Τάκερ, είτε στον Μπιμπέροβιτς, είτε στον Μπάλγουιν, είτε στον Μέλι, είτε. Όπως είδες, είπα 4 ονόματα, υπάρχουν κι άλλα.
2: Ναι, είναι Σιφενέρ, έχει πλούσιο ρόστερ.
3: Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα από τους φίλους μου να μην πετάμε στα σύννεφα. Και ειδικά από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ξέρουν ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγραμμένο. Το αποτέλεσμα το ξέρεις μόλις τελειώσει ο αγώνας. Και από τη στιγμή σήμερα που ο αγώνας ούτε καν έχει αρχίσει, δίνουμε τη θετική μας ενέργεια στο φίλο μας. Λέμε περαστικά στην Αποστολία τη Γαβρίνα και σε όλο τον κόσμο που ενδεχομένως έχει πρόβλημα.
2: Ναι, η υγεία πάνω απ' όλα, Μαμάκη.
3: Αυτό.
2: Για τα ημιτελικού θα τα δούμε στο γήπεδο, δεν αργεί.
3: Και χαίρομαι που η εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά.
2: Να είσαι καλά, Μάκη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Χαιρετάω.
2: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Σήμερα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για τελευταία για τη χερή.
2: Τελευταία για τη χερή, όπως τα λες, χαρή.
4: Πω ρε φίλε, τι έκπληξη ήταν αυτή. Καλά, βασικά πήρα, λέω, μην βγουν οι δύο διάσημες πράσινες μαυρόγατες, αλλά ήταν άψογη, τολμώ να πω, δεν το περίμενα έτσι. Ήτανε σε κλίμα, ναι, κυρίου νεόφυτου, δηλαδή του ζηλεύω κάπου, εγώ δεν μπορώ να φτάσω, είμαι αμαρτωλός, το έχω πει.
2: Το έχεις πει πολλές φορές.
4: Σήμερα ήταν άψογη, τους βγάζω το καπέλο και ο φίλος μου ο Σάκης, περισσότερο το μήνυμα, βασικά ήθελα να πάρω, επειδή άκουσα τώρα για την Αποστολία, το άλλο το παλικάρι πράξτε, ρε φίλε, άστε τώρα γάμο, τι τρέλα μου. Πες το μεθαύριο, αλλά και δεν τρέχει τίποτα. Κυρίες γίνονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εγώ όταν έκανα μια πολύ πιο σοβαρή εγχείρηση, πήγα εκεί στο εκκλησάκι, στο Βοτανικό, ο Άγιος Σάββας, ένας παπάς, ο Παπαγιώργης, ο Μανδουράρης. Αυτός κάνει και εκπομπή στο YouTube κάθε μέρα, οπότε έχει προστολή λειτουργία και την Κυριακή θα κάνει Άγιος Σάββας Βοτανικός Αποστολία, να ακούς, να το βάλεις και να τον δεις. Μιλάμε, αυτός είναι πιο Άγιος από τον Χριστό, έτσι. Όλες οι εκκλησίες τελειώνουν 10 η ώρα, αυτός τελειώνει 11. Λοιπόν, πήγα και μου διάβασε μια προσευχή και ήμουν σίγουρος ότι θα πάω καλά και όπως έγινε. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνει και η Αποστολία.
2: Μακάρι να βάλει εδώ καλά.
4: Να τον πάρει η Αποστολία, να τον πάρει και να του είναι διαβάσει μια ευχή. Αυτά και καλή τύχη και στην Αποστολία και στην Ολυμπιακά μας.
2: Χάρη να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ναι. Μηνύματα.

0: Νικόλας λέει μεταλλαγμένο ο Σάκη. Σε χάνω, Σάκη. Μήπως είναι AI. Λέει ο Νικόλας, όχι, δεν είναι AI, Νικόλα. Όντως έχουμε φτάσει σε μια. Μπορούμε σε λίγο να ξεχωρίσουμε πραγματικά. Κάποιοι δεν μπορούν ήδη. Τι είναι AI, γιατί είναι πραγματικότητα. Ο Σάκης δεν είναι AI, είναι ο κανονικός Σάκης. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Ο Σάκης στηρίζει Ολυμπιακό. Όχι, Παναγία μου, συνεχίζει ο Νικόλας. Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: κύριε Γουγκαλίδη, κύριε Λένα, είναι πολύ συμπαθής, μου διαβάζει και τα μηνύματα. Αλλά εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ με γυναίκα στο γήπεδο. Με γυναίκα πάμε ή εκκλησία ή δημαρχείο ή δικηγόρο. Μπιλ δεν είμαι εγώ. Βέβαια και εμένα η γυναίκα μου το έχει περάσει με το στήθος, αλλά καλά πάει. Το εύχομαι το ίδιο και στην Αποστολία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αρχικά βασικά πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι και το πιο σημαντικό. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που πήγαν όλα καλά και να είναι όλα καλά Αποστολή, αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που προφανώς αστειεύεσαι, η Λένα όπως και ο Γκαλίδης είναι εκεί πέρα για την δημοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος, έτσι, δεν πήγαν για να περάσουν καλά, καταλαβαίνεις πώς το αναφέρω. Να είσαι καλά, πως καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αποχείο που στη Ράδα έχει ένα μεγάλο δεξαμινόπλαιο των αφών αγγελοπλέον και μας το έχει στείλει και φωτογραφία ο Δημήτρης, γεια σου ρε Δημήτρη. Να είσαι καλά, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις συνδέσεις με το Telecom Center Athens. Love of my life. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Έλενα Καραλή. Έχουν μπει και οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens για να κάνουν το ζέσταμά τους. Ο Βεζένκοφ γνώρισε και αυτός την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού όπως ήταν αναμενόμενο. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι φιλάθλοι του Ολυμπιακού αλλά και της Φενερμπαχτσέ εισέρχονται στο Telecom Center Athens. Αλλά να μην τα λέω εγώ, να μας τα πει κάποιος, κάποια μάλλον, η οποία είναι στο κλειστό του ΆΚΑ. Πάμε λοιπόν στη Λένα Καραλή. Λένα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center, έτσι.
0: Έτσι, από το Telecom Center. Τι γίνεται εκεί πέρα, γέμισε.
1: Όχι ακόμα, δεν έχει γεμίσει. Ωστόσο είναι η πλειοψηφία έτσι όπως περιμέναμε. Άλλωστε θα ήταν η φίλαθλη του... Είναι και αυτό περιμέναμε να είναι η φίλαθλη του Ολυμπιακού.
0: Της Φενέρμπαχτσε μέσα, κάθονται μαζί, είναι ανάμεικτα.
1: Έχουν πει και κάποιοι της Φενέρμπαχτσε, είναι ανάμεσα από φιλάθλους του Ολυμπιακού, δηλαδή για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, εκεί που πλέον είναι η καινούρια 13. Είναι ο μεγάλος όγκος των φιλάθλων των οπαδών του Ολυμπιακού και ανάμεσα από τη 13 και τα επίσημα είναι κάποιοι φιλάθλοι της Φενέρ μαζί με φιλάθλους του Ολυμπιακού. Υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι όπως μπορώ να δω και στα ψηλά πάνω. Κυρίως αυτό μπορώ να διακρίνω και λίγο από την απέναντι πλευρά πίσω από τον πάγκο που θα είναι η Φενέρμπαχτσε. Τώρα κάποιον διέκριναν, δεν ξέρουμε ποιον. Ποιος είναι? Α, ναι, είναι τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας YouTuber, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι οπαδός του Παναθηναϊκού και όταν τώρα που περνάει μπροστά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, του ρίχνει νερό.
0: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχουν και αυτά.
1: Έχει εκφράσει τα αισθήματά του και πρέπει να θυμηθείτε το όνομά του για να σας το πω ακριβώς. Προσπαθεί να βρει και τη θέση του και τον έλυσαν έτσι λίγο τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζονται, αυτά είναι αλήθεια πάντως, Λένα.
1: Αυτό καλό είναι να λείπουν.
0: Ναι, καλά είναι να λείπουν. Πάντως, φαντάζομαι όλο και περισσότερος κόσμος μπαίνει μέσα στο Telecom Center, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
0: Θα αναμένονται και φιλάδι της Βαλένθια και της Ρεάλ στο πρώτο ημιτελικό. Υπάρχει μια εικόνα απ' έξω, όχι, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ο παδί του τρίτου φύλαθλη των συμμάτων. Μπορώ να σου πω ότι κάποιοι Ισπανοί φύλαθλοι της Βαλένθια ήταν συγκεντρωμένοι στο Καλιμάρμαρο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Με αρκετή αστυνομία παρούσα και προφανώς εκεί θα ήταν το σημείο συνάντησης. Α, ναι, τώρα βρίζουν τον γιο του Αταμάν, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Είναι από νωρίς στο γήπεδο. Τώρα τον κατάλαβαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και τον βρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάντως το θετικό είναι, γιατί όπως λέμε τα αρνητικά να λέμε και τα θετικά, είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας. Ο κόσμος έχει καταφέρει από όλες τις ομάδες να φτάσει στο Telecom Center με απόλυτη ασφάλεια.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι και τεράστιο

0: στοίχημα για την κυβέρνηση, για την αστυνομία, για την πολιτεία γενικότερα και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα εξελιχθούν και στη συνέχεια τα πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διοργάνωση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, θα είναι πλήγμα για το γόητρο της Ελλάδας. Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι δηλαδή μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το θέμα. Δεν μπορεί σε άλλες χώρες να γίνονται όλα κανονικά. Και εμείς, όταν ζητάμε να διοργανωθεί ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός, να βάλουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας.
1: Όπως τα λες. Και ελπίζω μέχρι την Κυριακή το βράδυ που θα μην έχουμε τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, Λένα, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
0: Και όχι, αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο, ξέρεις, το κλίμα ακούγεται, φαντάζομαι,
1: ναι.
0: Και ο
1: ήχος. Της Φενέρμπαχτσε έχουν μπει οι παίκτες και κάνουν ζέσταμα, σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, υπάρχουν παίκτες και ακούγεται της Φενέρμπαχτσε.
1: Α, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί μας είπε ότι είχαν μπει κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, έκανα μόνοι τους. Ναι. Okay. Έγινε, Λένα, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Λοιπόν, ήταν η Λένα Καραλή από το Telecom Center Athens. Θα συνεχίσουμε τις συνδέσεις μας. Στο κλειστό του ΆΚΑ, όπως αποκαλούταν μέχρι πριν λίγο καιρό, βρίσκεται και ο Δημαρμύρης και η Σοφία Οικονόμου, όπως φυσικά και ο Γιώργος Κογκαλίδης που ακούσαμε νωρίτερα.

υπάρχει μια εικόνα από ένα φίλο της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος πρέπει να είναι πάρα πολύ άτυχος. Είναι μέσα σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού ένας φίλαθλος της Φενέρμπαχτσε. Κάτι δεν πήγε πολύ καλά μάλλον με αυτό. Κανονικά πάντως φοράει την μπλούζα του, δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Πέρα το ότι είναι ανάμεσα στους φιλάδους του Ολυμπιακού, δεν έχει γίνει κάτι προφανώς και ούτε πρόκειται να γίνει, ευχόμαστε. Αλλά είναι μια εικόνα που δεν τη συνηθίζουμε να βλέπουμε. Είναι η ερυθρόλευκη γερκίδα και υπάρχει και ο φίλος της Φενέρμπαχτσε με την έλα της ομάδας του. Δεν πήγε και πολύ καλά είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.

participation gate. Δέχτησε έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Έγινε ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Τούρκος διεθνής παίκτης, όπου θυμόμαστε όλοι το τι είχε γίνει και στον ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, και είχε σηκώσει αντιδράσεις με τις δικές του αντιδράσεις, σήκωσε τις αντιδράσεις του κόσμου. Έφτασε η Telecom Center και ο Αλπερέν Σενγκούν, και όπως καταλαβαίνουμε, έγινε δέκτης έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Σχετικά με τα προβλήματα που υπήρχαν με τα εισιτήρια για τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε αλλά και της Βαλένθια, να πούμε πως η Βαλένθια έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα, ενημερώνοντας τον κόσμο της πως η EuroLeague έχει στείλει όλα τα εισιτήρια, οπότε δεν θα υπάρξει κανένα θέμα σχετικά με την είσοδό της στο Telekom Center. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες ώρες, φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι βρίσκονταν στο θυσίο, ενημέρωναν πως δεν είχαν εισιτήριο. Έχουν αγοράσει το εισιτήριο τους, ξαναλέω, αλλά δεν είχαν στην κατοχή τους το εισιτήριο. Η αστυνομία τους άφησε να επιβεβαστούν κανονικά στα βαγόνια για να πάνε προς το γήπεδο, όμως κατέγραψε τα ονόματά τους σε ένα χαρτί για να μπορέσει να ξέρει ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι φίλαθλοι. Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά αυτό το θεματάκι που υπήρχε με τα εισιτήρια EuroLeague, να λυθεί μία και καλή και να μην έχει κανένας φίλαθλος οποιασδήποτε ομάδα πρόβλημα με το να μπει στο γήπεδο από τη στιγμή που έχει πληρώσει κανονικά τα εισιτήριά του και έχει κάνει ο άνθρωπος το ταξίδι για να έρθει μέχρι εδώ και να απολαύσει το Final Four.

0: πάλι στον Γιώργο Γκάλιδη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center και πάλι. Λοιπόν, πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουν αποχωρήσει όλοι για να γίνει είσοδος των, των ομάδων. Για να γίνει είσοδος των Φενέρμπαξε και του Ολυμπιακού. Πριν από λίγο άρχισαν να φωνάζουν κάποια συστήματα οι φίλοι της Φενέρ, οι οποίοι έδειξαν, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Άκουσα και τη Λένα προηγουμένως που είπε για τόσο ο άνθρωπος επέλεξε να εμφανιστεί με πράσινο μπουφάν. Θα μου πεις, θα του κάνουμε και κουμάντο τι θα φορέσει, αλλά αντιλαμβάνεστε κάτι, ναι. Κάτι τα αισθήματα που έχει εκδηλώσει, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, δεν θέλει και πολύ. Πάντως γενικώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ ήρεμη. Τώρα μπροστά μας είναι και ο Γιώργος Κινδύλιας, ο οποίος χαιρετά κάποιους ανθρώπους. Νομίζω ότι μπαίνουμε ουσιαστικά, παρότι έχουμε 40 λεπτά μπροστά μας, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, την έννοια ότι σε λίγο θα εμφανιστούν οι ομάδες στο παρκέ να κάνουν το επίσημο ζέσταμα, γιατί για την ώρα είναι το ανεπίσημο, ήταν η πρώτη γεύση του glass floor.
0: Ναι, και κάποιοι παίκτες που επιλέγουν να βγουν να κάνουν κάποια χαλαρά σου τάγια κλπ.
1: Ναι, όλοι κάνουν το ξεμούδιασμά τους και τώρα θα μπουν σε επίπεδο τακτικής προετοιμασίας για το παιχνίδι με τους γυμναστές, με όλα. Είναι, θέλουμε για την ακρίβεια, 39 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα και τώρα είναι η συνάδελφος η Δώρα η Παντέλη, η οποία ακούει και κάποια γιουχαίσματα. Κάποιοι την έχουν συνδέσει με, με το Παναθηναϊκό, άλλοι με τον Ολυμπιακό. Ψάξε, βρες τώρα τι με...
0: Εντάξει, αυτά συνηθίζεται τον κόσμο, Γιώργο. Ψάχνει ο κόσμος στους δημοσιογράφους να βρει που είναι λίγο πιο πολύ προς τα που τίνει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Εδώ είπα ότι την άποψή μου ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει το Σλούκα σε ένα άλλο επίπεδο, σε επίπεδο διοικητικό ή προπονητικό, και μου έγραψε κάποιος από κάτω ότι έχει 5 χρόνια μπάσκετ ακόμα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν το σχολιάζω αυτό. Είναι άλλη συζήτηση, Γιώργο. Δεν κάνουμε άλλη στιγμή.
1: Πάντως, Θέμη, δεν τον μισώ τον Κώστα για να του ευχηθώ να παίζει τα επόμενα 5 χρόνια στα 42. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας. Υπήρχε ένταση προηγουμένως με το Σενγκούν. Έπεσε κάτι στην αντίληψή σου.
1: Εντάξει, δίπλα ήμουνα. Κοίταξε, αν δεις τον αναγνωρίσανε, του είπαμε κάποια γαλλικά. Λογικά πράγματα, δεν είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή,
0: με αυτά που συνηθίζουν στα γήπεδα, Γιώργο, κατάταξε.
1: Δεν έγινε δηλαδή κάτι επιλείψιμο. Έτσι. Μην ψάχνουμε κι εμείς να κάνουμε την τριχατριχιά. Είμαστε τελευταίοι που θα το κάναμε. Τώρα στα κεντρικά, στο κεντρικό διάζωμα που ήταν λίγο πιο άδειο από τα άλλα, έχουν αρχίσει και έρχονται και κάποιοι με κίτρινες φανέλες. Είναι ανακατωμένος ο ερχόμενος, αλλά έτσι είναι τα Final Four. Και το καλό είναι ότι μπορούν στα Final Four τουλάχιστον να συνεπάρχουν οπαδοί διαφορετικών ομάδων, χωρίς να δημιουργείται κάτι, γιατί αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει στις ασφάλειες, γιατί τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα και για τις ομάδες και γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο για κανένα να παρεκτραπεί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να χαλάνε και τέτοιες γιορτές.
0: Γιώργο, πάντως μιας και το ανέφερες αυτό, ναι, ακούμε κάποιες αποδοκιμασίες. Ακούμε αποδοκιμασίες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, γιατί άρχισαν να φωνάζουν οι οπαδοί της, ο κεντρικός πυρήνας των οπαδών της Φενέρ. Απαντάνε οι ερυθρόλευκοι, υπάρχει αυτό το...
0: Εντάξει, υπάρχει μάχη της κερκίδας όπως όλα τα Final Four, Γιώργο, είναι απολύτως λογικό. Είναι μέσα στα αθλητικά πλαίσια γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Όπως βλέπουμε το γήπεδο, όπως θα το δείτε από τη μεριά των μπάγκων, ο παδί της Φενέρ είναι, το είπε και η Λένα, δίπλα στα δημοσιογραφικά, δίπλα στα επίσημα και στα κλασικά δημοσιογραφικά, όχι στην εξέδρα που έχει στηθεί για το Final Four, η οπαδή της Φενέρ είναι και στο κάτω διάζωμα και στο πάνω. Στο πάνω βεβαίως είναι ακόμα πιο κοντά στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ενώ στο κάτω, ανάμεσα στους οπαδούς της Φενέρ, είναι και ο οπαδή του Ολυμπιακού, ανακατεμένος ο ερχόμενος.
0: Πάντως, μιας και να μιλάς για ανακατωμένους, είδα μια φωτογραφία νωρίτερα που έχει κυκλοφορήσει στα social media. Είναι σε έναν πυρήνα του φιλάθλων του Ολυμπιακού, ένας φιλάθλος Φενέρ, ένας και μοναδικός.
1: Ναι, αυτός νομίζω ότι πέτυχε το τζόκερ.
0: Πραγματικά. Να μας πει όλους τους άλλους αριθμούς να παίξουμε αυτούς.
1: Ναι. Δηλαδή, πώς το πήρε το εστίρι αυτός και η ψυχή του.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, πάντως, κοίτα πώς το πήρε το εστίρι αυτός και η ψυχή του.

0: Έλατε.
1: Λοιπόν, πάντως, κοίταξε, επειδή αυτό είναι το 21ο μου Final Four, γίνεται πάντα σε όλα τα γήπεδα των ένα ανακατεμένοι οι οπαδοί. Τώρα ένας στον πυρήνα, δεν το έχω ξαναδεί να σου πω, αλλά θα συμβεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το πετάξουμε έξω.
0: Όχι, όχι, προφανώς και όχι.
1: Σε ό,τι αφορά το άνω διάζωμα, τα φτηνά τα λεγόμενα, βεβαίως φτηνά τώρα με 400 και 500 ευρώ.
0: Τα πιο φτηνά, τέλος πάντων, για να το πούμε πιο σωστά, Γιώργο.
1: Δηλαδή, και ξέρεις, τώρα αυτά τα ποσά, στην πραγματικότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και εμείς καλέσαμε, διοργανώνουμε ένα πάρτι στην Ελλάδα, στο οποίο έχουμε αποκλείσει τους Έλληνες. Γιατί για το μέσο Έλληνα, ναι, ένα ποσό 400 και 500 ευρώ είναι κάτι παραπάνω από το μισό μηνιάτικο, έτσι. Αχ, και ο Μίσκορας Νιάτοβιτς εμφανίστηκε. Μιλάμε ότι αν όχι με την έννοια της παράνομης δράσης, αλίμονο μακριά από μένα, αλλά ξέρεις, με το στυλ του νονού, ας πούμε, είχε μπασκετικό έτσι alter ego, θα ήταν ο Ράζ Νιάτοβιτς. Έχει ένα φοβερό ύφος που μπαίνει, ότι αυτό το γήπεδο εδώ στην ουσία και όλα τα γήπεδα είναι δικά μου.
0: Ναι.
1: Και είναι και πραγματικότητα, έτσι.
0: Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, που θα έχουμε, φαντάζομαι, και την είσοδο των ομάδων.
0: Βεβαίως. Γιώργο, ευχαριστούμε. Θα βλέπουμε σε λίγο και πάλι. Πάμε διαφημίσεις.
2: 943 Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσου. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία, Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα κι σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών ηλεκτρημένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 2761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται

0: εργάζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα και στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
1: Η ώρα είναι...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα ακόμη μισάωρο. Εγώ θα είμαι μαζί σε ένα τέταρτο ακόμη, αλλά τώρα δεν έχω μπει μόνος μου. Έχω και Δημήτρη Στρατάκη.
1: Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Intervention Sports. Όλα έτοιμα.
0: Όλα έτοιμα, νομίζω πως ναι. Δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από εμάς όλα έτοιμα είναι.
1: Εντάξει, και από εμάς.
0: Κάναμε και τις πρώτες συνδέσεις. Θα έχουμε και σε λίγο τη Σοφία Οικονόμου για μια ακόμη σύνδεση. Για να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα μπορούμε αυτό το μεγάλο γεγονός.
1: Το μεγάλο
0: Final Four στη χώρα μας μετά από 19 χρόνια. Ένα Final Four που ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει στο 4ο Ευρωπαϊκό του Τρόπαιο, στη 15η του συμμετοχή και 5η συνεχόμενη.
1: Και 5η συνεχόμενη, σωστά.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα μήνυμα του Γιάννη πριν περάσουμε στη Σοφία Οικονόμου που βρίσκεται στο Telecom Center Athens. Λέει Σάκη σε ένα νέο AI πριν από 2 εβδομάδες. Είχαμε τοξικό AI. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε το ευγενικό AI. Ελπίζω το κατασκευαστή του να το υλοποιήσει, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, τώρα παίρνει θετικά μηνύματα ο Σάκης. Γελάς, Δημήτρη, ε. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Σάκη, ας πάμε στα του αγώνα. Πάμε να περάσουμε στην Σοφία Οικονόμου που βρίσκεται στο Telecom Center να μας δώσει μια πρώτη εικόνα και αυτή με τα δικά της μάτια. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Σοφία, και από μένα. Καλησπέρα.
0: Σοφία, μόνο λίγο πιο κοντά, άμα είναι εύκολο, γιατί σε ακούμε πάρα πολύ μακριά. Ακούγεσαι, αλλά πάρα πολύ μακριά. Σαν να σε ακούμε από το τούνελ, να σε πω κάπως έτσι.
2: Οι φίλοι του Ολυμπιακού
0: πολύ καλύτερα.
2: Έχουν κατακλείσει το γήπεδο στο Telecom Center Athens. Έχουν φέρει τρομερή ατμόσφαιρα. Πραγματικά στο πιο σημαντικό μπασκετικό event της χρονιάς και μπορούν και τα τελευταία χρόνια. Έχουν φέρει όλη την ενέργεια για να υποστηρίξουν την αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόφα.
0: Σοφία, γεμίζει το γήπεδο, έτσι. Περνάει η ώρα όλο και περισσότερο.

0: φανέλες να φωνάζουν για τον Ολυμπιακό. Μετά έχουμε και από την Φενέρμπαχτσε προπαντού. Δεν βλέπω καθόλου Βαλένθια και Ρεάλ, βέβαια είναι ακόμα νωρίς. Αλλά πραγματικά οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν την καλύτερη της ενέργεια σήμερα.
1: Όσον αφορά την εικόνα έξω από το γήπεδο, γιατί πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε εσύ μέσα στο τελικό με σέντερ, υπάρχει κόσμος ακόμα έξω από το γήπεδο, τι ακριβώς γίνεται?
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, κατακλυσμός από φίλους του Ολυμπιακού, πραγματικά δεν χωράνε να βγουν όλοι. Και περιμένουμε να πούμε να πάρουν τις θέσεις μέσα στο γήπεδο, πραγματικά γίνεται ένα σταθμό.
1: Μάλιστα. Σοφία, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, κάτι αξιοσημείωτο που έχεις παρατηρήσει? Σοφία, εγώ νόμουν να σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη σύνδεση. Θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Σοφία. Ήταν και Σοφία Οικονόμου. Ακούσαμε Γιώργο Γκαλίδη, ακούσαμε Ελένα Καραλή, ακούσαμε και τη Σοφία Οικονόμου. Θα έχουμε και κάποια σύνδεση με τον Δημοσθένη Καρμίρη, νομίζω, πριν την έναρξη του αγώνα, εφόσον μπορέσουμε να το βρούμε για τον Δημοσθένη.
2: Πολύ πιθανό, αρκεί να τον ακούσουμε. Καταρχάς, βλέπετε ότι γίνεται ο κακός χαμός στο T-Center και από ό,τι μας τηλεφωνούν έχει κοκκινήσει, ναι, κατά, ναι, 90%. Προφανώς, ναι, Ολυμπιακοί, δεν ξέρω, μάλλον θα είναι πάνω από 10.000.
1: Ναι. Σίγουρα θα κυμαίνονται σε εκείνα τα νούμερα και θα είναι παραπάνω. Παρακάτω δεν θα είναι σίγουρα.
2: Παρακάτω δεν θα είναι σίγουρα.
1: Αυτό, ναι, είναι το δεδομένο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο ο αγώνας όσον αφορά το αγωνιστικό σκελός. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία μέχρι το Φλεβάρι ήταν η καλύτερη ομάδα της Euroleague. Του πρωταθλήματος, το πούμε, έτσι, γιατί περί πρωταθλήματος πρόκειται. Και όταν μιλάμε για πρωτάθλημα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές αγωνιστικές. Uh-huh. Στις πρώτες 25 αγωνιστικές περίπου, και κάτι παραπάνω, 27-28 αγωνιστικές, η Φενέρ ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και είναι φυσικά και πρωταθλήτρια. Uh-huh. Στις πρώτες 25 αγωνιστικές περίπου, και κάτι παραπάνω, 27-28 αγωνιστικές, η Φενέρ ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και είναι φυσικά και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν είναι λίγο.
2: Έτσι. Ναι. Προς το παρόν. Βέβαια, ευχόμαστε να μην είναι την Κυριακή το βράδυ.
1: Να πούμε μια. Δεν ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως δεν είναι τώρα ο Ολυμπιακός. Απέκλεισε στον ημιτελικό τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Σωστά.
1: Να δούμε αν φέτος.
2: Καλός Ιωνός.
1: Καλός Ιωνός. Μπορεί να μην λέει και τίποτα, που το πιο πιθανό είναι να μην λέει και τίποτα.
2: Για τους προληπτικούς λέει πολλά, να ξέρεις.
1: Για τους προληπτικούς. Να πούμε ότι στα δύο φετινά παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός επικράτησε 104-87. Της Φενέρμπαχτσε, ένα μάτσο το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τον πρώτο γύρο. Δεν θυμόμαστε τι είχε γίνει και έγινε στις 17 Μαρτίου εξαναβολής. Και στις 6 Γενάρη του Ολυμπιακού 88-80. Και στα δύο παιχνίδια, βέβαια, στο παιχνίδι στην Τουρκία, Φενέρ Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός έχει κάποιες απουσίες, οι οποίες ίσως σου τύχησαν. Και στις 17 Μαρτίου η Φενέρ ήταν αυτή η οποία είχε κάποιες απουσίες. Σήμερα οι ομάδες είναι πλήρες.
2: Πλήρες, ναι. Ναι. Είναι πολύ βασικό αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ βασικό για όλες τις ομάδες, ότι είναι πολύ πιθανό να στοιχήσει.
2: Γιατί, ναι, με τον Ταβάρες, ναι, ιδιαίτερα.
1: Και όπως είχα αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, θεωρώ πολύ πιο πιθανό να στοιχήσει σε έναν ενδεχόμενο τελικό. Πόσο μάλλον, μην το πηγαίνω μακριά, απλά το αναφέρω με τον Ολυμπιακό, λόγω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στη θέση 5. Mm-hmm. Με τη Βαλένθια δεν θεωρώ σήμερα το βράδυ, για να πούμε και μια κουβέντα για τον άλλο ημιτελικό, ότι θα στοιχήσει τόσο πολύ, λόγω του τρόπου
2: που αγωνίζεται
1: η Βαλένθια. Σωστά. Γιατί οι σέντερ της δεν είναι οι σέντερ που θα σε βάλουν μέσα στο καλάθι. Mm-hmm. Έχει τον Σακό, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο καλός αμυντικός και επιθετικά δεν λέει πολλά πράγματα. Και περισσότερο το επιθετικό κομμάτι της Βαλένθια είναι από τους guard και από τους forward με τα, ναι, συνεχόμενα τρίποντα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα τη χτυπήσει τόσο πολύ στη ράκετα.
2: Το όπλο του είναι το shoot και η ταχύτητα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, κάτι όμως που μπορεί να ματσάρει η Real Madrid.
2: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να το κάνει και με το παραπάνω.
2: Εγώ να ξέρεις ότι έχω δώσει πέρασμα της Real στο τελικό.
1: Ναι.
2: Και όχι της Βαλένθια. Ναι. Που είναι ένα, βλέπω και τις στοιχηματικές, ελαφρώς φαβορεί έχουν τη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Ελαφρώς φαβορεί.
1: Ένα 50-45.
2: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, και μπορεί και λιγότερο. 52-48. Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι είναι ο Ταβάρες. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι βασική σημαντική απουσία.
1: Πάρα τεράστια, πολύ σημαντική. Γιατί ο Ταβάρες είναι ένας παίκτης ο οποίος προστατεύει τη ράκετα. Αλλά ας αφήσουμε τον άλλο ημιτελικό. Ας κοιτάξουμε το δικό μας ημιτελικό. 22 λεπτά ακόμα.
2: 22 λεπτά,
1: για την έναρξη του αγώνα. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο Γιώργος Γκαλίδης νωρίτερα και συμφωνώ απόλυτα, το πώς θα διαχειριστούν οι ομάδες τις κρίσεις τους μέσα στον αγώνα. Γιατί δεν νομίζω ότι θα δούμε μια ομάδα η οποία θα μπει από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο.
2: Σωστά.
1: Και
2: μα
1: θα είναι
2: ποτέ
1: κατά κράτος καλύτερη. Δεν το θυμάμαι αυτό πραγματικά. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ακόμα και παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός όταν κερδίσει την Ευρωλίγκα πρόπερση, Στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ ήταν καλύτερη. Ο Παναθηναϊκός επέδρασε. Ο Ολυμπιακός, όταν είχε πάρει την τελευταία του Ευρωλίγκα το 2013 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αν κάποιος δει μόνο το τελικό σκορ 188, θα πει εντάξει, ο Ολυμπιακός γέρισε άνετα. Αλλά δεν ήταν έτσι. Πάλι στην αρχή είχε μείνει πίσω, αν δεν κάνω λάθος, 15-17 πόντους στην πρώτη περίοδο.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Αλλά το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς αυτή την κρίση που ενδεχομένως θα υπάρξει μέσα στον αγώνα, και αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Αλλά και για την απέναντι πλευρά.
2: Και το πιο τραγικό παράδειγμα, βέβαια, είναι το Τσεσεκά Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εντάξει. Εννοείται. Εννοείται πως...
2: Μια Τσεσεκά απίστευτα καλή στα 35 πρώτα λεπτά τη αναμέτρηση.
1: Στα 30.
2: Εντάξει,
1: που ήταν στου 19 από τη διαφορά.
2: Ναι, ναι. Και μετά κατάρρευσε.
1: Ναι, ναι. Να πούμε και τη 12η τη Φενέρμπαχτσε και θα θυμίσουμε και τη 12η του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μίκαλ Γιάντουνεν, ο οποίος αντιμετώπιζε κάποιες ενοχλήσεις και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του, αν και κακά τα ψέματα θα έπαιζε ένα τέτοιο παιχνίδι, ήταν πολύ δύσκολο. Να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Σαρούνα Γιασικεβίτσιου. Δεν έχει καμία απουσία η Φενερμπαχτσέ. Αναλυτικά εδώ δεκάδα της τουρκικής ομάδας: Baldwin, Μέλι, Χόρτον Τάκερ, Μπόστον, Ντεκολό, Μπιμπέροβιτ, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον και Μπίρτ. Είναι η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Η δωδεκάδα, με συγχωρείτε, της Φενέρμπαχτσε. Είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την πρώτη χτυπήση στο σέντερ.
2: Νομίζω, Θέμη, ότι το όπλο του Ολυμπιακού θα είναι και στους δύο αγώνες, που ελπίζουμε να είναι δύο, θα πρέπει να είναι η σέντερ. Έτσι. Έχει την καλύτερη front line της Ευρώπης, θεωρώ. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περάσει την μπάλα αρκετές φορές εκεί.
1: Ναι. Επίσης θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το περιφερειακό σουτ. Η Φενέρ έχει παίκτες που μπορεί να βάλουν περιφερειακά, να βάλουν σουτ τριών πόντων και μεγάλα σουτ. Είναι ο Baldwin, είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος όχι τόσο πολύ απ' έξω, αλλά περισσότερο μέσα στις διεισδύσεις του μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα και να βγάλει την μπάλα έξω, αυτό το in-out, και να δημιουργήσει καλές τριοποθέσεις για σουτ από άλλους παίκτες, αλλά και να τελειώσει και ο ίδιος τη φάση λάθη. Είναι ο Ντεκολό, είναι ο Μπιμπέροβιτς.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι και η Φενέρ έχει
1: πολύ,
2: πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό ρόστερ, ακριβό ρόστερ. Οργάνωση ή κάνω λάθος?
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Μπορεί να είναι και το τρίτο.
1: Δεν σε επιβεβαιώνω ούτε στην.
2: Μπορεί να είναι και το τρίτο. Νομίζω πρώτο είναι το Παναθηναϊκού, δεύτερο του Ολυμπιακού, τρίτο του Φενέρ.
1: Και οι δύο ομάδες είναι κοντά όσον αφορά το budget.
2: Καλά, τώρα το budget, τα ρόστερ και τα λοιπά, μικρό ρόλο παίζουν. Αυτό που είπε και ο Γιώργος Σουγκαλίδης, μπαίνεις μέσα και το κερδίζεις. Δεν το παίζεις, το κερδίζεις. Τέλος.
1: Ακριβώς. Και όπως είπε ο Γιώργος, είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός παίζει σε Final Four που διεξάγεται στην Ελλάδα. Τις προηγούμενες τρεις φορές δεν ήταν παρόν. Τώρα είναι παρόν. Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός που αυτό όσον αφορά τη μάχη της εξέδρας βοηθάει τον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Καθώς το βλέπουμε και από τις εικόνες που έχουν κατακλείσει το Telecom Center λίγορα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. 18 λεπτά πριν, λοιπόν, πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενερμπαχτσέ. Θα με χρειαστεί σε μένα κάτι άλλο, ή να παραδώσεις κοιτάλι σε σένα μετά από σχεδόν τρεις ώρες?
2: Έχεις δει καθόλου Μαρινάκι στο Τιξεντέρ? Έχω δει Καραπαπά.
1: Δεν έχω δει.
2: Έχω δει από βιντεάκι Καραπαπά, δεν έχω δει Μαρινάκι ακόμα. Φαντάζομαι ότι και η ΠΑΕ θα είναι κοντά στην ΚΑΕ.
1: Το έχει πει η ίδια. Ο Καραπαπάς, ο Μαρινάκης και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα βρίσκονται, έχουν τη δική του σουίτα και θα βρίσκονται κανονικά στο πλευρό του μπασκετικού Ολυμπιακού. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για 14.000 φιλάδους του Ολυμπιακού. Ξαναλέω, 14.000.
2: Πάντως οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ένα τη-σέντερ κατακόκκινο, ναι, από άκρη σ' άκρη. Και, δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Και περισσότερο για από αυτό που περιμέναμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ακριβώς, περιμέναμε τον Ολυμπιακό να έχει την πλειοψηφία άνω του 60%. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα 85% ίσως.
2: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή
2: έτσι.
1: Είναι... έχει γεμίσει. Έχει γεμίσει.
2: Και εάν αυτό όντως συμβεί τελικά, δεν επιβεβαιώνεται ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πούλησαν τα εισιτήρια στους φίλους της Φανέρ.
1: Υπάρχουν
2: τουλάχιστον στην τριπτική.
1: Καλά. Αλλά Δημήτρη, είχαμε μια συζήτηση προηγούμενα στην
2: οικογένεια. Ναι, ναι, σας άκουγα. Ναι. Ένα 10%, ένα 15%, ένα 20% πουλήθηκε στους φίλους της Φενερμπαχτσέ. Νομίζω μέχρι
1: εκεί. Ό,τι και να.
2: Σε όσους πούλησαν, γιατί και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που αγαπούν τον μπάσκετ, θα πάνε να παρακολουθήσουν το Final Four. Είναι μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι παίζει μια ομάδα που δεν συμπαθούν, όπως ο Ολυμπιακός. Λοιπόν.
1: Αυτά. Λοιπόν,
2: εγώ να σας αφήσω, να ξεκουραστείς.
1: Όχι να σας αφήσω, να με αφήσεις. Στον κόσμο εδώ θα μείνεις. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω μετά από σχεδόν τρεις ώρες. Ήμασταν μαζί από τις τρεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τώρα αφήνω τη σκυτάλη παραδίδω στον Δημήτρη Στρατάκη, με τον οποίο είμαστε μαζί στο στούντιο από τις 5.30, για να περάσουμε στις επόμενες συνδέσεις μας στο Telecom Center Athens. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και Εγώ προσωπικά θα τα ξαναπώ με τον κόσμο από Δευτέρα.

0: που θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα του τελικού.
1: Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή τούτε.
0: Ναι, εννοείται. Ό,τι και να έχει γίνει, θα είναι ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια στους φίλους και φίλες του ακροατέ και καλή συνέχεια σε εσένα, Δημήτρη, και σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του 943 Intervention Sports που βρίσκεται στο Telecom Center Athens.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Είμαστε 13 λεπτά πριν από την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ από το T-Center, από το Ολυμπιακό Στάδιο, το κατά T-Center από ό,τι βλέπουμε στα τηλεοπτικά πλάνα. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή.

Λοιπόν, να θυμηθούμε την δωδεκάδα του Ολυμπιακού, αυτή που κατέβηκε. Λούκας, Φρανκ, Λικίνα, Μοντε Μόρις, Μουσταφά, Φαλ. Όπα, αυτοί είναι οι παίχτες που έμειναν εκτός. Φρανκ, Λικίνα, Μοντε Μόρις, Μουσταφά, Φαλ και Γιαννούλης Λαρετζάκης έμειναν εκτός δωδεκάδας από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Λοιπόν, δωδεκάδα, Τόμας Γόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κάρι Τζόσεφ, Σαρκίλ Μακίση, Τάισον Γουόρτ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπα-Νικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Ντάντα Χολ και Τάιρικ Τζόνς.

Λοιπόν, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δώσει χειρόπαρον στο Telecom Center Athens. Από όσο βλέπουμε ήδη από το ερυθρόλευκο κοινό, είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό αφενός. Αφετέρου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 14.000 οπαδοί της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε περίπτωση πρόκρισης για την Κυριακή. Πολύ πιθανόν να είναι ειδικά, ιδιαίτερα αν προκριθεί Ρεάλ, που δεν είναι πάνω από 1.000 άτομα, δεν έχει στείλει, και μπορεί, το 1.000 που λέω μπορεί να είναι και πολύ. Πολύ πιθανόν να είναι κατακόκκινο την Κυριακή, αλλά βεβαίως όλα αυτά να μην προτρέχουμε, διότι προέχει ο αγώνας ο σημερινός, ο πολύ δύσκολος αγώνας ο σημερινός. Γεια σου Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ, μου εύχεται καλή εκπομπή και σε σένα τα καλύτερα φίλε Λευτέρη, για την καλησπέρα μου.

0: Πάλι στο Telecom Center Athens και στον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλες και φίλους μας ακούν. Ελπίζω ότι σε αυτόν τον χαμό τον μουσικό
0: Ακούγεσαι. Εντάξει, πέσαμε τώρα και στην περίπτωση της μουσικής. Αν σταματήσει η μουσική θα είναι εξαιρετική η ακουστική, θεωρώ. Εσύ με ακούς καλά. Με ακούς καλά, υποθέτω, έτσι.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα σε άκουγα μια χαρά, αλλά εδώ τα ηχεία προσπαθούν να δοκιμάσουν τις αντοχές μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα είναι έτοιμα για τον Τζάμπολ. Στο μεσοδιάστημα βέβαια έχουμε ένα μουσικό σοου, το οποίο συνοδεύεται από εντυπωσιακά πραγματάκια που γίνονται πάνω στο glass floor. Αυτή είναι και η αξία του γυάλινου παρκέ, το ότι μπορείς να κάνεις παπάδες επάνω. Τώρα αντικατοπτρίζουν τα σήματα των ομάδων του Final Four, μπαίνουν παιδιά με σημαίες, ένα ωραίο φαντασμαγορικό ξεκίνημα για ένα Final Four που θέτει υποψηφιότητα για να είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Θα το δούμε. Το γήπεδο είναι αθλητικά γεμάτο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κυριαρχήσει σε 90% θα έλεγα.
0: 90%. Άρα αυτά που διαβάζουμε στα sites, ότι περίπου 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού είναι αυτή τη στιγμή στο T-Center, ισχύουν, έτσι, το επιβεβαιώνεις.
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω, μάλιστα.
1: Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι αν εξαιρέσεις κάποιους λίγους οπαδούς του Φενέρ, είναι με ψηφί απέναντι σε αυτόν τον κατακλυσμό των ερυθρόλευκων εμφανίσεων. Αλλά τους βλέπεις τα κίτρινα μπλε. Η Βαλένθια, η οπαδή της, είναι κάπου ψηλά στον Περιστερώνα, εκεί που κοιμούνται οι αράχνες. Εκεί που ερωτεύονται οι αράχνες, δεν ξέρω να σου πω.
0: Ναι, εκεί ερωτεύονται, ναι.
1: Η οπαδή της Ρεάλ για την ώρα είναι άπαντη, αλλά τα 50 εισιτήρια είχε πάρει η Βασίλισσα και δεν ζήτησε ούτε ένα παραπάνω. Η καημένη κάτι πέφτει τώρα, τρόμο, ωραία. Κάτι έσκασαν εδώ και μας έχουν κάνει πολύ ωραία. Τρώμε, κάτι βαρελότα έσκασαν της διοργάνωσης, έτσι μην παρακολουθούν.
0: Ναι.
1: Και είναι σαν να βρέχει πάνω από τα κεφάλια μας, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Θα το ζήσουμε και αυτό. Λοιπόν, τέλειωσε το φαντασμαγορικό σώμα, να μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι. Τα ντεσιμπέλ βεβαίως θα παραμείνουν δυνατά για τα επόμενα. Βλέπω και πολλά ερυθρόλευκα μπαλονάκια να κουνάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πρωτοποριακό. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε την παρουσίαση των ομάδων. Να σας πω ότι οι τρεις διαιτητές είναι η Ράντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, είχαμε πει πολλά για αυτήν, και Νέντοβιτς στον άλλο ημιτελικό, στον κραδινό. Οι διαιτητές θα είναι η Τυφαλά Λατίσεβιτς και Λότερ Μόζερ, από τους 8, ενώ έχει αρχίσει η παρουσίαση της Φενέρ.
0: Το καταλάβαμε, Γιώργο, το καταλάβαμε.
1: Αυτό από 8 είναι οι 6 προέπειροι διαιτητές. Θεωρώ στα όρια της αφέλειας να πιστεύει κανείς ότι ο Λούκα Καρτούμ ή ο Μόλες Κόλενσιτς θα είναι στο τελικό. Άρα εκ των συμφραζομένων οι δύο ήρθανε ένα πολύ όμορφο τετραήμερο διακοπών στην Αθήνα. Καλός καιρός, ωραία διοργάνωση. Θα το ζήσουμε με την ψυχή τους. Θα φάνε τα φαγητάκια τους, θα απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία και θα γυρίσουν αμπρόχης ποσί στα σπίτια τους, αφού δεν πρόκειται να τους ζούμε να σφυρίσουν. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαιτητικό κομμάτι. Τώρα πάμε για τη σημασία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν διαιτητές. Εδώ τώρα τα επιχείρηματα, οι αποδοκιμασίες αφορούσαν τη διασκευή
0: τους.
1: Να κάνω κάτι αντιραδιοφωνικό.
0: Ναι.
1: Να αφήσουμε λίγο τον ήχο.
0: Ναι.
1: Γκόρντ. Βεζέκο. Κώστας Παπα-Νικολάου. Κώστας Παπα-Νικολάου.

0: Peter Dorsey. Ακούτε και την αποχρέωση του παιχτών.
1: Ακούμε πολύ καλά, ναι.
0: Άλεκ Πίτερς. Ο Μιλουτινός. Ο Γκάρι Τζόσεφ. Ο Ρεϊ Τζόσεφ, περιμένουμε πολλά από αυτόν. Ντόντα Χολ. Σακίρ Μακίσικ. Τάιρικ Τζόνς. Ακολουθεί ο Φουρνιέ. Και αμέσως μετά είναι ο Μπαρτζόκας. Εδώ το αφήνω, αφήνω τον ήχο. Αυτό ήταν για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ανάψανε και τα φώτα. Ανταλλάξανε λάβαρα οι προπονητές. Ο Τάιρικ Τζόνς έχει κρεμαστεί μπροστά μας από την Στεφάνη και αυτοσυγκεντρώνεται με τα δικά του. Και πλέον απέχουμε 2 και 41 με το χρονόμετρο από το πρώτο τζάμπολ και όλα όσα λέμε να περάσουν ως θεωρία στην ιστορία για να αρχίσει η πράξη, γιατί ξέρεις, μπορεί να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων, αλλά στο τέλος της ημέρας η μπαλίτσα, πόσες φορές θα μπει στο κάθε καλάθι, πόσο θα κουνηθεί το δικτάκι και τι θα γράψει το ταμπλό. Έτσι. Ό,τι και να λέμε δεν έχουν καμία σημασία.
1: Γιώργο, τώρα που ανάψανε τα φώτα, η εφαίρεια ύπαρξη που ήταν λίγο πριν είναι ακόμα?
0: Ακόμα είναι, αλλά θες να με χωρίσεις, έτσι?
1: Όχι βέβαια, γιατί είναι φίλη μου. Ίσα ίσα. Εγώ την έστειλα σε σένα και θα παρακαλέσω στη Λέρα Καραλή να την προσέξει.
0: Και θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα.
1: Έτσι. Για να ξέρεις ότι εδώ είναι ο Δημήτρης, είναι ο φίλος σου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω και unboxing, αλλά στο σημείο θέλω να πω ότι το σύνηθες stand που έχει την μπάλα της Ευρωλίγκας επάνω έχει αντικατασταθεί με ακίωνα ως οδή στην ελληνική ιστορία. Ωραίο είναι, μ' αρέσει. Μπορεί να το πεις και λίγο κίτσα, αλλά δεν είναι καθόλου άσχημο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει στήσει το δικό του γλέντι. Προσπαθούν οι οπαδοί της Φενέρ να ακουστούν, αλλά είναι κομματάκι πλωμό να τα καταφέρουν. Έρχονται και τα τελευταία άδεια καθίσματα, γεμίζουν με κάτι οπαδούς Φενέρ που μπήκαν στο παραένα. Έχει πάνω στα ψηλά καμιά εκατοστή καθίσματα ελεύθερα που φαντάζομαι ότι εκεί θα τοποθετηθούμε όταν έρθουν οι Μαδριλένοι. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν, μπήκαμε ένα λεπτό πριν το τζάμπολ, 50 δευτερόλεπτα. Οι πεντάδες ήδη έχουν παραταχθεί, οι διαιτές θα πάρουν ένα ωράτιο πετσί, το πρώτο και τις μέρες. Τα πλιά, απελάσσει και ψήρες με Ζέκο, με Μιλουτίνο, με Παπα-Νικολάου, το τελετουργικό και όλα είναι έτοιμα για να πάμε για τζάμπολ. Για το τζάμπολ που θα δώσει το, θα ζωντανεύσει την μπάλα που λέμε και στο μπάσκετ και πλέον ο Ολυμπιακός είναι ενώπιος των οποίων με ένα στόχο, ένα μοναδικό στόχο να είναι και την Κυριακή εδώ, γιατί ένας από τους δύο δεν θα είναι καθώς δεν έχουμε μικρό τελικό. Ο Ολυμπιακός θέλει, πρέπει, ζήσει, να το πω και αυτό, να είναι εδώ. Θέλουμε όλοι να είναι εδώ την Κυριακή, να είναι στο τελικό. Αλλά βεβαίως οι απέναντι έχουν την δική τους προσέγγιση. Δεν ήρθανε για να απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία. Walk-up, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ για τους Τούρκους με τον Τάκερ, τον Χολ, τον Μπίρτς που κάνει κάτι πολύ δυνατά σκριν για να δώσει χώρο στον Τάκερ, τον Μέλι από την μπάλα στον Χολ, είναι ο Μπιβέροβιτς ο πέμπτος, Μέλι για τρεις. Ένα τούβλο, rebound από τον Παπα-Νικολάου, καλή πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού, υπερβολικά φιλόδοξο το σου του Μέλη και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αφήνει για τον Τόμας Γόκα και από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ περιμένει να περάσει ο Ντόρσεϊ από τα σκρίν, Ντόρσεϊ με την μπάλα στα χέρια και τον Χόλ απέναντί του. Βεζέγκοφ για τρεις μπροστά στο Μέλη, άστοχος rebound από τον Τάκερ. Άστοχα τα πρώτα δύο σουτ, τρίποντα και τα δύο. Ο Μέλη αφήνει για τον Τάκερ με τον Γόκα απέναντί του. Φάουλ επιθετικό από τον Μπίρτς, σας έλεγα και από την πρώτη φάση ότι τα σκριν που έκανε είχαν ένα βάναυσο τρόπο, τιμωρήθηκε στη δεύτερη

0: δοκιμάζεται και πάλι με τα φύλλα μας. Walk-up για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ περιμένει και πάλι τον Ντόρσεϊ, τον οποίο μετέρα περμάρει στον Ντόρσεϊ πάνω. Ντόρσεϊ για τρεις, κακό σουτ, δεν έφτασε μπάλα airball. Πάνω στην άμυνα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Και γιατί ο Ολυμπιακός πάει τόσο πολύ από την περιφέρεια στο ξεκίνημα. Προφανώς βγαίνει μέσα από screen, μέσα από σύστημα του Μπαρτζόκα αυτό το αυτό το screen του Μιλουτίνοφ για να δώσει την μπάλα στους παίκτες του. Παραλίγο να κλέψει ο Γόκαμπ την μπάλα στα χέρια του Μέλη, ακόμα δεν έχουμε σκορ. Μπιμπέροβιτς με τον Παπα-Νικολάου, στα 6 δευτερόλεπτα Μπιμπέροβιτς πάει να βρει χώρο, δεν του δίνει χώρο, πάτησε γραμμή, βγήκε άλλη μια άμυνα για τον Ολυμπιακό, αλλά κάποια στιγμή να μπει και ένα καλάθι, βρε παιδιά. Walk-up. Αφήνει για τον... Walk-up. Αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Μιλουτίνο. Δεν είναι καλή πάσα. Προσπαθεί να κερδίσει ο ίδιος την μπάλα. Μπίρτς θα βγάλει για τον Χολ. Το κυνηγάει ο Ντόρσεϊ. Χολ αφήνει για τον Μέλη. Από εκεί στον Ντάκερ. Δύο λεπτά χωρίς καλά θα πλησιάζουμε. Μπίρτς μπροστά στο Μιλουτίνοφ, το σκέφτεται, Τάκερ για τρεις, δεν είναι καλό, rebound από το walk-up. Ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει πάσα για τον Βεζέγκοφ, πήρε τα βήματα, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου, σούτ για τρεις, γιατί δεν το τέλειωσε, λάθος. Τάκερ, σούτ άστοχο δηλαδή, Τάκερ προς τα μέσα, επιθετικό, βεβαίως. Βεβαίως και είναι επιθετικό. Στήθηκε πάρα πολύ καλά ο walk-up, ο Ολυμπιακός παίζει εξαιρετικά στην άμυνα. Όχι το ίδιο καλά στην επίθεση. Στην προηγούμενη φάση ο Βεζέγκοφ δίστασε χωρίς λόγο. Έπρεπε να τελειώσει τη φάση. Walk-up ξανά. Ντόρσεϊ και πάλι για το walk-up. Με τον Μπιμπέροβιτς. Μπήκε ο Βεζέγκοφ. Κινήθηκε χωρίς την μπάλα ξανά στο walk-up. Walk-up Ντόρσεϊ από το κεφάλι στα 8 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για το walk-up. Θέλει να κάνει ένα μικρό μπάσιμο, παίρνει ένα σούτ, όχι με καλές προ... Α! Μπήκε η μπάλα στο καλάθι. Πρώτο καλάθι από τον Θωμά, τον Τόμας Walk-up. 7 και 25 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός προηγείται με 0-2 αφού τυπικά είναι... Όχι, λάθος το έχει γράψει ο πίνακας, 2-0 είναι. Λάθος το έχουν γράψει στο ταμπλό, δεν είναι 0-2, δεν προηγείται η Φενέρ, ο Ολυμπιακός προηγείται, φαντάζομαι ότι θα διορθωθεί. Ένα deflection, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Χολ, συγγνώμη, ναι, του Χολ είναι. Rebound από τον walk-up, από το καινούριο άστοχο shoot, walk-up κατεβάζει, θέλει να βρει τον Βεζέγκοφ, δεν είναι καλή η πάσα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Μπιμπέροβιτς, έκλεψε και αφήνει για τον Τάκερ. Τάκερ μία πάσα για τον Μέλη, ενώ έκανε την πρώτη αλλαγή ο Γιασκεβίτσος. Μέλη έξω για τον Τάκερ μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Έξω και πάλι για τον Μέλη. Ο Χολ γυρίζει, μπάλα περιστρέφεται, οι τρεις τούβλο. Έρμπολ, η μπάλα έξω για τον Ολυμπιακό. Ο Σίλβα έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του Μπίρτς. Ο Ολυμπιακός κρατάει 3,5 λεπτά χωρίς καλάθι την Φενέρμπαξε και προηγείται μόλις με 2-0, παρότι δείχνει το ανάποδο το walk-up για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με τον Baldwin πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Walk-up. Βρίσκει το Βεζέκο μπροστά στο Σίλβα, ξανά για το walk-up. Πάσα για τον Μιλουτίνοφ με το Μέλη. Μιλουτίνοφ τελειώνει άσχημα τη φάση, ενώ πρέπει να του έγινε κεφάλι που δεν δόθηκε. Μπάλτον κατεβάζει την μπάλα. Πήρε τη θέση του Τάκερ. Γύρισε η μπάλα. Μέλη για δύο. Είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Γουόκ 54. 4,5 λεπτά. 4 και 10 χωρίς καλάθι η Φενέρ. Αλλά αυτό ο Ολυμπιακός δεν το αξιοποιεί. Αυτό που χτίζει στην άμυνα. Για τρεις ο Ντόρσεϊ είναι εύστοχος. 5-0 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει καλά. Ξεκινάει καλά γιατί ξεκινάει καλά στην άμυνα. Και Μπόλτγκουιν απέναντι στο walk-up. Γκόλτμπουμ βγαίνει και ο Βεζέκοβ να τον μαρκάρει. Γόκαπ πάντα επάνω του. Επιθετικό ήταν εδώ από τον Σίλβα που δεν δόθηκε. Γκόλτμπουμ πάει προς τα μέσα του, κυνηγάει Γόκαπ παντού. Η μπάλα στο Χολ με τον Ντόρσεϊ. Χολ θέλει να περάσει από τον Ντόρσεϊ. Κάνει ένα step back. Αστοχή rebound από τον Γόκαπ. Άλλη μια άμυνα βγάζει ο Ολυμπιακός. Δική του προσέγγιση. Για τρεις ο Ντόρσεϊ. Ναι! 8-0! Χτίζει διαφορά ο Ολυμπιακός. Το άξιζε. 5 λεπτά χωρίς καλάθι Φενέρ. Baldwin. Περνάει. Θέλει να βρει τον εδώ φάουλ, επιθετικό βεβαίως από τον Σίλβα. Άλλη μια αμινάρα από τον Ολυμπιακό και από τον Γόκαπ. Πρώτο time out. Το μικρόφωνο σε σένα Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει εντυπωσιακά.
1: Εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός πραγματικά. Στα πρώτα 5 λεπτά 8-0.

0: Επιστροφή στο T-Center και στον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο.
1: Λοιπόν, τώρα μπαίνουν οι παίκτες μέσα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και πρέπει να συνεχίσει έτσι. Κυρίως αμυντικά. Προφανώς κάποια στιγμή θα δεχτεί και καλάθι. Δεν γίνεται να τελειώσουμε 0. Ο Ολυμπιακός που είναι το πρώτο του Final Four, το λέγαμε και πριν. Εδώ τώρα μια άμυνα τάρτα την έσπασε πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με τον Μπιμπέροβιτς, δεν είναι και ο καλύτερος αμυντικός. Φεύγει από την παγίδα, κινείται. Παίζει για τον Γόκαπ. Θέλει να τοποθετηθεί ο Βεζέκοφ. Ο Γόκαπ αργεί. Ντόρσεϊ είδε το χρόνο. Δεν τελειώνει τη φάση. Παπα-Νικολάου δεν πρόλαβε. Τέλειωσε, η μπάλα έμεινε στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού και η ώρα του Νάντο Ντεκολό για να πάρει τη θέση του Χολ, του Χολ που είναι στην στη Φενέρμπαξε, έτσι, όχι, του Ντόντα Χολ, του Ντεβόν Χολ. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια των Μαδριλένων με τον Ντεκολό, τον οποίο κυνηγάει ο Ντόρσεϊ, αφήνει για τον Μπιμπέροβιτς και πάλι στον Ντεκολό. Πέρασε ωραία για τον Σίλβα, τέλειωσε με τη φάση, rebound από τον Μιλουτίνοφ και προϋποθέσεις για ευνηδιασμό για τους Τούρκους. Η μπάλα στο Γόκα, πάσα για τον Βεζέγκοφ με τον Ντεκολό, έχει πλεονέκτημα, κάνει το 10-0. Ο Ολυμπιακός κρατάει και πάλι στο 0 την Φενέρμπαξε και έχουμε απίστευτο αλλά αληθινό. Σε 4, κρατάω το μικρόφωνο, σε 4 λεπτά έχει πετύχει ένα σκορ 10-0, μη στέκεστε στο 10, δεν είναι καμιά σπουδαία επίδεση. Το 0 όμως είναι αν μη τι άλλο τρομερό για τον Ολυμπιακό. 6 λεπτά κρατήσει σε ημιτελικό, θυμάμαι το 13, αλλά τώρα πολύ πρόχειρα, δεν έχω χαρτιά μπροστά μου. Το 13 τον Ολυμπιακό που είχε βάλει 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά τέλειωσε με 100 κάτι στο πρώτο και μοναδικό τρόπο που έχει πάρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Καλός Ιωνός Γιώργο μου αυτό, πώς αυτό που λες?
1: Όχι, καλό δεν το λες, κακός Ιωνός είναι, γιατί ο Ολυμπιακός τότε είχε βάλει 10 πόντους στο δεκάλεπτο. Εκεί φαντάζομαι ότι θα φτάσει η Φενέρ σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα φτάσει, για να δούμε.
1: Ναι, μακάρι να μην φτάσει, μακάρι να μείνει όσο πιο χαμηλά γίνεται. Λοιπόν, η μπάλα είναι στη Φενέρ με τον Μπιμπέροβιτς να την επαναφέρει. Είναι ο Μπόλτγουιν, είναι ο Ντεκολό, είναι ο Μέλι που δεν έχει αντικατασταθεί. Ο Μπιμπέροβιτς και ο Μέλι δεν έχουν αντικατασταθεί. Και είναι και η μπάλα τώρα στον Ντεκολό. Είναι και ο Σίλβα, ο πέμπτος που έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Αφήνει και πάλι για τον Ντεκολό. Συνεργασία.

Ευκαιρίες χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Τώρα πέρασε μπάλα στο Σίλβα. Έπαιξε φοβερή κάθε άμυνα στην κατακόρυφο. Ο Βεζέκοφ πήρε το rebound ξανά ο Σίλβα. Πέρασε στον Μπόλτγκουν. Μια πάσα σου. Το Θεός και ψυχή του έκανε. Μάλλον για το Σίλβα πήγαινε. Άλλη μια άμυνα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει να κρατάει στο 0. Και ο Γιασκεβίτσος αλλάζει. Ξαναβάζει τον Πίρτς. Βγάζει το Σίλβα. Ενώ τώρα η ώρα του Ντόντα Χολ για να δώσει ανάσες στο Μιλουτίνοφ. 3 και 31 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο που έχει κόκκινο χρώμα. Βόκα. Με το Χόρτον Τάκερ απέναντί του για τον Ντόρση που περνάει από τον Μπόλτγκιν. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ, δύο βολές. Πρώτο φάουλ για τον Μπόλτγκιν. Από ένα φάουλ έχουν οι παίχτες της FNR, κανείς παραπάνω από ένα. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει κανένα φάουλ. Τέσσερα έχουν οι Τούρκοι. Και Ντόρση στις βολές. 7 πόντους και είναι πρώτο σκόρερ. Έχει 7 από τους 11. Ένα καλάθι έχει ο Γόκαπ και ένα καλάθι ο Βεζέγκοφ. Ντόρση στους 8, Ολυμπιακός στο 12-0. Η μπάλα στα χέρια του Ντεκολό. Πάει προς τα μέσα. Πέρασε ωραία στον Μπίρτς, καρφώνει πρώτο καλάθι για την Φενέρ μετά από 7 λεπτά αγώνα. Φοβερό. Ντόρσεϊ. Αλλά τίποτα τελειώσε, μην μπερδευτείτε. Ντόρσεϊ με τον Ντεκολό. Ντόρσεϊ, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Rebound από ποιον, από το Μέλι που αφήνει για τον Μπίρτς. Ο Ολυμπιακός έχει 4 φάουλ που πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ντεκολό ελεύθερος για 3. Είναι εύστοχος. Και το 12-0 γίνεται 12-5. Γι' αυτό σας λέω ότι τίποτα φάουλ από τον Ντεκολό χαμηλά. Βολές για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να... Το ότι κράτησε χαμηλά την Φενέρ δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι και το ότι προχώρησε, ότι πήρε έναν αέρα 12 πόντων προφανώς και δεν διαγράφει κάτι. Είναι πολύ μικρές αυτές οι διαφορές για αυτό το επίπεδο. Ώρα του Tyson Ward να πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, σε αυτά τα 2 και 27 έχει να διαχειριστεί και 4 φάουλ που άμα τα δώσει έξυπνα, άμα τα χειριστεί έξυπνα, μπορεί να κλέψει χρόνο επίθεσης από τους Τούρκους. 13-5 με την πρώτη εύστοχη βολή του Ντόρση, ο οποίος πάει και το σερί, ας το έχεις στη δεύτερη, σπάει το σερί το 5-0 που έτρεξαν με δύο επιθέσεις. Παίχτες Φενέρ, Ντεκολό, αφήνει για τον Μπόλτγκιν. Μπόλτγκιν, Γόκαπ, παίζει άμυνα, ο Μπόλτγκιν ευστοχή. 13-7, μειώνει κι άλλο η Φενέρ. 2 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Ντόρση με την μπάλα στα χέρια, φάουλ ο Μπόλτγκιν, 2 βολές. Και διαμαρτύρεται κιόλας, δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεύτερο φάουλ από τον Μπόλτγκιν. 2 βολές για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος έχει 3 στις 4. Επιστροφή Μπιμπέροβιτς, επιστροφή Χολ, βγαίνει ο Μέλι, βγαίνει και ο Μπόλτγκιν, πέτυχε όλο και όλο ένα καλάθι. Δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Ντόρση γίνεται διψήφιος, στους 10 πόντους φτάνει με την πρώτη βολή, δικαιώμαι για μία ακόμα. Και τώρα στους 11 και θα δώσει τη θέση του στον Εβάν Φουρνιέ. Τώρα αρχίζει το rotation και διαχείριση από τον Μπαρτζόκα. Με το σκορ στο 15-7, ο Ολυμπιακός στο σύν 8 και ο Χόλ. Πάει προς τα μέσα, ο Γουόρτον πιέζει. Φάουλ, σωστό, σωστό, το στήριγμα για το φάουλ του Ward. Υπήρξε φάουλ που προσπαθήσει ο Χόλ να κλέψει, χαμηλά βεβαίως. Επαναφορά απ' έξω, το πρώτο από τα 4 φάουλ που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός χωρίς να στείλει τους Τούρκους συμβολές, αν το κάνει βέβαια χαμηλά,
επαναφορά από τον

0: Χολ. Φάουλ εκτός φάση από το Φρίνια. Είπαμε να τα δώσουν τα φάουλ, αλλά όχι έτσι. Να προλαβαίνει να μπει η μπάλα. Μέσα να κυλήσει και λίγο χρόνο. 1 και 49 από μένα. Το έδωσε ο διαιτητής Ουράς αυτό το φάουλ. Επαναφορά από το Χολ. Αφήνει για τον το Φουρνιέ. Η μπάλα στον Πίρτς. Αυτός αντί να πάει προς τα μέσα, βγήκε προς τα έξω. Χολ για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Βεζέγκοφ. Ο Πίρτς θα πρέπει να προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση. Καλό για τον Ολυμπιακό. Το ότι το έκανε. Θα κατεβεί, θα περάσει τη σέντρα το κέντρο. Σέντρα στο ποδόσφαιρο. Ο Γόκαπ αφήνει για τον Γόρντ. Πρέπει να βγει από τα σκρίνη ο Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Βεζέγκοφ και πάλι στον Φουρνιέ. Σουτ για τρεις μπροστά στον Ντεκολό, είναι άστοχος. Μακρινό ριμπάουν από τον Πίρτς που θέλει να τρέξει. Πάει προς τα μέσα, σταματάει, αφήνει για τον Μπιμπέροβιτς. Ο Χόρτον Τάκερ μόνος του, αλλά ο Χόλ απέναντί του. Τάκερ πάει προς τα μέσα, κάνει μια γυροβολιά, πετάει την μπάλα έξω για τον Μπιμπέροβιτς. Επανατοποθέτηση, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάουν, επιθετικό φάουλ από τον Πίρτς. Δεύτερο και βολές για τον Δαχόλ, ενώ έχει μπει μέσα στο γήπεδο ο Γιασκεβίτσους, αλλά δεν τιμωρείται και καλώς δεν τιμωρείται, γιατί φώνασε στον Μπιμπέροβιτς και όχι στους διαιτητές. Έτσι. Και ο Τακούι και ο Μπίρτσορα με τους παίκτες του τάχη, ναι, μπήκε στο γήπεδο, με το γράμμα του νόμου πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά με το πνεύμα του νόμου όχι, γιατί δεν μπήκε για να διαμαρτυρηθεί. Δύο βολές για τον Χολ. Με το σκορ στο 15-7, ο Ολυμπιακός συνεχίζει με όπλο την πολύ καλή του άμυνα. Ο Τάκερ κάνει βόλτες στο παρκέ και ο Χόλ ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Άστοχος στην πρώτη, δεύτερη πεταμένη βολή, πρώτη ήταν από τον Ντόρση. Καλό είναι αυτό να μην συνεχιστεί, δεν χρειάζεται αιμορραγία από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 0-2. Ντεκολό για τον Χόρτο Τάκερ. Τάκερ για τον Ντεκολό. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Χολ. Το μετράνε οι διαιτητές. Να δούμε τι θα πούνε. Όχι, χαμηλά το φάουλ. Καλό φάουλ υπ' αυτή την έννοια από τον Χολ. Την πέταξε την μπάλα και μπήκε, δεν κάνει challenge ο Γιασκεβίτσος, γιατί αντιλαμβάνεται ότι είχαν δίκιο σε αυτό το σύρμα διαιτητές. Τρίτο φάουλ που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός, 49 δευτερόλεπτα, έχει άλλο ένα. 14 είναι στην επίθεση των Τούρκων. Ο Ντεκολό πήρε την μπάλα, άρχισε να πάει πάνω του ο Φουρνιέ, αλλά δεν το πλήρωσε. Ο Χόλ έκανε ένα μικρό μπάσιμο από τον Μπιμπέροβιτς, πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Φουρνιέ, στο άρια ψοχή. Κακή άμυνα εδώ του Ολυμπιακού, κακή αμυντική τοποθέτηση συνολική. 15-9, ίσως η πρώτη κακή άμυνα σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Βεζέγκοφ αφήνει για τον Χόλ. Χόλ με το Μέλ και πάλι στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τον Γουόρντ. Γουόρντ για τρεις ενστάσει, όπως το συνηθίζει. Εύστοχος. 18-9, double score για τον Ολυμπιακό. Και μια άμυνα 17 δευτερολέπτων με ένα φάουλ στη διάθεση των ερυθρόλευτων. Τάκερ. Πήρε το Φουρνιέ επάνω του. Πάει προς τα μέσα, τον περιμένει ο Χολ. Καλάθι και φάουλ. Πολύ κακή άμυνα του Χολ εδώ. Έδωσε το maximum στον Τάκερ, ο οποίος δεν φοβήθηκε την επαφή. 18-11 και μια συμπληρωματική φωλή για τον Τάκερ. Δεύτερο φάουλ για τον Χολ. Όλα λάθος εδώ από τον Αμερικανό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βάθος, έχει και 5,6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Αν ευστοχίσει βεβαίως ο Τάκερ. Εύστοχος. Ο Μπαρτζόκας δεν ζητάει. Όχι, δεν ζητάει. Οκ. Okay. 18-12. Η μπάλα στο walk-up. Walk-up με 3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Περνάει για τον Βεζέγκοφ, την πέταξε. Εντάξει, έτσι δεν είχε. Δεν ήταν καλά οργανωμένη η επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά το που μετράει είναι ότι το σκορ είναι 18-12. Ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο, αφού έχασε το πρώτο τζάμπολ. Δημήτρη, για λίγο το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε.
1: Φυσικά, ναι.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από την Ελένα Καραλή για την πρώτη περίοδο. Ελένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Για πες μας, νευρικό βέβαια, αλλά προπορεύεται ο Ολυμπιακός.
1: Νευρικότατο, άγχος και οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Πολύ χαμηλό σκορ, θα έλεγε κανείς, χωρίς να θέλει να βιώσει την προσπάθεια του μπάσκετ γυναικών. Γυναικείο, μη σου πω, πεντικό το σκορ, μέσα στην στον Ολυμπιακό και στη Βενέτη το πρώτο δεκάλεπτο. Και φάνηκε λίγο περισσότερο. Μπορεί να ρίξει κανείς μια ματιά στον πίνακα των σκορ για να καταλάβει και το τι συμβαίνει. Δεν είναι δύσκολο. Είπαμε, οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Λένα, θα σε έχουμε και στο ημίχρονο, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή.
0: Πάμε πάλι στον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο.
2: Όσο μας κούραζε η Λένα Καραλή, ο Γουόρτ πέτυχε το πρώτο καλάθι της δεύτερης περίοδου. Τζόσεφ Πίτερς και τα Ερικ Τζόνς είναι τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιασκεβίτσους το ζει με φοβερό πάθος και λογικό είναι. Φάουλ χαμηλά από τον Πίτερς, αν δεν κάνω λάθος, και επίθεση για την Φενέρμπαξε η μπάλα στον Τάκερ, σουτ για τρεις, ελεύθερος μόνος, άστοχος, ριμπάουν από τον Ταϊρίκ Τζόνς και πάσα για τον Γουόρτ. Βαριά τα χέρια, ημιτελικός είναι, το αντιλαμβάνεστε. Γουόρτ για τον Πίτερς, από εκεί στο Φουρνιέ, ο οποίος νωρίτερα έχει αστοχήσει, αλλά πήρε ο Γουόρτ το ριμπάουν και ευστόχησε. Ο Γουόρτ που έχει την μπάλα τώρα στα χέρια, στους 5 πόντους είναι ο Γουόρτ. Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Φουρνιέ. Στα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση με τον Φουρνιέ παίρνει τα βήματα. Πάει προς τα μέσα, αφήνει για τον Ταϊρίκ Τζόνς έξω στο Τζόσεφ. Βλέπει το χρονόμετρο, προλαβαίνει το χρόνο, σουτάρει αστοχή. Εδώ έπρεπε να την τελειώσει τη φάση ο Ταϊρίκ Τζόνς, αλλά δεν πιστώνει. Αυτό το έχει μπει και ο Γιάν Τουνέν στην πεντάδα. Ο Χολ με τον Γουόρτ, ο Μέλι δίνει ένα σκριν. Παίρνει τώρα και την μπάλα, έχει μείνει ο Γουόρτ επάνω του. Ο Γουόρτ πέσει φοβερή άμυνα. Ο Τζόσεφ του κλέβει την μπάλα μαζί με τον Γουόρτ. Τι έκανε εδώ η Εθροεύκη, Γουόρτ πάει προς τα μέσα από ροφά, μια επαφή, αλλά έρχεται ο Τάκερ και τον κόβει στον αέρα. Εδώ έπρεπε να δώσει πάσα και όχι να τελειώσει τη φάση. Okay, τώρα να κάθεσαι στην εξέδρα ήρεμος και ωραίος με το νεράκι σου δίπλα και να λες τι πρέπει να κάνουν, δεν είναι και το καλύτερο. Επαναφορά από τον Πίτερς, είχαμε και μια σύγκρουση. Τάκερ με Χολ, ευτυχώς, όχι, Ταϊρίκ Τζόνς με Χολ, ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στην Ταϊρίκ Τζόνς και από εκεί στο Τζόσεφ. Θέλει να βγει ο Πίτερς από τα σκέντρα, τον κυνηγάει όλη η Φενέρ. Τζόσεφ κρατάει την μπάλα, έχει το Μέλι απέναντί του, περνάει για τον Γουόρτ. Ο Γουόρτ για τον Πίτερς με τον Μπόλτμουν γυρίζει. Fade away, σουτ καλάθι από τον Άλεκ. Το Ολυμπιακός πάει στο συν 10 και πάλι 22-12 πρέπει να την ανεβάσει. Τη διαφορά το αξίζει, παίζει Μπόλτμουν. Πέρασε για το Μέλι, από εκεί για τον Τάκερ. Τάκερ με το Γουόρτ, το αναφήνει στον Ταϊρίκ Τζόνς, η μπάλα στον Μπόλτμουν με το Φουρνιέ. Βγήκε έξω ο Γιάντουνεν, διστάζει φάουλ, ο Τζόσεφ μακριά από την φάση, νομίζω ότι είναι το πρώτο. Ναι, το πρώτο του είναι. Δύο έχει μόνο ο Χολ. Έχουν μπει από το σημείο που κάθομαι βεβαίως πίσω, τέλος πάντων δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, απλά δεν μπορώ να δω καλά

τα φάουλ. Γι' αυτό καμιά φορά δυσκολεύουν Baldwin. Αφήνει για τον Hall. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Tyreek Jones, την έκλεψε ο Τζόσεφ. Δεύτερο κλέψιμο για τον Αμερικανό που έχει μπει πολύ ζεστός. Πάει προς τα μέσα. Βγαίνει προς τα έξω, κρατάει την μπάλα, έκανε μια περατζάδα και αφήνει για τον Φουρνιέ. Πήρε τα βήματα, Φουρνιέ άφησε για τον Tyreek Jones. Θέλει να τελειώσει τη φούβο. Φάση φάουλ από το Μέλι, δύο βολές. Πρώτο φάουλ για τον Νικολό Μέλι. Και δύο βολές για τον Tyreek Jones. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει στο ζωγραφιστό, γιατί εκεί δεν είναι η Φενέρ. Είτε είναι ο Σίλβα που είναι λίγος, είτε ο Νομέλη που δεν είναι κλασικό σέντερ, είτε είναι ο Μπίρτς που είναι άοσμος, άχρωμος και άγευστος, σαν το σαν ουδέτερο Πεχάιμι. Tyreek Jones πρώτος πόντος. Σημαντικό να μπει και αυτό στην εξίσωση για να έχει χρόνο ο Μιλουτίνοφ για να μοιραστεί, γιατί ο Ολυμπιακός αυτό είναι το όπλο του, ότι έχει τρεις σέντερ. 23-12 από τον Tyreek Jones και 24-12 double score και πάλι για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να συνεχίσει με το πόδι στον γκάζι. Δεν υπάρχει να χαθεί δευτερόλεπτο η συγκέντρωσή του. Είναι ο Φενέρ Baldwin, πέρασε για τον Γιάντουνεν, είναι ελεύθερος, είναι άστοχος, rebound από τον Tyreek Jones. Βαριά χέρια για τους Τούρκους. Φουρνιέ, Φουρνιέ με το Χόλ, αφήνει για τον Πίτερς, από εκεί στο Γουόρτ, με τον Γκόλσον που έχει μπει και αυτός στο παιχνίδι ζευγάρι. Πέρασε για τον Πίτερς, Πίτερς με τον Γκόλσον. Πέρασε για τον Φουρνιέ, δεν είναι καλή πάσα, ο Χόλ, deflection, 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Ολυμπιακό. 7. Επαναφορά από τον Κόρεϊ Τζόσεφ. Τζόσεφ περνάει για τον Φουρνιέ, στο τρίποντο Φουρνιέ. Το ζυγίζει. Περνάει για τον Πίτερς. Σουτ για δύο από τον Αλεκό. 2-2. Και ο Ολυμπιακός στο 26-12. Και συνέχισε όπως είσαι. Μη σκέφτεσαι τίποτα. Ξανά 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα χωρίς σκορ η Φενέρ. Baldwin. Περνάει από μια δηλικιστίδα παικτών, χέρια παντού από τους ερυθρόλεπτους. Ολυμπιακός η μπάλα, τρομερή άμυνα, τρομερό πάθος. Ολυμπιακός έτοιμος όσο ποτέ. Δείχνει γιατί τερμάτισε πρώτος. Παίρνει την ανάσα, κόβει τον αέρα της Φενέρ και της λέει εδώ, στο Telecom Center, δεν χάνω, γιατί δεν έχει χάσει ποτέ σε επίπεδο Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Από τότε που έγινε Telecom Center, έτσι, μην μπερδευτούμε. Γουόρτ για τον Tyreek Jones, βήματα, ναι. Πήρε την μπάλα στην κίνηση, βήματα, λάθος. Πολύ λίγα τα λάθη των ερυθρόλεπτων, απότροπο βέβαια της προσήλωσης, του αφενός και της μετριότατης κακής άμυνας που παίζει η Φενέρ. Δεν έχει όμως και πολλές ασίστ. Ο Ολυμπιακός 4 ασίστ για 4 λάθη και η Φενέρ έχει 2 ασίστ για 6 λάθη. Η μπάλα στα χέρια με τον Πίτερς απέναντι του. Ήρθε και ο Tyreek Jones να βοηθήσει τον συμπαίκτη. Πέρασε για τον Κόλσον με τον Τζόσεφ. Παίζει καλή άμυνα ο Τζόσεφ. Ο Κόλσον χάνει την ισορροπία του. Παλεύουν εκεί ο Τζόσεφ. Ο Ντεκολό βρίσκει τη διέξοδο. Αστοχή. Ριμπάουν από τον Baldwin. Μάλλον τυχαία σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Φουρνιέ. Ο Τζόσεφ ξανά στο παρκέ. Πέφτουν κορμιά στις άμυνες του Ολυμπιακού. Και ο Φουρνιέ ηρεμεί την κατάσταση. Όταν πρέπει να έχει φοβερό πάθος στην άμυνα, όπως και έχει ο Ολυμπιακός, αλλά και καθαρά μυαλό στην επίθεση, φάουλ από τον Γιάντουνεν, το δέχεται αμέσως. Δεν μπόρεσε να κάνει την περιστροφή. Του έσπασε τους αστραγάλους ο Φουρνιέ και ο Tyreek Jones δίνει τη θέση του με πολύ καλή παρουσία στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έχει μπει και ο Σίλβα μαζί με τον Γκόλσον, το πιο ψηλό σχήμα που μπορεί να παρουσιάσει ο Ψαρούνας Γιασκεβίτς. Τζόσεφ παίρνει τον Κόλσον πάνω του, αφήνει για τον Φουρνιέ. Από εκεί στον Πίτερς, Πίτερς με τον Ντεκολό. Πίτερς γυρίζει μπροστά στον Ντεκολό, σουτάρι, είναι τρίτο εύσουτ σε άμυνα. Μα τι κάνεις άνθρωπέ μου, και πού θα πας να φύγεις, εδώ να μείνεις. 28-12 Baldwin με έναν εκπληκτικό Πίτερς.
3 προς

0: προσωπικά καλάθια. Μπόλτγιν. Η μπάλα, ναι, φάουλ από τον, σωστό, φάουλ από τον Μιλουτίνοφ πάνω στον Σίλβα, γιατί είχαν χαθεί κάποια τα μαρκαρίσματα. Ακούστε τι γίνεται. Εμπιακού και πολύ καλά κάνει. Πάλι 5 λεπτά χωρίς καλάθι μένει η Φενέρ. Ο Μπιμπέροβιτς αλλάζει παίχτες, αλλά δεν αλλάζει εικόνα της ομάδας του. Ο Γιασκεβίτς, ο Μπιμπέροβιτς. Πέρασε για τον Ντεκολό σουτ για 3, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ μετά την προσπάθεια του Τζόσεφ, ο οποίος είναι σε όλο το παρκέ. Φουρνιέ παίρνει τα βήματα, θέλει να τρέξει, φάουλ από τον Ντεκολό, 2 βολές. Θεωρώ 2 βολές. Θα το πούν οι διαιτητές. Πάντως η καθημερινή είναι το δεύτερο. 2 βολές, βεβαίως. Είχε ζητήσει time out και το ακυρώνει ο Γιασκεβίτς. Όχι. Το ζητάει εν τέλει. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στην αριθμητική απεικόνιση όσων βλέπουμε. Ενώ ο κόσμος του Ολυμπιακού αρχίζει και στείλει το δικό του πάρτι. Τους το δίνει το δικαίωμα η αρμάδα του Μπαρτζόκα, έτσι όπως εμφανίζεται πάνω στο glass floor.
1: Περνάει πολύ εύλογα, Γιώργο, και από τα μικρόφωνα το πάρτι που έχει στηθεί, πραγματικά.
0: Ναι. Επειδή είχες ρωτήσει προηγουμένως άσχετο,
1: ναι,
0: αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει μία, πώς το λένε, σουίτα από την οποία βλέπει το παιχνίδι.
1: Μαζί με την Λίμπαρ, φαντάζομαι, και πολλά στελέχη από την...
0: Τώρα μου βάζεις δύσκολα, αλλά
1: φαντάζομαι. Ναι, είναι μαζί με Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ.
0: Πολύ ωραία, για να το λες έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Walk-up, 2 πόντι, 3 rebound, 1 assist για ένα λάθος. 5 πόντι ο Γουόρτ με μόλις ένα άστοχο δίποντο, ένα rebound και μία assist. 2 πόντι ο Βεζέγκοφ, ο οποίος είναι για την ώρα πάρα πολύ σιωπηλός και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί κάποια στιγμή που θα πάει θα μπει και αυτό στην εξίσωση. 11 πόντι από τον εξαιρετικό Ντόρσεϊ σε 8 λεπτά με 2-4 τρίποντα και 5-6 βολές. Έξαιρεση με 3 στα 3 και 100%. Ο Μιλουτίνοφ ακόμα δεν έχει πόντο, αλλά έχει 3 rebound. Ο Τζόσεφ, 2 κλεψίματα και σπουδαίες, έτσι, και σπουδαία παρουσία. Ο Κολ δεν έχει κάνει κάτι. 2 πόντους ο Τζόνς με 2 rebound και ο Φουρνιέ 1 rebound, 2 assist. Και τώρα αστοχή στην πρώτη βολή, δεν έχει πετύχει πόντο. Μην μας κάνεις τώρα τέτοια. Χάνεις και εσύ βολές, καήκαμε. Λοιπόν, 28-12, ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει την ψαλίδα, αλλά είπαμε, δεν σταματάμε πουθενά. 29-12 με τον πρώτο πόντο από τον Εβάν Φουρνιέ. Και πέρασε το πεντάλεπτο που είναι άποντη και πάλι η Φενέρ. Αυτό, όποιος και αν το έπαιζε στοίχημα, θα το λέγανε τρελό και οι στοιχηματικές εταιρείες θα το λέγανε, αδερφέ, επειδή εσύ είσαι καλός πελάτης, να σου κάνουμε ένα δώρο. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει 6.50 στο πρώτο δεκάλεπτο την Φενέρ στο 0 και τώρα την κρατάει περίπου για 5,5 λεπτά και συνεχίζουμε. Φουρνιέ με τον Μέλι σουτ για 3 από τον Γάλλο. Είναι άστοχο. Rebound από τον Baldwin. Εντυπωσιακό, έχει μπει και ο Μακίσικ στο παιχνίδι. Baldwin για τον Ντεκολό, για τον Μπιμπέροβιτς, πάει προς τα μέσα. Έσκασε ωραία την μπάλα στο Σίλβα. Καλάθι στα 6 λεπτά. Για 6 λεπτά το πρώτο καλάθι για τους Τούρκους. Συνολικά 13 λεπτά οι Τούρκοι χωρίς καλάθι. Τρομερό. Τζόσεφ πέρασε σαν σταματημένο τον αντίπαλο, το άφησε για τον Μιλουτίνοφ. Η πάσα στο Μακίσικ σουτ για 3 από το Σακίλ. Είναι άστοχος. Αν μπαίνανε και τα τρίποντα θα ήταν άλλο παιχνίδι τώρα. Θα είχε τελειώσει από το ημίχρονο. Μπόλτιν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, ε. Μέλι. Ενώ ο Μακίσικ παντλά με το Σίλβα. Η πάσα στο Μπιμπέρο που σκορφτά στο Φουρνιέ για 3. Πολύ μεγάλη καμπύλη, πολύ ωραίο καλάθι. 29-17. Πάλι ένα 5-0 όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Λες και βλέπουμε σε replay την εικόνα. Σε λούπα που λέγανε και παλιά. Τζόσεφ για τον Μακίσικ. Έχει τον Ντεκολό, μπορεί να τον παίξει τα πόδια. Έξω για τον Πίτερ, σουτ για 2. Είναι άχαστος. Άχαστος. Τι κάνει.

0: κάνεις άνθρωπέ μου, τι είσαι εσύ σήμερα. Τι κρύο αίμα, τι καθαρό μυαλό, τι ωραία εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς. Γιατί ο Ολυμπιακός στην άμυνα είναι συγκλονιστικός. Το σκορ είναι 32-17. Αλλά στην επίθεση, και το ακούστε.
1: Γιώργο.
0: Το ακούς φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και το αφήνω. Επιτέλους Άλεκ Πίτερς, θα έλεγα εγώ, επιτέλους.
0: Ναι, και ξέρεις την κατάλληλη στιγμή. Καλά, το επιτέλους τώρα είναι και κάθε υπερβολή, γιατί τα δύο χρόνια, τρία πόσο είναι στον Ολυμπιακό, έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις. Αλλά σε
1: σωστά
0: αυτό το παιχνίδι.
1: Σε αυτό. Σε επιτέλους αυτό, με βάση τις δυνατότητες του και την κλάση του, έτσι πάντα.
0: Σε αυτό το παιχνίδι, με αυτή την βαρύτητα, με τον Βεζέγκο να είναι πολύ σιωπηλός στο ξεκίνημα,
1: ναι, δεν
0: είναι πολλά και τίποτα αυτό. Ο Πίτερς μπαίνει και λέει, ορίστε, εδώ είμαι, πατάω γερά και προσφέρω τις ανεκτίμητες υπηρεσίες μου, τις καλές μου υπηρεσίες. Ντόρσεϊ στη θέση του Φουρνέ. Ο δε Γιασκεβίτσους αλλάζει παίκτες όπως αλλάζει πουκάμισα. Τάκερ αφήνει για τον γκολ με το γκολ με τρεις κοντούς πλέον στο παρκέ, με Μπιμπέροβιτς και Μέλι. Με small ball, πιο small δεν γίνεται, ώρα για να πάρει επιθέσεις και ο Μιλουτίνοφ, λέω εγώ. Μπιμπέροβιτς μπροστά στο Μιλουτίνοφ για 3-2 στα 2. Τώρα πρέπει να το προσέξει ο Ολυμπιακός. Αυτές τις αλλαγές και ο Μπιμπέροβιτς αν σε σταθεί είναι πρόβλημα, να το ξέρουμε. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει καλά, τίποτα άλλο δεν κάνει, αλλά αυτό το κάνει εξαιρετικά. Άμυνα δεν παίζει ούτε με τα μάτια. Φάουλ, δύο πολλές από το Μακίσικ, από τον Μπιμπέροβιτς. Τι να είμαι, αφού κάλεσε ταξί πρώτα, έλεος με τις διαμαρτυρίες. Το πρώτο φάουλ για τον Μπιμπέροβιτς, δύο πολλές για τον Σακίλ Μακίσικ. Πάτησε ένα μέτρο πιο μακριά από τον Μπιμπέροβιτς και τον πέρασε και ένα μέτρο στα δύο βήματα. Δηλαδή αυτό θέλει προσπάθεια για να το κάνεις. Αμυντική προσπάθεια εννοώ. Γιατί επιθετικά ο Μακίσικ μπορεί να το κάνει με άνεση. Άστοχο στην πρώτη πολύ. Οι πολλές θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα. Είναι μουτζούρα. Έχει χάσει ο Ολυμπιακός ήδη 5 πολλές. Εύστοχη δεύτερη. Τόσο πάντων, ας είναι το μόνο που δεν θα πάμε καλά. 33-20. Μπάλα στα χέρια του Τάκερ και από εκεί στον Βόλβιν με τον Τζόσεφ. Παίζει καλή άμυνα ο Τζόσεφ. Τάκερ πέρασε τον Πίτερς. Δύο πολλές λένε διαιτές, χαμηλά λέει ο Πίτερς. Δεν θα ορκιζόμουν ότι είναι για πολλές. Τώρα πρέπει να το δουν μήπως πρέπει να κάνει ο Μπαρτζόκας. Δεν του λένε κάτι από τον πάγκο. Άρα πάμε για πολλές του Τάκερ. Επιστροφή Βεζέκο. Ήταν τον δεύτερο φάουλ του Πίτερς, γι' αυτό και αποχωρεί. Άστοχος στην πρώτη πολύ ο Τάκερ, τι μόνο εμείς θα χάνουμε. Να χάσετε και εσείς αδέρφια. Να παίξουμε τίμια. 33-20 στο συν 13 Ολυμπιακός. Ξαναλέω, τίποτα δεν έχει κλειδώσει έτσι. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, αλλά η διαφορά είναι μικρή για επίπεδο τέτοιων ομάδων. Τάκερ δικαίωμα για δεύτερη πολύ, 2 και 10 για να τελειώσει το πρώτο μήχρον, που είναι κατά κόκκινο. Από όπου και το δει κανείς. Τι είναι, επαναλήφθηκε πολύ. Πλάκα μας κάνει. Τι ξανά χάσουμε στο Τάκερ, καλά να είναι. Δεύτερη πολύ λοιπόν. Η τρίτη που εκτέλεσε, η δεύτερη που μέτρησε εύστοχη. 33-21. Επαναφορά από τον Μακίσικ. Τζόσεφ πήρε την μπάλα, ξαναπερνάει για τον Μακίσικ. Όποιος κάνει φάουλο από εδώ και πέρα οδηγεί τον αντίπαλο στις βολές. Από 4 και 2. Μιλουτίνοφ, ενώ πέρασε ξανά ο Μπίρτς. Ντόρσεϊ με τον Μπίρτς απέναντί του. Θα τον κερδίσει στα πόδια, θα γυρίσει ο Μπίρτς, θα τον κόψει.

0: η μπάλα απ' έξω. Τι το συνδείτε. Ότι είναι για την Φενέρ. 1.53 για το τέλος. Να προσέξει ο Ολυμπιακός τώρα να κρατήσει τη διψήφια διαφορά. Χολ με τον Τόρσελ. Περνάει για το Μέλι, πάει προς τα μέσα. Βλέπει τον Μιλουτίνοφ, το ξανασκέφτεται. Τάκερ. Είναι εκεί ο Τζόσεφ, παίζει φοβερές άμυνες. Περνάει για το Χολ. Χολ μπροστά στον Τόρσελ. Άρχισε να πάει ο Τόρσελ. Ας το έξω ο Χολ. Μακρινό rebound. Ο Μπιμπέροβιτς, ο Μέλι του δώσε την μπάλα. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Μέλι. Περνάει για τον Μπίρτς, φάουλ από τον Τζόσεφ. Δύο βολές για τον Μπίρτς. Τζόσεφ είναι εξαιρετικός. Ταβράκι, πραγματικό. Τώρα θα δώσει τη θέση του στον Γόκαπ, γιατί και αυτός χαιρώθηκε με δύο φάουλ. 1.27 πριν το τέλος. Οι άμυνες που παίζει ο Ολυμπιακός έχουν και κόστος, έτσι, φυσικά το κάνουν. Δύο βολές για τον Μπίρτς. Με μεγάλη καμπύλη εύστοχη πρώτη, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. 33-22. Δικαιούμαι για μία ακόμα. Ο Καναδός δεν έβαλε τεπεσίρι, rebound από τον Βεζέγκο. Στο συν 11 Ολυμπιακός. Μιλουτίνο για τον Ντόρση. Ντόρση για τον Μακίσικ. Και πάλι στον Ντόρση. Με τον Μπίρτς. Μακίσικ. Είναι ο Τάκερ να παίξει άμυνα. Μιλουτίνο στα 4 δευτερόλεπτα γυρίζει. Με πρόσωπο. Είναι άστοχος. Κακός είναι ο Μιλουτίνο μέχρι τώρα. Είναι όχι κακός. Δεν έχει μπει στη λογική του αγώνα. 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μπιμπέροβιτς ελεύθερο τρίποντο. Άστοχο. Δεν θα πούνε κιόλα. Βεζέγκοφ για Γόκαπ. Γόκαπ δείχνει το σύστημα. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στον Ντόρσελ. Ντόρσελ με το Χολ. Παίρνει τον Μπίρτς επάνω. Πάει προς τα μέσα. Σταματάει την τρίπλα. Έξω για τον Γόκαπ. Ξανά από την αρχή με 8 δευτερόλεπτα. Γόκαπ για Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ γυρίζει. Φέιντα γοή. Κακό σουτ. Κακή επίθεση. Πολύ κακό όλο το έργο. Ο Τάκερ θέλει να τρέξει. Πέρασε την μπάλα για το Μέλι. Μέλι τέλειωσε εύκολα. Στα 24 δευτερόλεπτα τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Time out από τον Μπαρτζόκα. 33-24 μειώνει τη διαφορά. Τηρουμένων των αναλογιών ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει, δεν έχει αποκομίσει όλο αυτό που έχει χτίσει. Σκεφτείτε ότι το σκορ ήταν 32-14 και έχει γίνει 33-24. Έχει τρέξει δηλαδή ένα επιμέρους 1-10 η Φενέρ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό σε 4 λεπτά. Θα μου πεις, δεν θα παίξουν και αυτοί. Προφανώς και θα παίξουν. Λοιπόν, τι έχει διαμορφωθεί τώρα ο Ολυμπιακός που το τελευταίο στο κλείσιμο του δεκαλέπτου, ενώ τώρα ακούγονται και οι οπαδοί της Φενέρ. Αυτό που ακούτε είναι οι οπαδοί της Φενέρ.
1: Ναι, ναι, το ακούμε καθαρά, Γιώργο.
0: Έχεις 9 πόντους στον Πίτερς, στους 11 τον Ντόρσελ, στους 5 τον Γουόρτ και οι υπόλοιποι είναι ασώδια. Ενώ η Φενέρ έχει πάρει 8 πόντους από τον Μπιμπέροβιτς, 4 από τον Τάκερ και 3 από τον Μπίρτς, οι άλλοι πάλι στα ασώδια. Μία επίθεση για τον Ολυμπιακό για 23 δευτερόλεπτα. Και ο Ντόρσεϊ, όντως μπορούν να σκάρουν δηλαδή, είναι ο Γόκαπ για να κατεβάσει την μπάλα και είναι και ο Μιλουτίνοφ για να γεμίσει το ζωγό.

0: Αυτό είναι 33-24, είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός δεν τέλειωσε καλά το ημίχρονο, αλλά συνολικά είναι καλύτερος, έτσι. Οπότε κρατάμε το σύν 9, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά δεν μας, δεν θα μείνουμε εκεί. Έχουμε άλλα 20 λεπτά αγώνα, κανείς δεν είπε ότι ο τελικός ήταν εύκολη υπόθεση. Να δώσω τώρα το λόγο στους άλλους δύο συναδέλφους που είναι εδώ, τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάρω και εγώ μια ανάσα, Δημήτρη μου.
1: Θα τον δώσει το λόγο, εννοείς από εκεί. Όχι,
0: ότι...
1: όχι, έχουμε κάνει εδώ την προεργασία και θα βγάλουμε τα σχολεία μας, βεβαίως. Ωραία, σε 12-13 λεπτά, Γιώργο, θα είμαστε πάλι μαζί. Λοιπόν, 33-24. Λοιπόν, 33-24 το πρώτο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός που πραγματικά τρώει σίδερα στο αμυντικό του κομμάτι. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις αφήσει την Φενέρ στους 24, δεν μπορεί να έχεις και ιδιαίτερες απαιτήσεις από την επίθεση. Εν πάση περιπτώσει, 33-24, επιμέρους 18-12 η πρώτη περίοδος, 15-12 η δεύτερη περίοδος, από 12 πόντους η Φενέρ σε κάθε περίοδο. Πραγματικά εντυπωσιακό το ρεκόρ, το αμυντικό, το παθητικό του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στις εξέδρες και γενικότερα τι ρεπορτάζ υπάρχει από τα Πέριξ του τη Σέντερ. Η Σοφία Οικονόμου είναι στη γραμμή να μας τα πει. Γεια σου Σοφάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχει δηλαδή 24 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο MVP αυτή τη στιγμή είναι ο Τάιλερ Ντόρσι με 11 πόντους. Και έχει βοηθήσει, βέβαια, έχει βάλει το λιθαράκι του. Και ο Αλεξ Μίτελς, ο οποίος με τα τρίποντά του έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι τρομερός σήμερα. Παίζει απίστευτο μπάσκετ. Από την άλλη πλευρά, ο Μπιμπέροβιτς είναι ο υψηλότερος σκόρερ στο ίδιο με 8 πόντους.
0: Σοφία, θέλουμε από σένα να μας πεις τι ατμόσφαιρα επικρατεί. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε και εμείς. Έχει περάσει και ακουστικά μας. Πανικός. Έτσι, αυτά. Αυτά. Πανικός.
1: Ναι. Κάθε φορά που σκοράρει ο Ολυμπιακός, εδώ στείλεται το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν φέρει όλη την ατμόσφαιρα. Έχουν φέρει τον καλύτερό του αυτό σήμερα. Οι οπαδοί του Φενερμπαχτσέ δεν ακούγονται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω τον κόσμο να είναι χαρούμενο πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έχει βοηθήσει και η απόδοση του Ολυμπιακού και το σκορ. Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Αναμένουμε λοιπόν τώρα να αρχίσει το τελευταίο.
0: Ωραία, ωραία Σοφάκη. Θα σε έχουμε και μετά στο τέλος του αγώνα, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λένα Γαραλή να μας δώσει το σχολείο της όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Λένα μου, και πάλι καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσένα και στο κρατές μας ξανά. Κοίταξε να δεις, είναι ένα παιχνίδι, είπαμε και πριν, που έχει αρκετή νευρικότητα. Ο Διασάς έχει βρει τρόπους να φτάσει σε λίγο περισσότερα καράτια, αλλά θα έλεγα ότι η εικόνα δεν είναι ενδεικτική και δεν θα πρέπει να ξεγελαστούμε, διότι ο Ολυμπιακός ναι μεν μπορεί να προηγείται, αλλά δεν είναι τόσο καλός ή αν θες δεν είναι τόσο καλός στο τίτλο σκορ. Όσοι είναι Φενέρμπαχτσέ, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε την ιδιότητα και των δύο ομάδων. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικά λάθη τα οποία λέει ότι οι φυσιολογικές συνθήκες και οι Φενέρμπαχτσέ δεν θα τα είχαν. Οι εκπληκτές, σε πάση περιπτώσει, που να μπορούν να είναι εύστοχοι. Ο Σάσα Βεζένκο, αυτός την έκπληξη, αν θέλει, ή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Φενέρ έχει βρει τρόπους να τον εμποδίσει να φτάσει στο καλάθι και να κάνει το παιχνίδι του Κέιλι. Ο Πίτερ τον αντικατέστησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα λεπτά που αγωνίστηκε.
0: Αποκάλυψη.

0: Άλεκ Πίτερς, Λένα μου.
1: Αποκάλυψη δεν μπορείς να το πεις για τον Πίτερς, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι από τους πλέον εύστοχους παίκτες από τη γραμμή των τριπών.
0: Ναι, δεν το είχε δείξει τόσο όμως.
1: Κοίταξε, πώς το έχει δείξει, πολλές φορές, Μ. Δημήτρη, αλλά ίσως η Φενέρ έχει εστιάσει και σωστά και καλώς έχει εστιάσει πολύ περισσότερο στα τόσα περιορίσει του Σάσα Βεζέρκο και να μην του επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι του. Οπότε ο Άλεκ Πίτερς που έπαιξε βρει τρόπο να είναι. Θα κάνει αυτό που θες καλύτερα από τον καθένα.
0: Mm-hmm.
1: Θα έλεγα ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε στα τέσσερα και σε καμία περίπτωση φαινές, γιατί είναι μια πάρα πολύ επιχειρημένη ομάδα. Και θα έλεγα εδώ ότι μου κάνει εντύπωση η ηρεμία που βγάζει ο Σαρούς και τη Σίκη. Παρότι βρέθηκε και με τόσους φόντους πίσω, παρότι η ομάδα του σχεδόν πέρασαν 8 λεπτά για να βάλει το πρώτο της καλάθι, ναι, μεν έδινε οδηγίες, αλλά με ένταση σε πάθος, χωρίς όμως εκνευρισμό και χωρίς να μεταφέρει και αυτό τον εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει από τηλεόραση. Εμένα πάντως από το γήπεδο και επειδή είμαστε και οπότε μπορούμε να έχουμε πολύ καλή επαφή με τους πάντους των ομάδων, θα έλεγα ότι μου έβγαλε αυτό και μου έκανε εντύπωση ότι τον ομολογήσω.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις βέβαια, όσον αφορά το σκορ, μιας και είπες ότι δεν έχει φτάσει στα υψηλά επίπεδα επίθεσης, δεν ξέρω όταν έχεις αφήσει την Φενέρ στους 24 στο πρώτο ημίχρονο, εάν έχεις και τόσο μεγάλες απαιτήσεις από την επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι οι άμυνες είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο. Και θα σου πω εδώ ότι δεν είναι τα τελευταία του, υπάρχουν και καλάθια που έχει κάνει η Φενέρ, που δεν είναι ρε παιδί μου συνηθισμένο.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα θέσματα. Θεωρώ ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα, ωραία, Λένα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σειρά ο Σωτήρης ο Γεωργίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Σωτήρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, βλέπουμε ένα μάτι το οποίο μέχρι στιγμής καλά είναι ο Ολυμπιακός, χωρίς να είναι καλός Ολυμπιακός στο ένα μέρος του παιχνιδιού που είναι η επίθεση, είναι πολύ καλό στην άμυνα. Η Φενέρ είναι σχετικά καλή στην άμυνα, πολύ κακή στην επίθεση. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το 9 για τον Ολυμπιακό που δεν είναι καλό. Ο Ολυμπιακός έχοντας μέχρι στιγμής κρατήσει τη Φενέρ στους 24 πόντους, έχοντας κρατήσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης από 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο και 6 λεπτά στην δεύτερη περίοδο, στο ξεκίνημα μάλιστα, το ότι είναι στο σύν 9 και όχι παραπάνω, αυτό θα έλεγα ότι είναι ανησυχητικό για τη συνέχεια. Έχει κάνει και βολές. Δεν έχει πάρει τίποτα από Βεζέκοφ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ. Έχουν 1 στα 9 σουτ και 3 πόντους συνολικά, 2 ο Βεζέκοφ και 1 ο Φουρνιέ. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει χαλάσει και το παιχνίδι του Ιφενέρ, έχει μόλις 5 ασίστ ο Ολυμπιακός και επίσης δεν έχει τρέξει καθόλου ο Ολυμπιακός. 0 στο transition, δεν έχει βγάλει ευνηδιασμό. Το μπάσκετ αυτό βολεύει του Ιφενέρ. Παρ' όλα αυτά, επειδή μετράκι τους βάζει την πάρα στο καλάζι, Ντόρσεϊ και Πίτερς με τους 20 πόντους, 11 και 9 αντίστοιχα, έχουν κρατήσει τον Ολυμπιακό σε αυτό το πολύ κακό παιχνίδι στους 33 πόντους σε σχέση με τη Φενέρ παραπάνω και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει αυτή την μικρή διαφορά. Είναι σημαντική άμυνα του Ολυμπιακού με τις αλληλοκαλύψεις και εκεί μάζα να πούμε ότι έχει παίξει φοβερή άμυνα σήμερα ο Βεζέκο για πρώτη φορά τον έχω τόσο καλό στην άμυνα. Στα drive της Φενέρ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους στον Τάκερ και στον Μπάρμπουιν, γι' αυτό και έχει οδηγήσει τον Τάκερ που είναι πολύ κακό σου τέρμα 29% στο τρίποδο, τον έχει οδηγήσει μακριά, του έχει κόψει τον drive που είναι το όπλο του και έτσι λοιπόν την έχει κρατήσει τη Φενέρ τόσο χαμηλά. Προφανώς θα ανοίξει θεωρώ ο ρυθμός, δεν μπορεί να συνεχίσουν τόσο σκληρές οι άμυνες. Θα δούμε πού θα πάρει σκορ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μερικούς ευνηδιασμούς, πρέπει να πάρει κάτι από τους ψηλούς, δεν έχει πάρει τίποτα. 2 πόντους έχει από τους ψηλούς συνολικά, από τους 3 έντερ του, εκεί που υστερεί μαζί με Φενέρ. Άρα λοιπόν, εάν κάνει αυτά τα πραγματάκια ο Ολυμπιακός, δηλαδή να πάρει 8-10 πόντους από τους ψηλούς, να βγάλει 2-3 ευνηδιασμούς, να βρει 2-3 τρίποντα, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται παραπάνω που λέμε, και να πάρει και 8-10 πόντους όπως από τον Βεζέκο, θα πάει στους 75-80 πόντους, θα πρέπει να βάλει μετά 50-60 Φενέρ για να το πάρει το παιχνίδι, που το θεωρώ απίθανο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί. Κρατάει την τύχη στα χέρια του, δεν είναι καλός, αλλά η άμυνα που έχει παίξει σήμερα είναι αυτή η οποία του δίνει την δυνατότητα να είναι στο σύν 9, το οποίο είναι πολύ μικρό. Βέβαια δεν έχουν αλλάξει εποχές. Ακόμα και το σύν 17, το 29-12 που προηγήθηκε, είδαμε πως χωρίς να παίξει καλά ο αντίπαλος, έγινε μόλις στο μισό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά κι εσύ.

Λοιπόν, να πούμε ότι και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός είναι εκεί στο T-Center, στο Telecom Center Athens, ενωμένος στην προσπάθεια της μπασκετικής ομάδας να περάσει στον τελικό του Final Four. Έφτασαν μαζί στο γήπεδο ο Χωσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, ο κύριος Κώστας Καραπάπας, είναι σε μια σουίτα και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Εάν βλέπω και καλά, πρέπει να είναι και ο Ντράκο Κοβάσεβιτς, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος.

0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώθηκε, όπως πολύ καλά ακούσατε, κατά την είσοδό του στο T-Center, κατά την είσοδό του στο Glass Floor του T-Center, πριν τον ημιτελικό με την Φενέρ. Και αυτό βεβαίως κάτι δείχνει, δείχνει την υποστήριξη των οπαδών του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματικά τον αγαπά πολύ, τον coach Μπαρτζόκα. Λοιπόν, θα πάρουμε άλλο ένα σχόλιο όσον αφορά την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Σπύρο Γκόντα, που τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Δώστε μας την δική σας οπτική γωνία από το πρώτο ημιχρόνο του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
1: Εντάξει, πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού, τη Φενέρ πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Δεν θα πάει έτσι το δεύτερο ημίχρονο. Είναι βέβαιο ότι και οι δύο ομάδες θα ανεβάσουν την αποδοσή τους. Νομίζω θα δούμε πιο κλειστό παιχνίδι ακόμα. Με ακούτε? Ναι.
0: Θα τον έχουμε τον κύριο Γκόντα πάλι στην γραμμή. Πριν από τον κύριο Γκόντα όμως έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ο Κώστας Σαμοθράκης, ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα είναι στη γραμμή να μας την μεταφέρει όσον αφορά τα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

0: Ημίχρονο, Γιώργος Κογκαλίδης είναι στη θέση του. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Ολυμπιακός που ξεκινάει με την μπάλα στα χέρια, καθώς είπαμε είχα στο πρώτο τζάμπολ, οπότε παίρνει την επίθεση την πρώτη στο δεύτερο. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ σουτ για τρεις. Καλώς τον να! Πού ήσουν εσύ αγόρι μου? Πρώτο τρίποντο από το Σάσα Βεζέγκοφ, είπαμε, ήταν πολύ σιωπηλός στο πρώτο ημίχρονο για να συνεχίσει έτσι. Και ο Ολυμπιακός χρειάζεται το Σάσα, αλίμονο. Όλους χρειάζεται. Ο Χόλμαν γυροβολιά, αστόχησε. Ερυθρόλευκο rebound, walk-up με την μπάλα στα χέρια. Πάσα για τον Βεζέγκοφ, ωραία στο Μιλουτίνοφ. Άντε και ο Νικόλης μέσα στο παιχνίδι. Σας είχαμε χάσει στο πρώτο μισό. Καλάθι από τον Βεζέγκοφ, τρίποντο. Καλάθι από τον Μιλουτίνοφ, Ολυμπιακός ξεκινάει με 5-0. Μπίρτς για τον Χόλ. Χόλ με τον Ντόρση, αφήνει για τον Μπιμπέροβιτς. Χόρτον Τάκερ για το Μέλι με το walk-up απέναντί του. Σκυλίσε άμυνα από το walk-up που βούτυξε για να του πάρει την μπάλα. Ο Μπιμπέροβιτς με την μπάλα στα χέρια. Σουτάρει πριν προλάβει να τελειώσει, πριν τελειώσει με την μπάλα στα χέρια το 24. Ο Ολυμπιακός βγάζει άμυνα, Ντόρση στο rebound. Ο Βεζέγκοφ κινείται από... Οπ, μετράει. Μετράει βεβαίως. Γιατί τον έκοψε στον Αερομπίρτς, αλλά μετράει το καλάθι από το Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 7-0 και πάει στο 40-24. Τάκερ, ακούτε. Μέλι για τον Μπιμπέροβιτς. Μπιμπέροβιτς ξανά για τον Μέλι. Μέλι σουτ για τρεις, γιατί δεν είχε τι να κάνει την μπάλα. Στοχή. Ριμπάουν από τον Παπα-Νικολάου. Πάσα για τον Ντόρση. Και προσπάθεια του Ολυμπιακού να τρέξει. Ο Ντόρση βλέπει πολλές κίτρινο-μπλε φανέλες. Σουτ για δύο. Καλάθι. Ένας εναντίον όλων. 9-0 και αμέσως time out από τον Ομπράντοβιτς που λέει στο ποια είναι η διαφορά. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο με 12-0, στο δεύτερο δεκάλεπτο με 11-0 και τώρα ξεκινάει με 9-0. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ενώ στο πρώτο, άκου τι γίνεται, ακούστε.
0: Περνάει στη γραμμή.
1: Περνάει, πώς να μην περάσει και χωρίς γραμμή.
0: Περνάει στη γραμμή.
1: Περνάει, πώς να μην περάσει και χωρίς γραμμή θα πέρναγε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού βλέπει την ομάδα έτοιμη να σφραγίσει την παρουσία της Κυριακή. Βλέπει τους παίκτες να τους καλούν σε ένα κυριακάτικο πάρτι. Και βλέπεις όλοι, κι άλλοι τόσοι, γιατί νομίζω, Δημήτρη, ότι αύριο θα γίνεται χαμός για τεστήρα αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, έτσι εν τη ρήμη του λόγου, είπες ότι παίρνει time out ο Μπράντοβιτς. Ξέρεις κάτι για τον Μπράντοβιτς, σε λίγο καιρό θα βρεθεί στο T-Center.
1: Α, είπα, ο Μπράντοβιτς, είπα, ωραία. Να του πάω παπουτσάκια. Δεν είναι ο πρώτος που έχω βαπτίσει. Το συνηθίζω. Και του φανεί του Λολοστεφανή.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, σε 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός κάνει αυτό που δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Τρέχει σερί. Δηλαδή κερδίζει στο μπροστά μέρος του γηπέδου ό,τι έχει χτίσει στο πίσω. Ο Χολ παίζει άμυνα ο Παπα-Νικολάου. Μπάλα στον Τάκερ. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Πολύ καλό φάουλ. Τακτικά. Ο Παπα-Νικολάου δεν έχει πετύχει πόντο, αλλά είναι πολύ σωστός στις τοποθετήσεις του. Γενικός Ολυμπιακός έχει πολύ ψηλό φρόνημα και πολύ καλή παρουσία ως τώρα. Μέλι, με τον Μιλουτίνοφ, αφήνει για το Χολ. Τώρα πήγε πάνω το Μιλουτίνοφ. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Χολ για τον Ολυμπιακό. Άλλη μια άμυνα. Και ο κόσμος πλέον πανηγυρίζει τα καλάδια, πανηγυρίζει και τις άμυνες. Παπα-Νικολάου. Walk-up. Βεζέκοφ walk-up. Παπα-Νικολάου για τον Βεζέκοφ. Μπροστά, τώρα ήταν υπερβολικό αυτό. Κάτσε, περίμενε αδερφέ. Μπροστά στον Μπάλτμιν αστόχησε. Η μπάλα στον Μπιμπέροβιτς. Αφήνει για τον Μπάλτμιν.

0: Είναι ο Βεζέκοφ εκεί να τον καλύψει. Εντάξει. Βούλγαρος είναι, ξέρει και μπαλά. Στόιτσκοφ, πώς το λέγανε, βρε.
1: Στόιτσκοφ.
0: Έκανε φοβερό τάκλι. Δεν θυμάμαι το Στόιτσκοφ να έκανε τάκλι, αλλά εν πάση περιπτώσει ποδοσφαιρικό τάκλι από τον Βεζέκοφ, 14 στο χρονόμετρο για την Φενέρ, αλλά και με κένα βγει άμυνα. Μέλη με τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ μένει στη θέση του. Τάκερ με τον Παπα-Νικολάου. Κάνει step back, σουτάρει για δύο, είναι άστοχος. Rebound από τον Τόρσεϊ. Με καραμπόλες. Αλλά και έτσι περνάει. Τόρσεϊ με τον Μπόλ πάει προς τα μέσα. Περνάει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα σουτάρει απέναντι σε όλους. Μόνος του! Μόνος μου και όλοι σας. Ελάτε στο πάρτι μου. Τάιλερ Τόρσεϊ. 44-24 στο συν 20 Ολυμπιακός. Και να ξεμακρύνει κι άλλο. Μη σταματάς, απαντάς στο γκάζι. Μπάλβιν ξεφορτώθηκε τον Μιλουτίνο, πετυχαίνει πρώτο καλάθι. Αυτή τη φορά έμεινε μόλις 4-30 χωρίς καλάθι η Φενέρ. Αλλά η διαφορά ήταν μεγαλύτερη από ό,τι όταν έμεινε περισσότερο χρόνο. Γιατί πήγε καλύτερα στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Η μπάλα που στον Τάκερ και τώρα φεύγει στον εθνιδιασμό απέναντι στον Γουόκα. Του κάνει φάουλ, ο Τάκερ τελειώνει τη φάση δύο βολές. Δεν πετυχαίνει το καλάθι βέβαια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακός. Γιατί το να κρατήσεις για 7 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο την ΜΕΤΕ, το να το επαναλάβεις για 6 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, λες μας κάνεις πλάκα. Στο τρίτο δεκάλεπτο να την κρατήσεις πάλι 4,5 λεπτά χωρίς πόντο στο ξεκίνημα, λες ότι κοίταξε να δεις, εδώ τώρα κάτι παίζεται. Τι παίζεται, ο Ολυμπιακός θέλει να βρεθεί την Κυριακή στο T-Center και θέλει να πει στους Τούρκους ότι παιδιά που ήρθατε μία να μας χαιρετήσετε. Walk-up απέναντι σε double team για τον Βεζέκοφ, γύρισε πολύ καλά η μπάλα. Παπα-Νικολάου Ντόρσε για 3 στον εθνιδιασμό. Έγινε και φάουλ, όχι δεν έγινε τίποτα. Υπερβολική αυτοπεποίθηση από τον Ντόρσε, αλλά χρειάζεται και αυτό. Baldwin. Baldwin με τον walk-up παίρνει το φάουλ. Χαμηλά βέβαια. Δεύτερο φάουλ για τον Θωμά. Κανείς πάνω από τα δύο φάουλ. 5 και 55 Ολυμπιακός δεν πρέπει τώρα να αφήσει για κανένα λόγο να πιστέψουν οι Τούρκοι ότι μπορούν να το γυρίσουν. Μέλι. Μπόλτουιν. Ντεκολό για 3. Ελεύθερος. Εύστοχος. Τρέχει ένα 7-0. Φενέρ και ξαναφέρνει το παιχνίδι χαμηλά. Μπορεί να την βάζει στα σκηνιά ο Ολυμπιακός, αλλά φάουλ από τον Ντεκολό το τρίτο. Αλλά βρίσκει τρόπους να το παλέψει η Φενέρ. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη βραδιά της, αλλά δεν έχει καμία διάθεση να παραδοθεί. Βεζέκοφ με τον Μπιμπέροβιτς. Με υπομονή, rebound από τον Μιλουτίνοφ, λάθος από τον Τόρση, Μπόλκου στον εθνιδιασμό απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Βγάζει άμυνα ο Παπα-Νικολάου, παίρνει rebound ο Τάκερ, βγάζει στον Μπιμπέροβιτς ελεύθερο τρίποντο, καλύτερο να μπαίνει και ο δίποντο. Και 10-0 η Φανέρ, το πάει στο 10 τη διαφορά. Από τους 20 στους 10 σε χρόνο 0. Δεν θα μας αφήσουν να ησυχάσουμε απόψε. Walk-up. Για 3 για να απαντήσει, όχι, δεν είναι καλό. Rebound ο Τάκερ, ηρεμία. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Φρούνε φάουλ από τον... αυτό που λένε αντρικό φάουλ. Και θα βγει ο Ντόρσεϊ φαντάζομαι για να μπει ο Φουρνιέ. Γιατί ο Ντόρσεϊ είχα στο μυαλό του. Είναι στους 15 πόντους. Αλλά είχε κακές επιλογές. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα σερί στο ξεκίνημα. Αλλά μία που το έτρεξε, μία που το δέχτηκε. Δηλαδή, από το 33-24 έτρεξε ένα 11-0 και δέχτηκε ένα 10-0. Γιάντουνεν για τον Baldwin. Έχει δύο μιλουτίνο να τους σκεπάσει. Ντεκολό με τον Φουρνιέ και τώρα με τον Γουόκαπ. Μία πάσα στο πουθενά, ο Μπιμπέροβιτς τη μαζεύει απέναντι στον Βεζέκοφ, παίρνει σουτ για 3 υπό ασφυκτική πίεση. Καλή άμυνα, κακό σουτ. Πάσα εκνηδιασμού στον Βεζέκοφ, καλάθι. Η καλή άμυνα φέρνει καλή επίθεση και σπάει αυτό το σερί της Φενέρ για να ξαναπατήσει ο Ολυμπιακός στα πόδια του 40.

0: 36-34 και όλα πάλι να ξεκινήσουν από την άμυνα. Μπόλτουιν με τον Βεσέκοφ απέναντι, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Γιάντουνεν για τρεις, είναι άστοχος. Ρεμπάουν ο Βεζέκοφ, φάουλ είναι αυτό ρε παιδιά, και άλλο φάουλ, δεν δίνεται τίποτα. Γκόκαπ με την μπάλα στα χέρια, πρέπει να τρέξει, να περάσει το κέντρο, αφήνει για τον Βεζέκοφ. Και άλλο από τον Μπέροβιτς, Βεζέκοφ πετυχαίνει το καλάθι, τι έγινε, χάλασαν τις περίχθρες. Και άλλο time out αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να είναι τηλεοπτικό. Από το 44-34 τρέχει ένα συν 4 Ολυμπιακός. Δώσε μου μια ανάσα να πιω λίγο νερό αδερφέ και συνεχίσουμε.
1: Να πιες Γιώργο μου, να πιες. Λοιπόν, έχουμε 46-34 υπέρ του Ολυμπιακού, 3-56 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Don't mind me, I lost her. 15-10 είναι το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου. Όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Κρατάει την διαφορά, μια διαφορά που δεν την χάσει από την αρχή της αναμέτρησης, και νομίζουμε ότι, και ευχόμαστε φυσικά, αλλά και με βάση αυτά που βλέπουμε, το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι ο Ολυμπιακός θα κρατήσει την αναμέτρηση και την διαφορά και βεβαίως θα πάρει την πρόκριση στο τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε πάλι στο T-Center. Γιώργο.
0: Δημήτρη με 14 λεπτά. Παρότι έκλεψε ένα καλάθι από τον Ολυμπιακό, 48-34 είναι ο σκορ.
1: Είπα 46.
0: Δεν πειράζει. Χαλάλη σου. Το ταμπλό να δείχνει το σωστό σκορ και εσύ λέει ότι θέλεις κι εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, η μπάλα είναι στα χέρια των Τούρκων. Ενώ μπήκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι για να πάρει ανάσταση στο Μίλουτινο. Τιβέροβιτς, γίνεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς από το μαρκάρι, ο Τάκερ με τον Παπα-Νικολάου που παίζει πολύ καλή αμήνα πάνω στον Τάκερ, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο Παπα-Νικολάου μένει στο μαρκάρι να πάει προς τα μέσα, δεν κυνηγάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, πετυχαίνει το καλάθι, δεν κερδίζουν πάντα οι άμυνες, αλλά ήταν σωστή η αμυντική τοποθέτηση του Κώστα. 48-36, Βεζέγκοφ, πέρασε την μπάλα για το γόκαπ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Κουρία σου, Derek Jones. Τρία φάουλ, δύο βολές από τον Γιάννη Τουνίν το φάουλ. Πήρε καλή πάσα από το Φουρνιέ. Γύρισε για να τελειώσει τη φάση. Τέρσε δύο βολές. Να μην έχουμε άλλη αιμορραγία στις βολές, ε. Το πρώτο ημίχρονο είχε 9 στις 14. Οι 5 χαμένες ήταν πολλές. 3 στις 5 είχε η Φενέρ. Δύο βολές για τον Ταϊρίκ. Άστοχος η πρώτη. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Ο συν 12 Ολυμπιακός. Τζόν στην βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, Baldwin. Είπαμε δεν μπορεί να τα κάνεις όλα καλά και δεις ένα μικρό σε έναν ημιτελικό. Φουρνιέ, ο Τζόνς, κυνηγάνε τον Ντάκερ. Βυρέθηκε με κάποιο τρόπο η μπάλα στα χέρια του Γιάντουνε. Στάρε για δύο, είναι άστοχος, ριμπάουν από τον Βεζέκο. Φοβερή άμυνα παίζει ο Ολυμπιακός. Και ο Φουρνιέ ξεκινάει το σύστημα. 2:52 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Την μπάλα στο Βεζέκο. Τον έχασε ο Μέλης, σούτ για τρεις από το Σάσα, είναι άστοχος. Παλεύει ο Γκόκαπ για τον rebound, το πήρε ο Τάκερ που είναι πιο δυνατός και αφήνει για τον Τικολό. Τάκερ. Ξανά στον Τικολό και από εκεί στον Baldwin με τον Γκόκαπ. Και τώρα με τον Φουρνιέ. Deflection από τον Τάκερ, η μπάλα στο Γιάννη Τουνέλ. Γύρισε στον Τάκερ και πάλι από τον Τζόνς τον deflection. Τάκερ τρίποντο 48-39. Πάμε από εκεί που ήμασταν. Από το συν 9 του ημιχρόνου. 2:19 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και ο Φουρνιέ για τον Βεζέγκοφ στο γόκαπ. Γόκαπ φάουλ από τον Ντεκολό και αυτό είναι το τέταρτο του Ντεκολό. Μόλις το τρίτο για τη Φενέρ, 4 έχει ο Ολυμπιακός. Ντεκολό είναι καλός. Με 6 πόντους αλλά λειτουργεί καλύτερα η ομάδα όταν είναι μέσα. Καλό το τέταρτο φάουλ που δεν χρεώθηκε. Πλέον δεν μπορεί να κυνηγήσει

0: τους νεότερους από αυτόν να είναι. Δεν ήταν και ποτέ σπουδαίος αμυντικός. Παίρνει το φάουλ, πολύ δώσει η Φενέρ, ο Φουρνιέ από το μέλι και πλέον στα δύο τελευταία λεπτά όπως κάνει φάουλ στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Για το μέλι ήταν μόλις το δεύτερο φάουλ. Φουρνιέ και πάλι με την μπάλα στα χέρια. Πάει για τρεις ο Γάλλος. Μέσα! Έλα! Έλα και το χρειαζόμασταν αυτό! 51-39. Και τώρα θέλει μια άμυνα ο Ολυμπιακός. Τάκερ για τρεις από το σπίτι του. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από το Φουρνιέ και θέλει να τρέξει. Δεν βιάζεται η μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ούτε αυτός βιάζεται. Απ' έξω για τον Ολυμπιακό μετά το deflection από τον Μπάλπιτ. 1-21, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει μια λωμένα. Να τελειώσει και ένα δεκάλεπτο, γιατί ξεκινάει όλα τα δεκάλεπτα καλά και τα τελειώνει όχι τόσο καλά. Να τελειώσει και ένα δεκάλεπτο όπως πρέπει. Ο Τάκερ θα βγει για να πάρει και αυτός ανάστης. Στους 11 πόντους είναι όσο και ο Μπιμπέροβιτς. Κανείς άλλος διψήφιος για τους Τούρκους. Φουρνιέ, πήρε την μπάλα από τον Παπα-Νικολάου. Βεζέκοφ για τρεις. Ναι! 2-2 τρίποντα από τους δύο φυσικούς ηγέτες του Ολυμπιακού. Το Φουρνιέ και τον Βεζέκοφ και 54-39. Και άμυνα παίζουν τώρα και καμιά δεκαριά χιλιάδες από την εξέδρα μαζί με τους πέντε του Ολυμπιακού. Baldwin πήρε ωραία τα βήματα του Φουρνιέ, πέτυχε το καλάθι. 54-41. Walk-up για τον Σάσα. Περνάει από το μέλι, πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι. Του λέει του μέλι, εδώ είναι το δικό μου γήπεδο. Δεν περνάς. 56-41, 28 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου για τη Φενέρ. Θα έχει κι άλλη μία στο ξεκίνημα του τέταρτου, οπότε καλό θα ήταν να μπορέσει ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνα. Θα έχει και 8 δευτερόλεπτα για τη δική του επίθεση. Baldwin με το Βεζέγκοφ. Η μπάλα στα χέρια του Τερίκ Τζόνς που αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Με 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Σουτ για 3 από το Γάλλο. Όχι. Δεν πειράζει. Ο Ολυμπιακός μένουν 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Είναι στο 56-41. Και είναι προφανές ότι είναι πολύ καλύτερο το τρίτο δεκάλεπτο σε στατιστική ανάλυση σε σχέση με τα δύο πρώτα. 56-41 σκόρο δεκαλέπτου. Σε σένα το μικρόφωνο, Δημήτρη, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: Ωραία, Γιώργο.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους.

0: τυχαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για πιέ και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 9.43 Intervet & Sports.
10: Λοιπόν, πάμε τη σέντερ. Έλα Γιώργο.
11: Δεν ξεκίνησε καλά το τέταρτο δεκαλέπτο. Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα μιας περίοδου βρίσκεται πίσω και μάλιστα δέχτηκε 8 αναπάτη τους πόντους πριν καλέσει άρον-άρον time out ο Μπαρτζόκας. 8 αναπάτη τους πόντους σε 1,5 λεπτό είναι πολύ. Το σκορ έχει γίνει 56-49, ενώ έχουμε άλλα 8,5 λεπτά αγώνα. Ο Μπιμπέροβιτς ξεκίνησε, όσο ακούγα τα διαφημιστικά μηνύματα, με ένα εύστοχο τρίποντο και μετά με ένα έμεσο τρίποντο. Πήγε στους 8 πόντους. Ακολούθησε και ένα τρίποντο του Χόρτον Τάκερ. Και κάπως έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 8-0, την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε κακές επιθετικές επιλογές. Πρέπει λοιπόν, τρία φάουλ παρεπιπτόντως έφτασε ο Γουόρντ. Κακός να βρει την ηρεμία του, γιατί είναι δεδομένο ότι όχι απλά δεν θα παραδοθεί η Φενέρ, αλλά άμα της δώσει τη δυνατότητα να πιστέψει ότι μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα, θα περάσουμε με πολύ άγχος τα υπόλοιπα 8,5 λεπτά. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Γουόρντ στον Τζόσεφ. Ο Πίτερσον επίσης κυνηγάει παντού με Μπέροβιτς για τον Γουόρντ και πάλι στον Πίτερσον. Ωραίες αποστάσεις, φάουλ δύο πολλές για τον Μιλουτίνο. Άρχισε λίγο εδώ ο Νίκολα, θα μπορούσε να έχει σηκωθεί λίγο νωρίτερα. Εντάξει, δεν θα τον κατηγορήσουμε κιόλας. Δεν χρειαζόταν την προσπίση, έπρεπε απλά να σηκωθεί. Δύο βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνο. Τέσσερα φάουλ έχει ο Ντεκολό, τρία φάουλ.

0: Ο Ward, αυτοί είναι οι δύο που έχουν, που είναι σε συνάγερμα, που έχουν πρόβλημα. Μιλητούν εύστοχο στην πρώτη βολή. Μόλις ο τρίτος του πόντου στο παιχνίδι. Έχει 5 rebound, 4 πόντους τώρα. Ο Ολυμπιακός πάει αυτό το σεβάρος του αρνητικό σερί, πάει και πάλι στο συν 9, 58-49 και τώρα πρέπει να ξαναθυμηθεί, να ξαναβρει το καλό αμυντικό του φίλτρο, Baldwin. Για τον Hall, Hall πέρασε. Βγάζει έξω για τον Baldwin, σουτ για 3, δεν είναι το καλό του στοιχείο αυτό. Rebound από τον Μιλουτίνο, ενώ έκανε εξαιρετικό blockout ο Τζόσεφ, που ξαναλέω, παλεύει σε όλες τις φάσεις, Peters. Για τον Γουόρντ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ έξω για τον Πίτερς. Και πάλι στο Γουόρντ. Γουόρντ με τον Πιμπέροβιτς. Πολύ ωραία κίνηση του. Αστοχή. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνο. Φάουλ από τον Ντάκερ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σε προσπάθεια για σούτ ή όχι. Θα το δουν οι διαιτητές. Χαμηλά. Ο Μιλουτίνο ήταν εκεί να πάρει το επιθετικό ριμπάουν. Σημαντικό να ανανεώνει τις επιθέσεις σε αυτό το χρονικό σημείο και 44 για το τέλος, το σύν 9 Ολυμπιακός. Πρέπει να προσπαθήσει να ξανανεβάσει τη διαφορά στο διψήφιο για να νιώσει να μειώνεται το άγχος και να βάλει σε στερεσογόνο κατάσταση την Φενέρ. Φουρνιέ βγήκε από τα σκηνή, πήρε την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα με το Χολ. Θα τον χάσει ο Χολ, θα στάρει για 3. Αυτός είναι Εβάν Φουρνιέ. Time out από τον ίσως και λίγο βιαστικό από τον Σαρώνας για Σκεντεβίτσους και ο Φουρνιέ λέει παιδιά εδώ είμαι, εδώ είμαι όταν χρειάζεται και ο Ολυμπιακός κάνει το 56-49 61-49, ακούστε. Αποθέωση για τον Γάλλο που αυτή τη στιγμή χρειάζεται τον Ολυμπιακός. Μια μεγάλη τόνωση ηθικού και ψυχολογίας. Γιατί όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, τόσο η μπάλα γίνεται ασήκωτη. Ζυγίζει 100 τόνους.
1: Γιώργο, αν είσαι πρόχειρος, πόσους έχει ο Εβάν Φουρνιέ?
0: 7.
1: 7, μάλιστα. 7. Μάλιστα.
0: Αλλά τι 7, και 7 είναι υπέροχη. Λοιπόν, έχει όμως και 2 rebound και 3 assist. Και πολύπλευρη παρουσία. Και κυρίως δίνει αυτό το απρόβλεπτο, το έξτρα στον Ολυμπιακό. Μια και το συζητάμε, ναι, έχει ο Πίτερς 16, ο Βεζέκο. Αυτά είναι τα πρώτα βιελιά του Ολυμπιακού. Στην απέναντι όχθη, 17 έχει ο Μπιμπέροβιτς, 13 ο Τάκερ και από εκεί και πέρα άρδια. Λοιπόν, 7 και 32 για να μπει η σφραγίδα και να αρχίσει η φρενίτιδα για ένα εισιτήριο για τον τελικό. Για τον κόσμο η φρενίτιδα, ο Ολυμπιακός θα το έχει σφραγίσει. Τάκερ αφήνει για τον Baldwin, με τον Τζόσεφ απάνω του. Θέλει 3-4 καλές άμυνες ο Ολυμπιακός. Ο Γιάντουνεν, ενώ έπεσε ο Μιλουτίνοφ, γύρισε και έριξε τάπα στο Γιάντουνεν. Φοβερός ο Σέρβος. Δεκολό για τον Γιάντουνεν, τώρα είναι ελεύθερος στάρι για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Baldwin που τρύπωσε και άλλο τρύποντο για τον Γιάντουνεν και αυτό άστοχο, αλλά και άλλο όχι. Ο Φουρνιέ πήρε το επιθετικό αμυντικό rebound μέσα από τα χέρια του Μπιμπέροβιτς. Πανηγυρίζεται σαν να βγήκε η άμυνα του αγώνα. Τζόσεφ, κάθε άμυνα είναι άμυνα του αγώνα. Πίτερς, Φουρνιέ, Τζόσεφ και πάλι για τον Φουρνιέ. Πήρε τα βήματα, πάει προς τα μέσα, σταματάει τον κόβει ο Γιάντουνεν, δεν το παράκανε. Και ο Τάκερ θέλει να τρέξει. Φάουλ για 3 βολές δίνει ο Πίτερς. Κακό. Τον κατάλαβε, 3 βολές ο Τάκερ. Κακή επίθεση, ανισορροπία στην άμυνα. Είναι στιγμές, δεν είναι λάθη, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Για να ευστοχίσει ο Τάκερ στις 3 βολές, γιατί να μην χάσει και μία δηλαδή, θα ξαναπάμε τη διαφορά στους 9 στο μονοψήφιο. Εύστοχο στην πρώτη. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, χώρεσε με το ζόρι, χτύψε 2-3 φορές στη Στεφάνια Λαπίκε. Τάκερ που πάει στους 14 και συνεχίζει. Εύστοχος και στη δεύτερη, δικαίωμα για μία ακόμα.

0: Πίτερς και αυτός στους 3 πόντους. Στα 3 φάουλ, συγγνώμη. 3 στις 3 από τον Τάγκερ. 61-52 στο σύν 9 ξανά. Ο Ολυμπιακός, ο Ντεκολό δίνει τη θέση του στο χώρο. Την μπάλα στο Γουόρτ. Που αφήνει για τον Τζόσεφ. Η μαρκάρει ο Χολ, περνάει το κέντρο Τζόσεφ. Πέφτουν πάνω την οντότητα, δεν καταλαβαίνει τίποτα, γύρισε η μπάλα. Ο Πίτερς δεν πήρε το πρωτοσούτ, έκανε τον πάσιμο, πέτυχε το καλάθι. Πολύ καλή ενέργεια από τον Άλεκ και το σκορ 63-52. Ξανά διψήφιος Ολυμπιακός. Και πάμε για... αφήνει για τον Χόρτον Τάκερ μέσω του Χολ. Τάκερ για τρεις μπροστά στον Φουρνιέ, ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ, από τον Πίτερς η μπάλα στον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Πίτερς και ο Φόρτ με τον Μπάλτουιν, ο Φουρνιέ με τον Μπάλτουιν. Πίτερς για τρεις, Πίτερς για τρεις και ξανά για τρεις. 66-52 από τον Αλέκο που φτάνει στους 14 πόντους και πάμε στο συν 14 και ο Μπάλτουιν για το Μέλι από εκεί στον Τάκερ. Πήρε τα βήματα, τα βγάζει έξω για τον Μπόλτουιν γιατί περίμενε ο Μιλουτίνοφ. Μπόλτουιν με τον Τζόσεφ. Τζόσεφ μένει στο μαρκάρισμα του, πάει και ο Πίτερς για ένα double team. Ο Μπίπεροβιτς ελεύθερος μπροστά στον Γκόρντιν, άστοχος. Ριμπάουν από τον κυρίαρχο της ρακέτας, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και ο Φουρνιέ λέει ρεμίστε, 5 και 27. 66-52 και αυτή η επίθεση είναι μισό παιχνίδι. Φουρνιέ. Με τον Μπίπεροβιτς. Όχι, τι πήγε να κάνει τώρα. Βάσιμο με ένα χέρι τώρα ήταν η στιγμή. Μπιμπέροβιτς, περνάει το Φουρνιέ, περνάει για το Μέλι. Και πάλι στο Μπιμπέροβιτς, άρχισε ο Μιλουτίνοφ. Μπιμπέροβιτς φάει για τον Χόρτον Τάκερ, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Τυχερός ο Ολυμπιακός. Όλοι για τον Μπιμπέροβιτς από το σπίτι του. Καλά, κάτω και, κάτω και όλο το βράδυ αυτό. Ανόητο σουτ. Γουόρντ, η μπάλα στον Τζόσεφ και από εκεί στον Πίτερς. Ηρεμία θέλει. Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Τάκερ και τώρα με το Μέλι στο Γουόρντ. Φάουλ από τον Χολ. Η μπάλα έξω για τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο φάουλ που είχε να δώσει η Φενέρ. Τα υπόλοιπα θα οδηγούν τους κόκκινους στις βολές. Επιστροφή Γκόκαπ στη θέση του Τζόσεφ που ήταν πάρα πολύ καλός. Μην κοιτάτε μόνο τους πόντους. Τζόσεφ με 0 πόντους είναι πάρα πολύ σημαντικός για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Walk-up. Αυτός και αν είναι σημαντικός. Γουόρντ μέσα μέχρι μέσα. Φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Baldwin. Μετράνε λένε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ζητήσουν το instant replay γιατί έχει κουνηθεί το δικτάκι. Νομίζω ότι θα μετρήσει το καλάθι. Και θα είναι σημαντικό να πάμε σε μια συμπληρωματική βολή. Το συζητάνε τρεις διαιτητές μεταξύ τους. Είναι έτοιμοι για να ζητήσουν χρήση του instant replay από το κόκκινο πάκο αν δεν μετρήσει το καλάθι. Για να δούμε τι θα αποφαρθούν διαιτητές. Δύο βολές λέει. Instant replay. IRS φωνάζει ο Μπαρτζόκας και πολύ καλά κάνει. 4 και 32 πριν το τέλος. Το σκορ είναι στο 66-52. Η συζήτηση, Δημήτρη και φίλες και φίλοι, είναι για το αν θα μετρήσει ή όχι το καλάθι του Γουόρντ. Αν μετρήσει είναι καλάθι και δείτε τι γίνεται. Πάρτι στις εξέδρες.
1: Το πάρτι ξεκίνησε, Γιώργο.
0: Έχουμε 4. Να είμαστε ψύχρεμοι και μετά να το γιορτάσουμε. Θα έχουμε όλο το βράδυ, Δημήτρη.
1: Αυτό να τα πεις στους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς χαμηλά την μπάλα.
1: Έτσι.
0: Γιατί, ξέρεις, όποιος έχει βιώσει την αθλητική τραγωδία του Τελαβίβ, όποιος έχει ζήσει στον αθλητικό παράδεισο της Κωνσταντινούπολης το 12,
1: σωστά,
0: ξέρει ότι τίποτα δεν τελειώνει, πως το λέγε. Αν δεν τραγουδήσει χοντρή.
1: Η χοντρούλα, ναι, η χοντρούλα, το λέω πιο έβηχα εγώ. Αμέσως χοντρή εσύ, αμέσως.
0: Ως χοντρός το δικαίωμαι.
1: Πρώην χοντρός. Θα πρέπει να πω ότι σε είδα, ναι.
0: Μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν άλλαξε η απόφαση των διαιτητών, άρα πάμε σε δύο βολές του Γουόρντ.

0: τώρα είναι σημαντικό, θα το φωνάζω όλο το βράδυ. Όχι, μέτρησε το καλάθι, βεβαίως. Κερδισμένο, άργησα να το γράψω το ταπλό. Κερδισμένο το challenge για τον Μπαρτζόκα, 68-52 και μία βολή για τον Tyson Ward. Και είπαμε, καμία βολή δεν μας περισσεύει. Ο Αμερικανός που είναι στους 7 πόντους και ο ψώμεθα. Στους 8 και ο Ολυμπιακός στους 17. 69-52. 4 και 30 πριν το τέλος. 2-3 άμυνες και θα αρχίσουμε να το γλεντάμε κι εμείς. Baldwin. Αφήνει για τον Ντεκολό. Ντεκολό με τον Μιλουτίνο. Ο Φουρνιέ παίζει χαμηλά άμυνα στο μέλι. Baldwin με τον Γουόρντ. Σου διατρείς από τον Baldwin. Έψω. Πού το βρήκες αυτό? Με άμυνα επάνω του αυτού θα βάζει ελεύθερος. Γουόρντ. Γουόκαπ. Μιλουτίνοφ. Γουόρντ την μπάλα. Παίρνει τον πάσιμο. Τελειώνει τη φάση. Καλάθι και φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. All night long. Ας το κάνει όλο το βράδυ. Δεύτερο έμεσο τρίποντο, αν ευστοχίσει στη βολή, για τον Tyson Ward που κέρδισε στον αέρα όλους τους αντγκόλσες στο πρώτο του φάουλ. Σημασία έχει το ότι πήρε το Αντουάν που λένε και οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, ποιοι το λένε. Άστοχο στη βολή, α! Baldwin. Δεκολό για τον Κόλσον για τρεις. Άστοχος. Ριμπάουν από τον Πίτερς. Και ήρεμα. Ο χρόνος δουλεύει για τους ερθρόλευκους. Πίτερς. Πα, Γουόρντ, επιθετικό φάουλ στον Ντεκολό. Γιατί βρε Λεβέντη μου τέτοια ώρα. Βρε Αφάνα, εμάς βρήκες. Λοιπόν, πάνω που έχουμε ηρεμήσει, χάνεις τη βολή, κάνεις το επιθετικό. Βρε άσε μας να γιάσουμε. 3 και 36 για το τέλος. 71-55 στο συν 16 Ολυμπιακός. Βγήκε ο Κόλσον να μπει ο Μπιμπέροβιτς. Baldwin με το Γουόκαπ περνάει για το μέλι, σούτ για τρεις μπροστά στο Μιλουτίνοφ, είναι άστοχος. Πίτερς, ας βαράνε όλο το βράδυ έτσι όπως παίζουν. Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα και τώρα ο Ολυμπιακός απλά χρειάζεται ένα καλάθι για να πάει ακόμα πιο ψηλά τη διαφορά και να ερεμήσει κι άλλο. Μιλουτίνοφ. Γουόρντ θέλει να βρει το Μιλουτίνοφ. Αυτός έξω για το Φουρνιέ, στα 2,5. Σου διατρείς από τον Γάλλο, άστοχο. Rebound από τον Γουόρντ, άστοχο και το φόλου που επιχείρησε. Μάχη για το rebound, κερδισμένος ο Τάκερ. Πάσα Baldwin στον ευνηδιασμό, φάουλ από τον Πθείο Βολές. Τέταρτο φάουλ από τον Πίτερς. Εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. 2:50 για το τέλος, 71-55. Αν είχε μπει η προηγούμενη επίθεση θα σου έλεγα Δημήτρη ότι δεν γυρίσει. Αλλά...
1: θα στο πει.
0: Ναι, εντάξει,
1: και έτσι όπως κάτω, είναι. Περιμένω.
0: Στόχος ο Baldwin στη βολή. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Αμερικανό. Το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ο κόσμος συμφωνεί μαζί σου, λέει το βράδυ θα καεί ο Πειραιάς.
1: Ναι, έτσι.
0: Δεν είναι ανάγκη να καεί, αλλά έπασε.
1: Ναι, ο τρόπος του λέγει.
0: 2:50 έχει ακόμα πολύ χρόνο. Μην ενθουσιαζόμαστε. 71-56. Άστοχος στη δεύτερη, αυτό είναι ένα καλό νέο. Φουρνιέ στο rebound. Να μπει καλάθι όμως, Πίτερς. Γουόκαπ. Πάσα για τον Γουόρντ. Γουόρντ δίστασε, Φουρνιέ. Με τον Μπιμπέροβιτς, ξανά στο Γουόρντ. Πήρε τα βήματα, πέρασε ωραία, όχι δεν πέρασε ωραία για τον Μιλουτίνοφ. Χρειάζεται Βεζέγκοφ, νομίζω χρειάζεται και Ντόρση. Θα βγει ο Γουόρντ, θα μπει ο Ντόρση. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα-δυο καλάθια για να κλειδώσει την νίκη. Ή μια-δυο καλές άμυνες. 2:30 για το τέλος. 71-56. Ωραίο. Ω, φάουλ. Οπ, να μην έχει χτυπήσει ο Ντόρση. Τον βρήκε όπως έπεσε άθελα τον Baldwin. Σηκώνει τον Ντόρση. Εντάξει, ναι. Okay. Δύο βολές για τον Ντόρση στην τάπα που προσπάθησε να του κάνει ο Γουόκαπ, προέφυγε με φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον

0: Walkup, δύο βολές για τον Baldwin. Μονοπολίσει τις επιθέσεις της Φενέρ. Τώρα στο τέλος. Εύστοχο στην πρώτη βολή. Με περιπέτεια αλλά μπήκε. Άλλη μία βολή. Έβγαλε νόμιμα ο Φουρνιέ την μπάλα από το καλάθι. Παίζει κέντρο ματοφύλακας. Μία στήρια για τον Baldwin. Άλλο ένα καλό νέο. Σε δύο επιθέσεις που σούταραν βολές οι Τούρκοι, ο Baldwin είναι προκειμένο, πέτυχαν δύο πόντους όλους και όλους. Walk-up, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να πετύχει καλάθι. Πίτερς το πήρε το τρίποντο, ναι! Αυτός είναι! Άλεκ Πίτερς, θα το δουν οι διαιτητές αν είναι τρίποντο ή δίποντο. Ό,τι και να είναι, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Φενέρμπαχτσε. 74-57 ή 73-57, ό,τι δείξουν οι διαιτητές, αλλά πλέον με 1-59 από αυτό το σημείο, με αυτή την εικόνα, δεν γυρίζει τίποτα. Πάμε για το τελικό.
1: Γιώργο, όλα τα λεφτά ήταν...
0: Ακούω, Δημήτρη,
1: ακούω. Ακούω, σταματάω να μιλάω.
0: Πάμε, τι ήταν όλα τα λεφτά?
1: Ένα πλάνο που έδειξε το πρόσωπο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Πραγματικά περίλυπος. Τι να κάνει, τίποτα δεν έκανε. Κοίταζε στο κενό.
0: Ναι, και του Baldwin ένα προηγούμενο τρίποντο εξετάζεται για το αν είναι δίποντο. Τώρα οι διαιτητές έχουν την βοήθεια της τεχνολογίας και μπορούν να διορθώσουν ενδεχόμενο λάθος. Το ταμπλό έχει γράψει 4.57, 1.59, το μόνο σίγουρο είναι ο χρόνος. Το αν είναι 74-59 θα μας το πούνε οι κύριοι με τα γκρίζα ρούχα. Μένει ως έχει, μια χαρά είμαστε. Τρίποντο του Αλέκου στους 17 πόντους και πρώτο σκόρερ σε μια βραδιά καριέρας. Baldwin, οπ, τι έχουμε. Ναι, λάθος του διαιτή, εντάξει, δεν τρίχθηκε.
1: Του Baldwin το μετρήσανε τρίποντο ή δίποντο, Γιώργο?
0: Τώρα μισό λεπτό, γιατί πήγε στο 74-56.
1: Ναι, ναι, γιατί ήταν δίποντο, πάταγε, πάταγε.
0: Αφαιρέθηκε τελείως, πρέπει ναι. Να είναι 74-58 όμως. Όχι, 75.
1: Έτσι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Μέτρησαν και τα δύο τρίποντα. Baldwin με walk-up. Walk-up έχει καλή άμυνα, μέλη για τρεις. Λοιπόν, άντε. Καλό κεμπάπ που τρώμε τώρα. Για ορτλού.
1: Για ορτλού στο Μοναστηράκι. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Μέρχαμπα που λένε και.
1: Καφή. Καλή επιστροφή.
0: Καλή επιστροφή. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπο σε ένα γήπεδο. Παρότι έχασε εδώ τώρα την μπάλα ο Πίτερς. Κυνήγησε στην άμυνα ο Φουρνιέ. Ο Baldwin περιφέρεται ασκόπος. Πέρασε στο μέλι. Κάρφωσε 1-15 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα γήπεδο στο οποίο νιώθει πολύ άνετα. Όχι μόνο γιατί έχει τις εξέδρες κατακόκκινες, αλλά γιατί εδώ συνήθως κερδίζει. Στην Ευρωλίγκα μιλάω πάντα. Dorsey, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτά. 74-58. Ολυμπιακός, σαρωτικός, εξαιρετικός στην άμυνα. Με το φίλτρο του, με τον τρόπο του. Με τους πρωταγωνιστές του, με τον Μιλουτίνοφ να αφήνει την μπάλα στο καλάθι και να πηγαίνει στο 76-58 και το πάρτι συνεχίζεται. Θα δούμε πολύ ευχάριστα και με άνεση τον Ισπανικό εμφύλιο. Μέλη για τρεις. Εύστοχος. Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, δοκίμασε και εσύ αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα. 76-61. Φουρνιέ πέρασε για τον Πίτερ. Σιγά ρε παιδιά, μας το τσεμίσε.

0: γκολ του είναι επίθεση. Άστοχο Ολυμπιακός δεν θα κάνει επίθεση. Ο Γιασικεβίτσιους, πελάτης του Μπαρτζόκα, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το back-to-back. Ο Μπαρτζόκας για άλλο ένα τελικό. Ο κόσμος ζητάει το ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Όχι να το κάνει δικό του. Είναι ένας πολύ δύσκολος τελικός. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, ο Ολυμπιακός με την πιστική του εμφάνιση δείχνει ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι εδώ και την Κυριακή, και τώρα όποιος βρει εισιτήριο να το δώσει και στο διπλανό του, γιατί ο έχουν δύο εισιτήρια δίνει το ένα, και θέλω να σας πω ότι ο Χελάκης έχει εξασφαλίσει τρία εισιτήρια για το τελικό.
1: Γιώργο, άστα αυτά, ο Χελάκης εμένα μου είπε ότι εσύ έχεις τέσσερα εισιτήρια και μου έχεις τάξει τα δύο.
0: Ίδιοι είμαστε, Χελάκης, άλλο ο Χελάκης, άλλο ο Κογκαλίδης, άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα τις κουκουβάγιας. Ο Μπαρτζόκας δεν πάει καν στο κέντρο, τώρα πηγαίνει στους προέδρους του Ολυμπιακού, ανταλλάσσουν συγχαρητήρια, αγκαλιάζονται και με τον Γιώργο το Σκυντήλια, και οι παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο χειροκροτάει τον κόσμο. Ο Μπαρτζόκας φεύγει. Α, τώρα θα πάει προς το κέντρο. Θα χαιρετήσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, φεύγει. Δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρει ότι δεν έχει τελειώσει τη δουλειά. Είναι απόλυτα προσιλωμένος, απόλυτα έρεμος. Οι παίκτες του Ολυμπιακού χειροκροτούν τον κόσμο που τους στήριξε. Είναι αλήθεια, με τρομερό τρόπο. Κοιτάζουν προς όλες τις πλευρές της εξέδρας, γιατί παντού είναι το κόκκινο χρώμα που κυριαρχεί. Ο Ολυμπιακός με μια τρομερά πιστική ένση, με μια εξαιρετική εμφάνιση, με το βλέμμα του να δείχνει ότι είμαι έτοιμος για το τελικό, αλλά κυρίως με αυτό που τον έχει κάνει να ξεχωρίζει, με την άμυνα που παίζει, κλείνει ραντεβού για τον τελικό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Άλεκ Πίτερς, σπουδαίος ο Φουρνιέ, τέσσερις διψήφοι για τον Ολυμπιακό, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά? Σημασία έχει ότι οι κόκκινοι είναι στο τελικό και οι Τούρκοι πάνε σπίτι τους. Σε πόση ώρα, πότε είναι? Αχ, έχασα και τον χρόνο.
1: Σε καμιά ώρα από τώρα, περίπου.
0: Σε μία ώρα η κυρία Καραλή νομίζω ότι θα αναλάβει το έργο. Από μένα για την ώρα γεια σας, εδώ θα είμαστε βεβαίως. Ενώ ακούστε την αποθέωση των κόκκινων την ώρα που αποχωρούν. Θέλει φυλάκια ο Φουρνιέ, χαιρετούν οι υπόλοιποι. Και ο Μπαρτζόκας τώρα φεύγει με την ομάδα του. Δεν σηκώνει καν το βλέμμα προς την εξέδρα, είναι απολύτως προσιλωμένος. Λοιπόν, αυτά. Δημήτρη.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Θα τα πούμε σε καμιά ώρα περίπου, δεν ξέρω αν είσαι, θα είσαι και εσύ, παρά το γεγονός ότι η Λένα θα κάνει την περιγραφή όπως μας είπες, έτσι.
0: Ναι, έχω σκεφτεί να φάω και κάτι κάποια στιγμή, γιατί από το πρωί δεν το έχω, δεν έχω προλάβει.
1: Όχι, να φας τότε, να φας, να φας.
0: Στείλε καμιά πίτσα δώρο, ό,τι έχεις, ό,τι προαιρείς.
1: Θα το δούμε, εντάξει, έγινε
0: κάτι,
1: Γιώργο μου.
0: Κάτι σουβλάκι, αφημίσεις.
1: Ναι, I love σουβλάκι. Ναι, τώρα για, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
0: Για εμάς τους στοχοδιάβολους που είμαστε κλεισμένοι εδώ.
1: Λοιπόν Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα σχόλια. Σωτήρης Γεωργίου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχαμε πει στο ημίχρονο ότι θέλει να βρει κάποια σούτα από Βεζέκοφ, Φουρνιέ, που δεν είχε τίποτα στο πρώτο. Είχαν μόλις 3 πόντους αυτοί οι παίκτες. Και βρήκε 12 πόντους από τον Βεζέκοφ στην τρίτη περίοδο. Βρήκε και κάποια μεγάλα τρίποντα του Φουρνιέ σε κρίσιμα σημεία. Ο Ολυμπιακός εύκολα φτάνει στον τελικό. Ας έκανε το συν 20 μόλις 7 πόντους, 32 ήταν το μοναδικό σημείο που ανησύχησε με το 8-0 της Φενέρα, αλλά ο Βαρτσόκας δεν έκανε καμία αλλαγή και στην πεντάδα του, σημαντικό, η ψήφος εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια πάλι με την άμυνα καθάρισε το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δικαίωσε στο τελικό, ο Μπαρτζόκας δείξε στη μάχη των μπάκων των Γιασικεβίτσιους, κλειδί θα έλεγα είναι η πνευματική προετοιμασία που είχε ο Ολυμπιακός από τον Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην πρώτη περίοδο με 12-7 λεπτά, στη δεύτερη περίοδο μπήκε με 11-6 λεπτά στα πρώτα και στην τρίτη και με 11-4. Όταν λοιπόν κάνει τρεις περιόδους με τέτοια ξεκινήματα, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, εκμεταλλεύτηκε πλήρως, είχε διαβάσει ο Μπαρτζόκας την κακή αρχή που κάνει, το είχαμε δει και με τον Σάκη τον Μποσβούνη, που έχει η Φενέρ στα προσωπικά παιχνίδια της. Από εκεί και πέρα, η Φενέρ

0: Όταν 45 λεπτά έχει ένα 10 τρίποτα και 7 λάθη, δείχνει ότι το παιχνίδι το ελέγχεις, καθώς ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα έδωσε τα σούτ στο Χόρτον Τάκερ, που είναι άστοχος με το 28% που έχει, τον έβγαλε το παιχνίδι ουσιαστικά κλείνοντας τα drive, και έτσι λοιπόν η Φενέρη ήταν απομονωμένη, θα έπρεπε να βάλει 15 τρίποτα για να πίσω θα κερδίσει το παιχνίδι. Και όλα αυτά ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει τραζήσει, χωρίς να έχει θετική άμυνα, αλλά διαβάζοντας και καταστρέφοντας το παιχνίδι της Φενέρ ουσιαστικά πήρε τις διαφορές. Μάλιστα κέρδισε 9 από τους ημίχρονους με μπάσκετ Φενέρ και είναι πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τους πόντους από τον Βεζέκοφ στην τρίτη περίοδο με τους 12, βρήκε κάποια τρίποτα με τον Φουρνιέ, πήγε και βρήκε λύση 41-43 πόντους κοράσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός πήρε λίγα πραγματάκια από το τρίποντο. Είχαμε πει και χθες ότι αν είχε Ολυμπιακός πάνω από 10 με 35% θα κερδίσει. Είχε 11 στα 27, δηλαδή 41% και 11 τρίποντα. Η Φενέρ την άλλη που επίσης κλειδίνει το τρίποντό της, όπως και στο σύγχρονο μπάσκετ γενικότερα της πρώτης ομάδας, είχε 8 στα 36. Η Φενέρ δεν έχει ψηλούς, άρα λοιπόν αυτό πλήρωσε και σήμερα, δεν έχει καλά πεντάρια. Και έτσι ο Ολυμπιακός με MVP τον Πίτερς δίπλα του Ντόρση, σημαντικό Βεζέκοφ στην τρίτη περίοδο, άστοχο που είναι αλλά με μεγάλα καλάθια και 13 ρυμπά με Λουτίνοφ, λίγο απ' όλα όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω ότι βγήκε η εξίσωση και εύκολα τελικά πάει στο τελικό. Τώρα ποιον θες στο τελικό, καμία σημασία δεν έχει. Είχα πει ότι ο τελικός για τον Ολυμπιακό μεγάλος είναι το σημερινό παιχνίδι, ήταν το πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός βρίσκοντας στη Ρεάλ χωρίς σέντερ, γιατί λείπουν και οι δύο σέντερ της, ή τη Βαλένθια η οποία είναι πράγματι πολύ επικίνδυνη, αλλά μπορεί να τη ματσάρει ο Ολυμπιακός ενεργειακά και θα μετρήσει και η εμπειρία, και με 13-14.000 κόσμο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κρατάει.
1: Ωραία, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε και στις δηλώσεις του Μπαρτζόκα που δείχνει τώρα. Να είσαι καλά.
2: Σημείο κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα, ήμασταν πιο υπομονετικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Από τη ρακέτα και απ' έξω η άμυνα μας ήταν συμπαγής για 40 λεπτά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Είχαμε ένταση, είχαμε επιθυμία, παίξαμε πολύ καλή άμυνα όπως κάναμε απόψε. Ήταν ο στόχος. Ήταν σημαντικό κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι κοντά στους 10 πόντους. Αντιδρούσαμε αμέσως. Με καλές επιθέσεις, καλές επιλογές στα σούτ, επιθετικά rebound. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι είχαμε βοήθειες από όλους, έχουμε βαθύ πάγκο, όλοι το ξέρουν. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια σε 48 ώρες, οπότε χρειαζόμαστε να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια.
3: Yeah, it's just a few days. Then for the coaches, not of course, because we start thinking about the opponents.
2: Σε γνήσια αυτός τον επόμενο. Μάλλον δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Όπως και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Πρέπει να πάμε με την ίδια νοοτροπία που είχαμε απόψε.
1: Μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του coach, περιχαρής του coach Γιώργου Μπαρτζόκα.

Είναι τόσο σημαντική όλο αυτό που μας δίνουν σε όλη τη σεζόν. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που συμβαίνει εδώ. Τους περιμένουμε την Κυριακή.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Σάσα Βεζέγκοφ, να ακούσουμε και τον Σάρας Γιασιεβίτσκιους.
1: Νομίζω δεν ήμασταν οι εαυτοί μας. Ολυμπιακός, τον Ολυμπιακός, η Φενέρ δεν ήταν η Φενέρ. Και κάθε φορά που είχαμε λίγο ελπίδα, δώσαμε πολλούς εύκολους πόντους. Φτάσαμε δύο φορές σε 9, σε 7 πόντους. Δύο-τρεις φορές δώσαμε εύκολα καλάθια. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερη.
0: Αυτά τα λίγα από τον Σάρας Γιασκεβίτσιος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν λέει πολλά, διότι είναι περιλίπως, δεν περίμενε, η αλήθεια είναι, αυτή την εμφάνιση από την Φενέρ. Θα περίμενε ενδεχομένως μια εμφάνιση περισσότερο ανταγωνιστική, κάτι όμως το οποίο δεν συνέβη στο παρκέ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το πρώτο βήμα στο Final Four Euroleague 2026 της Αθήνας στο Telecom Center Athens, αφού επικράτησε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της Φενέρ με 79-61. Και τώρα πότε είναι το 9? Στις 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής.

Οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν τον νικητή του Ισπανικού εμφυλίου, ο οποίος σε 58 λεπτά από τώρα ξεκινά το τζάμπολ μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια, και αυτός ο αγώνας από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ όλοι επιποδός για το Final Four, το οποίο όπως καταλαβαίνετε ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ευχή όλων μας να τελειώσει και με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

0: storm.
1: Πραγματικά έκανε το match της ζωής του ο Πίτερς, άχαστος ο Πίτερς, πραγματικά διέλυσε κάθε σύστημα που εφάρμοσε απάνω του ο Σάρας Γιασικεβίτσιους. Να σημειώσουμε ότι ήρθε από τον πάγκο, έτσι δεν ξεκίνησε στην βασική πεντάδα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο φόρουαρντ λοιπόν του Ολυμπιακού σημείωσε σε 18 λεπτά 17 πόντους, 4 στα 4 διπόντα, 100% ευστοχία, 3 στα 3 τρίποντα, επίσης 100% ευστοχία, πήρε επίσης 2 rebound, 1 assist και συνολικά έχει PAR 17. Πράγματα και θαύματα από τον Αλέκο.

0: Λοιπόν, θυμίζω 79-61, Ολυμπιακός με 18 πόντους διαφορά επιβλήθηκε της Φενέρ. Πρώτο σκόρερ από τον Ολυμπιακό, Σάσα Βεζέκοφ με 16, όχι, κάνω λάθος, ο Αλέκος, ο Πίτερς ήταν πρώτος με 17, δεύτερος ο Σάσα ο Βεζέκοφ με 16, τρίτος ο Ντόρση με 15. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι μπασκετικός, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμασταν μαζί και πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Για πες μας, Θέμη, τι έγινε? Θα είμαστε παλιούρας, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της γραμμής. Εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού, εσύ το περίμενες?
1: Τόσο εύκολα, ας πούμε, την αλήθεια το περίμενα. Δημήτρη, περίμενα χαμηλό σκορ. Να κρατήσουμε Φενέρ Ολυμπιακός, ας πούμε, την αλήθεια το περίμενα. Ήταν πολύ άστοχη και υπεχθεί σε Φενέρ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Επίσης, κάποια διαστήματα, ειδικά σε αγώνες Final Four, δύσκολα τα βλέπουμε. Όπως τα πάρα πολύ καλά ξεκινήματα του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο, στη δεύτερη και στην τρίτη, με ένα αρθριστικό 34-0. Και στην πρώτη περίοδο, στην πρώτη περίοδο κάνει 7 λεπτά να βάλει καλάθι, να πετύχει κάποιο πόντο η Φενέρ. Στην δεύτερη περίοδο πάλι κάνει πάλι αρκετά λεπτά να βάλει καλάθι. Είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Δεν έφτασε πάρα πολύ ψηλά σε πόντους ο Ολυμπιακός, ήδη κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε μόλις 33, με συγχωρείς. Όμως ήταν τόσο καλή η αμυνά του που κράτησε τη Φενέρ Μπαχτσέ στους 24 πόντους. Η Φενέρ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είχε μια μέτρια επίθεση, δεν είχε κάποια ιδιαίτερα πάρα πολύ καλή επίθεση. Όμως το οποίο ο Ολυμπιακός δεν φάνηκε να τον δυσκολεύει ιδιαίτερα, είναι αλήθεια. Σίγουρα σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο κόσμος, αυτοί οι 13-14.000 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν σήμερα στο κλειστό του Telecom Center Athens. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε το βάθος του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, είχαν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προηγούταν με 9 πόντους που θα μπορούσαν να γίνει παραπάνω, γιατί έφτασε μέχρι και στο συν 16-17 στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να έχουν πετύχει πολλούς πόντους. Νομίζω έχει πετύχει 2 Βεζέκοφ και έναν ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άμα έλεγε κάποιος ότι πριν το μάτς ότι στο ημίχρονο ο Βεζέκοφ θα έχει βάλει 2 πόντους, ο Φουρνιέ θα έχει βάλει 1 και ο Ολυμπιακός θα είναι μπροστά με 9 πόντους, θα έλεγες κομματάκι δύσκολο πώς έγινε αυτό. Αλλά να που έγινε, η άμυνα του Ολυμπιακού, ειδικά οι παγίδες που έκανε συνεχώς στους γκάρ της Φενέρ στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο, αλλά κατά κύριο λόγο στην αρχή του αγώνα, δυσκόλεψαν πάρα πολύ την Φενέρ και πραγματικά μπορώ να θυμηθώ μόνο μία-δύο φάσεις όπου η Φενέρ έβαλε εύκολα καλάθια. Δεν την άφησε οποιαδήποτε στιγμή να βάλει ούτε ένα εύκολο καλάθι, να βρει ρυθμό. Και πέρα από τον Μπιμπέροβιτς, ο οποίος πήγε να κάνει τη ζημιά, πέτυχε 4 τρίποντα, δεν ήταν κάποιος άλλος που μπορείς να πεις ότι έβαλε προβλήματα στην άμυνα του
0: Ολυμπιακού. Ο οποίος Μπιμπέροβιτς, βέβαια, αυτή είναι η δουλειά του, έτσι, να βάζει τα τρίποντα. Είναι πολύ καλός αυτό.
1: Είναι η δουλειά του, αλλά έβαλε 4. Σήμερα είχε 4 στα 8. Θα μπορούσε που λέει λόγος σε κάποια άλλη αγώνα να μην τα έχει βάλει αυτά τα 4 και να έχει ξεφύγει ο Ολυμπιακός πολύ μεγάλη διαφορά από νωρίς. Πάντως ήταν ένα παιχνίδι που ήταν ο Ολυμπιακός κατά κράτος καλύτερος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα μέχρι και το τελευταίο υπήρχαν αυτές οι κρίσεις που λέγαμε και πριν τον αγώνα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και όπως είχαμε πει και είχε πει και ο Γιώργος Γαλίδης, και συμφωνήσαμε ότι το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστεί κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός στη δική του κρίση είναι όταν 20 πόντοι έγιναν 7. Το διαχειρίστηκε. Ο Μπαρτζόκας δεν άλλαξε την πεντάδα του, όπου πολλοί προπονητές ίσως να έκαναν αυτό ή να έπαιρνε κάποιο διαστικό time out. Κράτησε την πεντάδα του. Η διαφορά κατευθείαν από τους 7 ξαναπήγε στους 12 και ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε από εκεί και πέρα σε κανένα άλλο σημείο του αγώνα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος με τον οποίο μοιράστηκαν τα λεπτά στους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς είναι διαφορετικό, καταλαβαίνουμε, να έχουν παίξει κάποιοι παίχτες, 5-6-7 παίχτες πάνω από 30 λεπτά, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι, το επόμενο τελικός είναι σε 48 ώρες περίπου από τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Και εντελώς διαφορετικό τώρα που έχουν παίξει μόλις 2 παίχτες 27 λεπτά, 27 λεπτά έπαιξε ο Μιλουτίνοφ, 26 ο Γουόκαπ, και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν παίξει γύρω στα 20 και κάτω από αυτά. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι θα το δούμε και την Κυριακή. Και επίσης,
0: Θέμη, θέλεις να ακούσεις τι λέει ο Άλεκ Πίτερς, να μας κάνεις και ένα σχόλιο μετά για την εμφάνισή του?
1: Για τον Άλεκ Πίτερς θα έλεγα μέσα τώρα, οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: fans, and I just wish that wish I knew where my family was sitting. I think it's kind of crazy that we can't get better tickets for my family, but you know, I hope that they're happy watching that game today, and I hope everybody shows back on Sunday for a championship game.
1: Do you have more arrows for the final?
0: More what?
1: Arrows. Your arrows.
0: Arrows?
2: Yeah.
0: Oh. I mean, hopefully. I believe every shot I put up is going in, and fortunately that happened tonight, and yeah, why not keep it going for Sunday?
1: Thank you very much. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε πει από τα αποδυτήρια πόσο σημαντικό είναι και πόσο συγκεντρωμένοι πρέπει. Ήταν ένα μεγάλο κλειδί, ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν και το ξέραμε και τα δώσαμε όλα. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Προσπάθησα να βρω εισιτήρια για την οικογένειά μου, αλλά κατάλαβα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρω τα εισιτήρια που έψαχνα. Όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού προσπαθούσε να βρει ένα εισιτήριο για να δημιουργηθεί αυτή η καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ακόμα έχουμε ένα παιχνίδι. Έχω και άλλα βέλη στη φαρέτρα μου και όλοι μαζί προσπαθήσουμε για το επόμενο μάτς να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το κατακτήσουμε. Το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε στην ενέργεια. Ήμασταν εκεί και είχαμε αυτό που χρειαζόμασταν για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο τελικό. Αλλά υπάρχει και ο τελικός.
3: Λοιπόν, άκουσες Θέμη, έτσι. Θέμης Παλιούρας είναι στη γραμμή.

Λοιπόν, θα έχουμε πάλι τον Θέμη στην γραμμή μας σε λίγο για να μας πει για την τρομερή εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς. Τον ακούσατε τον Άλεκ Πίτερς. Μάλιστα, ανέφερε ότι κατάλαβε σήμερα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρει στήρια για την οικογένειά του, διότι ο κόσμος του Ολυμπιακού κατέκλυσε το τη Σέντερ στο Μαρούσι.

0: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Θέμη. Έλα, Θέμη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω για τον Άλεξ Πίτερς.
0: Να πεις.
1: Ο Πίτερς ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παίκτης ο οποίος βρίσκεται στη σκιά ενός σούπερστάρ όπως είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που αναδείχθηκε MVP φέτος στην EuroLeague. Να βγαίνει μπροστά σε αυτές τις μεγάλες στιγμές και σε περίπου 15 λεπτά αγώνα να βάζει 17 πόντους όντας άχαστος με 7 στα 7 εύστοχα σουτ. Είναι πραγματικά στο σημείο ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο, πολύ πιο σπάνιο από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Και όταν ένας παίκτης όπως είναι ο Πίτερς, που είναι ένας παίκτης σουτέρ, χρειάζεται ρυθμό, είναι γνωστό αυτό, ο Πίτερς κακά τα ψέματα δεν τον έχει. Γιατί δεν παίζει τόσα λεπτά όσα δικαιούται, όχι με βάση, με βάση την αξία του. Γιατί υπάρχει μπροστά του, όπως είπαμε και πριν, ο Σάσα Βεζένκοφ. Βγήκε λοιπόν μπροστά στο παιχνίδι, είναι ο MVP μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπου άνοιξε τη διαφορά από νωρίς με δικά του προσωπικά στους 11 βόλτες στους πρώτους 15 του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι οι δύο MVP της σημερινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού. Όπως επίσης εξαιρετικός ήταν και ο Μιλουτίνοφ, που έπαιξε και τον περισσότερο χρόνο. Καθώς μπορεί να μην έβαλε τόσο πολλούς πόντους έξω στο σύνολο, όμως έχει μαζέψει 13 rebound και έχει πάρει σχεδόν όλες τις μονομαχίες που έχει δώσει, παίζοντας μάλιστα και άμυνα.
0: Αυτά, Δημήτρη. Για το κοτσάρισμα του Μπαρτζόκα έχεις να πεις κάτι?
1: Αυτό που ανέφερα και πριν, ο τρόπος που διαχειρίστηκε την κακή περίοδο του Ολυμπιακού μέσα στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς ήταν ένα σημείο που η Φενέρ κατεβαίνει στους 7 και μπορεί κάλλιστα να πάρει τη ψυχολογία εκείνη την ώρα η τουρκική ομάδα, όταν επιστρέψει στους 20 και πάει στους 7 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάνοντας μάλιστα ένα 8-0 με το που ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Και φυσικά το θα πω εγώ, το έδειξε μέσα στο γήπεδο, το πόσο έτοιμος ήταν ο Ολυμπιακός, γιατί ένας προπονητής δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς στα 40 λεπτά του αγώνα, είναι και το πώς προετοιμάζει μια ομάδα. Έχει μάλιστα να προετοιμάσει και την ομάδα σου 3 εβδομάδες. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, γιατί πρέπει να μην τους έχεις ούτε πολύ χαλαρούς, αλλά θα πρέπει ούτε να τους δημιουργήσεις κάποια τόσο μεγάλη πίεση. Γιατί όταν υπάρχει τόσος κόσμος στις κερκίδες, καταλαβαίνουμε πως το είχες πει και εσύ νωρίτερα, Μπομπή, πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Είτε ο ένας είναι, όπως είδαμε σήμερα, να σε ανεβάσει ακόμη περισσότερο.

0: να πάρεις όφηση και να σε βοηθήσει μέσα στο παρκέ. Όμως ο άλλος τρόπος, ο οποίος δεν είδαμε σήμερα σε κανένα σημείο του αγώνα, από τον κόσμο τουλάχιστον, είναι η πίεση η οποία μπορεί να σου βάλει αυτό το πρέπει, το οποίο πολλές φορές δεν λειτουργεί υπέρ σου και δεν σε βοηθάει στον αγώνα.
1: Ωραία, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ξέρω εγώ και θα πρέπει να το αποκαλύψω τώρα ότι έχεις 4 εισιτήρια. Γελάω.
0: Δεν έχω κανένα.
1: Δεν έχεις.
0: Δεν έχω κανένα εισιτήριο.
1: Εξακολουθείς δηλαδή και τα κρύβεις, έτσι. Θα τα δώσεις εκεί που νομίζεις εσύ. Μάλιστα, εντάξει, Θέμη μου, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αστειεύομαι, μην αρχίσουν και στα τηλέφωνα, έτσι. Αστειεύομαι, έτσι. Μην. Λέω, μην σε αρχίσουν και στα τηλέφωνα, λέω. Αστειεύομαι να το αποσαφηνήσω.
0: Τώρα το λέω λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, σε ένα μισή λεπτάκι θα πάμε σε break, σε διαφημιστικό break. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με σχόλια και βεβαίως εν αναμονή του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ, του Ισπανικού εμφυλίου. Σας έχω αφήσει και τη μουσική έτσι να χαλαρώσετε από την ένταση του πρώτου μεγάλου αγώνα και της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρ. Εγώ να πω τους σκόρερ του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ ο Αλεκ Πίτερς με 17 πόντους, δεύτερος ο Σάσα Βεζένκοφ με 16. Να πούμε και rebound και assist. Λοιπόν, Πίτερς 17 πόντους, 2 rebound, 1 assist σε 18 λεπτά περίπου συμμετοχής. Ο Βεζένκοφ 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist σε 22 λεπτά συμμετοχής, στο περίπου 22 και 10 τέλος πάντων. Ο Ντόρσεϊ 15 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 18 και 26 λεπτά συμμετοχής. Ο Φουρνιέ 10 πόντους, 4 rebound, 4 assist σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Γουόρτ 10 πόντους, 3 rebound, 2 assist σε 15 λεπτά συμμετοχής. Ο Μιλουτίνοφ 6 πόντοι, 1 rebound, 1 assist σε 18 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζόνς 2 πόντους, 2 rebound, καμία assist. Ο Γόκαπ 2 πόντους, 5 rebound, 5 assist. Και ο Μακίσικ με μία ελεύθερη βολή, 1 πόντο σε 4 λεπτά και 27 λεπτά συμμετοχής, είχε και μία assist. Πάμε σε break.
1: 943 Intervention Sports. Στο το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Intervention Sports.

9.43 η Ντερ Βέτεν Sports, εν αναμονή του δεύτερου ημιτελικού του Final Four μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ. 8.39 πρώτα λεπτά, σε 15 περίπου λεπτά θα συνδεθούμε εκ νέου με το T-Center για την μετάδοση από τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη και του δεύτερου ημιτελικού, ο οποίος νικητής του δεύτερου ημιτελικού θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του φετινού Final Four την Κυριακή στις 9.

Λοιπόν, έχουμε εξάλλους πανηγυρισμούς στο Πειραιά για την πρόκληση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Telecom Center της Αθήνας παρακολούθησαν τον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρ σε διάφορα σημεία του Πειραιά που είχαν στηθεί έτσι οθόνες από τα κατατόπους εκεί καφέ της περιοχής. Με τη λήξη του αγώνα και την οριστικοποίηση εννοείται της παρουσίας των πειραιωτών στον τελικό της Κυριακής, οι φίλοι των Ερυθρολεύκων έστησαν ένα

πάρτι, ένα μεγάλο πάρτι στο λιμάνι. Έτσι από τα βιντεάκια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα, αυτοκίνητα με ανθρώπους να πανηγυρίζουν, γέμισαν τους δρόμους. Μια μεγάλη στιγμή οπωσδήποτε για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, η οποία θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη εφόσον κατακτήσει την φετινή EuroLeague.

Θα σας περιγράψω κάποια βιντεάκια που παρακολουθώ αυτή την ώρα και από το T-Center αλλά και από τους δρόμους του Πειραιά. Από το T-Center έχουν βγει κάποια βιντεάκια με τους προέδρους του Ολυμπιακού, του κυρίου Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίοι πανηγύριζαν μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους και την νέα παρουσία στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Τα αφεντικά των Ερυθρόλευκων έγιναν ένα μετά το τέλος του αγώνα με την Ξέδρα, χειροκροτήματα, συνθήματα, γέλια, χαμόγελα και τον κόσμο οπωσδήποτε να αποθεώνει τους προέδρους και την ομάδα φυσικά.

Λοιπόν, συγχαρητήρια επιστολή από την ΠΑΕ στην ΚΑΕ. Η ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο θρύλος με τον τελικό της EuroLeague. Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, ο κύριος Καραπαπάς, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρακολούθησαν από σουίτα του τη Σέντερ την αναμέτρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ μετά το τέλος του αγώνα. Νομίζω πως έχουμε περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια για να ξέρουμε πότε να χαρούμε, πότε και πότε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αξίζει να χαρούμε για το τι κάναμε στον ημιτελικό, αλλά μέχρι εκεί έχουμε 48 ώρες μπροστά μας για να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για να φτάσουμε σε αυτό που παλεύουμε για 10 μήνες. Πραγματικά πολύ σοβαρές οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

Λοιπόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λέει ότι είχαμε την αυτοπεποίθηση, τη θέληση να κερδίσουμε ό,τι και να συμβεί, και μας οδήγησε στο παιχνίδι. Παίξαμε καλή άμυνα, ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο και αντιδράσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Για τον coach, τον Μπαρτζόκα, είπε ότι, μάλλον ερωτώμενος αν είναι πιο ήρεμος, λέει δεν ξέρω πώς μένεις ήρεμος. Ξέρεις το πάθος και την αγάπη για το άθλημα, βγαίνει στο παιχνίδι. Ελπίζω να το βρίσκει λιγότερο δύσκολο να κοιμηθεί. Ο Κάρι Τζόζεφ λέει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Για το γεγονός ότι δεν πανηγύριζε, ρωτήθη από συνάδελφο, από δημοσιογράφο, λέει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει, γιατί να πανηγύρισω. Για το αν παρακολουθήσει και τον άλλο ημιτελικό, λέει θα πάω να ξεκουραστώ λίγο, αλλά μάλλον θα το δω.

Στο σημερινό αγώνα, λέει, ήταν λίγο απ' όλα. Λίγο η άμυνα, λίγο η επίθεση. Ήταν μια καλή ομαδική προσπάθεια. Η νοοτροπία παραμένει η ίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε άλλη μια νίκη να πάρουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θα το πάρουμε φάση-φάση και θα δούμε πού θα βγάλει. Για το αν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία, λέει, δεν είναι κάποιο μυστικό. Μόνο δουλειά, λέει ο Ιβάν Φουρνιέ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και άλλο ένα σχόλιο από την Λένα Καραλίκ. Λένα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη, ξανά.
0: Ξανά. Θα πούμε πολλές φορές καλησπέρα σήμερα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι ευχάριστες οι καλησπέρες μας, τουλάχιστον.
1: Ναι, μεταξύ μας τουλάχιστον είναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι είδες?
1: Ότι τελικά αυτό που περιμέναμε να κάνει η Φενέρ δεν το έκανε. Δηλαδή, περιμέναμε για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Περιμέναμε να βγάλει μια αντίδραση. Περιμέναμε να δούμε τη Φενέρ καταφάσει να παίζει στο ματς και να προβάλλει και λίγο περισσότερη αντίσταση. Γιατί ήταν μια εικόνα που φαντάζομαι ότι δύσκολα κάποιος θα περίμενε ότι ο πρώτος ημιτελικός θα εξελισσόταν έτσι. Ναι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, πολύ νευρικά. Με μεγάλη δυσκολία στο να πετύχουν ένα καλάθι. Ο Ολυμπιακός βρήκε τους τρόπους του. Θεωρώ ότι είχε τον παράγοντα χ που αυτός ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Γιατί ήταν αυτός που έδωσε ό,τι θέλει η Ερυθρόλευκη τη στιγμή που ο Σάσα Βεζέντος ήταν εγκλωβισμένο. Από ένα σημείο και έπειτα όμως, όσο εξελισσόταν το παιχνίδι, όσο η Φενέρ ήταν άστοχη, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχη, ο Ολυμπιακός αποκτούσε σιγά σιγά και ψυχολογία, έβρισκε τις λύσεις και έκανε αυτό που έπρεπε, διατήρησε τις στιγμές που η Φενέ προσπαθούσε να βγάλει την όποια αντίδραση μπορούσε. Ο Ολυμπιακός είχε και τους τρόπους να ξαναφτάσει το καλάθι, να διατηρήσει την διαφορά και την κυριαρχία του και έφτασε και σε μια εύκολη τελικά επικράτηση. Ειλικρινά να σου πω, δεν περίμενα ότι θα ήταν
0: τόσο εύκολη.
1: Απροετοίμαστη ψυχολογικά ίσως περισσότερο η Φενέρ, γιατί δεν μπορώ να πω αγωνιστικά. Δεν ήταν έτοιμη καθόλου για αυτό τον ημιτελικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή κάνανε καλάθια τα οποία δεν δικαιολογούνται και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν συμβαίνει, έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω ότι και αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο προπονημένος είσαι ή αν είσαι προετοιμασμένος τακτικά. Είναι περισσότερο αν είσαι συναισθηματικά έτοιμος, ψυχολογικά έτοιμος για να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτό το παιχνίδι και να μπεις με τη λογική ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα σου έξω το μάτς προκειμένου να το κερδίσει η ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Οπότε, τώρα μένει να δούμε ποιο θα είναι ο αντιπαλός του την Κυριακή το βράδυ. Το μεγάλο στόχο που έχει να φτάσει στην κατάξυση του τσεκίου.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα Δημήτρη μου, λέει, και χαιρετισμού στη Λένα. Μας λέει ο Γρηγόρης από την Λάρνακα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η αξία βρίσκεται στον τελικό. Ρώτα τη Λένα εάν το κλειδί ήταν η άμυνα. Νομίζω ότι ναι.
1: Η άμυνα και ο Άλεκ Πίτερς, εγώ θα επιμείνω.
0: Και ο Πίτερς, σωστά. Πολύ σωστά.
1: Γιατί έβαλε τα καλάθια που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός όταν χρειαζόταν, προκειμένου να μην μείνει πίσω στο σκορ ή να, όταν ήταν εμπλωτισμένος ο Σάσα Βεζέντος, να έδωσε τον αέρα που χρειαζόταν η ομάδα του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε 6-7 λεπτά.

Να σας μεταφέρω, να σας θυμίσω τι είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά στο σημερινό μάτς. Δεν δώσαμε εύκολα καλάθια μέσα από τη ρακέτα και αναγκάσαμε τη Φενέρ να πάρει σουτ απ' έξω. Και ξεκίνησαν με αρκετά airball. Ήμασταν πολύ συμπαγής αμυντικά και επιθετικά. Όταν σταματήσαμε, μεταφέρουμε σωστά την μπάλα από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Δεν μπορείς να πεις ποτέ στο μπάσκετ ότι τέλειο. Κάναμε αυτό που χρειαζόταν για να πάρουμε το μάτς. Με την πίεση που έχει ο Ολυμπιακός στην ίδια μας την ομάδα, η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική και μας βοήθησε πολύ. Έχουμε 40 λεπτά για να πάρουμε εμείς αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει. Πρέπει να είμαστε το ίδιο προσιλωμένοι, το ίδιο συμπαγείς. Πρέπει να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας και να μην παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας.

Από την άλλη πλευρά ο ηττημένος ο Σάρουνας Γιασικεβίτσιου, συγχαρητήρια στον Μπαρτζόκα και στον Ολυμπιακό, είπε. Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα απόψε. Δυστυχώς είχαμε full roster και κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στην σεζόν. Με πονάει να βλέπω να παίζουμε έτσι. Οι αριθμοί στο ξεκίνημα των περιόδων είναι τραγικοί. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε στον αγώνα δεν τα καταφέρναμε, κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας την έπαιρναν. Κακό απόγευμα για μας και δυστυχώς έγινε στην μεγάλη σκηνή. Κάθε φορά που σουτάρεις τόσο γρήγορα όσο σουτάραμε εμείς, λες ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ. Συνέχισε ο Σάρας ότι ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που περιμέναμε να κάνει. Εμείς παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και να κλείσουμε τη σεζόν δυνατά. Για τον κόσμο διαβάζω τις εφημερίδες, συνέχισε ο Σάρας, ότι και τα social media, αλλά μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Φενέρ δεν κατάφερα να μπουν στον γήπεδο, ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Νιώθω άσχημα για εκείνους, το συζητούσαμε πριν από το μάτς. Περίμεναν έξω από το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή. Τελειώνοντας λοιπόν άφησε χμές και για την διοργάνωση ο Σάρας Γιασικεβίτσιος μέσα στην ανέφερε και αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθεί ότι πολλοί οπαδοί της Φενέρ δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο ενώ είχαν εισιτήρια.

0: Λοιπόν, πάμε εκ νέου στο T-Center. Ο Γιώργος Κογκαλίδης μας περιμένει για τον αγώνα Βαλένθια Ρεάλ. Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Λένα λοιπόν.
1: Κάναμε τρίπλα.
0: Και έκανες τρίπλα εκεί με τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι καλά, είναι εντάξει.

0: κάνει, γιατί να μην είναι καλά.
1: Δεν ξέρω, επειδή κάτι λέγαμε πριν την έναρξη του αγώνα, τώρα δεν θέλω να τα πω. Ήταν μια φίλη μου εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω όλα καλά, έτσι.
0: Όχι, αντέχει, δεν ακολούθησε τη φίλη. Δηλώνει επαγγελματία, έχει παραμείνει στη θέση του.
1: Μάλιστα, μπράβο Λένα, μπράβο.
0: Και θα είναι εδώ και για το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα το μοιραστούμε.
1: Συγχαρητήρια για τη στάση σου καταρχάς.
0: Εγώ Δημήτρη μου έχω πει κατ' επανάληψη και στις εκπομπές και με κάθε ευκαιρία ότι εάν υπάρξει κάποια που θα κάνει πολύ καλή προσφορά
1: τον δίνουμε.
0: Τον δίνουμε πολύ μεγάλη χαρά. Τον τυλίγω
1: και όλα. Του βάζεις και κορδελάκι από πάνω, του βάζεις και κορδελάκι, έτσι.
0: Τα πάντα όλα, Και πρίκα του δίνω προκειμένου να φύγει.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ακούει.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς τα λέω και μπροστά.
1: Ναι, είναι γνωστό πρόβλημα. Αυτό, είναι γνωστό. Τα έχω ακούσει,
0: Έτσι.
1: Έγινε, λοιπόν,
0: είμαστε εδώ, ξεκινάμε σε 3 και 29, θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Βαλένθια και τη Ρεάλ. Η Βαλένθια είναι τυπικά γηπεδούχος, είναι η παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή. Και οφείλω να ομολογήσω, ναι, αποδοκιμάστηκε εντόνως από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Σέρχιο Γιούλ. Οφείλω να ομολογήσω ότι το γήπεδο παραμένει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γεμάτο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν επιλέξει να παραμείνουν στις θέσεις τους. Η πλειοψηφία, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα και στους τηλεοπτικούς δέκτες τι φαίνεται, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν παραμείνει όλοι εδώ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δεν φαίνονται κενά καρεκλάκια, Λένα, άρα ναι, η συντριπτική πλειοψηφία, ναι.
0: Έτσι, μέσα στο γήπεδο μπορεί κανείς να παρατηρήσει και άδειες θέσεις. Ίσως οι άνθρωποι να έχουν βγει για λίγο έξω, να ξεπιαστούν, ξέρεις, να πάρουν μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Κάπου αχνοφαίνονται έτσι και λίγοι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι φυσικά και έχουν φύγει στην πλειοψηφία τους, έτσι κι αλλιώς. Ήταν λίγοι, τώρα είναι ακόμα λιγότεροι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Σε ακούω εξαιρετικά, μια χαρά.
0: Ωραία, υπέροχα. Ναι, όχι, το είπα λάθος. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Ρεάλ, είδες.
1: Ναι, άρα έχουμε Ρεάλ Βαλένθια, έτσι.
0: Ρεάλ Βαλένθια, ναι.
1: Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται η παρουσίαση τώρα των δύο ομάδων.
0: Βαλένθια Ρεάλ. Έχουν λίγο ένα περίεργο σύστημα. Παρουσίασαν τη Ρεάλ δεύτερη. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί το κάνανε έτσι. Συνήθως δεύτερος παρουσιάζεται ο γηπεδούχος.
1: Ναι. Σωστά.
0: Είδες, γι' αυτό με μπερδέψανε. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε 2 και 22. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και όλες αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει. Κάποιοι ίσως φωνάζουν και κάπου στα ψηλά, φαντάσου, έτσι όπως βλέπετε από το τηλεοπτικό της Βαλένθια, εκεί όπου συνήθως είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού, ψηλά πάνω, είναι οι φίλαθλοι της Βαλένθια και αυτή τη στιγμή φωνάζουν και αυτοί με τη σειρά τους για να ενθαρρύνουν την ομάδα τους.
1: Πάνω κάτω πόσοι μπορεί να είναι, Έλενα, μου μπορείς έτσι να εκτιμήσεις?
0: Οι φιλάθλοι της Βαλένθια.
1: Της Βαλένθια και της Ρεάλ, αν αχνοφαίνονται πουθενά της Ρεάλ.
0: Της Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν βλέπω και πουθενά. Ναι, δηλαδή τώρα προσπαθώ να γυρίσω. Υποτίθεται ότι θα ήταν γύρω στα 350 άτομα.
1: Ναι, όντως.
0: Αυτή τη στιγμή αναζητούνται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αναζητούνται οι άνθρωποι. Δεν τους βλέπω, να σου πω την αλήθεια, κάπου. Και συνήθως, εντάξει. Ξέρουμε το ότι κάπου κάποιοι λίγοι με τα διακριτικά χρώματα της Ρεάλ συνήθως υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή πουθενά δεν βλέπω κάποιους. Αντίθετα είναι, σου λέω, ο κύριος Όγκος είναι πάνω στα ψηλά του αυτή της Βαλένθια και σε κάποια έτσι άλλα σημεία γύρω-γύρω στο γήπεδο υπάρχουν κάποιοι λίγοι επίσης φίλαθλοι της Βαλένθια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το τζάμπολ. Τελευταίες οδηγίες. Με ακούς, Δημήτρη?
1: Σε ακούω πολύ καλά, Λένα. Έχεις τις αρχικές πεντάδες?
0: Αυτό θέλω και εγώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, η Βαλένθια θα ξεκινήσει με Μοντέρο, με Rivers. Προσπαθώ να δω, ξέρεις, γιατί είναι και το γύρας που έρχεται και δεν βοηθάει.
1: Είναι μωρέ, εντάξει, είναι πολλά πράγματα τώρα, δεν είναι μόνο. Ο γύρας δεν υπάρχει σε σένα, μην λες τέτοια τώρα. Τι να πούμε εμείς, τι να πούμε εμείς, Λένα μου, άστο το.
0: Υπάρχουν και όλα.
1: Σόπα μωρέ, λες τέτοια.
0: Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάει με Μοντέρο, με Μπατιό, με... Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, γιατί δεν βοηθάει και ο κόσμος που πηγαίνω έρχεται. Λοιπόν, είπαμε, Μπατιό, Τέιλορ, Rivers, Μπραντίγια και ο Μοντέρο. Είναι η πεντάδα της Βαλένθια. Πάμε στη Ρεάλ, η οποία επέλεξε ο Σέρχης Καριόλο να ξεκινήσει του Σαμπάλντε, Καμπάτσο, ο Κέκε και η Χεζόνια. Με ψηλό τον Καρούμπα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές, διότι έχει τραυματίες και ο Ταβάρες αυτός. Οπότε δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Μάριο Χεζόνια να έχει κερδίσει φάουλ και να είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. 1-0 προηγείται στο σκορ η Βαλένθια, 9 και 27 απομένουν για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνι έχασε την πρώτη βολή. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση και αν υπάρχει ίδια νευρικότητα τουλάχιστον στο ξεκίνημα έτσι όπως ήταν το πρώτο μάτς. Έτσι. Ο Χεζόνια για παράδειγμα έχασε και τη δεύτερη. 0 στις 2 λοιπόν για τον Μάριο Χεζόνια. Ο Μοντέρο κατεβάζει για τη Βαλένθια, τον Μαρκάριο Καμπάτσο και φεύγει με μια προσποίηση αλλά χάνει το καλάθι. Ναι, αστοχία και από εδώ. Ο Μπραντίγια πήρε ένα τρίποντο για την Βαλένθια. Αστόχησε. Ο Καμπάτσο κατεβάζει για τη Ρεάλ με τη σειρά του ένα σου τριών πόντων. Άστοχο επίσης. Μπραντίγια στο rebound. Κατεβάζει την μπάλα. Προσποίηση τον Μαριό. Και τελικά είναι εύστοχος. 3-0 προηγείται η Βαλένθια της Ρεάλ. 8 και 46. Καμπάτσο και πάλι για τη Ρεάλ, κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Χεζόνια, που τον μαρκάρει ο Μπαντιό. Και τρεις πόντους, τρίποντο για τον, από τον Αμπάλντε για την Ρεάλ, προσπάθησε να απαντήσει αμέσως ο Μπαντιό, αλλά αστόχησε. Ο Κέικε στην μπάλα δίνει για τον Καμπάτσο. Χεζόνια ο τριών πόντων και αυτός εύστοχος. Άμεση η αντίδραση της Ρεάλ, 2-6 το σκορ. Ο Πραντίγια μαρκάρεται από το Χεζόνια, άστοχος, ξαναπήρε ο ίδιος το rebound. Ο Τέιλορ επιχείρησε ένα σου τριών πόντων, άστοχος και εκείνος, ο Κέκε κατεβάζει. Τον μαρκάρει ο Πραντίγια, έδωσε στον Χεζόνια. Έχει απέναντί του τον Μπατιό και ο Χεζόνια κέρδισε ένα ακόμα φάουλ. Πάμε σε αλλαγή, ο Μπαντιό πήγε στον πάγκο και ο Τέιλορ πήρε τη θέση του. Ο Τόμσον, συγγνώμη, πήρε τη θέση του. Αυτή τη στιγμή η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών περνάει από μπροστά μας, πάει και αυτή να πάρει τη δική της θέση. Παρακολούθησε και την πρώτη αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν αυτά σας τα είπε ο Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Όχι, όχι, όχι, Λένα μου, και καλά που είσαι εσύ. Και, ναι, αυτά, είναι δυνατό.
0: Ο Μάριο Χεζόνια ευστόχησε σε ένα ακόμα καλάθι. 2-8 το σκορ για τους Μαδριλένους. Ναι, είναι και η πρέσβηση της Αμερικής εδώ. Και ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Νίκος Οικονομόπουλος για τους φαν του Λαϊκού Τραγουδιού.
1: Καλά, τον Νίκο Οικονομόπουλο δεν περίμενα να μας το πει, γιατί την άλλη φορά δεν τον ήξερε.
0: Δεν
1: αλλά
0: τον ήξερε, ακριβώς.
1: Την πρέσβυρα της περίμενα να μας το πει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, ο Τέιλορ σκοράρει για τη Βαλένθια, 4-8

0: Γίνεται το παιχνίδι 6:54 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Καμπάτσο δίνει στον Αμπάλντε, ξανά Καμπάτσο. Παίρνει το σκρίν από τον Γκαρούμπα. Αμπάλντε. Κάνει την προσποίηση, μπαίνει μέσα για το lay-up. 2 πόντους και για τον Αμπάλντε. 4-10 το σκορ. Ο Μοντέρο. Τέιλορ. Ο Τέιλορ καλάθι. 6-10 για την Βαλένθια που μειώνει, μένει στο παιχνίδι. Παρατηρείς και εσύ ότι αυτή η αναμέτρηση έχει ξεκινήσει με εντελώς διαφορετικό ρυθμό.
1: Σωστά, θα το έλεγα και εγώ μόλις, θα το έλεγα και εγώ τώρα. Ναι, καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ναι.
0: Καμία σχέση εντελώς. Αυτοί βρίσκουν τρόπο για να φτάσουν στο καλάθι. Και μάλιστα η Ρεάλ με άνεση 6-13 με τρίποντο από τον Μάριο Χεζόνια. Χεζόνια κατεβάζει τώρα πάλι την μπάλα. Καμπάτσο σε σου 3 πόντων. Από απόσταση τουλάχιστον φάνηκε από εδώ. Άστοχος. Πήρε ο Τόμψον το rebound. Κατεβάζει αυτός με τον Οκέκη απέναντί του. Δίνει στον Μπραντίγια. Ο Τέιλορ την μπάλα. Ξανά Τόμψον. Και ο Ρίβερς βάζει ένα καλάθι. 8-13, 5-27. Και αν λωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ξανά Καμπάτσο για τη Ρεάλ. Αυτός οργανώνει την επίθεση των Μαδριλένων. Με τον Τόμψον να είναι απέναντί του. Στον Χεζόνια. Με αντίπαλο τον Τέιλορ. Ο Χεζόνια προσπάθησε να τον αποφύγει. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν εύστοχη η τελική του προσπάθεια. Ο Μοντέρο, Τέιλορ. Κερδίζει φάουλ από τον Αμπάλντε. Και πάμε σε τηλεοπτικό time out. Οπότε.
1: Ναι, το μικρόφωνο στο στούντιο και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πάλι. Ναι, έτσι.

Τα πανηγύρια στον Πειραιά, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζονται και ενδεχομένως μεγαλύτερα και προσδοκία των φίλων του Ολυμπιακού να γίνουν την Κυριακή το βράδυ. Τα βιντεάκια κατά ρηπάς ανεβαίνουν στα social. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στον τελικό. Κυριακή στις 9 το απόγευμα, στις 9 το βράδυ μάλλον, δεν είναι απόγευμα, 9 το βράδυ λοιπόν, Ολυμπιακός με την νικήτρια του αγώνα, αυτού του αγώνα που γίνεται τώρα στο T-Center μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ.

0: Και μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα. Τέλος ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Θα τα πούμε αυτά όμως αργότερα. Πάμε πάλι στο T-Center. Λένα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο βαριά μετά το time out. Η Real θα είναι με Καμπάτσο, Αμπάλντε, Χεζόνια, τον Ντεκ και τον Λάιλ του Γκαρούμπα. Η Βαλένθια. Μπράβο. Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 10-13 με τον Σακό, ο οποίος πήρε θέση στην πεντάδα της Βαλένθια να σκοράρει. Ο Κι είναι επίσης. Ο Ντελαρέα και ο Τέιλορ. Μαζί με τον Τόμσον είναι η πεντάδα της Βαλένθια μετά τη διακόπη. Ο Τόμσον χρεώνεται με φάουλ, το κερδίζει ο Καμπάτσο. Δεν είναι για πολλές. 2-1 είναι, 3-1 είναι τα φάουλ. Αυτό ήταν το τρίτο για τη Βαλένθια. Στα επόμενα δύο φυσικά θα κερδίσει το πλεονέκτημα η Ρεάλ, η οποία έχει κάνει μόλις ένα. Καμπάτσο.

0: Λάθος. Από τη Βαλένθια ο Ντελαρέ θα επαναφέρει την μπάλα. Έδωσε στον Τέιλορ ξανά Ντελαρέ. Αυτός οργανώνει την επίθεση της Βαλένθια. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Κι. Τρίποντο 13-13 το σκορ στα 4 και 13 πριν από το τέλος. Ο Αμπάλντε κατεβάζει για τη Ρεάλ. Δίνει στον Καμπάτσο. Ο Λάιλς προσπαθεί να τον σκρινάρει εκεί. Πήρε και την προσπάθεια. Αστόχησε. Ο Σακό το rebound. Έδωσε στον Τελαρέα. Ο Τέιλορ. Πολύ ωραίο καλάθι. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Μπροστά στον Λάιλς. 15-13. Ο Ντεκ σε μια ατομική ενέργεια αυτός. 15-15. Εντελώς διαφορετικό μάτς.
1: Ωραίο μπάσκετ δεν είναι, ναι. Αυτό θα σου έλεγα. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Στο ρυθμό που αγαπούν οι Ισπανοί. Για έτσι κι αλλιώς, για δύο ισπανικές ομάδες μιλάμε. Ξέρουν πολύ καλύτερα αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και εδώ πέρα μιλάνε κυρίως οι επιθέσεις και λιγότερο οι άμυνες. Σε σχέση με το πρώτο ημιτελικό που είδαμε. Κερδισμένο φάουλ για την Βαλένθια. Χεζόνια και Αμπάλντε έχουν κάνει τα δύο φάουλ για τη Ρεάλ. Ενώ για την Βαλένθια έχει δύο ο Μπαντιό και ένα ο Τόμσον. Το έχει πάρει προσωπικά ο Τέιλορ, σκοράρει ξανά 17-15 το σκορ. Ο Μαλεντών που μπήκε στο παιχνίδι, κατέβασε, οργάνωσε επίθεση, έχει κάνει αλλαγές ο Σέρχης Καριόλο. Με Μαλεντών, Φελίθ, πώς θέλεις να τον λέμε, Φελίθ ή Φελίθ.
1: Φελίθ, ισπανικά, Φελίθ.
0: Γιατί είμαστε από τα βάθη της Ισπανίας άλλωστε. Λοιπόν, και ο Μάριο Χεζόνια τώρα έκατσε να πάρει κάποιες ανάσες. Δεν είχε βγει καθόλου από την έναρξη έτσι κι αλλιώς του δεκαλέπτου. Και μπήκε στη θέση του ο Γκαρούμπα. Ο Ντεκ πήρε το rebound, σκόραρε. Ο Ντελαρέα κατεβάζει την μπάλα, οργανώνει, δίνει στο Σακό, ξανά Ντελαρέα. Πολύ ωραία κίνηση, έδωσε έτοιμο καλάθι στο Σακό. Τελικά αυτός ευστόχησε, παρότι φάνηκε για λίγο να χάνει την ισορροπία του. 19-17 το σκορ, 2 και 33 πριν το τέλος. Ο Μαλεντών κατεβάζει για την Ρεάλ. Απέναντί του είναι ο Κι. Ο Λάιλς με τον Τόμσον. Ο Σακό βγαίνει για βοήθεια. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ντεκ. Το πρώτο φάουλ του Τέιλορ είναι αυτό. Και ο Ντεκ θα πάει στη γραμμή των βολών. 19-17 θυμίζουμε το σκορ. Το τέταρτο ομαδικό αυτό για την Βαλένθια. Ξέρεις, δεν μπορούμε να πούμε εδώ και για την ισπανική ομάδα, γιατί θα είναι και οι δύο ισπανικές, οπότε...
1: Ναι, εκεί έχουμε ένα θέμα.
0: Θεματάκι. Θα λέμε για τους Πορτογάλοι.
1: Για τους Πορτογάλοι, ναι, πολύ ωραία, σωστά.
0: Προσπαθούμε να αποφεύγουμε και τις επαραλήψεις. Ο Ντεκ εύστοχος στην πρώτη βολή. 19-18. Ο Κοστέλο μπήκε στην πεντάδα της Βαλένθια. Και ο Μουρ επίσης. Οι δύο προπονητές είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν. Ο Ντεκ εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 19-19 το σκορ. Οι δύο προπονητές είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να κάνουν και διαχείριση έτσι ώστε να μην εξαντληθούν και οι παίκτες τους. Ντελαρέα, πάρα πολύ ωραία. Κατέβασε, οργάνωσε και σκοράρε. 22-19 το σκορ του παιχνιδιού. Του δεύτερου ημιτελικού στο Final Four της Αθήνας. Πολύ ωραία ενέργεια. Ο Μαλεντών σκοράρει για την Real Madrid. Της ισοφαρίζ 22-21. Ο Ντελαρέα. Ο Κι. Προσποιήθηκε. Ο Λάιλς καθυστέρησε και Ο Κις σκόραρε 24-21.
1: Λένα, οι άμυνες περίπατο, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τουλάχιστον...
0: εντελώς
1: όμως.
0: Ισπανικό παιχνίδι.
1: Πραγματικά.
0: Ο Μαλεδόν με τον Ντελαρέα να τον μαρκάρει. Δίνει για τον Λάιλς. Σουτάρει για τρεις, άστοχος. Ο Κίτο rebound. Ντελαρέα ξανά. Σε ατομική ενέργεια. Εδώ το έπαιξε παιχνίδι η μπάλα. Ο Φελίθ πήρε το rebound, κατέβασε, οργάνωσε, έδωσε στο Μαλεντόν, κέρδισε φάουλ από τον Μουρ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτόν θα πρέπει να χρεωθεί. Ναι, στον Μουρ χρεώνεται το φάουλ. Και ο Μοντέρο ξαναπαίρνει θέση στην πεντάδα. Ο Ντελαρέα αποχωρεί ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 24-21 για τους Πορτοκαλί. Και ο Μαλεντόν στη γραμμή των βολών. Αυτό δεν ήταν καν το... Πόσο ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρονου δεκαλέπτου στο πρώτο μάτς, Δημήτρη? 18-12, φαντάζομαι.
1: 18-12, ναι, ακριβώς.
0: 18-12. Έτσι, καμία σχέση. Ο Μαλεντόν εύστοχο στην πρώτη βολή. 24-22. Εύστοχος και στη δεύτερη, 24-23 το σκορ. Ο Μουρ κατεβάζει για την Βαλένθια. Ο Μαλεντόν τον μαρκάρι, δίνει στο Μοντέρο με αντίπαλο τον Φελίθ. Ο Κι με αντίπαλο τον Γκαρούμπα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Τέιλορ. Κέρδισε φάουλ από τον Λάιλς, πρέπει να είναι. Η Ρεάλ ακόμα έχει είναι στα τρία φάουλ, οπότε δεν έχει κερδίσει το πλεονέκτημα η Βαλένθια. Ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Δίνει στον Κίο και έχει κάνει ζημιά, οφείλω να ομολογήσω στους Μαδριλένους. Σκόραρε 26-23. Και ο Φελίθ οργανώνει ίσως την τελευταία επίθεση για το πρώτο δεκάλεπτο της Ρεάλ. Έδωσε στο Ντεκ Μαλεντόν. Ντεκ ξανά με τον Τέιλορ. Βγάλανε στον Λάιλς, ναι, τρίποντο. Τρεις πόντι για τον Λάιλς, 26-26 το σκορ. Ο Μοντέρο οργανώνει και αυτός με τη σειρά την τελευταία επίθεση της Βαλένθια. Δίνει στον Κι. Ναι, νικάει με ευκολία θα μπορούσε κανείς, διότι δεν είχε προλάβει να πάρει και θέση για να τον μαρκάρει καλύτερα. 28-26, τελευταίο καλάθι της πρώτης περίοδου από τον Άκη, ο οποίος είναι, έχει φτάσει ήδη τους 5 πόντους. Παραπάνω κανονικά πρέπει να έχει ή όχι. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, 28-26. Το
1: 28-26.
0: Δεν ωραία. Ξέρω ποια είναι η εικόνα η δική σου.
1: Η εικόνα η δική μου είναι, τα λέει όλα το σκορ. 28-26 από τους 54, από τους 32, στους 54. Ναι, μεν, Λένα μου, πολλά καλάθια, ωραίο μπάσκετ, αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω τη δική σου οπτική, δώσε μου, ότι είναι λίγο άνευρο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Περισσότερο σαν δεν φιλικό μοιάζει. Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει ένταση από τις δύο ομάδες. Είναι κυρίως οι επιθέσεις. Οπότε όσο μπαίνουν τα καλάθια, θα μετράμε βάλεμε για να σου βάλω.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ποια στο τέλος θα βάλει τα περισσότερα. Είναι ακόμα νωρίς.
1: Ναι, δεν μπορείς
0: να πεις και ότι μία εκ των δύο έχει κάποιο προβάδισμα.
1: Έτσι. Όχι, όχι, είναι αμφίροπο. Όπως το περιμέναμε βέβαια.
0: Έτσι. Δύο ομάδες οι οποίες τους αρέσει αυτό το στυλ του μπάσκετ. Και έχουν και τους παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σουτάρουν, να τρέξουν και είναι ακόμα κλειστό εντελώς. Έτσι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα για τη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Πάρε μια ανάσα να διαβάσω την ανακοίνωση. Ωραία. Του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ και σε ένα-δύο λεπτά πάλι μαζί.
0: Επιστρέφουμε και θα είναι ο Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα ακούμε την αγροφωνάρα του Γιώργου, δεν πειράζει. Θα το υποστούμε.
0: Τραβάει τα ακουστικά.
1: Ζηλεύει. Λοιπόν, εντάξει Λένα μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτε θα αποτελεί παρελθόν και επίσημα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν αναμενόμενο μετά το φινάλε της φετινής σεζόν και την

πολύ άσχημη, έτσι όπως ολοκληρώθηκε η χρονιά. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στο σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στην συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του.

0: Λοιπόν, πριν να περάσουμε και πάλι στο T-Center, να πούμε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ στον κύριο Μπενίτεθ, φεύγοντας μια χαρά για τον κύριο Μπενίτεθ, δεν ξέρω αν είναι μια χαρά για τον κύριο Αλαφούζο. Λοιπόν, πάμε τη σέντερα Γιώργος Κουγαλίδης πλέον.
1: Πρέπει να φεύγω κι εγώ να ξέρεις.
0: Ναι, καλά, κι εγώ να δεις. Εγώ φεύγω με...
1: πάντως
0: με 20 χιλιάρικα.
1: Δεν σας πιάνουμε και πουθενά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τον Αταμάν περιμέναμε, ο Μπενίτεθ θα έφυγε.
0: Ναι, ρε φίλε, τρομερό έτσι. Και κατά τη διάρκεια του Final Four, αυτό που το πας τώρα, δηλαδή λες και περίμενε.
1: Δηλαδή, ας το να δει και τους αγώνες και μετά φεύγει.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Τέλος.
1: Εδώ τώρα, καταρχήν θέλω να σου πω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει στη θέση τους. Αρκετοί Τούρκοι θέλησαν να πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Υπήρχε μια συζήτηση, τουλάχιστον εμένα με ρώτησαν κάνα δύο φίλοι, αν μπορούν να μεταβάσουν έστω και σήμερα. Δεν μπορώ να σου πω ότι το γνωρίζω.
0: Να.
1: Και αν τελικά γίνεται αγοραπόληση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Τούρκοι θέλουν να φύγουν. Οι δε οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν τρελαθεί για να έρθουν, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο δεκάλεπτο, αυτό που με μεγάλη μαεστρία μεταδίδει η Λένα Καραλή. Θέλω να σου πω ότι...
0: Μια χαρά είναι.
1: Οι τρομάρες είναι που...
0: Μια χαρά είναι, εκεί σταματάμε.
1: Ναι, εκεί σταματάμε. Και θέλω να σου πω επίσης ότι ακριβώς πίσω μας,
0: ναι,
1: είναι μια κυρία που μεταδίδει για το ισπανικό ραδιόφωνο, για κάποιο ισπανικό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς λέει, γιατί δεν ομιλώ τη γλώσσα της.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι... αν την είχα σύζυγο, δηλαδή να την έχεις γυναίκα και να πεις ότι θα φας κουραμπιέ χωρίς πιατάκι.
0: Ούτε
1: μία στο εκατομμύριο, αδερφέ.
0: Κατάλαβα. Να λοιπόν, σου πω ότι περνάει μέσα από τα... τουλάχιστον όση ώρα μετέδε η Λένα, ένας κύριος που μεταδίδει Ισπανός.
1: Πρέπει να είναι ο άντρας αυτός, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τι να πω, φίλε.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα το παιχνίδι είναι βάλε μου να σου βάλω. Είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, ένα exhibition παιχνίδι, ένα φιλικό παιχνίδι, χωρίς τακτική, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Βαράτε και όποιος βάλει τα πιο πολλά. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω, νομίζω ότι παίζεται στο ρυθμό της Βαλένθια, αλλά και οι Μαδριλένοι δεν πάνε. Σούτε εσείς, σέντρα εμείς και πάει λέγοντας. Θα δούμε που θα οδηγήσει, κλειστό είναι το μάτς και είναι προφανές κλειστό, γιατί είναι βάλε μου να σου βάλω, έτσι. Καμία άμυνα, κανένα σημάδι, ό,τι... Λοιπόν, αυτό έτσι ως μια πρώτη εκτίμηση. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό το παιχνίδι... Την ακούς? Δεν ξέρω αν περνάει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός μπορεί να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που εκείνος παίζει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα μάτς που λες είναι μια ομάδα με σκεπτόμενο μπάσκετ, με αρχή, μέση και τέλος. Παίρνω την μπάλα και σουτάρω. Κάτι σαν ρουλέτα μου κάνει εμένα. Είναι ωραίο για τον κόσμο. Εμένα προσωπικά, ως τρόπο που βλέπω τον μπάσκετ, δεν με ξετρελαίνει, να σου πω την αλήθεια, αλλά βάλτε να πάνε. Τώρα έβαλε δύο συνεχόμενο φελίς. Λοιπόν, συνεχίζει τη μετάδοση Λένα, γιατί εγώ το παρα... το... έκανα πολύ μεγάλη ανάλυση χωρίς δίχως. Χωρίς δίχως λόγο.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ είμαστε και πάλι. 35-39 προηγείται η Ρεάλ, η οποία έχει βρει και λύσεις και από το τρίποντο. Ο Μοντέρο μπορώ να πω εδώ, χωρίς να χρειάζεται να εξαγριωθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι έχει πάθει λίγο βεζένκο.

0: στο πρώτο ημίχρονο. Δημήτρη, με ακούς? Ναι.
1: Έλα, Λένα μου, έλα, σε ακούω, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, υπέροχα. Λέω, δεν ξέρω αν με άκουσες, ο Μοντέρο έχει πάθει λίγο Βεζένικοφ πρώτου ημιχρόνου.
1: Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο, είναι άποντος, ε.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 35-39 είπαμε, προηγείται η Ρεάλ της Βαλένθια, 6-56 για το ημίχρονο πλέον. Ο Μοντέρο επανέφερε την μπάλα ξανά. Μένει να δούμε τώρα ποια είναι η απόφαση των διαιτητών. Έδειξαν αρχικά, ναι, τελικά είναι για τη Ρεάλ αυτό που είπε και ο Χεζόνια. Στην αρχή έδειξαν Βαλένθια. Λοιπόν, ο Φελίς επαναφέρει, δίνει στον Μαλεντόν. Τον μαρκάρι ο Μπαντιό. Γκαρούμπα, Φελίς. Μαλεντόν, Χεζόνια για τρεις, άστοχος. Ο Σακό πήρε το rebound, δίνει στο Μοντέρο, αυτός στον Μπραντίγια, σούτ με τη σειρά του για τρεις πόντους, άστοχο. Φελίθ ξανά για τη Ρεάλ. Μπρος πίσω, ναι, έκανε λάθος. Ο Σέρχης Καριόλο ζητάει challenge. Μάλιστα. Οι διαιτές λοιπόν θα πάνε να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί από τη στιγμή που ο προπονητής της Ρεάλ ζήτησε challenge. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Φαίνεται ότι εκεί λίγο είναι στη φάση και ο Σακό. Τώρα το θέμα είναι ποιος έβγαλε την μπάλα.
1: Δεν έχω replay ακόμα, Λένα, ναι. Δεν έχω, θα σου πω τώρα. Αν και ότι καταλαβαίνω είναι δύσκολη φάση.
0: Ναι. Τουλάχιστον και εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να το δούμε από το Cube. Εδώ ίσως φανεί.
1: Πολύ
0: ίσως
1: δύσκολο.
0: Να την έβγαλε και ο, ναι, Σακό.
1: Ναι. Και νομίζω και οι διαιτητές θα δυσκολευτούν να πάρουν απόφαση σε αυτό.
0: Ναι, ίσως έτσι όπως φαίνεται και από τη φορά που έχει το χέρι του Σακό, να την έβγαλε αυτός, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο ωριακή η φάση. Τουλάχιστον ας μην πάρουμε εμείς την απόφαση, ας την,
1: ναι,
0: πάρουμε,
1: ναι, ναι,
0: αυτή που πρέπει.
1: Δεν είναι δουλειά μας, δεν είναι δουλειά μας. Ναι.
0: Ναι, εμείς μια εκτίμηση κάνουμε με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε. Εδώ ίσως, ξέρεις, στο πιο αργό replay, να φαίνεται λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι ο Σκαριόλο μπορεί και να το κερδίσει το,
1: ναι,
0: challenge.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το κερδίσει μάλλον. Από πορτοκαλί χέρια έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι φαίνεται.
1: Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Κουκαλίδης έχει πάει για σάντουιτς διαιτητικό.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι εκεί δίπλα.
0: Εδώ δίπλα είναι. Mm. Αν θέλεις να ρίξουμε μια ματιά και στον πίνακα των σκόρερ, ο Τέιλορ έχει 8 για τη Βαλένθια, έτσι. Ρίβερς 2, Πραντίγια 5, Ντελαρέα 3, Κι 9, Μοντέρο 4, Σακό 4. Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν σκοράρει. Και για την Ρεάλ είναι Μαλεντόν 4, Ντέκο 8 και Φελίς 6. Αυτή είναι η σκόρερ του δεύτερου ημιτελικού στο Final Four της Αθήνας. Και το Telecom Center παραμένει χωρίς παλμό, χωρίς ρυθμό, χωρίς ενέργεια μεν στις εξέδρες, γιατί και αυτή της Βαλένθια καθήμενοι παρακολουθούν την αναμέτρηση, δεν ταλαιπωρούνται και ειδούν να φωνάξουν.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως έχουν δείξει άλλο πρόσωπο, Λένα, στους αγώνες της Βαλένθια. Τώρα μου κάνει εντύπωση. Από εκεί πέρα βέβαια μην περιμένεις από τους...
0: Για τον κόσμο, λες.
1: Για τον κόσμο, για τον κόσμο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ... καταρχάς είναι πολύ λιγότεροι σε, ναι, σχέση με το τι είναι συνήθως στην έδρα τη δική. Σχέση με το τι είναι συνήθως στην έδρα τη δική τους. Επίσης το σημείο στο οποίο βρίσκονται δεν είναι και πολύ εύκολο, ξέρεις, να φωνάξουν,
1: ναι,
0: και να φτάσει η φωνή μέχρι κάτω. Παρότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι σου λέω δηλαδή πραγματικά γυρίζω το κεφάλι μου, είναι λίγες, πολύ λίγες σε σχέση με τον αριθμό και με το σύνολο των φιλάθλων του Ολυμπιακού που είναι στο Telecom Center. Mm-hmm. Πολύ λίγες οι θέσεις που έχουν αδειάσει. Η πλειοψηφία έχει παραμείνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά λειτουργούν σαν σκάουτερς από ό,τι καταλαβαίνω. Ήσυχα, ωραία.
0: Έτσι. Θα θέλουν ηθεία με οδηγίες ίσως στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ξαναξεκίνησε το παιχνίδι.

0: Κέρδισε ο Σκαριόλο ή όχι? Όχι,
1: δεν το κέρδισε τελικά ο Σκαριόλο. Οι διαιτητές δεν ήταν και αυτοί 100% σίγουροι.
0: Ναι. Έμειναν στην πρώτη απόφαση.
1: Έμειναν στην αρχική τους απόφαση. Ο Φελίθ αυτή τη στιγμή κατεβάζει την μπάλα για την Ρεάλ. Αποφασίζει να πάει μέσα. Δίνει πολύ ωραία πάσα ασίστ στον Γκαρούμπα. Αυτό σκοράρει. 35-41 για τη Ρεάλ Μαδρίτ. Ο Ντελαρέα κατεβάζει για την Ρεάλ. Στον Μπαντιό. Η μπάλα του έπαιξε παιχνίδι, μπήκε, βγήκε. Το rebound για τους Μαδριλένους, Μαλεντών. Με Σακό λίγο, αλλά κυρίως τον Μπαντιό να τον μαρκάρει. Περνάει την μπάλα στον Γκαρούμπα. Αυτός έξω για τον Οκέ και σκοράρει για 3-35-44. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το momentum είναι και αυτοί που ξέρουν, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Ανήκει στη Ρεάλ. Είμαστε στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου πριν το ημίχρονο και η Ρεάλ φαίνεται ότι έχει βρει περισσότερες λύσεις στην επίθεση σε σχέση με τη Βαλένθια, που ίσως εδώ και μπορεί να της βγαίνει λίγο περισσότερο η απειρία των τελικών, αν θέλεις, αλλά και πάλι είναι, νομίζω, ανοιχτά τα πάντα.
0: Ναι, όντως, έτσι όπως γίνεται το παιχνίδι, έχεις δίκιο, είναι ανοιχτά τα πάντα και νομίζω ότι η Βαλένθια θα βγάλει αντίδραση, δεν θα αφήσει τη Ρεάλ να ξεφύγει, έτσι τουλάχιστον εκτιμώ εγώ, αλλά βεβαίως στο παρκέ όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, πολλές φορές αυτό μας δείχνουν, καταρχάς η Βαλένθια μας το έδειξε και στα μάτς με τον Παναθηναϊκό που τα έχουμε πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ότι μιλάμε για δύο ισπανικές ομάδες, οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Μπαίνει ο Γιούλ για την Ρεάλ. Γιούλ, Καμπάτσο, Γκαρούμπα, ο Κέκε και Χεζόνια. Για τη Βαλένθια, Ντελαρέα, Μπαντιό, Ρίβερς, Κοστέλο και εκεί. Ο Ντελαρέα δίνει στον Ρίβερς. Τον μαρκάρει ο Γιούλ. Ξέρεις, εδώ είναι γενιές, είναι αυτό το χάσμα γενεών. Ναι, βήματα για τον Ντελαρέα. Λιώς την άμυνα που έπαιξε.
0: Έτσι, ο παλιός ξέρει, ο παλιός είναι αλλιώς. Μα συμφέρει αυτό.
1: Αλλιώς.
0: Με συμφέρει
1: τόσα εμένα. Τόσα ξέρει, ειδικά ο συγκεκριμένος παλιός.
0: Άτσι, αυτός
1: δύσκολα
0: παλιός.
1: Τα ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι στο παρκέ.
0: Αυτός ο παλιός πονάει, Λένα, πονάει αυτός ο παλιός.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στο είπα νομίζω και νωρίτερα κατά την παρουσίαση, είναι ο μόνος ο οποίος αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Δεν ξεχνιέται εύκολα το 23.
0: Όχι.
1: Ο Καμπάτσο σουτάρει, σκοράρει, τρεις πόντι για τον Αργεντίνο, 35-47 η Ρεάλ, 4-50 για το τέλος του ημιχρόνου. Οκ, για τη Βαλένθια. Αποφασίζει να πάει μέσα, πολύ ωραίο κάρφωμα και 37-47 στους 10 το προβάδισμα για τη Ρεάλ, η οποία με τον Καμπάτσο, ναι, πήρε έτσι ίσως λίγο μια πιο τραβηγμένη ενέργεια από ό,τι θα έπρεπε. Καμπάτσο είναι όμως, κερδίζει το φάουλ, θα πάει και στις βολές. Ξέρεις, ο επόμενος ίσως που έχει αντίστοιχη εμπειρία με τον Γιούλ είναι ο Καμπάτσο.
0: Ο Καμπάτσο, βέβαια. Παλιοσύρες.
1: Μετά, εφόσον απουσιάζει και ο Ταβάρες, ακολουθεί μετά ο Χεζόνια και εντάξει. Η Βαλένθια σαφέστατα είναι πολύ μικρότερη, πολύ καινούρια διαδικασία για τη Βαλένθια όλη αυτή. Οι παίκτες της παίρνουν την πρώτη γεύση τους. Μπορώ να πω πάντως ότι στέκονται πάρα πολύ καλά σε αυτό το Final Four. Άξια βρέθηκαν εδώ, το απέδειξαν και κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και τώρα στο Final Four. Ο Καμπάτσο ευστοχεί και στις 2, 37-49 το σκορ. Ο Μοντέρο με τον Καμπάτσο απέναντι, δίνει στον Μπαντιό, αυτός έχει απέναντί του τον Γιούλ και κερδίζει φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Σέρχιο Γιούλ. Απ' έξω η μπάλα με τον Μοντέρο. Δίνει στον Μπαντιό. Ο Καμπάτσο έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Μοντέρο. Ο Μπαντιό κερδίζει εδώ τον Γιούλ.

0: 39-49, 4 και 15 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Έδωσε στον Λάιλς, ξανακατεβάζει αυτός, οργανώνει την επίθεση της Ρεάλ. Τον άφησαν για φοβερή πας, φοβερή ασίστ. Για να τα λέμε σωστά, στον Λάιλς και σκοράρει 39-51. Νομίζω ότι εδώ λίγο αρχίζει και...
1: Ναι, κατηφορίζει, ε.
0: Φεύγει, ναι.
1: Κατηφορίζει.
0: Πολύ ωραία η πάσα που θα γινόταν assist αν ο Κέκε ευστοχούσε ξανά από τον Καμπάτσο. Είναι από τους παίκτες που γνωρίζουν να το κάνουν αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, time out.
1: Ναι, ωραία Λίνα.
0: 41-51 το σκορ.
1: Ωραία, πιέζει μια γουλιά νερό και... έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επικράτηση του Ολυμπιακού. Η Τουρκή Fanatic πραγματικά αποθεώνει τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια. Ολυμπιακός κέρδισε και στις 4 περιόδους του αγώνα. Επισημαίνει η Τουρκή Fanatic και έχει απόλυτο δίκιο. Η μάρκα, η ισπανική μάρκα, Ολυμπιακός διέλυσε την πρωταθλήτρια και έκανε τρομακτική εμφάνιση στον δρόμο προς τον τελικό. Αμυντική παράσταση από τους Έλληνες που μπλόκαραν πλήρως τη Φενέρμπαχτσε και βρήκαν επιθετικά στηρίγματα στους Πίτερς με 17 πόντους και Βεζένκοφ με 16 που ακολούθησε τον Πίτερς. Η Ελμούντο λέει: ο Ολυμπιακός έβαψε κόκκινο το ΆΚΑ, νίκησε την πρωταθλήτρια και επέστρεψε στον τελικό της EuroLeague. Οι γιγάντες είχε ο Ολυμπιακός, εκθρόνησε τη Φενέρ και προκρίθηκε στον τελικό της EuroLeague, υπογραμμίζοντας ότι το Telecom Center έμοιαζε με Πειραιά και πως ανά πάσα στιγμή οι παίχτες του Μπαρτζόκα μεγάλωναν την διαφορά όποτε ήθελαν. Διθυράμβη λοιπόν από την από τον ξένο τύπο, από τα ξένα sites για την επικράτηση του Ολυμπιακού, και γυρίζουμε στο T-Center να δούμε τι θα συμβεί και στον δεύτερο ημιτελικό, μαθαίνοντας τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Λένα.
0: Ο Ρίπερς είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει. Έπειτα από το φάλο εύστοχο, 42-51. Μοντέρο, Μπαντιό, Κι, Ρίβερς και ο Τέιλορ για την Βαλένθια. Για τη Ρεάλ, Λάιλς, Καμπάτσο, Γιούλ, Χεζόνια και Αμπάλντε. Οι πεντάδες. Ο Καμπάτσο παραλίγο και πέρα να χάσει την μπάλα από τον Μπαντιό. Δεν το έκανε όμως. Μόνος του μέσα δίνει στον Αμπάλντε. Αυτό στο Λάιλς. Στην αλλαγή ο Χεζόνια, double team, ο Κι. Αυτός βρήκε τρόπο να περάσει την μπάλα στο Κι, ο οποίος σκόραρε 49-59. Χεζόνια για τη Ρεάλ. Δίνει στον Γιούλ. Αυτός τον Αμπάλντε. Καμπάτσο. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Αμπάλντε, δεν τα κατάφερε και έγινε και φάουλ από τον Καμπάτσο, τον πρώτο για τον Αργεντίνο. Αν θέλεις, Δημήτρη, να δούμε λίγο για τη στατιστική. Η Ρεάλ έχει 11 στα 16 τρίποντα.
1: Τεράστιο νούμερο, έτσι.
0: Σημαντικό στοιχείο, ακριβώς. Τεράστιο νούμερο για ημιτελικό. Ενώ η Βαλένθια, δείγμα ίσως, αν θέλεις, και του άγχους, που μπορεί να σε πρώτη φάση να μην βγαίνει ιδιαίτερα, έχει 4 στα 13.
1: Ναι.
0: Αλλά είπαμε, η απειρία παίζει σίγουρα το ρόλο της σε σχέση με την εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί οι παίκτες που παίζουν στην Ρεάλ. Ο Μοντέρο ευστόχησε στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει κερδίσει, 50-59 το σκορ. 51-59.
1: 110 πόντι, 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, ε. Και από τις δύο ομάδες, ακριβώς, απίστευτο νούμερο, απίστευτο.
0: Με το Μοντέρο να έχει σκοράρει 7, ο Γιούλ

0: Δοκίμασε σου τριών πόντα, στόχισε, πήρε το rebound το Λάιλς, έδωσε τον Καμπάτσο, ξανά Λάιλς, Καμπάτσο. Κερδίζει φάουλ από τον Σακό. Εκεί λίγο δύσκολο Σακό να προλάβει και να χαμηλώσει τόσο όσο χρειάζεται για να μαρκάρει τον Καμπάτσο. Έχει τον τρόπο του να περνάει. Στην επαναφορά ο ίδιος. 3-5 τα φάουλ, 3 για τη Βαλένθια, 5 για την Μαδρίτη, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Καμπάτσο επαναφέρει, δίνει. Αυτό στο Λάιλς, επιχειρήσω τριών πόντων, άστοχο αυτή τη φορά. Ο Κίτο, rebound, ο Μοντέρο. Μόνος του την επίθεση, σούταρε για 3, το έχασε ο Τέιλορ, πήρε το rebound όμως. Θα σουτάρει και αυτός. Α, έβγαλε πάρα πολύ ωραία assist στον Σακό. Σκοράρει 53-59, 39 δεύτερα για το ημίχρονο. Ο Καμπάτσο οργανώνει την επίθεση της Ρεάλ. Τον μαρκάρει ο Τέιλορ. Ξέφυγε πάρα πολύ ωραία φάση. Ο Καμπάτσο έδωσε εκπληκτική assist στο Γεζόνια. Καλάθι αυτός και κέρδισε και το φάουλ 28 δεύτερα. Για το ημίχρονο 53-61 το σκορ για τη Ρεάλ. Ο Χεζόνια λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει και μία βολή και λογικά μετά θα παραχωρήσει τη θέση. Στον Οκέκε, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου και περιμένει να μπει. Να ξέρεις εδώ, Δημήτρη μου, εγώ εργάζομαι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, διότι είναι ο κύριος Καρμίρης και ο κύριος Κογκαλίδης.
1: Ναι.
0: Και θεωρούν ότι αντί να εργαστούν, πρέπει να κάνουν χιούμορ.
1: Αχα, και κάνουν χιούμορ δίπλα σου, ε.
0: Έτσι, ναι. Ο Μάριο Χεζόνια, λοιπόν, ευστόχησε, διαμαρτύρεται και στον... διαμαρτύρεται και στο διαιτητή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, 53-62, εν πάση περιπτώσει, το σκορ. Ο Μοντέρο για τον Σακό, ξανά Μοντέρο, ίσως να θελήσει να... Φαντάζομαι ότι η Βαλένθια προσπαθήσει να εξαντλήσει σαφέστα το χρόνο της. Έχει 14 δεύτερα αυτή τη στιγμή στην επίθεσή της. Να δούμε αν ο Μοντέρο θα επιχειρήσει να πάρει μόνος του την επίθεση αυτή ή θα δώσει την μπάλα. Μόνος του τον βλέπω, έτσι ακριβώς. Και τελικά ευστόχησε, μάλιστα. 56-62 με το Μοντέρο, ο οποίος ήδη σιγά σιγά έχει πάρει μπρος και αυτός. Μόλις 5 δεύτερα και 3 δέκατα απομένουν στη Ρεάλ. Πριν οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο.
1: Ναι, Ελένα, νομίζω ότι βλέπω New York Knicks Timberwolves. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε,
1: όχι απαραίτητα καλό αυτό που λέω, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οι πόντοι είναι πολύ, το μπάσκετ είναι ελεύθερο.
0: Αυτό. Εξαρτάται τι στυλ παιχνιδιού σου αρέσει.
1: Ναι, ναι. Δεν μου αρέσει και πάρα
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Είναι φαν και εσύ τη λογική του Γιώργου Κογκαλίδη.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως. Θέλει λίγο νεύρο το πράγμα, θέλει λίγο άμυνα, θέλει λίγο, θέλει λίγο ξύλο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί και το σκοράρισμα είναι θεαματικό, έτσι.
1: Είναι, εντάξει.
0: Έχει αυτό άλλη ομορφιά. Και όταν βλέπει αυτού του παίκτε να έχουν τέτοια ικανότητα να σκοράρουν, είναι ωραίο, το ευχαριστίεσαι αλλιώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι.
0: Δηλαδή θα σου θυμίσω και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Το
1: πρώτο
0: είχαν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο οι άμυνες. Ενώ το δεύτερο, για μένα ίσως αν θες ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό, που ήταν βάλε μου για να σου βάλω που συνηθίζουμε να λέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί ήταν οι επιθέσεις που έλεγες εντάξει, που θα σταματήσουν.
1: Εντάξει, είπαμε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, έτσι.
0: Εντάξει, σαφέστατα.
1: Μάλιστα.
0: Εμάς άλλωστε μας αρέσει και το NBA, οπότε
1: ναι,
0: είναι λογικό
1: ναι,
0: να μας αρέσει και το παιχνίδι, το οποίο έχει πλούσιο σκορ και θέαμα.
1: Κοίταξε, και εμένα μου αρέσει πολύ το NBA, αλλά στα play-offs, όχι στην κανονική περίοδο. Θεωρώ ότι στην κανονική περίοδο κάνουν αγκαρία οι παίκτες.
0: Καλά, και... τώρα πια ναι, εντάξει, σαφέστατα. Ναι. Έχουν γίνει πολύ exhibition game, time out. Όντως,
1: όντως, όντως, όντως.
0: Ο προπονητής της Βαλένθια πήρε time out. Δεν αρκούσε μόνο το ένα, θέλουν και δεύτερο για να οργανώσουν και αυτή την άμυνά τους. Γιατί σίγουρα φαντάζονται ότι η Ρεάλ έχει τρόπο ακόμα και στα 5 δεύτερα να σκοράρει. Είναι το μόνο σίγουρο.

0: Λενά.
1: Θέλω να σου πω ότι ναι, κάνουν ναι. τα μοντέλα εδώ Καρμίρης και Κογκαλίδης ναι. και φωτογραφίζονται.
0: Μεταξύ τους ή με άλλους, με κόσμο και τα λοιπά. Μόνοι τους βγάζουν σέλφι.
1: Μην το πεις πουθενά, μεταξύ τους αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούν ότι θα προσφερθούν και θα βρεθούν κι άλλοι και θα ζητήσουν φωτογραφίες μαζί τους.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ακόμα δεν έχει ασχοληθεί.
0: Άντε να κάνεις εσύ τη δουλειά σου, σε καταλαβαίνω απόλυτα, Λένα μου, σε καταλαβαίνω. Εάν έχεις την ευγενή καλοσύνη, τελειώνοντας το ημίχρονο, πες του και του.
1: Γιώργο Κογκαλίδη.
0: Όχι, όχι, του Δημοσθένη του Καρμίρη, θα τον πάρουμε τηλέφωνο αν έχει το χρόνο και τη διάθεση.
1: Φυσικά.
0: Να μας κάνει θέλει. Σχόλιο και για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν τον βγάλαμε, αλλά και για τον αγώνα που βλέπει τώρα στο τη Σέντερ.
1: Φαντάζομαι θα έχει σταματήσει να φωτογραφίσει, οπότε θα το.
0: Φαντάζομαι ναι, κάποια στιγμή, ναι. Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, εγώ. Επανέφερε ο Καμπάτσο, έδωσε το χεζόνια και γρήγορα, τι έγινε. Κόλλησε, μάλιστα. Τσάμπα τα time out, κόλλησε το χρονόμετρο. Ξέρεις, αυτό ήταν δάκτυλος Μαρτίνεθ για να δει με ποιον τρόπο θα επιτεθεί η Ρεάλ.
0: Όντως, όντως. Ξέρει ο κύριος καθηγητής, ξέρει.
1: Θα πρέπει να το αλλάξουν. Λοιπόν, αυτό που είχε οργανώσει ο Σέρχιος Καριόλο ήταν να πάρει την μπάλα, να επαναφέρει ο Καμπάτσο, να δώσει γρήγορα στον Χεζόνια και αυτός ξανά στον Καμπάτσο για να κατεβάσει την μπάλα. Δεν ξέρω, θα δούμε αν θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο. Είναι και ο Γιούλ εκεί. Ναι, το ίδιο ακριβώς. Καμπάτσο θα σουτάρει, φαντάζομαι. Μπάζερ, όχι. 56-62 το σκορ.

0: Κύριες φίλες και φίλοι, τον ψάχνουμε εδώ και καμιά ωρίτσα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι εξαιρετικά, Δημοσθένη, εξαιρετικά.
1: Έλεγα αυτό, πες αυτό που συζητούσατε με τον Γιώργο τον Καλλίδη. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από το Telecom Center. Μετά από μια πολύ δύσκολη επαγγελματικά βραδιά και με άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι. Γνωστό.
1: Συγγνώμη που με αναζητούσατε. Και εγώ σας αναζητούσα και ήθελα να είμαι στην ραδιοφωνική παρέα και νωρίτερα. Τέλος, καλό, όλα καλά, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Μάρκο Πόλο που έλεγε ο Γιώργος Καλλίδης, η διαφορά ήταν βεβαίως ότι νόμιζε ότι η γη είναι επίπεδη, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι να ανακαλύψουμε και λίγο την άμυνα να παίξουμε. Γιατί εάν έπαιρναν λίγα μαθήματα πιο πριν από Ολυμπιακό και Φενέρ, το σκορ δεν θα ήταν βεβαίως αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε τώρα.
0: Καμία
1: προβλέπω πραγματικά μια πολύ σκληρή μάχη πάντως μέχρι το τέλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με το 62-56 του πρώτου ημιχρόνου, δεν ξέρω αν θα πάμε και σε αυτά τα επίπεδα για να δούμε σκορ NBA, ας πούμε, Ανατολής Δύσης. Κατά τελικό έχουν εξελιχθεί για το πρώτο ημιχρόνο. Να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό το μάτς και να μην παίζουν άμυνα και να μπαίνουν τα περισσότερα. Ναι, σε κάτι τέτοιο θα πάμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά. Επειδή δεν έχω πει και τη γνώμη μου καθόλου.
0: Για τον Ολυμπιακό Φενέρ, ναι, θα θέλαμε. Ναι.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι εμένα στο πρώτο ημίχρονο, με αυτή τη διαφορά των. 9 πόντου ήταν το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός μπροστά, 9 νομίζω.
0: 9.
1: Λοιπόν, με τους 9, εγώ είπα, ας πούμε, τα πρώτα σχόλια που έκανα μιλώντας με συναδέλφους ήταν ότι δεν είχε εκμεταλλευτεί στο έπακρο τουλάχιστον αυτό το οποίο ουσιαστικά είχε συμβεί μέσα στο glass floor, πάνω στο glass floor. Δηλαδή, ήταν ένας Ολυμπιακός που έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Απ' την άλλη, βεβαίως και η Φενέρ ήταν πολύ καλή αμυντικά και κυρίως στο μπλοκάρισμα του Βεζένκοφ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, στο πρώτο ημίχρονο. Είχε εστιάσει και επικεντρώσει την άμυνα πάνω στον superstar του Ολυμπιακού, στον MVP της φάσης League Phase. Αλλά ο Ολυμπιακός με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί στον αγωνιστικό χώρο, η Φενέρ έκανε 6 λεπτά νομίζω στην πρώτη περίοδο να βάλει τον πρώτο πόντο και γενικά ήταν πολύ χαμηλά στο σκορ. Είχα την εντύπωση ότι παρότι προηγούνταν με 9, δεν είχε πάρει τη διαφορά που έπρεπε. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον double στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή
0: αυτό με 9
1: να ήταν 18.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με ανησυχούσε και με προβλημάτιζε το δεύτερο ημίχρονο. Το ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος ήταν δεδομένο. Το βλέπαμε. Αλλά απαιτούσε να οπωσδήποτε να ήμασταν υπομονετικοί για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει η ελληνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα ψάρια τα έπιασε με τη μεγάλη αποκάλυψη βεβαίως του ημιτελικού που ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο υπατμόν Άλεκ Πίτερς, να μην το ξεχνάμε, γιατί μπορεί να είναι και τα τελευταία του παιχνίδια αυτά που κάνει σήμερα και την Κυριακή με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά βεβαίως και με την άνοδο του Σάσα
2: Βεζένκοφ.
1: Δεύτερο. Τι μου λες, Γιώργο?
2: Πανούλης.
1: Ποιος?
2: Βασίλης Πανούλης.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν τον εντόπισα. Τον εντόπισε το αετήσιο βλέμμα του Γιώργου Κογκαλίδη. Διότι ο Βασίλης Πανούλης, ναι, σηκώθηκε το γήπεδο. Δεν ήξερα γιατί σηκώθηκε το γήπεδο. Μου λέει, μα σηκώθηκε το γήπεδο.
0: Έτσι που το είπατε, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν δίπλα σας. Θέλω να έρθει στο μικρόφωνο.
1: Είναι απέναντί μας ακριβώς, ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος μπήκε βεβαίως και επειδή υπάρχουν παντού Ολυμπιακοί και στα δύο πέταλα, ας πούμε, όπως λέμε, πίσω από τις μπασκέτες και από την απέναντι πλευρά των δημοσιογραφικών, που το δικό μου βλέμμα δεν είναι το ίδιο αετήσιο με του Φέρελπι νεαρού Λυκόπουλου.
0: Έτσι, Γιώργος Καλλίδης, δύναμη.
1: Έχει και 4 άλλωστε μου γνέφει τώρα. Γιατί
0: καλά, τρώει και πολύ ψάρι, Δημοσθενή. Τρώει και πολύ ψάρι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
1: Τρώει και ψάρι και γενικά για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Φόσφορος.
1: Είχε τετράδα ματιών, εγώ είχα μισμάτς απέναντι στο Κουκαλίδη και οπωσδήποτε γι' αυτό τον εντόπισε. Λοιπόν, μια αποθέωση για τον Βασίλη Σπανούλη που μπήκε. Η Αγγελόπουλη είναι εδώ ακόμη μπροστά μας, παρακολουθούν βεβαίως τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Για να επιστρέψω λοιπόν σε αυτό που έλεγα, σε ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από την αποκάλυψη του ημιτελικού, δεν είναι αποκάλυψη με την έννοια ότι είναι κανένας παίκτης του πεταμού ή όταν είναι ζεστό το χέρι του Άλεκ Πίτερς, το ξέρουμε ότι μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε ομάδα. Τους περιμέναμε να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί είναι αναπληρωματικός, έτσι, σε κάθε περίπτωση και όλη τη σεζόν. Και γενικότερα έρχεται από πίσω και τελικά βγάζει και τα κάστανα από τη φωτιά. Εκτός του Πίτερς όμως, ο Βεζένκοφ επέστρεψε στο γνωστό καλό εαυτό του, μπόρεσε και ξεμαργαρίστηκε, βγήκε από το στενό μαρκάρισμα των Τούρκων και έκανε το δικό του παιχνίδι. Βοήθησε και ο Φουρνιέ από την τρίτη περίοδο, από τα μέσα της τρίτης περίοδου και μετά. Και ο Ολυμπιακός δεν θυμάμαι πόσο καιρό, Γιώργο, το θυμάσαι αυτό μήπως, πόσο καιρό ο Ολυμπιακός είχε να έχει μια διαφορά συνεχόμενη σε εχμαλωσία την απέναντι ομάδα με διαφορά μαξιλαράκια, κάτι παραπάνω, επί 40 λεπτά.

0: Γενικώς. Επί 40 λεπτά σε επίπεδο γενικώς με αντίπαλο ή υψηλό.
1: Άμα μιλάμε γενικώς για την Ευρωλίγκα, ναι, υπάρχουν φορές. Αν μιλάμε για Final Four, ποτέ.
0: Α, για Final Four, ποτέ. Σίγουρα και γενικά δεν το κάνουν οι ομάδες αυτές.
1: Μόνο το 13.
0: Το 13, θυμάται, πάει πολύ πίσω.
2: Ναι.
1: Τότε που το ξαναπήρε ο Μπαρτζόκας.
0: Όταν το είχε ξαναπάρει
1: ο Μπαρτζόκας.
2: Τον ακούμε, Δημοσθένη.
0: Τον ακούτε, έτσι.
2: Ναι.
1: Από τους 10 πόντους πήγε σε 90. Στα 3 δεκάλεπτα. Στην αρχή ζορίστηκε και μετά χάθηκε. Ναι. Σπανούλη να είναι ηγέτης, βέβαια, έτσι.
0: Σωστά.
2: Αυτό να ξέρεις, Δημοσθένη, αυτό να ξέρεις ότι το...
1: Όλα τα σημάδια μαζί έχουμε. Όλα τα σημάδια.
2: Μπράβο, ναι. Μακάρι.
1: Μόνο ένα που μας τα χαλάει.
0: Η προφητεία του Κοκαλίδη. Αυτή δεν θέλετε να την επαναλάβω ή την έχει πει?
2: Την έχει πει. Την έχει πει πολλές φορές, αλλά μετά το άλλαξε κάποια στιγμή. Το άλλαξε κάποια στιγμή βλέποντας τον Ολυμπιακό.
0: Στιγμή, μου λέει ο Δημήτρης.
2: Ναι, βλέποντας τον Ολυμπιακό στην πορεία.
0: Υπερβολές, λέει, του κυτρίνου τύπου. Μου λέει το Στρατάκι. Ναι.
2: Αυτό που έλεγες, Δημοσθένη, όσον αφορά και τα 4 δεκάλεπτα να προηγείται ο Ολυμπιακός, και μάλιστα το 4ο έκανε και ανατροπή. Το επισημαίνουν και τα ξένα διοσιοτήτων.
0: Υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή η οποία ουσιαστικά τι κάνει? Συντονεί των διοργανωτών, των κατεξοχήν διοργανωτών που σε οποιαδήποτε χώρα και αν παίζεται είναι ο φορέας, είναι η EuroLeague.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή όταν γίνεται ένας τελικός conference στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όπως έγινε πριν 2 χρόνια, η διοργανώτρια δεν έπαμε να είναι η UEFA.
2: Ναι,
0: αυτό λοιπόν είναι και τώρα. Και η οποία διαχειριζόταν και τα εισιτήρια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το κάνει και η EuroLeague. Έτσι, για να μην έχουμε, γιατί μπλέκουν την Ελλάδα, μπλέκουν την Αθήνα.
2: Ναι, καλά, τώρα υπάρχει και το στοιχείο της πίκρας, έτσι. Υπάρχουν πολλά.
0: Ναι, και τώρα την λάσπη τους.
2: Εντάξει.
0: Πέσαμε και στην περίπτωση τώρα τη συγκεκριμένη, γιατί έγινε, ας πούμε, αυτό το περιστατικό
2: το οποίο
0: κατάγγελλεται προς την τουρκική πλευρά. Αυτά είναι τώρα.
2: Είναι και η Κοσάρα τώρα στην πλάτη, είναι στο Σβέρκο, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, είναι δευτερεύοντα βέβαια. Και κάπου πρέπει και κάτι πρέπει να πούν. Όταν έχουν χάσει με κατεβασμένα τα χέρια, γιατί τα κατέβασε ο Ολυμπιακός, έτσι. Κάτι πρέπει να πούν για να σχολιάσουν. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη όπως εξελίχθηκε το μάτς, χαλαρά, γιατί είχε αυτή τη μεγάλη πρωτοπορία στο σκορ, είχε με το μεγάλο προβάδισμα, όπως λέγαμε, επί 40 λεπτά. Κύλησε στα μέτρα του, στο δεύτερο ημίχρονο ιδιαίτερα, ο ημιτελικός, και πλέον να ταινίζει το τελικό της Κυριακής με άλλη ψυχολογία. Με τον κόσμο όλο στο πλευρό του, φαντάζομαι, όλοι φανταζόμαστε ότι θα είναι οποιοδήποτε και αν περάσει απόψε θα είναι κατακόκκινο το γήπεδο, ειδικά αν περάσει η Ρεάλ, γιατί βλέπω ότι ο παδί της Ρεάλ είναι κάποιοι λίγοι πάνω στους περιστερώνες, ας πούμε. Και τα υπόλοιπα, βεβαίως, αυτό που απομένει είναι να μάθουμε ποια θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού και να αρχίσει ο Ολυμπιακός, όπως είπαν και οι παίκτες του, διάβασα τις δηλώσεις μετά, ο Βεζέκοφ, ο Φουριέ, ο Παπα-Νικολάου, ότι έχουμε 48 ώρες να ηρεμήσουμε και να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά και αγωνιστικά και σωματικά. Καλή βραδιά της Κυριακής στις 9 το βράδυ εδώ στο Telecom Center.
2: Μάλιστα. Ένα τελευταίο, Δημοσθένη, που μου στέλνει εδώ ο κόσμος, ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι έχεις εισιτήρια και εσύ. Πού να απευθυνθούμε για να έρθουμε να πάρουμε?
0: Το μου πες ένα κάτω και το πιάσε ο Κουγκαλίδης. Δηλαδή μου τρέχουν από τις τσέπες τα εισιτήρια.
2: Όλα αυτά τα προλαβαίνει ο Κουγκαλίδης. Πώς το κάνει αυτό? Κοχελάκης τίποτα. Τον έχει, ο άνθρωπος δεν έχει. Το έχει δηλώσει.
0: Λοιπόν,
2: όλοι λέτε για το χελάκι.
0: Πρόσεξε. Μεταφέρεις τον παλμό του κοινού των ακροατών μας και αμέσως ο Κουγκαλίδης δεν κάνει ευκαιρία κρεμάσει τα παντά.
2: Έτσι. Πώς τα όλα τα προλαβαίνει.
0: Τώρα ναι, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά. Εγώ σου μιλώ ειλικρινά και ως ένα μέλος που προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην Οργανωτική Επιτροπή της Αθήνας. Δεν έχω δει το χρώμα του εισιτηρίου καθόλου. όχι να το πιάσω στα χέρια μου να το μυρίσω.
2: Ναι, έτσι,
0: δεν
2: έτσι.
0: Έχω δει το χρώμα του εισιτηρίου από μακριά.
2: Να ξέρεις ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο Άλεκ Πίτερς και έλεγε τώρα κατάλαβα, λέει, γιατί μετά το τέλος του αγώνα, γιατί δεν μπορούσα να βρω εισιτήρια, λέει, για την οικογένειά μου. Διότι τόσο
0: εγώ θα το πάρω αυτό, όπως το είπε, έτσι, δεν το έχω βρει.
2: Έτσι,
0: θα το κάνω στάμπα σε μπλουζάκι.
2: Ναι, να το πάρεις. Απίστευτο.
0: Θέλεις να μιλήσει? Ναι.
1: Θέλω να σας πω, για να μην τρώτε παραμύθι στον αέρα, γιατί σε αυτό το ραδιόφωνο λέμε μόνο αλήθειες,
2: έτσι.
1: Ότι ο κύριος Καρμύρης είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Αυτό τα λέει όλα.
2: Ναι, αλλά δυστήρια δεν έχει ο άνθρωπος. Ένα είχε, του το βούτυξε.
0: Δεν έχει ο άνθρωπος, αυτό λέει.
2: Τι θα πει αυτό?
1: Είναι δυνατόν η Οργανωτική Επιτροπή να μην έχει δυστήρια?
0: Κάνε φίλο να δεις καλά.
2: Έλα μου, ντε. Μ' αρέσει που βγάζατε και σέλφι μαζί. Πάρτα τώρα, Δημοσθένη.
0: Είπα και ο πίσω μου και φύγει από δίπλα μου.

0: Ωραία. Αυτά, αυτά προς το παρόν. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος. Θα μπορέσουμε.
1: Τιμή μου και χαρά μου.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πού θα πάμε?
0: Κοίταξε, θα...
1: Περασχέ, ναι.
0: Δεν έχουν μπει ομάδες μέσα?
1: Προθερμαίνονται ακόμα, ναι, έχουν μπει και προθερμαίνονται.
0: Ωραία, να βάλουμε ένα λεπτάκι έτσι μουσική ανάσα να...
1: Να βάλουμε μουσική ανάσα για να σηκώσει μετά, σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει όλο το βάρος Καραλή.
0: Καραλή βέβαια, Καραλή δύναμη, μια χαρά, μια χαρά τα πάει.
1: Ξέρεις γιατί είπα Καραλή, κύριε, γύρισα να κοιτάξω αλλά δεν πρόλαβα να κοιτάξω διότι ο Καλίδης με δίπλα μου μου ήρθε παραδίπλα ας πούμε.
0: Ναι, κατευθείαν, ναι.
1: Πώς ήταν το βελάκι με παλιά στην γραμματεία με το...
0: Το κάνω εικόνα, το κάνω εικόνα.
1: Ναι. Τι παλιά, ρε, και τώρα. Το βελάκι αυτό.
0: Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά πάλι στο T-Center. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε τη σέντερ. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Λένα Καραλή.
1: Εδώ είμαστε. Δημήτρη Στρατάκη.
0: Καταρχάς να σου πω, μάλλον πες αν έχει συμβεί κάτι να ενημερώσουμε τον κόσμο και θα σου πω μετά.
1: 56-64 το σκορ. 59-64 ο Τέιλορ σκόραρε για την Βαλένθια. Πες μου.
0: Λοιπόν, μας παίρνουν τηλέφωνο από Αμαλιάδα. Δεν κάνω τώρα πλάκα.
1: Υπέροχα.
0: Συγχαρητήρια για τη μετάδοσή σας πρώτον. Και για τη μετάδοσή σου πρώτον. Και δεύτερον, σας περιμένουν, λέει, στο Γιώργο τον Καλή, στην Κουρούτα. Κουρούτα, καλά το λέω.
1: Στην Κουρούτα,
0: Κουρούτα, ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι τίποτα ξαδέρφια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κάνω πλάκα.
1: Είναι ότι θα πάμε στην Κουρούτα, αλλά τον Γιώργο θα τον αφήσουμε εδώ.
0: Ναι, μωρέ, άστονε τώρα εκεί πέρα. Τώρα,
1: έτσι. Λοιπόν. Πάμε και στο παιχνίδι. Τα φιλιά μου στην πατρίδα, έτσι κι αλλιώς αγαπάμε.
0: Όλη η Αμαλιάδα είναι μαζί σου, να το ξέρεις.
1: Καλά, δεν το συζητώ αυτό, εννοείται. Με ποιον θα ήταν, με τον Γιώργο? Λοιπόν, ο Γκαρούμπα πήρε εδώ το rebound, έδωσε στον Καμπάτσο. Ο οργανωτής για τους Μαθριλένους, 59-66, 8 λεπτά. Για το τρίτο δεκάλεπτο, ο Αμπάλντε σούταρε για τρεις, αστόχησε ο Τέιλορ για τη Βαλένθια. Πήρε το σκρίν από το Σακό, μπήκε μέσα, έκανε βήματα. Ξέρεις, τουλάχιστον εδώ πέρα, επειδή έκανε σκρίν σε εμάς λίγο και η μπασκέτα, από εδώ που είναι η θέση, φάνηκε

0: Ο Καμπάτσουνα έχει λίγο άγριες διαθέσεις, αλλά τελικά ήταν βήματα. Δεν ξέρω πώς το έδειξε η τηλεόραση. Καμπάτσο για τον Αμπάλτε. Θα οργανώσει αυτός αυτή τη στιγμή. Με τον Μοντέρο απέναντί του. Καμπάτσο με τον Παντιό. Πασάρι στον Αμπάλτε. Αυτό στο Χεζόνια. Τον μαρκάρει ο Τέιλορ. Ξεφεύγει ο Κρεάτης. Και τελικά θα σκοράρει 59-71, 59-71, ναι, θέλησα να προσθέσω 4 πόντους εγώ στην, και παραπάνω πόντους στη Ρεάλ. 59-68 είναι το σκορ, ο Τέιλορ, ο Μοντέρο, ο Μπαντιό για 3, πολύ άστοχος, πολύ κακό. Ο Μπαντιό νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επίθεση είναι λίγο εκτός αγώνα, στον Χεζόνια. Ναι, ο Μπαντιό έχει σκοράρει μόνο 2 πόντους και έχει παίξει σχεδόν 11 λεπτά. Μόλις 1-3 δίποντα έχει, 0-2 τρίποντα, δεν έχει σουτάρει για βολές, δεν έχει κερδίσει φάουλς για βολές. Ο Αμπάλντης τον Καμπάτσο, πάντα πάνω του ο Μοντέρο βγάζει. Βγάζει στον Οκέκε, σούταρε για 3, αστόχησε ο Χεζόνια το rebound, ξανά Καμπάτσο. Πήρε το screen από τον Καρούμπα, τελικά θέλησε ίσως εδώ, ναι. Είδατε τώρα, θέλατε άμυνες, να τα. Άμυνες δεν ζητούσατε, δεν σας άρεσε τόση ώρα που είμαστε στην επίθεση, προσπαθούν να παίξουν άμυνα και πέφτουν κάτω οι Ισπανοί.
1: Ναι, δεν το έχουν, η αλήθεια είναι, δεν το έχουν καθόλου.
0: Αυτό δυσκολεύονται. Τους ζητάμε να κάνουν κάτι που δεν είναι στη φύση και πέφτουν μέσα. Λοιπόν, ο Μοντέρο, ο οργανωτής της Βαλένθια. Ο Καμπάτσο, ο οποίος και κατά ψέματα, εντάξει, αν θέλει να παίξει άμυνα, παίζει. Ξέρει πολύ καλά. Αλλά τώρα πια... Μπράβο. Έχει μεγαλώσει κιόλας ο Μοντέρο. Με λέει... Ο Μοντέρο, ο Μπαντιό. Με λέει, απέκανε το σκορ 61-68. Κάτσε τώρα, μπερδεύτηκα. Ο Μοντέρο δεν ήταν, ο Μοντέρο ήταν, σωστά. Καλά είπα στην αρχή.
1: Μοντέρο,
0: τα
1: ναι.
0: Κοτσιδάκια τους με μπέρδεψαν, ναι, με μπέρδεψαν τα κοτσιδάκια τους. Ο Αμπάλντε με προσποίηση, δίνει την μπάλα στο Χεζόνια, αυτός επιχειρεί το σουτ, κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των βολών, 2 τα φάουλ. Στην τρίτη περίοδο για την Βαλένθια, 1 η Ρεάλ, 61-68, 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Τυχερή εδώ η Βαλένθια που δεν έβαλε και το καλάθι ο Χεζόνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν από κάτω, ήταν εύκολο.
0: Σταθερά μπροστά η Ρεάλ. Η Βαλένθια βεβαίως τώρα έχει μπει έτσι λίγο πιο δυνατά, επιχειρεί. Να μειώσει, γνωρίζει άλλωστε ότι αν επιτρέψει στη Ρεάλ να ξεφύγει πολύ θα το πληρώσει και ακούτε λίγο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν και να αποκτούν ενέργεια διότι στο Cube οι κάμερες έδειξαν τον Βασίλη Σπανούλη ο οποίος παρέα με τον Νίκο Ζήση και τα 4 παιδιά της οικογένειας Σπανούλη παρακολουθούν τον δεύτερο ημιτελικό. Ο Τόμσον που έχει μπει στο παιχνίδι σκοράρει για την Βαλένθια 64-70. Αμπάλντε αλλάζει την μπάλα με το Χεζόνια. Ο Κροάτης κατεβάζει για τους Ισπανούς. Δίνει στον Αμπάλντε. Αυτός με hand-off στον Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Τόμσον πάνω του. Παίρνει το screen από τον Καρούμπα. Πηγαίνει για το lay-up. Ωστόσο αστοχή. Η μπάλα φαντάζομαι με κάποια παρέμβαση του Καρούμπα καταλήγει στα χέρια του Χεζόνια. Γκαρούμπα ξανά, Χεζόνια πάλι, ένα σουτ χωρίς ισορροπία, άστοχο. Ναι, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μοντέρο, ο Αμπάλντε του κάνει φάουλ. Δεν νομίζω, ναι, επιχείρησε ο Μοντέρο να το κερδίσει για ότι είναι στο σουτ και να είναι για 3 βολές. Οι διαιτητές ήταν ξεκάθαροι ότι το φάουλ έχει γίνει χαμηλά. Ο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται, λέει ότι θέλει να πάει για... challenge και τελικά, ναι, ο προπονητής της Βαλένθια θα κάνει challenge. Μένει να δούμε τώρα αν θα δικαιωθεί και αυτός με τη σειρά του ή όχι.
1: Ναι. Ωραία, με την ευκαιρία του challenge, Λένα, έχουμε και ποδόσφαιρο.

0: τώρα απόψε. Σέρια!
1: Και ποιοι παίζουν. Σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι, βεβαίως. Σέρια λοιπόν.
1: Είναι δυνατόν τώρα. Και όμως, είναι η Ρουσιλία.
0: Κοίταξε να δεις, Ιταλία. Ιταλία. Δεν έχει ομάδα Ιταλία πλέον.
1: Σωστό και αυτό.
0: Άρα αναγκάζονται να παίξουν ποδόσφαιρο διότι δεν ασχολούνται με το Final Four.
1: Πρέπει να καλύψουν τα κενά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Το έχουμε κάνει και εμείς κατά καιρούς όταν δεν έχουμε στείλει ομάδα στο Final Four, έχω την αίσθηση.
1: Παρασκευή έχουμε παίξει εμείς ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, έχουμε άλλα αθλήματα όμως. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Σέρια Α, Φιωρεντίνα Αταλάντα 20-0. Δεν υπάρχει σκορ λοιπόν στον αγώνα της Ιταλίας για την Αυστριακή Bundesliga στο 85 Ριντ. Rapid Viennis 2-1. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Γαλλικό κύπελο, τελικός κύπελου Γαλλίας. Lens Nice το 8ο λεπτό. Τώρα άρχισε το παιχνίδι 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Ενώ για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Essen Greuther Fürth 0-0. Όπως βλέπεις και οι Γάλλοι έχουν βάλει και μάλιστα έχουν βάλει τελικό κυπέλου Γαλλίας, παρακαλώ Λένα.
1: Μάλιστα, και αυτοί δεν έχουν ομάδα.
0: Όχι, δεν έχουν.
1: Final Four, οπότε δικαιολογημένα.
0: Ποιος το κέρδισε το challenge, γιατί δεν έχω ακόμα εγώ εικόνα από την...
1: Συσκέπτονται.
0: Α, ακόμα, ε.
1: Ναι, ακόμα.
0: Τόσο δύσκολη απόφαση.
1: Δεν έχουν αποφασίσει. Νομίζω όμως ότι τη στιγμή που γίνεται το foul, ο Μοντέρο δεν... Ναι. Νομίζω ότι δεν θα το κερδίσει. Νομίζω, έτσι εκτιμώ.
0: Ναι. Είναι τόσο περίεργες αυτές οι φάσεις που πραγματικά δεν ξέρεις τι απόφαση θα βγάλουν οι διαιτητές.
1: Ναι, αν το δώσουν. Είναι το αν έχει πιάσει την μπάλα και με τα δύο χέρια, αν τα έχει σηκώσει.
0: Αν έχει σκάσει την μπάλα με τα δύο χέρια που είπε, δίνεται φάουλ πάνω στην, στο σουτ.
1: Ναι, και τώρα δηλαδή φαίνεται έτσι πάλι που φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς.
0: Ναι. Τότε θα κερδίσει το φάουλ, λέω εγώ. Θα κερδίσει το με βολές.
1: Καλά, το φάουλ είναι. Δεν το
0: ναι, το βολές, βολές.
1: Το θέμα είναι, αν έχει. Τώρα φαίνεται ότι την έχει πιάσει
0: την έτσι.
1: Μπάλα και με τα. Ο έμπειρος εδώ της παρέας, ο κύριος Κουγκαλίδης, λέει ότι θα εμδιαιτητές στην άποψή τους και θα είναι κάτω το φάουλ. Δεν θα κερδίσει τις τρεις βολές.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Οι διαιτητές πάντως φαίνονται αναποφάσιστοι.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύονται και αυτοί να σιγουρευτούν για το αν θα πρέπει να αλλάξουν ή όχι. Θα το δούμε. 64-70 είπαμε. 5 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο σκόρερ. Ο Μπαντιό είναι με 4, Τέιλορ 11, Ρίβερς 8, Πραντίγια 5, Ντελαρέα 3, Κι 13, Μοντέρο 11, Σακό 6, έχει αγωνιστεί και ο Μουρ αλλά δεν έχει σκοράρει. Ο Ντόμψον είναι στους 3 και ο Κοστέλο που έχει και αυτός χρόνο συμμετοχής είναι άποδος. Και από ό,τι φαίνεται οι διαιτητές δεν άλλαξαν την άποψή τους, η μπάλα είναι απ' έξω. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο με την πρώτη ευκαιρία και τους πόντους για τη Ρεάλ. Ο Μοντέρο λοιπόν έτοιμος να επαναφέρει για τη Βαλένθια με τον Αμπάλτε, ψάχνει την πάσα, τη δίνει στον Ριβέρ, στον Ρίβερ, συγγνώμη, Τόμσον, Μοντέρο. Ντελαρέα με τον Αμπάλντε, κάνει κίνηση προς το καλάθι, προσποίηση, πολύ ωραία ενέργεια και καλάθι 66-70 η Βαλένθια η οποία δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα σχέση με τη δεύτερη περίοδο. Είπα Ντελαρέα πριν έτσι, ο Πραντίγια ήταν. Ο Ντελαρέα ετοιμάζεται τώρα να μπει. Τον είδα, ξέρεις, να σηκώνεται στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, Μοντέρο. Ωραία ενέργεια. Φάνηκε να στραβοπάτησε. Αυτό θα είναι πρόβλημα για τη Βαλένθια, αν όντως χτύπησε ο Μοντέρο. Ζητάει αλλαγή, νομίζω. Ίσως κάποιο τράβηγμα στη γάμπα. Δείχνει τη γάμπα του λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Δείχνει ο Μοντέρο ότι έχει κάποιο θέμα. Όχι, τελικά ζητάει να μην γίνει αλλαγή. Προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον Πάγκο.
0: Η αλήθεια στο κατέβασμά του έδειξε να στραβοπατάει, ενδεχομένως να ένιωσε.
1: Βγήκε και παίρνει τη θέση του Ντελαρέα, φαντάζομαι το ιατρικό επιτελείο.

0: Βαλένθια θα πέσει πάνω του. Ξέρεις, αργικά φάνηκε όντως για στράγαλο, για στραβοπάτημα,
1: ναι, ναι, αλλά όντως.
0: Έδειξε το ότι είτε ήταν γάμπα, είτε λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Μπορεί να χτύπησε και λίγο και σε κάποιο πόδι αντιπάλου. Όπως και να έχει, έχουμε time out 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 68-73 είναι το σκορ και να δούμε λίγο και τους πόντους της Real. Ο Λάιλς έχει 13, ο Αμπάλντε 5, Καμπάτσο 8, ο Κέκε 5, Χεζόνια 22, Μαλεντών 4, Τεκ 8, Γκαρούπα 2 και Φελίθ 6. Η Ρεάλ στο τρίποντο έχει 12 στα 25 με 48%, ενώ η Βαλένθια είναι στα 7 στα 18 και 38,9%. Σίγουρα εκεί υπερέχει η Ρεάλ, η οποία ανέβασε πολύ το ποσοστό της στο δεύτερο δεκάλεπτο και ήταν και αυτά τα τρίποντα που της έδωσαν και τη δυνατότητα να ξεφύγει έτσι αρκετά και να έχει το προβάδισμα. Το οποίο η Βαλένθια με τη σειρά της στην τρίτη περίοδο δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα επιθετικά και έχει ροκανίσει σίγουρα τη διαφορά του ημιχρόνου. 25 είναι τα rebound για τους Μαδριλένους, 20 για την Βαλένθια. Και σε ό,τι αφορά τα δίποντα, η Πορτοκαλί, για να μην κουραζόμαστε να λέμε διαρκώς μόνο τα ονόματα, 21 στα 31 με 67,7%, ενώ η Ρεάλ έχει 14 στα 25, 56% ποσοστό, εδώ υπερέχει η Βαλένθια, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μετά από αυτό το time out. Ο Χεζόνια θα επαναφέρει για τους Μαδριλένους. Δίνει στον Ντεκ Καμπάτσο. Λάιλς, Ντεκ για τρεις, άστοχος. Ο Αμπάλντε πήρε το rebound όμως. Λάιλς ξανά για τρεις, άστοχος πάλι. Ακόμα είναι rebound, ναι. Καλύτερο ίσως αυτό για την Real, διότι ο Ντεκ πήρε το rebound, ευστόχησε, κέρδισε και το foul. Θα πάει και στη γραμμή των βολών. 68-75 το σκορ, 3 και 42 για το δεκάλεπτο. Η Βαλένθια προσπαθεί να μειώσει, αλλά να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η Ρεάλ εξακόσμα και τη σιγουριά ίσως, αν θέλεις, και λόγω της εμπειρίας.
1: Ναι, σε ναι, σχέση, ναι. Έτσι, είναι αντιληπτό αυτό, είναι αντιληπτό. Ναι.
0: Με τους συμπατριώτες της. Ο Ντεκ έχασε τη μία βολή, σωστά, ναι. Είχε μία βολή να σουτάρει, αστόχησε, δεν το εκμεταλλεύτηκε λοιπόν αυτό να το κάνει goal foul, ήταν μόνο goal. Ο Τόμσον για τη Βαλένθια. Μόνος του θα σουτάρει, όχι, αστόχησε, ο Χεζόνια το rebound, δίνει στον Φελίθ που τρέχει γρήγορα το γήπεδο, έχει μπει και αυτό στο παιχνίδι, όπως και ο Μαλετών. Με Ντεκ και Λάιλς ολοκληρώνεται η πεντάδα της Ρεάλ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μαλεντόλ. 68-77 το σκορ. Τόμσον κερδίζει φάουλ από τον Μαλεντόλ, τον αγαπημένο παίκτη του Γιώργου Κογκαλίδη.
1: Το Μαλεντόλ, ε, μάλιστα.
0: Βέβαια. Δεν σου έχει... του παίκτη του συγκεκριμένου θεωρεί ότι ήταν η καλύτερη φετινή μεταγραφή σε όλη τη EuroLeague.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης.
0: Εξαιρετικός είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, Τόμσον με τον Μαλεντόν απέναντί του. Δίνει στον Μπραντίγια. Αυτός τον μαρκάρι ο Ντεκ. Περνάει λίγο δύσκολα. Προσποιείται, τελικά κερδίζει. Δύο πόντι για τον Μπραντίγια, δύο και για τη Βαλένθια, 70-77 το σκορ, 2 και 39 για το τέλος της περίοδου. Ο Μαλεντόν στο Ντεκ, αυτό στον Λάιλς, πιέζεται και από Σακό και από Μπραντίγια. Βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα στο Χεζόνια, ο οποίος χωρίς να έχει τι να την κάνει. Επιχειρεί ένα σούντ αρκετά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Αστόχησε, ο Ντελαρέα κατεβάζει, δίνει στον Τόμσον. Σούτ για τρεις αυτός

0: Ελεύθερος επί της ουσίας αστόχησε. Οι Μαδριλένοι πήραν το rebound, ο Φελίθ σε μια γρήγορη επίθεση αστόχησε. Ο Φελίθ ξαναπήρε το rebound, για τρεις, ναι. Κάποιο από όλα θα έμπαινε, 70-80 το σκορ για τη Ρεάλ, 1-53 για το δεκαλεπτό. Ο Κι με τον Χεζόνια απέναντι δίνει στον Τόμσον και αυτός για τρεις, τώρα είναι ξεκάθαρα το ισπανικό παιχνίδι, έτσι. Τρέχω σουτάρω,
1: ναι, άμυνα δεν παίζω.
0: Και όποιος, μα είπαμε ότι τη στιγμή που θέλησαν να παίξουν λίγο άμυνα.
1: Ναι, σκοντάφτανε και πέφτανε, έχεις δίκιο.
0: Ακριβώς, γιατί λοιπόν να τελεπωρηθούν.
1: Ναι, μωρέ, καλά λες.
0: Αφού αυτό το ξέρουν πολύ καλύτερα, 70-80 σταθερό το προβάδισμα της Ρεάλ. Στο Κιούμπ βλέπουμε τον Χουάν Ρόικ, τον μεγάλο ιδιοκτήτη της Βαλένθια, ο οποίος σε περίπτωση που δεν τον γνωρίζεις, είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ξεκινώντας ουσιαστικά από ένα μπακάλικο που είχε η οικογένειά του και πλέον είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
1: Αυτά είναι, ωραίος ο κύριος Ρόικ. Ρόικ, εξού και το Ρόικ Αρένα, έτσι.
0: Αν έχεις ακριβώς, αν έχεις στόχο, αν έχεις όραμα.
1: Έτσι.
0: Αν έχεις διάθεση για σκληρή δουλειά, πάντα υπάρχει τρόπος.
1: Σωστά.
0: Και είναι και το timing, φαντάζομαι, ότι παίζει τεράστιο ρόλο φυσικά. Του πήγαν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο πλούσιους Ισπανούς επιχειρηματίες.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα τρώει.
0: Δεν τα τρώει από εμάς, έτσι για
1: όχι, καλά, σίγουρα αυτό είναι εδώ. Έτσι. Και που να τα βρει να τα φάει από εμάς εδώ που τα λέμε. Λέμε, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι. Έχει κοπιάσει και αυτός να τα δημιουργήσει, έτσι. Οπότε καλά κάνει και τα απολαμβάνει. Ο Φελίθ είναι στη γραμμή των βολών για τη Ρεάλ από το φάουλ που έχει κερδίσει. Εύστοχο στην πρώτη, 70-81 το σκορ.
2: Θέλω να σας πω.
0: Έχουμε παρέμβαση Γιώργου Κογκάκη.
1: Ναι, τον ακούμε.
2: Για αυτή την Ισπανίδα, κάτι τέτοιο στο χωριό. Τα σκοτώναμε γιατί μας χαλάγαν τις ελιές.
0: Κατάλαβες δηλαδή.
1: Γιατί
0: είναι η συνάδελφος και κάτι.
1: Η οποία εξακολουθεί και μεταδίδει.
0: Φυσικά, γιατί να μεταδίδει. Ο Φελίθ, παρά τις παρεμβάσεις του Γιώργου, σκόραρε και ευστόχησε και στις δύο βολές. 70-82 το σκορ, 1-31 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Ντελαρέα έδωσε το Μοντέρο. Αυτός δεν είχε ελεύθερη πάσα, σου λέει τι να την κάνω, ας σουτάρω κι εγώ από όπου μπορώ. Μοντέρο πήρε το rebound, έδωσε τον Ντελαρέα, επιχείρησε και αυτός τρίποντο. Συνοστισμός σου λέει, είμαι στο καλάθι, απ' έξω είναι καλύτερα. Αλλά δεν του έκανε και η μπάλα το χατήρι. Ο Μοντέρο πάντως που επιχείρησε να πάει μέσα, κέρδισε το φάουλ. Όλα καλά, σηκώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποφάσισαν να δώσουν έτσι λίγο ρυθμό, ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνθήματα για να κάνουν και ένα ζέσταμα παρά την αυριανή ξεκούραση που θα έχουν για τον τελικό της Κυριακής, βλέποντας ίσως το ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, ένα λεπτό πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, η Ρεάλ να προηγείται με συν 3, ο Μαλεντών ευστόχησε στην πρώτη βολή, και να φαίνεται το ότι αυτή έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει και το εισιτήριο για το τελικό, για να επιβεβαιωθεί ο Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Ναι, ζούμε... προς τα εκεί πάει όλο το σενάριο.
0: Ο Μαλεντών ευστόχησε και στη δεύτερη, 70-84, γιατί ζούμε μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνεται ο Γιώργος για τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μοντέρο έχει μπει στο παιχνίδι και ο Κοστέλο. Μοντέρο δίνει στον Κι, αυτό στον Κοστέλο. Πήρε την μπάλα, τι έγινε, τσακώνονται έτσι λίγο, είπαν να αγκαλιαστούν λίγο περισσότερο ο Γκαρούμπα με τον Μοντέρο. Ήταν μια στιγμή αγάπης. Δεν νομίζω να είχαν πρόθεση να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Ναι, όχι, όλα καλά, εντάξει. Είπαν να έρθουν λίγο πιο κοντά οι δύο παίκτες.
1: Ναι, μωρέ, παιδιά είναι, τι να τα κάνεις, Λένα.
0: Έτσι κι αλλιώς τόση ώρα πέφτουν.
1: Έτσι.
0: Μέσα στο παιχνίδι υπάρχει και αυτό. Εντάξει, όχι, είναι πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Και το πρώτο μάτς κύλησε σε πολύ ήρεμους ρυθμούς, χωρίς εντάσεις. Το ίδιο και σε αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Μοντέρο στην επαναφορά για τον Παντιό.

0: 10 δεύτερα για την επίθεση της Βαλένθια, η οποία γίνεται με τον Κοστέλο με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Αστόχησε. Φελίθ με τη βοήθεια του Λάιλ στο rebound. Ο Φελίθ τρέχει για τη Ρεάλ. 70-86 το σκορ. 27 δεύτερα για το τέλος και της τρίτης.
1: Ξεμακραίνει η Ρεάλ, Λένα. Ξεμακραίνει.
0: Ναι. Εκεί που φάνηκε λίγο στα πρώτα λεπτά της περίοδου η Βαλένθια να θέλει να κάνει μια προσπάθεια. Σου λέω, θεωρώ το ότι είναι... Ναι, ο Κοστέλο τώρα ευστόχησε σε ένα τρίποντο, 73-86. Θεωρώ το ότι η εμπειρία, η ηρεμία που βγάζουν οι παίκτες της Ρεάλ, παρότι υπάρχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, ο Μαλεντών επιχείρησε ένα σουτ, εκτός ισορροπίας, έτσι κι αλλιώς περισσότερο είχε δύο, τελείωνε ο χρόνος, 73-86 η τρίτη περίοδος. Και για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, το ότι η Βαλένθια, εδώ φαίνεται το ότι παίζει ρόλο η απειρία. Δηλαδή η Ρεάλ δείχνει να πατάει όχι καλύτερα μόνο στο επιθετικό κομμάτι, είναι η σιγουριά που βγάζουν περισσότερο οι παίκτες του, Σέρχης Καριόλο. Και αυτό είναι ίσως που κάνει τη διαφορά σε σχέση με αυτούς της Βαλένθια, οι οποίοι έχουν το ταλέντο, έχουν τη διάθεση, έχουν την ενέργεια, αλλά δεν έχουν όλες τις φορές για το καλάθι που θα επιχειρήσουν να πάρουν.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις. Δεν αφήνει η εμπειρία της Ρεάλ, των παιχτών της Ρεάλ, το ξέσπασμα της Βαλένθια, εν πάση περιπτώσει, ώστε να δώσει ρυθμό και ένταση.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί έχει τον τρόπο τη στιγμή έστω που, και που θα επιχειρήσει να μειώσει η Βαλένθια, που το επιχείρησε μετά το ημίχρονο. Η Ρεάλ έχει τον τρόπο και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να ευστοχήσει και να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα με 13 πόντους, που σίγουρα... Σίγουρα δεν είναι τίποτα στο μπάσκετ.
1: Καλά, ναι, σωστά. Αλλά έχει ένα σημαντικό προβάδισμα.
0: Το παιχνίδι, αλλά κρίνοντας και όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε, έχει το προβάδισμα. Θα έλεγα κυρίως με βάση την εικόνα των δύο ομάδων.
1: Πάρε μια μικρή ανάσα, Λένα, και σε ένα-δύο λεπτάκια θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Πολύ καλά, τα λέμε σε λίγο λοιπόν.
1: Έγινε, ωραία. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ στους φίλους οι οποίοι ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, αποτελεί παρελθόν, μυθική αποζημίωση για τον Ράφα Μπενίτεθ, κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει για την λύση του συμβολαίου, 4 εκατομμύρια για το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, αλλά και τον μισθό του Ιουνίου τώρα που τρέχει. Δεν αφήνει τίποτα ο Ράφα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Συγκεκριμένα στο τέλος του 1,5 έτους προβλέπεται να ενεργοποιείται και το συνένα. Θα πρέπει να καταβάλει άλλο ένα εκατομμύριο ο Παναθηναϊκός. Τώρα, τέλος πάντων, αυτά είναι και λίγο λογιστικά, διότι πολύ πιθανόν να έρθουν σε μια πιο συμφέρουσα συμφωνία για τον Παναθηναϊκό και να μην καταβάλει όλα αυτά τα χρήματα, αλλά αυτά τα ξέρουν μόνο οι δύο πλευρές. Φιωρεντίνα Αταλάντα στο 45ο λεπτό, 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 1-0, η Φιωρεντίνα προηγείται λοιπόν της Αταλάντα. Ριντ Ραπίντ Βιέννης 2-1 τελικό, όπως να δούμε στο γαλλικό κύπελο. Λανς Νις 1-0 στο 27ο λεπτό, ενώ στο ημίχρονο Έσεν Γκρόιτερ Φιρτ 0-0 για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Πάμε κατευθείαν στο T-Center για το τέταρτη περίοδο. Λένα.
0: Λοιπόν, παρότι παρενοχλούμε, εξακολουθώ να παρενοχλούμε από τους δύο κυρίους.
1: Ναι, το ακούμε τον Γιώργο Γκαλίδη, τον ακούμε.
0: Κοίταξε να δεις, δουλειά δεν έχουν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Σου λέει, εντάξει, ενδιαφέρον τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει. Ολυμπιακός πέρασε τον τελικό, άρα εμείς σας κάνουμε χαβαλέ. Ναι. Σε λίγο θα του στείλω στην εξέδρα να ξέρεις, ή θα του στείλω και έξω από το γήπεδο.
1: Τίποτα, δώσε τους κόκκινη κάρτα, παιδί μου. Βγάλε κατευθείαν κόκκινη.
0: Πιστεύω ότι μάλλον θα πρέπει να του πάρω τις διαπιστεύσεις και να σκεφτώ αν θα τις ξαναδώσω για τον τελικό.
1: Αυτό είναι. Όχι, να τις δώσεις αφού πάρεις το αντίτιμο λοιπόν, που πρέπει.
0: 73-86 το σκορ. Η Βαλένθια μπήκε στην τέταρτη περίοδο με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέσ. Ενώ η Ρεάλ έχει Μαλεντών, Φελίθ, Ντεκ, Λάιλς και Γκαρούμπα. Ο Μοντέρο στην επαναφορά δίνει στο Rivers. Αυτός ξανά στο Μοντέρο.

0: ο οποίος τον Φελίθ. Ναι. Επιχείρησε το σούτ, ο Μοντέρο αστόχησε. Έχει ενδιαφέρον να δει τα φωσφοριζέ παπούτσια του Φελίθ, ο οποίος ήθελε να έχει κάτι από τη Βαλένθια μάλλον πάνω του.
1: Ναι.
0: Πορτοκαλί έντονο. Mm. Και έτσι όπως πέφτουν και τα φώτα μέσα εδώ στο γήπεδο, φαίνονται ακόμα περισσότερο.
1: Δεν βοηθάνε πάντως.
0: Και αυτά που εντυπωσιάζουν επίσης είναι τα καναρινή του Λάις. Τα καναρινή του Λάις.
1: Μάλιστα. Ναι, όντως.
0: Έτσι για να δούμε και λίγο και σε κάποια πράγματα διαφορετικά.
1: Mm.
0: Ο Κάιλ Χάινς στις εξέδρες και... αυτόν αποθεώνουν οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού, γιατί τον έδειξε το Cube.
1: Όπως έδειξε και τον Ταβάρες, έτσι, μόλις τώρα έδειξε και τον Ταβάρες. Ναι, ναι, και τώρα δείχνει και τον Καϊ. Είμαστε λίγο πίσω έτσι, εμείς, Ελένα.
0: Ξαναζεστάθηκαν λίγο οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Ο Μαλετών κερδίζει φάουλ από τον Τέιλορ, επιθετικό. Ο Γκαρούμπα έχει τραυματιστεί. Δείχνει να έχει τραυματιστεί. Και ο τρόπος που, ναι, είναι γάμπα. Να δούμε τη φάση.
1: Έπεσε άσχημα.
0: Δεν θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι δηλώνει αυτός ο τραυματισμός.
1: Έπεσε άσχημα πολύ και φαίνεται ότι είναι σοβαρό.
0: Ναι, και οι παίκτες που έχουμε δει να πέφτουν με αυτόν τον τρόπο, συνήθως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό των εξετάσεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι τέτοιο, ας ελπίσουμε. Ναι. Πάντως, ναι, τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Ο Γιούλ κουνάει το κεφάλι του, τεράστιο πρόβλημα. Ναι, φοβάμαι, Δημήτρη, ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα, γιατί...
1: Έπεσε άσχημα πολύ, έπεσε και φάνηκε στην πτώση.
0: Έπεσε, το πρόβλημα είναι ότι έπεσε μόνος του με το πόδι του να δείχνει να κολλάει στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Και ξαναλέω ότι οι παίκτες που έχουμε δει να αποχωρούν με τέτοιου είδους τραυματισμούς, συνήθως οι τραυματισμοί αυτοί είναι
1: και
0: πολύ
1: με τόσο βαριά κορμιά, Άλενα, έτσι.
0: Και οι τραυματισμοί αυτοί είναι σοβαροί που χρειάζονται...
1: Τεράστιο πρόβλημα για τη Ρεάλ, τεράστιο.
0: Ναι, τεράστιο. Δεν έχει πλέον κανένα ψηλό.
1: Ναι, τον Ταβάρες και ο Γκαρούμπα, ναι.
0: Τεράστιο πρόβλημα πραγματικά και πολύ μεγάλη ατυχία. Ο Σέρχιος Καριόλο κάθεται στην καρέκλα του απογοητευμένος. Ο Γιούλ προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του. Και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν και φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους για να φέρει το ευρωπαϊκό. Και αν υποθέσουμε ότι η Ρεάλ είναι αυτή που τελικά φτάνει, θα κλείσει την αναμέτρηση αυτή ως νικήτρια, καταλαβαίνουμε το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός απέναντι στους Μαδριλένους.
1: Είναι αρκετά λαβωμένη πλέον η Ρεάλ εφόσον ο Γκαρούμπα.
0: Όχι αρκετά. Πιο πολύ δεν γίνεται. Γιώργο. Πιο πολύ δεν γίνεται. Τρεις σέντερ να μείνουν εκτός στην πιο κρίσιμη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε, αν και τα πράγματα φαίνονται σοβαρά, το καλύτερο δυνατό για τον Γκαρούμπα. Ο Μπαντιό έχει την μπάλα, δίνει στον Κι, τον έκοψε αρχικά ο Ντεκ, η μπάλα πήγε όμως στο Ρίβερς που σουτάρει, ευστοχή για τρεις. Ίσως ξέρεις τώρα και η Ρεάλ πρέπει να αντιμετωπίσει και το σοκ του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Το στοίχημα που έχει μπροστά της στα 8 και 20 που απομένουν για το μάτς με το σκόρ να είναι στο 76-86 είναι να μπορέσει να παραμείνει ψυχραιμή και να βγάλουν οι παίκτες από το μυαλό τους ότι ο Γκαρούμπα είναι εκτός και ότι η ομάδα τους καλείται να παίξει χωρίς σέντερ επί της... Γιατί η σαφέστατα η Βαλένθια θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, που η Βαλένθια δεν είναι μια ομάδα που έχει βάρη πεντάρι, έτσι. Οπότε αυτό το παιχνίδι την εξυπηρετεί, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι περισσότερο η ψυχολογία της Ρεάλ που σε πρώτη φάση δεν δείχνει να αντιδρά καλά. Ο Χεζόνια πήρε μια βεβαιασμένη ενέργεια κλεισμένος. Αυτή τη στιγμή, ναι, λάθος το λάθος από τις δύο ομάδες. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι κάτω ο Ντέκο, δεν τραυματίστηκε και αυτός. Ξέρεις, λίγο run and gun το παιχνίδι. Με τις ομάδες να κάνουν βεβαιασμένες ενέργειες. Η Ρεάλ έχει κερδίσει φάουλ, ο Ντέκ είναι στη γραμμή των βολών. το ο Γκαρούμπα υποβασταζόμενος πηγαίνει στα αποδυτήρια.
1: Στα αποδυτήρια,
0: ναι. Φεύγει από τον πάγκο.
1: Είναι ένα σοβαρό τραυματισμό τώρα.
0: Χειροκροτάνε, μπράβο, και πολύ καλά κάνουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Γιατί πάνω απ' όλα δεν το συζητάμε. Προέχει υγεία κάθε αθλητή, όλων των ανθρώπων. Και αφού πρώτα χειροκροτούν τον Γκαρούμπα, Κουτσένη δείχνει να πονάει, αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, λοιπόν, αφού χειροκρότησαν έτσι όπως έπρεπε τον παίκτη της Ρεάλ, στρέφουν την προσοχή τους στην ομάδα τους και αρχίζουν να τραγουδούν για αυτή. 76-88 το σκορ με τις βολές του Ντεκ. Ο Μοντέρο οργανώνει, τον μαρκάρει ο Φελίθ. Double team με τον Λάιλς που βγήκε για λίγο πάνω του. Η μπάλα τώρα είναι στον Πραντίγια, κέρδισε φάουλ. Δεν μεράει το καλάθι γιατί το φάουλ έχει γίνει χαμηλά, λένε οι διαιτητές. 76-88 το σκορ, μένει να δούμε. Και δεν είναι και για βολές, έτσι, γιατί δεν έχει το πλεονέκτημα ακόμα καμία από τις δύο ομάδες. Στην επαναφορά ο Μοντέρο δίνει στον Παντιό. Μοντέρο, Ρίβερς, ξανά Μοντέρο, ζητάει screen από τον Πραντίγια. Ήταν ο Λάιλς πάνω του, δεν είχε shoot, έδωσε την μπάλα στον Παντιό, πήρε αυτός την επίθεση. Δεν ήταν επιτυχημένη για την Βαλένθια. Στον Μαλεντόν έχασε ένα καλάθι από αυτά που δεν χάνονται. Ο Ντέκο όμως έσωσε την μπάλα για τη Ρεάλ. Έδωσε στο Φελίθ. Τον μαρκάρει ο Μοντέρο. Βεβαιασμένες ενέργειες. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Ο Σέρχιος Καριόλο επιλέγει να βάλει τον Καμπάτσο στο παιχνίδι, να βγάλει τον Φελίθ, γιατί τώρα χρειάζεται ηρεμία και καλή οργάνωση η Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο μπορεί να τα δώσει αυτά τα στοιχεία. Είπαμε, παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια, σε αυτές τις διοργανώσεις η εμπειρία παίζει τεράστιο ρόλο. Και σε σχέση με τον Φελίθ, ο Καμπάτσο σίγουρα την έχει. Ο Ντεκ, μετά από την επαναφορά του Καμπάτσο, επιχείρησε το σουτ, έληξε ο χρόνος, 6:54 για το τέλος, 76-88 το σκορ. Σταθερά το προβάδισμα η Ρεάλ. Πραντίγια θα επαναφέρει, δίνει στον Παντιό, αυτό στο Μοντέρο. Ο Καμπάτσο έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Δίνει στο Παντιό απέναντι του Μαλεντών. Υψώνει, ωραία φάση. 78-78 το σκορ. 6:34 απομένουν για το τέλος του δεύτερου ημιτελικού και να μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου στις 9 το παιχνίδι. Ο Καμπάτσο δίνει στο Ντεκ. Περνάει στο Λάιλς, αυτός ξαναβγάζει στον Ντεκ, τον έκοψε ο Κι. Μάλιστα, ο Μοντέρο, πολύ ωραία ασίστ στο Ρίβερς, ξανά 80-88. Η Βαλένθια προσπαθεί να κάνει μια ακόμα αντεπίθεση. Είπαμε να εκμεταλλευτεί και το σοκ που έχουν υποστεί οι παίκτες της Μαδρίτης, της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, και να μείνει μέσα στο παιχνίδι για να το διεκδικήσει και αυτή με τη σειρά της και να προσπαθήσει να είναι αυτή η σταχτοπούτα, η φετινή σταχτοπούτα της διοργάνωσης, να φτάσει μέχρι και το τελικό. Mm-hmm. Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, Λένα, διόρθωσέ με, δεν πρέπει να έχει άλλο ψηλό η Ρεάλ, έτσι?
0: Όχι.
1: Τα βάρες και το παλικάρι που τραυματίστηκε, μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει, είναι... θέλω να σου πω ότι κανονικά η σέντερ της αμέσως, η σέντερ που έχει κανονικά η Ρεάλ στο σύνολό της είναι ο Κέκε, Γκαρούμπα, Ταβάρες και Λεν. Να. Αν υπολογίσει ότι ο Ταβάρες και ο Λεν είναι εκτός μάχης έτσι κι αλλιώς, τώρα τέθηκε εκτός μάχης και ο Γκαρούμπα,
1: ναι.
0: Μένει ο Κέκε,
1: να.
0: Ο οποίος είναι ένας παίκτης, mm-hmm. 2-1, δεν είναι δηλαδή και το βαρύ πεντάρι.

0: που θα πεις ότι με ελάχιστη εμπειρία η συνολική του πόντι στη σεζόν ήταν 5,8 και 3,9 στα rebound. Στα στατιστικά δεν είναι με σιγουριά ο παίκτης, ο οποίος, ξαναλέω, αν η Real είναι αυτή που θα περάσει στον τελικό, δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να σταθεί απέναντι στους center του Ολυμπιακού και να αποτελέσει φόβητρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Από την άλλη, βέβαια, λέμε για, για τη front line του Ολυμπιακού, η οποία είναι πολύ δυνατή κτλ. Δεν την έπαιξε όμως πολύ σήμερα ο Μπαρτζόκας, η αλήθεια είναι. Δεν πήγε πολύ το παιχνίδι, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Εντάξει, έκανε τις αλλαγές του. Θεωρώ ότι ο Νίκολα Μιλωτίνοφ κάτω από τα καλάθια, αν δούμε και τα στατιστικά, νομίζω ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος.
1: Ναι, όντως.
0: Οπότε, κοίτα, και η Φενέρ δεν είναι η ομάδα που έχει πολλού σέντερ. Έχει θεματάκι και αυτή. Δηλαδή, ναι, το Μέιλ Σίλβα δεν είναι μια ομάδα που ήταν το παιχνίδι να παιχτεί εκεί. Άρα είχε και τη δυνατότητα, σύν του ότι έπαιξε και με τον Μιλουτίνοφ και με τον Τζόνς. Μπήκε λίγο και ο Χολ. Ο λιγότερο επιδραστικός στο παιχνίδι ήταν ο Χολ.
1: Ο Χολ, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας επανέλθουμε εδώ. Σίγουρα να ξαναπούμε, έστω και αν γινόμαστε κουραστικοί, ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς είχε τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι στις τρεις ομάδες που ήταν στο Final Four μαζί του, που είναι μαζί του στο Final Four, στο θέμα του center. Αυτή, εάν συνεχιστεί το παιχνίδι αυτό έτσι όπως είναι αυτή τη, μέχρι τώρα, το σκορ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι η νικήτρια, θα με το ποιος έχει το πλεονέκτημα και για τον τελικό.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, και σύμφωνα και με αυτά που λέει ο στατιστικολόγος της παρέας μας, ο έμπειρος κύριος Κογκαλίδης, η ομάδα που θα βάλει 90 πόντους θα είναι αυτή που θα κερδίσει.
1: Για τον τελικό μιλά.
0: Για απόψη.
1: Α, για απόψη.
0: Για το μάτς αυτό που βλέπουμε.
1: Άρα μόλις φτάσει η Real Madrid της στους 90,
0: το κλείνουμε.
1: Το κλείνουμε και πάμε να ξεκουραστούμε. Μάλιστα.
0: Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο πάλι. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, γιατί ο Γιώργος είπε όχι πάνω από 95. Μάλιστα. Άρα μένει να δούμε αν στα επόμενα 4 και 47 θα τον επιβεβαιώσουν και σε αυτό το πράγμα οι ομάδες. Ο Καμπάτσο δίνει στο Φελίθ. Σου τριών πόντων. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στο 40. Θα φτάσει πιο νωρίς η Ρεάλ. Άρα ετοιμάσου. Δημήτρη, για να καληνυχτήσουμε.
1: Βέβαια. Κάνε το σχόλιο σου, κάνε την αποσυμφώνησή σου.
0: Λοιπόν.
1: Και αντεγιά.
0: Έτσι, 80-91 το σκορ μετά το τρίποντο του Φελίθ. 4-31 για τη λήξη του ημιτελικού. Κοίτα, φαντάζομαι ότι η Real, θα τολμήσω να πω, παρότι δεν νομίζω ότι θα φανεί βεβαιασμένη αυτή η εκτίμηση, δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι η Real.
1: Όντως και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Είναι αυτό που λέμε, το ότι οι παίκτες της, και δεν θα πω το θέλουν περισσότερο, γιατί όλες οι ομάδες όταν φτάνουν σε ένα Final Four και σε κάθε παιχνίδι θεωρώ το θέλουν όλες το ίδιο. Απλά η Real βγάζει τη σιγουριά μιας ομάδας όπως είναι η Real Madrid, παρά τις προσπάθειες του Μοντέρο. Εδώ επιχείρησε ένα τρίποντο, δεν ήταν εύστοχος. Ο Τέιλορ πήρε το rebound, πήγε για τον πάσιμο, κόπηκε. Η Βαλένθια εδώ ξεκάθαρα προδίδεται, αν θέλεις, από την απειρία της και παίρνουν οι παίκτες τις επιλογές που δεν είναι. 80-91 το σκορ, 4 λεπτά για το τέλος. Ο Γιούλ με πολύ πάθος πανηγύρισε αυτή την αμυντική ενέργεια των συμπαικτών του. Καμπάτσο οργανώνει το παιχνίδι, ο Τόμσον έχει μπει στο μάτς και ο Σάκο, ο οποίος έκανε φάουλ στον Καμπάτσο. Δεν έχει συμπληρώσει καμία από τις δύο ομάδες 5 φάουλ, οπότε η μπάλα είναι πάλι απ' έξω. Τόμσον, Τέιλορ, Μοντέρο, Σάκο. Ο Τόμσον, δεν προλάβαμε να το πούμε, βγαίνει. Ο Μπαντιό μπαίνει στη θέση του. Μοντέρο, λοιπόν, Μπαντιό, Πραντίγια, Τέιλορ και Σακό, η πεντάδα της Βαλένθια για τη Ρεάλ. Καμπάτσο, Φελίθ, Ντεκ,

0: Ζόνια και ο Κέκε. Ο Φελίχ έχει απέναντί του το σακό. Ναι. Πήρε το σουτ, καταλήγει. Ήταν άστοχος, κατέληξε όμως η μπάλα πάλι στα χέρια του. Προσποιήσεις, δίνει στο Γεζόνια αυτό στον Καμπάτσο που ήταν στη γραμμή του τριπόντου. Αστόχησε, πήρε το rebound ο Τέιλορ, τρέχει, δίνει στον Πραντίγια. Ήταν κλεισμένος, δεν μπορούσε να κάνει καλή, να έχει καλή επιλογή για τρεις. Μπήκε μέσα, προσποιήσεις, παραλίγο να του κλέψει ο Γεζόνια. Τελικά κέρδισε το φάουλ, δεν έβαλε το καλάθι ο Μάριο Γεζόνια. Έκανε φάουλ, αυτό είναι μόλις το δεύτερο για τον Κροάτη. Κροάτης είναι πρώτο σκόρερ της Ρεάλ με 22 πόντους. Ακολουθεί ο Λάιλς με 13, ο Ντεκ και 11 ο Μαλεντών για τη Ρεάλ. Ο Πραντίγια. Εύστοχο στην πρώτη βολή, μειώνει σε 81-91. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη. 3 λεπτά πριν από το τέλος του δεύτερου ημιτελικού. Ο Πραντίγια άστοχος. Παίρνει το rebound okay, και δίνει στον Καμπάτσο. Τρέχει το γήπεδο, προσπαθεί να βρει ευνηδιασμό, δεν το βρίσκει γιατί... Μάλιστα, έπαιξαν καλή άμυνα εδώ οι παίκτες της Βαλένθια, έκλεψαν την μπάλα, οργανώθηκε μάλιστα. Εδώ λοιπόν οργανώθηκε πολύ καλά βεβαίως η Ρεάλ, πρόλαβε, έβγαλε με τη σειρά της τη δική της άμυνα και έκλεψε την μπάλα, σαν να μην έγινε λοιπόν τίποτα. Ο Καμπάτσο οργανώνει ξανά την επίθεση για την ομάδα της Μαδρίτης. Βγάζει πάρα πολύ τον Ντεκ, ο οποίος κινήθηκε. Μέσα στο καλάθι, σκοράρει 81-93, 2 ακόμα και κλείσαμε. Δημήτρη, κουράγιο. Ο Σακό εδώ κέρδισε φάουλο από τον Φελίθ. 81-93, 2-20. Και αυτός που σουτάρει βολές έχει 40%. Με βάση αυτό που είπες, ότι όποια ομάδα συμπληρώσει τους 95, σε δύο πόντους δηλαδή της Ρεάλ φύγαμε. Έχει, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Κλείνουμε έτσι. Διαφημίσεις, κλείνουμε. Το αποτέλεσμα θα το φανταστούμε. Έτσι. Ακούς, Δημήτρη?
1: Ακούω, τον ακούω.
0: Έτσι, αυτό. Δεν έχει σημασία. Το σκορ θα το φανταστούμε, θα το μάθουμε.
1: Εντάξει, θα το μάθουμε αργότερα, ναι. Θα μας το πούνε.
0: Δύο πόντους θέλουμε και φύγαμε. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ο Σακό, άστοχη. Γιατί έμαθε την πορεία?
2: Όχι, αλλά
0: όταν... Α, εντάξει. Τουλάχιστον έχετε κάτι κοινό. Δεν έμαθε κανένας από...

0: ο Σακό. Κρίμα, γιατί ήταν πολύ καλός από τη γραμμή των βολών. Αλλά ο προπονητής του επιλέγει να βάλει στη θέση του τον Κι, που σίγουρα είναι ένας διαφορετικός παίκτης. Πολύ καλός σήμερα, δεν ήταν κακός. Ο Μοντέρο βρήκε πάσα για τον Τέιλορ. Αυτό σούταρε για τρεις, αστόχησε. 81-93 το σκορ, 2 και 7 για το τέλος του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού. Η Ρεάλ δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα το αν θα είναι ή δεν θα είναι στον τελικό, παρότι κάνει κάποιες προσπάθειες, κάνει λάθη εδώ. Ο Καμπάτσο έχασε την μπάλα, την έκλεψε ο Μοντέρο, έφυγε στον ευνηδιασμό. 83-93 το σκορ, 1 και 54. Και καθυστερούν οι Μαδριλένοι, δεν κάνουν το 95 για να κλείσουμε.
1: Επίτηδες το κάνουν.
0: Ναι.
1: Σου λέει θα κάτσετε εκεί μέχρι το τέλος.
0: Θα σας βασανίσουμε εμείς εδώ. Βιάζεται να φύγει ο Γιώργος, όχι, εσείς θα μείνετε.
1: Έτσι.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν θεωρώ το ότι η Βαλένθια, παρότι προσπαθεί, και σίγουρα δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει σε καμία περίπτωση την προσπάθειά της, μπορεί να αλλάξει την εικόνα, να μειώσει αυτούς τους 10 πόντους με τους οποίους χάνει από τη Ρεάλ και να φτάσει αυτή να είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, για να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της σε έναν τελικό.
1: Μάλλον ναι, πολύ δύσκολο.
0: Θα πρέπει να το επιχειρήσει κάποια άλλη φορά.
1: Εντάξει, σταχτοπούτα είναι, έχει μπροστά της...
0: Κοίταξε, αν κάποιος βρεθεί και πει ότι η Βαλένθια φέτος δεν ήταν επιτυχημένη, μάλλον θα πρέπει να μην ξαναδεί και μπάσκετ. Το αντίθετο, καθόλου επιτυχημένη, με ένα ρόστερ που δεν ήταν το, με τα σούπερ ταλέντα, με τους πολύ γνωστούς παίκτες, με το πλούσιο ρόστερ. Ωστόσο ήταν μια ομάδα που έπαιξε ωραίο μπάσκετ, που έπαιξε ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, αλλά το έκανε με επιτυχία, έχει βρει τον τρόπο να λειτουργεί έτσι όπως της ταιριάζει και ταιριάζει και στους παίκτες της. Πολύ ωραία ασίστ του Καμπάτσο, ο Φελίθ έβαλε το καλάθι, φεύγουμε, καλό βράδυ σε όλους.
1: Μάλιστα, κάνε αποφώνηση και δώσε το μικρόφωνο στα παλικάρια εκεί να μας πούνε κι αυτοί.
0: Ο τελικός της Κυριακής ανάμεσα στη Ρεάλ και στον Ολυμπιακό, 86-95 παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά,
0: πρέπει να διατηρήσουμε και τη σοβαρότητά μας, έτσι.
1: Έτσι. Μας γλεντάνε όμως λίγο, έτσι και της Βαλένθια.
0: Ναι. Μείωσε ο Πρατίγια. Καλάθι όμως και από τον Λάιλ, 6-97, θα φτάσει και τους 100, 105 θα πω εγώ. Θα πω πάνω από αυτούς που έχει πει ο Γιώργος. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να συμφωνήσουμε. 1 και 13 για να τελειώσει. Ο δεύτερος ημιτελικός, 86-97 το σκορ, ο Καμπάτσο δίνει στον Φελίθ. Ξανά Καμπάτσο με τον Τέιλορ απέναντί του. Βγήκε για βοήθεια ο Μοντέρο και ο Πραντίγια. Ο Φελίθ φαίνεται. Έχει χτυπήσει και αυτός. Τι θα γίνει, βρε παιδιά. Ναι. Όχι, δείχνει να έχει πρόβλημα και ο Φελίθ. Κρατάει το αριστερό του πόδι. Ζητάει αλλαγή και θα βγει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα, είναι γόνατο, είναι κνήμη. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια κράμπα που θα περάσει, γιατί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα για τη Ρεάλ. Με συγχωρείτε, να χάσει κι άλλον παίκτη. Όχι, φαίνεται πως είναι... Ευτυχώς θα πω εδώ.
1: Κράμπα.
0: Φαίνεται πως είναι κράμπα. Mm-hmm. Φαίνεται πως είναι κράμπα. Το καλύτερο σενάριο είναι να είναι κράμπα και να μην είναι κάτι χειρότερο, να κάθεται και κάτω. Ξαπλώνει για να τον βοηθήσουν οι φυσικοθεραπευτές της ομάδας. Είναι κράμπα. Τώρα πλέον οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, αφού έμαθαν ποιος θα είναι και ο αντίπαλός, το χωρούν σιγά σιγά. Mm-hmm. 86-98, ο Λάιλς είναι στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. 99. Ευστόχησε και στην... είχε και άλλη μία, έχασα κάτι, όσο παρακολουθούσα τον Φελίθ. Ο Μοντέρ, ο Μπαντιό. Σκόραρε εδώ για την Βαλένθια, 88-99, 43 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Μαλεντών κερδίζει βολές.

0: Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ και για την Βαλένθια. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και αν τα είχε πάει μέχρι τώρα η ομάδα του, στον ημιτελικό έδειξε να υστερεί ξεκάθαρα απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, τους 11 τίτλους αν δεν κάνω λάθος, και θα διεκδικήσει τον 12ο, ενώ ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει μετά από 5 σερί Final Four να σπάσει τη δική του κατάρα και να φτάσει στην κατάκταση του 4ου ευρωπαϊκού του τίτλου. Ο Λάιλς ευστόχησε και στις 2, 88% το σκορ. Ο Κάιλ Χάινς αποχωρεί από το γήπεδο, φωτογραφίζεται τη στιγμή που ο Πραντίγια βάζει ένα καλάθι και διαμορφώνει το 90-135, δεύτερα για το τέλος. Να δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν οι Μαδριλένοι. Ανταλλάσσουν πάσες. Ο Ντεκ όμως σκοράρει και κάνει το 90-102. Τρεις ακόμα θέλω εγώ για να κερδίσω τον Γιώργο και να πετύχω το σκορ.
1: Έτσι. Ικανή είναι, ικανή είναι ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο να κάνουν και buzzer beater.
0: Ένα τρίποντο θέλω. Μα ναι. 19,4 είναι για να τελειώσει ο ημιτελικός. Οι παίκτες της Real αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Συγχαίρει ο ένας τον άλλον. Και μπράβο μας, καλά τα καταφέραμε. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Real Madrid πέρυσι δεν είχε μπει καν στα play-offs, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ τώρα, ενώ ο Χεζόνια έχει στηθεί τη γραμμή των βολών για τα επόμενα 19,4 που απομένουν, με το σκορ θυμίζω στο 90-102, ο Σκαριόλο επέλεξε να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε δύο και στον μισό λεπτάκι, κάτσε γιατί από μακριά δεν βλέπουμε, Αλμάνσα.
1: Το
0: νούμερο 13, Αλμάνσα βεβαίως, ο οποίος θα πάρει, μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Και το νούμερο 9, ο Πρόσιντα, περιμένει να γίνει αλλαγή του Μαρίου Χεζόνια μόλις αυτός εκτελέσει τις βολές. Εύστοχος στην πρώτη, 90-103 το σκορ, 23 η πόντη του Χεζόνια. Πρώτο σκόρερ της Ρεάλ και του αγώνα. Θα εκτελέσει τώρα και τη δεύτερη. Στόχος και στη δεύτερη και έχει μία ακόμα. Είδες, ο Χεζόνια θα κάνει το 90-105. 24 πόντους μέχρι αυτή τη στιγμή. Μία του μένει για να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Το σκορ τουλάχιστον της Ρεάλ. 90-105 γίνεται αλλαγή ο Μάριο Χεζόνια. Εξαιρετικό παιχνίδι. Αποχωρεί με 25 πόντους, έχοντας κάνει τη δουλειά για την ομάδα του. Έχει οδηγήσει τη Ρεάλ στον τελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό. Όμως κερδίσει λίγο χρόνο, τώρα έπιασε την μπάλα ο Κι. Βιάζεται εδώ, πήρε ένα σου τριών πόντων, ο Ντεκ το rebound. Δίνει στον Καμπάτσο. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτελέσουν, να ολοκληρώσουν την επίθεση. Κρατάει την μπάλα ο Καμπάτσο, οι δύο προπονητές χαιρετιούνται, οι παίκτες μεταξύ τους το ίδιο. Ο Καμπάτσο συγχαίρει το Μοντέρο. 90-105 το αποτέλεσμα του δεύτερου. Η Ένθια και τη Ρεάλ, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτη την Κυριακή το βράδυ στις 24 του μήνα στις 9. Από εμένα, καλό σας βράδυ, καλό υπόλοιπο. Θα δώσουμε ακουστικά και μικρόφωνο στον Γιώργο Κογκαλίδη και τον Δήμο Στένη Καρμίρη και να κάνουν και αυτοί το δικό τους σχόλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου Λένα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Έλα Δημήτρη μου.
1: Γιώργος Κογκαλίδης. Λοιπόν, σε πρώτη φάση έπεσες μέσα. Το έλεγες από την αρχή της περίοδου. Ολυμπιακός Ρεάλ, οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα δούμε την Κυριακή πλέον.
2: Τώρα πλέον νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με μια σχετική ασφάλεια όσον αφορά την πρόβλεψη.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά είναι, ρε παιδί μου, λες και το σύμπαν, είτε υπέρ σου είτε εναντίον σου. Το να έχει η Ρεάλ την καλύτερη front line μαζί με τον Ολυμπιακό και αν ο Ταβάρες ήταν λίγο καλύτερα συνολικά, θα μπορούσα να σου πω ότι

0: έπεται ο Ολυμπιακός της Ρεάλ. Το να έχει λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τη δεύτερη καλύτερη, πώς το λέμε, front line. Στην Ευρωλίγκα. Και να βγαίνουν έξω Ταβάρες, Λεν και τώρα και Γκαρούμπα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Τουλάχιστον έτσι όπως βγήκε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι και γιατρός, αλλά η εικόνα του, έτσι, η κλινική εικόνα που λέμε, δείχνει ότι μάλλον θα στηριχθεί και τη συμπεριστήκωση του Γκαρούμπα. Δεν έχει μείνει κανένας ψηλός.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει τον τρόπαιο. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει και με τον Καρό ή δεν μπορεί να το κάνει και με τον Γκαρούμπα μέσα. Αλλά λέω ότι πλέον αποδεκατεσμένη από ψηλούς, η Ρεάλ θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να είναι ο Ολυμπιακός πιο κακός από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, κάτι που δεν έδειξε σήμερα. Λέγαμε κάποια στιγμή νωρίτερα ότι ένα ζήτημα για τους ερυθρόλευκους είναι ότι δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις στα πόδια τους, με την έννοια του δύσκολου αγώνα, γιατί τα μάτς με τον Κολοσσό, χωρίς να υποτιμώ την προσπάθεια της ομάδας Ρόδου, ήταν πιο εύκολα από προπόνηση μεταξύ των προπόνησεων ΣΕΦ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχνίδια, αλλά αυτό διόλου δεν τον δυσκόλεψε να εμφανίσει ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Έτσι. Άρα, στο διατάφτα, με την εικόνα που έδειξε σήμερα, σε συνδυασμό με το πρόβλημα του Γκαρούμπα και την αποδεκατισμένη front line της Real, καθιστούν τον Ολυμπιακό στο απόλυτο φαβορί. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν η εξέδρα απόψε ήταν 90-10 Ολυμπιακός Φενέρ, θες 85-15 για να μην είμαι υπερβολικός,
1: ναι,
0: με τη Real θα είναι 95-5, έτσι.
1: Σωστά. Και παραπάνω.
0: Ναι. 500 άτομα τώρα στα 16.000, πόσους μπαίνουν, δεν ξέρω πώς είναι τώρα με τις αλλαγές και με την εξέδρα τη δημοσιογραφική και αυτά. Νομίζω ότι πλέον, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας λες και το σύμπαν συνωμοτεί για να πάρει την Ευρωλίγκα που του λείπει και που δικαιούτο, αν θες τη γνώμη μου.
1: Έτσι είναι.
0: Με τον τρόπο που ο Μοντιλίμπαρ πήρε το conference, δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου. Βεβαίως, ας μην προτρέχουμε, ο τελικός είναι τελικός. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες, αλλά πλέον θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο φαβορί. Όσον αφορά το παιχνίδι, θα έλεγα και το εξής, ότι η Βαλένθια, και αυτό δεν το λέω, θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έκανα στη ζωή μου, να πικάρω τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια λειτουργήσε ως λαγός για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τι έκανε, εξουδετέρωσε τον αντίπαλο που δεν ξέρω αν θα ήταν ο μεγαλύτερος, γιατί μπορεί να μην περνούσε τη Ρεάλ, αφού δεν θα συναντιούτησαν στον ημιτελικό, αλλά σίγουρα θα χαλούσε το μυαλό των ερυθρόλευκων. Η Βαλένθια λοιπόν ολοκλήρωσε το έργο της απέναντι στον Παναθηναϊκό και ήρθε εδώ με αυτό το μπάσκετ αφέλειας που παίζει. Θελεκτικό για τον κόσμο, ας σου έλεγα ότι είναι για να γελάσει το όλο παιχνίδι της. Δηλαδή πρόσεξε τώρα, είναι μια ομάδα που έχει 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων και με 15 διαφορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, ρε αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό.
1: Θέλει προσπάθεια.
0: Προσπάθεια, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει τον πρώτο λόγο, αν όχι το μόνο λόγο. Έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τον τρόπο και πλέον πάντα παίζουν δύο. Είναι στο δικό του χέρι να τα καταφέρει. Ο αποψινός ημιτελικός όσον αφορά τους Ισπανούς δεν μας έκανε σοφότερος. Είναι το κλασικό που λέω, αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Τρεχάτε μέχρι να βαρεθείτε. Okay. Αν όμως τους σταματήσεις και τους πας σε 5-5, είναι, τα πράγματα ζορίζουν. Το να δεχτείς 25 πόντους από το Χεζόνια, που προφανώς και δεν τον υποτιμώ καθόλου, αλλά είναι στη δύση καριέρα, αυτό είναι προσπάθεια, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός πλέον είναι το απόλυτο φαβορί. Είναι η ομάδα που και ως εικόνα δείχνει να είναι πολύ πιο στιβαρή και πλέον νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το πρωί με τη Λένα στην εκπομπή.
1: Θα σε ρώταγα, εκπομπή κανονικά αύριο, έτσι.

0: Αύριο δεν θα κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Κάτσε καλά. Δηλαδή,
1: συντονισμένοι όλοι αύριο.
0: Ναι, και βεβαίως την Κυριακή, εδώ από νωρίς.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Για έναν τελικό, ο οποίος είναι, αν θες τη γνώμη μου, ο τελικός των δύο καλύτερων ομάδων της Παναθηναϊκός. Ναι, μεν είχε ενδεχομένως εξίσου καλούς παίκτες ή και καλύτερους, αλλά ποτέ δεν έγινε σύνολο. Άρα στην πραγματικότητα και ανεξαρτήτως τοποθέτησης βαθμολογικής και τα λοιπά, αποδίδεται μια κάποια δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε ο Παναθηναϊκός, όπως έκανε και όλη τη χρονιά, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Όταν ξεκινάς με 2-0 στην Ισπανία, διάολο πάρε και το τρίτο να τελειώνεις. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ξαφνούν οι παρόντες και επειδή εδώ είμαστε στο Final Four, όπου δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δικαίως είναι στο τελικό, δικαίως είναι το φαβορί. Η Ρεάλ απέδειξε και απόψε κόντρα στη Βαλένθια ότι είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Το τελικό τον είχαμε πει 4 μήνες πριν, έτσι δεν έχετε παράπονο.
1: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω. Θυμάμαι
1: καλά. Ναι, ναι.
0: Τα υπόλοιπα στο παρκέ. Θέλω να σου πω επίσης ότι για να πάμε και στο αγαπημένο μου θέμα της διετησίας, δεν υπάρχει Κάρολος Περούγκα στην εξίσωση, έτσι δεν μπορεί να παίξει για την Ισπανός.
1: Ναι.
0: Προφανώς και δεν πρόκειται να δούμε τον Γκαρντούμ και τον Κόλενς, έτσι είπαμε.
1: Ναι.
0: Ήρθαν να απολαύσουν τον Αττικό
1: Ουρανό. Ναι.
0: Άρα έχουμε Ντιφαλά, Λάτισεψ, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς και Ράντοβιτς. Από αυτούς τους 7 θα επιλεγούν οι 3. Από αυτούς τους
1: 5.
0: Ναι, η αριθμητική δεν ήταν ποτέ το φόρτωμα. Από αυτούς τους 5 λοιπόν θα παίξουν οι 3. Δεν θα ρισκάρω, αλλά θα σου έλεγα ότι ο Λότερ Μόζερ λογικά θα είναι ένας από αυτούς. Και πιστεύω και ο Ράντοβιτς ο δεύτερος. Ο τρίτος μπορεί να είναι και ο. Αλλά αυτό είναι καθαρά. Πώς θα το πω, μαντεψιά.
1: Πότε βγαίνουν αλήθεια, πότε γίνονται οι ορισμοί, αύριο το βράδυ?
0: Α, δεν το γνωρίζω, να σου πω. Όποτε κάνει κέφι, ο.
1: Α, δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο.
0: Ό,τι πει ο Ντάνι.
1: Α, έτσι πάει. Δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο Γουγκαλίδη, Λένα Καραλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο όλοι συντονισμένοι. 10-12, έτσι, κανονικά.
0: Κανονικά. Εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή και για τη βοήθεια σας από το στούντιο. Ευχαριστούμε και τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν. Ραντεβού αύριο στην εκπομπή και την Κυριακή βεβαίως.
1: Και την Κυριακή τα σπουδαία. Έτσι.
0: Και για να μην είμαστε και άδικοι,
1: ναι.
0: Λένα Καραλή, Δημοσθένης Καρμύρης και Σοφία Οικονόμου. Έτσι.
1: Και Σοφία Οικονόμου, σωστά. Σωστά.
0: Ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη για την ενημέρωσή σας.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης, μιας και τον ανέφερες, δεν είναι κοντά σου. Θα τον βρούμε.
0: Είναι
1: θα τον
0: ακριβώς,
1: βρούμε.
0: Ακριβώς δίπλα μου. Κύριε Καρμύρη. Μισό για να μπορέσω να συντονιστώ.
1: Μήπως να τον πάρουμε εμείς, μήπως θέλεις να αποχωρήσεις.
0: Όχι, περίμενε.
2: Εδώ είμαι.
1: Έλα Δημοσθένη μου, έλα. Καλησπέρα και πάλι.
2: Πήγα να φύγω με ελαφρά πηδηματάκια, όχι για να σας κρυφτώ.
1: αλλά
2: εν πάση περιπτώσει για να πάω στη μεικτή ζώνη να
1: δω τα υπόλοιπα.
2: Να κατασκοπεύσω, αλλά με τσίπησε ο Κογκαλίδης.
1: Εντάξει. Δεν θα σας καθυστερήσουμε πολύ.
2: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Χαρά μου, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι, νομίζω ότι θα έχει πει ο Γιώργος, που είναι και πιο ειδικός από μένα στο μπάσκετ, σε μια ανάλυση.
1: Εγώ θα πω πολύ
2: γενικά ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα. Σε γενικές γραμμές, κάνοντας μια σφιγμομέτρηση, θα έλεγα, όταν τελείωσε ο ημιτελικός του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας στην αίθουσα τύπου και βλέποντας αργότερα και τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού που κάνουν δηλώσεις στη μεικτή ζώνη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα που ήρθε τύπου. Εγώ έφυγα εκείνη την ώρα γιατί ξανά μπαίνα στη σάλα για να παρακολουθήσω τον δεύτερο ημιτελικό. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο έπιασε ένα σφιγμό. Δεν μιλώ για να μην πάρει εξηγητό, δεν μιλώ για δηλώσεις.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχεις να διαλέξεις αντιπάλους προφανώς από επαγγελματίες όπως είναι οι μπασκετμπολίστες που βρίσκονται σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο απόψε εδώ στο Final Four. Δεν διαλέγεις αντιπάλους. Είναι ένας τελικός, είναι ένα μάτς, είναι όλα δύσκολα και όλα παίζονται σε δύο μάτς μια χρονιά ολόκληρη όπως είναι διαμορφωμένο το σύστημα της Ευρωλίγκα. Όμως αυτή τη φορά λόγω των απουσιών και πλέον είναι ακόμα περισσότερες με τον Καρούμπα τον τραυματισμό που από ό,τι φαίνεται εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς έχει υποστεί και θα περιμένουμε βεβαίως τις εξετάσεις.
1: Πάντως από ό,τι φάνηκε στα τηλεοπτική.

0: Καπλά να πρέπει να είναι σοβαρό.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, με τον τρόπο που τον είδα που πέρασε και από μπροστά μου. Δάγκωνε τα χείλη του και ήταν υποβασταζόμενος. Ουσιαστικά δεν το πάταγε και πάλι πόναγε. Μόνο αυτό έχω να καταθέσω, όπως τον είδα στα τρία μέτρα που πέρασε από μπροστά μου. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεμείνει οριστικά από ψηλούς η Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που δεν είναι ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, ασφιχτή όπως ήταν όλη τη χρονιά. Άμυνα και όλα τα σχετικά, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί με το δικό του παιχνίδι να πάρει αυτό το οποίο θέλει, να πάρει τη νίκη, να πάρει το τρόπαιο. Έχω την εντύπωση, θα τολμήσω να πω, ότι παρότι αντιμετωπίζει τη Βασίλισσα, σεβασμό στη βαριά φανέλα, και αυτό ίσως είναι το μόνο που εγώ κρατώ τον ενδιασμό μου, αν θα έπρεπε να μπαίναμε σε μια διαδικασία εμείς τώρα που κάνουμε και φιλολογικές αν θέλει συζητήσεις ή και αν θέλεις ανοιχτούς διαλογισμούς και σκέψεις. Αν ήταν να διαλέξει παρά το μόνο πρόβλημα που θα μπορούσε ίσως για να πω ευθαρσός με τις απουσίες της Ρεάλ είναι η βαριά της φανέλα. Από εκεί και πέρα όμως αγωνιστικά είδαμε μια Βαλένθια που δούλεψε και για τον Ολυμπιακό απόψε, θα έλεγα, βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τελικά οι Ερυθρόλευκοι μπορεί και να γεννούν και τα κοκόρια τους και να είναι όλα υπέρ τους πλέον για να κατακτήσουν αυτή την Ευρωλίγκα, που με το βάθος στο ρόστερ που έχουν, με την πληρέστατη ομάδα τους, με την παρουσία τους όλη τη χρονιά, με την πρωτιά, με τον MVP Βεντζέκοφ, με παίκτης για όλες τις θέσεις και όλες τις λύσεις ανά πάσα στιγμή σε οπουδήποτε χρειαστεί μέσα στο παρκέ που εδώ είναι glass floor. Πέρα από όλα αυτά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και με το μέρος την τύχη του. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι συνηγορούν όλα και το σύμπαν για να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό βεβαίως θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ, με πολύ μεγάλη αγωνία, με πολύ υπομονή μέχρι εκείνη την ώρα. Η Ρεάλ δίκαια κέρδισε απόψε. Ο Χεζόνια δεν ήταν μόνο Χεζόνια, αλλά κυρίως ήταν ο Χεζόνια. Και βεβαίως κυρίως ήταν η φανέλα της Ρεάλ, κατά την άποψή μου. Η Βασίλισσα, όπου και να βρίσκεται, όπως και να βρίσκεται, δεν πάβει να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό που μέτρησε ακόμη πιο πολύ απόψε απέναντι στους ρούκις όλες αυτές τις ιστορίες, που ήταν η κατά τα άλλα ευπρεπέστατη και θα έλεγα και έρθα και το θαυμαζούν σε πολλές περιπτώσεις παίκτες και προπονητής της Βαλένθια. Έκανε μια εκπληκτική χρονιά, αλλά θα το κρατήσει ως βάση και εφαλτήριο για παρακάτω. Αυτό ήταν μέχρι τώρα, ίσως ήταν και πολύ, αυτό πέτυχε, και από εδώ και πέρα είναι θέμα Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό για μένα και λόγω έδρας θα είναι κατακόκκινο το γήπεδο. Πάνω στον Περιστερό να ήταν, πόσα άτομα μπορεί να ήταν, Γιώργο, καμιά 200, 500, το πολύ σκόρπι. Οι μαζεμένοι ήταν καμιά 200, 300 και σκόρπι, άντε να ήταν βαριά 500 οι οπαδοί της Ρεάλ. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο, ναι, θα είναι πόρτα.
2: Είναι γέρνη
1: το ταξίδι να σου πάρει. Ναι. Έχει εντοπίσει 5, ο ένας φοράει φανέλα Βαλβέρδε, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Δύο Βαλβέρδε βλέπω τώρα που γίνεται την πλάτη, και ο άλλος φοράει Χάζαρντ. Είναι πολύ παλιός αυτός. Χάζαρντ 17. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αξιέπαινε η προσπάθειά τους, αλλά θα χαθούν βεβαίως μέσα στη λαοθάλασσα των φίλων του Ολυμπιακού την Κυριακή το βράδυ. Τα υπόλοιπα χαθούν εκεί. Το θέμα είναι να χάσουν και τα αυγά και τα πασχάλια από τον Ολυμπιακό μέσα στο glass floor. Αλλά αυτά θα τα δούμε βεβαίως πλέον
0: την Κυριακή.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ. Το ραντεβού μας την Κυριακή και με έναν αγώνα πολύ ενδιαφέροντα πιο πριν, που έχει πάψει αυτή η ταλαιπωρία με του μικρού τελικού, του άχαρο πράγμα. Έτσι γλιτώσαμε από αυτό. Καλά το λέει και ο Γιώργος Καλίδης. Θα γίνει ένα παιχνίδι, ένα τελικό της NetGen. NetGen που είναι ηλικίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους managers.
2: Και με παιδιά τα οποία είναι έτοιμα για τα draft. Κάποια από αυτά θα πάνε πολύ ψηλά στα draft.
1: Αυτό. Γι' αυτό είπα ότι ενδιαφέρουν τους managers περισσότερο και όλους αυτούς που δουλεύουν για τις ομάδες για να στέλνουν τα μηνύματα στο τεχνικό επιτελείο και στους τεχνικούς διευθυντές, για να ξέρουν ότι μπορούν να ψωνίσουν μελλοντικά, αλλά και με εκείνες τις πιθανές περιπτώσεις της άμεσης προς απόκτηση που θα έχουν αξία προσετεριστική οικονομικά για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Δημοσθένη, λοιπόν, Κυριακή ραντεβού, ίδια σύνθεση στο γήπεδο, ίδια σύνθεση στο στούντιο εδώ,
1: είναι
0: για να πάνε όλα καλά.
1: Και για την
0: βέβαια, έτσι πάνε. Έτσι πάνε αυτά. Αυτά πρέπει να τα κρατάμε.
1: Και με Δημήτρη Στρατάκη όμως στο στούντιο, έτσι.
0: Ναι. Είπαμε, ίδια σύνθεση.
1: Του δώσες και βίδες και λοιπά να βιδωθεί.
0: Κοντεύομαι, δεν χρειάζεται να μου δώσει.
1: Εδώ, Τζόρτζο Κουκαλίδης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ από το Telecom Center. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μετά τα παιδιά από το T-Center, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Έχουμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της γραμμής. Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πάλι.
0: Καλησπέρα και πάλι. Να σου ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για το ημίχρονο, διότι ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα με, με τα πολλά σχόλια, με τις διαφημίσεις, με ζωντανή εκπομπή. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, εννοείται. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε Ολυμπιακό Ρεάλ σε πρώτη φάση.
1: Εντάξει, καταρχήν έχουμε δύο ειδήσεις. Η μία είναι η Ρεάλ, η οποία πέρασε τη Βαλένθια και μπήκε και ένα τέλος στο παραμυθάκι τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Η οποία έχουμε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν θα έχει την τύχη της Άκης 99, γιατί μετράει και το ειδικό βάρος και η φανέλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν είδαμε ότι η Βαλένθια δεν είχε και δυνάμεις. Σήμερα μου φάνηκε εμένα άδεια η Βαλένθια.
0: Όντως.
1: Από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Και ήταν πολύ κουρασμένη. Η αντιδράση στην άμυνα ήταν πολύ κακές. Από εκεί πέρα η Ρεάλ είχαμε πει ότι έχει πάρει τον αέρα της Βαλένθια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φάνηκε για μία ακόμα φορά σήμερα. Και το γεγονός ότι η Ρεάλ χωρίς ψηλούς είχα πει ότι μου ματσάρει το σημερινό στη Ρεάλ, γιατί η Βαλένθια δεν έχει τα κλασικά πεντάρια. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι πήρε 19 θετικά rebound η Real, γιατί η Βαλένθια θεωρώ ήταν άδεια ενεργειακά για τα rebound και με το passive που παίζει η Βαλένθια. Είναι πήρε πίσω το αμυντικό rebound, αλλά ήταν πολλά τα 19 θετικά rebound και το match κρίθηκε από τα 11 στα 19 τρίποντα, 9 στα 13 στο ξεκίνημα της Real.
0: Mm-hmm.
1: Με τέτοια ποσοστά δεν χάνεις και έτσι λοιπόν η Real έκανε ένα εύκολο ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια που τελειώνει εδώ το όνειρο τώρα.
0: Αν μου επιτρέπεις πριν να περάσουμε εκεί που θέλεις, ενδεχομένως δείχνει και το μέγεθος της αποτυχίας του Παναθηναϊκού έκδηλα αυτή ήταν της Βαλένθια σήμερα.
1: Εντάξει, σαφώς εννοείται και μάλιστα να πω κιόλας ότι η Ρεάλ ματσάρει τη Βαλένθια και στο transition, δηλαδή δεν μπόρεσε η Βαλένθια να επιβληθεί στο transition. Και σαφώς όπως είπες δείχνει και το μέγεθος αποτυχίας του Παναθηναϊκού. Είπαμε, Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είναι υπερομάδα. Έχουμε πει πώς μπορείς να την κοντρολάρεις, πώς μπορείς να τη ματσάρεις, πώς μπορείς να τη δημιουργήσεις προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έπαιζε άμυνα στο Μοντέρο χωρίς να κοιτάει ή έπαιζε άμυνα στο Μοντέρο με ένα παίκτη πάνω του Σόρτ και από πίσω δεν έδινε βοήθεια καμία, με αποτέλεσμα να το περνάει το παίκτη για παράδειγμα Μοντέρο στο Σόρτ π.χ. και μετά να μην υπάρχει κανένας. Η άμυνα είναι συνδυασμός πραγμάτων, είναι ομαδικό το άθλημα. Άρα λοιπόν είδαμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα εξαφάνισε τα drive του Τάκερ και του Μπάλγουιν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έγινε μέσα από περιστροφές, μέσα από μια ομαδική δουλειά, ακόμα και ο Βεζέκοφ συμμετείχε σε αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, που μου πει κανένας ποια δουλειά τι είχε ετοιμάσει στο πλάνο του για να ματσάρει τη Βαλένθια στην άμυνα.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Τίποτα. Έπαιξε μια άμυνα με αλλαγές που αυτή τη δούλεψε ως ένα σημείο, ξέχασε και την άμυνα αυτή την επανέφερε ο Σερέλης. Δηλαδή δεν έχει παίξει άμυνα με αλλαγές. Βγαίνει ο

0: βάλουν το άτομα και παίζουν άμυνα αυτοί ως ελέγχοι και αποκτούν 17 παλιού λίγο το πάρουμε. Να κόψουν το δύο σου με τον Καβόπουλο. Στο επόμενο παιχνίδι στο τέταρτο. Οι άμυνα με αλλαγές που ήταν. Πάλι άφαντοι. Και που οι άμυνα με αλλαγές πάλι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά ήταν μια προσέγγιση σωστή σε σχέση με τα προηγούμενα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήταν αδούλευτος απέναντι στη Βαλένθια. Είχαμε πει ότι η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν σημαίνει να χτύπητη. Άμα τώρα σου παίζουν παγίδες στον Αν και δεν έχεις διαβάσει σε κανένα σημείο το τι πρέπει να κάνεις και δεν έχεις καμία αντίδραση, σημαίνει ότι δεν είσαι αδούλευτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα θα μου πείτε κακός προπονητής ο Άνταμας. Όχι. Αλλά στην τακτική δεν είναι κακός προπονητής. Ο Άνταμας είναι κακός ψυχολόγος. Προφανώς λοιπόν σε αυτό το κομμάτι δεν συμβουλεύτηκε και από ό,τι φαίνεται και τους ανθρώπους που έχει δίπλα. Και πήγε με την πατημένη. Κανένας προπονητής, το έχω ξαναπεί ότι όλοι οι προπονητές. Γι' αυτό στο NBA είναι πάρα πολύ. Είναι άλλος ο coach, είναι άλλος ο προπονητής, είναι άλλος ο γυμναστής, είναι άλλος αυτός για την ψυχολογία, είναι άλλος αυτός για την ατομική βελτίωση. Είναι πολλοί που συμμετέχουν σε ένα staff. Έτσι. Αν τώρα ο Άταμα δεν ακούει κανέναν π.χ. Γιατί δεν μπορεί πιστεύω να κάνεις να παίζει το ίδιο πράγμα συνέχεια, δεν γίνεται. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν και οι ευθύνες του Άταμα φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και φάνηκε ακριβώς ότι ο Παναθηναϊκός φυσικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν είναι υπερομάδα.
1: Mm-hmm. Σωτήρη, έχεις λίγο χρόνο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σκαριόλο.
2: It's another one during the game, but we had at the same time lucid brain and big heart. We improved our defense and our rebounding in the second half. Accepted that when it was a good moment to run, we had to do it. Anyway, when you have such a small team, it would be a shame not to do it, right? But Valencia is a strong team, very, very well coached, lot of talent, lot of shooting, lot of rebounding. So they were always there, but we managed to stay up basically throughout the whole game. So it's a great success for us.
3: One small comment about the final.
2: Tomorrow. Right now, just relax and start to prepare.
3: Thank you very much. Congratulations.
4: Λοιπόν, Σέρτζιο Σκαριόλο μας είπε ότι απέναντι στη Βαλένθια σε μια τόσο καλή ομάδα η οποία είναι τόσο δυνατή στο rebound, τόσο γρήγορη, τόσο εξαιρετική στο να παίζει έπρεπε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και αυτό το οποίο μας βοήθησε ήταν η ομαδική δουλειά. Οι παίχτες έπαιξαν μεταξύ τους εξαιρετικά, συνεργάστηκαν, καταφέραμε να ξεπεράσουμε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που μας ταλαιπώρησαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα προέκυψε και τρίτο πρόβλημα τραυματισμού. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του έδειξε πόσο ενωμένη ομάδα είμαστε και πόσο καλά λειτουργήσαμε μέσα στο παιχνίδι. Για τον τελικό δεν έχω να πω κάτι ακόμα. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Πρέπει να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε και μετά θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι του τελικού.
5: Χαλαρό.
1: Μάλιστα. Τον άκουσες, Σωτήρη μου, τον...
0: Είπε αυτό που είπαμε εμείς πριν.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Στην Βαλένθια, απλά. Ο Παναθηναϊκός πήγε με ένα παίκτη άμυνα ατομική, χωρίς να έχει παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σταθούν σε αυτή την άμυνα. Άρα, λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό είναι μια χρυσή ευκαιρία. Προσθέτω ότι από την αρχή της σεζόν είπα ότι η διαφορά της Ρεάλ σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν είναι ότι πέρα του πληρέστατε ρόστερ το οποίο έχετε. Εγώ τη Ρεάλ είχα πει ότι τη βλέπω μεγάλο φαβορή μαζί στα ίσα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Σκαριόλο κάνει τη διαφορά γιατί είναι πανέμπειρος προπονητής. Έτσι δεν είναι τυχαίος προπονητής και είδαμε πώς δουλεύει τα παιχνίδια. Τώρα θα μου πεις τι μπορεί να κάνει την Κυριακή. Γιατί δεν θα έχει κανένα σέντερ. Αυτό απ' τη μία δημιουργεί στον Ολυμπιακό σαφώς σημάδι υπεροχής 3 σέντερ Ολυμπιακός. Να καταλάβει κανείς τη διαφορά του Ολυμπιακού. Και εδώ τα εύσημα τα παίρνει ο Μπαρτζόκας που είχε προνοήσει να έχει τόσους καλούς έντερ και να πάρει και τον Ντάιρικ Τζόνς. Mm-hmm. Είναι ότι η Φενέρ, η οποία πτήρωσε το γεγονός ότι δεν είχε ένα καλό πεντάρι βασικό και δεν είχε καν πεντάρι κλασικό, ο Ολυμπιακός είχε το φάλ εκτός αποστολής που θα ήταν βασικό στη Φενέρ. Έτσι.
1: Απίστευτο έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα λάθη που πληρώνουν. Το είχαμε πει από την αρχή της σεζόν ότι ο Σάρας πάει δεύτερη σεζόν χωρίς πεντάρι. Θα το πληρώσει. Δεν γίνεται. Μία σου κάτσε, δεν πάω σου κάτι κάθε φορά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προνόησε. Τώρα. Το παιχνίδι της Κυριακής με τα δεδομένα προηγούμενα της Ρεάλ δείχνει καθαρά Ολυμπιακό. Έδρα, 15.000 κόσμος, χωρίς ψηλό κανέναν η Ρεάλ. Απ' την άλλη όμως, τα παιχνίδια αυτά μπορεί να γίνουν βουβά. Έτσι το λένε κάποιοι παλιοί προπονητές. Δηλαδή,
1: ναι, σημαίνει βουβά. Αυτό,
0: να κοιμηθείς, να νομίζεις ότι θα το πάρεις επειδή ο άλλος έχει τις απουσίες και να σε πιάσει τον ύπνο. Το παιχνίδι καταρχήν έχει αλλάξει. Είδαμε ότι η Ρεάλ καταρχήν, η κυριακάτικη έκδοση της Ρεάλ, θα θυμίζει Βαλένθια.
1: Ναι, ναι. Ελλείψη ψηλών. Σωστά.
0: Ελλείψη ψηλών που οι ψηλοί της Ρεάλ θα σουτάνε όλοι τρίποντα. Δηλαδή ο Λάιλ

0: ή ο Γκέκε. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ Βαλένθια με σούτ από όλες τις θέσεις και με έχει και τους κοντούς των Μαλεντών, των Καμπάτσο, αυτό που θυμίζουν Μοντέρο κτλ. Άρα η Ρεάλ, γι' αυτό και ματσάρισε τη Βαλένθια, θυμίζει Βαλένθια. Και είναι και με πιο φανελάτη.
1: Οπότε σωστά.
0: Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσει ο Ολυμπιακός. Σαφώς θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το βάθος, σαφώς θα πρέπει να συσπηρωθεί, γιατί θα συσπηρωθεί η Ρεάλ, να συσπηρωθεί και ο Ολυμπιακός, με την έννοια ότι παιδιά δεν έχουμε εύκολο τελικό, σχετικά εύκολο, θεωρητικά εύκολο, επειδή οι άλλοι δεν έχουν. Αλλά έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δημιουργήσει τώρα, είναι και αυτό, ότι ενώ έχεις ετοιμαστεί, λίγο έχεις ετοιμαστεί για Ρεάλ ή έχεις κάτι στο μυαλό σου για τη Ρεάλ, τώρα τα αλλάζεις όλα για τη Ρεάλ, θα παίξει εντελώς άλλο μπάσκετ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει τρομερή άμυνα σε στυλ που δεν παίζει την άμυνα αυτή, δηλαδή να κυνηγάει πεντάρια τα οποία στην ουσία θα είναι τριαρωτησάρια. Άρα αυτό θέλει πολύ καλές περιστροφές, πάρα πολύ καλά να δουλέψει ο Ολυμπιακός αποστάσεις του για να περιορίσει το τρίποντο της Ρεάλ. Το κλειδί θα είναι το τρίποντο από όλες τις θέσεις. Αν ο Ολυμπιακός κατεβάσει το τρίποντο της Ρεάλ, θα έχει υπεροπλία και πώς να μπορέσει να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Γιατί είδαμε ότι και σήμερα με τη Φενέρη, η οποία δεν είχε κλασικό πεντάρι, πάλι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στη ρακέτα. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός το κομμάτι αυτό. Άρα η Ρεάλ θα πάει τον Ολυμπιακό, θεωρώ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο να του δημιουργήσει ανισορροπία, με την έννοια ότι παίκτε γύρω-γύρω όλοι, θα παίξει, μπορεί να παίξει και κάποιες άμυνες ζώνες, κάποιες ματσάπ, και να δίνει σούτ στον Ολυμπιακό για να τον αγχώσει, και την ίδια ώρα ταυτόχρονα να βρίσκει η ίδια περιφερειακά σούτ, αφού δεν θα μπορεί να ακολουθήσει ο Μιλουτίνοφ, βασικά ο Τζόνς ακολουθεί πιο πολύ, στο τρίποντο που θα βγαίνει ο Λάρης. Βέβαια δεν έχει παίκτες πολλούς η Ρεάλ πλέον, γιατί είναι μείον 3, θα είναι ο Λάρης, το 5 θα είναι ο Κέκε, στα 4 ο Χεζόνια και ο Ντεκ. Άρα λοιπόν στην ουσία θα είναι ένα παιχνίδι ανορθόδοξο τον Ολυμπιακό, πρέπει να το διαβάσει καλά, να είναι καλό στην άμυνα για να μην μπλέξει, μην αρχίσουν και του βάζουν όπως σήμερα 7-8 τρίποντα στα πρώτα 15 λεπτά, βρεθεί να κυνηγάει στο σκορ, αγχωθεί και το ξαφνικά το μάτσο από εκεί που λες το έχω γιατί οι άλλοι δεν έχουν ψηλό. Ναι. Τελικά σου έρθει τούμπα όλη η αναμέτρηση και εκεί φανεί και η φανέλα της Ρεάλ. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Και γίνει βουβό όπως πολύ σωστά είπες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, Σωτήρη, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα τα πούμε ξανά την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις αναλύσεις σου. Πραγματικά είναι εύστοχες.
0: Είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το είπαμε από χθες. Είναι η ευκαιρία γιατί η Φενέρ δεν τρόμαζε. Δεν έχει το περσινό ρόστερ με την απουσία του Χέις Ντέιβις. Φάνηκε πάρα πολύ, ειδικά με τον Βεζέκο. Και ψηλούς του Ολυμπιακού χωρίς πεντάρι. Δεν έχει Ρεάλ ψηλό, τώρα δεν έχει κανέναν. Δεν έχει τους δύο, δεν έχει πλέον κανέναν. Και η Βαλένθια, είπαμε ότι και αυτή να πήγαινε τελικό, δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι μια ομάδα που παίζεται. Άρα λοιπόν είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού και με 15.000 κόσμο χωρίς τον Παναθηναϊκό σαν αντίπαλο.
1: Άψογα, εξαιρετικά σου. Εύχομαι καλό βράδυ και τα λέμε την Κυριακή. Να είσαι καλά κι εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μάριο Χεζόνια, δηλώσεις.
1: Small details prevailed and this really executed will be prepared for again.
2: What do you believe will be the secret of, for the final? What do you have to do?
1: Believe.
2: Believe and something in the four lines?
1: Something in?
2: Something inside the four lines. Energy or...
1: Believe.
2: Believe. It's an extra motivation. Your feelings, your green feelings in the past.
1: Yeah, obviously I spent here probably the three best months of probably of my different stages of Final Four, so no distractions and focus total on the final.
2: Is the fifth final of Olympiacos against Real is something to you? It means something to you?
1: It doesn't, because I was there. I wasn't here when they were playing, but I was watching. So I think it's a very big, big stage for both of the teams. Historic, two of the best teams of ever in history of EuroLeague. So I hope that people will enjoy watching this.
2: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές οι οποίες έκριναν το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται, αλλά ήταν αυτά τα οποία κατάφεραν να μας δώσουν την νίκη απέναντι στην Βαλένθια. Η πίστη είναι αυτή που θα παίξει ρόλο στον τελικό, σύμφωνα με τον Κροάτη. Και όσον αφορά το δικό του πράσινο παρελθόν, και αν αυτό αποτελεί κίνητρο το ότι παίζει σε αυτή την αρένα, είπε ότι πέρασα μερικούς από τους καλύτερους μήνες της ζωής μου και της καριέρας μου εδώ.

Αυτό μπορεί να με επηρεάσει θετικά. Το ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ πέμπτη φορά τελικό, είπε ότι δεν ήμουνα για να παίξω αυτούς τους τελικούς, αλλά τους έχω παρακολουθήσει. Και αυτό σημαίνει, δείχνει πόσο μεγάλες ομάδες είναι και οι δύο που θα βρεθούν στον τελικό και θα αναμετρηθούν για το τρόπαιο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάριο Χεζόνη, εν αναμονή και άλλων δηλώσεων. Για να δούμε λίγο και τι έγινε σήμερα στα ποδοσφαιρικά. Ιταλία, Σέρια, Φιωρεντίνα, Αταλάντα, τελικό 1-1. Αυστρία, Bundesliga, Rind, Rapid Viennis, 2-1 είναι για τα play-off του Conference League. Αυτοί οι αγώνες, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας, η Rind επικράτησε τη Rapid Viennis με σκορ 2-1. Λοιπόν, να πάρουμε και άλλα σχόλια. Έχουμε στη γραμμή τον Σπύρο Γκόντα. Κύριε, είχαμε και μια σύνδεση πριν, η οποία τύχησε στην πορεία της, αλλά κάθε εμπόδια είναι καλό, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας, τα ιδιαίτερα εύστοχα όπως πάντα, και για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φένερ, αλλά και για τον αγώνα της Ρεάλ με την Βαλένθια.
1: Ναι, θα έλεγα ότι οι διαιτές ήταν τυχεροί και οι έξι, από την άποψη ότι κανένα παιχνίδι δεν κρίθηκε από τη διαιτησία.
0: Μάλιστα.
1: Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ η διαφορά ήταν τόσο εμφανή όσο δήλωσε ο προπονητής Φενέρ. Οπότε τα λάθη που γίνανε, που στην αρχή γίνανε κάποια μικρά λάθη, δεν ήταν σημαντικά και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ παίχτηκε τόσο καλό μπάσκετ επιθετικά,
0: ναι,
1: που οι φάσεις οι δύσκολες ήταν λίγες. Γίνανε κάποια λάθη ιδιαίτερα από τον τρίτο, από τον Γάλλο διδυτή, τον τρίτο νομίζω, στον ορισμό, τον Τυφαλά, αλλά και αυτά δεν ήταν αυτά, τέτοια λάθη που να επηρεάσουν
0: την εξέλιξη.
1: Το αποτέλεσμα του αγώνα. Οπότε θα έλεγα ότι πάνε στους διαιτητών και ας ελπίσουμε στο τελικό να τελειώσει το παιχνίδι και πάλι να μην ασχοληθεί κανένας όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα. Για τον τελικό τι βλέπουμε?
1: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Το ξέρουμε. Ήταν ένα παιχνίδι που πολλοί το περιμένανε. Έτσι όπως έγινε το Final Four τελικά, η Real δεν ξέρω τι θα γίνει και με τους τραυματίες, τους καινούργιους τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, με τόσα τρίποντα που βάζει, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί. Ας ελπίσουμε να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα για τη διαιτησία, τι να σας πω. Και οι δύο ομάδες έχουν την δυναμική τους, κομμάτι των διαιτητών. Μην ξεχνάμε ότι αυτός που ορίζει είναι Ισπανός.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι οι διαιτητές αυτοί που θα κλέψουν την παράσταση. Αν και το παιχνίδι, φαντάζομαι, γιατί δεν είμαι μάντης, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι όπως ήταν σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Δεν θα αποκτήσει κάποια ομάδα διαφορά.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς. Η Κυριακή είναι κοντά στις 48, λιγότερες από 48 ώρες είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ρεάλ πλέον.
1: Οι διαιτητές που έχουν μείνει να παίξουν είναι 5.
0: Ναι.
1: Οι δύο νεαροί και ο Μπερούγκα δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε...
0: Ήρθανε για τουρισμό.
1: Ήρθανε για τουρισμό δύο νεαροί, ναι, το είχαμε πει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μένουν πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά ο Λοτερμόζερ, ο Λάτισεπ, ο Νέντοβιτς και ο Ράντοβιτς είναι αυτά τα φαβορί που λέμε για τον...
0: Όχι ο Τυφαλά.
1: Αν δεν τον βλέπω, αν και προσωπικά δεν τον βλέπω τον Τυφαλά.
0: Βέβαια
1: δεν ξέρω τι, ξέρετε, επειδή και οι δύο ομάδες σας είπα έχουν δυναμική στη διαιτησία, δεν ξέρω γιατί θα έχουν λόγο στον ορισμό. Τι παράπονα έχουν από προηγούμενους αγώνες, από τους διαιτητές.
0: Ναι. Οπότε... έχετε εικόνα πότε ορίζονται οι διαιτητές? Γιατί ρώταγα τον Γιώργο Γκαλίδη, μου λέει δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Ορίζονται την παραμονή του αγώνα, ας πούμε, αύριο το βράδυ, συνήθως.
1: Δεν ξέρω πότε θα ανακοινώσει η Ευρωλίγα. Αύριο το απόγευμα θα οριστούν οι διαιτητές και θα τους ξέρουν. Οι διαιτητές θα τον γνωρίζουν δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πρέπει να κάνουν το pre-game το πρωί, έχουν μια διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι αύριο, ίσως και αργά το βράδυ, θα το ξέρουν οι διαιτητές. Τώρα, αν θα το ανακοινώσουν στις ομάδες, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Ωραίοτατα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι pressing.
0: Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, προσπάθησε μάλλον ο δημοσιογράφος να εκμεύσει κάποιες δηλώσεις από τον Βαγγέλη Μαρινάκη φεύγοντας από το... Κατάφερε να το αποσπάσει κάτι ιδιαίτερο. Κάναμε και μια προσπάθεια να συνδεθούμε άμεσα. Δεν τα καταφέραμε, δεν τον προλάβαμε. Λοιπόν, να συνεχίσω τα ποδοσφαιρικά. Γαλλία στο 76ο λεπτό. Λανς, Νις 2-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, στο γκρουπ του υποβιβασμού, Essen Greuther Fürth 1-0.

Τελικό από την Σουηδία. Πλέον θα λέμε πολλά αποτελέσματα από τα το καλοκαιράκι, αφού τα μεγάλα, τα προηγμένα πρωταθλήματα του Νότου σταματούν. Σουηδία λοιπόν, Τζου Γκάρντεν, Μπρόμ από η Κάρνα, 1-2 τελικό. Τουρκικό κύπελο, κύπελο Τουρκίας, Τραμτζονσπορ, Κόνιασπορ, 2-1. Φιλανδία, Βάσα, Ελσίνκι, 2-1 τελικό.

0: Λοιπόν, να επαναλάβω τα δύο αποτελέσματα των σημερινών αγώνων στο Final Four. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 79-61, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του φετινού Final Four, 9 η ώρα την Κυριακή 24 του Μάη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, υπερπαραγωγή και πάλι με Δημοσθένη Καρμύρη, Λένα Καραλή, Γιώργο Κογκαλίδη από το T-Center, με πολλούς συναδέλφους να μας σχολιάζουν και εμείς να συντονίζουμε. Αυτά που ακούτε είναι οι δηλώσεις του Έντι Ταβάρες, του μπασκετμπολίστα της Ρεάλ. Δεν μπορεί να βοηθήσει την Ρεάλ. Σε λίγο θα ακούσουμε και την μετάφραση αυτός ψηλός της Ρεάλ.
1: Buscaremos poner el país a tener mucho trabajo de limpiar la cabeza, de descansar un poco, de limpiar la cabeza, de descansar un poco, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de limpiar la cabeza, de

0: hemos tenido hombres muy grandes, bueno, va a ser un hueso muy duro. Nosotros tenemos una oportunidad única de luchar por el título, así que, como te digo.
1: Μεγάλο σαπών από το παιχνίδι της Real με την Valencia και από το Final Four, τη Ταβάρες. Ήταν πικραμένος, είναι η αλήθεια, γιατί έχασε ένα σπουδαίο παιχνίδι όπως το χαρακτήρισε, αλλά οι συμπαίκτες του έδειξαν πάθος, έδειξαν αποφασιστικότητα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αισθάνθηκε περήφανος για αυτά που είδε στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Real Madrid. Θα ήθελε να ήταν
2: μαζί τους, θα ήθελε να είναι στο γήπεδο, θα ήθελε να τους βοηθήσει αγωνιστικά. Δεν μπορεί, είναι ναι, μια περίοδος αρκετά άτυχη για τη Real με πολλούς τραυματισμούς. Την επηρεάζει, αλήθεια είναι. Δεν είναι πλήρης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει φαβορή στον τελικό. Η Real είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, έχει πολλά ευρωπαϊκά, μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και στις προσδοκίες που υπάρχουν. Σίγουρα είναι ένας τελικός ο οποίος θα γίνει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έχει αποδείξει όλη τη σεζόν. Θα πρέπει οι παίκτες Real να είναι αποφασισμένοι για τη νίκη και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας μίλησε στο φινάλε και για το ποδόσφαιρο του Κάπε Βέρντε, γιατί θα είναι η παρθενική συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο για αυτή τη μικρή νησιωτική χώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί πρώτα με τον μπάσκετ, μετά με το ποδόσφαιρο, δείχνουμε ότι μια μικρά χώρα κάνει βήματα προόδου και αυτό είναι βέβαια εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας, ιδιαίτερα για μας που εκπροσωπούμε τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να επενδύσουμε σε νέα παιδιά, θα ήθελα να κάνουμε το κάτι παραπάνω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και ασφαλώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει και τη χώρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Ταβάρες, τον μεγάλο άτυχο. Δεν κατάφερε σήμερα να βοηθήσει την ομάδα του. Παρά τα αυτά, βέβαια, η Ρεάλ κέρδισε την Βαλένθια, πέρασε τον τελικό. Το πρόβλημα τώρα για την Ρεάλ είναι και ο Γκαρούμπα. Από ό,τι διαβάζω στα sites και από το ιατρικό team της Ρεάλ Μαδρίτης, βγαίνει ότι η κατάσταση του Γκαρούμπα δεν φαίνεται καθόλου καλή. Αυτό το είδαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έφυγε υποβασταζόμενος, να θυμίσω. Είδαμε και τον τραυματισμό του. Συνήθως πέφτοντας έτσι οι παίχτες, σαν να γυρίζει εκεί το γόνατο κτλ. Τέλος πάντων, δεν είμαστε γιατροί, θα το δούμε. Αλλά πολύ πιθανόν ο Γκαρούμπα μετά τον Ταβάρες να μην μπορεί ούτε και εκείνος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ στον τελικό, στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ερώτηση που του έγινε σε ερώτηση για το αν η παρουσία του δείχνει ερυθρόλευκη ενότητα, ο Βαγγέλης Μπαρινάκης απάντησε: το συζητάμε αυτό. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώνεις το κύπελο. Έκανε ερώτηση ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος, πάει Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι. Μετά τις 12 θα αναλάβει ο Γιώργος ο Τσουράκης με την πολύ ωραία του εκπομπή και με, τις, έτσι, με το δικό του κοινό το οποίο τον ακολουθεί παντού. Λοιπόν, εγώ τελειώνοντας να πω, να θυμίσω μάλλον και την είδηση που έσκασε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και κατά τη διάρκεια οπωσδήποτε του Final Four. Μια είδηση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε τη θητεία του στους πράσινους. Παρελθόν, με επίσημη ανακοίνωση πάει Παναθηναϊκός, από ό,τι μας ενημερώνει, λύνεται το συμβόλαιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, μιας και το να λυθεί το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ, λίγο πολύ το περιμέναμε όλοι. Αυτό που ενδιαφέρον είναι η αποζημίωση που θα πάρει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ήβυρας coach λέγεται ότι θα πάρει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 7 μήνες. Συν αυτά βέβαια που έχει πάρει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν βρούνε μια χρυσή τομή οι δικηγόροι του Ράφα Μπενίτεθ και η δίκηση του Παναθηναϊκού, ώστε να μην πάρει όλα τα χρήματα, αφού βεβαίως δεν θα τα έχει δουλέψει, που λέει το συμβόλαιο.

συνέχιση σου σημειώνεται ότι αν τελικά ο Ράφα Μπενίτεθ, στον Ράφα Μπενίτεθ μάλλον καταβληθεί όλο το πέναλτι, τέλος πάντων η ποινή, αφού απολύεται από το staff του Παναθηναϊκού, είναι αξιομήνωτο ότι για 7 μήνες μαζί με τα δουλευμένα που έχει καταβάλει μέχρι τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα πάρει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε μήνα παρουσίας του Ράφα Μπενίτεθ στην ομάδα του Τριφουλιού. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι πέραν κάθε ποδοσφαιρικής λογικής η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό έχω να πω.

στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας, Λανς Νις 3-1. Τρίτο γκολ για τη Λανς και όπως καταλαβαίνετε η Λανς είναι πολύ κοντά στο να σηκώσει την κούπα στην Γαλλία. Μια κούπα η οποία της έλειπε από το παλμαρέ της. Είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, τρεις φορές, αυτήν την τέταρτη, στον τελικό, αλλά δεν είχε καταφέρει να πάρει το γαλλικό κύπελο και μάλιστα έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της Λανς λέγοντας ότι 120 χρόνια ιστορία έχει πάρει ένα κύπελο αυτή η ομάδα, είναι κάπως ανώμαλο και πρέπει να το διορθώσουμε. Απόψε μάλλον το διορθώνει από ό,τι φαίνεται στο 90 λεπτό. Λανς Νις

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Μείνετε συντονισμένοι όπου να έρχεται ο Γιώργος Τσουράκης. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που και σήμερα με τα μηνύματά σας μας δείξατε έτσι ότι είστε κοντά μας, ότι μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα δώσουμε ραντεβού για την Κυριακή, αφού εδώ όλοι με το ίδιο σχήμα θα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το κύπελο στον Ολυμπιακό. Μόλις μπήκε και ο Γιώργος
1: Τσουράκης. 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα ο Μπενίτεθ και τρέχα εσύ στο Ατάκι Μαύρε.
0: Ένα και κάτι.
1: Από τον Άι Δημήτρη στο ίδιο να κάνεις εκπομπές. Τρέχα.
0: Τρομερό έτσι. Τρομερό.
1: Τι ωρομίστηλο παίρνει άραγε.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε από τον Γιώργο τον Τσουράκη, είναι εδώ, έτοιμο σε φόρμα, σε φόρμα θα τα πείτε όλα, θα τα πείτε όλα, ετοιμαστείτε να του στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Στρατάκης ήταν στο, εδώ, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Νίκος ο Κατσάτσος στη δημοσιογραφική παραγωγή, τα παιδιά έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, ο Χάρης ο Ζαφυράκης ήταν στην κονσόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά μην περιμένετε να ακούσετε και τίποτα παραπάνω από μένα, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε. Δεν ενοχλώ, δεν κάνω καζούρα, δεν πειράζω. Αλλά okay, για τους φίλους μου, για τους πολύ αγαπημένους φίλους που έχω, που είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, θα χαρώ με τη χαρά τους, αλλά θα το επιδιώξω και όλος, θα πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν θα πάω να κινήσω τα νήματα. Στρατάκι μ' ακούς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε τούτη εδώ την εκπομπή, σε τούτη εδώ την ώρα,

Όλα ίδια και όλα αλλιώς, απόψε όπως και κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Και ενώ πλανώνται οι ψυχές και οι εθέριες οντότητες στον εθέρα των Ερτζιανών, τα αερικά και οι ψυχές, εμείς θα τους κάνουμε παρέα, μια όμορφη συντροφιά. Έσκασε και το πρώτο μήνυμα στο Viber, το οποίο Viber το έχετε όσοι είστε φίλοι μου. Δεν το έχετε όλοι οι ακροατές και ακροάτριες, αλλά οι φίλοι το έχετε. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, και καθώς εμείς παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη, ως ήθιστε να λέμε, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον Δημήτρη Στρατάκη σε έναν ραδιομαραθώνιο ελαίο των δύο ημιτελικών της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός Φενέρ, μια εμφατική νίκη, νίκη και μια εμφάνιση που κραυγάζει, είμαι εδώ για να πάρω την κούπα. 18 πόντους στο κεφάλι της περισσινής κατόχου του τίτλου. Δεν είναι και λίγοι. Και όσοι περιμένανε τον Σάρας να κάνει ρελάντς, εφόσον ήταν και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και ευσεβής πόθος πολλών φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του μπασκετικού τμήματος, όχι όμως να σου πω την αλήθεια επιθυμία. Ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας εξαιρετικός παίχτης, τεράστιος παίχτης. Και για τα δικά μου δεδομένα, αυτά τα λίγα που γνωρίζω, κάνει καριέρα προπονητή με το όνομα του παίκτη Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Τον θεωρώ απλά έναν καλό προπονητή. Okay. Τώρα ξέρω, θα πέστε πολύ να με φάτε, αλλά παιδιά είναι η προσωπική μου άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιώργης Ρουμελιώτης επίσης στην παραγωγή εδώ του σταθμού. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης είχε τον εδώ στην κονσόλα τον Χάρη τον Ζαφυράκη. Όνομα και μη χωριό παιδιά ο Χάρης, να ξέρετε. Ελεύθερο παιδί, τον παντρεύω, τον εδίνω. Καλησπέρα Πέννη. Καλησπέρα και στην Ακίνδυνη, στα Άνω Λιώσια. Καλησπέρα στη φίλη μου την Εύα, της Δρένια, από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Φλόρενς. Καλησπέρα στον Πανορμίτη, καλησπέρα στην Κρυσταλένια. Πώς το πω, τι μπέρδεμα ήταν αυτό. Καλησπέρα στην Κρυσταλένια, στη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Γεωργακόπουλο, που ξέρω ότι θα είναι υπηρεσία τώρα με την εργασία.

Και πάμε να σας πω γρήγορα γρήγορα τρόπους επικοινωνίας, γιατί βρε σατανάδες δεν κρατιέστε. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 2-12-2-20-59-43 και το 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος που το σήκωσα να μείνει λίγο στην αναμονή, ένα λεπτάκι θα κάνω. Και επίσης το Viber του σταθμού που στέλνετε τα μηνύματα χωρίς καμία χρέωση μέσω της εφαρμογής. Και τα διαβάζω όλα, παιδιά. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο που έστειλε πριν από λίγο. Μου έκανε την αναγωγή. 1.101.110. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ωραίος. Από την γνωστή ταινία με τον Δημήτρη Χόρν, το «Μια ζωή την έχουμε». Όπου εκεί, παιδιά, έπαιζε μια ηθοποιός, η συμπροταγωνίστρια του, η Ιβόν Σανσόν. Μια από τις ωραιότερες γυναίκες του Λουφού. Του ευρωπαϊκού, θα λέγαμε, νομίζω έχει συμμετάσχει σε κάποιες έτσι ξένες παραγωγές, με ένα απίστευτο βλέμμα το οποίο αποτυπώνεται στην σκηνή του αποχαιρετισμού όταν ο Χόρν επιβιβάζεται στο κρουαζιερόπλιο και είναι από κάτω η Μπιμπί κατά κόσμον Ιβόν Σανσόν, η Μπιμπί εκεί στο ρόλο και κοιτάζει έτσι το κρουαζιερόπλιο και λέει «Κλαίω, δεν θα σε ξαναδώ ποτέ» και αποτυπώνεται όλη αυτή η θλίψη στο υπέροχο βλέμμα εκείνης της υπέροχης γυναίκας. Τι θυμήθηκα τώρα κι εγώ, ε. Μου λέει «Πένι, γεια», μπήκα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Χάραλαμπο τον Καρπούζο, τον υποψήφιο πλέον και με τη βούλα βουλευτή στον τομέα της Δυτικής Αθήνας, με το Πάσκο. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ Πασόκος δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν μου βγαίνει να το πω Πασόκκινάλ. Δεν ξέρω, δεν πάει. Είναι κάποια πράγματα που είναι αξιωματική η ύπαρξή τους, παιδί μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου στέλνει καλησπέρα από το Ludwigshafen. Guten Abend, mein Freund. Έχω μείνει, ρε φίλε, τα Χριστούγεννα του 90, την πρωτοχρονιά του 1991 προς 92, στο Ludwigshafen, όπου ζούσε ο θείος μου, ο Μανώλης ο Τσουράκης, ο συγχωρεμένος.

0: το 1991 προς 92, εκείνα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά την είχαμε περάσει εκεί στη Γερμανία, στον αδερφό του παππού μου, αείμνηστος Εμμανουήλ Τσουράκης, με την αείμνηστη σύζυγό του, τη θεία μου την Αργυρό, μια λεβεντογυναίκα, η οποία κατάφερνε και κουμαντάριζε εκείνο το θηρίο. Τσουρακέοι παιδιά, πολύ παράξενα κεφάλια, νοικοκυρέοι αλλά παράξενα κεφάλια. Ευτυχώς εγώ δεν έχω πάρει την παραξενιά. Εντάξει, δεν έχω πάρει και την τόση νοικοκυροσύνη, δεν πειράζει. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πάω στο φίλο μας που είναι στη γραμμή. Να ξέρεις ότι σου στείλα, σε καλησπέρισα, έτσι. Γιατί ξέρω ότι θα ακούς. Κουμπάρε, κουμπάρο.
1: Έλα, δε.
0: Κουμπάρο, δεν γίνεται. Καλά, είστε μωρέ.
1: Καλά, πράγμα εδώ.
0: Εντάκαμισε κιά. Ανεμαζόχνεις τα Ναβάρα, δεν κάνεις.
1: Πολύ σωστά. Ήταν να κάνουμε εδώ, τρέχω. Τρέχουν. Εσύ πώς είσαι, τα παιδιά?
0: Καλά είναι τα παιδιά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά φίλε, μια χαρά. Τα παιδιά μας να είναι καλά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Τα ακούω λίγο μακριά, δεν τα ακούω κοντά.
0: Μα είμαι το μικρόφωνο μόνο που δεν το έχω καταπιήρες, η Λεβέντη.
1: Α, εντάξει. Τότε θα ακούω πολύ χαμηλόφωνο γι' αυτό. Okay.
0: Χαμηλόφωνα τη δική μου φωνή. Να σου πω, για έκπρομα το ακουστικό σου. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος, ε. Όχι, είναι καλό. Είναι καλό, λες. Εντάξει, οκ. Τσικουδιά έχεις πει, τι έχεις κάνει. Δεν μου λες, Κωνσταντινέ.
1: Παρακαλώ.
0: Τσικουδιά ή Ρακή?
1: Ρακή.
0: Ωραίος, μ' αρέσεις. Ρακή με γιώτα ή Ρακή με γιώτα ή Ρακή με ήττα?
1: Άλλοι το λένε, άλλοι το θέλουν με Ρακή με γιώτα, άλλοι το θέλουν με ήττα.
0: Με γιώτα είναι η Ρακή, με γιώτα συγγνώμη είναι το Ρακή, με ήττα είναι η Ρακή. Θα μας πούνε, θα μας στείλουν και άλλοι φίλοι εδώ πέρα τις απόψεις τους. Πώς τον είδες τον Ολυμπιακό σήμερα?
1: Άμα σου πω ότι δεν...

0: Πήγα γιατί ήμουν με το κοπέλι έξω.
1: Εμφατική νίκη, έτσι.
0: Ναι, από ό,τι κατάλαβα και άκουσα.
1: Ωραία,
0: ναι. 31 πόντου στο Φουρνιέ, δεν έκανε δουλειά.
1: Ρε το Φουρνιέ, τι γίνεται. Και κόλλησε και μια τριποντάρα στο τέλος από τα 8,5 μέτρα, αδερφέ. Μιλάμε.
0: Τι ναι, όχι, είναι τρελάρα αυτό.
1: Το Φουρνιέ. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε αρκετά για Ολυμπιακό, όμως δεν θέλω να επικραθώ άλλο. Παρακαλώ.
0: Α, ναι, εσύ είσαι Βάζελος.
1: Δεν είμαι, φίλε, δεν είμαι Βάζελος. Είμαι Παναθηναϊκός. Τα μπερδεύεις, τα μπερδεύεις.
0: Εντάξει, είσαι Παναθηναϊκός.
1: Εγώ δεν λέω ποτέ γάβρι, δεν λέω ποτέ χανούμια, δεν λέω ποτέ βούλγαρι, δεν λέω ποτέ γριές, δεν λέω ποτέ σκουλίκια, δεν λέω ποτέ Βάζελη. Λέω τους φιλάθους όπως πρέπει, φίλε. Γιατί, πώς δεν είναι, δίνεις και μια, πώς και ένα σεβασμό όταν τον αποκαλείς τον άλλον κάπως.
0: Σαφώς, έχεις και δίκιο.
1: Γιατί να ξέρεις ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι υποτιμητικοί που τους έχουν κολλήσει οι αντίπαλοι των εκάστοτε ομάδων.
0: Α, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό αυτό, αλλά για να το λες, okay.
1: Ναι, εσύ.
0: Αλλά το τόπο.
1: Βέβαια, μα είναι δυνατόν, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί να αποκαλούν τους εαυτούς τους γαύρους. Οι αεκτζίδες να αποκαλούν τους εαυτούς τους χανούμια, ξέρω εγώ, ή οι παοκτζίδες βούλγαροι, ή οι Παναθηναϊκοί Βάζελοι. Είναι προσφωνήσεις που τους έχουν κολλήσει οι αντίπαλοι. Εγώ δεν τις υιοθετώ, αδερφέ, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από μικρός ήμουν έτσι, από μικρό κοπέλι.
0: Όχι μικρό κοπέλι, μικρό.
1: Δεν ακούς κιόλας καλά, είπα από μικρό κοπέλι.
0: Α,
1: λοιπόν, δάξει. Γιωργακόπουλε, άγιστα καλά βρε τα αγόρι μου. Λοιπόν, έχει δουλειά απόψε, τι γίνεται, μαζεύεις κανένα ηλεκτρικό?
0: Όχι, έχω φορτώσει ένα Audi S3, έχει σπάσει την τουρμπίνα.
1: Ωρε φίλε, S3 ποιο?
0: Τον έκανε από συνεργείο πριν τις 2 εβδομάδες.
1: Ναι,
0: κοίτα. Κάτι ανοίγματα, δεν είναι εθνική, δεν
1: κοίτα,
0: είναι
1: για να έσπασε η τουρμπίνα στο S3. Δεν μου λες το S3 το δίλητρο ή το 18?
0: Το δίλητρο, ρε.
1: Το δίλητρο,
0: γιατί το.
1: Όχι, περίμενε, μπερδεύεσαι. Το παλιό είναι το 1800 για το 20-βάλβιδο. Το μεταγενέστερο βγήκε δίλητρο TFSI. Ποιο από τα δύο είναι? Είδες που δεν
0: ναι, ξέρει. Αυτό που λέει είναι που δεν ξέρει. Αυτό έχει βάλει το παλιό.
1: Τι πάθα.
0: Εγώ έχω το παλιό το S3.
1: Λοιπόν,
0: το πρώτο που
1: θέλω να μου στείλεις φωτογραφία, θα σου πω εγώ ποιο είναι. Να μου στείλεις φωτογραφία στα social.
0: Okay.
1: Αν είναι το 18 ή το 20-βάλιδο, πρέπει να του έκανε μεγάλη ταλαιπωρία για να του σπάσει τουρμπίνα το συγκεκριμένο μοτέρ. Αν είναι το TFSI το δίλητρο, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, αυτά την αγάπη μου. Στείλε μου φωτογραφία, θέλω να σχολιάσω.
0: Οκ, κάτι άλλο.
1: Ό,τι θες.
0: Τι πότε πας διακοπές?
1: Εγώ έχω άδεια, φίλε, από την πρωινή μου εργασία στις 13 του Ιούλη.
0: Οκ.
1: Έχεις κάπου να μου συστήσεις, να με στείλεις?
0: Το Σεπτέμβρη, 4 Σεπτέμβρη τι έχει?
1: 4 Σεπτέμβρη τι έχω?
0: Αχα.
1: Να είμαστε καλά, δεν ξέρω τι θα έχω μέχρι τότε. Βαφτίζεις το παιδί?
0: Να μου βάφτιση θα κάνω.
1: Πού θα την κάνεις?
0: Εδώ στον Πειραιά.
1: Ωραία.
0: Και μετά το γλέντι θα το κάνω στο Τέρα Βέρντε, στο Πέραμα.
1: Πολύ ωραίο το Τέρα Βέρντε, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, το καλολούσι να μπουν και κριτικά, οπότε.
1: Θα έχεις και ζωντανή μουσική τέτοια.
0: Αυτό θέλω να δω, γιατί έχω μιλήσει με τον Γιαννούλη, θέλω να κάνω έκπληξη.
1: Περίμενε, θα έχεις ζωντανή μουσική και μιλάς με εμένα και δεν μου προτείνεις εμένα, ρε φίλε. Ποιο Γιαννούλη?
0: Περίμενε, βρε.
1: Το Γιαννούλη Φακίνο.
0: Περίμενε, ρε. Γιαννούλη, γιατί θέλει πεθερά μου να πει δύο τραγούδια, αλλά...
1: Ναι, θα της τα πω εγώ τα τραγούδια, αντί για τον Μαθαίο Γιαννούλη.
0: Κριτικά, έχεις να πει?
1: Τι κριτικά, άμα μου έχεις κριτικά, όργανα, θα σου πω και κριτικά, ρε φίλε.
0: Ξέρεις κριτικά να
1: τραγουδάς? Ρε Γιώργο, που λέει, ας πω κάτι, πήγαινε το S3 στο συνεργείο τώρα, με μένα μιλάς, φεύγω από εδώ πέρα, άντε. Να σου πω, μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, Κωστάκη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για λεπτομέρειες, την αγάπη μου. Και πρόσεξε, εγώ δεν θα σου πάρω και λεφτά, ρε φίλε.
0: Ρε, θα βάλω τέτοιο DJ, δεν βάζουμε ζωντανή.
1: Α, δεν βάζει ζωντανή, βάλε DJ.

0: Άρα τι θες. Βάλε έναν εκεί να βαράει δύο κατσαρόλια, δεν πειράζει. Λοιπόν, φιλιά, καλή βάρδια.
1: Ελάτε καλά, φιλιά στα παιδιά να δέσετε.
0: Έγινε αγόρι να πεις, για χαρά, για χαρά, για χαρά.
1: Γεια σας, αγόρι.
0: Κωνσταντίνος, αδερφός, φίλος, ακροατής μας. Καλησπέρα, Μάνο Σταραμόπουλε. Στρατάκι, τι είναι αυτό που φοράς στο λαιμό? Είναι πετειακό του τελικού ή του ημιτελικού? Του ημιτελικού. Του τελικού, με τη Φιωρεντίνα, φίλε. Στο conference. Ωραίο. Κάτσε λίγο εδώ πέρα, έτσι λίγο. Κάνει μου λίγο δύο λεπτά παραίτσα. Εγώ δεν έκανα παρέμβαση. Να μην κάνεις και εσύ μια παρέμβαση, έτσι. Να σου πω, σ' αρέσει που έχω έτσι ημίφος. Γουσταρείς. Μ' αρέσει, αδερφέ, έτσι στα σκοτεινά.
2: Είναι και ξεκουράζει, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, νύχια. Έλα, Αρμελιώτη.
2: Έλα. Θέλει παρέτσια λίγο ο Γιωργάκης, 5-10 λεπτά και να φύγουμε. Τι θες,
0: κάτι λέει εδώ πέρα.
2: Τι έπαθες. Δεν θέλει, δεν θέλει.
0: Σ' αρέσει, εσύ σκοτάδι. Μ' αρέσει, πω, αδερφέ.
2: Δεν θέλει να μιλήσει ο Γιωργάκης.
0: Γιατί τρέπεσαι.
2: Είναι βεντέτα, ρε.
3: Φοβερά. Παιδιά, είναι φοβερά.
0: Ξέρεις τι, μου αρέσει όλη αυτή ο ημιφωτισμός από τις οθόνες. Μιλάμε, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Είμαστε 10 τετραγωνικά στον τοίχο με 12 οθόνες, ρε φίλε. Ούτε στο. Πού να πω, στην NASA.
2: Έτσι,
0: είχαμε πρόβλημα.
2: Στην NASA νομίζω έχουν λιγότερους υπολογιστές και οθόνες.
0: Οθόνες σίγουρα.
2: Οθόνες σίγουρα, ναι.
0: Οι υπολογιστές δεν ξέρω. Δεν κολλάνε υπολογιστές.
2: Τι λέει ο Γιώργος, τι λέει ο Γιώργος, ο κόσμος. Παίρνουμε τηλέφωνα, είδα.
0: Έχουμε βασιλάκι από Καμαντερό. Περίμενε. Ναι, ναι. Βασιλάκι.
4: Ναι.
0: Έλα, καλησπέρα. Είμαστε τρεις εδώ να σε υποδεχθούμε.
4: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, η ΑΕΚΑΡΑ πήρε πρωτάθλημα. Χαμός, έτσι. Μπράβο. Ναι. Μάριο Ηλιόπουλος μπήκε με το Φιέστα μέσα, όργωσε.
4: Ναι.
0: Ε?
4: Ναι.
0: Ναι, δυνατά σε θέλω να σε ακούμε δυνατά όμως, Βασίλη μου.
4: Τέλος πάντων, ήθελα να σε ρωτήσω, ο Ολυμπιακός το κέρδισε.
0: Η Ολυμπιακάρα, φίλε, 18 πόντους στο κεφάλι στη Φενέρ.
4: Ναι.
0: Ολοταχώς για τελικό. Ολοταχώς για την κούπα, εγώ θα έλεγα. Αλλά μην μου ζητήσετε να πω παραπάνω πράγματα. Δεν, αντίκειται στην προσωπική μου έτσι. Μιλήστε, ρε παιδιά, πείτε κάτι.
3: Stay humble.
2: Ο Βασίλης είναι κουρασμένος, νομίζω, ο Βασίλης.
0: Από την κούπα του πρωτάθλημα στην κουβάλα και τώρα.
4: Είναι κουρασμένος και απέμπτυσμένο με την ομάδα του μπάσκετ.
0: Με την ομάδα του μπάσκετ της ΑΕΚ.
4: Ναι.
0: Γιατί τι έχει.
2: Μια χαρά ήταν η ομάδα του μπάσκετ.
4: Τώρα περιμένουμε στις 25 να περάσει τον Άρη.
0: Θα τον περάσει τον Άρη, λέω.
2: Θα τον περάσει μόνο.
3: Ναι. Έχει κάτι. Στη Σανέλα Αρένα δεν παίζουν πάλι.
0: Έχει ναι. Δουλειά
3: ο Σιάο.
0: Ο
3: Ρίτσαρτ Σιάο, ναι. Ένα-ένα είναι η σειρά. Βασιλάκη, αν θες την ταπεινή μου άποψη, Γιώργος, πιστεύω θα περάσει. Θα κάνει το 2-1, θα περάσει. Στις δύο νίκες περνά. Τώρα από εκεί και έπειτα δεν ξέρω. Πάντως η φετινή Άκη για τον μπάτζετ τη, εντάξει, το τερμάτισε. Πήγε μια χαρά. Έχασε τον τελικό από την Ρίτα.
2: Ναι, μια χαρά
0: από
2: είναι
0: από την Ρίτα Σεγκελαρίου.
3: Ξέρω, ναι, ναι.
4: Να το σηκώσουμε.
2: Έπρεπε να το σηκώσει έτσι όπως είχε γίνει το μάτς, ναι, αλλά δεν πειράζει. Του χρόνου.
3: Το έχει πει αυτό, έπρεπε να το σηκώσουμε.
0: Ρουμελιώτη, Παναθηναϊκός είσαι?
3: Όχι, εγώ είμαι Ίντερ.
0: Τι είσαι?
3: Ίντερ.
0: Άλλο ο Τυρακόπουλος από εδώ. Τι ομάδα είστε, κύριε Χρήστο? Εγώ είμαι Ιωνικός.
2: Λίβερπουλ.
0: Καλησπέρα, Μαγκίστα.
3: Όχι, Απόλλωνας Αθηνών.
0: Ήταν η Λίβερπουλ 1965 με τον μεγάλο Ράφα Μπενίτεθ.
3: Ο κύριος Χρήστος.
0: Τι κάνετε, Μαγκίστα? Καλά, πώς πάει? Είσαι, δηλαδή, είσαι Ίντερ.
3: Είμαι Ίντερ.
0: Είμαι Μίλαν, εγώ.
3: Ναι.
0: Oh,
3: α, γι' αυτό τα βρίσκεις με τον Σταραμόπουλο, εσύ.
0: Α, με τον Μάνο Σταραμόπουλο.
3: Είναι Μίλαν.
2: Έλα, δεν το ξέρα.
3: Είναι Μίλαν.
2: Αλλά... Καλησπέρα, Μάνο. Βλέπω σου έχει στείλει μήνυμα.
0: Έχει στείλει. Ο Μάνος, φίλε, κάθε Παρασκευή εδώ σε επάλξεις.
2: Μπράβο, ωραία. Ο Μάνος γενικός είναι σε επάλξεις.
0: Αγαπητέ. Και με τη μεγάλη Μίλαν τον Ολλανδό του Αρίγκο Σάκη.
3: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Έβαλε 5 γκολ ο Χόλαντ, βάλει απόψε.
3: Ναι.
0: Δεν έπαιζε η City, βέβαια.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Να σου πω κάτι, ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών του σταθμού.
3: Ναι, ναι.
0: Διεθνών ειδήσεων. Αν δεν είναι ο Μάνος Ζαβλή, ποιος θα είναι εγώ?
2: Βέβαια, φίλε, και κάποιες ειδήσεις που ούτε καν περνάνε από το μυαλό σου ότι.
0: Ούτε καν. Δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα ειδήσεις και
2: τις έχει πει ο Μάνος. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν διαδραματιστεί ακόμα εξελίξεις.
2: Ναι, ναι.

0: Ναι, γεια σου ρε Μάνο Γίγαντα. Μάνο Σταραμόπουλος, παιδιά. Ο Βασιλάκης τι, το κλείσε πάει.
1: Ο Βασίλης μας ακούει.
0: Μας ακούει. Μ' αρέσει που πήρες Βασίλη για να μιλήσεις.
2: Ήθελα να πω ότι...
1: Ο Βασίλης πήρε για να μας ακούει.
2: Ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει.
1: Ποια θα το κάνει ρε φίλε.
2: Στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, για πες.
2: Και πιστεύω να το σηκώσει και να έρθει κούπα εδώ.
1: Θα το σηκώσει και τι θα γίνει.
3: Να έρθει κούπα στην Ελλάδα. Α, αυτό, ναι, να έρθει εδώ.
1: Εδώ είναι η κούπα, δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν θα κάνει μεγάλη διαδρομή, δηλαδή. Ο ΟΑΚΑ είναι γαραφάλιδα. Άμα δεν έχει κίνηση, πόσο είναι, 20 λεπτά, μισή ώρα. Άμα πιάσει τον Κυφισό.
0: Από πού?
1: Από το ΟΑΚΑ. Μισή ώρα, άμα δεν
0: έχει
1: κίνηση.
0: Ναι, ρε φίλε. Τσακ μπαμ.
1: Και άμα μπει καπατική οδό, 2,80 βέβαια.
0: Εντάξει, καλά.
1: Θα πάρουν να έχουν οι πάσει να είναι πιο φτηνά, α πούμε.
0: Έτσι. Λε να κολλήσουμε με το. 2,55 φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: 2,50, άκου τώρα.
1: Και σήμερα, και σήμερα μπει κάτι. Ναι. Το 2,55.
0: Πήγε 2,50. Το είχαν ένα διάστημα. 2,55.
1: Φίλε, αυτό το πεντάλεπτο, ξέρεις τι πρόσοδο είναι σε όλο το σύνολο.
0: Εννοείται,
1: λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Πριν μερικούς μήνες είχα φύγει με τον φίλο μου τον Πάπη τον Κουζό και είχαμε πάει Κοζάνη. Και σε όλα τα διόδια αυτό το πεντάλεπτο. Και τους έδινε ρε παιδί μου και του λέγανε όλα τα παιδιά στα ταμεία. Έχετε πέντε λεπτά? Όχι παιδιά, λέει, δεν έχω πέντε λεπτά. Έχετε... Βασίλη, όχι, κάτσε να μας ακούσει. Περίμενε, εδώ θα ακούσει. Έχετε... Εφόσον το έχετε στο πεντάλεπτο και όχι στο ακριβές. Έτσι, δηλαδή να...
0: Βρείτε πεντάλεπτα, να δεν τερέστε στον κόσμο.
1: Να, είναι, να μην είναι περιττό, να είναι άρτιο το ποσό, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Ή πάρτε πεντάλεπτα, ή κάντε το αυτό, στρογγυλοποίηση. Ναι, προς τα πίσω πάντα.
0: Ναι, καλά. Μιλές για στρογγυλοποίηση, γιατί είναι προς τα πάνω.
1: Ναι. Ναι.
3: Όχι, όπως το ταμείο στο σούπερ μάρκετ. Πολλές φορές δεν είναι και σου κάνει στρογγυλοποίηση. Ή σε ρωτάει, τα θες, ρε φίλε, μην πατα. Θα φανώ γύφτος άμα τα ζητήσω. Αλλά αφού τα δικαιούμαι, είναι δώστα μου, ρε.
1: Λατινοπούλου ψηφίζει.
3: Όχι. Δεν ψηφίζω Λατινοπούλου, ρε.
1: Λατινοπούλου ψηφίζει, ρε φίλε.
3: Αλλά πώς το λένε.
0: Το Βασίλη τον έχει στη Μωρία.
1: Βασίλη, εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Α, να μας ακούσει.
0: Τον έχει βάλει στη Μωρία, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ο Βασίλη πήρε να μας ακούσει. Δεν πιάνει καλά το ραδιόφωνο και πριν. Να πάρει το τηλέφωνο.
0: Τον έχει ψυχολογήσει. Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω επικό μήνυμα από τον Νίκο, τον φίλο σου από τον Λούντβιγκσχάφεν.
1: Το Λούντβιγκσχάφεν.
2: Στο στοίχημα τον έχει το Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.
1: Βέβαια, εσύ. Είναι τέτοιο μάτς και να μείνει στο στοίχημα. Εδώ έχει την δόξα κατοκοπιά στο στοίχημα.
3: Αλλά Βασίλη μου.
1: Με τον ανήκει το άχλα.
3: Αλλά Βασίλη μου, όπως έτσι είναι φαβορή, θα έχει πολύ μικρή απόδοση να τον παίξει να την πάρει την κούπα. Παίξε πόντους.
0: Ο Βασίλης παίζει πολλά λεφτά. Ρε. Φίλε, βάζει 2.000 να πάρει άλλο ένα, ας πούμε.
1: Βάζει 2.000 να πάρει 50 ευρώ. 2.50.
3: Καλά, βέβαια τώρα σου δίνει συμβουλή ένα που είναι άσχετος με το στοίχημα, αλλά λέτε τώρα.
1: Ο Στρατάκης είναι άχαστος, φίλε.
3: Όχι, ο Στρατάκης ναι, για μένα λέω.
0: Να σου πω, έχω προβλέψει και το Ολυμπιακό Τρέα. Έτσι,
3: ναι.
0: Ότι θα πάνε στο τελικό.
1: Α, στο καλό.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
3: Πότε, καλά, εγώ δεν έβλεπα.
1: Πότε λέει την έκανε την προβλέψη αυτή, τώρα απόψε.
0: Όχι. Τώρα, μετά τον αγώνα, μετά τη Ρεάλ.
3: Όχι, δύο λεπτά έχει να τελειώσει. Η Ρεάλ θα περάσει. Στο συν 10-15 η Ρεάλ.
0: Και στο Κατσάτσου, και στο Κατσάτσου την εκπομπή. Και στο Κατσάτσου την Πέμπτη την εκπομπή. Τέλος πάντων, ναι. Ξέρει ο κόσμος, ξέρει.
3: Κατσάτσο σήμερα βοήθησε παραγωγή. Έβαλε πλάτη. Μπράβο, μπράβο.
1: Κατσάτσο, τελειώσατε. Βασιλή. Να πες για μην να ξεκουραστείς, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Την αγάπη μας.
0: Γεια σου Βασίλη, καλή.
3: Γεια σου Μπίλα, ρε, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, φιλάκια.
3: Γεια, γεια.
0: Φιλάκια. Έτσι.
1: Να βάλουμε έτσι και λίγο, έτσι λίγο. Α, αυτό λέγεται ambient η μουσική.
0: Έλα, ambient. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι. Ματθαίο Γιαννούλη, παρά δύο κατσαρόλια. Ήδη ο Κωνσταντίνος Ματθαίο Γιαννούλη, στο Τέρα Βέρντε. Σου λέει, θα φέρω τον Ματθαίο. Όχι, δεν θα φέρει τον Ματθαίο. Πάρε δύο κατσαρολιά, τραγουδίσω εγώ, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν είναι. Τα παντούπα.
0: Λοιπόν, να πω, παιδιά, ότι ο Γιώργος Τσουράκης είναι.
1: Καλησπέρα, είναι
0: φωνή.
1: Ο Κωνσταντίνος μας έστειλε εδώ. Ο φίλος μας, ο Γεωργακόπουλος, που στέλνει εδώ στο. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, καλησπέρα στο συνάδελφο τον Θόδωρα. Τον Κυρθόδωρα. Κυρθόδωρα, είχαμε ένα καφέ στη γειτονιά. Το Θόδωρα, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου στείλε, ο Κωνσταντίνος που είναι ακροατής μας εδώ, δουλεύει σε οδική βοήθεια. Και οπότε, επειδή δουλεύει νυχτερινές βάρδιες.
0: Μας ακούει.
1: Μου στέλνει διάφορα εδώ.
0: Και σε ακούει.
1: Μου στείλε τώρα μια τύπησα με ένα Volvo 690. Ναι.
0: Να.
1: Η οποία πήγε στην. Δεν πρόλαβε να την ανοίξει όμως. Πριν που πήρε τηλέφωνο, την ώρα που τον είχα στον αέρα και μου λέει ένα Audi S3 και τα λοιπά, του λέω θα είναι το δίλητρο, το TFSI και θα σπάσε τουρμπίνα. Γιατί το 1800. Όπα, όπα, όπα.

0: πρωτάθλημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
5: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ωραίο. Αυτή είναι λίγο έθνικη μουσική, έτσι μου κάνει λίγο.
1: Έθνικα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έθνικα, έθνικα.
0: Η έθνικα, καταλαβαίνει.
1: Έθνικα, καταλαβαίνει.
0: Φύγε να στο πιέζω μπαλαλάικα στο καμπιά, καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Νίκος από το Λούντβιγκσχάφεν. Που λες, Γιώργη, κάποτε στο Λούντβιγκσχάφεν βγήκα ραντεβού μια κοπελιά. Πες εσύ, πες εγώ, κάποια στιγμή μου λέει την απαγορευμένη φράση. Την Κυριακή παίζουμε με τους γάβρους στο τηγάνι του Πειραιά. Και λέει, Ολυμπιακός, εγώ έκανα τη δουλειά μου, της έκανα τη δουλειά που λέμε στην Κρήτη και είπα, έτσι κάνει τη δουλειά ο Πειραιάς εκτός τηγανίου.
1: Έτσι, ωραίος ο Νικόλας.
0: Μα ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, και αυτή πήγαινε γυρεύοντας.
1: Μα πού να ξέρει κιόλας.
0: Πού να ξέρει, είχε αγνία κινδύνου κακόμια.
1: Έχει αγνία κινδύνου.
0: Πήγαινε γυρεύοντας.
1: Πήγε τώρα σε γάβρο να του πει ότι στο τηγάνι του.
0: Και άμα δεν ήξερε αυτή ότι είναι Ολυμπιακός αυτός.
1: Μήπως το πεπίτηδες. Λέω τώρα.
0: Εγώ πιστεύω. Πιστεύω. Είναι η προσωπική
2: μου. Όχι, δεν νομίζω. Άγνοια κινδύνου, εγώ πιστεύω.
0: Μπα, το είπε έτσι. Πιστεύω, σου λέει, πιστεύω ότι είτε το έλεγε είτε δεν το έλεγε, ο Νικόλας
1: θα κάνει τη δουλειά που
0: θα
1: πρέπει.
0: Θα ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το Λούντβιγκσχάφεν είναι μια κομμόπολη στη Γερμανία, στην περιοχή της Φραγκφούρτης. Δίπλα, μάλλον εκεί ουσιαστικά είναι Μανχάιμ, ή πώς λέγεται η περιοχή. Σαν να λέμε εδώ, ας πούμε, Δυτική Αττική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί, φίλε, ζούσε ο συγχωρημένος αδερφός του παππού μου. Βαράστα, ηχεία τα ακουστικά.
2: Σχόραμε.
0: Τι, τα κασαράκια του Μαθιέου Γιαννούλη πιάζει να κάνει.
2: Κάνουν ωραίο ήχο. Ρε, καλά, μικρός, μάθαινα του Μπερλέκη. Μ' άρεσε να κοπανάω πράγματα γενικά.
0: Και τώρα.
2: Τώρα τίποτα.
0: Μόνο μπασκετάκι. Το μπασκετάκι αλλιώτικο εγώ το εννοώ, να ξέρει.
2: Οκ, εντάξει. Δεν ξέρω τα αστεία που πιάνω του Τσουράκη.
0: Μπασκετάκι.
2: Okay.
0: Ο Στρατάκης που είναι παλιά καραβάνα και ψημένο στη ζωή. Ο Στρατάκης που είναι παλιά καραβάνα και ψημένο, το κατάλαβα.
1: Ωραίος ο Τσουράκης. Εντάξει, ναι.
2: Με έχουν βρει παιδιά εδώ μικρό και με εκμεταλλεύονται. Πετάνε τώρα πονούμενα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ρουμελιώτη, τι έγινε, μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο.
2: Κατάλαβες. Μου λένε στο στούντιο, έλα Γιουργάκη, έλα στο στούντιο Γιουργάκη.
1: Έχω πάθει πλάκα με τις γεωγραφικές σου έτσι γνώσεις.
0: Γιατί πράγμα.
1: Αυτό το Λούντβιγκσχάφεν που είναι και τα λοιπά.
0: Εκεί, εν πάση περιπτώσει, ζούσε ο αείμνηστος αδερφός του παππού μου, ο Εμμανουήλ Τσουράκης, με την οικογένειά του. Και έχω πάει εκεί, φίλε, τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά 1991 προς 92. Είχαμε περάσει απίστευτα και γι' αυτό έτσι.
1: Ναι, έλα, ρε, φίλε.
0: Ναι. Και λέει, δεν ήξερε τίποτα για εμένα, ότι εγώ φυσικά για αυτήν. Πίστευα ότι θα έχει ασχοληθεί με κάθε είδους άθλημα. Ναι. Βόλεϊ δωματίου. Την πετάω και την καρφώνεις. Και αυτό, ωραίο.
1: Πρέπει να ήταν καλή αθλήτρια όμως.
0: Ναι. Και ο Νικόλας εδώ πρέπει να είναι.
1: Και ο Νίκος, από ό,τι τον βλέπω, να είναι καλός.
0: Τριαθλών.
1: Τρία.
0: Μέσα, έξω, πάνω, κάτω.
1: Μια χαρά ο Νικολάκης. Λοιπόν, ήρθω, διότι με βαρέθηκε ο κόσμος να με ακούει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να το περάσουμε παρέα αυτό το δύο ώρο.
1: Θα το κάνουμε, φίλε, εγώ στο υπόσχομαι. Θα το κάνουμε.
0: Και όπως έλεγε ο Σιμίτης, και αυτό είναι μια δέσμευση.
1: Μια δέσμευση, ναι. Μακέτο.
0: Είναι λοιπόν, μακέτα τότε.
1: Δεν ξέρω
0: έργο.
1: Αν με ακολουθήσει ο Μελιώτης τώρα.
2: Έχω τρία καλαμάκια κοτόπουλα που περιμένω στο σπίτι τώρα.
0: Ο άνθρωπος που είναι fitness.
1: Ναι, ρε. Καλαμάκια κοτόπουλα.
0: Κοτόπουλα.
1: Τέλος πάντων τώρα.
0: Ελπίζω να μην είναι από στήθος, να τουλάχιστον από μπούτι.
1: Όχι, είναι από μπούτι.
2: Όχι, δε,
0: να ξέρεις ότι στην περιοχή που γνωρίζω ποιοι έχουν τα καλύτερα.
1: Μπουτιά.
0: Όχι,
2: λέει αλήθεια, παιδιά, να ξέρετε.
0: Πρόσεξε. Ποιος το καλαμάκι κοτόπουλο είναι στήθος, ποιος είναι φιλέ το μπούτι, ποιος τα χοιρινά αυτά, εμένα θα ρωτάς.
2: Παιδιά από κοντά το Τζουράκι, για φαγητό από κοντά, κοντά το Τζουράκι.
0: Και αυτό φαίνεται κοντά. Άλλωστε.
1: Έχεις πάει καταρχάς το Τζουράκι το χειμώνα πήγες.
2: Αδερφέ, ντρέπομαι γι' αυτό, δεν αξιώθηκα.
0: Περίμενε, ο Ιωάννου κάθε Σάββατο ερχότανε, έχει τραπέζια σήμερα.
2: Αλήθεια.
0: Κάθε Σάββατο ερχότανε, ακόμα έρχεται.
1: Είπα και εγώ.
2: Την κουφάλα δεν λέει τίποτα.
0: Μα δεν ήρθε ποτέ. Εσύ όμως, φίλε, αδερφέ, εσύ ξεσηκώθηκες από τον Άγιο Δημήτριο, έκανες μια δημοτική διαδρομή για να έρθεις να με τιμήσεις. Αυτό...
1: Όχι, και πέρασε και πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να ξανάρθω, αλλά έπεσα σε μια φάση που ή δεν είχατε τραπέζια, ήταν κομπλέ.
0: Πήγαμε λίγο πριόνι.
2: Χαμός.
1: Του χρόνου με το καλό, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να.
0: Να πάμε ξανά να κάνω ένα μαγαζίρι. Φαίνεται και μια άλλη φάτσα, εγώ θα έλεγα.
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσει.
0: Την έχω ανάγκη την ανανέωση.
1: Μπράβο.
0: Άμα ακούει ο Χριστάλλος Χριστόπουλος που είναι άλλη. Χριστό, εκεί θα είμαι και υπό του χρόνου, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εγώ χαιρετώ, παιδιά.
2: Και εγώ.
1: Καλή εκπομπή σου, εύχομαι, Γιώργη μου.
0: Σας φιλώ γλυκά.
1: Και,
0: και εμείς. Και μεθαύριο. Όχι, αύριο, γιατί Σάββατο έχουμε.
1: Ναι, πλέον.
0: Αύριο με την κούπα.
1: Με την κούπα, αμήν. Άντε, γεια.
2: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, τώρα βγαίνουν τα παιδιά από το στούντιο. Εννοείται, λέει, να το κανονίσουμε ο Δημήτρης, ο Στρατάκης. Να έχουμε και ρουμελιώτη όμως, να σε αργούμε στο αθώο κορμάκι του. Ραδιοφωνικά πάντα, έτσι. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνα και να βγείτε στον αέρα, πείτε τον πόνο, τον καημό, αλλά και τον προβληματισμό σας. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε και να σας δώσουμε καμία συμβουλή. Όχι, ποιοι είμαστε εμείς άλλωστε. Να πούμε τη γνώμη μας. Το έχει πει ο Ψινάκης, λέει, οι γνώμες είναι σαν τις βίες, έχουν όλοι από μία. Μάνο, τι γίνεται εκεί με τον Γκουαρδιόλα στη Σίτι. Φεύγει ο Γκουαρδιόλα. 10 χρόνια, 20 τίτλοι, ε. Ο Πεπ, ο οποίος ήταν και ένας πολύ ωραίος κεντρικός μέσος. Ζω αμυντικό χάφι ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Στα νιάτα του κάτι τέτοιο. Στην Μπαρσελόνα. Παιδιά, φεύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Να σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αυτού του βεληνικούς τα ονόματα. Και τώρα ο Μπενίτεθ σαν προπονητής την καριέρα του την έχτισε πριν 20 χρόνια, έτσι. Και ουσιαστικά από εκείνο το Champions League με την Liverpool τρώει τα πόνερα εκείνου του τίτλου, ακόμα τον φιντάρουν, τον ταΐζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω.

αν αυτού του βεληνικούς οι προπονητές πρέπει να μείνουν σε μια ομάδα, να τους δοθεί πίεστοση χρόνου, 1, 2, 3 χρόνια να χτίσουν την ομάδα αυτή, ή πραγματικά μπορούν να την αναμορφώσουν μέσα σε λίγους μήνες, γιατί ουσιαστικά 7 μήνες τώρα λίγος χρόνος είναι. Μην ξεγελιόμαστε, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως θα πάρει γύρω στα 7 και κάτι εκατομμύρια ευρώ, δεν δουλευμένα και αποζημίωση, που βγαίνει γύρω στο 1 εκατομμύριο το χρόνο πλάς. Και ο Ζωζέ Μουρίνιο, παιδιά, τα έχει κάνει έτσι, με τις αποζημίωσεις έχει πλουτίσει, παρόλο που και αυτός είναι ένας πολυνίκης και με πάρα πολλούς τίτλους προπονητής.

Ρε φίλε, τώρα δουλειές αυτές που σε απολύουν και πραγματικά φτιάχνεσαι για τα επόμενα 50 χρόνια. Μου λέει εδώ Νικόλας, λες τώρα φίλε, νέα κοπέλα, σιγά μην ασχολείται με ποδόσφαιρο. Βολεύει δωματίου βόλες. Αλλά η Καλαματιανή μας βγήκε πράσινη φανατική. Νικολιό, τις έκαμε στη δουλειά όμως. Και στρώσε χαρακτήρα, έτσι.

και μια. Και... Τι λέγαμε και για τον καιρό πριν. Έριξε μια μπόρα έτσι απογευματινή σήμερα. Απογευματινό βραδινή.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έχει φορτώσει ένα Audi S3. Έλλη, μήνυμα, ένα Evo. Evo, οχτάρι είναι αυτό, Κωνσταντίνο μου, ή εννιάρι, σασμάν. Ναι, ρε φίλε, άμα το Evo βγάζει 500 άλογα και το πλακώνεις όλο πρώτες, δευτέρες, τρίτες, τετάρτες, τη σπας, κάποια στιγμή θα παραδώσει και το σασμάν πνεύμα, έτσι. Καλησπέρα και στον Αλεξιλιάδη, ο οποίος έχει εδώ την επιμέλεια του προγράμματος, μάνα του λόχου, κανονικά και με τον νόμο, κυρίες και κύριοι. Το 9 είναι, ωραία φίλε. Για πολλούς το... μιας και πιάσαμε κουβέντα και με αυτοκίνητα, το 9, το Evo το 9, θεωρείται το καλύτερο Evo όλων των... Παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ είμαι της εποχής του Evo 6, Tommy Mäkinen Edition, ήταν το πιο πολεμικό εμφανισιακά. Βέβαια, αργότερα βελτιώθηκαν πάρα πολύ, κυρίως στις μεταδόσεις και τα διαφορικά. Αλλά βλέπουμε εδώ, τα έσπασε όλα. Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Γιατί λογικά, όπως το βλέπω τώρα, αυτό δεν θα είναι μαμά. Θα είναι 400 άλογα πλάς, μη σου πω 500. Άμα το έχεις όλη την ώρα, πώς το λένε, εργόχειρο, το λευγείο του ταχυτήτων, εργόχειρο το λέμε. Άμα τον είσαι όλη την ώρα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, σπασμένες, εργόχειρο. Θα παραδώσει συγχρονιζέ, το συγχρονιζέ την ψυχούλα του. Κοιτάξτε, εγώ τώρα είμαι σε μια ηλικία και λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης της πρωινής, γιατί δεν ζούμε από το ραδιόφωνο, το ξέρετε αυτό, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι. Είμαι σε μια ηλικία που θέλω να έχω ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά δεν με νοιάζει να το τρέξω. Δεν με νοιάζει δηλαδή να το πλακώσω, να το κάνω, να το ράνω. Εγώ, παιδιά, με τις μηχανές έχω την αρρώστια αυτή, αλλά και πάλι όχι σε δημόσιο δρόμο. Δηλαδή, θες, ρε φίλε, να τρέξεις, πήγαινε σε μια πίστα, νοικιάσέ τη για μια-δυο ώρες και μπες μέσα και λύσαξέ το. Θες να τρέξεις, κράνος εξάρτηση όπλο, όχι κράνος και εξοπλισμό. Κράνος μπουφάν, αν έχεις μπότες, αν έχεις γάντια κτλ. Και τράβας την ευθεία της στίβας. Να είναι μια ώρα που δεν έχει κίνηση, θα μου πείτε και αυτό, τροχιά παράβαση είναι. Και δεν είναι ωραίο να...

θα ρίμε τον κόσμο σε τροχές παραβάσεις. Οπότε, παιδιά, το καλύτερο είναι πίστα. Υπάρχει το αυτοκινητοδρόμιο στις Σέρες, δεν ξέρω στα Μέγαρα αν είναι ανοιχτή και αν είναι ανοιχτή για τέτοιου τύπου χρήση. Αλλά, πάση περιπτώσει, τώρα όπως στην εποχή που ζούμε, ας πούμε, που όλη η πληροφορία είναι στα χέρια μας μέσω του κινητού, μέσω των μηχανών αναζήτησης, μπαίνετε μέσα, ψάχνετε για πίστα και βρίσκετε τις κατάλληλες πληροφορίες. Ο Έλληνας είναι πολύ, είναι ένας, πώς να το πω, θεατής, ο οποίος το γουστάρει πολύ το μηχανοκίνητο. Αν και καθιστός, λέει, ορθά μιλείς, μου λέει εδώ ο Νικόλας. Ο Έλληνας, λοιπόν, ένας θεατής που το γουστάρει πολύ το μηχανοκίνητο. Είτε αυτό έχει να κάνει με 4 τροχούς, είτε με 2. Και το βλέπουμε και στις ειδικές του Ράλι Ακρόπολης, που είναι πάνω στα βουνά. Το βλέπουμε και στις αναβάσεις, ανάβαση Ριζόνας, ανάβαση Κίμης. Ανάβαση Κίμης, νομίζω, το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Ανάβαση, ανάβαση Πορταριάς, ανάβαση Αγίας Άννας. Γενικά, επειδή έχουμε ορεινούς όγκους σε όλους τους νομούς της Ελλάδος και ωραίες διαδρομές. Γίνονται αναβάσεις παντού, οι απανταχού έτσι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να μπουν στο Google να δουν το καλεντάρι της Ομοσπονδίας. Αυτό, ρε Κωνσταντίνε, που μου στείλες το τζιπ εδώ, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, ρε φίλε. Παλιές φωτογραφίες μου στέλνεις, τι κάνεις εδώ πέρα? Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, βέβαια, στα ράλι, στις αναβάσεις κυριαρχεί ο Μάριο Ηλιόπουλος με το Ford Fiesta Formula Saloon. Formula Saloon λέγεται γιατί δεν υπόκειται στους περιορισμούς της κατηγορίας WRC. Είναι πολύ πιο δυνατό. Είναι 2.000 κυβικά, ενώ τα κατηγορίας WRC είναι 1.600. Τα οχήματα της κατηγορίας Formula Saloon, όσον αφορά τους αγώνες ασφάλτου, βεβαίως, γιατί πρόκειται για ασφάλτινη κατηγορία, και ειδικά το συγκεκριμένο Fiesta του Μάριου Ηλιόπουλου, του ισχυρού άνδρα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ, της ΑΕΚ. Είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει κινητήρα 2.000 κυβικών, αποδίδει γύρω στα 600 με 700 άλογα, έχει ασφάλτινο στήσιμο. Κυριαρχεί στις αναβάσεις τα τελευταία χρόνια ο Μάριο Ηλιόπουλος, αλλά ξέρετε κάτι, πολλοί λένε ότι, ξέρεις, έχει πολύ δυνατό αυτοκίνητο, γι' αυτό και κυριαρχεί. Αυτά τα αμάξια, φίλες και φίλοι, όποιος δεν έχει μπει μέσα σε ένα τέτοιο τύπου αυτοκίνητο, δεν μπορεί να καταλάβει τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του οδηγού, και για να πάει γρήγορα ένα τέτοιο όχημα, τι εμπειρία θέλει, τι ταλέντο θέλει, βεβαίως θέλει ταλέντο, να ξέρετε. Και ο Μάριο Ηλιόπουλος δεν υπολείπεται ταλέντου οδηγικού, σίγουρα. Αλλά και σαν διοικητικός παράγοντας στην ΑΕΚ, νομίζω δεν τα πάει και άσχημα. Φέτος η ομάδα του πήρε και το πρωτάθλημα της Super League. Έκανε και ένα διάβημα εκεί στον ελληνικό λαό ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ξέρετε, ο καθένας εκείνη τη στιγμή ζει την στιγμή, τη δική του τη στιγμή, της χαράς του, την δική του στιγμή ευδαιμονίας, την οποία μπορεί να εκφραστεί, να πει αυτά που έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στο μυαλό του. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, και επειδή βλέπω και τα στιγμιότυπα εδώ του ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρ, με το ΟΑΚΑ Telecom Center γεμάτο από ερυθρόλευκους φιλάθλους, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και ας μην είναι οι οπαδοί της ομάδας που υποστηρίζω, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Για να είμαι δίκαιος, όχι ότι μου έχει κάνει και τίποτα άνθρωπος, δεν μου είναι αντιπαθής. Έτσι κι αλλιώς, προπονητής του Ολυμπιακού είναι και τα συμφέροντα της δικής του ομάδας κοιτάζει να προασπίσει. Νομίζω πως αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι και μια δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τώρα, άμαστε θέλω
να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι.

Λοιπόν, τώρα που σας άφησα έτσι και λίγο ακούγατε μουσική, προσπαθούσα να καλέσω στο τηλέφωνο το φίλο μου τον Παύλο τον Σπυρόπουλο. Καλώς. Φίλαθρος του Ολυμπιακού ήταν μέσα στο Telecom Center, έβγαλε και φωτογραφία με Μεντιλίμπαρ και Μαρινάκη. Και είναι ο τραγουδιστής του μουσικού μεζοδοπολίου Λιθάρι Ιτερι Live στο Μπουρνάζι. Θέλω να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να τον βγάλω αέρα τώρα, να μας πει για την εμπειρία του, αλλά μάλλον είναι πάνω στην πίστα και άδει, δημιουργεί. Έχουμε κάνει μια παρέτηση εδώ πέρα τώρα, έχουμε μαζευτεί διάφοροι τραγουδιστές όλοι, παραγωγοί όλοι, καλλιτέχνες όλοι. Ο Ρουμελιώτης του Μπρελεκά, εντάξει, ο Σταρδάκης είναι καλλιτέχνης στην ψυχή, παιδιά. Εγώ θα πω ένα πράγμα, δόξα τω Θεώ, ωραίοι τύποι όλοι τους εδώ τα παιδιά που συνεργάζονται εδώ με τον 943 Intervention Sports. Και όχι τίποτα άλλο, εγώ που δεν είμαι και δημοσιογράφος, είμαι δημοσιολόγος, μου έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους. Δεν μπορώ να πω, παράπονο δεν έχω, να είναι καλά τα παλικάρια. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το επόμενο Σάββατο, 30 του Μαΐου, το επόμενο Σάββατο λοιπόν, 30 του Μαΐου, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο event στην πλατεία Μοναστηρακίου, με παρουσίαση και επιμέλεια του δικού μας εδώ, του Γιώργου του Κογκαλίδη. Θα είμαι και εγώ, παιδιά, με δύο πολύ αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Αποστόλη Παπαγιάννη στο μπουζούκι και την Αναστασία Μεγρέμη στην κιθάρα. Θα επενδύσουμε έτσι λίγο μουσικά την εκδήλωση, έτσι με μερικά τραγούδια.

Ο φίλος ή η φίλη που έπαιρνε τηλέφωνο και δεν το πρόλαβα, αν θέλει να ξανακαλέσει, 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Θέλω να στείλω ιδιαίτερες καλησπέρες. Το κάνουμε έτσι κι αλλιώς σε κάθε εκπομπή. Στους εκλεκτούς φίλους μας ακούνε από την εργασία.

συνέπεια και υπευθυνότητα την εφοδιαστική αλυσίδα. Αδέρφια μας οδηγεί στα φορτηγά, αδέρφια μας. Και είναι αυτό που είχε πει στην ταινία «Φτάσαμε» ο πολύ αγαπημένος Αργύρης Μπακιρτζής, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, αλλά και ο τραγουδιστής των Χειμερινών Κολυμβητών, φίλες και φίλοι. Το αυτοκίνητο, λέει, ανακαλύφθηκε για να προοδεύσει ή για να προοδεύσουν οι μεταφορές. Έτσι είναι, η εφοδιαστική αλυσίδα, παιδιά, χωρίς εφοδιαστική αλυσίδα και logistics δεν πάει πουθενά τίποτα.

Να στείλω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Διαμαντή τον Πεπέτα. Μπετ Πέπε, Μπετ Πέπε. Ο Διαμαντής, παιδιά, θα πετάει σε, θα πλέει μάλλον σε πελάγη ευτυχίας. Θα πετάει στον 7ο ουρανό. Πήγα να πω, θα πετάει σε πελάγη ευτυχίας και θα πλέει στον 7ο ουρανό. Αλλά ευτυχώς τόσο τελευταία στιγμή.

0: Λοιπόν, και πάμε να βγάλουμε ένα φίλο στον αέρα, τον οποίο τον καλέσαμε εμείς. Είναι η μόνη εκπομπή που καλεί τους ακροατές της. Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος στο δυτικό τομέα Β2 της Αθήνας και με τη Βούλα, με το Πασόκ.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε Μπάμπη.
1: Καλημέρα μάλλον σε εσένα, στην όμορφη παρέα, στους όλους τους ακροατές και στο φιλόξενο σταθμό.
2: Που πάντα έτσι είναι η φώτα του Αθήνα και έχουμε έτσι ένα βήμα λόγου και συζήτηση να συζητάμε διάφορα πράγματα.
0: Καλά, καλά. Εμφατική είναι και ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ο Ολυμπιακός έπαιξε φοβερή άμυνα, εξαιρετική άμυνα. Σήμερα κέρδισε άμυνά του.
0: Αδιάβαστος, ο Σάρας τελείως αδιάβαστος.
2: Τελείως, ναι, ήρθε για διακοπές μόνο εδώ πέρα. Δεν...
0: Ναι, εντάξει, είναι και η Ελληνίδα γυναίκα του. Δεν ξέρω πώς ήταν εδώ και από πριν.
2: Ξέρεις ότι είναι και από τα Μικονιάτικα. Από την περιοχή του υποψήφιου δημάρχου Αγίων Αργύρων Καματερίου του Θοδωρή του Μαξούρα.
0: Η Γιασικεβίτς και να.
2: Ναι, ναι.
0: Ας το καλό.
2: Ναι, ναι, είναι από τα Μικονιάτικα. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο δημάρχος.
0: Όχι, δεν μου φτάνει που το λες εσύ, ρε φίλε, οκ.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα δεν κοιμά το Μαξούρα, τον βγάλουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, να τον βγάλεις, πρέπει.
0: Βεβαίως, ναι, επιβάλλεται.

0: Κοίταξε
1: τώρα, ο Ολυμπιακός έπαιξε εξαιρετικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και είδα και το μάτς Βαλένθια με Ρεάλ Μαδρίτης. Κύριε Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ο Χεζόνια πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, δεν φοβίζει όμως απέναντι στον Ολυμπιακό. Μου φαίνεται.
1: Κοίταξε λίγο να δεις. Είναι ο τίτλος τώρα, είναι ένα παιχνίδι, είναι ρουλέτα. Ποιος θα είναι στη μέρα του. Ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια δεν πάνε όπως είναι το πρωτάθλημα που πώς θα παίξει όλη τη χρονιά, θα βγει και το αποτέλεσμα. Τώρα είναι ένα game.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το game μπορεί εκείνη τη μέρα να είναι όλα άσχημα. Μπορεί εκείνη τη μέρα να είναι όλα καλά. Αλλά θεωρώ ότι βλέπω έναν πιο μεστό, πιο όριμο Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει ουσιαστικά πλέον γαλουχηθεί στην πυρεώτικη και ολυμπιακή νοοτροπία.
0: Αφού ήταν και φίλε, είναι φίλος του Ολυμπιακού, ρε φίλε, δεν είναι τώρα.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπω και μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, στα μάτια μου τουλάχιστον, πανάξια βγήκε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Και νομίζω ότι ένα μάτς απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα απέδειξε για ποιο λόγο είναι στην κορυφή.
0: Και θα σπάσει και την κατάρα αυτή που λένε ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική, κανονική διάρκεια, πώς το λένε, δεν παίρνει την EuroLeague.
1: Εύχομαι και ελπίζω να τη σπάσει. Mm-hmm. Πρώτα γιατί μια ελληνική ομάδα φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης και δεύτερον γιατί πάρα πολλά παιδιά, και αυτό είναι το σημαντικό σε όλη την ιστορία, θα έχουν ως πρότυπο τους αθλητές αυτής της ομάδας, της ελληνικής ομάδας, και ξέρεις, ο αθλητισμός σώζει ανθρώπους από διάφορα πράγματα και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, δημιουργεί ελπίδες, δημιουργεί προοπτική, διεξόδους που μπορεί να μην τις βρίσκουν κάπου αλλού οι νέοι μας, διότι το τελευταίο διάστημα, Γιώργο, βλέπουμε νέα παιδιά σε πολύ άσχημη κατάσταση και ιδιαίτερα με τα γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω ότι ο αθλητισμός βοηθάει προς ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο και μια ελπίδα και μια προοπτική και για τα νέα παιδιά μας, για τη νέα γενιά που έρχεται σε αυτή τη ζωή, γιατί αυτά τα νέα παιδιά για μας είναι η ελπίδα μας, είναι το μέλλον μας και πρέπει να τους δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε, έτσι ώστε να τους προσφέρουμε ένα κόσμο καλύτερο, διότι δυστυχώς, όπως βλέπεις και εσύ και όλοι μας, συμβαίνουν διάφορα παράξενα και περίεργα πράγματα που μας λυπούν και μας στεναχωρούν πάρα πολύ.
0: Και είναι αυτό που λένε, ότι δεν κλεινόμεσα με τον κόσμο από τους προηγούμενους, τον έχουμε δανειστεί από τους επόμενους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Συμφωνεί.
1: Και επειδή όπως και εσύ, έτσι και εγώ που έχω τρία παιδάκια, έτσι και εσύ που έχεις τα δύο σου παιδάκια, τα πανέμορφα, έχουμε μάχη και ανησυχίες για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Γιατί ξέρεις, είμαστε νέοι γονείς, αγχωνόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας. Όχι τόσο στο τι θα κάνουν, αλλά αν θα έχουν μια αξιοπρέπεια στη ζωή τους και αν αυτά τα οποία τους δίνουμε πραγματικά θα τους κάνουν καλούς ανθρώπους και χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία. Και θέλω να σου πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ και ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος και είναι και ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα. Αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν ομαδικότητα, ευγενή άμυλα, να αποκτήσουν δυναμικά στοιχεία στο χαρακτήρα τους, που να τους κάνουν πιο δυνατούς και να αντιληφθούν ότι αν αγωνίζεσαι, αν έχεις σεβασμό, αν έχεις πειθαρχία, αν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, τότε όλα θα πάνε καλά και δεν χρειάζεται να αγχώνονται για πράγματα τα οποία ουσιαστικά σε αυτή τη ζωή είναι περαστικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ζωή μας είναι περαστική και πρέπει να την απολαμβάνουμε χωρίς να τη χαράσουμε.
0: Πώς ωραία τα λες, φίλε. Πώς ωραία τα λες όμως.
1: Την πραγματικότητα λέω. Έτσι, εγώ τα ζω. Εγώ έχω άγχος, να ξέρεις, για αυτό το πράγμα. Και έχω άγχος και για τη νέα γενιά. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν το πάω στο πολιτικό. Εμείς είμαστε εδώ, ο σταθμός είναι στο δυτικό τομέα, είναι στο Ήλιον. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο κάτοικοι στο δυτικό τομέα. Περίπου τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή μας είναι κοντά στα 150, 130, 120 χιλιάδες οι νέοι άνθρωποι. Δεν έχουμε ένα νοσοκομείο παιδιατρικό, ρε αδερφέ μου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ δηλαδή για αυτό το πράγμα παλεύω.
0: Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό
1: Θέλεις
0: το κομμάτι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι. Τις προηγούμενες μέρες είχα πάει μια περιοδία με κάποιους ανθρώπους έτσι που γυρίζουμε κάποια βίντεο, να συζητήσουμε με κάποιο κόσμο, να ακούσουμε απόψεις, να ακούσουμε προβληματισμούς. Πήγαμε σε γήπεδα, ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα γήπεδα έχουν τρύπες, αυτά τα γήπεδα έχουν σειρματοπλέγματα τα οποία μπορούν, αν πέσει κάποιος, ακόμα και να χτυπήσει σοβαρά, ελπίζω όχι να σκοτωθεί. Έχουμε μπασκέτες σπασμένες, έχουμε πράγματα. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας, είναι το χρυσάφι μας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε σαν μπιμπελό, να τα προστατεύουμε. Την πραγματικότητα λέω. Και εμένα με θλίβει όταν περπατάω στη Δυτική Αθήνα και πηγαίνω σε γειτονίες όπου υπάρχουν.

0: υπάρχουν συμμορίες οι οποίες νέων παιδιών που δυστυχώς...
1: Έχεις, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τη φίλη μας την ακροάτριά μας την Πέννη. Συμφωνεί πάρα πολύ, μου στέλνει τώρα εδώ στο Viber. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέει ο Πάπης ο Καρπουζούς. Να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά Πέννη, αλλά αυτό που πρέπει να σου πω, που βλέπω συμμορίες να χτυπάνε άλλα παιδάκια, να υπάρχει αυτό το bullying, να υπάρχει αυτή ο φόβος ο οποίος, ξέρεις, σε κρατάει πίσω. Έχουμε φτάσει στο 2026 και αντί τα νέα παιδιά να ανοίγουν σαν μπουμπούκια και εμείς με την τεχνολογία αυτή που έχουμε, με όλα τα μέσα που δεν είχαμε πριν 20-30 χρόνια εμείς, εγώ είμαι 40 ετών κοντά τώρα, να έχουν όλα αυτά τα δεδομένα, αντί τα πράγματα να είναι σε ένα καλύτερο στάδιο, δυστυχώς είμαστε πίσω. Και δυστυχώς το αυτονόητο έχει γίνει πλέον ζητούμενο.
1: Και ξέρεις, κρατάει πίσω και το γονέα αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί ελεύθερο σήμερα, μπάμπη μου.
0: Κοίταξε λίγο, να μην σου πω ψέματα. Εμένα το μεγαλύτερο βάρος, επειδή εγώ είμαι στη δουλειά, τρέχουμε πάρα πολλά πράγματα, το μεγαλύτερο βάρος, και καμιά φορά στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά και χαίρομαι και είμαι περήφανος, το έχει η γυναίκα μου. Και κρατάει την οικογένειά μας ενωμένη και δυνατή. Θέλω να σου πω ότι αν δεν είχα τόσο δυνατό χαρακτήρα δίπλα μου όπως είναι η Μαρίσια, τα τρία μας παιδιά μπορεί να είχαν και παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που δεν το ξέρω να ξέρεις γιατί είναι ακόμα μικρά, αλλά προσπαθούμε να τους εξηγούμε τα πράγματα, να βλέπουν με ρεαλισμό τα πράγματα και να μην τους κάνουμε ένα κόσμο ωραιοποιημένο. Ξέρεις, δυστυχώς το ίντερνετ και δυστυχώς όλη αυτή η άμεση πληροφορία έχει κάνει όλο τον κόσμο να προσπαθεί να βλέπει μέσα από εικόνες εναλλασσόμενες έναν ωραιοποιημένο κόσμο. Όχι, ο κόσμος δεν είναι ωραίος. Τον κόσμο τον κάνουμε ωραίο με τα μάτια μας.
1: Επειδή ανέφερες τη σύζυγό σου και μου στείλε εδώ και η φίλη μας η Πέννη, να πούμε ότι η Μαρίσια είναι η πρώτη σταυρού στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, πρώτη γυναίκα σε σταυρούς, φίλε.
0: Ναι, είναι σε όλη την Αττική πρώτη. Ναι, η Μαρίσια είναι πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Είναι πολύ κοινωνική, είναι δραστήρια, είναι βέβαια και πάνω από την οικογένεια, ευτυχώς δηλαδή. Και εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά είμαι περήφανος γι' αυτόν. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάτι, εδώ μετράει πάρα πολύ Γιώργο. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς θα το ακούσει ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι ούτε ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος, αλλά είμαι πατέρας, γονιός, σύζυγος, γιος, αδερφός, κουνιάδος και ό,τι σε αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη οντότητα. Το λέω σαν ένας καθημερινός άνθρωπος. Δυστυχώς, θέλω να ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα νέα ζευγάρια, γιατί και εγώ νέο ζευγάρι είμαι με τη Μαρίσια, όπως και πάρα πολλά ζευγάρια, που παρότι έχουμε δυσκολίες, όπως όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ενωμένοι. Ξέρεις, αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά. Δηλαδή, σήμερα, επειδή έτυχε εγώ να έχω δουλειά, η Μαρίσια με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει: Μπάμπη, να πούμε καληνύχτα στα μωρά. Μπαμπά, καληνύχτα. Δηλαδή, η ίδια το έκανε. Παρότι εγώ έλειπα εκείνη τη στιγμή, γιατί έπρεπε να κοιμηθούν 8,5 ώρα,
1: ναι,
0: γιατί ξέρεις, είναι και μικρούλικα κτλ. Αυτό επειδή δεν συμβαίνει με τα νέα ζευγάρια, γιατί βλέπεις νέο κόσμο να χωρίζει για το παραμικρό, ρε Γιώργο μου.
1: Αχ, Μπάμπη μου, πονεμένη ιστορία.
0: Ανθρώπινο είναι αυτό.
1: Τα τελευταία, θα σου πω, ο άνθρωπος της σημερινής μας εποχής πλέον δεν έχει την κουλτούρα της. Παλιά, ρε παιδί μου, όταν τους χάλαγε κάτι, προσπαθούσαν να το επισκευάσουν πριν το πετάξουν. Είχαν αυτή την κουλτούρα οι άνθρωποι τότε. Τώρα πλέον ο άνθρωπος ο σημερινός και με την αυθονία που υπάρχει γενικά δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Λέει, χάλασε αυτό, θα το πετάξουμε. Έτσι κάνει και με τις σχέσεις. Χάλασε η σχέση αυτή. Δεν θα τη φτιάξουμε, να την πετάξουμε. Πάμε στην επόμενη.
0: Πάντως, να σου πω κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και να φύγουμε τώρα από αυτό το κομμάτι. Να πάω στην ερώτησή σου για το αθλητικό κομμάτι που έχει ενδιαφέρον. Είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που με στεναχώρησε σήμερα στον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
1: Τι ακριβώς?
0: Ότι έπαιζε μόνο ένας Έλληνας παίχτης.
1: Μπάμπη μου, αυτό είναι και ίδιο της παγκοσμιοποίησης.
0: Δηλαδή, ενώ χαίρομαι πάρα πολύ που περνά τα μηνύματα ότι αθλητισμός και με στεναχώρησε ότι έπαιζε ένας Έλληνας παίχτης. Δηλαδή, η παραγωγή ταλέντων, η παραγωγή αθλητών σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορεί να είχαμε στο παρελθόν, να είχαμε σε αντίστοιχα μάτς 3, 4, 5 τελικούς και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες παίχτες.
1: Και πρώτα βιολιά κιόλας. Περισσότεροι Έλληνες και ήταν και πρώτα βιολιά.
0: Δηλαδή, Διαμαντίδης, Πανουλής, Πριντεζής, τώρα μιλάμε για. Και άλλοι πάρα πολλοί. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Τώρα είπα και κάποια ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς δεν το

0: είδα και είναι κάτι το οποίο με στεναχώρησε, γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι στο γήπεδο δεν υπήρχε και ένας καθαρόιμος Ευρωπαίος παίκτης. Σοκαρίστηκα. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί ο Μιλουτίνοφ, αν δεν κάνω λάθος, είναι Σέρβος, ρε παιδί μου. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρεις, δεν είχαμε κανένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα.
1: Εντάξει, φίλε, η Σερβία δεν είναι στην Ασία. Εδώ η γειτονιά μας είναι.
0: Ναι, είναι Ευρώπη, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρεις, δεν ήταν στην Ένωση που λέμε. Γιατί αυτή η Ευρώπη των λαών δυστυχώς είναι, ξέρεις, και αυτοί οι λαοί είναι ανάλογα με τα συμφέροντά μας. Δεν είναι και όλοι μαζί μας.
1: Αυτό
0: όλοι...
1: που το πας.
0: Ναι, είναι και το πάμε τώρα πάλι στο
1: πρωί. Μιλουτίνοφ, αγαπημένος μου παίκτης, να ξέρεις.
0: Και εμένα, αγαπημένος μου, όπως και οι Σέρβοι. Εγώ, να ξέρεις, με τους Σέρβους, εγώ τους θεωρώ αδέρφια μας. Αλλά εντάξει, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον Μιλουτίνοφ, δεν έπαιζε κάποιος άλλος μας. Δηλαδή, είχαν 4 Αμερικανούς. Κάνω λάθος. Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Να δω τι συνθέσεις να σου πω.
0: Μα είναι. Αλλά με σόκαρε, ρε.
1: Φουρνιέ, Γάλλος. Ο Ιβάν.
0: Εντάξει, δεν έπαιζε όλη την ώρα. Ο Φουρνιέ σήμερα ήταν σε κάποια σημεία καλό, σε κάποια
1: ώρα. Και βέβαια 30 πόντους, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνει κάτι σπαθιά να καταπιεί. Ποιο είναι ο Σανκάρα.
0: Περίμενε, πρώτο σκόρε, ποιο ήταν ο Φουρνιέ.
1: Νομίζω ο Φουρνιέ.
0: Όχι, δεν ήταν ο Φουρνιέ, ήταν ο Πίτερ.
1: Ο Άλεκ Πίτερς έβαλε 4 στα 4 δίποντα και 3 στα 3 τρίποντα.
0: Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα ήταν ο Πίτερς.
1: Ναι, με γιατί είχε 100% ευστοχία.
0: Δομημένο, οργανωμένο, ψυχρό, ρεαλιστικό μπάσκετ.
1: Έπαιρνες Άλεκ Πίτερς διευθυντή πολιτικού γραφείου σου.
0: Έπαιρνα Γιώργο Τσουράκη διευθυντή
1: πολιτικού. Άσε με να την άμε, δεν είμαι εγώ για διευθυντή λίγια, φίλε.
0: Μια χαρά είσαι, πολύ καλός.
1: Λοιπόν, Μπαμπίνο μου, θα τα πούμε αύριο, φίλε. Από κοντά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Πάρε και μαξούρα, πάρε λίγο και το δήμαρχο.
1: Άμα δεν κοιμάται, ο δήμαρχος να δεν πάρουμε,
0: δεν
1: ρε φίλε.
0: Κοιμάται, το λέω εγώ, δεν κοιμάται, πάρτο.
1: Άγρυπνος φρουρός.
0: Ναι, ακούει η εκπομπή, να ξέρεις.
1: Έγινε, Μπάμπι μου, φίλια, να είσαι καλά, αδερφέ, καλό βράδυ. Γεια σου, ρε φίλε. Παρέμβαση, Χαράλαμπος Καρπούζος. Υποψήφιος στον δυτικό τομέα, Β2, με το υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Γεια σου ρε Πένι, με τα σχόλιά σου. Γεια σου ρε Πένι. Πένι, νομίζω ότι σε ξυπνήσαμε έτσι λιγάκι. Σου δώσαμε ένα vibe. Ο φίλος ο Μπάμπης εδώ, που είναι και φίλος και του σταθμού και της εκπομπής, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο άτομο εδώ στα θέματα που ταλαιπωρούν, η αλήθεια είναι, την Δυτική Αθήνα. Δεν μπορούμε να κρατάμε τα μάτια μας κλειστά. Υπολείπεται εδώ η Δυτική Αθήνα σε θέματα υποδομών. Παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Αθήνα δεν υπάρχει, παιδιά, και θα πρέπει να υπάρχει. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή λίγο πιο διεξοδικά. Θα κάνουμε έτσι μια πολιτική εκπομπή, θα το πω, αλλά με τη δικιά μας την πινελιά, για να μην σας φανεί βαρετή.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ολυμπιακός είπαμε, έτσι. Χαρούμενος.
1: Ναι, χαρούμενος, έτσι, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για το Ολυμπιακό. Μετά τον αγώνα.
0: Ωραία.
1: Της Κυριακής.
0: Εντάξει, αυτό. Ναι, έχει μια λογική. Σωστός. Σωστός.
1: Εντάξει, άκουσα και τον προηγούμενο, τον γνωστό σας, τον φίλο

0: τον υποψήφιο του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα είπε ωραία έτσι για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα. Επειδή τυχαίνει...
1: με μεγάλη μου χαρά.
0: Είμαι και λιγάκι μεγάλος, 63 ετών.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά και τυχαίνει εδώ από τα Μέγαρα να, παλιά να περνούσε το ράλι Ακρόπολης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω δει πάρα πολλά. Δηλαδή από τα Fiat Miraflore δεκαετίας του 70, τα Ford Escort μετά αρχές του 80.
1: Επειδή ο πατέρας μου είναι παλιός αγωνιζόμενος και με έπαιρνε και κοντά, η πιο παλιά ανάμνηση που έχω από αγωνιστικά είναι η Lancia 037. Αυτές δηλαδή πρόλαβα και προς τα δω.
0: Αυτές πότε ήταν τώρα, έτσι, γιατί
1: είναι Group B μέσα δεκαετίας 80.
0: Α, τότε δηλαδή που ήταν ο Τζίγκερ με το Ιντεργκράλε που λέγαμε.
1: Όχι, όχι, είναι η Lancia 037 που ήταν, τρέχανε τα Audi, τα Quattro, τρέχανε τα...
0: Τότε ήταν που ήταν η Μουτών με τα Audi.
1: Μπράβο, την ντούμπα ας πούμε της Μουτών στο Ακρόπολης την έχω δει με τα μάτια μου.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Ήμουνα μπροστά, έδειξε εκείνη την ειδική. Μικρούλης βέβαια, πώς ήμουνα, 7-8 χρονών, τόσο ήμουνα, κάπου εκεί. 6 με 8 χρονών ήμουνα, αλλά συνέβη εκεί μπροστά μας.
0: Όχι, όχι, αλλά θυμάμαι τότε τη Μουτών που.
1: Ωραία
0: που
1: η Μουτών, έρωτας η Μισελ Μουτών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία γυναίκα και τρομερή οδηγός. Η οποία βίωνε τρομερή απαξίωση από τα πρώτα.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι τότε που ήταν πολύ παραξενομία γυναίκα, ξέρω εγώ, να είναι το ράλι και να οδηγάει και να κάνει. Ήτανε
1: και να διακρίνεται. Δηλαδή θυμάμαι ο μεγάλος Γερμανός, αν δεν κάνω λάθος, ο Βάλτερ Ρέρλ, είχε πει ότι και μια μαϊμούνα βάλει στο Audi θα το πάει. Πράγμα που δεν ίσχυε, αλλά ζούσε μεγάλη, βίωνε μεγάλη απαξίωση τότε η Μισελ Μουτών από τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς, το θυμάμαι. Η εμπειρία μου με τα Miraflore είναι ότι στην είσοδο των Μεγάρων, για να καταλάβεις, δεν ξέρω, προς Αλεποχώρη έχετε πάει ποτέ?
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ακριβώς εκεί που είναι, που στρίβουμε από Μέγαρα προς Αλεποχώρη, που είναι το ΚΤΕΛ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, του ΚΤΕΛ.
1: Γνωρίζω,
0: εκεί ήταν Αλάνα. Έχουν αράξει δύο μεγάλα φορτηγά ΟΜ, κλειστά κλούβες, και περιμένουν και έρχονται τα δύο Miraflore. Πτσιρικάς εγώ μένω λίγο πιο πέρα, να το πω, ακόμα στην ίδια γειτονιά είμαι. Έχω πάει εκεί πέρα, στο μεταξύ να με κυνηγάνε, ξέρεις, με λέγανε τώρα, ξέρεις, γυφτάκι να το πούμε, ξέρεις, εδώ, φύγε από εδώ, βία, ξέρεις. Κατεβαίνει ο οδηγός, ήταν ένας, τον θυμάμαι έτσι, το πρόσωπό δεν ξέρω τώρα το όνομά του, ήταν ένας ξανθός, έτσι, με ξανθό μουσί και τα λοιπά, άσπρη φόρμα, και του μιλάω αγγλικά. Παραξενεύτηκε που, ξέρω, ένα πιτσιρικάκι τώρα, 10-12 χρονών, του μίλησε αγγλικά. Και με άψε, περιεργαζόμουν το Miraflore εκεί πέρα και βλέπω και τα φορτηγά. Μιλάμε, ήταν με τα ανταλλακτικά μέσα, είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή για πραγματικά χειρουργία. Μιλάμε τώρα, βέβαια, μέσα στη δεκαετία του 70.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν άλλο πράγμα. Μετά θυμάμαι, πέρναγε το ράλι Ακρόπολης μέσα από τα Μέγαρα. Τον Βατάνεν με το Mercedes, το οποίο δεν πήγαινε, δεν έκανε αυτό για το...
1: Αλλά πήγαινε με τις πόρτες.
0: Ναι, ναι, ήτανε πολύ, ήτανε σαν μεγάλος Ντενεκές, μόνος. Τότε ήταν πολύ της μόδας τα Ford Escort.
1: Βέβαια, τα ΜΚ2.
0: Ναι, ναι. Εγώ αργότερα, κάπου το 85...
1: Τα οποία, να ξέρετε, τα Ford Escort αυτά ήτανε 1600 κυβικά ατμοσφαιρικά και βγάζανε γύρω στα 280 άλογα. Η τεχνολογία υπήρχε από τότε. Απλά ήταν και θέμα κατανάλωσης. Τα οποία αυτοκίνητα, τα οποία Escort, μιλάμε, το πίσω μέρος πήγαινε σαν ολοκαθαριστήρας, έτσι, από τη δύναμη.
0: Λοιπόν, είχα τέτοιο. Λοιπόν, είχα το Ford Escort, το RS το 2000.
1: Με το διπλοφάναρο.
0: Το 85. Τι γίνεται, ο πατέρας μου ήταν φορτηγατζής. Έχω οδηγήσει ό,τι φορτηγό θέλει. Γουρούνα που λέγαμε.
1: Συνάδελφος ο μπαμπάς.
0: Ναι. Και ο δικός σας?
1: Εγώ στην πρωινή μου εργασία είμαι οδηγός σε βαρύ οχήματα.
0: Εντάξει, εγώ μέχρι το 95 κατάφερα να οδηγήσω. Γιατί μετά έπαθα μια ιστορία με τα μάτια και ποτέ δεν.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αλλά εγώ είχα το Scania το 142, το Intercooler, το V8.
1: Ηρωικά αμάξια είναι αυτά.
0: Ναι. Άσε, ήταν απογειωνόσουν.
1: Βέβαια, τρομερή ροπή, γιατί είναι ευαίοι κινητήρες. Τρομερή ροπή.

0: Τώρα φεύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο.
1: Δεν πειράζει, αλλά... τα αναλύουμε όλα εδώ, κύριε Βασίλη μου.
0: Έχω καθέα μου, δεν το ξανακάνω. Έρχομαι φορτωμένος από την Πάτρα και πριν τα διόδια της Κορίνθου, κάπου 5-6 χιλιόμετρα, λέω να το πλακώσω. Να δω πόσο πάει. Δεν το είχα πάει ποτέ πάνω από 80-90 και το φτάνω 145 χιλιόμετρα.
1: Δεν είχε κόφτα, αμάξι. Τον είχαμε βγάλει. Τι γίνεται?
0: Όχι, δεν υπήρχε κόφτης.
1: Δεν είχαν κόφτα στο κινητό τότε.
0: Όχι, δεν υπήρχε κόφτης. Μιλάω τώρα το 1992 αυτό.
1: Λοιπόν, και οι φίλοι μας υπένει εδώ φορτηγατζού, να ξέρετε, που ακούει.
0: Λοιπόν, πρόσεχε, το Σκάνια τότε είχε τον ταχογράφο βέβαια που έγραφε μέχρι 125, αλλά είχε και δικό του ταχύμετρο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είχε και το στροφόμετρο και ταχύμετρο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και είχε φτάσει 145.
1: Με πόσους τόνους επάνω φορτίο?
0: 25
1: τόνους με 145
0: και χιλιόμετρα. 15, και άλλα 15 το απόβαρο, ναι. 40 τόνοι, έτσι.
1: Είμαστε 40 τόνοι. Με 140 χιλιόμετρα. Μιλάμε τώρα για κινητική ενέργεια απίστευτη.
0: Έκανα 2 χιλιόμετρα, μιλάμε, είχα ίδρωνα, ξείδρωνα. Εντάξει, ήθελα το φρενάρω, ξέρεις, μπαμ, καλά, δεν γινότανε κιόλας αυτό το πράγμα. Θα έσπαγαν όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήθελα να το πάω, να το φρενάρω νορμάλ. Πάνω από 2 χιλιόμετρα και να φτάνω στα διόδια και να το βλέπω.
1: Και να μην σταματάει, ε.
0: Και να μην σταματάει με τίποτα.
1: Βέβαια. Είχαν ανάψει και τα φρένα από το βάθος.
0: Και να πηγαίνει τώρα μπρος-πίσω, ξέρεις, με το φορτίο να πηγαίνει. Ξέρεις, να σπρώγει μπροστά με το φρενάρισμα πίσω να κάνει αυτό το μπρος-πίσω.
1: Τι είναι ταλάντωση.
0: Η ταλάντωση. Λοιπόν, λέω από τότε δεν το ξανακάνω. Αυτή ήταν έτσι από τις λίγες βλακίες που έκανε, γιατί πάντα ήμουν προσεκτικός οδηγός και από κούρσες είχα αργότερα, επειδή φέρναμε και με τους θείους μου, δηλαδή σχετικά με τα αυτοκίνητα είχα μεγάλη, δηλαδή οι θείοι μου είχαν πούλμαν, είχα οδηγήσει το Mercedes 302-303, δεν μου άρεσε να τα πούλμαν ποτέ, γιατί έπρεπε να μεταφέρω κόσμο και ήθελα να είμαι μόνος μου με το φορτηγό, προτιμούσα τα φορτηγά. Τι να πω,
1: και το πούλμαν, και τα πούλμαν έχουν και λίγο περίεργο τρόπο οδήγηση, γιατί είναι ο πρόστιος πρόβολος είναι πολύ μπροστά από τον άξονα και πολλές φορές δεν μπορείς να υπολογίσεις τις στροφές, είναι λίγο περίεργα.
0: Μετά δεν ακούς και τη μηχανή.
1: Ναι, γιατί είναι πίσω. Είναι τέρμα πίσω, βέβαια.
0: Είναι τέρμα πίσω, δηλαδή σου φαίνεται παράξενο να πας από το φορτηγό στη...
1: Ναι, είναι όντως περίεργο.
0: Ναι, το φορτηγό είναι σχεδόν 20 μέτρα δηλαδή ο τράκτορα.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε κάτι... παλιά το Manto Boozing είχαμε, ξέρω εγώ, τα Mercedes 403, δηλαδή έμαθα να οδηγάω αυτοκίνητο σε ένα Hanomag.
1: Hanomag Hensel.
0: Hanomag.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: F45,
1: ναι.
0: Δηλαδή 4,5 τόνους μεικτό. Εντάξει, και φέραμε και αυτοκίνητα και από τη Γερμανία, έτσι μεταχειρισμένα, και έχω οδηγήσει από Τσιγκουιτσέτο, δηλαδή τα πάντα. Για αυτοκίνητα που έλεγες, πιστεύω στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα, σε πάω τώρα αλλού, σε άλλη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Porsche, Ferrari, τέτοια πράγματα. Πιστεύω η Porsche ταιριάζει εδώ, για τους ελληνικούς δρόμους.
1: Ναι, από τα supercars, ναι, τα Porsche είναι ταιριαστά για την Ελλάδα. Είναι και πιο διακριτικά.
0: Μια Ferrari, παράδειγμα την 296, παράδειγμα αυτό το καινούργιο, πάει να μπει στην είσοδο των μεγάλων που έχει τις γραμμές του τρένου, την έχει σκουρέψει από κάτω.
1: Θα τα αφήσει όλα πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Πάντως γενικώς έτσι το χάρηκα έτσι που μιλήσαμε για αυτοκίνητα και έχω κάνει, επειδή έχω πολύ γνωστό τον ιδιοκτήτη της πίστας εδώ στα Μέγαρα, έχει βαπτίσει μια νησά μου και είμαστε πάρα πολύ γνωστοί με τον Χρήστο.
1: Κάνουν track days στα Μέγαρα πλέον.
0: Τι πράγμα?
1: Track days κάνουν στα Μέγαρα.
0: Αυτό τώρα δεν το κατάλαβα.
1: Ενώ οι μέρες που είναι η πίστα ανοιχτή, όποιος θέλει να πάει.
0: Δεν ξέρω τώρα. Έχω πολλά χρόνια να πάω λόγω αυτό το.
1: Κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, είχαν έρθει πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάστε, οι Mercedes McLaren.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οι McLaren Mercedes, τέλος πάντων. Και πήγαινα συνέχεια
1: κάθε μέρα. McLaren Mercedes, η Φόρμουλα 1.
0: Η Φόρμουλα 1, η διθέσια.
1: Ναι.
0: Μία Mercedes, κούρσα να το πω έτσι, επιβατικό, ναι. Όπου ήταν η τριθέσια, ο οδηγός καθόταν στη μέση δεξιά-αριστερά η...
1: Αυτό που λέτε είναι η McLaren...
0: Και ανοίγουν, οι πόρτες μπροστά πάνω, σαν φτερά.
1: Αυτό που λέτε είναι McLaren, η F1, η GTR, που είχε μοτέρ BMW.
0: Α, τέλος πάντων, Εκεί πέρα ο υπεύθυνος λοιπόν με είχε πάει.

0: με αυτό και με πήγε και με τη φόρμουλα, αλλά δεν την πάτησε γιατί δεν έκανα εξετάσεις και τέτοια. Με πήγε, ξέρεις, στο Λαθρέο.
1: Μια βολτούλα έτσι, χαλάρη.
0: Μια βολτούλα, μιλάμε τα τζέ. Δηλαδή είμαι στο ρελαντί τώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή τα τζέ ήταν άλλο πράγμα.
1: Είχα
0: εμπειρία.
1: Οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα των ειδικά των πιλότων της Φουρμούλα 1, δηλαδή φτάνουν τα 9G. 9 φορές το 9G είναι 9 φορές το βάρος τους.
0: Το βάρος, ναι, το ξέρω.
1: Τρομερές δυνάμεις.
0: Δηλαδή, μόνο με την καζιά που έριγνε, δηλαδή σε ώρα δηλαδή, να κάνει το βουμ βουμ αυτό έτσι το να ξεκινήσει, τρατασόμουν ολόκληρο. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα.
1: Ωραία, αυτές είναι εμπειρίες ζωής, κύριε Βασίλη.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι περισσότερο έτσι για τα αυτοκίνητα πήρα να πούμε.
1: Να μας ακούτε κάθε Παρασκευή, λέμε για αμάξια. Γενικά.
0: Α,
1: τα αγαπάμε, εντάξει, τα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Χάρηκα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Καλό βράδυ, γεια σας. Κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Μας είπε και στις δικές του εμπειρίες στους 4 τροχούς. Ενίοτε στους 8, αλλά και στους... Οι Αμερικάνοι ρίζουν παρόδο τα επικαθήμενα, τα λένε 16 wheelers. Λοιπόν, Νάνι τώρα παίρνει, Νάνι, άντε γλυκούλα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Και μισή.

Λοιπόν, είχαμε και το φίλο μας τον Εθήμη, τον Γιδάκο, που μας παίρνει Λεμεσό, αδερφός, ωραίος. Εθήμη, τη βρήκα την Θυγάτυρ στα social, της έστειλε και έτοιμα φιλίας. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης, δηλαδή εγώ. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Πίνη. Κορέο. Ωραίο ήθελα να πω. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή, παιδιά, εδώ λίγο μετά τις 12 και... Λίγο μετά τις 12 που πλανώνται οι ψυχές και τα... και τα αέρινα πλάσματα εδώ στον εθέρα των Ερτζιανών. Δεν ξέρω για σας, εγώ είμαι δεμένος απόλυτα με αυτή την ώρα του ραδιοφώνου, τη μεταμεσονύκτια. Βεβαίως έχουμε και από Κυριακή βράδυ ως και Πέμπτη βράδυ μετά τα μεσάνυχτα τον άνθρωπο του Πρόεδρου, παραγωγό του μεταμεσονύκτου ραδιοφώνου, το Βασίλη του Γερασίμου, παιδιά. Δυνατός πολύ, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, 9.43 Intervet & Sports, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ένα όνομα, μια ιστορία τρομάρα να μας έρθει. Να στείλουμε καλησπέρα στην αντιπεριφερειάρχη, την αγαπητή φίλη, την Αθανασία Παπασπύρου. Θέλω να στείλω καλησπέρα και στον Σύλλογο Ρόταρης, παιδιά στο Περιστέρι. Ένα σύλλογος με πραγματικά, με πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά. Και μπράβο τους. Ο φίλος ή η φίλη που πήρε τηλέφωνο τώρα, αν θέλει να ξανακαλέσει, να βγούμε αέρα. Μου άρεσε και η κουβέντα που είχαμε με τον Βασίλη από τα Μέγαρα για τα αυτοκίνητα, έτσι, και τα φορτηγά και τα πουλμάν. Εμένα είναι το, πώς να το πω, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Κομμάτι της ζωής μου, αλλά όχι με την έννοια του φανατισμού, ότι θα ξέρω όλους τους οδηγούς, όλες τις ομάδες, όλα τα αυτοκίνητα. Όχι. Έχει να κάνει με κάτι πιο προσωπικό, πιο εσωτερικό. Τα οχήματα, αγαπώ τα αυτοκίνητα, αγαπώ τις...

μηχανές, αγαπώ τα φορτηγά. Αν μου δώσεις ένα καλό όχημα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη. Δεν έχω πρόβλημα, πραγματικά. Και όπως σας έχω πει, οι περισσότεροι εδώ κάνουμε και πρωινή εργασία για να βιοποριστούμε το ραδιόφωνο της καλλιώς, είτε το τραγούδι που ακούμε, το ραδιόφωνο της καλλιώς, είτε το τραγούδι που ασχολούμαι εγώ και με τη μουσική, είναι κατά κύριο λόγο παράλληλη ασχολία, ως χόμπι θα το έλεγα. Αλλά από το τραγούδι, επειδή πληρώνομαι, θεωρώ ότι είναι επάγγελμα, αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Οπότε η πρωινή μου εργασία έχει να κάνει με τα οχήματα και με τα βαριά οχήματα και τις μεταφορές. Και είναι κάτι το οποίο δεν είμαι μεγαλουχημένος, γιατί δεν άνοικα, ας πούμε, σε οικογένεια που είχαν φορτηγά και νταλίκες και τέτοια. Είναι κάτι το οποίο μου βγήκε στην πορεία. Και όχι γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω, επαγγελματικά πάντα. Είχα τις επιλογές μου, αλλά δεν ξέρω, αυτό με τράβηξε περισσότερο απ' όλα από τη στιγμή που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που είχα εγώ ως όνειρο ζωής.

Λοιπόν, αυτό που συζητούσαμε τώρα εδώ με τον φίλο τον Ευθύμη, ο οποίος μας παίρνει από την Λεμεσό. Να είναι καλό άνθρωπος. Εμένα με χαροποιεί πρώτα απ' όλα ένα πράγμα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο μακριά. Εντάξει, τώρα η Κύπρος είστε. Αλλά είναι τόσο μακριά και κάθεται τις Παρασκευές ξενυχτά εδώ, παρίτσα με εμάς. Και με τον Βασίλη τον Γερασίμου τις υπόλοιπες νύχτες, αλλά και εδώ με μένα. Και το τηλέφωνο του θα πάρει και θα πούμε και τα δικά μας και τα νέα μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ευχάριστο και ξέρετε κάτι, αυτή είναι η πληρωμή του ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο φίλος, ο ακροατής που θα πάρει τηλέφωνο και θα του πει μια καλησπέρα, ρε μαγκά. Να είσαι καλά που μας κάνεις παρέα και να είστε καλά εσείς που κάνετε παρέα σε μένα. Γιατί παιδιά, να σου πω κάτι, όπως και να το κάνουμε, για να βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάει να ζήσει από αυτό και να σπαταλάει τον προσωπικό του χρόνο για να είναι εδώ σε τούτο το μικρόφωνο, πάει να πει στο σπίτι του, δεν περιμένει κανείς. Οπότε έχω όλους εσάς μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη παρέα και χαίρομαι, νιώθω πολύ ευλογημένος γι' αυτό. Και να ξέρετε κάτι, αυτό μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά.

παιδιά, και κάτι άλλο. Βλέπω και πάρα πολύ έξαρση γενικά στο ίντερνετ, στα site. Πάρα πολύ μεγάλη έξαρση τον τελευταίο καιρό με εμφανίσεις αντικειμένων αγνώστου ταυτότητας. Υπτάμενων αντικειμένων αγνώστου ταυτότητας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Και όλα αυτά που λένε οι συνωμοσιολόγοι, ότι το Hollywood μας προετοιμάζει για μια επαφή τρίτου τύπου κτλ. Εντάξει, δεν είναι κάπως εγωιστικό να νιώθουμε ότι, ή να λέμε ότι είμαστε ο μόνος νοήμων οργανισμός σε αυτό το άπειρο, το αχανές που λέγεται σύμπαν? Να ξέρετε ένα πράγμα, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πραγματικά εμείς που είμαστε καθημερινοί άνθρωποι και όχι εξειδικευμένοι επιστήμονες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της απεραντοσύνης του σύμπαντος. Δεν μπορούμε, αλήθεια σας λέω.

Και θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο βέβαια το ψάρεψα εδώ από το Google. Λοιπόν, το παρατηρήσιμο, προσέξτε, το παρατηρήσιμο σύμπαν, γιατί οι διαστημικές υπηρεσίες των χωρών οι οποίες ασχολούνται με, που έχουν διαστημικά προγράμματα, έχουν τα τηλεσκόπια τους, τα ραδιοτηλεσκόπια. Δεν μιλάμε τώρα για τηλεσκόπια με φακούς, μιλάμε για τα τηλεσκόπια τα οποία στέλνουν ραδιοκύματα. Ραδιοκύματα. Λοιπόν, το παρατηρήσιμο σύμπαν, δηλαδή αυτό που φτάνει το μάτι μας, αυτό που φτάνει η τεχνολογία μας, γιατί έχει και πάρα πέρα από αυτό, το παρατηρήσιμο σύμπαν, φίλες και φίλοι, έχει περίπου 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες. Πιο απλοϊκά, 2.000 δισεκατομμύρια. Ο κάθε τυπικός γαλαξίας εκτιμάται ότι αποτελείται από 10 έως 100 δισεκατομμύρια άστρα. Αν και ορισμένοι γαλαξίες όπως ο δικός μας ή η Ανδρομέδα μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 200 έως 1000 δισεκατομμύρια αστέρια. Μπορεί να είναι πλανήτες, μπορεί να είναι... πώς να το πω... αέριες μάζες... Μπορεί να είναι χιλιαδιό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει με τίποτα ότι κάποια από όλα αυτά...

δεν ανήκουν σε κατοικήσιμες ζώνες. Και κατοικήσιμη ζώνη λέμε όταν ένας γαλαξίας περιστρέφεται, μάλλον ένα πλανητικό σύστημα, όχι ένας γαλαξίας, λάθος τοποθέτηση, γιατί ένας γαλαξίας έχει πάρα πολλά δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα. Ένα πλανητικό σύστημα δεν περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο, από ένα θερμό άστρο. Και ζώνη επιβίωση λέμε τη ζώνη όπου ένας πλανήτης από αυτό το θερμό άστρο από το οποίο περιφέρεται γύρω γύρω, περιστρέφεται θα έλεγα πιο σωστά, διατηρεί τις τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και αερίων, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή. Ζωή είτε με νοημοσύνη είτε ακόμα και στην πρωτόλια φάση της, πως είναι τα κύτταρα και τα λοιπά και τα λοιπά, οι μονοκύτταροι οργανισμοί. Αλλά ξέρετε κάτι, καμιά φορά ψάχνουμε για νοημοσύνη στο απέραντο σύμπαν με τον τρόπο όμως με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε εμείς την νοημοσύνη, την εκφράζουμε εμείς την νοημοσύνη. Νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει και ένα αέριο, το οποίο είναι μια οντότητα. Δεν έχει να κάνει. Δεν σημαίνει ότι είναι γκρίζα ανθρωπάκια ή πράσινα ανθρωπάκια με πάρα πολύ μεγάλα μάτια, μεγάλα κεφάλια, κοντά με μακριά χέρια και κοντά πόδια ή με μακρόστενα κορμιά γκρίζα και με λεπτά χέρια, λεπτά πόδια, πάρα πολύ μακριά. Δεν σημαίνει ότι η νοημοσύνη την οποία αναζητούμε εμείς στο σύμπαν, ότι απαραίτητα έχει αυτή την ανθρωπόμορφη καρικατούρα, ανθρωπόμορφη φιγούρα, άλλη χέρια πόδια. Έστω και ας είναι διαφορετικά διαμορφωμένα από έναν τυπικό άνθρωπο. Ουσιαστικά όμως είναι ανθρωποκεντρικές αυτές οι απεικονίσεις.

μπορεί σε έναν πλανήτη, ο οποίος είναι κάποια 3 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από εδώ, και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι ένα έτος φωτός. Πολλοί δεν το γνωρίζουμε. Τα πλάσματα τα οποία να αποτελούν τους νοήμονες οργανισμούς να είναι γεωμετρικά στερεά, να είναι κύβοι, να είναι κύλινδρες, να είναι τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε και πιθανότατα να μην το γνωρίσουμε και ποτέ. Εγώ θεωρώ πως αν κάποια στιγμή, εφόσον υπάρχουν μορφές ζωής και μορφές νοημοσύνης στο σύμπαν και έρθουμε κάποια στιγμή σε επαφή με αυτό, νομίζω να μην έχουμε έρθει σε επαφή, απλά δεν το γνωρίζουμε εμείς οι κοινοί καθημερινοί άνθρωποι.

Ή να σου πω και το άλλο. Μπορεί οι συνθήκες που ζούμε σε τούτο εδώ τον πλανήτη για κάποια άλλη μορφή ύπαρξης να είναι τοξικές. Δηλαδή το οξυγόνο που για εμάς είναι απαραίτητο για την διαβίωση να είναι τοξικό για κάποιον άλλο οργανισμό. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ο ήλιος μας να είναι τοξικός για κάποιο, οι ακτίνες του ηλίου, οι περιόδεις να είναι τοξικές για κάποιον άλλον οργανισμό. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος σε τούτο εδώ πλανήτη, σε αυτόν τον γαλάζιο έτσι, φιλόξενο πλανήτη, μετά από πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια εξέλιξης έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Να είναι πλήρως προσαρμοσμένος και πλήρως εγκλιματισμένος στις συνθήκες τις οποίες επικρατούν στον πλανήτη. Θερμοκρασία, πίεση, αέριες μάζες, αέριο. Κάνει ρε παιδιά σήμερα. Τι έχουμε πιάσει κουβέντα από Ευρωλίγκα, αυτοκίνητα, μηχανές, πολιτική, αστροφυσική, ανθρωπολογία. Μιλάμε πραγματικά ποιητής εκ του προχείρου και με τη μορφή του χείρου. Το μόνο, να σας πω κάτι, το μόνο πραγματικά που ελπίζω, γεια σου ρε Ευθύμη Γιδάκο, γεια σου ρε φίλε. Το μόνο που πραγματικά ελπίζω είναι να όλο αυτό

Το συνοθήλευμα σκέψεων και αναλύσεων να ακούγεται έστω λίγο ευχάριστο έτσι, στα αυτιά σας και να είναι μια έτσι χαριτωμένη το μεταμεσονύκτιο δίωρο της Παρασκευής. Καληνύχτα Πέννη, φίλοι μου καλή. Να καλησπερίσουμε την Αυσικά. Ακούτε πολλά κορίτσια, η αλήθεια είναι έτσι. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι πολλά κορίτσια που ακούτε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σας που ακούτε μια τόσο αξιόλογη εκπομπή. Ναι, βεβαίως. Μα αν δεν ευλογήσω εγώ τα γένια μου, πώς θα μου τα ευλογήσει η αγάπη μου γλυκιά. Είναι αυτό που λέω, στο αγαπά τον εαυτό σας, γιατί μόνο σας το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Είναι αυτό που λέω, στο αγαπά τον εαυτό σας, γιατί μόνο σας το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Ευλογάτε τα γένια σας, γιατί μόνο σας το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Και αυτό παίζει μπάλα. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Καπέλη. Στον φίλο τον Βασίλη από τα Μέγαρα που μου έλεγε πριν για τα αγωνιστικά τα Μυραφιόρη, μέσα δεκαετίας του 70 προς 80, αναφέρθηκε στον οδηγό ο οποίος ήταν ψηλός, ξανθός κτλ. Οι ιταλικές αγωνιστικές ομάδες εκεί στη δεκαετία του 70, στα μέσα και του 80, οι Ιταλιάνο αγωνιστικές ομάδες είχαν πολλές Σουηδούς οδηγούς, φίλες και φίλοι. Οι οποίοι οι Σουηδοί και γενικά οι Σκανδιναβοί, μαθημένοι στους χιονισμένους δρόμους των χωρών των οποίων έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει, έχουν γίνει και καλοί οδηγοί. Αν και τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε, οι περισσότεροι δρόμοι στις σκανδιναβικές χώρες που έχουν έτσι χιόνια, χιονοπτώσεις, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, έχουν οδοστρώματα τα οποία θερμαίνονται από γεωθερμία, φίλες και φίλοι. Και δεν πιάνουν τι, δεν πιάνουν χιόνι οι δρόμοι τους. Πάρτα, Ευρώπη, πάρτα. Ο καλός μου φίλος, ο Θοδωρής Ρουμελιώτης, μιας πολλές φορές επαγγελματίας οδηγός βαρέων οχημάτων σε σκανδιναβική χώρα, και μου στέλνει φωτογραφίες δεξιά και αριστερά 3 μέτρα χιόνι και η άσφαλτος, παιδιά, λουλούδι, πιπίλα, πεντακάθαρη. Γιατί οι δρόμοι έχουν γεωθερμία. Τέλος, τι να λέμε. Και αυτό το έχω βιώσει και στην Γερμανία, τότε λοιπόν, αρχές δεκαετίας του 90, που είχαμε πάει εκείνο το ταξίδι οικογενειακά στο Ludwigshafen. Χειμώνας ήταν, γιορτές ήταν, χιονισμένο το τοπίο, χιονισμένα τα δέντρα, χιονισμένα όλα, οι δρόμοι πεντακάθαροι, ούτε να κλειστούμε τόσο ούτε τίποτα, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι τα προηγμένα κράτη, έτσι πρέπει να είναι. Ο φίλος μου Δημήτρης, και μόνο λέει που μας ταξίδεψε στο διάστημα και η φαντασία μας ταξίδεψες μαζί σου, μας χαλάρωσες, φίλε. Δημήτρη, βλέπω στη φωτοπροφίλ ότι κρατάς μπουζούκι. Ωραίος, μπουζούκι κρατάς. Αν παίζεις επαγγελματικά.

Ελένη, σας αγαπώ να ξέρετε. Κυρία Ελένη εδώ του σταθμού μας, να τη χαιρόμαστε όπως και τη Λένα την Καραλή, εχθές Κωνσταντίνου και Ελένης. Την Πέμπτη μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, έχει περάσει 12 η ώρα. Είχαμε άλλη Ελένη εδώ στο σταθμό, όχι την κυρία Ελένη Ζώη, την κυρία Ελένα Καραλή. Κωνσταντίνο έχουμε στο σταθμό, δεν θυμάμαι αν έχουμε, νομίζω πως δεν έχουμε. Στην παρέα μας μπήκε και ο Βασίλης ο Καπέλης. Βασίλη, χαρούμενος και εσύ απόψε. Αυτό είναι ωραίο. Με τον Ολυμπιακό, χαρούμενοι όλοι. Εγώ σας είπα, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, ξέρω ότι δεν είμαι φιλάθλος του Ολυμπιακού, είμαι φιλάθλος άλλης ομάδας. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας με αυτή την πορεία και όλη αυτή την προσπάθεια αξίζει να την πάρει αυτή την Ευρωλίγα, ρε παιδιά, σαν προπονητής, για όνομα του Θεού, και η ομάδα που έχει στήσει, έτσι. Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός φέτος. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, το πιο κυριαρχικό. Και τώρα ημιτελικό και έπαιζες με την περισσινή κάτοχο και της έριξες 18 πόντους στο κεφάλι, νομίζω δεν είναι τυχαίο. Ο Βίλος ο Δημήτρης λέει, ναι, χθες έπαιξα στο γερασί μου, εντάξει, εραστέχνης είμαι. Είσαι εραστής της τέχνης, αδερφέ. Να ξέρεις ότι έχω ακούσει πολλούς εραστέχνες οι οποίοι ήταν πολύ καλύτεροι από επαγγελματίες.

Αφού έχετε κουράγιο και ξενυχτάτε, κυρία Ελένη, για να ακούτε εδώ τις αμπελοφιλοσοφίες τις δικές μου. Και μου βγάλατε και μαντινάδα, δηλαδή αυτό πού να το πω.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χτίσει μια ωραία παρέα εδώ τις Παρασκευές. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πολλοί φίλοι, και αυτό είναι έτσι μεγάλη αλήθεια, μου στέλνουν και στα social πάρα πολύ. Μου λένε σε ακούμε. Δεν στέλνουμε, αλλά σε ακούμε. Γουστάρουμε αυτή την παρλάτα σου, τη γουστάρουμε πάρα πολύ. Παιδιά, και εγώ τη γουστάρω. Αυτό το μπούρου μπούρου δεν μπορώ χωρίς αυτό. Σαν τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί λέει, αν τους δέσεις τα χέρια, κουνάνε χέρια από εδώ, από εκεί, αν τους δέσεις τα χέρια θα μου καθούν. Να ξέρετε ότι και εγώ εδώ κάνω, λες και είμαι μαέστρος ορχήστρα, μιλάω και κουνάω χέρια. Αυτό το θεατράλε, το ραδιοφωνικό, το είχε και ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Τράγκας. Μεγάλων μας στη δημοσιογραφία, μεγάλος, πολύ καλός, πολύ δυνατός, σχολή ολόκληρη από μόνος του. Εντάξει, με τα δικά του τα θέματα, οκ. Okay. Δεν θα κρίνουμε κανέναν, εγώ τουλάχιστον δεν θα κρίνω κανέναν. Ναι. Ο οποίος, φίλες και φίλοι, έχει περάσει και από τούτο εδώ το στούντιο. Και για εμένα προσωπικά, όσον αφορά την πορεία που είχε ως δημοσιογράφος, παράσιμο το να κάθομαι σε ένα στούντιο, το οποίο είχε κάτσει και αυτός. Ο Βασίλης μου λέει, με το Χάτζημαν πριν 4 μήνες στην Παιανία, κάναμε βραδιά, μπορείς να τους πεις να ρωτήσεις, γιατί, λέει, εγώ είμαι μόνιμα Γερμανία 39 χρόνια. Γιατί να τους ρωτήσω, φίλε, σε πιστεύω και μόνο που μου το λες, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, αδερφέ. Στέλνεις μήνυμα εδώ, σε τούτη εδώ την εκπομπή, σε τούτη εδώ την ώρα. Σιγά σιγά όμως, φίλες και φίλοι, φτάνουμε έτσι στο τέλος. Πολύ γεμάτο το απόψινο το δίωρο, με εμπειρίες, λέξεις, κουβέντες, ωραίες κουβέντες, τα μηνύματα και τους φίλους που βγήκαν στον αέρα. Να είναι καλά όλα τα παιδιά, χαίρομαι, μεγάλη έτσι, η χαρά μου. Φεύγω γεμάτος από το στούντιο και θα σας πω τούτο. Εσύ στέλνεις, λέει, μουσική, Κώστανο Μαντινάδα. Με ωραία μουσική τελειώνει η εβδομάδα. Κυρία Ελένη μου, κυρία Ελένη μου, αγαπημένη μου. Λοιπόν, σε τούτο εδώ το σημείο, η κυρία Ελένη, να ξέρετε, είναι στη διοίκηση του σταθμού. Εξαιρετική, την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, να είναι καλά. Σε τούτο το σημείο θα σας καληνυχτήσω. Γρήγορα πριν πέσει το διαφημιστικό των δύο. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Τα ακούς, Νάσια? Στην κόρη μου το λέω. Ακούει η κόρη μου. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να το θυμάστε αυτό. Πρώτη φορά σε ακούω, μου λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, και εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, από το 93. Είχα και κονσολιέρι το Γερασίμου παλιά στο Sport FM. Τα δέοντα στη μαμά και να πίνετε το γαλατάκι σας, κοπέλια και κοπελιές. Σας αγαπώ πολύ. Γεια χαρά!

0: 943 Internet and Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή.

0: Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 9 Σερβέντεν Σπορ. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.

0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
1: Τώρα βρε κακομοίρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Τεχνολόγια.
0: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 3.